0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports. 943 Interveten Sports.
1: Η ώρα είναι 5:30.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 6 και μισή.

0: 943 Ιντερβέτ & Sports.
1: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
2: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
1: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
2: Τι είναι βρε.
1: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
1: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
2: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
4: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
5: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
6: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
0: 943 Intervention Sports.
7: Η ώρα είναι 7.

0: Εγώ είπα πάρα πολύ καθαρά στον πρόεδρο του Σοκράτη το Φάμελο. Μίλησες επισήμως με τον Αλέξη τον Τζίπρα να σου επιβεβαιώσει ότι ή δεν συνεργάζεται ή ότι συνεργάζεται. Γιατί αν δεν γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να παρατείνεται αυτή η κατάσταση απαξίωσης, αυτοεξευτελισμού και διάλυσης.
1: Αν κάποιος είναι, ας το πούμε έτσι, αντικειμενικός παρατηρητής, ψυχρός, αυτό που θα μπορούσε να πει με μία διάθεση και με μία προσέγγιση κινησμού είναι ότι, ρε παιδιά, όλοι εσείς εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ έχετε πεθάνει, πολιτικός βεβαίως, χτύπα ξύλο για τους ανθρώπους, έχετε εξαφανιστεί πολιτικός, απλώς δεν το έχετε πάρει χαμπάρι.

0: Όλα αυτά λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την πρόθεση ψήφου. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον μόλις στο 1,1%.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 1% σε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ πριν από κανένα μήνα, τώρα έχει πάει στο 0,5%. Ο Φάμελος ονειρεύεται, γιατί περί ονείρου πρόκειται, συμπόρευση με τον Τσίπρα.
2: Ο Σωκράτης Φάμελος από την άλλη παραμένει στην θέση του, εκτιμά ότι η μόνη λύση για τις εκλογές και για την ανατροπή της κυβέρνησης είναι η συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
3: Δεν λέγομαι κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάρα πολύ. Έχετε επικοινωνία με τον
3: κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να λέγομαι κύριο Ελλάς, αλλά νομίζω ότι αυτό.
0: Ούτε κύριο Ελλάς, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρητικό μου.
3: Όχι, ξέρετε, πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Με προσφωνούσαν έτσι.
0: Δεν ξέρω αν θα σας ξεφύγει και εσάς κάποια στιγμή.
3: Ελπίζω πως όχι.
0: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
3: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά. Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν είναι κρατά.

0: χαμηλό.
1: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά.
0: Δεν ρώτησα.
1: Και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί.
2: Του λέει ο Σρόιτερ, καλά, μπερδεύτηκε ο άνθρωπος, πολύ μπερδεύονται. Διατηρώ τις κοινωνικές μου επαφές. Η επαφή του με το Φάμελο και με όλη τη ΣΥΡΙΖΟΠΑΡΕΑ είναι κοινωνική. Όταν έχεις μια κοινωνική επαφή, μπορείς να λες χρόνια πολλά στη γιορτή και που και που τι γίνεσαι, πως είσαι. Είναι η κοινωνική επαφή. Ο Τσίπρας πια με Φάμελο Πολακό ΣΥΡΙΖΟΠΑΡΕΑ, τι γίνεται, έχει κάποια κοινωνική επαφή. Εν πάση περιπτώσει, δεν τον έχει κάνει και delete από τις επαφές του.

0: Το ρωτάει μετά. Άκου, και αυτό είναι επίσης ωραίο.
1: Για να κερδίσετε την πρωτιά σε εκλογές, πρέπει να λύσουμε και κάποιους λογαριασμούς που είναι ανοιχτοί.
2: Θα λύσουμε τους λογαριασμούς.
1: Ένας από τους λογαριασμούς είναι το τι θα γίνει με τον ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Πρόεδρε. Εδώ υπάρχει ένα παράδοξο, όσο θυμάμαι εγώ τον εαυτό μου, πραγματικά δεν το έχω ξαναδεί. Έχουμε ένα κόμμα το οποίο στην ουσία αυτοδιαλύεται, γιατί έχει αποφασίσει η πλειοψηφία του τουλάχιστον να συμπορευτεί μαζί σας. Δεν ξέρω αν σας έχει ρωτήσει κάποιος για αυτή τη συμπόρευση. Δεν ξέρω αν έχετε επικοινωνία ή δεν έχετε, γιατί και αυτό είναι ένα ζητούμενο. Δεν ξέρω αν η συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ είναι μονόπλευρη ή όχι, αλλά λύστε μας αυτή την απορία. Τι συμβαίνει τελικά με τον ΣΥΡΙΖΑ. Εξηγήστε μας αν έχετε επικοινωνία ή όχι με τον κύριο Φάμελο. Αν θέλετε αυτούς τους ανθρώπους στο κόμμα σας και αν πράγματι πρέπει να αυτοδιαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ και να προσχωρήσουν τα στελέχη τους σε εσάς, αν θα πάμε σε μια συνεργασία κομμάτων, αν τους θέλετε στο κάτω-κάτω.
2: Κοιτάξτε, δεν κάνω κάποιο πάρτι για να καλώ στο σπίτι μου αυτούς που θέλω ή αυτούς που δεν θέλω.
0: Δεν κάνω πάρτι, λέει, και να ξεχάσουν τα πάρτι συμπληρώνουμε εμείς. Λέει, εγώ δεν καλώ. Όποιος θέλει. Αλλά θα πρέπει να παραιτηθεί από βουλευτής.
1: Άρα εν ενεργεία βουλευτές δεν θέλετε να προσχωρήσουν στο κόμμα σας.
2: Είναι ο όρος ο οποίος έθεσα. Αν θέλουν να παραιτηθούν από τη Βουλή, βεβαίως θα είναι ευπρόσδεκτοι. Δεν κλείνουμε τις πόρτες σε κανένα.
0: Αν θέλουν να παραιτηθούν, είναι ευπρόσδεκτοι. Ας παραιτηθούν και μετά βλέπουμε. Και βεβαίως δεν παραιτείται κανείς. Είναι τόσο κολλημένοι στις καρέκλες αυτοί οι προοδευτικοί. Είναι τόσο κολλημένοι στις καρέκλες που δεν τους κόβει ότι αυτές οι καρέκλες σε λίγους μήνες δεν θα υπάρχουν, αφού βρίσκονται στο 0,5%. Αλλά εκεί αυτοί, στην καρέκλα μέχρι τελευταία ώρα, και αυταπατώνται ότι αν παραιτηθούν κανένα δύο εβδομάδες πριν προκηρυχθούν οι εκλογές, θα τους πάρει ο Τσίπρας. Τότε είναι που όχι σε πάρτι δεν θα τους καλεί, αλλά θα τους βλέπει στον δρόμο και θα αλλάζει γωνία. Διαλυματάκι στις 7:30 και έρχονται και τα καλύτερα.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Intervention Sports.
1: Η ώρα είναι 7.30.

0: Το τι ακριβώς σκέφτεται για το ΣΥΡΙΖΑ και τα στελέχη του είναι ένα από τα πολλά θέματα που θα συζητήσουμε αμέσως τώρα με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα. Καλώς ήρθατε, κύριε πρόεδρε.
1: Καλώς σας βρήκα, κύριε Σρόιτερ.

η ομάδα Πολάκη, να την πω έτσι, κατηγορούν, προσάπτουν στον Σοκράτη Φάμελο ότι πήρε το κόμμα από το 10% και το έφτασε στο 1%.

0: θεωρείτε ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του κυρίου Τσίπρα προσφέρει μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης ή είναι μια ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας? Ευκαιρία για ψήφο διαμαρτυρίας, λέει το 43%. Δεν γνωρίζω, δεν απαντώ, λέει το 32%. Είναι μια εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, λέει το 25%. Δεν το λες και μεγάλο ποσοστό.
1: Το 25% που θεωρεί ότι το κόμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης προσφέρει εναλλακτική προοπτική διακυβέρνησης, είναι το μεγαλύτερο που έχει καταγραφεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια για κόμμα της αντιπολίτευσης,

Δεν επέστρεψα στην ενεργό δράση για να καταγράφω ποσοστά. Δεν με ενδιαφέρει αυτό. Θέλω να είμαι χρήσιμος για τον τόπο, για την κοινωνία και για την παράταξη και χρήσιμος σε μια δημοκρατία είσαι όταν οι προτάσεις και οι θέσεις σου μπορούν να εφαρμοστούν και να αλλάξουν τη ζωή των ανθρώπων. Άρα θέλουμε να είμαστε κυβερνώς αριστερά και όχι αριστερά της διαμαρτυρίας.

0: Τσίπρας το πήγε και παρακάτω.
1: Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση με βάση το πρόγραμμά μας, χωρίς εκπτώσεις, ένα πρόγραμμα αλλαγής πολιτικής, και αν αυτό δεν καταστεί δυνατό, πολύ ευθέως σας λέω, θα πάμε σε δεύτερες εκλογές για να διεκδικήσουμε εντολή καθαρής λύσης από τον ελληνικό λαό.
0: Καθαρή λύση από τον ελληνικό λαό, δεύτερες εκλογές. Είμαστε η κυβερνός αριστερά. Άκου να δεις τώρα μία επίσης άλλη συμπτωσάρα. Είπαμε, η χθεσινή τηλεοπτική παρουσία στον Άλφα του Αλέξη Τσίπρα είχε πολλές συγκυριακές πραγματικότητες. Λίγο νωρίτερα το ΠΑΣΟΚ γιόρταζε τα 30 χρόνια, γιόρταζε είναι μια έκφραση ολίγον τι αδόκιμη. Έκανε μια σχετική εκδήλωση in memoriam του Ανδρέα Παπανδρέου, αφού συμπληρωνόταν προχθές 30 ολόκληρα χρόνια από την εκδημία του Ανδρέα Παπανδρέου.
2: Από το Καλέτζι και την εκδήλωση για τα 30 χρόνια από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, ο Νίκος Ανδρουλάκης έστειλε μήνυμα συσπήρωσης αλλά και νίκη στις εκλογές.
3: Δεν ήταν το 44, δεν ήταν το 64, είναι το 74.
0: Τώρα, τι θέλατε και βάλατε αυτό το απόσπασμα από αυτά που έλεγε τότε ο Ανδρέας, γιατί ως γνωστόν το 74 δεν τα κατάφερε και πολύ καλά. Είχε πιάσει τότε το 13άρι και είχε μείνει και έξω από τη δεύτερη κατανομή και με το ζόρι είχε βγάλει 13 βουλευτές, αν δεν κάνουμε λάθος, στην πρώτη μεταπολιτευτική βουλή. Και ο αστικοπολιτικός μύθος, που δεν είναι και πολύ μύθος, λέει ότι τότε απογοητευμένος ήθελε να τα παρατήσει και να γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην καθηγητική του έδρα. Και εκείνο το βράδυ, λέει, είχε πάρει κάνα δύο συνεργάτες του, οδηγώντας ο ίδιος μια Mercedes, και είχε πάει στον Τσιτσάνι. Τέλος πάντων, πολύ παλιές ιστορίες αυτές. Εμείς που είμαστε και λίγο παλαιότεροι έχουμε κάποιες αναμνήσεις από την εποχή εκείνη έντονες, 18 παιδιά ήμασταν. Τώρα, τι θυμηθήκατε το 74, γιατί εκείνο το 13άρι του ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου, το οποίο βεβαίως μετά σε 3 χρόνια έγινε 25 και μετά 40 φεύγα, αυτό το 13άρι του ΠΑΣΟΚ του 74, αν το πιάσετε εσείς τώρα, θα είναι μεγάλη επιτυχία, αλλά το βλέπουμε και αυτό δύσκολο.

Την ημέρα λοιπόν που το Πασόκ τιμούσε τη μνήμη του ιδρυτή του, την ημέρα που ο ΣΥΡΙΖΑ είχε άλλη μια συνεδρίαση των οργάνων για να γίνουν ξανά από δύο χωριά, και τι χωριά, πολύ μικρά, συνοικισμοί ορεινοί, την ημέρα αυτή διάλεξε ο Τσίπρας για να συνεντευξιαστεί σε μια συνέντευξη εδώ που τα λέμε, δεν τον πολυστρίμωξε ο Σρόιτερ, αν και κάποια στιγμή του έκανε και κάποιες ερωτήσεις για τη φορολογία κλπ. Ήρθε η κουβέντα

0: και στα κότερα.
1: Θα φορολογήσουν ακόμα και τα κότερα που πάνε γρήγορα. Όχι αυτά που πάνε αργά, τα κότερα που πάνε γρήγορα. Θα τα κάνετε αυτά. Και αν δεν κάνετε αυτά, γιατί τα λέτε τα στελέχη σας αυτά.
2: Αν να τα κάνουμε αυτά, να πάρετε ένα που πάει αργά εσείς.
1: Γι' αυτό το σκέφτομαι. Αλλά...
2: Αυτή λοιπόν η αναδιανομία από τους ισχυρούς προς την κοινωνία δεν θα γίνει με τη φορολόγηση της πισίνας σας ή του γρήγορου σκάφους.
0: Πού θα βρούμε τα λεφτά, είπε μία καλή ατάκα ο Τσίπρας. Βεβαίως ακούγεται λίγο τη θεωρητική, αλλά ίσως δεν ξέρουμε αν θα αναπαραχθεί και σε ποιο βαθμό θα αναπαραχθεί γενικώς η συνέντευξη του Τσίπρα. Όπως όμως γνωρίζετε εσείς οι τακτικοί ακροατές και ακροατριές μας, ο 943 Intervet & Sports σας προσφέρει κάθε μέρα, κάθε πρωί, εκτός βεβαίως από την αθλητική ενημέρωση που ακολουθεί μετά, σας προσφέρει και αναλυτική ενημέρωση και σας λέει και αυτά που δεν πολύ ακούγονται σε άλλες συχνότητες ραδιοτηλεοπτικές ή διαδικτυακές. Αποτέλεσμα της συλλογικής δουλειάς η οποία γίνεται σε όλη τη διάρκεια της νύχτας από τους ρεπόρτερ και τους παραγωγούς του σταθμού μας. Αυτή λοιπόν η ατάκα που η ομάδα μας επέλεξε για να σας μεταδώσουμε σήμερα το πρωί, ίσως είναι από τα πιο σημαντικά που είπε ο Τσίπρας και αντικατοπτρίζουν και το πολιτικό αφήγημα το οποίο ο πρώην Πρωθυπουργός θα λανσάρει στην εκλογική αναμέτρηση η οποία είναι αντεπόρτας.
2: Θα βρούμε τα λεφτά στην εντιμότητά μας, να το πω διαφορετικά. Όταν σήμερα έχεις μέσα στα τελευταία 6 χρόνια 12 δισεκατομμύρια απευθείας αναθέσεις και 8 δισεκατομμύρια σε διαγωνισμούς που πήγε μόνο ένας, μόνο αυτοί οι διαγωνισμοί να είχαν ένα ποσοστό έκπτωσης, θα έχεις πολλά δισεκατομμύρια εξοικονομήσει. Όταν έχεις συμβουλευτικές εταιρείες που εμείς τις αφήναμε με 25 εκατομμύρια το χρόνο και έχουν πάει στα 600 εκατομμύρια το χρόνο, εκεί εξοικονομείς πάρα πολλά.
0: Το μότο του Τσίπρα, και να μου το θυμηθείτε, δεν χρειάζεται και πολύ μυαλό για να το καταλάβει κανείς. Το μότο του Τσίπρα θα είναι: εγώ είμαι έντιμος, ο Μητσοτάκης είναι διεφθαρμένος.

0: συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σχολίασε Δημήτρη Γκάτση, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ακριβώς, Αδριάννα, ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Στέκεται δεικτικά απέναντι στις αναφορές του κυρίου Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δισεκατομμύρια ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Ο κ. Μαρινάκης υπενθυμίζει την φορολογική μεταρρύθμιση της κυβέρνησης που ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου με μειώσεις πόρων για όλους και προσθέτει χαρακτηριστικά. 3 είναι τα ενδεχόμενα. Ο κ. Τσίπρας υπονοεί ότι πρέπει να πάρουμε πίσω αυτά τα μέτρα. Αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες που ισχύουν για όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις ορροπές δαπανών. Επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Όσο και αν πιστεύει ότι η δεύτερη φορά θα είναι αλλιώς ή ότι μπορεί να δοξάζεται κρυπτόμενος, οφείλει έστω και μία φορά να δώσει σαφείς απαντήσεις στα ερωτήματα αυτά. Αντριάννα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Με επίκεντρο την
2: και εσύ ρε Μαρινάκη, επειδή καμιά φορά παίρνεις και μόνος σου επικοινωνιακές πρωτοβουλίες, γιατί θεωρείσαι και είσαι πια έμπειρος σε αυτά και γενικώς θα έχεις πάει καλά, αλλά με παλιές συνταγές τον αντιμετωπίζεις και ο Τσίπρας βγάζει μια καινουργίλα και ο κόσμος αρέσκεται στη καινουργίλα. Τα καινούργια είναι πάντοτε ελκυστικά και ευπόλυτα. Εσείς θα λέτε τι έγινε το 2015, πως κλείσαν οι τράπεζες, και ο Τσίπρας θα σας λέει εσείς είστε διεφθαρμένοι και θα παρουσιάζει διαρκώς στοιχεία και δόξα τω Θεώ υπάρχουν πάρα πολλά που θα σας λέει εκείνο κάνατε, εκείνο τ' άλλο. Και δεν θα περιορίζεται μόνο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, θα λέει και όλα τα υπόλοιπα και δεν θα τα αμφισβητεί και πολλοίς κόσμος εδώ που τα λέμε, γιατί η διαφθορά δυστυχώς, δυστυχέστατα, είναι το κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής σας, όπως τουλάχιστον φαίνεται σε αυτή τη δεύτερη κυρίως τετραετία.

0: Καλησπέρα. Πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πώς έχει εξελιχθεί?
1: Το ποσοστό εδώ κοντά στους 7 στους 10.
0: Με τη λέξη διαφθορά, ποια είναι τα θέματα που κατά τη γνώμη σου βάζουν μέσα οι πολίτες?
1: Ξαναλέω, υπήρχε πρόβλημα με το ζήτημα των υποκλοπών, με το κράτος δικαίου, αλλά νομίζω ότι όλο αυτό που βλέπουμε.
0: Μπαίνουν και στιγμή, τα τέμπη μέσα.
1: Και τα τέμπη υπήρχε σοβαρό ζήτημα, αλλά νομίζω ότι όλο έχει πυροδοτηθεί κυρίως εξαιτίας του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Από
1: ένα
0: το τελευταίο.
1: Αυτό που έγινε μέσα στο καλοκαίρι, το οποίο έτσι ακουμπά το μαλακό υπογάστριο πολλών οικογενειών και έναν πολύ ευαίσθητο τομέα που είναι η αγροτική παραγωγή.
0: Τώρα, πιστεύετε ότι τα τελευταία χρόνια επί κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας η διαφθορά στην Ελλάδα πώς έχει εξελιχθεί?
1: Έχει αυξηθεί, λέει, το 66,8%, έχει παραμείνει σταθερή το 24,1%.
2: Είναι ένα μεγάλο νούμερο. Και ο Τσίπρας τι θα βγαίνει και θα λέει? Εγώ είμαι έντιμος. Και αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
3: Διατέλεσα πρωθυπουργός 4,5 χρόνια, δύσκολα χρόνια. Έγινε ο νεότερος στην ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους πρωθυπουργός.
4: Ναι.
3: Και επίσης ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα, σπάνιο στην πολιτική, έχασα και έφυγα, αλλά με το κεφάλι ψηλά. Μπορώ να κυκλοφορήσω στον δρόμο. Δεν μου καταλογίζουν λάθη και αστοχίες, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει άλλα πράγματα, πιο δύσκολα πράγματα, ανεντιμότητα κτλ.
2: Έκανα λάθη, αλλά μου λάχε να κυβερνήσω τη χώρα όταν ήμουν σαραντάρης, υπό συνθήκες δύσκολες, και αυτό δεν το αμφισβητεί κανείς. Και εν πάση περιπτώσει αυτούς είχα που τώρα τους βλέπετε γυμνούς εντός εισαγωγικών. Εγώ έπρεπε να κυβερνήσω γιατί αυτούς είχα. Και εν πάση περιπτώσει με ψηφίσατε. Με τον Πολάκη, με τον Παπά, με τον Τσακαλώτο και με τους λοιπούς. Α, τους βλέπετε ποιοι είναι. Αυτούς είχα και εν πάση περιπτώσει έκανα αυτά που έκανα, σας έβγαλα από τα μνημόνια και είμαι και έντιμος. Και τώρα αναγνώρισα τα λάθη μου, έγραψα και ένα βιβλίο στο οποίο τα λέω όλα, όποιος θέλει πάει στο βιβλιοπωλείο τα αγοράζει, και είμαι ολοκένουργος. Έχω ένα νέο κόμμα. Και από τους παλιούς, θα μου το θυμηθείτε αυτό, δεν θα πάρει κανένα. Δηλαδή, αν ο Φάμελος έχει τόσο μυαλό που να πιστεύει ότι θα τον πάρει ο Τσίπρας στο κόμμα του, πρέπει να είναι πολύ βαθιά ανοιχτωμένος. Δηλαδή, αν πάρει το Φάμελο, ο οποίος, εντάξει, ο άνθρωπος ο ίδιος, αλλά αυτά που συμβολίζει είναι τόσο παρακμιακά που δεν ταιριάζουν με τίποτα με την καινουργίλα που θέλει να εκπέμψει προς τα έξω ο Τσίπρας.

0: Γι' αυτό και τους έχει βάλει τον όρο πανερθυθείτε από βουλευτές, γνωρίζοντας, επειδή τους ξέρει πάρα πολύ καλά, ότι είναι τόσο δεμένοι με τις καρεκλίτσες και το μισθουλάκι, τη μισθάρα δηλαδή, τη μισθουλάκι, σε σχέση με αυτά που παίρνετε εσείς. Άρα λοιπόν, ή κάποιοι από εσάς, άρα λοιπόν, δεν πρόκειται να πάρει κανέναν και να μου το θυμηθείτε. Κάποια στιγμή βέβαια το ρώτησε ο Στρόιτερ και για την περίφημη αυτή πατριωτική εισφορά, γιατί εδώ που τα λέμε και εμείς και εσείς που μας ακούτε τώρα, όταν ακούτε τη λέξη πατριωτισμός πάει ο νου σας στη σημαία, στις ένοπλες δυνάμεις, στην άμυνα της χώρας, τέλος πάντων σε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την ιστορία μας, με την ψυχοσύνθεσή μας ως λαού και λοιπά και λοιπά. Άμα ακούς πατριωτισμό, δεν πάει ο νου σου στο φόρο. Είναι και αυτό μια τσιπροπρωτοτυπία.
1: Θα γίνει όμως μέσα από την πατριωτική σφορά που έχουμε καταθέσει. Όχι, δεν θα είναι εθελοντική. Θα αφορά όμως το 1%. Δεν θα αφορά το 99%. Θα αφορά τους πάρα πολύ πλούσιους και τις πάρα πολύ κερδοφόρες επιχειρήσεις. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά στη Διεθνή Θεσσαλονίκη.
0: Άρα τι εξήγηλε ο Τσίπρας? Ένα νέο πρόγραμμα ΔΕΘ. Αλλά βεβαίως θα είναι ένα πρόγραμμα ΔΕΘ το οποίο θα είναι τελείως διαφορετικό από την εποχή της Βενεζουέλας, η οποία με τόσο τραγικό τρόπο επανήλθε χθες στην πραγματικότητα, στην επικαιρότητα και στην πραγματικότητά μας της ενημέρωσης. Την ημέρα ακριβώς πως ήρθαν έτσι τα πράγματα, που ο Τσίπρας αποφάσισε να δώσει την πρώτη τηλεοπτική του συνέντευξη.
2: Εικόνες αποκάλυψης έρχονται από τη Βενεζουέλα μετά τους δύο φωνικούς σεισμούς των 7,2 και 7,5 Ρίχτερ που ισοπαίδωσαν ολόκληρες περιοχές.
3: Συγκλονιστικά ντοκουμέντα από τους δίδυμους σεισμούς άνω των 7 Ρίχτερ που συντάραξαν τη Βενεζουέλα.
4: Ασύλληπτη καταστροφή στη Βενεζουέλα μετά τον τεράστιο διπλό σεισμό, φόβοι για χιλιάδες νεκρούς και αγνοούμενους, μάχη στα συντρίμια για τυχόν επιζώντες. 102 νεκρών στη Βενεζουέλα από τον τρομακτικό δίδυμο σεισμό 7,2 και 7,5 Ρίχτερ μέσα σε 40 δευτερόλεπτα.
0: Η πραγματικότητα όμως είναι ότι ο Τσίπρας έχει αφήσει οριστικά πίσω του τη Βενεζουέλα.
5: Έρχομαι να μιλήσω σήμερα σε εσάς από ένα σύντομο αλλά συναρπαστικό ταξίδι στην άλλη άκρη της γης. Βρέθηκα για λίγες ώρες στη μακρινή Βενεζουέλα.
0: Έχει αφήσει λοιπόν πίσω του τη Βενεζουέλα. Έχει αφήσει πίσω του όλους τους παλιούς συντρόφους.
1: Εμείς λοιπόν γεννηθήκαμε, δημιουργηθήκαμε, ιδρυθήκαμε για να καλύψουμε ένα υπαρκτό μεγάλο κενό στο προοδευτικό φάσμα. Όχι για να συνεργαστούμε με υπάρχουσες δυνάμεις που εκτιμούμε ότι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
0: Η Βενεζουέλα λοιπόν και οι παλιοί συντρόφοι έχουν κλείσει τον κύκλο τους.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο, κύριε ΣΥΡΙΖΑ?
1: Δεν λέγω με κύριο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Έχετε επικοινωνία με
1: τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ. Θα μπορούσα να λέγω με κύριο ΣΕΛΑΣ, αλλά νομίζω ότι αυτό.
2: Ούτε κύριο ΣΕΛΑΣ, ούτε κύριο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θεωρητικό.
1: Έχετε επικοινωνία. Πολλές φορές πήγαινα σε εκδηλώσεις και η γλώσσα η λανθάνουσα. Εγώ και εγώ με προσφωνούσαν έτσι.
2: Δεν ξέρω αν θα σα ξεφύγει και εσά κάποια στιγμή.
1: Ελπίζω πω όχι.
2: Έχετε επικοινωνία με τον κύριο Φάμελο?
1: Τα τηλέφωνα μου είναι ανοιχτά και οι κοινωνικές μου επαφές είναι διαρκείς. Δεν κρατάω καμία κακία με τους πρώην συντρόφους μου, με όσους πορευτήκαμε μαζί. Όμως σέβομαι τις συλλογικές διαδικασίες που έχουμε, ότι είναι ένας διακριτός χώρος και και σέβομαι και τα πρόσωπα. Ως εκ τούτου δεν έχει κανένα νόημα να σας απαντήσω τώρα, αν χειροκρότησα τις κοινωνικές συμβουλώσεις.
2: Γιατί έχουμε μια πολιτική γραμματεία σήμερα στην εξέλιξη με ένα ερώτημα. Το κύριο Κολάκη να ρωτάει τον κύριο Φάμελο, μίλησες ή όχι με τον κύριο Τσίπρα.
1: Δεν με απασχολεί.
2: Δεν σας απασχολεί.
1: Εγώ ήρθα σήμερα εδώ για να μιλήσουμε για τα προβλήματα της κοινωνίας και όχι για τα προβλήματα του κύριου Πολάκη με τον ΣΥΡΙΖΑ.
0: Έχουμε κάποιες κοινωνικές επαφές. Κοινωνικές πια. Λέμε καμιά καλημέρα, αμαλάχη. Αλλά δεν με ενδιαφέρουν. Εγώ ετοιμάζομαι για νέα πράγματα. Ετοιμάζομαι ακόμα και για να κυβερνήσω.
1: Και αν βγούμε πρώτοι στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα επιχειρήσουμε, θα επιδιώξουμε, θα διερευνήσουμε τη δυνατότητα να σχηματίσουμε κυβέρνηση.
0: Αλλά βεβαίως όλα αυτά μένει να φανούν. Το σίγουρο είναι ότι χθες ήταν ένας Τσίπρας όχι από το παρελθόν, αλλά από το μέλλον. Διαλυματάκι στις 8.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
0: 943 Intervet & Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
10: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 2029. Συνεχίζουμε με ταπεινή και πεινασμένη. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, ήταν το μήνυμα του Έλληνα τεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει με αναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να αντιγράφει, ανέφεραν από την πλευρά του οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτ στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτού του οπαδού στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο. Τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, όμως θα βαφάλει. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόκτηση του Γκάμπριελ Στραφέτσα από την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 33χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Τζιανλούκα Ντιμάρτζιο, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ράστοντερ, βρίσκεται το τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Center Forward της Boca Juniors, Miguel Morendiel, και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με αργεντίνικο δημοσίευμα. Χωρίς τους Μητρογλου και Παναγιώτη Καραϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ενώπιον των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στέφανη Φραπάρο, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σι ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας μόλις στα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στράζελ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο Σεμπάστιαν Ογιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage του The Hellenico Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομολογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
7: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Πάμε σε παρακαλώ όμως να δούμε τι γίνεται και στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό, γιατί νωρίτερα βρέθηκε σε μια εκδήλωση για την παρουσίαση του βιβλίου του κ. Μιχάλη Σάλα. Εκεί παρόντες ήταν και ο κ. Σαμαράς, αλλά και ο κ. Καραμαλής και βέβαια πολλά άλλα έτσι προβεβλημένα πρόσωπα της ελληνικής κοινωνίας.
1: Ναι, ακριβώς. Και πρώην και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί βέβαια.
0: Και ο κ. Παυλόπουλος, ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας.
1: Ακριβώς. Και πρώην υπουργοί, αλλά και πολλοί νυν υπουργοί. Είδαμε τον κ. Δέντια, τον κ. Κικίλια, τον Άδωνη Γεωργιάδη, την κ. Μιχαλίδη. Ήταν πολύ.
0: Κ. Βουλαράκης βλέπουμε εδώ τώρα στα πλάνα που. Ποιος πρετεντέρης του βήματος, ναι.
1: Κύριος Πρεδέψης, κύριος Αλόγος Κούφης, ο Βαγγέλης Αποστολάκης, είδαμε τη Μαρία Δαμανάκη, το Θοδωρή Ρουσόπουλο.
0: Μια πλειάδα τέλος πάντων προσωπικότητων και πολιτικών προσώπων και όχι μόνο. Το ερώτημα είναι εάν μεταδόθηκε κάποιο μήνυμα από αυτήν την κοινή παρουσία, ξαναλέω, του κυρίου Σαμαρά και του κυρίου Καραμαλή.
1: Εμείς επιχειρήσαμε να αποσπάσουμε μια κουβέντα, Γιάννη, από τον κύριο Σαμαρά, γιατί πια η φημολογία έχει φουντώσει ότι είναι έτοιμος. Εξάλλου το είπε και ο ίδιος από την Κρήτη ότι έχει πάρει τις αποφάσεις του. Mm-hmm. Όσο και αν τον πιέσαμε τόσο εκτός, τόσο on camera, αλλά και εκτός καμερών για να αποσπάσουμε μια είδηση, ο κύριος Σαμαράς κρατάει κλειστά ακόμα τα χαρτιά του. Νομίζω ότι το μαρτύριο θα είναι με τη σταγόνα.
0: Ναι.
1: Μέχρι να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις. Πάντως πρέπει να σου πω ότι άνθρωποι που συνομιλούν πολύ στενά μαζί του και καθημερινά έλεγαν στο Μέγκα ότι ο Αντών Σαμαράς δεν βιάζεται.
0: Μάλιστα.
2: Ακούσατε το ρεπορτάζ της πολύ καλής συναδέλφου και φίλης της Σοφίας Φασουλάκη για το Μέγκα γεγονότα, για το τηλεοπτικό δίκτυο που αναφερόταν στην εκδήλωση που έγινε κατά την παρουσίαση του βιβλίου του Μιχάλη Σάλα, όπου εκεί πέρα εμείς δεν χρειάζεται να σας πούμε τίποτα περισσότερο. Ακούσατε ποιοι παραβρέθηκαν, μεταξύ αυτών ήταν ο Καραμαλής και ο Σαμαράς, πολλοίς κόσμος σε μια εκδήλωση, θα έλεγε κανείς, κοινωνικού χαρακτήρα και όχι μόνον, για το βιβλίο ενός τραπεζίτη, ο οποίος με την παρουσία του σε προηγούμενα χρόνια βεβαίως καθόρισε, στιγμάτισε ή εν πάση περιπτώσει σε κάθε περίπτωση είχε μια μεγάλη επιρροή στο τραπεζικό και γενικότερα στο οικονομικό σύστημα της χώρας.

Ακούστε τώρα, ανοίξτε καλά τα ραδιόφωνά σας για να καταλάβετε πως ενίοτε μπορεί να λειτουργήσει. Θα έλεγε κανείς, εντάξει τώρα, η λέξη προπαγάνδα δεν είναι και τόσο δόκιμη, γιατί δεν είμαστε σε εποχές τέτοιες, αλλά πως κάποιοι νομίζουν ότι μπορούν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη. Τέλος πάντων, το γεγονός είναι ότι στο Μέγαρο Μαξίμου υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία, και αυτό μπορούμε να σας το διαβεβαιώσουμε και από κάποιες άκρες που και εμείς έχουμε. Υπάρχει πολύ μεγάλη ανησυχία, γιατί αντιλαμβάνονται ότι αν κάνει το κόμμα Σαμαράς τα πράγματα, για να ξανά είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης, περίπου εκμηδενίζονται.

0: ίδιος ο Μητσοτάκης με μια υπερδραστηριότητα η οποία δεν έχει να κάνει βεβαίως τόσο πολύ με την ουσία όσο με την επικοινωνία. Έγινε και ραλίστας.
1: Στο ελληνικό sports park, όπου έχει χαραχθεί ασφάλτινη διαδρομή της υπερειδικής του Eco Rally Ακρόπολης, βρέθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Πάμε στον Κωνστανούση να μας δώσει το ρεπορτάζ.
2: Μάλιστα, Αντριάννα, ο Πρωθυπουργός είχε την ευκαιρία να οδηγήσει και ένα από τα αγωνιστικά αυτοκίνητα.
0: Και ραλίστας και διάφορα άλλα τέτοια ωραία. Αλλά η αγωνία έχει αρχίσει και πηγαίνει προς το κατακόρυφο. Ανακαλύψανε λοιπόν κάποιοι, για να καταλάβετε πόσο καμιά φορά, εντάξει, δεν μπορεί να πει κανείς το πολύ, το γάρ πολύ της θλίψεως για να παραφροσύνει, θα έλεγε κανείς το γάρ πολύ της ανησυχίας, της αγωνίας, τέλος πάντων των σκέψεων για να και πράγματα τα οποία, άμα βγεις και τα πεις, ρε παιδί μου, κάποιοι, και δεν χρειάζεται να είναι και ιδιαίτερα νοήμονες, αντιλαμβάνονται ότι, ρε παιδιά, τώρα τι είναι αυτά που λέτε.

0: Το έναυσμα, γιατί αυτά τα πράγματα μην ανησυχείτε, μην αυταπατάστε μάλλον, είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Καμιά φορά η πολιτική και η δημοσιογραφία, με ήττα και τα δύο, έχουν κάποια κανάλια επικοινωνίας. Βγαίνει λοιπόν χθες στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ο Μαρινάκης και λέει μεταξύ άλλων και αυτά.
1: Λέτε.
2: Κύριε εκπρόσωπε, στην προηγούμενη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δεχτήκατε ερώτηση για την επαναπροσέγγιση του Κώστα Καραμαλή και είπατε ότι δεν έχετε κάποια σχετική ενημέρωση. Πέρα από το σχεδιασμό, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον Κώστα Καραμαλή?
1: Δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας. Ο Πρωθυπουργός με όλες τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον Πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγει και εκείνος το μάτι του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω, όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μια από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.
0: Μπας και σωθούμε. Τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή, τον Κώστα Καραμαλή. Ξαφνικά τον θυμηθήκαμε. Και μετά τη σκυτάλη την πήραν οι δημοσιογράφοι.

0: Ο Βασίλης Χιώτης είναι κοντά μας, διευθυντής του Sky 100,3. Προεκλογικά, συνήθως Βασίλη, γιατί εκεί βρισκόμαστε, γίνεται επιχείρηση ενότητας να κλείσουν τα μέτωπα. Εμείς όχι ότι θέλουμε και πολύ, πιαστήκαμε από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για να καταλάβουμε τι μέλη γενέστε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή.
1: Καρφώνετε ρε παιδί μου και από μόνοι σας καρφώνεστε. Πιαστήκαμε λέει από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Μας έκανε πάσα ο άνθρωπος. Γλυκιά πασούλα. Πιαστήκαμε από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Τέτοιες δηλώσεις, εμβληματική προσωπικότητας. Άρα και εμείς δημοσιογράφοι είμαστε. Λέμε παιδιά τι γίνεται τώρα πω, και σε ρωτάμε Βασίλη.
0: Εσύ τι κατάλαβες από αυτές
1: τις δηλώσεις? Τι κατάλαβες Βασίλη μου?
0: Τι θα γίνει?
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, διότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς οι 2 πρωθυπουργοί που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ξεκίνησαν μια σειρά κοινών εμφανίσεων που δημιουργούσαν την αίσθηση ότι συγκροτούν ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη με αιχμή την κριτική τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα των θεσμών.
1: Ξεκινήσαν, λέει, ένα μέτωπο κοινών εμφανίσεων. Δηλαδή, σου λέει, ρε παιδί μου, πάνε σε παρουσιάσεις βιβλίων. Τώρα, σας τα λέμε εμείς, επειδή σε όλες αυτές τις παρουσιάσεις ήμασταν παρόντες. Λέει λοιπόν και ο Βασίλης και δικαιολογημένα, διακεκριμένος πολιτικός συντάκτης, έμπειρος, με οξύτητα σκέψεως και καλά αντανακλαστικά ο Βασίλης. Λέει λοιπόν παιδιά, τους βλέπαμε σε κοινές εκδηλώσεις, σε παρουσιάσεις βιβλίων, να έχουν μια κοινή γραμμή. 2 χρόνια τώρα. Για πάμε παρακάτω να ακούσουμε.
2: Αυτό το σκηνικό το είδαμε να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας τη βεβαιότητα αυτού του μετόπου, αλλά χθες συνέβη κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Τα ακούς εσύ και λες παιδιά τώρα κάτι έγινε εδώ πέρα. Συνέβη κάτι χθες που αλλάζει πια τα δεδομένα. Άλλα δεδομένα. Μέχρι τώρα τους βλέπαμε μαζί. Τώρα, περιμένω ακούς, πλακωθήκα στο ξύλο, τι έγινε, αλλάξαν τα δεδομένα. Άκου να δεις τώρα, για να καταλάβετε, τέλος πάντων μη πούμε τίποτα άλλο τώρα. Ακούστε τα δεδομένα που άλλαξαν.
0: Τι έγινε χθες?
1: Τι έγινε.
2: Στην παρουσίαση του βιβλίου του κυρίου Μιχάλη Σάλα, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής ήταν παρόν, αλλά δεν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλο.
1: Καταρχήν δεν ήταν παρόν, ήταν παρόντες. Παιδιά λέει δεν κάθισαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Αλλάξαν τα δεδομένα. Δεν κάτσαν ο ένας δίπλα στον άλλον. Νέα δεδομένα.
0: Και πριν από ένα μήνα όμως, σε άλλη έτσι, παρουσίαση βιβλίου, πάλι δεν είχαν κάτσει μαζί. Δηλαδή η ταξιθεσία είναι που χαράσει και την πολιτική, λες?
1: Γιατί πρέπει να υπάρχει η άλλη άποψη? Γιατί έχω άλλος δύο ρε παιδιά τώρα, σιγά δηλαδή. Έτυχε και δεν κάτσαν δίπλα. Απαντάει.
2: Σε αυτές τις περιπτώσεις
1: έτσι,
2: η ταξιθεσία δεν γίνεται τυχαία.
1: Έτσι,
2: η ταξιθεσία προσυνεννοείται. Κατάλαβαν όλοι οι παριστάμενοι στην εκδήλωση, γιατί εγώ δεν ήμουν παρόν, τα πλάνα είδα, αλλά όλοι οι παριστάμενοι κατάλαβαν ότι και ο Καραμαλής και η λεγόμενη καραμαλική πτέρυγα για πρώτη φορά πήρε τόσο σαφείς αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά.
1: Δεν κάθισαν δίπλα-δίπλα. Ήταν μεταξύ τους 2-3 καρέκλες. Και όλοι το κατάλαβαν ότι υπάρχει πια απόσταση.
0: Και είναι αποστάσεις, είχαμε... όχι ταξιθεσίας, άρα είναι αποστάσεις πολιτικές. Λες εσύ και πολιτικές. Επομένως...
1: Η άλλη τώρα σου λέει δεν ήταν ταξιθεσία, ήταν πολιτικές. Πώς ήταν πολιτικές αφού όλα προέρχονται από την ταξιθεσία?
0: Και ο κύριος Καραμαλής θεωρείς ότι θέλει να κάνει μια επαναπροσέγγιση με το Μέγαρο Μαξίμου?
2: Α, περίμενε τώρα, αυτό θα το δούμε. Αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση εντόπισε αυτές τις αποστάσεις και έσπρωσε σήμερα του κοινωνικού εκπροσώπου να μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Καραμαλή για να δημιουργήσει διαδικασίες επαναπροσέγγισης. Πρέπει να δούμε όμως τώρα αν ο κύριος Καραμαλής παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά για να προσεγγίσει τη Νέα Δημοκρατία ή αν παίρνει αποστάσεις από τον κύριο Σαμαρά και θα διατηρήσει και τις αποστάσεις και από τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Ή εκτός, βάζω και μία τρίτη παράμετρο, αν θέλουν αυτό να φαίνεται. Να φαίνονται οι αποστάσεις, αλλά στην ουσία να μην υπάρχουν, γιατί και πριν ένα μήνα χώρια κάθεσαν, αλλά κάπως δεν υπήρξε μία τόσο μεγάλη απόσταση.
1: Αυτή είναι πολύ... Αυτή είναι πραγματικά πολύ έτσι, δημοσιογραφική παρατήρηση. Το κάνουν για ξεκάρφωμα. Πώς λες, ξέρω εγώ, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να έχουν, ρε παιδί μου, μία σχέση προσωπική, ας πούμε. Αλλά όταν είναι μαζί, λέει, κοίτα να δεις, θα πάμε... Θα μπούμε από χωριστές πόρτες. Μην καταλάβουν ότι τα έχουμε. Βάλε παρακάτω την ανάλυση.
2: Θα το δούμε. Σου πω ότι πολλές φορές εδώ στο Sky έχουμε πει ότι ο κύριος Καραμαλής έχει ένα βασικό αξίωμα. Επαναλαμβάνει κάθε φορά ότι δεν προτίθεται ο ίδιος να πληγώσει την παράταξή του και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Νομίζω ότι σιγά σιγά πάει, παρά τις διαφορές που έχει από την κυβέρνηση και τον κύριο Μητσοτάκη, στην ίδια πολιτική γραμμή. Τώρα, αν θα επαναπροσεγγίσουν ή όχι, θα το δούμε, διότι κάποια στιγμή, αν έχουν επαναπροσεγγίσει, θα δούμε τον κύριο Μητσοτάκη στον κύριο.
0: Πάντως, από την κυβέρνηση έκανε ένα σινιάλο, αν μπορούμε να μεταφράσουμε τον κύριο Μαρινάκη. Σε ευχαριστούμε πολύ.
3: Εδώ βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ σανό. Στην Ελλάδα το σανό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρετε πόσο έχει, πόσο κοστίζει το κιλό. Ο Γιώργος θα μας πει. Γιώργο, πόσο κοστίζει το κιλό?
4: 34 λεπτά το κιλό.
3: 34 λεπτά το κιλό, όσοι θέλετε σανό. Το χώρο.
2: Να χτυπάει τα κόρνερ ο Μητσοτάκης. Είναι ο μόνος που μπορεί να χτυπήσει το κόρνερ και να πάει να πάρει και την κεφαλιά μετά. Για το σκοράρι.
1: Διάλειμμα στις 8.30.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Στο Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, η περιποίηση είναι τέχνη. Προσφέρουμε grooming, φιλοξενία και ασφαλή μεταφορά. Παραλαμβάνουμε και παραδίδουμε το σκυλάκι σας στο χώρο σας. Σκύλος Χτένα Ψαλίδη, Γιάρου 14 Αργυρούπολη, 2117-157-418. Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr. Για δράση είσαι έτοιμος? Με Argiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Argiland.gr. Λεωφόρος Βουλιαγμένης 237 Δάφνη. Argiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
0: 943 Intervetten Sports.
3: Η ώρα είναι 8:30.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα. Μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμα άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Ακραίος καύσωνας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Στόχος είναι μια κυβερνόσα αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Αλφα, προσθέτοντας ότι μου καταλογίζουν πολλά, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει ανετοιμότητα για την ενδεχόμενη συμπόρευση και συνεργασία με το ΣΥΡΙΖΑ. Απήντησε πως δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα αρχή μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία για την κοινωνία. Εν τω μεταξύ, απάντηση στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δις ευρώ διαθέσιμα προς διανομή έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Η αγνοή τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μετρελιτότητας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσφυγη στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτηση του υπογραμμίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την ομότητα του εντάλματος. Σε 7 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τη δολοφονία του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα, με τα 10 από αυτά να αναζητούνται. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολά του Λιβάνου κατήγγειλε χθες νέα παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός έπειτα από πλήγμα Ισραηλινού ντρόουν που άφησε πίσω τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στον καιρό, άστατος ο καιρός, στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα, Μελτέμι, με εντάσεις ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική, λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.

να χαιρετήσω το φίλο πρόεδρο πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της, γνήσιος πατριώτης,

0: Τους κοιτάξει από την άλλη πλευρά, επέλεξε στο τελευταίο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στη δικιά του σκηνοθεσία να προβάλλει ένα βίντεο της ιστορικής διαδρομής του κόμματος του 1974 μόνο με τον ιδρυτή μας, τον Κωνσταντίνο Καραμαλή και τον εαυτό του. Αν είναι ποτέ δυνατόν, δηλαδή ένα βίντεο μόνο με την αρχή και το τέλος της Νέας Δημοκρατίας. Οι αρθρογράφοι του συστήματος αποκαλούν εδώ και καιρό εμένα και τον Καραμαλή ως τα γεροντάκια του Muppet Show. Ήβρις, λάσπες, άθλιες προσωπικές υποθέσεις, ξέβια. Όλα αυτά δεν είναι απλά γελιότητες κάποιων. Δυστυχώς, για τον τόπο και για την ιστορία της παράταξης, η σήμερα είναι η Νέα Δημοκρατία του ενός. Αλλά κάποτε, όπως έλεγε ένας φίλος μου και θέλω να τα ακούσετε αυτό, θα πρέπει όλοι μας να απαντήσουμε κάποια στιγμή σε ποιον τελικά ανήκει η Νέα Δημοκρατία. Σε όσους την υπηρέτησαν ως ιστορικό χρέος ή σε αυτούς που τη χρησιμοποίησαν σαν εκλογική εταιρεία.
1: Και αυτά έλεγε πριν από κανένα δύο εβδομάδες ο Σαμαράς στην Κρήτη.

0: Και αυτά έλεγε επίσης στην Καλαμάτα ο Καραμανλής για τη διαγραφή Σαμαρά.
1: Και βεβαίως να χαιρετήσω το φίλο πρόεδρο, πρώην πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά. Πλήρως αφοσιωμένος στη Μεσσηνία και τους ανθρώπους της, γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρόν για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά.
0: Και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά εννοώντας τον Σαμαρά και μεταφορικά εννοώντας τον εαυτό του. Ο Καραμάλης.

0: Έχω επίσης την τιμή να είμαι ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος από τη λαϊκή βάση της Νέας Δημοκρατίας. Όπως και ο πρώτος διαγραμμένος πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος της παράταξης. Ο δεύτερος είναι μεταφορικά, όπως ο ίδιος είπε, ο Κώστας Καραμαλής. Μας διέγραψε βέβαια και τους δύο κυριολεκτικά προχθές και στο συνέδριο, όταν από το βίντεο της ιστορίας του κόμματος ο κ. Μητσοτάκης δεν ανέφερε για κανέναν άλλον αρχηγό εκτός από τον εαυτό του.
1: Και αυτά έλεγε επίσης ο Σαμαράς το Μάιο στη Βουλή.

0: γίνεται η εκδήλωση για το βιβλίο του Σάλα και τυχαίνει να μην πάνε μαζί, να μην κάτσουν δίπλα-δίπλα, γιατί πας κάθεσαι κάπου, μπορεί να κάτσει κάποιος άλλος δίπλα. Τι θα του πει τώρα ο Καραμαλής ή ο Σαμαράς, 20, να κάτσω εγώ για να είμαι δίπλα στον Αντώνη ή να είμαι δίπλα στον Κώστα. Εμείς που έχουμε πάει, δεν ήμασταν στο βιβλίο του Σάλα, αλλά εμείς που έχουμε πάει τα τελευταία χρόνια σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις, δεν θυμάμαι να ισχύει πάντοτε ότι Καραμαλής και Σαμαράς κάθονται δίπλα-δίπλα, και πώς θα μπορούσε άλλωστε. Όλα αυτά είναι και λιγάκι, αγγίζουν και τα όρια του Φεδρού, αν τα επικαλείται κάποιος. Και χθες λοιπόν, όπως σας λέγαμε και πριν, ξεκίνησε το αφήγημα. Δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε άλλη λέξη. Για επαναπροσέγγιση του μεγάλου Μαξίμου με τον Καραμαλή.
1: Ο Βασίλης Χιώτης είναι κοντά μας, διευθυντής του Sky 100,3. Προεκλογικά, συνήθως Βασίλη, γιατί εκεί βρισκόμαστε, γίνεται επιχείρηση ενότητας να κλείσουν τα μέτωπα. Εμείς όχι ότι θέλουμε και πολύ, πιαστήκαμε από τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου για να καταλάβουμε τι μέλη γενέστε με τον πρώην Πρωθυπουργό, τον κύριο Καραμαλή. Εσύ τι κατάλαβες από αυτές τις δηλώσεις του κύριου Μαρινάκη, τι θα γίνει?
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτό δεν ήρθε ξαφνικά, διότι πριν από 2 χρόνια ακριβώς, οι 2 πρωθυπουργοί που έχουν εκλεγεί με τη Νέα Δημοκρατία, ο κύριος Σαμαράς και ο κύριος Καραμαλής, ξεκίνησαν μια σειρά κοινών εμφανίσεων που δημιουργούσαν την αίσθηση ότι συγκροτούν ένα μέτωπο απέναντι στον κύριο Μητσοτάκη, με αιχμή την κριτική τους για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής και για τα θέματα των θεσμών. Αυτό το σκηνικό το είδαμε να επαναλαμβάνεται και να επαναλαμβάνεται, δημιουργώντας τη βεβαιότητα αυτού του μετώπου, αλλά χθες συνέβη κάτι που αλλάζει τα δεδομένα.
1: Τι έγινε χθες?
0: Αλλάζει τα δεδομένα. Δεν κάθισαν δίπλα-δίπλα, άρα για να μην κάτσει δίπλα σημαίνει επαναπροσέγγιση Μαξίμου με Καραμαλή. Μα το είπε άλλωστε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
3: Κύριε εκπρόσωπε, στην προηγούμενη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών δεχτήκατε ερώτηση για την επαναπροσέγγιση του Κώστα Καραμαλή και είπατε ότι δεν έχετε κάποια σχετική ενημέρωση. Πέρα από το σχεδιασμό, εσείς θεωρείτε ότι πρέπει ο Πρωθυπουργός να πάρει πρωτοβουλία να επικοινωνήσει με τον Κώστα Καραμαλή?
4: Δεν είναι θέμα πρωτοβουλίας. Ο Πρωθυπουργός με όλες τις απαντήσεις, την πολιτική του, τη στάση του, έχει δείξει τον σεβασμό, την αναγνώριση στον Πρωθυπουργό επί των ημερών του οποίου εξελέγει και εκείνος το Μάρτιο του 2004 βουλευτής και τον υπηρέτησε καθ' όλη τη διάρκεια της πρωθυπουργικής του θητείας ως βουλευτής Β' Αθηνών. Το λέω, όχι εκπροσωπώντας τον εαυτό μου μόνο, αλλά τον Πρωθυπουργό και συνολικά την κυβέρνηση, ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι μία από τις πιο εμβληματικές μορφές αυτής της παράταξης, ένας πρώην πρόεδρος και πρωθυπουργός που σεβόμαστε όλοι και τον θέλουμε στην πρώτη γραμμή.

0: με το Μέγαρο Μαξίμου.
1: Α, περίμενε τώρα, αυτό θα το δούμε. Αυτό που έχει συμβεί μέχρι τώρα είναι ότι η κυβέρνηση εντόπισε αυτές τις αποστάσεις και έσπευσε σήμερα δια του κυβερνητικού εκπροσώπου να μιλήσει με πολύ θερμά λόγια για τον κύριο Καραμαλή.
2: Η κυβέρνηση είδε ότι υπήρχε μια άδεια καρέκλα και λέει, παιδιά, διαφωνεί ο Καραμαλής και νέα επαναπροσέγγιση. Αυτό το αφήγημα χθες το βράδυ από το Sky. Άρα, τι να θυμηθούμε τώρα. Τέλος πάντων, κάποια μέρα θα τα θυμηθούμε όλα. Λοιπόν, αυτό το αφήγημα επαναπροσέγγιση Μεγάρου Μαξίμου με Καραμαλή, επειδή ο Καραμαλής δεν κάθισε δίπλα στο Σαμαρά, επανελήφθη σήμερα το πρωί πουρνό 7 η ώρα με τη τσίμπλα στο μάτι. Επαναπροσέγγιση Μητσοτάκη Καραμαλή, η πρωινή εκπομπή του Sky.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ με τη Μαριάννα.
4: Συγχωρείτε πάρα πολύ. Για πάμε και στο Δημήτρη. Ο Μητσοτάκης τι είναι? Είναι κάποιος
5: πρόεδρος και πρωθυπουργός.
4: Όχι μόνο έτσι, δεν είναι μόνο αυτό.
5: Πρόεδρος του κόμματος και πρωθυπουργός.
4: Και κάτι ακόμα είναι.
5: Τι άλλο είναι?
4: Είναι ο πρωθυπουργός που έχει κερδίσει δεύτερη τετραετία, πάει να κερδίσει τρίτη. Ιστορικό μέγεθος για τα δεδομένα της χώρας και για τις παρατάξεις. Μάλιστα. Για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η αντιπαλότητα, δεν κατάλαβε.
2: Για ποιο λόγο, ρε παιδιά, να υπάρχει?
5: Πρώτα απ' όλα,
2: δεν υπάρχει λόγο. Δεν υπάρχει αντιπαλότητα. Υπάρχει λόγο.
4: Για την πορεία της παράταξης. Τι έχουν να χωρίσουν με τον Μητσοτάκη?
2: Τι έχετε να χωρίσετε, ρε? Μα ρωτήστε
4: του
2: μόνο.
4: Με βάση του Μητσοτάκη. Με βάση τις επιδόσεις του Μητσοτάκη. Μπορεί να μην το ψηφίζει το Μητσοτάκη. Αλλά οι επιδόσεις του είναι
2: αδύνατε. Δεν αμφισβητούνται τώρα, τι λες.
4: Να χωρίσουν μαζί του.
6: Έχουν να χωρίσουν την προοπτική που έρχεται. Που έρχεται.
4: Δηλαδή,
6: ποια είναι η προοπτική? Ναι. Η προοπτική είναι ότι πέρα από την όποια επικοινωνία κρατάει ο καθένας. Καλά,
2: και αρχίζει πρωί-πρωί λοιπόν η κουβέντα με τίτλο από κάτω επαναπροσέγγιση.
6: Δύο πρώην ηγέτες και πρωθυπουργοί να είναι απέναντι τώρα. Δεν έχει σημασία η κάθε φορά συγκυρία.
2: Δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, τώρα να είναι απέναντι τώρα. Όλη μια γροθιά.
6: Με την απλή λογική. Και δεν έχει αλλάξει κάτι επί της ουσίας.
2: Δεν έχει αλλάξει τη λέω, και τίποτα.
7: Βλέπετε ότι έχουμε πάρα πολύ σανό. Στην Ελλάδα το σανό το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αλλά ξέρετε πόσο έχει, πόσο κοστίζει το κιλό? Ο Γιώργος θα μας πει. Γιώργο, πόσο κοστίζει το κιλό?
8: 34 λεπτά το κιλό.
7: 34 λεπτά το κιλό, όσοι θέλετε σανό.
2: Εσείς λοιπόν που μας ακούτε, οι ψαγμένοι ακροατές του 943 Intervention Sports, και που δεν τρώτε σανό, όπως εδώ που τα λέμε δεν τρώει και ο περισσότερος κόσμος, όλα αυτά που γίνονται και εν πάση περιπτώσει εκλεκτοί συνάδελφοι με γνώση των πολιτικών δεδομένων, τις αναλύσεις τους κάνουν οι άνθρωποι, λένε αυτά τα οποία λένε και σε τελική ανάλυση κανείς δεν ξέρει πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Και εμείς αυτά που σας λέμε εδώ μπορεί να πέσουμε έξω. Οι πληροφορίες όμως οι οποίες έχουμε είναι ότι αναφορικά με τη σημερινή κατάσταση στη Νέα Δημοκρατία και οι δύο πρώην πρωθυπουργοί έχουν ταυτόσιμες απόψεις. Είναι γνωστό ότι ο Καραμαλής είναι θεσμικός. Εντάξει, ό,τι και αν κάνει το κόμμα ο Σαμαράς, γιατί πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και σε αυτά τα οποία λέμε, ασχέτως αν εμείς ξέρουμε ότι θα γίνει, δεν πρόκειται βεβαίως να παραστεί στην αναρκτήρια ομιλία του Αντώνη, γιατί έχει επίγνωση του ιστορικού βάθους του ονόματός του και όλα τα σχετικά. Αλλά έτσι όπως τα έχει καταφέρει ο Μητσοτάκης με την αλαζονία του, με την οικονομική πολιτική υπέρ των ισχυρών και πάνω απ' όλα με τη διαφθορά από όπου και αν τα πιάσεις, το δημόσιο χρήμα ξοδεύεται αφιδώς, χωρίς κανέναν έλεγχο. Εκ των πραγμάτων, και πέρα από οποιασδήποτε προσωπικές σκέψεις, προσωπικές απόψεις ή και προσωπικές, τέλος πάντων, ψυχοσυνθέσεις, πολιτικοί σαν τον Σαμαρά και σαν τον Καραμάνλη, λογικό είναι να είναι απέναντι σε αυτή την μητσοτακοπρακτική. Όπως απέναντι είναι και ένα πολύ μεγάλο μέρος της βάσης της Νέας Δημοκρατίας. Και όλα αυτά τα επικοινωνιακού χαρακτήρος, που εν πάση περιπτώσει δεν λέμε ότι συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα, σε όλα τα μέρη του κόσμου υπάρχουν φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης, τα οποία βάζουν και κάποιες πινελιές, θα έλεγε κανείς, απόπειρας επιρροής του κοινού τους. Συμβαίνει πάντου. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση, καμιά φορά, ρε παιδιά, το παρακάνετε κιόλας και το πράγμα αρχίζει και γίνεται και λίγο, όχι και τόσο σοβαρό. Ποια θα είναι η εξέλιξη των γεγονότων? Με να φανεί κοντή γιορτή, έτσι κι αλλιώς ο χρόνος τρέχει. Αλλά δυστυχώς για τον Μέγαρο Μαξίμου και για τον Καραμαλή και για τον Σαμαρά δεν υπάρχει, από ό,τι φαίνεται, δρόμος επιστροφής προς μια πρακτική πολιτική την οποία ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η οποία είναι αντίθετη με βασικές αρχές που διέπουν όχι μόνο την ιστορία αυτού του κόμματος αλλά και τις έννοιες της χρηστής διοίκησης, του σεβασμού του δημοσίου χρήματος και όλα τα σχετικά. Και εν πάση περιπτώσει ο Καραμαλής πώς θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά και πώς θα μπορούσε να ξεχάσει αυτό που δεν ξεχνάει οποιοδήποτε λογικός άνθρωπος, τις υποκλοπές των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων, όλων αυτών των μηχανισμών ο οποίος είχε στηθεί από το Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου.

9.43 Intervet & Sports. Σας ευχαριστούμε αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, γιατί και σήμερα Παρασκευή, τελευταία εργάσιμη μέρα αυτής της εβδομάδος, επιλέξατε τη ραδιοσυχνότητά μας για την πρωινή σας ενημέρωση. Είναι αλήθεια ότι τα πολιτικά γεγονότα ή το καταιγιστικά τη βδομάδα η οποία ολοκληρώνεται σήμερα και η χθεσινή συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα είχε την ιδιαίτερη σημασία της, ασχέτως τι πιστεύει κανείς για τον πρώην Πρωθυπουργό. Εμείς προσπαθήσαμε με τη βοήθεια όλων των καλών συναδέλφων να σας μεταφέρουμε αυτόν τον παλμό της επικαιρότητος, προσθέτοντες και τα δικά μας σχόλια, τις δικές μας απόψεις, οι οποίες μπορεί να μην είναι πάντοτε σωστές, μπορεί να κάνουμε και εμείς λάθος, που ξέρεις. Αλλά προσπαθούμε πάντοτε να σας μεταφέρουμε όλες τις γνώμες, ώστε να βγάζετε εσείς τα συμπεράσματά σας. Σας ευχαριστούμε λοιπόν. Σας ευχόμαστε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο και σας δίνουμε ραντεβού πρωτοθέως τη Δευτέρα. Καλή σας ημέρα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: Bitros, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 9.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, ήταν το μήνυμα του Έλληνα τεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε. Για να αντιγράφει, ανέφεραν από την πλευρά τους οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω το EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, Μουσταφά Φαλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόκτηση του Γκάμπριελ Στερφέτσα από την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το τούτο Mercato Web. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντεφράι. Όπως αναφέρει ο Τζιαλούκα Ντιμάρτζιο, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ράστοντερ βρίσκεται το τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Σέντερ Φόρ της Μπόκα Τζούνιορς Μιγγέλ Μπορεντιέλ και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσημη πρόταση τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με αργεντίνικο δημοσίευμα. Χωρίς τους Μητρόγλου και ο Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ ενώπιση των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Υπεύθυνη διαιτησίας της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στέφανη Φραπάρο, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας μόλις τα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Ματ Στράζελ για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ο Σεμπαστιέν Οζέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας την νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetan Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει. Αρχίζει η εκπομπή «Η Ελλάδα σήμερα».
1: «943 Intervetten Sport». Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σας κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους, όπου κι αν είστε, από όπου κι αν μας ακούτε. Καλημέρα κύριε Γεωργιάδη, τι κάνετε, Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Ναι, εγώ λέω ένα Πάνο και μετάξει. Ναι, εσύ πρέπει να το
1: κάνω. Εγώ κάνω τη διευκρίνηση γιατί παλαιότερα είχε υπάρξει μια σύγχυση γιατί νομίζανε ότι κάνω εκπομπή με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
0: Δεν σε λένε Κασελάκη.
1: Και δεν ήμουν ο Κασελάκης
0: να κάνω. Δεν ήμουν ο Κασελάκης. Τελείωσε χθες, έγινε η κλήρωσή μας. Βγήκε ο κερδισμένος, ήταν.
1: Κερδισμένος, ναι.
0: Για τις πέτσες.
1: Για τις πέτσες.
0: Για τις πέτσες, είπα.
1: Για τη Σύφνο.
0: Για τη Σύφνο. Γιατί, ναι. Οι πέτσες ήταν την προηγούμενη.
1: Τις πέτσες, ναι. Τις πέτσες θα πάω εγώ.
0: Το Σεπτέμβρη.
1: Δεν ξέρω αν το ξέρω. Ναι, το Σεπτέμβρη.
0: Το Σεπτέμβρη. Στο street food.
1: Στο street food.
0: Το πρώτο street food.
1: Το πρώτο, ναι. Του χρόνου θα πάω στο δεύτερο.
0: Και ο νικητής για τη Βραβρώνα στο Κοράλι.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα μείνουμε έτσι, γιατί εμείς είμαστε υπέρ της κυβέρνησης, εσύ ειδικά.
1: Ναι, και ταξιδιωτική έκπομπη.
0: Ναι, διότι θα ξεκινήσουμε, θα έρθει όπως ο Νούπο, θα έρθει το καινούργιο δώρο, το καινούργιο ταξίδι, οπότε θα πέφτουν οι γραμμούλες στις ερωτήσεις που θα πάρει διακοπές.
1: Σε ελληνικό
0: θα
1: νησί.
0: Θα πηγαίνουν περισσότερο.
1: Σε ελληνικό νησί.
0: Τώρα είναι η έκπληξη της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ελλάδα σήμερα. Μόλις ξεκίνησε. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Στο άλλο είναι ο Πάνος Πουρναράς.
1: Και στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber του σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα σας, τα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε, για αυτά που δεν λέμε. Αυτό μεταξύ μας και χωρίς να έχω έτσι κάποια ιδιαίτερη τάση να σε ψέξω, κύριε Γιώργο. Αυτό το κάνεις εσύ. Έχεις να πεις κάτι σήμερα?
0: Ναι, είναι το ότι έχει ανακοινωθεί μια απεργία,
1: ναι,
0: η οποία θα γίνει τον Ιούλιο,
1: ναι,
0: από τους εργαζόμενους στο εμπόριο, στα σούπερ μάρκετ κτλ. Ξέρεις τι ζητάει η απεργία?
1: Αυξήσεις.
0: Όχι. Την κατοχύρωση.
1: Κατοχύρωση.
0: Της κυριακάτικης αργίας.
1: Ναι.
0: Εδώ σε αυτή την εκπομπή, σε αυτή την εκπομπή, έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό ότι, καλημέρα Γιάννη, θα το διαβάσουμε.
1: Θα το διαβάσουμε όπως το κατάλαβα.
0: Λοιπόν, έχουμε πει εδώ και καιρό, όταν πηγαίνει ο Πρωθυπουργός να βρει τους σούπερ μαρκετάδες, σας παρακαλώ.
1: Θα έχουν συνάντηση τη Δευτέρα.
0: Επειδή έρχονται εκλογές,
1: ναι,
0: σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ναι, σας άφησα να κάνετε ό,τι θέλετε. Ναι, δεν σας όχλησα πουθενά. Ακόμα και τα πρόστιμα που θα σέβαζα είναι σε πρόστιμο που βάζω εγώ στον Μπουρναρά 3 ευρώ.
1: Ναι.
0: Μέχρι 3 μπορεί να τα δώσει όταν τα δίνει μετά από μια δεκαετία χρόνια, αν δεν έχουν ξεχαστεί. Λοιπόν, τώρα κάντε κάτι για τις τιμές. Έρχονται εκλογές. Τώρα, σε λίγο. Αυτό όμως θα πάει πρωθυπουργός και λέει, σας παρακαλώ, κάτι δίνει.
1: Μάλιστα.
0: Κάτι θα δώσει.
1: Και δίνεις πάσα να πω ότι τη Δευτέρα θα έχουμε συνάντηση στο Μέγαρο Μαξίμου, ναι, μεταξύ του Κυριάκου Μητσοτάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης, ο οποίος πιθανότητα για να έχει ανακοινωθεί θα είναι μέχρι τη Δευτέρα στη θέση του Υπουργού.
0: Ξέρω, θα είναι και δικαστήριο.
1: Ο κύριος Θεοδωρικάκος.
0: Έχει έρθει κανένα δικαστήριο. Δεν
1: νομίζω.
0: Δεν έχει έρθει ακόμα.
1: Όχι. Θα έχουν συνάντηση με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον Σπύρο Θοδωρόπουλο, τον πρόεδρο του ΣΕΒ, τον κύριο Γιώτη, αλλά και τον πρόεδρο της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, τον κύριο Μασούτη.
0: Λοιπόν, η απεργία που τώρα το μάθανε και τώρα προσπαθούν να το κατοχυρώσουν, δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουν με αυτή την κυβέρνηση να το κατοχυρώσουν. Ο Μπουρναράς γέλαγε προηγουμένως γιατί ο Γιάννης, καλημέρα κερατάδες μου.
1: Ναι, γιατί ως άλλος Αβραμόπουλος, φαντάζομαι, από εκεί έχει επηρεαστεί, ως άλλος κύριος Αβραμόπουλος,
0: ναι,
1: λέει δεν θα αφήσω κανένα κερατά.
0: Ναι,
1: δεν θα απολογηθώ σε κανένα κερατά.
0: Ναι, αλλά πρέπει να εξηγήσουμε ότι ο Μπουρναράς δεν μπορεί να είναι κερατάς.
1: Ναι, γιατί δεν έχω υπάρξει παντρεμένος.
0: Ενώ η υπόλοιπη εδώ της παρέα μπορεί να είναι, μπορεί και όχι, αλλά μπορεί να είναι.
1: Έχεις τουλάχιστον περισσότερες πιθανότητες.
0: Έχω πιθανότητες περισσότερες. Εσύ δεν έχεις καμία.
1: Εγώ δεν έχω καμία πιθανότητα. Υπομονή και στους δρόμους, έβλεπα και την κίνηση.
0: Εντάξει, είναι λίγο καλύτερα από τις άλλες μέρες.
1: Όχι, okay, είναι. Να πω απλά κλικ ότι έχουμε στο Κηφισό μποτιλιάρισμα, στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά και στην Αττική Οδό είναι
0: ένα κλικ καλύτερα ακόμα. Λοιπόν, αν και Παρασκευή και θα έπρεπε να έχουμε μια ωραία διάθεση για το Σαββατοκύριακο, έβλεπα χθες όλες τις πολιτικές συζητήσεις όπως κάνω κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Αυτή η αγαπημένη μας πολιτική, που το μόνο που σκέφτονται είναι πώς θα πάρουν μια καρέκλα για να εξασφαλίσουν το προστοζήν.
1: Ναι.
0: Και
1: το ευζήν, θα πω εγώ. Τώρα να πάρεις καρέκλα και να εξασφαλίσεις το ζιν, γίνεσαι και.
0: Το έσχες.
1: Γίνεσαι και υπάλληλος κάπου αλλού. Το εύζιν.
0: Το έσχες.
1: Το έσχες.
0: Το πόθεν δεν το ξέρουμε
1: ναι,
0: ποτέ.
1: Το έσχες. Και το εύζιν εξασφαλίζεις.
0: Λοιπόν, κανένας από αυτούς καμία κουβέντα καθόλου για αυτό που έγινε στην Καλυθέα.
1: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
0: Δηλαδή, κανένας από αυτούς δεν είχε το φιλότιμο να πει κάτι για την Καλυθέα.
1: Γιατί δεν είναι απλά μία δολοφονία. Είναι. Έρχεται και σε επίπεδο που αγγίζει την κοινωνία και την πολιτική, την εκπαίδευση, τι γίνεται, πώς μεγαλούν τα παιδιά.
0: Τη ζωή μας όταν μιλάμε για 15χρονα, 16χρονα, 17χρονα. Και κανένας από αυτούς δεν είχε το φιλότιμο να αναφερθεί «έχουμε κάνει λάθος». «Έχουμε κάνει λάθος». «Κάναμε λάθος». Δεν τα πήγαμε καλά. Το βλέπαμε ότι ήταν υπερατλαντικά, πέρασε τον Ατλαντικό, ήρθε στην Ευρώπη, ήρθε από πάνω μας.
1: Αυτό το η συμμορία πάντως έχει έρθει από την Αμερική πριν χρόνια που υπήρχε και έχει έρθει στην Ελλάδα. Γιατί θα το έχεις παρατηρήσει και όλοι και οι αγρότες το έχουν παρατηρήσει. Είναι σοκαριστικό να βλέπω παιδιά και στο κέντρο, δηλαδή στην Ερμού πολλές φορές ή και σε άλλες περιοχές.
0: Στο Περιστέρι.
1: Να βλέπεις παρέες που κυκλοφορούν 10-10, 15-15. Και όλα τα παιδιά είναι 15 χρονών και τους βλέπω συγκεκριμένα με το μαύρο σορτσάκι, μαύρο τισερτάκι και 12 μαζί, 15 μαζί. Ναι. Αυτό είναι ένδειξη συμμορίας ότι πάμε μαζί με στα γέλη.
0: Εδώ λοιπόν έχουμε πει πολλές φορές από αυτή την εκπομπή, πάρα πολλές φορές. Προσέχτε, δώστε στην τοπιακή αυτοδιοίκηση, ειδικά εκτός των μεγάλων πόλεων, γιατί ο δήμαρχος ξέρει και τον μπαμπά και το παιδί και το δάσκαλο. Γιατί όταν θα φτάσουν στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα, δεν μαζεύονται μετά εύκολα. Κάντε κάτι. Ασχοληθείτε με τους κοινωνικούς λειτουργούς, ασχοληθείτε με τους ψυχολόγους των παιδιών στα σχολεία μια φορά την εβδομάδα, έτσι για να δώσουμε κανένα μισθό και να πούμε ότι κάτι κάναμε. Κάντε κάτι. Πολύ φοβάμαι ότι τα χειρότερα έρχονται. Και το δεύτερο είναι μια Βενεζουέλα που φτώχω στη μοίρα του.
1: Ναι, θλίψη για την Βενεζουέλα.
0: Γιατί ο φτωχός και η μοίρα του δεν είναι.
1: Ναι, εντάξει, αλλά άμα δεις τα νούμερα, 235 νεκροί, 4.300 τραυματίες και χιλιάδες άνθρωποι, εκτιμήσεις χθες ήταν κάπου γύρω στους 10.000.
0: Προβλέψεις είναι.
1: Οι προβλέψεις για εγκλωβισμένους και για αγνοούμενους είναι συνθήκες πολέμου. Δηλαδή, αν γίνει ένας πόλεμος, πώς είναι νεκροί, είναι κάποιες χιλιάδες. Τώρα, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, τα νούμερα είναι τα ίδια σαν ένα πόλεμο.
0: Ο κ. Λέκα σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ χτες,
1: ναι,
0: είπε ότι είναι σαν δεν θυμάμαι πόσους τόνους δυναμίτη ή 180 βόλτες βόμβες Χιροσίμα.
1: Ναι.
0: Η ενέργεια που έφυγε από αυτούς τους δύο σεισμούς.
1: Και μέσα σε 40 δευτερόλεπτα, δεν κάνω λάθος, έτσι.
0: Ναι, και
1: δηλαδή,
0: τώρα να σου πω.
1: Τελειώνει και εκεί που λες να συνέλθεις, ξανασημαίνει το ίδιο ξανά.
0: Ναι, όχι, ναι, αυτό δεν γίνεται συχνά, αλλά να σου πω. Κάποιον μου θυμίζει ο Τραμπ.
1: Ο Τραμπ.
0: Ναι, δηλαδή τώρα κάνουν τι θέλει. Τώρα παρακαλάνε για Δουνουτού, ναι, τώρα παρακαλάνε για αμερικάνικα λεφτά, τώρα παρακαλάνε. Κάτι μου θυμίζει έτσι στην καντεμιά, στην τύχη, κάτι μου θυμίζει.
1: Μάλιστα.
0: Κάποιον μου θυμίζει. Δεν. Αν θυμάστε εσείς, 6939-943-943. Γιάννης, εγώ είμαι ο χαμηλόβαθμος του ραδιοφωνικός παραγωγός. Ο θεριστής φεύγει. Πώς έχουμε σήμερα.
1: Για θεριστή, α, για σένα, είναι ο Γιάννης που σου έχει πει ότι έχει κόλλημα αιμονή με τον Τσίπρα, αυτός είναι.
0: Και είπα, ο χαμηλόβαθμος αυτό, είμαι, ναι, ο θεριστής φεύγει, δεν φεύγει τώρα, πώς έχουμε.
1: Έχουμε 27 σήμερα, 26.
0: Άρα φεύγει, ο θεριστής, ναι, έφυγε θα λέμε.
1: Είχαμε και την συνέντευξη, μια και πήγαμε στο θεριστή, την συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα χθες.
0: Καλημέρα κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι κάνετε κύριε ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι είπε, είπε έτσι ένα ρεζουμέ να κάνουμε, ότι δεν θέλω κανέναν από τους υπόλοιπους, κάνω μια νέα αρχή, όποιος θέλει παρετείται και το έρχεται εδώ και το συζητάμε, ως απλό μέλος δεν υπάρχουν θέσεις κρατημένες ότι εγώ θα είμαι ο ψήφιος εκεί.
0: Παρετείτε όπως εγώ δεν είπε.
1: Ναι.
0: Παρετείτε όπως εγώ.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ας περάσουν δύο χρόνια να παίρνουμε το μισθό, βρε παιδιά, και παρετηθούν μετά.
1: Εντάξει,
0: και αν παρετηθεί δηλαδή από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλάζει το πρόσωπο.
1: Δεν αλλάζει.
0: Γίνεται άλλος.
1: Όχι, απλά θέλει να κόψει οποιοδήποτε.
0: Το κόψε, το κλείσε.
1: Το θυμικό τέλος πάντων. Να πει ότι είμαστε απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Το κλείσε το μαγαζί, βρε παιδί μου. Είμαστε απευθείας από το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, αν πάει ένα στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ, παραιτηθεί και αύριο πάει στον Τσίπρα. Δηλαδή, δεν θα είναι στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όσο το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα δημοσκοπικά τουλάχιστον πάει σχετικά καλά, γιατί το καλά είναι και σχετικό, στο 15, στο 16, στο 17% δεν νομίζω να πάρει κανέναν.
0: Ναι.
1: Γιατί θα έχει στο μυαλό του ότι θα θέλω να αναπτύξω μια τέτοια δυναμική που πλέον δεν σε, όσο ανεβαίνει το ποσοστό του, δεν θα έχει ανάγκη κανέναν.
0: Δεν θα έχει ανάγκη κανέναν.
1: Αν ήταν στο 8 και στο 9, μπορεί ήδη να είχε ανοίξει η
0: συνεργασία. Δεν θα έχει ανάγκη κανέναν που να μαζέψει αυτούς που λένε για τα κότερα, για τα σκάφη, για τη σκάφη, για τα αυτοκίνητα, για το που θα φορολογήσουμε, για το που θα βρούμε τα λεφτά. Μάλιστα, χθες άκουσα το 99% των Ελλήνων θα πέσουν οι φορολογίες και το 1% καλημέρα Θάνο, να σε καλά, και το 1% λέει θα πληρώσει τα σπασμένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά τα έχω ξανακούσει το 15. Τα έχω ξανακούσει.
1: Τώρα τα ακούς με άλλο όμως. Και με άλλους. Mary Branding.
0: Και με άλλους.
1: Και με άλλους.
0: Ναι, αυτοί λοιπόν δεν έπρεπε να τους κάποιος πιο παλιός να τους μάθει ότι δεν τα λέμε αυτά στον αέρα, γιατί μετά τα ακούνε
1: και
0: δεν ξεχνιούνται κιόλας.
1: Και είπε ο κύριος Τσίπρας και για τα 6 δις τα οποία είναι διαθέσιμα, και είχαμε και την αντίδραση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μερνάκη, ο οποίος είπε ότι ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε αυτές τις περιπέτειες του παρελθόντος.
0: Ναι, και να σου ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Εάν υπάρχουν τόσα δις διαθέσιμα. Τόσα, πολλά, διαθέσιμα.
1: Ναι.
0: Μήπως παραδέχεται ότι η πολιτική της κυβέρνησης, η οικονομική, τα πάει καλά, γι' αυτό υπάρχουν διαθέσιμα δις.
1: Όχι, δεν παραδέχεται αυτό.
0: Γιατί αυτό παραδέχεται.
1: Δεν παραδέχεται.
0: Πώς υπάρχουν διαθέσιμα.
1: Είναι από υπερπλεώνασμα το οποίο δεν θα έπρεπε να είναι εκεί.
0: Άρα η πολιτική πάει καλά. Η οικονομική και η πολιτική, γιατί έχουμε διαθέσιμα. Και μπορούμε να τα δώσουμε.
1: Άλλο το πλεώνασμα, άλλο το υπερπλεώνασμα. Ναι. Αυτό το λένε και στο Πασό και σε όλη την αντιπολίτευση.
0: Το πλεώνασμα είναι αυτό που πρέπει να δώσουμε.
1: Ναι.
0: Στην Ευρώπη.
1: Ναι. Το υπέρ είναι από φορολογία που δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο νόημα σύμφωνα με την αντιπολίτευση.
0: Θα αφαιρέσει τους φόρους. Δεν θα υπάρχει φορολογία από αύριο που θα βγει ο Τσίπρας, αν βγει ο Τσίπρας. Θα την κόψουν. Το 1% θα πληρώνει και το 99% θα πληρώνει. Όπως είπε, αναπληρωτή.
1: Το έχει πει αυτό. Ο Τσίπρας είναι η πατριωτική σφορά. Ναι. Όχι εθελοντικά, πατριωτική σφορά. Το 1% θα πληρώσει περισσότερο.
0: Το 1%.
1: Ναι.
0: Πολλοί πατριώτες, βέβαια, με αυτά. Το 1% πολλοί πατριώτες θα είναι για να μείνουν στην Ελλάδα.

0: Να υπενθυμίσουμε ότι τα έπλα Γαλάνη είναι μαζί μας. Γαλάνη in-house λοιπόν. Μπείτε να δείτε σχέδια, χρώματα, ειδικές κατασκευές και καλύτερα απ' όλα να δείτε και τις τιμές. Οπότε θα αλλάξετε το σπίτι σας και τη διάθεσή σας.
1: Την καλημέρα μας στην Μάρο, στον Θάνο, στον Γιάννη, στον Γρηγόρη, στον Σπύρο. Λοιπόν, προς το παρόν να βάλουμε μία ανωτελεία στα χθεσινά.
0: Να βάλουμε ένα quiz.
1: Ένα quiz, για
0: βάλουμε. 69-39-943-943. Η κυρία Καρυθιανού θα φτάσει στις εκλογές.
1: Εντάξει, το είπαμε και χθες αυτό, ναι. Ότι έχω έντονη αμφιβολία ότι θα φτάσει. Γιατί δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο. Πρώτον, δεν έχει ιδιαίτερο πολιτικό αφήγημα.
0: Κούτο Τσίπρας έχει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Δεν έχει. Περιμένουμε το πρόγραμμα, θα το δώσουμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Θέλει ένα αφήγημα.
1: Εντάξει, μιλάει πολιτικά όμως, παιδιά μου. Άσχετα τώρα δεν έχει ακόμα το πρόγραμμα. Μιλάει πολιτικά. Η κυρία Καρυθιανού δεν μιλάει καν πολιτικά.
0: Γιατί δεν είναι ακόμα πολιτικό. Γιατί οι συνεργάτες του κ. Τσίπρα βγαίνουν στα κανάλια που δεν έχουν και αυτοί αφήγημα και δεν μιλάνε πολιτικά και λένε ότι θέλουν.
1: Έχει κάποιου ανθρώπου που είναι. Το δεύτερο είναι αυτό. Η κυρία Καρυθιανού δεν έχει στελέχη που να βγαίνει. Είναι μόνο ο κ. Σεβγερινό.
0: Έχει έναν άνθρωπο.
1: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει έναν.
0: Έχει τρεις.
1: Έχει πέντε.
0: Πού είναι οι πέντε.
1: Έχει πέντε.
0: Κάτσε να τους ψάξουμε.
1: Κύριε Κουφονικολάκου.
0: Μία.
1: Κύριε Τεμπονέρας.
0: Δύο. Για σκέψη, ναι, θέλει σκέψη όντως.
1: Η κυρία Παπαδοπούλου, Ιάννα, από το Πασόκ.
0: Αυτή δεν είναι το τσίπι του Πασόκ. Αυτή μετράει μόνο το Πασόκ. Ή επειδή.
1: Αφού είναι στον Ελλάς.
0: Ναι, αυτή τη γραμμή την πολιτική θέση βεβαίως. Ότι επειδή ο Μητσοτάκης κυβερνάει με το Πασόκ, θα πάρω και εγώ Πασόκ μας και κυβερνήσω και εγώ. Μ' αρέσει.
1: Το Πασόκ, αυτά θα τα πούμε μετά. Θα τα πούμε μετά για να προλάβουμε.
0: Έχουμε και Πασόκ,
1: δεν το ξεχνάμε.
0: Το έχω ξεχάσει.
1: Στο δεύτερο ημίωρο για να προλάβουμε να αλλάξουμε θέμα. Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει και ξέρεις, έχει ανέβει, έχει γίνει viral ο λαγοκέφαλος.
0: Δεν έχει γίνει τώρα, έχουμε
1: εντάξει,
0: μιλήσει.
1: Τις τελευταίες μέρες έχει γίνει.
0: Δεν έχει γίνει τις τελευταίες μέρες, είναι παραπάνω από μέρες. Και έχουμε μιλήσει και με ωκεανολόγους, έχουμε πει τι μας έχουν πει, έχουμε δει τι μας λένε οι Κύπροι.
1: Ωραία.
0: Ότι παιδιά, εδώ το έχουμε πριν από εσά και το έχουμε.
1: Σωστό
0: έχουμε
1: είναι,
0: πει
1: σωστό
0: την αναγγελία τη κυβέρνηση 5 και 30 το κιλό.
1: Και 33.
0: Και 33.
1: 5 και 33.
0: Μάλιστα.
1: Και θα μα τα πει καλύτερα να συνομιλήσουμε με τον Δημήτρη Πάφρα. Είναι υποψήφιο διδάκτορα θαλάσσια βιολογία και αλλιευτική δυναμική. Κύριε Πάφρα, καλημέρα σα.
0: Καλή σα μέρα.
2: Καλή σα ημέρα.
0: Λοιπόν, έχουμε δει όλα όσα έχουμε δει. Έχουμε καταγράψει και ως εκπομπή και προσωπικά, παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα στη Βούλα. Έχω δει και προσωπικά στο Λουτράκι κρούσματα δύο. Υπάρχουν πιθανότατα περισσότερα, γιατί συζητούνται περισσότερα που το ψάρι αυτό έχει δαγκώσει άνθρωπο, αλλά δεν συμφέρει κανέναν σε καμία περιοχή να το πει. Όσο περισσότερο το κρύβουν. Είναι όντως τόσο επικίνδυνο ή είναι παραπάνω ο φόβος, παραπάνω μεγαλύτερος ο φόβος ή αυτά που λέμε από την πραγματικότητα?
2: Ο φόβος είναι μεγαλύτερος. Είναι ένα είδος το οποίο είναι ξενικό, όπως έχουμε αναφέρει. Ήρθε στα δικά μας νερά από το 2005. Υπάρχουν κάποια αποθέματα που έχουν αυξηθεί τώρα στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Και βλέπουμε όμως και, όπως αναφέρατε πριν, ότι υπάρχουν κάποια δαγκώματα που αναφέρουν. Ο λαγοκέφαλος είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό. Επιθετικό όμως για τη λία του, για την τροφή του. Όχι όμως ότι κυνηγάει τον άνθρωπο. Αυτό πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Και ένα ψάρι το οποίο υπάρχει στα ρηχά και υπάρχουν αυτές τις παρατηρήσεις είναι επειδή για κάποιο λόγο μπέρδεψε, γυάλισε κάποιο δαχτυλίδι, κάποιο σκουλαρίκι που φόραγε. Γι' αυτό υπάρχει και αυτή η επιθετικότητα. Επειδή μπέρδεψε το κομμάτι αυτό με τη λία του, με την τροφή του. Δεν είναι ένα είδος το οποίο κυνηγάει τον άνθρωπο.
0: Ναι, αλλά έτσι όπως μας τα λέτε, μπορεί να μπερδέψει και να γυαλίζει το αντιλιακό, ας πούμε, που μπαίνουμε στη θάλασσα και γυαλίζει.
2: Ναι, με αυτή τη διαδικασία, επειδή είναι ένα είδος το οποίο είναι επιθετικό και περίεργο, θα έρθει κοντά. Απλώς βλέπουμε ότι με τόσα μπάνια που γίνονται από ανθρώπους, οι επιθέσεις είναι πάρα πολύ λίγες. Και περισσότερος είναι ο πανικός, δηλαδή, πιο πολύ είναι ένα είδος το οποίο είναι επικίνδυνο πάρα πολύ για την κατανάλωση και όχι σε κατάσταση να φοβόμαστε για να μπούμε στη θάλασσα.
0: Αν το αγγίξουμε ή μας αγγίξει είναι επικίνδυνο?
2: Όχι.
0: Όχι.
2: Μόνο αν το φάμε, σαν τροφή, επειδή και αν το καταψύξουμε και αν όμως το μαγειρέψουμε, η τετραδοτοξίνη που είναι μια φυσική τοξίνη που περιέχει στη σάρκα του, δεν καταστρέφεται. Άρα το μήνυμα πρέπει να περάσει και το σημαντικότερο είναι αυτό προς τη δημόσια υγεία. Τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα στο κομμάτι της αλλιευτικής διαχείρισης και της οικολογίας είναι ένα διαφορετικό κομμάτι που χρειάζεται ένα οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης. Πολύ θετικό είναι και αυτό της επικήρυξης με 5-30 το κιλό, γιατί η αντιμετώπιση ενός ξενικού είδους, το οποίο δεν τρώγεται, δεν μουλιέται, πρέπει να δημιουργηθεί ένα κίνητρο απομάκρυνσης. Αυτό κάνει η αποζημίωση.
0: Θαλάσσιους εχθρούς έχει, εκτός από τη ζαργάνα, ξέρω εγώ, την καρέτα-καρέτα που μας έχουν πει συνάδελφοί σας, έχει θαλάσσιους εχθρούς. Κάποιους να τρώνε τα αυγά τους, γιατί κάνει κάτι εκατομμύρια από ό,τι ξέρω. Διορθώστε με πάντα, αν κάνω λάθος, δεν είμαι ειδικός, από συναδέλφους ότι μαθαίνω κι εγώ.
2: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα στις ελληνικές θάλασσες. Είναι ένα είδος το οποίο έχει έρθει και στις θάλασσες. Δεν υπάρχει. Οι θηρευτές του είναι πάρα πολύ λίγοι. Είναι καρέτα-καρέτα, είναι ο ροφός, είναι ο κυνηγός. Αλλά και αυτό πάλι δεν, είναι, δεν έχει πάρα πολύ ώστε να μπορέσει να μειώσει από μόνη της η θάλασσα αυτούς τους πληθυσμούς. Γιατί η αύξηση θερμοκρασίας, η ταχεία αναπαραγωγή που έχει σε σχέση με τους θηρευτές είναι πάρα πολύ μικρή. Σχέσεις. Άρα η επικήρυξη για το λαγοκέφαλο θεωρώ, όπως βλέπουμε και στην Κύπρο που έχουν απομακρυνθεί περισσότερο από 100 τόνοι, θα βοηθήσει πάρα πολύ τα ελληνικά ύδατα.
0: Με τα αυγά δεν μπορεί να γίνει τίποτα, ή τα αυγά δεν κινδυνεύουν από κάποιον θαλάσσιο εχθρό του, να το πω έτσι.
2: Πολλά μικρά ψάρια και διάφορα άλλα μπορεί να τρέφονται με τα αυγά των λαγοκέφαλων, αλλά αυτό επιστημονικά δεν υπάρχει κάτι τεκμηρωμένο, άρα δηλαδή μπορούν πάρα πολλά ψάρια να τραφούν με τα αυγά, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί, πολλά ψάρια που, και ακόμα και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί που τρέφονται με αυγά ψαριών, έτσι θα τρέφονται και με του λαγοκέφαλου. Απλώς και αυτό δεν μπορεί να μειώσει, γιατί η σχέση, όπως ανέφερα πριν, της αναπαραγωγής και της ταχείας ανάπτυξης λόγω της θερμοκρασίας που ευνοεί αυτή την εξάπλωση, δεν μπορεί να αντισταθμίσει αυτή την εξίσωση.
0: Μάλιστα, άλλη μια ερώτηση που κάνει ο Εμμανουέλα τώρα. Καλημέρα, Εμμανουέλα. Αυτά τα ψάρια που τρώνε τα αυγά και εμείς τρώμε αυτά τα ψάρια πιθανότατα μετά, είναι άλλος κινδυνός?
2: Είναι πάρα πολύ μικρή η τοξίνη που θα περάσει, άρα το πρόβλημα είναι αμιλητέο.
0: Μάλιστα. Γιατί είναι σημαντικό, γιατί αν λέμε ότι δεν τρώγεται, αλλά κάποια ψάρια που εμείς τρώμε τρώνε τα αυγά του, αν αυτό δημιουργεί, έτσι όπως μας το εξηγείτε, μας εσυχάζεται κάπως.
2: Σωστό, γιατί έχουν δημιουργεί θέματα, ήταν πειραματικά που έτρεξαν για ιχθυέλαια και ιχθυάλευρα ο λαγοκέφαλος, επειδή δεν μπορούσαν να απομονώσουν με επιτυχία την τοξίνη για την παραγωγή τροφών σε ιχθυοκαλλιέργεια πειραματικά, παρατηρήσαν ότι τα ψάρια που φάγανε μετά τη χορήγηση της τροφής αυτής εμφάνισαν αμιλητέα ποσότητα, αλλά εμφάνισαν τοξίνης στη σάρκα τους, γιατί δεν μπορούσαν να απομονώσουν τελείως την τοξίνη.
1: Μάλιστα, και μία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε, κύριε Πάφαρα, από τον Νίκο. Δεν μπορούν τα επικίνδυνα μέρη να αφαιρεθούν πριν το μαγείρεμα?
2: Όχι, γιατί υπάρχει στους ιστούς του, άρα είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ένα περιστατικό είδα κιόλας που έγινε, ότι η χολή περιέχει πάρα πολύ μέσα τοξίνη, μεγάλη συγκέντρωση τοξίνη. Άρα καλό θα ήταν, επειδή μπορεί να σπάσει η χολή, επειδή υπάρχει συστούς, να μην υπάρχει κατανάλωση.
1: Μάλιστα. Κατανοητό. Κύριε Πάφρα, να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Την καλημέρα.
1: Την καλημέρα μας.

0: συνθήκες καύσιμο να έχουμε και στην Ευρώπη, γενικότερα στην Ευρώπη, κυρίως στην Δυτική Ευρώπη, αλλά και αρκετές χώρες, όχι μόνο στην Δυτική. Σήμερα έχουμε κόκκινο συναγερμό στην Ολλανδία, σε μεγάλο μέρος της Ισπανίας, σε πορτοκαλί συναγερμό στη Δανία. Και όλες τις προηγούμενες ημέρες, Γιώργο, έχουμε αρκετούς ανθρώπους που έχουν χάσει τη ζωή τους.
1: Δεν θα μας έρθει.
0: Είτε από θερμοπληξία, είτε από πνιγμό. Ναι, επειδή έχουν μπει κάπου να δροστούν. Είναι σε Γαλλία, σε Ισπανία. Ο καύσωνας.
1: Ναι, θα μας έρθει.
0: Προφανώς θα μας έρθει, γιατί η Ελλάδα είναι και μια κατεξοχήν χώρα η οποία έχει υψηλές θερμοκρασίες.
1: Θα μας έρθει. Οπότε αρχίσουν να το σκεφτόμαστε από τώρα. Θα κάποια στιγμή. Αυτό όμως που σκεφτόμαστε περισσότερο είναι ότι πρέπει να σηκωθεί να φύγει.
0: Όχι, προσωρινά.
1: Στο προσωρινά. Είναι μια ελπίδα αυτή.
0: Είναι μια ελπίδα.
1: Είναι μια ελπίδα.
0: Θα διαβάσουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα στην συνέχεια. Αμέσως μετά, στο δεύτερο ημίωρο, θα πάμε και στην πολιτική μας συζήτηση. Θα έχουμε μαζί μας τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Σταμάτη. Επανερχόμαστε.
2: Intervention Sports.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρηλυκής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης In-House. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης In-House. Τα έπιπλα των ονείρων σας. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα φυτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Γιατί η καθαριότητα είναι η νησία Αρχοντιά.
2: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Και πάλι καλημέρα σας, Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι ευγενικό παιδί που είμαι. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στον κύριο Γεωργιάδη, τον Γιώργο Γεωργιάδη. Εγώ κάνω εκπομπή με τον Γιώργο Γεωργιάδη, όχι με τον Άδωνη. Σαν άλλο Στέφανος Κασελάκης.
0: Λοιπόν, να πούμε, επειδή τώρα μένα μου ήρθε, ότι τώρα το πρωί το είπε και το Υπουργείο, μέχρι τις 17 Ιουλίου η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για τα προγράμματα, όλα τα προγράμματα εξοικονομώ. Τώρα πριν λίγο ανακοινώθηκε από το Υπουργείο, τώρα μου ήρθε εμένα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε,

0: Σήμερα είναι άλλη μια μέρα που πρέπει να έχουμε την προσοχή μας. Έχουμε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε αρκετές περιοχές. Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρος, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης.
1: Ρε παιδιά, ας έχουμε μια τσίλα, ας προσέχουμε λιγάκι.
0: Έχουμε μελτέμι σήμερα.
1: Ας προσέχουμε λιγάκι. Μποφόρια έχουμε. Ας προσέχουμε λιγάκι. Εντάξει, ένας χρόνος μας φταίει το κράτος. Ο κράτος. Δεύτερος χρόνος μας φταίει ο κράτος. Εμείς φταίμε πουθενά. Δηλαδή κάπου φταίμε κι εμείς. Λίγο προσοχή, λίγο τις συνήθειές μας, λίγο τον τρόπο που λειτουργούμε. Από τα τσιγάρα μέχρι τα μπάρμπεκιου, από τα μπάρμπεκιου μέχρι τα τσιγάρα ή οτιδήποτε πετάμε, ένα μπουκάλι. Ας προσέχουμε λίγο παραπάνω.
0: Και έβλεπα προχθές το βράδυ, όχι χθες το βράδυ, προχθές το βράδυ ήταν ο υπουργός κλιματικής κρίσης σε μια συνέντευξη το βράδυ. Και έλεγε ότι είπε ένα συντριπτικό ποσοστό ότι οι φωτιές προέρχονται, ή μέχρι τώρα οι συλλήψεις που έχουν γίνει είναι από αμέλεια. Και νομίζω είπε ένα ποσοστό στο 90%.
1: Να πω καλημέρα στον Πάμφωτο, στους προύχοντες της δημοσιογραφίας, για σένα λέει.
0: Για σένα λέει περισσότερο.
1: Τους σοσιαλιστές πολιτικούς. Ναι. Ποιοι είναι οι σοσιαλιστές? Καταρχάς να βρούμε ποιοι είναι οι σοσιαλιστές.
0: Ναι. Θέλει μια διευκρίνηση αυτό.
1: Θα το συζητήσουμε, να διαβάσω το μήνυμα και θα το συζητήσουμε.
0: Ναι, όχι ποιοι αυτοπροσδιορίζονται ως σοσιαλδημοκράτες σοσιαλιστές. Ποιοι είναι?
1: Ποιοι είναι?
0: Αυτό, η διαφορά.
1: Λοιπόν, και ποια είναι η θέση του κόμματός τους, ναι. Να μάθω και σε ποιο κόμμα είναι αυτοί, ναι. Οι σοσιαλιστές.
0: Ναι.
1: Για την τεχνολογία, το Α1 που λέω εγώ, Α2, Γ1,
0: Γ2.
1: Εντάξει.
0: Α1.
1: Τη ρομποτική που αντικαθιστά σταδιακά τη φυσική παρουσία εργαζομένων ακόμα και στο σέρβις.
0: Και πρόσχετο τώρα το μήνυμα αυτό, πριν περάσουμε στην πολιτική μας ζήτηση, μου κάνει τρομερή πάσα. Προχθές μίλουσα με ένα στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και λόγω των ημερών.
1: Καθόρισε ποιοι είναι σοσιαλιστές και ποιο κόμμα είναι.
0: Πηγαίνω εγώ στο ΠΑΣΟΚ γιατί είναι πανελλήνιο σοσιαλιστικό κόμμα. Το λένε ήδη. Τι να κάνω τώρα.
1: Ναι, αλλά συνεχιστής του Αντρέα είναι άλλος.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
1: Και τα συνθήματα του Αντρέα τα έχει πάρει άλλο. Και την ομιλία και το παρουσιαστικό το έχει πάρει άλλο.
0: Και λόγω ημερών, Ανδρέα Παπανδρέου, και με στην Αχαΐα, και με την Αχαΐα, ό,τι έγινε κτλ., άρχισε να μου λέει πάλι για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και εξέφρασε αυτή την απορία. Και λέω, ρε παιδάκι μου, εκεί στο ΠΑΣΟΚ, το πολιτικό αφήγημα είναι ακόμα έτσι με τον Ανδρέα Παπανδρέου? Δηλαδή δεν έχει περάσει, δεν έχει αλλάξει σελίδα. Να είναι απλά μια ιστορική μορφή ο Ανδρέας Παπανδρέου. Σημαντική μορφή. Δηλαδή, και του είπα αυτό ακριβώς πριν να ολοκληρώσω, είμαστε το 2026, στην εποχή του AI, της τεχνητής νοημοσύνης, και μιλάτε ακόμα για τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Συγγνώμη, περίμενε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στα τρία πρώτα κόμματα δημοσκοπικά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία δεν λέει όποτε βγει το κόμμα του Κωνσταντίνου Καραμαλή.
0: Εντάξει.
1: Το λέει ή δεν το λέει συνέχεια?
0: Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν τον χρησιμοποιεί ως πολιτικό αφήγημα. Στο ναι. ΠΑΣΟΚ τον χρησιμοποιούν, λες και είναι στην ατζέντα τους.
1: Συνεχίζουμε. Ναι. Το δεύτερο κόμμα δημοσκοπικά, το ΕΛΑΣ. Σωστά. Δεν είναι φτιαγμένο με τα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου από τον αρχηγό τους μέχρι ότι λένε ότι αυτό είναι το Ανδρέα Παπανδρέου. Ανδρέα Παπανδρέου είναι και εκεί. Ναι. Πάμε στο τρίτο δημοσκοπικά.
0: Ναι. Και στην κυρία Καρστιανού.
1: Το ΠΑΣΟΚ είναι τρίτο.
0: Α, οκ. Okay. Σε κάποιες δημοσκοπήσεις είναι η κυρία Καρστιανού.
1: Παλιά, έχει χάσει επεισόδια.
0: Μάλιστα, πάμε.
1: Λοιπόν, πάμε στο ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ που είναι και δικό του, να μην μπει κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα.
1: Όπως η Νάντια Νακοπούλου. Αχ βρε Αντρέα. Τον γνώρισε τον Αντρέα? Όχι.
0: Όχι, ήμουν ένα παιδάκι.
1: Αλλά αχ βρε Αντρέα.
0: Πάμε να κάνουμε την πολιτική μας ζήτηση.
1: Να πούμε και το μήνυμα του Ηλία.
0: Ναι, διάβασε εδώ.
1: Καλημέρα από τις εξωτικές Μπραχάμες. Εσύ που θέλεις να κερδίσεις ταξίδια να πηγαίνεις αλλού. Μια χαρά περνάς εκεί. Καταρχήν ή καταρχάς, υπάρχει σοσιαλισμός? Πώς δεν υπάρχει σοσιαλισμός? Υπάρχει στην Δημοκρατία. Όλοι οι σημειωτικοί είναι. Σοσιαλισμός υπάρχει στο Ελλάς, όλοι εκεί, πολλοί εκεί πασοκτζίδες είναι και ψάχνουμε να βρούμε το σοσιαλισμό που υπάρχει στο ΠΑΣΟΚ. Είναι κάποιοι πασοκτζίδες εκεί.
0: Εντάξει, έχουν φύγει αρκετοί, έχουν μείνει κάποιοι.
1: Α, έχουν μείνει κάποιοι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, πάει

0: όλους τους συναδέλφους σας, όλες αυτό το τελευταίες μέρες ρωτήσαμε δικηγόρους που είναι από όλα τα κόμματα, να το πω έτσι, για το θέμα με των δανειστών και την απόφαση του Αρείου Πάγου. Η απόφαση του Αρείου Πάγου ήταν σαφέστατη, το είπαν όλοι, και ότι δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης το αναδρομικό. Διότι πάρα πολύ απλά προσπαθώ να χρησιμοποιήσω, δεν μπορεί να έχει δύο ταχύτητες νομιμότητας ο Άριος Πάγος. Άρα λοιπόν οι δικηγόροι λένε ότι δεν είναι πρωτοβουλία που πανηγυρίζει η κυβέρνηση ότι εμείς το κάναμε αναδρομικό.
1: Λοιπόν, ο Άριος Πάγος έβαλε μια απόφαση και προφανώς η εκάστοτε κυβέρνηση πρέπει να τηρεί τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Όσον αφορά αυτό που με ρωτάτε, εγώ από αυτό που γνωρίζω είναι ότι η κυβέρνηση πήρε την πρωτοβουλία να βάλει μέσα για την αναδρομικότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ξεκάθαρο, το έχει πει και ο Υπουργός Οικονομικών και είναι αυτό. Τώρα, οι νομικές απόψεις, το πώς αυτό εγώ δεν μπορώ να το σχολιάσω, ξέρω το αποτέλεσμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι οι συμπολίτες μας θα έχουν τη δυνατότητα αυτή. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για εμάς.
0: Ναι, αλλά εδώ πρέπει να δούμε αυτούς που πλήρωσαν τα δάνεια, διότι ήταν συνεπέστατοι, γιατί τα κατάφεραν, αυτούς που έχασαν δάνεια επειδή ήταν λάθος οι δόσεις, αυτούς που έχασαν σπίτια γιατί ήταν λάθος οι δόσεις. Δηλαδή, οι πρώτοι, αν θα πάρουν λεφτά πίσω, γιατί όταν χρωστάνε στην τράπεζα, η τράπεζα μου τα ζητάει, ή τα funds, ή ό,τι είναι, όταν μου χρωστάνε αυτοί, εγώ θα τα πάρω ποτέ? Που κάνανε αυτοί λάθος. Με όποιον να φταίει. Δεν πρέπει να τα πάρω και εγώ, αφού κάνανε λάθος. Και τα πλήρωσα.
1: Θα σας απαντήσω. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις, οι αποφάσεις της δικαιοσύνης, καταλαβαίνετε ότι η δική μου άποψη πρέπει να είναι δεσμευτικές. Από εκεί και πέρα, νομίζω προφανώς, όπως το αναφέρετε και βάζετε το ερώτημα, σας υπάρχουν διάφορες κατηγορίες δανειοληπτών. Δέχαμε μια πολύ συγκεκριμένη απόφαση που έβγαλε το ανώτατο δικαστήριο Άριος Πάγος της χώρας μας. Η κυβέρνηση νομοθέτησε και το πήγε και ένα βήμα μπροστά όσον αφορά την αδρομικότητα. Η άλλη ιστορία όσον αφορά τα σπίτια που λέτε και τα φάντα, εκεί πέρα υπάρχει τη δυνατότητα του συμβασμού και υπάρχουν συγκεκριμένοι νόμοι και πρωτοβουλίες που έχουν πάρει, που έχουν πάρει όλα αυτά τα χρόνια για όλους τους συμπολίτες μας που ήταν στην φάση των δανειοληπτών, στην κατάσταση των δανειοληπτών και προφανώς δεν μπορούσαν να αντιμετωπίσουν το χρέος που είχαν.
2: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Σταμάτη, εγώ θέλω να σας πάω στην υπόθεση του κυρίου Αβραμόπουλου. Αντιλαμβάνομαι ότι στην Νέα Δημοκρατία έχει υπάρξει έτσι μία παγωμάρα, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι σωστή η λέξη. Θέλω να μου πείτε εσείς πώς αντιμετωπίζετε γενικότερα στο κόμμα την υπόθεση αυτή.
1: Κοιτάξτε, είναι μία υπόθεση η οποία αυτή τη στιγμή αφορά τον πρώην Επίτροπο. Η Νέα Δημοκρατία έχει μια πολύ συγκεκριμένη θέση. Όλα στο φως, εμείς δεν έχουμε να κρύψουμε κάτι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι η δικαιοσύνη θα κάνει αυτό που να κάνει και ο κ. Αβραμόπουλος έχει δώσει τις δικές του απαντήσεις.
2: Θεωρείτε ότι εκλογικά, δημοσκοπικά η υπόθεση αυτή μπορεί να επηρεάσει τη Νέα Δημοκρατία?
1: Όχι, δεν το νομίζω. Νομίζω δημοσκοπικά ή εκλογικά αυτό που επηρεάζει ή θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά, έτσι. Τη Νέα Δημοκρατία είναι πόσο εμείς θα ανταποκριθούμε σε αυτό που οι πολίτες μας τίμησαν το 23 και στη δεδομένη φάση τα τελευταία δύο χρόνια είναι η αντιμετώπιση του κόστου ζωής και η ακρίβεια. Εκεί νομίζω είναι ο μεγάλος αγώνας που πρέπει να δώσει η κυβέρνηση. Αυτό είναι που θα επηρεάσει θετικά ή αρνητικά. Όσο περισσότερες λύσεις δώσουμε και το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών δεν το τρώει, επιτρέψτε τον όρο, ο πληθωρισμός, εκεί νομίζω θα κερδίσει το στίγμα τη επόμενη μέρα.
0: Κύριε Σταμάτη, εντάξει, τώρα στην ακρίβεια, νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός έχει αποτύχει και προσωπικά, γιατί κάθε του υπόσχεση δεν έχει γίνει. Αλλά πάμε, ότι ο λαγοπόδαρος είναι εισερχόμενος. Η ακρίβεια είναι εισερχόμενη. Η εγκληματικότητα που εχθές το βράδυ κανένας συνάδελφός σας δεν είπε τίποτα για την Καλλιθέα. Πραγματικά. Κανένας. Λες και δεν είχε γίνει 15χρονα παιδιά να έχουν συμμορίες. Είναι και αυτό εισερχόμενο. Πάμε όμως στο δημοσκοπικό που λέμε. Και αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται σε καμία των περιπτώσεων να υπάρχει αυτοδυναμία. Και μάλιστα, εάν κατέβει που από ό,τι φαίνεται θα κάνει το κόμμα ο κύριος Σαμαράς, από πού θα πάρει? Από τη Νέα Δημοκρατία. Αν βλέπουμε τα στελέχη που θα είναι μαζί του, κατά πάσα πιθανότητα, είναι όλα μεγάλα ονόματα της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί θα είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Ακόμα και ακόμα για το πού θα φτάσει, αν θα είναι στο 25%.
1: Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πει ξεκάθαρα και το 19 και το 23 και όταν δούμε το χρόνο του 27 που θα γίνουν οι εκλογές, ότι εμείς πιστεύουμε στην αυτοδυναμία. Άρα αυτό είναι μια άποψη που έχει η Νέα Δημοκρατία και τη λέει στους πολίτες. Στο τέλος της ημέρας προφανώς οι πολίτες αποφασίζουν ποια κυβέρνηση θέλουν να έχουν και ποιο θα είναι το μείγμα της κυβέρνησης αν αυτό δεν είναι αυτοδύναμο, έτσι. Από εκεί πέρα όμως νομίζω ότι έχουμε πάρα πολύ πολιτικό χρόνο να καλύψουμε αυτό και να ανεβούμε και στα ποιοτικά στοιχεία που αυτά θα κρίνουν τη διαφορά. Όσον αφορά το κόμμα του κ. Σαμαρά, δεν υπάρχει κόμμα, οπότε

0: δεν έχω να σχολιάσω κάτι.
1: Αισθάνεστε ότι πλέον η Νέα Δημοκρατία έχει αντίπαλο? Και το λέω αυτό με την αφορμή και τις τελευταίες δημοσκοπήσεις που δείχνουν ότι ήταν ανωδικά ποσοστά στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Θα σας απαντήσω λίγο διαφορετικά. Ναι. Αισθάνομαι ότι η Νέα Δημοκρατία έχει τις λύσεις που αναζητάει ο τόπος. Και όσοι έρχονται ως κόμματα ή όσα κόμματα είναι να δημιουργηθούν, δεν έχουν καμία λύση, ούτε καν αφήγημα. Ναι. Και στο τέλος της ημέρας νομίζω ότι οι Έλληνες πολίτες θα πρέπει να κρίνουν αυτό. Ποιο κόμμα μπορεί να δώσει λύσεις στα προβλήματά τους, ποιο κόμμα μπορεί να πάει ένα βήμα πιο μπροστά τη ζωή τους, και νομίζω ότι αυτό το κόμμα είναι η Νέα Δημοκρατία. Και ξέρετε γιατί? Όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι ή άλλοι χειρότεροι, δεν θέλω να κάνω τέτοιου είδους συγκρίσεις. Γιατί εμείς καθόμαστε και δουλεύουμε, υπάρχει μια ομάδα των υπουργών, των υπουργών, των γενικών γραμματέων, με μια προσήλωση, και πάντα και αναγνωρίζουμε το λάθος, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πιστεύουμε πάντα να κάνουμε τις διορθώσεις και προφανώς να στηρίξουμε τους πιο ευάλωτους πολίτες. Αν δηλαδή κάνουμε μια ανοιχτή συζήτηση, ένα debate, όταν είστε και εσείς δημοσιογράφοι, για συγκεκριμένα θέματα, θα δείτε ότι από την άλλη πλευρά ακούτε προτάσεις οι οποίες είναι μη κοστολογημένες. Πάντα έχουμε έτσι ένα αφήγημα ότι θα φορολογήσουμε τον πλούτο της χώρας, ξέρω εγώ, και ποιος είναι αυτός ο πλούτος και ποιοι είναι αυτοί οι πλούτοι που θα τους φορολογήσουμε. Λοιπόν, και δεν βλέπουμε την πραγματική οικονομία, πώς η πραγματική οικονομία αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται, ποιος είναι ο ρυθμός της ανάπτυξης της οικονομίας μας. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πώς οι Έλληνες επιτέλους γυρίσαν πίσω στη χώρα? Ξέρετε πόσο σημαντικό είναι? Ξέρετε, μιλάμε και για το δημογραφικό και τη δημογραφική ανάκαμψη και όλο αυτό που πρέπει να συμβεί, που δεν συμβαίνει μόνο στην Ελλάδα, συμβαίνει σε πολλές χώρες. Και δεν κοιτάμε για μένα το πιο σημαντικό δίκτυο. Πόσες χιλιάδες Έλληνες γύρισαν πίσω, και κυρίως νέοι άνθρωποι, γιατί για να γυρίσει ένας άνθρωπος πίσω σημαίνουν δύο πράγματα. Ότι έχει βρει μια καλή δουλειά και έχει βρει που να μείνει. Και δεύτερον, μην ξεχνάτε, η μεγάλη μάστιγα της κρίσης που ήταν η ανεργία. Και αυτή τη στιγμή η ανεργία είναι κάτω από το 8% σχεδόν. Για μένα αυτό είναι το πιο σημαντικό.
2: Κύριε Σταμάτη, το που θα μείνει, αφήστε το να μην το συζητήσουμε καλύτερα. Εγώ θέλω να σας πάω κάπου αλλού, ορμόμενος από αυτά που είπατε. Λοιπόν, ναι, okay, εγώ να συμφωνήσω μαζί σας για να συνεχίσουμε την κουβέντα, ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει λύσει περισσότερο τα προβλήματα και ότι έχει το αφήγημα που δεν έχουν οι άλλοι. Ή έχει την λειτουργία που δεν έχουν οι άλλοι. Εγώ να συμφωνήσω σε αυτό. Επειδή όμως όταν φτάνουν οι κάλπες, παίζει και μεγάλο ρόλο η συσπήρωση των κομμάτων. Ο Κώστας Καραμαλής θα βοηθούσε σε αυτό, αν ήταν μαζί σας και όχι μαζί σε όλες τις συναντήσεις με τον κύριο Σαμαρά?
0: Ο Κώστας Καραμαλής υπήρξε ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, και ο πρωθυπουργός, και είναι κεφάλαιο της Νέας Δημοκρατίας.
2: Και ο κύριος Σαμαράς ήταν, τα ίδια. Μήπως ήταν λάθος δηλαδή το να φύγει ο κύριος Σαμαράς?
0: Κοιτάξτε, δείτε, η χρονική περίοδος όταν επιλέχτηκε να δοθεί την συνέντευξη, θυμάστε, στην καθημερινή.
2: Βεβαίως και θυμόμαστε.
0: Θα είμαστε πρωθυπουργοί. Από εκεί πέρα, όσον αφορά τον κύριο Καραμαλή, ο κ. Καραμαλής είναι Νέα Δημοκρατία, δεν έχω ακούσει κάτι διαφορετικό. Είναι ο πρωθυπουργός της χώρας μας σε μια πολύ κρίσιμη περίοδο και ο ηγέτης της παράταξης για μια πάλι μεγάλη περίοδο. Είναι κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ δεν έχω κάτι άλλο. Νομίζω ότι μου δώσατε όλες τις απαντήσεις και χαίρομαι όταν κάνουμε τέτοιες κουβέντες μαζί, γιατί απαντάτε ακριβώς σε ό,τι ρωτάμε. Που δεν το κάνουν όλοι οι συνάδελφοί σας, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Αυτό που με ρωτάνε και απαντώ πάντα και με βάση και τη συνείδησή μου και την συμμετοχή μου στη Νέα Δημοκρατία και την παράταξη όλα αυτά τα χρόνια. Και με βάση πάντα βέβαια το πώς εγώ αντιλαμβάνομαι τα πράγματα.
2: Όχι, μερικές φορές πρέπει και εμείς να δίνουμε τα εύσημα στους ανθρώπους που απαντούν σε αυτό που ερωτούνται και δεν ξεφεύγουν ή δεν φωνάζουν απλώς.
0: Δεν είναι θέμα ευσύμων, είναι θέμα να μπορείς, όσο μπορείς, τουλάχιστον ο άνθρωπος που σε ακούει, εσάς που σας ακούν οι ακροατές και σας θυμάνε με την καθημερινή τους παρουσία, που ανοίγουν το ραδιόφωνο τους, ό,τι είχε στη δουλειά τους στο αμάξι τους, και εμείς που έχουμε, τουλάχιστον να λέμε πραγματικά αυτό που πιστεύουμε. Είτε συμφωνούμε με τους δημοσιογράφους, είτε συμφωνούμε ή διαφωνούμε με τον κόσμο, αλλά να είμαστε αυτοί που είμαστε, να είμαστε αυθεντικοί.
2: Μάλιστα. Ευχή να το κάνουν και άλλοι, κύριε Σταμάτη. Σας ευχαριστούμε.
1: Και καλημέρα μας, κύριε Σταμάτη.
0: Να είστε καλά. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι μια πολύ ωραία και ειδική μέρα.
1: Ναι, μπορείτε να στέλνετε σύμφωνο και το όνομά σας στο Vibe του σταθμού. Όχι, αυτό είναι λάθος.
2: Πιο καλή μέρα είναι. Ναι. Θέλω να δεις ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Θα μου δώσεις λίγα δευτερόλεπτα.
2: Όχι, εννοείται. Να δεις ποιος γιορτάζει σήμερα.
1: Θα είναι κάτι προβοκατόρικο αυτό, είμαι σίγουρος.
2: Έλα μου τώρα.
1: Και τώρα όντως με έπιασες εξαπίνεις, γιατί είναι κάτι το οποίο το κάνω κάθε μέρα πριν την εκπομπή. Βλέπω το εορτολόγιο και σήμερα δεν με έχεις ρωτήσει ποτέ. Και σήμερα είναι από τις μοναδικές φορές που δεν το είδα και με ρώτησες.
2: Ναι. Ποιος
1: γιορτάζει? Πώς γίνεται αυτό? Κενό βλέπω. Ποιος γιορτάζει?
2: Ο Μακάριος.
1: Ο Λαζαρίδης.
2: Όχι, γενικά ο Μακάριος
1: και ο Λαζαρίδης.
2: Και σήμερα, με χρόνια πολλά.
1: Δεν ξέρω άλλο Μακάριο, το Μακάριο
2: Λαζαρίδης. Και σήμερα λοιπόν που γιορτάζει ο Μακάριος, σήμερα είναι και οι μέρες που βγήκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών που πάνε στα πανεπιστήμια.
1: Ναι.
2: Που πάνε στα πανεπιστήμια, τα παιδιά.
1: Ναι, χθες βγήκαν.
2: Ναι. Άρα λοιπόν αυτό δεν το θεωρείς σύμπτωμα? Δηλαδή απλή σύμπτωση το θεωρείς ότι περνάνε κάποια παιδιά στα πανεπιστήμια τη μέρα που γιορτάζει ο Μακάριος?
1: Ναι.
2: Εγώ είπα το όνομα Μακάριος.
1: Μάλιστα.
2: Εσύ είπες επώνυμο.
1: Εγώ δεν είπα επώνυμο. Δεν είπα. Εγώ είπα έναν που γνωρίζω. Άρα γιορτάζει ο κ. Λαζαρίδης. Χρόνια πολλά στον κ. Λαζαρίδη.
2: Όπως δεν είναι ωραία σύμπτωση όταν γιορτάζει ο Άγιος Μνημόνιος να έχει γενέθλια ο Γιώργος
1: Παπανδρέου?
2: Ναι, εντάξει,
1: αυτό είναι το καλύτερο. Πριν λίγες μέρες είχε γενέθλια ο Γιώργος Παπανδρέου, είχε σβήσει και τα κεράκια του και γιόρταζε ο Μνημόνιος. Εντάξει, αυτό ήταν το εξαιρετικό.
2: Ναι, εδώ λοιπόν δεν είναι πολύ ωραία σύμπτωση να γιορτάζει ο Μακάριος?
1: Ναι, σήμερα και να έχουν βγει 26
2: Ιουνίου. Να έχουν βγει τα αποτελέσματα για τα πανεπιστήμια.
1: Γιορτάζει ο Μακάριος, ο Μακάρης, ο Μακαράς, Μακαρία, Μακάρο.
2: Παιδιά, 69-39-943-943, στο λίγο που μας μένει, το θεωρείτε σύμφωση ότι σήμερα που γιορτάζει ο Μακάριος είναι και η μέρα που τα παιδιά μας μάθαν αν θα πάνε σε πανεπιστήμιο?
1: Βέβαια, ο Μακάριος γιορτάζει και σε άλλες ημερομηνίες, οπότε δεν ξέρουμε εμείς ο κύριος Λαζαρίδης πια.
2: Εγώ δεν μίλησα για Λαζαρίδη.
1: Εγώ μιλάω για τον κύριο Λαζαρίδη, γιατί δεν ξέρω άλλον.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα.
1: Εγώ ξέρω για τον κύριο Λαζαρίδη ότι γιορτάζει, να του πω χρόνια πολλά. Βέβαια γιορτάζουν και στις 19 Ιανουαρίου Όσιος Μακάριος, στις 17 Απριλίου Άγιος Μακάριος Κορίνθου και στις 17 Αυγούστου. Οπότε δεν ξέρω ο κύριος Λαζαρίδης ποια έχει επιλέξει.
2: Εγώ δεν είπα τίποτα. Λοιπόν, Γιάννη, καλημέρα. Επειδή αυτές τις μέρες και προσπάθησα εχθές να μιλήσω με τον δήμαρχο της Νίκαιας εκεί, δεν τα κατάφερα γιατί έχει κάποιες υποχρεώσεις όπως μου είπαν. Δεν σήκωσε και το κινητό του. Δεν το έχουμε ξεχάσει, το έχουμε σημειώσει και φυσικά. Φυσικά θα το ψάξουμε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτό που έχει θέσει ως θέμα. Και να απαντήσω λίγο στο Μπάμφωτο. Ναι. Τώρα η τεχνολογία.
1: Και στο Θανάση θέλω να απαντήσεις.
2: Να τον βρω το Θανάση, τι γράφει. λοιπόν, η τεχνολογία και η ρομποτική και ό,τι λέμε ότι θα αντικαταστήσει την φυσική παρουσία ανθρώπων. Εγώ θέλω να σου πω ότι μια από τις μεγαλύτερες, ίσως μεγαλύτερη επανάσταση που έγινε κάποτε στο Μάντσεστερ. Εκεί λοιπόν βγάλαν τις κοπτοραπτούδες, τις γυναίκες που δουλεύαν και βάλαν τις μηχανές. Βεβαίως οι γενιές αυτών που έφυγαν και των παιδιών τους ίσως πείνασαν. Γιατί κάθε μεγάλη αλλαγή,
1: ναι, αλλά...
2: κάθε μεγάλη αλλαγή, η γενιά που τη ζει την πληρώνει. Αλλά μετά.
1: Η αγορά έχει μια τάση να αυτορυθμίζεται όμως.
2: Μετά ήρθε αυτός που έφτιαχνε το στρόφολι της μηχανής, αυτός που έφτιαχνε το λάδι της μηχανής, αυτός που έφτιαχνε τη μηχανή.
1: Αυτό λέω.
2: Δηλαδή αν πούμε σήμερα. Μάλλον αν λέγαμε πριν μια δεκαετία ότι υπάρχει στο Πανεπιστήμιο της Ελλάδας σπουδή για το ηλεκτρικό ρεύμα μόνο των αυτοκινήτων, πριν 10 χρόνια δεν γελάγαμε. Υπάρχει όμως και υπάρχουν και δουλειές. Οι αλλαγές πρέπει να γίνονται. Λαβή κοντινή. Πάντως συμφωνώ μαζί σου ότι η γενιά που ζει την αλλαγή, ειδικά αν είναι και άκερη, δηλαδή αν καθυστερημένη, την πληρώνει άσχημα.
1: Ο Θανάσης που στέλνει μήνυμα για συμμετοχή στη Σύφνο. Θανάση, συγγνώμη τώρα που θα σε στεναχωρήσουμε, αλλά η κλήρωση έγινε χθες. Η Σύφνος ταξίδι ήταν και πάει.
2: Όχι, ρε, Σύφνος είναι εκεί.
1: Εντάξει, δεν, ναι, έφυγε, λέω για τους ακροατές. Το κέρδισε, ένας τελείωσε.
2: Τα πάει και θες να πας κιόλα. Η Σύφνος πάει και εσύ θες να πας.
1: Σπέτσες το Σεπτέμβριο, παιδιά. Τι έχουμε εκεί, το πρώτο street food?
2: Μετά το πρώτο street food έχουμε στις Πέτσες, το οποίο θα γίνει το Σεπτέμβριο. Θα έχουμε πολύ περισσότερα σε πολύ πολύ πολύ σύντομα.
1: Θα πάω και θα σας τα πω μετά.
2: Α, σωστό και αυτό. Να τα πούμε πριν και μετά πας να μας πεις τι έγινε.
1: Ωραίο.
2: Να πούμε τι θα γίνει και όταν πας θα γυρίσεις να μας πεις τι έγινε.
1: Ωραίο.

0: Και εδώ τώρα ο Θανάσης έχει δίκιο. Το ξέρω, φαντάζομαι, μας άκουγε χτες. Αλλά ξαναβάλετε, να ξαναβρείτε μια σύμφωνο.
1: Εντάξει, σύμφωνο.
0: Μπορεί να μην είναι
1: σύμφωνο. Δεν θα είναι σύμφωνο, θα είναι κάτι άλλο.
0: Μπορεί να μην είναι σύμφωνο, αλλά κάτι θα είναι. Από Δευτέρα, maximum Τρίτη, πάει και Καλάβρητα. Καλάβρητα πας. Να κάνεις βόλτα με τον οδωρωτό. Σηκωθείτε να.
1: Σηκωθείτε να χειροκροτήσω τον κύριο Κυριανάκη.
0: Άμα πας Καλάβρητα, καλό ταξίδι να προσέχεις τον δρόμο. Να κάνεις βόλτα με τον οδωρωτό που ο κύριος Κυριανάκης είπε δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Δεν έχει κλείσει.
0: Την άλλη μέρα που το είπε.
1: Ναι, αλλά δεν μπορεί να κάνει βόλτα.
0: Α, δεν μπορεί, ε.
1: Λογικά όχι.
0: Αφού είπε ο κύριος Κυριανάκης δεν θα κλείσει ποτέ.
1: Εντάξει, ρε παιδάκι μου, είπε. Το είπε, υπήρξε μια λεκτική αστοχία, ας το πούμε έτσι.
0: Αυτά το ότι λένε αυτοί του συγκεκριμένου Υπουργείου. Που είναι δύσκολο αυτό που λέω. Το ότι κάτι λένε.
1: Του συγκεκριμένου Υπουργείου.
0: Ναι, κάτι λένε. Αυτοί οι υπουργοί του συγκεκριμένου Υπουργείου. Κάτι λένε και την άλλη μέρα δεν βγαίνει αυτό που λένε, ας το προσέχουν.
1: Λοιπόν, ξέρεις ότι στα κόμματα υπάρχει ένας αναβρασμός για τα ψηφοδέλτια, έτσι. Νέα Δημοκρατία. Καλά, προφανώς και στο κόμμα Ελλάς, γιατί είναι και καινούριο, αλλά και στο Πασόκ. Προσπαθούν να βρουν τα ονόματα που θα κλείσουν τα ψηφοδέλτια.
0: Εγώ μάθα για Σγουρό, είναι αλήθεια?
1: Ναι, αυτό εκεί θα κατέληγα. Και ο κύριος Σγουρός, ο οποίος πιθανότητα έχει, έχει συμφωνήσει με τον κύριο Ανδρουλάκη.
0: Αφού βρεθήκαν.
1: Ναι, ναι, βρεθήκαν χθες. Αν δεν κάνω λάθος, στην Α' Αθηνών. Ναι, νομίζω εκεί, στην Α' Αθηνών.
0: Σωστά.
1: Εκεί δεν είναι ο κύριος Γερουλάνος?
0: Είναι και ο κύριος Γερουλάνος.
1: Εντάξει, εκεί είναι, εκεί είναι, περίμενε, εκεί είναι μόνο ο κύριος Γερουλάνος. Γιατί βγαίνει πανηγυρικά ο κύριος Γερουλάνος.
0: Ναι,
1: οπότε θα έχει ένα δυνατό αντίπαλο.
0: Και ο κύριος Γερουλάνος.
1: Και ο κύριος Γερουλάνος, ναι.
0: Άρα δεν είμαστε για την προσωπική μας, είμαστε για, για την παράταξη.
1: Ναι. Εντάξει, είμαστε για την παράταξη, αλλά όπου κάνουμε, στην περιφέρεια που κάνουμε κουμάντο εμείς, θέλουμε να βγούμε κιόλας. Δεν είμαστε μόνο για την παράταξη, θέλουμε να βγούμε, να πάρουμε την έδρα.
0: Λες.
1: Έτσι γίνεται συνήθως.
0: Λες να είναι αυτή η κόντρα όπως γίνεται από τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δηλαδή τώρα
0: στο
1: νότιο τομέα ο Χριστίδης που έχει την έδρα.
0: Από τη Νέα Δημοκρατία για την Ολοκαρνανία που αλλάζουν όλα και θα έχουν και υπουργοί πρόβλημα εκεί. Αν θα βγουν. Έτσι λες να γίνεται από το Πασόκ στην Αθήνα, δηλαδή για τον κύριο Γερουλάνο με τις βελόνες να βάζουμε τον Σγουρό, ο οποίος έχει επιτελέσει, έχει κάνει έργο στην Αθήνα.
1: Ναι, έχει κάνει, ναι.
0: Περιφερειάρχης, νομάρχης Αθηνών κτλ.
1: Το αφήγημα, πρόσχετα. Το αφήγημα της Χαριλάου Τρικούπη τι λέει? Ότι τον βάζουμε, προσπαθούμε να βρούμε δυνατά ονόματα ώστε να αυξήσουμε να φέρουμε νέο κόσμο στο Πασόκ. Γιατί είναι μεγάλος βραχνάς του Πασόκ. Η Αττική είναι, έχει πολύ χαμηλά ποσοστά.
0: Ναι, αλλά
1: υπάρχει όμως και ένα κρυφό αφήγημα που λέει ότι μήπως θέλει να αποδυναμώσει και λίγο τον κύριο Γερουλάνο στην περιφέρεια.
0: Εντάξει, αυτό είναι, θα το βρει και ο αρχηγός τους, δεν είναι. Αλλά από εκεί και πέρα, όταν λέμε θέλουμε νέο κόσμο, δεν πρέπει να έχουμε και νέους ανθρώπους.
1: Έχει, διότι... εντάξει, το Πασόκ έχει προσπαθήσει ο Νίκος Ανδρουλάκης, ναι, παρόλη την κριτική που έχουμε κάνει,
0: και
1: έχει προσπαθήσει να φέρει. Δηλαδή, ο Μάτζος και ο Δοδονής και ο Καρχημάκης δεν υπήρχαν αυτοί. Η κυρία Μαργογιαννάκη, ο Τσουκαλάς δεν υπήρχαν όλοι αυτοί. Ήταν Ανδρουλάκη, ναι. Τώρα έχουν βγει.
0: Ναι, εγώ λέω το ότι. Και εδώ λοιπόν πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά βλέπω ότι πάει και στους παλιούς.
1: Ναι.
0: Έχει, βάζει και κανένα παλιό.
1: Αλήθεια, βάζει και κανένα παλιό. Ναι. Ο κύριος Λαλιώτης για παράδειγμα. Δεν τον βάζει, απλά είναι εκεί συμβουλάτορας.
0: Ο Μάνος, απίστευτη κίνηση στην Ποσειδώνας. Καλημέρα, Μάνο. Ο δικός μας ο Μάνος, έτσι.
1: Ο Μάνος Σταραμόπουλος, ναι, ναι, γιατί είδα και εγώ το επώνυμο τώρα. Ο Μάνος Σταραμόπουλος, καλημέρα, Μάνο.
0: Διαμαντή, καλημέρα. Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορώ να σου απαντήσω σε αυτό. Αν θεωρείς συνεργασία, το θεωρώ κάπως απίθανο, αλλά πότε δεν ξέρεις. Μα είναι να πάρουμε καμιά θέση, όλα γίνονται.
1: Ναι, ούτε εγώ,
0: αλλά
1: το,
0: αυτό,
1: εγώ το γνωρίζω.
0: Εγώ αυτό το θεωρώ σχεδόν αδύνατο συνεργασίας. Εκτός αν είναι κάτι άλλο το οποίο δεν γνωρίζω και θες να μας πεις.

0: Αυτό που έχουμε όμως στις Παρασκευές και εσύ και εγώ.
1: Ποιο?
0: Ότι σταματάμε την συνέντευξη λίγο πιο νωρίς. Αρχίζουμε και λέμε είναι... γενικά Παρασκευούλα, ξέρεις.
1: Γιατί είναι Παρασκευή, τελευταία μέρα, το Σαββατοκύριακο, εντάξει. Γενικότερα δηλαδή... η Παρασκευή είναι μια ιδιαίτερη μέρα, όπως είναι και η Δευτέρα, επειδή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας. Αν και η Κυριακή είναι η πρώτη μέρα της εβδομάδας, η πρώτη εργάσιμη.
0: Είπες Κυριακή εργάσιμη, πρόσεχε, 19 Ιουλίου απεργούν, ναι, όλοι για να κατοχυρωθεί η Κυριακή ως αργία. Να κατοχυρωθεί η Κυριακή ως αργία, αυτό ζητάνε, 19 ή 17, 19 νομίζω.
1: Δεν ήταν κατοχυρωμένη η Κυριακή ως αργία.
0: Τώρα τη Δευτέρα μπορεί να φύγει αυτή η κατοχύρωση. Τη Δευτέρα μπορεί να φύγει, εμείς το λέμε πολύ καιρό, αλλά τη Δευτέρα.
1: Λοιπόν, αυτά κάπου εδώ πρέπει να.
0: Ευάγγελος Μίχος.
1: Να ξεσηκωνόμαστε, κύριε Γιώργο μας. Ναι, μένετε συντονισμένοι εδώ στον 943. Έρχεται Ευάγγελος Μίχος με όλη την αθλητική επικαιρότητα. Λοιπόν.
0: Λοιπόν, σας χαιρετούμε. Θέλω να σου πω πάνω, θα μου λείψει το Σαββατοκύριακο και δεν θα έχω κανένα να μου κάνει το άσπρο μαύρο.
1: Το άσπρο μαύρο.
0: Όπως εσύ, θα διαφωνεί μαζί μου σε αυτά που είναι κάθετα. Καρατσεκαρισμένα δηλαδή.
1: Τι καρατσεκαρισμένα, μωρέ. Μα αυτή είναι και η γοητεία του διαλόγου, να διαφωνούμε.
0: Α, γιατί διαφωνούμε εμείς οι δύο.
1: Εντάξει.
0: Να προσέχετε, παιδιά, να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια χαρά.

0: 9.43 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαγούν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Πέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα.
1: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
2: 943 Ιντερβέτεν Sports.
3: Η ώρα είναι 10.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναρντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
6: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Ολυμπιακός ανανέωσε τη συνεργασία του με τον Γιώργο Μπαρτζόκα μέχρι το 2029. Συνεχίζουμε ταπεινοί και πεινασμένοι. Ο Ολυμπιακός είναι το σπίτι μου, ήταν το μήνυμα του Έλληνα τεχνικού. Με τον Μπαρτζόκα έχουμε ζήσει μοναδικές στιγμές. Ο Ολυμπιακός δεν γεννήθηκε για να αντιγράφει, ανέφεραν από την πλευρά του οι αδερφοί Αγγελόπουλοι. Έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο ο Μπράντοβιτς στην απόφασή μου. Θέλω να κατακτήσω τη EuroLeague. Θα είναι υπέροχο που θα έχω αυτούς τους οπαδούς στο πλευρό μου. Έχω πολύ μεγάλο κίνητρο, τόνισε στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Μουσταφά Φαλ. Για τον Τσέντι Όσμαν ενδιαφέρεται η Ανατολού Εφές σύμφωνα με τους Τούρκους. Κοντά στην απόκτηση του Γκάμπριελ Στρεφέτσα από την Πάρμα βρίσκεται ο Ολυμπιακός σύμφωνα με το Μερκάτο Web. Ένα βήμα από τον Παναθηναϊκό βρίσκεται ο 34χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός Στέφαν Ντε Φράι. Όπως αναφέρει ο Τζιάν Λούκα Ντι Μάρτζιο, πολύ κοντά στην απόκτηση του Ράστοντερ βρίσκεται το Τριφύλι. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του Center Forward της Boca Juniors, Miguel Morendiel, και ετοιμάζεται να καταθέσει επίσης την πρόταση τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με αργεντίνικο δημοσίευμα. Χωρίς τους Μητόγλου και Παναγιώτη Καλαϊτζάκη που ταλαιπωρούνται από τραυματισμούς, ξεκίνησε η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ στον όψη των αγώνων για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου με Ρουμανία και Πορτογαλία. Υπεύθυνη διαιτησία της UEFA ορίστηκε η Γαλλίδα Στέφανη Φραπάρ, όπως ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Ο Πάτρικ Σίκ ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την εθνική ομάδα της Τσεχίας μόλις τα 30 του χρόνια. Η ΕΦΕΣ ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάτε Στράζελ για τα επόμενα 2+1 χρόνια. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά 1 δευτερολέπτου από τον ομολογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η Εχοημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
2: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Ιντερβέτεν Sports. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

0: Αγόρια, κορίτσια, αγοροκόριτσα και non-binary, πολλές καλημέρες για την σημερινή ημέρα που είναι η 177η ημέρα του 2026 και είναι Παρασκευή, δηλαδή η πιο ωραία, η πιο γλυκιά, η πιο ζάχαρη ημέρα του Σαββατοκύριακου που έρχεται. Με υψηλές θερμοκρασίες, κάτι 34 άκουσα, θα καταγράψουν σήμερα τα αθηναϊκά θερμόμετρα, αλλά και με πολύ αέρα. Έχουν ξεκινήσει οι αέριδες, κύριε Πουρναρά. Καλημέρα σας. Τι είπες? Μελτέμια. Μελτέμι δεν είναι τον Αύγουστο. Είναι και τον Ιούνιο. Μελτέμια γράφω. Οκ, φίλε μου καλέ. Λοιπόν, ο Τζόρτζης δεν είναι εδώ. Έχουμε όμως κατσάτσο και δεν φοβόμαστε. Βεβαίως, όταν λέω ότι αυτός ο τύπος, ο Τζόρτζης ο Ιωάννου, έχει εθιστεί με τη δημοσιότητα, με το δίλεπτο, τρίλεπτο, το γεγονός ότι τον πειράζω εγώ, χελάκης, κάνει ότι δεν του αρέσει, ότι τρελαίνεται. Η απόδειξη, πες την κυρία Πουρνάρα, ποιο ήταν το πρώτο μήνυμα που ήρθε σήμερα, μπορείς να το διαβάσεις παρακαλώ. Για να καταλάβετε τι εθισμένος είναι με αυτά το δίλεπτο που θέλει να γίνεται καθημερινή αναφορά ο Τζόρτζης στο όνομά του. Να κάνουμε, καλημέρα, να τον πειράζουμε.
1: Ναι. Καλημέρα. Πήρα και μικρόφωνο για να ακουστεί.
0: Μπράβο. Ναι, πες το ρε φίλε.
1: Ήταν το πρώτο μήνυμα.
0: Πρώτο, έτσι. Πρώτο. Δεν είχαμε μπει καλά στο στούντιο. Ναι.
1: Καλημέρα κύριε Μίχο από Κεφαλονιά. Τζόρτζης εδώ.
0: Τζόρτζης εδώ. Τζόρτζης εκεί. Τζόρτζης εδώ, όπως το στείλε. Αυτό είναι ο Τζόρτζης Ιωάννου, κυρίες και κύριοι. Μια πολύ σημαντική παγκόσμια ημέρα. Είναι παγκόσμια ημέρα κατά των ναρκωτικών και της παράνομης διακίνησής τους. Έτσι. Δεν χρειάζεται ουδέν άλλο σχόλιο για αυτή τη μάστιγα. Εγώ λατρεύω την ψήξη, ειδικά το καλοκαίρι. Είναι παγκόσμια ημέρα ψήξης. Φίλε Πουρναρά, δεν μπορώ τη ζέστη πλέον. Έτσι. Είναι World Refrigeration Day. World Refrigeration Day. Πλάκα, φίλε, πώς έφτασε η ζωή μας χωρίς κλιματισμό. Δεν ζούμε πλέον, το ξέρεις. Και όταν λέμε δεν ζούμε, κυριολεκτικά θα πέθαινε κόσμος. Το Μουντιάλ προχωράει, μετά το Νότιο Αφρική Καναδάς βγήκανε άλλα τρία ζευγάρια της φάσης των 32. Πολύ, τα δύο από τα τρία είναι ματσάρες. Τα δύο από τα τρία είναι ματσάρες, δηλαδή Βραζιλία-Ιαπωνία. Οι μπλε σαμουράι να κάνουν καμία έκπληξη, γιατί μπορούν και να πετάξουν έξω τη Βραζιλία του Καρλίτος Ανσελότη, του Βινίσιους και του Νεϊμάρ, γιατί όχι. Γιατί όχι. Και η άλλη ματσάρα, Ολλανδία-Μαρόκο. Ολλανδία-Μαρόκο. Κέρδισε η Ολλανδία χθες και την Τινησία 3-1. Σας έχω πει, οι Ολλανδοί μπορεί να τρώνε γκολ, αλλά πάντα μπορούν να βάλουν ένα περισσότερο. Και αυτό πολύ δύσκολο μάτς. Δύο ομάδες που θα μπορούσαν να πάνε μακριά, μία από τις δύο θα μείνει εκτός από τους 16. Το Μαρόκο ή η Ολλανδία. Το τρίτο παιχνίδι, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη που προκρίθηκε. Που έχει εξασφαλίσει μάλλον την πρόκριση, έτσι, θα αντιμετωπίσει τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Είδες πώς είναι, φίλε, πώς τα έχει φτιάξει ο Τραμπ και τα λοιπά με τις διασταυρώσεις. Βγήκε πρώτη, στους 16 η Αμερική σιγά, μη τις γεροντάρες της Βοσνίας καταφέρουν να τις σταματήσουν. Μόνο και μόνο που προκρίθηκαν οι γεροντάρες της Βοσνίας στα νοκάουτ, είναι σημαντική η επιτυχία. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός non-stop, μεταγραφικό non-stop, καλπάζει, ασυγκράτητος. Απόδειξη ότι ο Στέφανος Κοτσόλης είχε κάνει την σχετική προεργασία και απόδειξη ότι υπάρχει και χρήμα, γιατί όταν έχει γίνει η προεργασία υπάρχει και το χρήμα να το σπρώξεις. Ναι, τότε κάνεις και καλές μεταγραφές από Ιούνιο μήνα, που είναι ο πιο ακριβός μήνας του καλοκαιριού, του μεταγραφικού πασαριού, αν θες να κλείσεις παίχτες, να αγοράσεις παίχτες ή και ελεύθερους. Εντάξει. Ένα ονοματεπώνυμο που το είχα ακούσει πρώτα εδώ, αρχικά από τον Λάμπρο Καραγκάνη και μετά με πλήρες ρεπορτάζ για το τι είχε συμβεί από τις Μοιχείες. Εδώ είχα ακούσει ότι ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός είχε καλύψει και τις απαιτήσεις της Τούν, της πρωταθλήτριας Τούν και του Ραστόντερ, αλλά για κάποιο λόγο πριν από περίπου 15 μέρες είχε βάλει σε πάγο στον πάγο την επιλογή αυτή. Εγώ πίστευα, είχα γράψει, έλεγα ότι ήταν ο νούμερο ένα στη λίστα, στη short list με του center for του Στέφανου Κοτσόλη. Υπήρχαν όμως πληροφορίες από πηγές αξιοσέβαστες που λέγανε ότι ήταν άλλος το νούμερο ένα και προκύψανε και ενδιαφέρουσες περιπτώσεις, και αυτός ήταν ο βασικός λόγος, και όχι ότι ήθελε να περιμένει ο Ραστόντερ μήπως έρθει από το πρωτάθλημα, δηλαδή Γερμανία, να πάει στην Τούν και στον ίδιο Γερμανία ή Γαλλία, γιατί ακουγόντουσαν για Βούργο, Βόλσμπουργκ, Λιόν, έτσι, προτάσεις. Εγώ η πληροφορία που έχω είναι ότι ο Παναθηναϊκός το είχε παγώσει, κάτι που είχε εκνευρίσει και το γραφείο το μανατζερικό του Ραστόντερ. Τελικά οι καλύτερες περιπτώσεις δεν προχώρησαν και έτσι ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά επέστρεψε και κλείνει μια μεταγραφή που ήταν η νούμερο 2, δεν ήταν ο νούμερο 1, αν δεν ήταν ο νούμερο 1, ήταν ο νούμερο 2 στη λίστα με τους center for από την Ελβετία. Όπως πέρυσι από την Ελβετία είχε φέρει τον παραλίγο πρώτο σκόρερ, τον περσινό πρώτο σκόρερ, επίσης πρωταθλητή με την ομάδα του, ο Ριμπάλντα, τον Γκουτέσα, έτσι, από το ελβετικό πρωτάθλημα. Το ελβετικό πρωτάθλημα που σε καμία περίπτωση δεν είναι υποδιέστερο του ελληνικού, μην τρελαθούμε. Για μένα είναι και ανώτερο. Ο Κουτέσα δεν κατάφερε να γίνει βασικός, είχε τις στιγμές του, να δούμε τι θα γίνει με τον Ραστόντερο, αλλά δείχνουν ότι μπορεί και μέσα στο Σαββατοκύριακο να είναι στην Ελλάδα. Απόδειξη ότι ο Ντέσσερς δεν θα είναι στο αρχικό στάδιο της προετοιμασίας, ούτε στα πρώτα επίσημα μάτς διαθέσιμος, και γι' αυτό έπρεπε πάση θυσία ο Παναθηναϊκός να κλείσει center for, από τη στιγμή που έφυγε ο Σιντερσκι δεν υπολογίζει το Πάντοβιτς. Λοιπόν, Ραστόντερ, μια επιλογή που την είχε δουλέψει ο Κοτσόλης προ Νίστρουπ, έδωσε φυσικά τη συγκατάθεσή του και ο Νίστρουπ, αλλά είναι μια μεταγραφική επιλογή Κοτσόλη με έγκριση Νίστρουπ, και βολεύει, εκτός του ότι ο Ντέσσερς δεν είναι ακόμα έτοιμος, γιατί ο Νίστρουπ από ό,τι φαίνεται θα παίζει με δύο φορ, έτσι. Μπορεί και ο ένας να είναι ακραίος που να συγκλίνει και να γίνεται φορ, ή με δεκάρι που να γίνεται φορ, δεύτερος φορ σε φάση επίθεσης. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Ραστόντερ είναι ένας 91 center for, σκοπιανός, ο οποίος την περασμένη σεζόν είχε κατέγραψει στο πρωτάθλημα Ελβετίας 21 γκολ, 15 σκοραρίσματα, 6 assist, έτσι. Ήταν ο βασικός λόγος που πήρε το πρωτάθλημα η Τούν. Θα γίνει η πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Τούν. Η Τούν για πρώτη φορά πήρε πρωτάθλημα, μέχρι πριν από 2 χρόνια ήταν στη β' κατηγορία της Ελβετίας. Η πιο ακριβή μεταγραφή της. Εγώ ξέρω και το είχα πει εδώ και ένα μήνα, εδώ και 15 μέρες, ότι η πρόταση του Παναθηναϊκού στην Τούν ήταν 4 εκατομμύρια. Τα ρεπορτάζ τώρα λένε ότι είναι 3,5 εκατομμύρια, αλλά με τα μπόνους στόχων που εύκολα μπορεί να τα πιάσει, μπορεί να φτάσει και τα 4,2-4,5 εκατομμύρια. Ο παίκτης θα έρθει με ένα συμβόλαιο εκεί κοντά στο 1,300 το χρόνο, θα υπογράψει μέχρι το 2030. Και ο Παναθηναϊκός πολύ γρήγορα, με τις πρώτες ή δεύτερες επιλογές του, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, κλείνει παίκτες που έχουν την ταυτότητα των παίκτων για να υπηρετήσουν το ποδόσφαιρο που θέλει να παίξει ο Νίστρουπ, και αυτό είναι επίσης εξίσου σημαντικό για μένα. Ντεφράι έχουμε πει ότι είναι τελειωμένος, σας είπα νομίζω εδώ χθες ότι κάποιοι υποστηρίζουν ότι βρίσκεται ήδη στην Ελλάδα, εδώ και αρκετές μέρες κάνει διακοπές. Έχει τελειώσει το θέμα του. Πάμε παρακάτω τώρα. Τι έχουμε. Ο Ολυμπιακός αναμένεται να ανακοινώσει τρεις μεταγραφές. Τον Ρόκα, έναν παίκτη που είχε αναδείξει ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, ο Λύσης στη Μιράντες. Ο 20χρονος, 21χρονος Ισπανός εξτρέμ. Το θέλει πάρα πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Θεωρεί ότι έχει προοπτική και μπορεί να εξελιχθεί. Είναι πολύ κοντά στο να κλείσει αυτή η μεταγραφή. Ο Κάρμο που θα ανακοινωθεί, και τελειώνει και του Πόποβιτς με ένα ποσό κοντά στα 1,8 εκατομμύρια ευρώ. Ο Σέρβος τερματοφύλακας που ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα, αλλά έπαιζε πέρυσι δανεικό σε άλλη ομάδα, θα πάει το κόστος της κοντά στο 1,8. Οπότε ο Ολυμπιακός κλείνει τις θέσεις του τερματοφύλακα, έχοντας Τζολάκι και παίρνοντας Πόποβιτς και το Στουρνάρα που ήταν παλιός τερματοφύλακα από την Ακαδημία του Ολυμπιακού και τα δύο τελευταία χρόνια ήταν στον Ηρακλή. Αυτές είναι οι τρεις μεταγραφές που αναμένεται να κοινωθούν: Κάρμο, Πόποβιτς και Ρόκα. Συνεχίζει να παλεύει του Στάνιτς. Ο Στάνιτς, παρότι πιο ακριβώς φαίνεται να είναι πιο κοντά από ότι ο Σμαϊλόβιτς, πιο ακριβώς από τον Σμαϊλόβιτς, Μια μεταγραφή που σίγουρα θα πάει πάνω από τα 7 εκατομμύρια εφόσον ολοκληρωθεί για τον Ολυμπιακό. Και στα υπέρ του Ολυμπιακού είναι ότι έχει τον παίχτη με το μέρος του θέλει να έρθει στην Ελλάδα, στον Ολυμπιακό, αφήνοντας τη Λουντογκόρετς. Όλα δείχνουν ότι για κάποιο λόγο μέχρι 31 Ιουνίου δεν θα έχουμε λύσεις στο θέμα του αμυντικού χαφ, του κεντρικού χαφ που ψάχνει ο Ριμπάλντα η ΑΕΚ. Και όταν λέω για κάποιο λόγο, για κάποιο λόγο. Από ό,τι φαίνεται. Δεν το ξέρω, αλλά για κάποιο λόγο. Αυτό που έχει ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ είναι ότι έγινε γνωστό ότι η ΑΕΚ τελικά δεν θα προχωρήσει στην απόκτηση Έλληνα ποδοσφαιριστή πιτσιρικά, ο οποίος θα είναι σε ηλικίες 2004-2005 και πάνω για να μπορεί να παίζει στο κύπελο ή στο Super Cup. Να παίξει ή στο κύπελο, θα μείνει με τους διαθέσιμους, δηλαδή με τον Δημήτρη Καλοσκάμνη και με αυτούς που θα ανεβάσει στην προετοιμασία, δεν ξέρω πόσοι θα μείνουν, από την K19, δηλαδή τον Καραργύρη που είναι μια χαρά, ο Σεντερφόρ μετά την επέμβαση στο χιαστό που είχε κάνει, τον Αργυρίου, επίσης Σεντερφόρ, αλλά της K17, πολύ μεγάλο ταλέντο, μεγαλύτερο, σύμφωνα με το δικό μου σκάουτινγκ, μεγαλύτερο ταλέντο Αργυρίου από τον Καραργύρη. Ως potential αμυντικό χάφου το δεύτερο μισό της περασμένης σεζόν είχε πάει ιδανικό στη Σύρο, μου ξεδιαφεύγει το όνομά του, είναι ο χάφ αυτός, τον Ψηρόπουλο τον 19χρονο στόπερ της K19 και τον Χριστακόπουλο τον 20χρονο δεξιό μπακ και αμυντικό χάφ της K19. Και σε αυτόν πιστεύουν πάρα πολύ, στον Χριστακόπουλο, κρατήστε αυτό το όνομα. Δεν θα πάρει λοιπόν Έλληνα ποδοσφαιριστή πιτσιρικά η ΑΕΚ. Σας έχω ξαναπεί ότι ο Ριμπάλντα είναι πάρα πολύ προσεκτικός. Θεωρεί ότι οι Έλληνες ποδοσφαιριστές, οι νεαροί που θα μπορούσαν να πάνε στην ΑΕΚ είναι υπερτιμημένοι και υπερκοστολογημένοι. Και επίσης υπάρχουν ποδοσφαιριστές που θα μπορούσαν να έρθουν στην ΑΕΚ, αλλά νεαροί, δεν καλύπτουν αυτό το homegrown, δηλαδή να έχουν μια τριετία σε ποδοσφαιρική ομάδα, σε ελληνική ακαδημία. Έτσι, θα μπορούσε να ήταν ο Νόα, θα μπορούσε να ήταν ο Κουτσουπιάς, θα μπορούσε να ήταν ο Αλεξίου της Ίντερ, που έχουν πολύ καλή άποψη. Αυτό. Το άλλο είναι ότι πέρσι δόθηκε ένα ποσό κοντά στο 1,3 εκατομμύρια στον Ατρόμητο για τον Δημήτρη Καλοσκάμνη. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Ξεκίνησε καλά ο Καλοσκάμνης. Ακόμα και τώρα λένε ότι τον πιστεύει και τη νέα χρονιά θα πάρει πολύ περισσότερες ευκαιρίες από τον Νίκολιτς. Υπάρχει όμως και η άποψη μέσα ότι ήταν πολλά λεφτά που επενδυχθήκανε και για τον Καλοσκάμνη που δεν ξέρουν αν θα βγούνε. Θα τα δούμε. Όλα αυτά φαίνονται στο χορτάρι. Μέτρησε πάντως, επαναλαμβάνω, η άποψη του Ριμπάλντα γενικότερα για τους Έλληνες ποδοσφαιριστές και αποφασίστηκε να επενδύσουν στην Ακαδημία, να στηρίξουν την Ακαδημία, δηλαδή ανεβάζουμε από την Ακαδημία έτσι ώστε να γίνει και πιο εύκολος ο στόχος που το τελευταίο χρόνο, δηλαδή να μπορεί να παίρνει παιδιά από άλλες ομάδες, η Ακαδημία της ΑΕΚ. Και για να το γίνεται αυτό πρέπει στα παιδιά αυτά και στους γονείς να δείχνει ότι ανεβαίνουν και στην πρώτη ομάδα. Γι' αυτό στηρίζει την Ακαδημία της το θέμα αυτό η ΑΕΚ αποφάσισε. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό περιβάλλον για σήμερα και επιστρέφουμε για το δεύτερο μέρος στο πρώτο ημίχρονο εδώ στον 943 Intervention Sports στις ραδιοφωνικές μοιχείες.
2: 943 Intervention Sports.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα από τον Τάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.

0: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Η ώρα είναι 10.30.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Μπουρναράς. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίκτερ μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμα άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Ακραίος καύσωνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχή της Κρήτης. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξή του στον Α, προσθέτοντας ότι μου καταλογίζουν πολλά, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει ανεντιμότητα για την ενδεχόμενη συμπόρευση και συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Απήντησε πως δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα αρχή μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Εν τω μεταξύ, απάντηση στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δις ευρώ διαθέσιμα προς διανομή έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα στις περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας, ανέφερε χαρακτηριστικά. Προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάου κατέθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την ομιμότητα του εντάλματος. Σε 7 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τη δολοφονία του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα, με τα 10 από αυτά να αναζητούνται. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η διαμάχη ανάμεσα στις δύο παρέες για την κυριαρχία του στην πλατεία. Ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται και το σενάριο η αιματηρή σύγκρουση να συνδέεται με προηγούμενο περιστατικό. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκληρωσής για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολά κατήγγειλε χθες νέα παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός έπειτα από πλήγμα Ισραηλινού ντρόουν που άφησε πίσω τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα με έμφαση σε ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις σε ως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 31 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 11.30.
1: Intervetten Sports, το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.

6 με 33 λεπτά μετά τις 10. Τι κάνει ο Βαγγέλης Μαρινάκης στην Νότια Μπουρνάρα? Δεν έχει πάρει χαμπάρι. Πώληση 134 εκατομμυρίων ευρώ που μαζί με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 150. Πουλάει παίκτη του τον Άντερσον, τον Άντερσον, 134 εκατομμύρια στη Manchester City, που με τα μπόνους μπορεί να φτάσει στα 150. Θα είναι η τέταρτη πιο ακριβότερη πώληση μεταγραφή στην ιστορία. Έτσι. Έλιοτ Άντερσον, διεθνής. Τρομερά λεφτά. Μόλις ένα καλοκαίρι μετά το περσινό που είχε πουλήσει τον Άντωνη Ελάγκα 62 εκατομμύρια στη Νιούκαστλ. Και με τον Ελάγκα είχε σπάσει το ρεκόρ πώλησης, ακριβότερης πώλησης που είχε γίνει το καλοκαίρι του 2023 με τον Μπρέναν Τζόνσον στην Τότεναμ με 55 εκατομμύρια. Δηλαδή μέσα στην τριετία που είναι ο Μαρινάκης στη Φόρεστ, την οποία πρόσεξε να δεις, την έβγαλε ξανά Ευρώπη. Έτσι, έφτασε στο ημιτελικά του Europa League. Δεν μπορείς να πεις ότι πουλάει και η ομάδα δεν αναπτύσσεται, δεν προχωράει. Έτσι, δηλαδή μέσα σε μια τριετία 55 και 62, 117 και 134, 251 εκατομμύρια. 251 εκατομμύρια, τρεις πωλήσεις, τα τρία αυτά καλοκαίρια, έτσι, μαζί με το φετινό. Ο ορισμός του σύγχρονου ποδοσφαιρικού management, γιατί οι ομάδες είναι εταιρείες, έτσι, και πρέπει να είσαι και sailing club. Δεν μπορείς πάντα να εξαρτάσαι από αυτό που θα τα βάζει, που θα τα σκάει, γιατί αυτός που θα τα σκάει μπορεί να πάθει μια ζημιά, μπορεί κάτι να γίνει, μπορεί δεν ξέρω εγώ τι. Άρα τι, στάση πληρωμών. Στην τριετία λοιπόν που είναι ο Μαρινάκης

Κατά τα άλλα, θλίψη για την ελληνική κοινωνία είναι σοκαριστικές, ακόμα περισσότερο και από το θάνατο του 15χρονου που δεν ήταν 17χρονος χθες, ο οποίος είναι και φυσιώτης και κατέβηκε στην Καλυθέα, γιατί μάχονται για την πλατεία, για τον έλεγχο της πλατείας. Όλα αυτά τα μαχαιρώματα, οι τσακωμοί κτλ. Έγιναν για τον έλεγχο της μιας πλατείας. Από τις ομάδες. Συμμορίες ανηλίκων. Θλίψη. Και κύριε Πουρναρά, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς, πάντως μεγάλο πρόβλημα όχι μόνο με την κοινωνία αλλά και με την οικογένεια, γιατί από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα, με την ελληνική οικογένεια, φίλε.

Λοιπόν, το Εκουαδόρ με ανατροπή έγινε Γερμανία και με ανατροπή κέρδισε τα Πάντσερ 2-1. Λοιπόν, τα Πάντσερ που εμφανίστηκαν μια περίεργη έτσι πράσινη, πρασινοθαλασσή, πολύ ωραία φανέλα. Νομίζω ότι τις πιο ωραίες αισθητικά φανέλες τις έχει η Γερμανία σε αυτό το Μουντιάλ, λέω εγώ τώρα. Και έφτασε τους 4 βαθμούς και νομίζω ότι θα είναι στους 32. Λοιπόν, την ίδια ώρα που η Αχτή Ελεφαντοστού έβαζε από ένα γκολ στο Φουκαράο, Κουρακάο, αξιοπρεπέστατο το Κουρακάο, πήρε και βαθμό, έβαλε και γκολ στην πρεμιέρα κόντρα στους Γερμανούς. Λοιπόν, και έτσι προκρίθηκε και αυτή και η Αχτή Ελεφαντοστού. Λοιπόν, ως δεύτερη η Ολλανδία, τα είπαμε, κέρδισε την Ισία 3-1. Η Τινησία που στο προηγούμενο Μουντιάλ είχε δεχτεί μόλις ένα γκολ, σε αυτό το Μουντιάλ σε 3 μάτς έφαγε 12 γκολ, 5-4-3, τουλάχιστον έβαλε 2, απέλυσε και τον προπονητή της. Λοιπόν, μεγάλη απογοήτευση. Η Ιαπωνία, Σουηδία βολεύτηκαν με το 1-1. Κάποιος θα πει ότι οι Ιάπωνες διαλέξανε να πάνε πάνω στους Βραζιλιάνους με αυτό το αποτέλεσμα, γιατί αν χάνανε θα τους γλιτώνανε. Προφανώς και πιστεύουν ότι τους έχουν, ότι μπορούν να αποκλείσουν τους Βραζιλιάνους και θα είναι μεγάλη τιμή για τους μπλε σαμουράι, λέω εγώ. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής χάσανε από την Τουρκία, αναμενόμενο. Οι Τούρκοι, που ήταν από τις μεγαλύτερες απογοητεύσεις σε αυτό το τουρνουά, είχαν 0 γκολ και 2 ήττες με 2-0 από την Αυστραλία και 1-0 από την Παραγουάη των 10. Έβαλαν 3 γκολ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Μπάζερ μπίτερ στο 98 πήραν τη νίκη, έτσι. Για την τιμή των όπλων απέδειξαν πόσο είχαν αδικήσει τους εαυτούς τους οι Τούρκοι. Λοιπόν, σε αυτό το μάτς Παραγουάη Αυστραλία ούτε συνεννοημένοι να ήταν, φέρανε ένα 0-0, έτσι, γιατί παίζουν και ρόλο και τα γκολ. Η Αυστραλία προκρίθηκε, η Παραγουάη περιμένει να προκριθεί ως τρίτη στους 32. Το πιο συνεννοημένο μάτς μέχρι τώρα του Μουντιάλ ήταν αυτό, λέω εγώ, το 0-0. Λοιπόν, τα 4 ζευγάρια στις φάσεις των 32, είπαμε Νότιος Αφρική, Καναδάς, Ολλανδία, Μαρόκο, ματσάρα, Βραζιλία, Ιαπωνία, ματσάρα και είπα Βοσνία. Η φάση των νοκάουτ ξεκινάει τη Δευτέρα, 29 Ιουνίου, 8 το βράδυ, Βραζιλία, Ιαπωνία και 11.30 έχει μετά τη Γερμανία που θα

δεν έχει βγει ο αντίπαλος ακόμα. Τρίτη μετά, τα ξημερώματα μάλλον της Τρίτης, στις 4 έχουμε το Ολλανδία-Μαρόκο. Και το βράδυ της Τρίτης, 8, η αχτή Ελεφαντοστού περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της.

Λοιπόν, για τη μάχη της τρίτης θέσης, να πούμε τις ομάδες που έχουν ήδη προκριθεί. Μεξικό, Νότια Αφρική, Ελβετία, Καναδάς, Βραζιλία, Μαρόκο, Ηνωμένες Πολιτείες, Γερμανία, Γαλλία, Νορβηγία, Αργεντινή, Κολομβία, Εκουαδόρ, Σουηδία. Έτσι. Από εκεί πέρα η ειδική βαθμολογία των τρίτων, με κάποιες από αυτές να έχουν παιχνίδι λιγότερο. Η Σουηδία έχει 4 βαθμούς, το Εκουαδόρ έχει 4 βαθμούς. Παίζει ρόλο και η διαφορά των γκολ, γι' αυτό λέω με αυτή τη σειρά της λέω. Δηλαδή, οι καλύτερες τρίτες μέχρι στιγμής είναι πρώτη καλύτερη τρίτη Σουηδία, δεύτερο το Εκουαδόρ, τρίτη η Βοσνία Ριζεγοβίνη. Και οι τρεις έχουν προκριθεί αυτές. Τέταρτη η Παραγουάη. Αυτές έχουν όλοι 4 βαθμούς. Λογικά, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, και η Παραγουάη έχει προκριθεί. Τώρα, με 3 βαθμούς είναι η Κροατία. Τρίτη αυτή τη στιγμή στον όμιλό της, αλλά έχει ένα παιχνίδι ακόμα. Η Νότιος Κορέα έχει 3 βαθμούς. Αυτή έχει ολοκληρώσει. Η Αλγερία έχει 3 βαθμούς. Έχει ένα ακόμα παιχνίδι. Η Σκωτία έχει 3 βαθμούς. Έχει ολοκληρώσει. Το Πράσινο Ακροτήρι έχει 2 βαθμούς. Έχει ένα μάτς. Το Βέλγιο, 10ο καλύτερο τρίτο, έχει 1 βαθμό, αλλά με ένα αγώνα παιχνίδι, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Το Κονγκό 1 βαθμό, με ένα παιχνίδι λιγότερο. Σενεγάλη έχει 0 βαθμούς, ένα παιχνίδι λιγότερο, αλλά ακόμα και να κερδίσει και με πολλά γκολ, πολύ δύσκολα όπως αντιλαμβάνεστε. Πρέπει να γίνει συνδυασμός αποτελεσμάτων τους άλλες ομάδες για να περάσει η Σενεγάλη, αλλά ποτέ μιλές ποτέ!

Ανά τον κόσμο υπάρχουν δημοσιεύματα για παίκτες που θέλει ο ΠΑΟΚ. Στην Σλοβενία λένε ότι ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά στο να ενεργοποιήσει την χειροβοβίδα ολκής. Γελάω. Σπόραρ. Ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το Σπόραρ. Ναι, τον πρώην επιθετικό του Παναθηναϊκού. Για να αντικαταστήσει το Γιακουμάκι με το Σπόραρ. Οκ. Okay. Στην Αργεντινή γράφουν ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Μιγγέλ Μερεντιέλ της Boca Juniors, επίσης σεντερφόρ. Παναλαμβάνω, ο Γιακουμάκης δεν θα συνεχίσει. Προσέξτε τώρα τι θα σας πω για τον Γιακουμάκη. Ο Γιακουμάκης μπορεί να μείνει στην Ελλάδα, να παίξει όμως για άλλη Big Four τη ομάδα, του πάλε ποτέ ΠΟΚ και όχι για τον ΠΑΟΚ. Κρατήστε το. Δεν μπορώ να πω περισσότερα. Κρατήστε το αυτό. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν ψάχνει για σεντερφόρ, δημοσιεύματα για Σπόραρ, για τον Μερεντιέλ. Σύμφωνα με τον Αργεντίνο δημοσιογράφο που έχει το αποκλειστικό ρεπορτάζ, φέρεται ότι έχει γίνει προεργασία από πλευράς ΠΑΟΚ για τον συγκεκριμένο παίκτη, τον Μερεντιέλ. Έχουν μιλήσει και με την πλευρά του Ουρουγουανού επιθετικού. Δεν είναι Αργεντινός, είναι Ουρουγουανός. Γνωρίζουν τις απαιτήσεις του, όπως γνωρίζουν και τι θέλει η Boca Juniors για να τον παραχωρήσει. Μάλιστα, σύμφωνα με τον λόγο δημοσίευμα, δεν αποκλείουν τις επόμενες μέρες να επιστρέψει ο δικέφαλος με κατάθεση επίσημης πρότασης στην Boca Juniors για τον 30χρονο Ουρουγουανό φόρ που έχει κάνει τα πρώτα βήματά του στην Πενιαρόλ. Στην Ευρώπη έχει έρθει δύο φορές σε εισάριθμους δανεισμούς σε ομάδα της Ισπανίας, ενώ έχει παίξει και στην Βραζιλία με την Παλμέιρας, από όπου τον πήρε η Boca Juniors. Επαναλαμβάνω, πρέπει να ψάξουμε την είδηση. Δεν είναι τρόλ ότι ο ΠΑΟΚ πάει να πάρει το Σπόραρ, και να κρατήσετε την πληροφορία που έχω ότι άλλη Big Four τη ομάδα κοιτάει την περίπτωση του Γιακουμάκη. Όχι, είναι μια υπόθεση που δεν θα έχει εξέλιξη τον Ιούνιο. Θα πρέπει να περιμένουμε μετά τις 15 Ιουλίου. Αλλά από τώρα γίνεται η προεργασία. Σας είχα πει για το Ραστόντερ πριν από 32-33 μέρες. Τώρα έκλεισε. Χρειάζεται προεργασία οι υποθέσεις. Έχουν τη δυναμική μεταγραφές τους.

Λοιπόν, ο Διομαντέ της ακτής Ελεφαντοστού, που μέχρι στιγμής είναι ο MVP της ομάδος, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα νοκάουτ. Η ακτή Ελεφαντοστού κέρδισε χθες 2-0 το Κουρακάο. Θα είναι ή η Γαλλία ή η Νορβηγία. Δηλαδή, όποιος από τις δύο αυτές ομάδες τερματίσει πρώτη. Γιατί έχουν από 6 βαθμούς και οι δύο, και η Γαλλία και η Νορβηγία παίζουν τώρα μεταξύ τους. Λοιπόν, ο ηττημένος, συγγνώμη, ο νικητής αυτού του ματς, του Γαλλία-Νορβηγία, θα παίξει με την ακτή Ελεφαντοστού. Έλεγα για τον Ντιομαντέ, ο οποίος αυτό το Μουντιάλ έχει απογειώσει την χρηματιστηριακή του αξία και λένε ότι θα γίνει πώληση από τη Λειψία που παίζει άνω των 100 εκατομμυρίων ευρώ. Έχει ήδη πετύχει κάτι εξαιρετικά σπάνιο. Σύμφωνα με την Όπτα, είναι ο μοναδικός ποδοσφαιριστής στον 21ο αιώνα που στα 3 πρώτα παιχνίδια του στο Μουντιάλ έχει πάνω από 10 τρίπλες και πάνω από 10 key passes. Κανένας άλλος σε τόσα Μουντιάλ που έχουν γίνει στον 21ο αιώνα, κανένας άλλος στα 3 πρώτα παιχνίδια του δεν έχει αυτό. Δηλαδή πάνω από 10 τρίπλες και πάνω από 10 key passes. Τώρα που είπα τρίπλα, θυμήθηκα αυτό για το Ραστόντερ. Όπως φαίνεται, θα είναι ο νέος σεντερφόρ του Παναθηναϊκού. Ότι παρά το ύψος του 1,91, παρά τη θέση του, είναι πολύ κοντρολαρισμένος, ισορροπημένος και είναι και καλός τριπλέρ. Καλός τριπλέρ. Ο σεντερφόρ,

ξεκίνησε για το Ράπολη η Ακρόπολη, χθες από το, την Ακρόπολη εκεί το Ζάπιο, τι έγινε. Τώρα με τις διαδρομές. Έτσι. Ουσιαστικά είναι ένα ράλι κυνηγιού και αντοχής στο ράλι Ακρόπολης, έτσι.

Ρε φίλε, ένα πρωτάθλημα πήρε η Βαλένθια και την ξεσκίζουνε. Τους παίρνουν όλους τους παίχτες. Ο Ολυμπιακός πήρε το Μοντέρο, η Ρεάλ παίρνει πακέτο Πραντίγια και Ντελαρέα. Ο Λάιλ εκεί δεν είναι που θέλει ο Παναθηναϊκός, στη Βαλένθια. Όπου είναι ο Λάιλ, στην Ρεάλ, συγγνώμη, ναι, έχεις δίκιο. Μην τις πάρουν και τον προπονητή, τον Πέδρο Μαρτίνεθ.

Παιδιά, είναι οριστική η συμφωνία του Παναθηναϊκού με τον Ντεφράι εδώ και μέρες, πλέον και με τον Ραστόντερ. Σας ξαναείπα, ειδικές πληροφορίες λέγανε ότι ο Ντεφράι για διακοπές ήταν εδώ στην Ελλάδα. Απλά δεν το λέγανε, το είχαν διαψεύσει. Είχε τελειώσει το θέμα, όπως τελείωσε και του Ραστόντερ από χθες. Απομένουν οι ανακοινώσεις. Άρα ο Παναθηναϊκός έκλεισε και τη θέση του Center Four, γιατί επαναλαμβάνω θα είχε μοναδικό διαθέσιμο τον Τετέι. Ο Ντέσσερς δεν θα είναι έτοιμος, ο Σβιντέρσκι έφυγε, ο Πάντοβιτς δεν υπολογίζεται. Μια χαρά την έκλεισε τη θέση, στοχευμένες κινήσεις. Έχει κλείσει τον δεξί στόπερ, τον Ντεφράι. Αριστερό στόπερ, μέχρι να έρθει ο βασικός αριστερό στόπερ, θα είναι ο Φαν Ντρέγκελεν, θα είναι κάποιος άλλος, θα μένει ο Τουμπά, που έχει έτσι κι αλλιώς έχει συμβόλαιο. Εντάξει. Ο Τσάπρας καλύπτει τη θέση του Καλάμπρια και νομίζω ότι ο επόμενος που θα αποκτηθεί θα είναι οχτάρι και αριστερό μπακ.

Ο Παναθηναϊκός που κοιτάει για να ανατονώσει και το ελληνικό του στοιχείο με παίκτες που έχουν δικαίωμα να θεωρούνται homegrown, κοιτάει και τον Κιζερίδη. Κιζερίδη της Hearts, και δεν είναι η μοναδική. Άλλη μια μεγάλη ελληνική ομάδα το κοιτάει και νομίζω είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Τάισον είναι στη Θεσσαλονίκη, έχει άλλωστε σπίτι και ξεκίνησαν οι διαπραγματεύσεις. Το παιδί του Λουτσέσκου, λοιπόν, θα του προτείνουν ένα συμβόλαιο με πολύ χαμηλότερες fix ετήσιες αποδοχές, αλλά με πολύ υψηλά bonus, και αυτό θα είναι ενδεικτικό του ότι θέλουν ο χρόνος συμμετοχής στη νέα σεζόν να περιοριστεί. Δεν ξέρω αν θα το δεχτεί ο Τάισον. Βραζιλιάνοι γενικότερα είναι και λίγο με τα οικονομικά, είναι σφιχτοί. Ο Τάισον έτσι αλλιώς έχει αποδείξει, φαινόταν και από τους πανηγυρισμούς του πέρυσι, ότι θεωρεί τον εαυτό του μπορεί να παίζει ακόμα βασικός στον ΠΑΟ. Αλλά δεν θα είναι πλέον προπονητής ο Λουτσέσκου, θα είναι ο Λύση. Οπότε... Έμεινε στον Όφι, μια σημαντική προσθήκη. Εντάξει, έπαιζε και πέρυσι, ήταν από τους κορυφαίους στον τελικό του κυπέλου, αλλά είχε γυρίσει στον Ολυμπιακό, είναι παίκτης Ολυμπιακού, γι' αυτό λέω προσθήκη, παραμένει ως δανεικός στον Ολυμπιακό, ο Αθανασίου, ένας από τους καλύτερους Έλληνες αριστερούς μπακ, λέω εγώ.

Ο Κώστας λέει Ντιομαντέ αριστερός εξτρέμ και Διαλό δεξιά, παιχταράδες. Ο Γκρέγκο Λακιώτης λέει καλημέρα φίλε, καλή εκπομπή. Ας ελπίσουμε πως τα νοκάουτ παιχνίδια θα έχει κάποιο ενδιαφέρον. Νομίζω είναι το πιο μέτριο σε θέαμα Μουντιάλ. Και τώρα το μότο για την ωραιότερη μέρα του Σαββατοκύριακου. Η ηρεμία που ψάχνεις βρίσκεται πολλές φορές στις αποφάσεις που φοβάσαι να πάρεις. Φίλε, έρχονται ματσάρες τώρα. Ιαπωνία, Βραζιλία, Βραζιλία, Ιαπωνία. Μαρόκο, Ολλανδία. Κάτσε καλά. Κάτσε καλά.

0: Ο Γιάννης μου λέει, κύριε Μίχο, γράφεται και στο ραντάρ, γι' αυτό έχει η συγκεκριμένη ιστοσελίδα τόσο αποκαλυπτικό ρεπορτάζ γύρω από τα αθλητικά, αν και δεν είναι αθλητική σελίδα. Μόλις είδα μια αποκάλυψη που είχατε κάνει από τις 23 Μαΐου για τον Ραστόντερ με τρομερό ρεπορτάζ. Συγχαρητήρια. Αλλά να μας ενημερώνετε εμάς τους διαχρονικούς ακροατές σας που γράφετε ή που μιλάτε, γιατί σας ακολουθούμε παντού. Και εγώ νόμιζα ότι έχουμε, αυτός είναι μόνο ο Κώστας Χατζής που με ακολουθεί παντού. Ευχαριστώ, Γιάννη. Μόνο ο Μάριος Ηλιόπουλος και ο Ριμπάλντα θα κινούνται κάτω από τα ραντάρ. Δεν θα κινούμε κι εγώ κάτω από το ραντάρ. Εδώ, στον 943 Intervention Sports, εδώ έχουμε ρίζες, εδώ είναι το μετερίζι μας, εδώ είναι οι μοιχείες, οι ραδιοφωνικές, εδώ, δυνατά. Και από 1η Ιουλίου, πες το ρε Πουρναρά, τι θα έχουμε. Βάλτε να το ακούσει ο κόσμος, να το ακούει ξανά. Κάμερα στο στούντιο και θα μας βλέπουν live.
1: Το TV Ελλάδα, ναι.
0: Το TV Ελλάδα, δηλαδή θα μας ακούνε αλλά και θα μας βλέπουν. Ναι. Έτσι δεν είναι? Πω, παρεσιτάλ.
1: Χορευτικά φουλ.
0: Χορευτικά θα κάνω. TV Ελλάδα εδώ, φίλε, μαζί θα είμαστε προσεγμένοι. Πάντα είμαστε, αλλά ακόμα περισσότερο. Ένας λόγος περισσότερος, γιατί θα βγαίνουμε και στο γυαλί, κυρίες και κύριοι.
1: Και εκεί να δεις μετά τον Τζόρτζι, χαρές.
0: Εκεί ο Τζόρτζι, γι' αυτό πήγε τώρα. Πήρε 4 μέρες, πήγε Κεφαλονιά. Λοιπόν, για να προετοιμαστεί για να έρθει.
1: Ναι.
0: Τσαπαλιάρισε η κανονίση γι' αυτό. Και μην ξεχνάτε, έχουμε τερτύπια διαγωνισμό σήμερα, έτσι. Τερτύπια. Ένα τραπεζάκι για απόψε για 4 άτομα στην αυλή, τρομερή αυλή, τερτύπια, μεταμόρφωση, Λεωφόρο Σταντοίου 56, το μαγαζί που είναι ταυτόσιμο της διασκέδασης, τρομερή παρέα, ατμόσφαιρα, μεζέδες, ποτά, τερτύπια. Στέλνετε ονοματεπώνυμο και τερτύπια στο Viber.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερί τις γιορτές.
0: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
2: 9.43, Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 11.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.

0: Καλημέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού της Τούν, Ελμίρ Ραστόντερ, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Μέχρι το 2030 αναμένεται να υπογράψει ο Ελβετός Σκοπιανός. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλει από τα ταμεία του τερφίλ. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Νταβίτ Κάρμο, Ζωέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Μέχρι την Δευτέρα αποφασίζει για την προετοιμασία ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιου του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης το μπαν που επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Η απόκτηση στόπερ παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπαίου του πρωταθλήματος ΣΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος FIFA, Εκουαδόρ Γερμανία 2-1, Κουρασάο Ακτή Ελεφαντος του 0-1, Ιαπωνία Σουηδία 1-1, Τινησία Ολλανδία 1-3, Τουρκία ΙΠΑ 3-2, Παραγουάη Αυστραλία 0-0. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Καστελιάνη, σε ηλικία 56 ετών. Ο Σεμπαστιάν Οζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Lincoln Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota, Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η Εγώ Ημιχίες με τον Ευάγγελο Μίχο.
1: 943 Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervention Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 4 λεπτά μετά τις 11. Δεύτερο ημίχρονο στις ραδιοφωνικές μοιχείες εδώ στον 943 Intervente Sports. Αλλά τι μα έκπληξη μας έκανε ο Δήμος Τσαπαλιάρης. Ήδη, όσοι μπαίνετε στο TV Ελλάδα, tvelada.gr, μπορεί να μας βλέπετε εκτός να μας ακούτε. Έχει συνδεθεί και είμαστε στον αέρα, κύριε Πουρναρά. Την αφεντομουτσουνάρα μας. Και δεν μου τα πες αυτά, κύριε Τσαπαλιάρη, να φτιαχτώ λιγάκι. Λοιπόν, οπότε. tvelada.gr από 1η Ιουλίου κανονικά, αλλά ήδη τώρα υπάρχει κάμερα και είμαστε στον αέρα και μπορείτε να μας βλέπετε. Πέντρο Μαρτίνς γράφτηκε πέρυσι για την ΑΕΚ, γράφτηκε φέτος για τον Παναθηναϊκό, είχα γραφτεί πέρυσι ξανά για τον Παναθηναϊκό. Μποταφόγκο πάει κατά πάσα πιθανότητα στην ομάδα του Δημήτρη Μελισσανίδη. Η δεύτερη ομάδα, ο Δημήτρης Μελισσανίδης, είναι ΑΕΚ Μποταφόγκο. Ρε, ζηλεύουμε Ντίο. Ο Ντίο είναι σε άδεια από σήμερα. Παραλιάρα, μας ακούει από εκεί. Λέει καλημέρα, Ευάγγελε. Ήθελα να αναφερθώ στον Παναθηναϊκό του Νίστρουπ Τζέικοπ. Όχι Γιάκοπ, Τζέικοπ. Μην το ξαναακούσω στο δελτίο ειδήσεων Γιάκοπ. Ο άνθρωπος είπε: με θέλω να με λέτε Τζέικοπ. Άρα τον λέμε Τζέικοπ Νίστρουπ. Λοιπόν, γράφει ο Ντίο. Από όσα βλέπω και διαβάζω, ακόμα και από την αυτοπεποίθηση που έχει ο Δανός Κόουτς, πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός μετά από χρόνια θα έχει κάποια στάνταρ σαν ομάδα και σοβαρότητα παίχτικα. Δεν λέω ότι θα πάει καρφί για πρωτάθλημα, αλλά πιστεύω ότι θα είναι ψηλά. Και μόνο το ότι από την αρχή έκανε ξεσκαρτάρισμα που μπορεί να θεωρούνταν κεφάλαια, βλέπει Μπακασέτα, νομίζω ότι έχει σωστή νοοτροπία. Μαζί σου, αυτό κρατάω ένα. Και το δεύτερο, ότι όλες οι κινήσεις του μέχρι στιγμής δείχνουν μια ταυτότητα. Μια ταυτότητα που την έχει βάλει ο Κοτσόλης και ο νέος προπονητής στο τι θέλει να παίξει. Τέτοιες είναι οι μεταγραφές που κάνει. Και επειδή έχει γίνει σωστή προεργασία, Ιούνιο μήνα και ακριβοπληρώνει, γιατί δεν είναι όπως τον Αύγουστο που πέφτουν οι τιμές μαζί με τους κολλιούς. Ιούνιο είναι ψηλά οι τιμές και βρίσκει και τους παίκτες στις θέσεις που θέλει. Ένα μήνυμα από το φίλο τον Γιώργο, τον λογιστή, τον Παναθηναϊκό από τα Χανιά. Καλημέρα, Ευάγγελε, καλημέρα, Κόσμε, καλημέρα, Πανάθες. Στέλνουμε όλη τη θετική μας ενέργεια για Γένσεν. Σήμερα οι ώρες είναι κρίσιμες και καθοριστικές. Έλα, μωρή παικτούρα, στην Πανάθα μας γράφει ο Γιώργος. Έχει κάνει all-in, το έχουμε ξαναπεί για το Γένσεν. Είναι μια αποκλειστικότητα εδώ στις Μοιχείες, εδώ και πολύ καιρό. Από το Γενάρη, εδώ πρώτα ακούσατε για Γένσεν, εδώ μαθαίνετε το ρεπορτάζ για Γένσεν. Είναι κρίσιμες οι ώρες, έχει γίνει all-in, θα πρέπει να πιστεί και η κυρία Γένσεν. Και ο Γένσεν, αν πει το νέο Γένσεν στον Παναθηναϊκό, έχει ζητήσει χρόνο μετά την all-in πρόταση που του έκανε, τα δώσε όλα. Νομίζω ότι αυτός ο χρόνος τελειώνει, αν όχι σήμερα, μέσα στο Σαββατοκύριακο, και γι' αυτό λέει ο Γιώργος ότι είναι κρίσιμες ώρες. Αν ο Γένσεν πει όχι, ζητήσει και άλλο χρόνο, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα πάει για άλλον παίκτη στη θέση 8. Έτσι. Λοιπόν, πάντως ο Ντεώσα που γράφεται και είναι απασχολεί τον Παναθηναϊκό η περίπτωσή του, ο Κολομβιανός χαφ παίζει και 6 και 8 και 8 και 6, περισσότερο 8 στην Μπέτις, ο οποίος είναι persona non grata πλέον στην ομάδα της Σεβίλης, γιατί πήγε και πιάσε γκόμενα την κόρη του Χωακίν, τη μεγάλη κόρη του Χωακίν. Ο Χωακίν, ένας μύθος για την Μπέτις, τι τα θέλει, έμπλεξε με αυτή. Έτσι. Μου θύμισε την περίπτωση ενός ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που είχε πάει και τα είχε μπλέξει με την κόρη του Αλμέιδα και μετά στα play-off δεν ξαναμπήκε. Ντεώσα είναι ανεξάρτητη περίπτωση από του Γένσεν, δηλαδή δεν είναι αντι-Γένσεν ο Ντεώσα. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα αποκτηθεί και ο Γένσεν και ένα ακόμα οκτάρι ή κάποιος άλλος αντί του Γένσεν, αν πει όχι ο Γένσεν, και ένα ακόμα οκτάρι. Δηλαδή ο Ντεώσα παίζει ανεξάρτητα με τον Γένσεν, που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός πήρε τον Καμαρά, θέλει τον Γένσεν ή κάποιον άλλον στη θέση του Γένσεν σαν 8 και θέλει έναν ακόμα παίκτη, μπορεί να είναι ο Ντεώσα ή κάποιος άλλος, μπορεί να παίζει και στο 6 και στο 8. Τώρα αν αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος Αυγούστου θα φύγει ο Τσέριν με πόλης για παράδειγμα, δεν το ξέρω, παρότι έχει πάρα πολύ καλή άποψη λόγω χαρακτηριστικών ο Νίστρουπ. Η ουσία είναι, η είδηση είναι ότι ο Παναθηναϊκός πάει για 3 χαφ βασικά ή εν δυνάμει βασικών, δηλαδή για Καμαρά που τον πήρε, για Γένσεν που το παλεύει, έχει κάνει all-in,
και για ακόμα ένα οχτάρο εξάρι. No disguise, no need to run. That's the place. Σπύρο μου, θα διαβάζω το μήνυμά σου. Δεν είναι, υπάρχει λίγο μυστήριο γύρω από αυτό. Ευάγγελε, καλημέρα. Καραντή πληροφορία. Το θέμα με το Γιάννη ενέχει ως εξής. Με την πλευρά του παίκτη είναι όλα οκ. Okay. Το θέμα κολλάει στην Μπρέντφορντ, η οποία ζητάει μήνυμου 10 εκατομμύρια. Δυστυχώς. Δεν είμαι σίγουρος, γιατί επειδή γράφτηκαν 2-3-4 ιστοσελίδες, γράψαν τη Δευτέρα ότι είπε το νέο. Πότε την Τρίτη, συγγνώμη. Τρίτη ή Τετάρτη, ότι είπε το νέο Γιένσεν. Δεν πιστεύω ότι είναι ακριβώς έτσι το θέμα. Ανεξάρτητα πώς κυκλοφορεί, πάντως είναι μια δύσκολη περίπτωση. Πάμε παρακάτω. Ο Στέφανος λέει: καλημέρα κύριε Μίχο, καλώς σου κου. Εύχομαι, Φόρτ, υπάρχει κανένα. Φόρτ. Υπάρχει κανένα νέο για οχτάρι και για αριστερό μπακ στο Παναθηναϊκό? Με τις υπόλοιπες κινήσεις τι γίνεται? Πάντως να δώσουμε τα εύσημα και στον κύριο Κοτσόλια, κυρίως στη διοίκηση του Ολαφούζου που τα σπρώχνει. Στερόγραφο για το Μοντέρο, μην το έχετε σίγουρο. Ξαναλέω, δεν έχει υπογράψει εμβόλιο. Συμφωνία προφορική υπάρχει. Ετοιμαστείτε για μπαμ που θα γίνει μέχρι την Κυριακή στο μπάσκετ. Έτσι γράφεται και λέγεται. Ποιον λες, τον Μπαντιό? Γιατί έχουν στείλει μηνύματα ότι ο Μπαντιό έχει κλείσει τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω με τον μπάσκετ. Okay. Το ξέρω ρε φίλε ότι δεν μου γράφεις. Όταν σου πω κάτι δεν σου είπα όχι. Ξέρω τις απαιτήσεις της Μπρέντφορντ, ότι ήταν 10 εκατομμύρια και έφτασε ο Παναθηναϊκός να δίνει παραπάνω από 7 εκατομμύρια. Αλλά δεν είναι απόλυτα βέβαιο ότι είναι 100% σύμφωνος και ο Γιένσεν έχει συμφωνήσει. Γιατί ο Γιένσεν θα μπορούσε με τον τρόπο του, αν ήταν μπετόν, να έρθει στον Παναθηναϊκό να πιέσει την Μπρέντφορντ για να πέσει. 6 χρόνια, 7 είναι εκεί. Πάμε παρακάτω, δεν διαφωνούμε. Δεν τα δίνει και καλά κάνει για παίκτη 30 χρόνων. Γιατί όμως όταν τα έδωσε για ένα παίκτη 21 χρονών, αλλά που δεν πλήρωσε τρελή υπεραξία, το Σαντίνο ήταν καλά, εκεί πιστεύεις ότι μπορεί κάτι να πάρει πίσω? Οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, είναι κάτι το σχετικό. Και για το Βάργα έλεγε ο Ριμπάλντα, είναι πολλά τα 5 εκατομμύρια για ένα παίκτη 31 χρονών. Ο Νίκολιτς τον ήθελε. Ο Ηλιόπουλος έκανε αυτό που ήθελε ο Νίκολιτς και δικαιώθηκε. Όταν ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει φίλε πρωτάθλημα και έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα και ο Νίστρουπ του λέει. Και ο Νίστρουπ του λέει αν μπορείς να μου κάνεις μια μεταγραφή, αυτό που θέλω είναι το Γιένσεν, και όλοι στον Παναθηναϊκό λένε τα καλύτερα για τον Γιένσεν, αν πιστεύεις ότι με αυτόν αυξάνεις τις πιθανότητες να πάρεις πρωτάθλημα, πας και τα σπρώχνεις τα 10 εκατομμύρια. Εδώ έδωσε 5-700 αποζημίωση στον Μπενίτεθ. Αύγουστο θα έρθει και άλλο φόρο στο Παναθηναϊκό, Βαγγέλη. Επειδή τα λένε ρεπόρτερ αυτά, έχω ακούσει και τον Παγκάκι που λέει το μεγάλο μπαμ θα γίνει τον Αύγουστο με φόρο που θα έρθει και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν έρθει άλλο φόρο, αδερφέ, στο Παναθηναϊκό. Για να έρθει άλλο φόρο στο Παναθηναϊκό θα πρέπει να φύγει ο Ντέσσερ ή να μην μπορεί να παίξει ποδόσφαιρο, να σου το πω έτσι, τόσο απλά. Οπότε να τα βλέπουμε αυτά. Ευάγγελε, με 10 μοίρια παίρνει 2 πινέδα. Πώς είσαι σίγουρος ότι θα σου βγουν 2 πινέδα? Και γιατί πώς παίρνεις 2 πινέδα? Ο πινέδα κάνει 5 εκατομμύρια. Ποιος το πέφτα? 8 εκατομμύρια είναι το buyout. 6,5 τον είχε αγοράσει η ΑΕΚ πριν 2-3 χρόνια. Είναι μεγάλη κουβέντα, παιδιά. Εγώ δεν σου λέω ότι δεν παίρνεις, Σπύρο, αλλά μην το τραβήξουμε. Σου λέω ότι ο Γιένσεν επιμένει, θέλει, ήθελε αυτόν. Αν ήταν, έχει πει χαρακτηριστικά, έτσι μου έχει μεταφερθεί. Αν θέλω μια μεταγραφή, αν μπορείτε να μου κάνετε μια μεταγραφή, θέλω αυτή να είναι ο Γιένσεν. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, δεν είναι FIFA manager, δεν είμαστε εμείς, άλλοι αποφασίζουν και μέχρι στιγμής οι κινήσεις είναι πολύ καλές στο Παναθηναϊκό. Εντάξει, είμαστε. Καλημέρα, Ευάγγελε. Δεν νομίζω ότι είναι απαράδεκτο το να αλλάζει τον κανόνα για τους νεαρούς παίκτες και να συμπεριλαμβάνει μέσα στον αγώνα του Super Cup, αφού οι ομάδες ήταν προσαρμοσμένες σύμφωνα με τους κανόνες που υπήρχαν πριν. Κανονικά θα έπρεπε από τη νέα διοργάνωση για το κύπελο και το Super Cup το επόμενο να ισχύσουν οι νέοι κανόνες. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνεις λάθος, αλλά. Εντάξει. Η μεγάλη ομάδα είναι η ΑΕΚ. Ο Όφη, ας έχει φροντίσει η ΑΕΚ, είναι να έχει και πιτσιρικάδες, θα σου πει κάποιος. Στην ουσία, μαζί σου, Κώστα μου, για να μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, καλημέρα, παιχταρά. Ευάγγελε, Τεώρας, Βανόσκυλε, Λευσίνα. Φίλε, επειδή χθες αυτό που έγινε με τον Τέλια παρά ήταν υπερβολικό, θα κάνω λίγο το συνήγορο του Έλληνα μάγου. Όλα αυτά τα χρόνια που γυαλίζει τον πάγκο της Εθνικής, εκτός από εμένα, άκουσε κανέναν άλλο να λέει τίποτα στην εκπομπή σου που δεν έπαιζε την ώρα που ήταν συνεχώς βασικός ο Μπακασετάς.
Τα τελευταία 10 παιχνίδια έχετε δει πόσο έχει παίξει με τη φανέλα της Εθνικής ο Κωνσταντέλιας. Υπάρχει παιχνίδι που έχει παίξει μόλις 3 λεπτά με μέγιστο χρόνο σε αγώνα περισσότερο από 45 λεπτά. Αλήθεια τώρα, 17 λεπτά και 20 λεπτά, τότε δεν ενοχλούσε κανένα αυτό. Δείτε το λίγο και αυτό, και εγώ θεωρώ λάθος να σταματήσει, αλλά ας βάζουμε και αυτό στην εξίσωση. Εγώ, ας πούμε, αν ήμουν στη θέση του, δεν θα ήθελα να συνεχίσω σε αυτήν την ομάδα, ας είναι και της Εθνικής. Τους έπιασε όλους ο πόνος τώρα. Τεό μου, σαφέστατα έχει θέμα με τον, ένα θέμα με τον Γιωβάνοβιτς. Ο Γιωβάνοβιτς από την άλλη τον έχει αδικήσει. Κανονικά δεν είναι ότι θα έπρεπε να βάζει τον Κωνσταντέλια περισσότερο χρόνο συμμετοχής, θα πρέπει να χτίσει την ομάδα γύρω από τον Κωνσταντέλια. Εδώ υπάρχουν δύο ερωτηματικά, μια και πάσε τέτοια κουβέντα για τον Κωνσταντέλια, ότι δεν έχει τους χαφ που θα πρέπει να τρέχουν να παίζουν και για τον Κωνσταντέλια από πίσω, έτσι. Και επίσης, επειδή έχει και Τζόλι και Καρέτσα, θεωρεί ότι παραγίνεται soft, παραγίνεται επιθετικό όταν παίζουν και οι τρεις. Προφανώς. Αυτή είναι η εξήγηση που μπορώ να δώσω. Από την άλλη, τώρα πάμε στον Κωνσταντέλια. Φίλε μου καλέ, δεν μπορεί να λες ότι πρέπει να ασχοληθώ με την οικογένειά μου, πρέπει να δώσω περισσότερο χρόνο, θέλω να αφοσιωθώ εκεί και να επιλέξεις να σταματήσεις με την Εθνική. Και γιατί δεν το κάνεις και με τον ΠΑΟΚ, επειδή και έχεις το συμβόλαιο, είναι τα λεφτά. Ένα. Πιθανότατα αυτό να ήταν η δικαιολογία. Δεν τη λες. Αυτό θέλω να πω. Πες ότι έχω θέμα με την Εθνική, έχω θέμα με τον Γιωβάνοβιτς. Έτσι. Γιατί κάποιος πολύ εύκολα μπορεί να πάει εκεί. Προσωρινά, να τελειώσει το αμάτι του Λινάσης και βλέπεις. Αν παρότι έχει συμβόλαιο με την, με την Εθνική, ο Γιωβάνοβιτς, αν κάνει μόνο ήττες και δεν πάνε, πάνε χαλιά τα πράγματα, ποιος είμαστε σίγουροι ότι θα συνεχίσει, λέω εγώ τώρα. Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, στην αφήσουμε. Υπάρχουν και αυτοί που έχουν καταδικάσει και τον Κωνσταντέλια μετά τη χθεσινή του απόφαση και ανακοίνωση, και άλλοι που τον υποστηρίζουν θερμά, και δεν αναφέρομαι μόνο στους φίλους του ΠΑΟ. Ο καθένας όπως το βλέπει. Εγώ είπα την άποψή μου. Πάμε παρακάτω.

Τι εννοείς Κώστα Χατζηλή, καλωρίζει και η TV, αλλά γιατί σε έχουν στο κλουβί? Τι εννοεί με έχουν στο κλουβί? Α, γιατί ακόμα ρε φίλε είναι δοκιμαστικό αυτό, ήταν από κινητό. Κατάλαβες. Μετά την επιστροφή και του Παναθηναϊκού, πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα επιστρέψει στις εργοστασιακές του ρυθμίσεις, δηλαδή τέταρτο-πέμπτος. Έλα κακίες από τον Γκρέγκ!

Λοιπόν, ακούστε, έχω ωραίο παρασκήνιο κουτσομπολιό για Ηρακλή. Εκεί γίνεται χαμός. Η Επιτροπή Σοφών που έχει συστήσει ο Μονεβασιώτης, που τα σκάει κατά τα άλλα. Δηλαδή, Μπασινάς αθλητικός διευθυντής, Αμανατίδης τεχνικός διευθυντής, ο Αγγελής να είναι πίσω από αυτούς, Βαγγέλης Αγγελής, Μανίκας, Κόντης, σύμβουλος Μπαλντίνη, ο Μπαλντίνη του Μονεβασιώτη, Στολτίδης. Γίνεται ένας χαμός, και ο Μαντσίνη από την άλλη. Δεδομένα ο Μαντσίνη, που είναι ο Μπενίτεθ του Μονεβασιώτη, τορπιλίζεται εκ των έσω από διαφόρους. Ακούστε τι έμαθα. Προτάθηκε στο δίδυμο Αμανατίδη Μπασινά, τους διευθυντάδες του Ηρακλή, ο Αζέρ ο Μεράγκιτς. Είναι Σκοπιανός σεντερφόρ, αρχηγός της Βαρντάρ Σκοπίων, πέρυσι 16 γκολ σε 37 μάτς, έτσι, 1,90. Στήλε Ραστόντερ, 1,90, σκόρερ κτλ. Με χρηματιστηριακή αξία 500.000 ευρώ. Οι Αμανατίδης και Μπασινάς φέρεται πως προσπάθησαν με μεγάλη πίεση να τον περάσουν, αλλά αντιστάθηκε στεναρά ο Βάλτερ Ματσάρη, ο οποίος απέρριψε το συγκεκριμένο παίχτη και χάλασε τη μεταγραφή. Λέγεται πως αυτή ήταν η δεύτερη ή τρίτη επίσημη κόντρα για μεταγραφική υπόθεση του Γυραιού. Η πρώτη ήταν για τον Τζόλακ, που τον είχε προτείνει ο Αμανατίδης και τον έκοψε ο Ματσάρη. Η δεύτερη ήταν αυτή. Λέγεται ότι υπήρξε και μία και για το Σουρλί, που επίσης δεν ήθελε ο Ματσάρη. Και το ερώτημα είναι, άραγε θα υπάρξει και τρίτη, και αν ναι, μπορεί για κάποια πλευρά αυτή να αποδειχθεί φαρμακερή και να χαιρετήσει? Γιατί βλέπω μεγάλη διάσταση απόψεων και εντάσεις μεταξύ Ματσάρη, που θέλει να φέρει τον Ινσίνια και παίκτη από την Ιταλία, και Αμανατίδη Μπασινά. Τώρα, ο Μπασινάς είναι αυτός που προσπαθεί να πείσει και τον Σιώπη για τη μεταγραφή του στον Ηρακλή. Τον Σιώπη, τον οποίο έχει προσεγγίσει ο φίλος του Καρυπίδης, παλιός παίκτης του Άρη, πολύ καλή σχέση για τον Άρη. Θα πρέπει βεβαίως να μείνει ελεύθερος στον Παναθηναϊκό, στον οποίο έχει συμβόλαιο 900 χιλιάρικα, ούτε ο Μονεβασιώτης του Καρυπίδης μπορεί να το δώσει αυτά τα λεφτά. Ο Σιώπης απασχολεί τον Ηρακλή, όπως και ο Χατζηθεοδωρίδης, ο πρώην του Παναθηναϊκού και του Όφη. Αυτή είναι πολύ πιο εύκολη περίπτωση, ο Χατζηθεοδωρίδης. Λοιπόν, σίγουρα θα παίξει ρόλο στο τέλος της ημέρας και ο Παναθηναϊκός, γιατί ο Παναθηναϊκός θα αναλάβει να πληρώσει το υπόλοιπο του συμβολαίου, είτε του Σιώπη είτε του Μπακασέτα. Έτσι. Ο Παναθηναϊκός, που έχει άριστη σχέση με τον Μονεβασιώτη, με τον Ηρακλή, ο Ηρακλής πήγε και στο το Ηρακλής TV, στην πλατφόρμα, τη νέα πλατφόρμα του Αλαφούζου. Ο Σιώπης βεβαίως θα έχει τον πρώτο και τελευταίο λόγο, που περισσότερο ψήνεται από τον Καρυπίδη. Ο Σιώπης που προσπαθεί να ψήσει και το διάσκορο του, τον Μπακασέτα, να ξαναπαίξουν μαζί στον Άρη. Στο τέλος της ημέρας όμως, επαναλαμβάνω, τις μεταγραφές που θα πάνε αυτοί οι δύο παίκτες, γιατί και οι δύο είναι εκτός βασικών πλάνων στον Παναθηναϊκό, ουσιαστικά θα τις κρίνει ο Αλαφούζος, γιατί αυτός θα κληθεί να χρηματοδοτήσει τις μεταγραφές του, πληρώνοντας το μεγαλύτερο μέρος των συμβολέων τους για την επόμενη σεζόν στις ομάδες που θα πάνε. Λοιπόν, για τους φίλους του Παναθηναϊκού, τους έχω ένα μπόνους σήμερα. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός από Ιταλία πάει και για άλλο μπαμ μετά τον Τεφράι. Πάει και για άλλο μπαμ μετά τον Τεφράι. Κρατήστε το αυτό. Εκεί στην Ιταλία κάνει χοντρό παιχνίδι ο Μπαλντίνι.

Λοιπόν, νέο όνομα γράφεται. Παντού, Αργεντινές, Πορτογαλίες, Σλοβενίες, Ισπανίες. Παντού έχει βγει εξαμολυθεί για μεταγραφές ο ΠΑΟ. Λοιπόν, Γκουστάβο Μπαρέλα. Είναι γιος του Φερνάντο Βαρέλα. Ένας παίχτης, ο Γκουστάβο Βαρέλα, που έχει περάσει από την Ακαδημία του ΠΑΟΚ όταν έπαιζε ο πατέρας του στον ΠΑΟΚ. Ο Φερνάντο Βαρέλα ανήκει στην Μπενφίκα και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ που κυκλοφορούν και γράφονται σε Ελλάδα, Κύπρο και Πορτογαλία, ο ΠΑΟΚ εξετάζει το δανεισμό του. Υπάρχει η λεζάντα του Φερνάντο Βαρέλα, του μπαμπά, μαζί με τους δύο γιους του. Με λεζάντα στη φωτογραφία, ο χρόνος περνάει πάντα εδώ. Και αυτό διαβάστηκε αμέσως σαν μήνυμα επιστροφής. Ο Γκουστάβο Βαρέλα, ο γιος του Φερνάντο Βαρέλα, πέρασε 6 χρόνια στις Ακαδημίες του ΠΑΟΚ, από το 16 στο 22, πήγε Μπενφίκα. Πέρυσι πήγε δανεικός, πήρε παιχνίδια στην Ζιλ Βιθέντε. Σίγουρα στα 21 του ο Βαρέλα ο Junior δεν είναι έτοιμη λύση με εγγύησεις, αλλά ένας παίκτης που μπορεί να μπει στο ρόστερ, να δουλευτεί, να δώσει βάθος στην επίθεση. Αυτό, ας κρατήσουμε λοιπόν για τον γιο του Βαρέλα και τον ΠΑΟΚ.

Λοιπόν, από το Μουντιάλ έρχεται και αυτή η είδηση. Ο Μπιέλσα σχεδόν πλακώθηκε με παίκτες όπως ο Αραούχο, ο Ουγκάρντε, ο Μπετανκούρ και ο Βαλβέρδε, με τους τέσσερις, γιατί αυτοί οι τέσσερις πήραν πρωτοβουλία εκ μέρους και των συμπαικτών τους να πάνε και να μιλήσουν στον Μαρσέλο Μπιέλσα, λέγοντας ότι θα πρέπει να μειωθεί η ένταση των προπονήσεων. Οι παίκτες είναι πολύ κουρασμένοι. Θυμίζω, ο Ουρουγουάη παίζει ένα τελικό με την Ισπανία, τελικό πρόκρισης, έχει φέρει δύο ισοπαλίες με πράσινο ακροτήρι και με ποια άλλη ήταν η ομάδα, Σαουδική Αραβία, 1-1 και 0-0, ή 1-1 ήταν για τον πράσινο ακροτήρι, δεν θυμάμαι. Υπάρχει και άλλο περιστατικό. Ο Μπιέλσα μιλούσε 50 λεπτά, έκανε ομιλία 50 λεπτών στους παίκτες και κάποιοι από τους παίκτες, τους διεθνείς Ουρουγουανούς, επιδεικτικά αποχώρησαν γιατί δήλωναν κουρασμένοι. Παρότι υπήρξαν προσπάθειες να μείνουν, φύγανε.

Τι γίνεται, ρε φίλε? Ο Σάββας μου στέλνει από την Γερμανία, Φραγκφούρτη. 39 βαθμούς στη Φραγκφούρτη σήμερα. 39 βαθμούς. Κουράγιο.

0: Παιδιά, βλέπω το Sport 24 ανέβασε πολύ ζεστό ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού Άκτορ για τον Μπαντιό. Εσείς έχετε στείλει μηνύματα ότι κλείνει ο Μπαντιό. Καλώς παίκτησε ο Μπαντιό, φιλέ. Ναι. Λοιπόν, όχι φίλε μου, δεν γνωρίζω τη θέση για τον Μπάμα από την Ιταλία που γίνεται προσπάθεια από τον Μπαλντίνι. Μη με ρωτάτε, και ο Τζον το ίδιο. Λοιπόν, το μισθό του προστατεύει ο Γιωβάνοβιτς και βάζει τους παλιούς που τον αβαντάρουν στον Καγκάτσι. Στο τελευταίο μάτι της Εθνικής στο Φιλικό έπαιξε 80 λεπτά ο Μασούρας. Τι περίμενα να δει από αυτόν. Έχει βουήσει ο αξιοτόπος, όπως ξεβρώμησε ο ΠΑΟΚ να ξεβρωμήσει και η Εθνική. Εκεί που παίζει ο Μασούρας υπάρχει το βουνό του ΠΑΟΚ ο Δημήτρης Χατσίδης. Παιδιά, μπερδεύεται τις ομάδες με την Εθνική. Ο Χατσίδης δηλαδή μπορεί να παίξει στην Εθνική. Εδώ δεν μπορούσε να παίξει βασικό στον ΠΑΟΚ. Έμπαινε ως αλλαγή, θα πάει βασικό στην Εθνική. Μην τρελαθούμε κιόλας τώρα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σε απαγγελία δελτίου πολιτικών ειδήσεων από τον Πάνο Πουρναρά.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Goal!
1: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
3: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
4: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
5: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
7: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
8: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπια σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
1: 9.43 Intervention Sports.
9: Η ώρα είναι 11.30.

0: Καλή σας ημέρα και σε κύριε. Είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Μάχη με τον χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμα άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. 10 ακόμα άτομα αναεστούνται. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Παγού κατέθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελικές δικαστικές αρχές. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Ακραίος καύσωνας σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι το πρωί της Κυριακής. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στη δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική συγκεκριμένα, λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν την ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στις 12.30.
1: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.

Λοιπόν, επιστρέψαμε 35 λεπτάκια μετά τις 11. Εδώ στον 943 Ιντερβέντε Sports είμαι ο Ευάγγελος Μίχος. Κάνουμε ραδιοφωνικές μοιχείες. Κύριε Πουρναρά, Παρασκευή που είναι η... Έλα, πες τα ρε φίλε πάνω. Πες τα ρε φίλε πάνω. Λοιπόν, δίνουμε ειδήσεις. Κάνουμε ρεπορτάζ, χωρίς να βγάζουμε ρεπόρτερ. Ιντριγκάρουμε, διαβάζουμε μηνύματα, απαντάμε, ενίοτε μαλώνουμε κιόλας σε αυτή την αλληλεπίδραση, συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, κάνουμε και ένα μπλέντερ, δηλαδή θέματα και μη αθλητικά, έτσι δεν είναι κύριε Πουρναρά, πολιτικά, κοινωνικά, κουτσομπολιά. Μας στέλνουν μηνύματα οι φίλοι μας από την Φραγκφούρτη, από την Λευκοσία, από την Αβάνα, από την Αβάνα.

της Γερμανίας, από το Άμστερνταμ, μάλιστα, από την Μπρατισλάβα. Μπρατισλάβα. Καλές οι Μπρατισλάβες. Η Ίντερ και η τέτοια εννοώ, οι ομάδες, έτσι, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, πήραν γραμμή, λέει ο Σάββας, μου γράφει οι Παοκτζίδες από τους οπαδικούς δημοσιογράφους, ότι η αιτία. Οπα!

Έχουμε και αναταράξον αέρα. Πήραν γραμμή οι παοκτζίδες από τους οπαδικούς δημοσιογράφους ότι η αιτία είναι ο προπονητής εθνικής για την απόσυρση του προσωρινή του Κωνσταντέλια. Υποκριτές και φαρισαίοι δεν λένε την αλήθεια ότι εδώ και πολύ καιρό αποφεύγει ο Κωνσταντέλια στην εθνική και το εθνόσημο. Μία ο Γιάννης δεν μπορεί, μία ο πίσω ενός του πονή, λένε στο χωριό μου, στην Καστοριά, Εσάβα. Μία συνάχη, μία γρυπούλα, πάντα αποφεύγει. Όποιος θυμάται ο Πογέτ, όταν κάποτε δεν τον είχε στις επιλογές του, του είπε ο Πάο, ξέρει. Ο Πάο του Γκαγκάτσι τότε. Τι του είπε ο Πάο, ξέρει. Ναι, σωστό, το θυμήθηκα αυτό με τον Πογέτ. You have a right, όπως λέτε και στη Φραγκφούρτη. Άλκης ο Αλεξίου, καιρό έχω να ακούσω το φίλο μου τον Παναθηναϊκό. Άλκη, τι έγινε, πώς βλέπεις μεταγραφές? Πάει καλά ο Παναθηναϊκός? Κούβα δύο φορές να πας πριν ξαναμπούν τα Αμερικανάκια. Δύο φορές έχει πάει ο Άλκης Κούβα να πας πριν ξαναμπούν τα Αμερικανάκια. Καλή, καλή εκδρομή φίλε, καλή, καλή. Σε ζηλεύω ρε Πουρνάρα, σε ζηλεύω ειλικρινά. Πόσο χρόνο είσαι? 33. Θα μπορούσα να είχαμε γράψει και double, να γράφω double score. Εγώ είμαι 60, εσύ 33, σχεδόν double score. Σε ζηλεύω γιατί έχεις την δυνατότητα, έχεις ευκαιρίες. Δεν υπάρχει πιο όμορφο πράγμα από το να ταξιδεύεις, από το να γνωρίζεις χώρες, πολιτισμούς, κουλτούρες, ανθρώπους, να βλέπεις μέρη. Ειλικρινά στο λέω. Δυστυχώς, ενώ έχω γυρίσει πολύ Ευρώπη, περισσότερο από ότι Ελλάδα, τη δεκαετία, τον προηγούμενο αιώνα, λόγω και της δουλειάς μου ως ενεργός ρεπόρτερ, δεν έχω πάει καθόλου Αμερική. Δεν έχω πάει Νέα Υόρκη, δεν έχω πάει Σαν Φραντζίσκο, δεν έχω πάει Χαβάη που ήθελα, δεν έχω πάει Ουρουγουάη, δεν έχω πάει Βραζιλία, αυτά όλα. Κωνσταρίκα, πολύ ωραία και η Κωνσταρίκα, πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εσύ έχεις τη δυνατότητα να πας ρε φίλε, Κούβα. Κούβα.

Όπως μου λέγε και ένας τρομερός αθλητής, πρωταθλητής του βόλεϊ, καλός φίλος από παλιά, γεια σου ρε Τάσο, αν και έχουμε πολλά χρόνια τα πούμε, δεν λέω επώνυμο. Του άρεσε πάρα πολύ το γυναικείο φίλο, σεβόταν τις γυναίκες, αγαπούσε τις γυναίκες, μου είχε πει το φοβερό. Πουρνάρα, όταν ο Θεός έπλασε τις γυναίκες, το ένα του χέρι ακούμπησε εκεί πάνω, Ρωσίες, Λιθουανίες, Λετωνίες κτλ. Και το άλλο του χέρι ακούμπησε εκεί Λατινική Αμερική, Κεντρική Αμερική και Λατινική Αμερική.

Κασέβη μου Δημήτρη Χαλκιά, φίλε μου καλέ, δημοσιογραφάρα, ρεπορτεράρα, έτσι γουστάρω, έτσι γουστάρω, τέτοιους ρεπόρτερ, κι ας μην είναι στα συστημικά. Λοιπόν, ποιο είναι το τελευταίο 48ωρο είδηση σοκαριστική, από χθες, όχι ούτε καν 48 ώρες, η δολοφονία του 15χρονου στην Κηφισιώτη στην Καλλιθέα. Λοιπόν, σύμφωνα με τον Δημήτρη Χαλκιά, εγώ δεν θα πω ονόματα, υπάρχουν, κολλητός φίλος του 15χρονου νεκρού, του Κηφισιώτη, είναι γιος γνωστού, γιος πολύ γνωστού πολιτικού. Α, τα ξέρεις, δεν τα λες. Νηφίτσα, πουρναρά, νηφίτσα. Λοιπόν, κολλητός φίλος του 15χρονου θύματος, του νεκρού, της Καλλιθέας, είναι γιος πολύ γνωστού πολιτικού. Και

Και αποκαλύπτει και μια άλλη ιστορία, ότι σε μπλόκο σχετικά πρόσφατα της τροχέας, ο ανήλικος γιος του πολύ γνωστού πολιτικού, που ήταν ο κολλητός φίλος του 15χρονου νεκρού, ήταν και εκείνος εκείνο τον μπλόκο μέσα στο αυτοκίνητο, είχε βρεθεί πτυσσόμενο γκλόμπ στο αυτοκίνητό τους.

Χθες ανακοινώθηκε η ανανέωση του Μπαρτζόκα. Αν ισχύει αυτό που μου στέλνει ο φίλος ο Δημήτρης, μπράβο τους, δηλαδή η ανακοίνωση της ανανέωσης τελείωνε με το συνεχίζουμε ταπεινή και πεινασμένη. Αν αυτό ήταν το μήνυμα, νομίζω είναι ότι στο σωστό δρόμο. Ταπεινά και πεινασμένη, ταπεινή και πεινασμένη. Δηλαδή δεν έχεις χάσει

0: Ο Μίλτος παραπονιέται με την AI μουσική. AI, πώς το λέμε. AI μουσική. Μας έχετε πάρει τα αυτιά σαν να πεις το ίδιο τραγούδι. Όχι ρε φίλε, τόσα είσαι λίγο υπερβολικός. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Κοίτα εδώ, λυκνίζομαι τώρα εγώ. Μπείτε να μας βλέπετε και στο tvelada.gr. tvelada.gr. Σήμερα μάλλον, γιατί ο Γιώργος ο Χελάκης ο θείος είναι στο δρόμο, μπορεί να πάμε μέχρι τις 12.30 και όχι να κλείσουμε στις 12. Κύριε Πουρναρά, πάρε το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Δες τα μηνύματα στο Viber. Εσείς στέλνετε για τα τερτύπια, θα κληρώσουμε σήμερα. Τερτύπια, έτσι το συνώνυμο της διασκέδασης. Έτσι λεωφόρο το Ιού 56, στη μεταμόρφωση, ένα τραπεζάκι για 4 άτομα. Για 4 άτομα απόψε. Λοιπόν, αξίας 100 ευρώ, το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Σε παρακαλώ, διάβασε το μήνυμα του Ντίο. Ωραία να το διαβάσω όπως απαγγέλει στα δελτία.
1: Του Ντίο.
0: Του Ντίο. Ντίο. Ντίο. Ντίο. Ντίο. Κουρ. Ντίο κουρ.
1: Ότι ο Πουρναράς μοιάζει μεγαλύτερος από
0: σένα. Όχι, λες 30.
1: Ναι, 33. Ο Πουρναράς μοιάζει μεγαλύτερος από σένα, βρε Ευάγγελε.
0: Δεν το διαβάζει σωστά. Προφανώς έχει πάθει μια ταραχή από το μήνυμα. 33 ο Πουρναράς. Μοιάζει μεγαλύτερος από εσένα, βρε Ευάγγελε. Έτσι το διαβάζουνε.
1: Κολακευτικό για σένα αυτό.
0: Ναι, αγόρι μου. Στέλνουμε μήνυμα στο Τζόρτζι που είναι εκεί στην Κεφαλονιά και μας ακούει. Τζόρτζι, γύρνα πίσω, πλέον υπάρχει και το TV Ελλάδα. Θα φαίνεσαι και αφεντομουτσουνάρα σου. Έτσι, οπότε έχεις μεγαλύτερες πιθανότητες να ρίξεις. Ξέρεις εσύ τι να ρίξεις.

Δεν έχουμε τι έχει πει, τι έχει απόψει το Μουντιάλ, φίλε. Πρέπει να έχει το Γαλλία, τέτοιο δεν έχει σήμερα. Το Νορβηγία-Γαλλία στις 10, ματσάρα, φίλε. 1,63 η Γαλλία, 4,60 η Νορβηγία. Εμπαπέ εναντίον Χάλαντ. Τα έχουν σκίσει τα δίχτυα, τα έχουν ποτίσει μέχρι στιγμής. Τα έχουν βάψει, τα έχουν σοφατίσει. Πέστε τα όπως θέλετε. Και ο Χάλαντ και ο Εμπαπέ. Σταμάτητη δείχνουν. Να δούμε τι θα γίνει στο Γαλλία-Νορβηγία. Ο νικητής πρώτος πάει πάνω στην αχτή ελεφαντοστού. Σενεγάλη πρέπει να κυνηγήσει το όνειρο, έτσι όπως τα έχει καταφέρει. Σενεγάλη, μια πολύ ποιοτική και ταλαντούχη ομάδα. 0 βαθμούς, θέλει μια νίκη κόντρα στο Ιράκ με πολλά γκολ, μπάς και από 12η που είναι αυτή τη στιγμή στους καλύτερους τρίτους, γιατί παίζουν ρόλο εκτός από τους βαθμούς, παίζουν και τα γκολ. Ο αρνητικός συντελεστής θα πρέπει να κάνει θετικό συντελεστή και θα πρέπει και οι άλλες ομάδες που είναι πάνω από αυτές οι τρίτες να βοηθήσουν για να προκριθεί σε Σενεγάλη. Είναι στις 10 επίσης και το Σενεγάλη Ιράκ. Στις 3 τα ξημερώματα έχουμε Ουρουάη Ισπανία, σε μεγάλο εμφύλιο εσωτερικό η Ουρουάη. Μπιέλσα με παίκτες, είπα και προηγουμένως, έκανε ομιλία 50 λεπτών ο Μπιέλσα και παίκτες εφεύγανε. Φύγανε και πήγαν να κοιμηθούν, φίλε. Λοιπόν, και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Έλα ρε Γιώργο Δόνη. Ένα βαθμό έχει η Σαουδική Αραβία. Αν κερδίσει το πράσινο ακροτήρι που έχει 2 βαθμούς, πάει στους 4. Ελπίζει!

Βέλγιο, Νέα Ζηλανδία, ρε φίλε. Δεν έχει νικήσει ακόμα το Βέλγιο, έτσι. Πρέπει οπωσδήποτε να κερδίσει τη Νέα Ζηλανδία. Δεν ξέρω, έτσι, με την εικόνα του Βελγίου, δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι. Η Νέα Ζηλανδία που είναι ουραγός στον ομιλό της, μετά την ήττα από το Αίγυπτο. Βεβαίως η Νέα Ζηλανδία σκοράρει και στα δύο παιχνίδια της και στην ισοπαλία. Και στην ήττα της τελευταία από τους Φαραώ. Και Ουρουγουάη, είπαμε, θέλουν νίκη κόντρα στους Ισπανούς για να περάσουν την επόμενη φάση. Οι Ισπανοί με ήττα θα βρεθούν στην δεύτερη θέση.

Νορβηγία-Γαλλία δεν θα έχει γκολ-γκολ και over πουρναρά. Εμπαπέ, Χάλαντ, γκολ-γκολ και over. Και οι δύο θέλουν την πρώτη θέση. Το Ουρουγουάη-Ισπανία τώρα με το Γιαμάλ, Νάλ, Ισπανία, οι Ρουγουανοί και αυτό γκολ-γκολ. Ναι.

Καλημέρα από Σικάγο. Πώς και πού σας ψάχνουμε, ψάχνω και δεν σας βρίσκω. Στείλτε μου ένα link σας παρακαλώ. Για πού, για το ραδιόφωνο ή για την τηλεόραση στο TV Ελλάδα, τι link? Ο Πουρναρά θα φροντίσει. Τι γελάς ρε Πουρναρά? Λοιπόν, ο φίλος μου ο Πουρναράς, ο Σταύρος, ο επικοινωνιολόγος, ο φίλος μου, είχε στείλει ένα μήνυμα, το είχα διαβάσει προηγουμένως που ο Πουρναράς είχε απαγγελίες. Μετά δεν το διάβασα, καθίστε να το βρω, του Σταύρου. Καλημέρα Ευάγγελε, αφού σήμερα είναι World Refrigeration Day, μέρα ψήξης, παγκόσμια ημέρα ψήξης, θα σου γράψω την αγαπημένη μου ατάκα από Business Strategy, από Business Strategy Πουρναρά. Κάποιος εφήβρε το ψυγείο και έβγαλε κάποια χρήματα. Η Coca-Cola όμως έβγαλε δισεκατομμύρια χάρη στο ψυγείο.

Γεια όσους μας βλέπουν από το tvelada.gr, γιατί είμαστε στον αέρα και εκεί. Αυτό που βλέπετε δεν είναι κάτουρο, δεν είναι κρασί, είναι νερό με τσάι. Νερό με τσάι. Εντάξει.

Ποιον τύπο ρεσπίρο πρέπει για το πολύ τακατάκα που λες, ποιον τύπο να τον έχει τρελάνει το τακατάκα, ποιον, δεν κατάλαβα, ποιον εννοείς. Κουρναρά, εσύ είσαι μικρός, σε όταν στη δεκαετία του 70, νομίζω και του 80, αλλά κυρίως δεκαετία του 70, ήταν ένα παιχνίδι, τα κατά-κατά, το παίζεις με το δάκτυλο, δύο μεγάλες μπάλες, ένα σκηνή, το ξέρεις, αυτό το παιχνίδι, το τα κατά-κατά. Ναι.

Ο ΠΑΟΚ άμεσα διέψευσε ότι υπάρχει θέμα με τον Βαρέλα, το γιο του Φερνάντο Βαρέλα, για δανεισμό από την Μπενφίκα. Δεν προκύπτει θέμα ΠΑΟΚ Βαρέλα. Προφανώς αυτό έχει διαρρεύσει από τον ΠΑΟΚ άμεσα. Ο κοντός του Παναθηναϊκού λέει: αν θέλει Μπαντιό ο Μπράντοβιτς θα κάνουμε τα πάντα. Αν θέλει Μπαντιό ο Μπράντοβιτς. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, πώς το ερμηνεύω? Ότι μπορεί να θέλανε πριν από τον Μπράντοβιτς τον Παναθηναϊκό, αλλά θα πρέπει και ο Μπράντοβιτς να τον θέλει. Λοιπόν, γι' αυτό πήραμε Φαλ, κανένα θέμα με Χουάντσο και Όσμαν. Δηλαδή, συνεχίζει τον Παναθηναϊκό που έχουν και συμβόλαια, όταν λέει κανένα θέμα με Χουάντσο και Όσμαν.

0: Λοιπόν, το κενό του Μπελεγόνη που μετά από πάρα πολλά χρόνια αποχώρησε, οι πληροφορίες στο παρασκήνιο λέει ότι ήρθε σε κόντρα με τον, μάλλον από τη στιγμή που έμεινε ο Γιάννης Αναστασίου, επειδή είχαν έρθει σε κόντρα, αποχώρησε ο Μπελεγόνης που ακούστηκε και για τον Όφη. Και προωθήθηκε στη θέση του τεχνικού διευθυντή, ο τεχνικός διευθυντής της Ακαδημίας, ο πρώην προπονητής και της Εθνικής Νέων, ο Τάσος ο Θεός, και ο Δημήτρης ο Κοθρούλας είναι υπεύθυνος του ποδοσφαιρικού τμήματος. Πλέον το κουμάντο για μένα στον Πανετολικό τον έχει αναλάβει για τα καλά ο Γιώχαν Αναστασίου, ο Γιάννης Αναστασίου, και η άνοδος του, η προώθηση του Τάσου του Θεού ως τεχνικού διευθυντή, αυτό δείχνει. Αυτά.
1: 943 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
3: Η ηλιακή θερμοσύφωνη Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
6: Εκεί που φάγαμε χθες. Στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
7: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
6: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, Μαγούλα.
7: 21-2029-22.
8: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 12.
4: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
5: Το γεγονός ότι από τη Νέα Γουινέα έως τη Γρυλανδία, την ίδια χρονική στιγμή, οι άνθρωποι δονούνται από τη συγκίνηση στο ίδιο θέαμα, είναι κάτι συγκλονιστικό. Αλέν Φίνκελ Κρό, Γάλλος φιλόσοφος.
6: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού της ΕΤΟΥΝ, Ελμίν Ραστόντερ, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Μέχρι το 2030 αναμένεται να υπογράψει ο Ελβετός Σκοπιανός. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλει από τα ταμεία του τερφίλι. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Νταβίτ Κάρμο, Ζωέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς, ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Μέχρι την Δευτέρα αποφασίζει για την προετοιμασία ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα, Γκουστάβο, ως δανεικό, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθορίζει ο Άρης το μπαν που επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Η απόκτηση στόπερ παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Διγεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια, Μπραγκού Μπαντιό. Η Real Madrid ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Chelsea για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026, Εκουαδόρ-Γερμανία 2-1, Κουρασάου ακτήλεφαντος του 0-1, Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Τουρκία-ΙΠΑ 3-2, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0. Η Μπεσίκτας θα είναι η ομάδα της EuroLeague για τη σεζόν 2026-2027, σύμφωνα με τον Basket News. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Καστελιάνη, σε ηλικία 56 ετών. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλοκέρ αριστείας, τον Ντάι. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης, κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο Οκτάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota, Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Ευάγγελος Μίχος.
2: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
7: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Λοιπόν, δεν φυγάμε, 5 λεπτά μετά τις 12. Θα είμαστε εδώ στη θέση μας, μπροστά από τα μικρόφωνα του 943 Intervention Sports. Ο Ευάγγελος Μίχος, οι ραδιοφωνικές μοιχείες συνεχίζονται. Έχει επιλέξει την κίνηση ο θείος στο χωριό, ο Γιώργος Χελάκης, που όταν έρθει θα του παραδώσω το μικρόφωνο. Μέχρι τότε θα τα συζητάμε, θα τα λέμε. Λοιπόν, και γι' αυτό δεν έχω κάνει την κλήρωση για τα τερτύπια, για το τραπεζάκι για 4 άτομα στη Λεωφόρο, το μαγαζί στη Λεωφόρο Τατοίου 56, στη Μεταμόρφωση, που είναι συνώνυμο, έχουμε πει, της διασκέδασης. Στην αυλή του πλέον, παλιές λεύκες, τρομερή αυλή. Στέλνετε για λίγο ακόμα το όνομα, το επώνυμό σας και τη λέξη τερτύπια. Κάνουμε σε 5-10 λεπτά την κλήρωση.

Λοιπόν, επαναλαμβάνω, και επειδή υπάρχουν όλο και περισσότερα τουρκικά δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για συμφωνία του Τσέντι Όσμαν με την Ανατολού Εφές, ο Παναθηναϊκός φροντίζει να τα διαψεύσει, φρόντισε να τα διαψεύσει με κάθε τρόπο. Θυμίζοντας ότι έχει ανανεώσει με τον Διεθνή Τούρκο Forward τη συνεργασία τους από τα μέσα της περασμένης σεζόν.

σύμφωνα με δημοσίευμα της Fanatic και το Ahan Sport, μετά την αποχώρηση του Αταμάν, ο Οσμάν εμφανίζεται πιο ανοιχτό στο ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τον Παναθηναϊκό. Σύμφωνα με τη Fanatic, ο Οσμάν έχει ήδη απαντήσει θετικά στην πρόταση της Ανατολού. Θυμίζω ότι στην Ανατολού Εφές αναδείχθηκε, είχε φορέσει τη φανέλα της από το 2011 έως το 2017. Δεν ξέρω τι αν υπάρχει buyout, τι buyout υπάρχει, και για να το καταβάλει η Ανατολού Εφές το buyout θα πρέπει να θέλει και ο Οσμάν.

Ένα ωραίο ρεπορτάζ διάβασα για τον Ρας Τόντερ που μπήκε στη ζωή μας πλέον, αφού από ό,τι φαίνεται θα συνεχίσει την καριέρα του στον Παναθηναϊκό. Ενεργοποιήθηκε ουσιαστικά η συμφωνία που υπήρχε εδώ και περίπου 15 μέρες και μεταξύ και των τριών πλευρών. Ο Ρας Τόντερ προέρχεται από μια σούπερ σεζόν, πρώτο σκόρερ με την Τούν στην Ελβετία. Η ομάδα που με το που ανέβηκε από τη δεύτερη κατηγορία πήρε και το πρωτάθλημα, το πρώτο στην ιστορία της. Θα κάνει και την ρεκόρ πώλησης, τα 4 εκατομμύρια θα είναι ρεκόρ πώλησης. Η προηγούμενη πιο ακριβή πώληση στην ιστορία της Τούν ήταν 2 εκατομμύρια πριν από μερικά χρόνια. Στη Γερμανία είχε στείλει τον παίκτη της, τώρα θα είναι στα 4 εκατομμύρια. Λοιπόν, ο Ρας Τόντερ, ο οποίος ουσιαστικά ξεκίνησε το ποδόσφαιρο από τις ακαδημίες της Grasshoppers, έχει παίξει και στο Liechtenstein, στην Vaduz, αλλά η Vaduz, επειδή δεν υπάρχει πρωτάθλημα στο Liechtenstein, αγωνιζόταν στη δεύτερη κατηγορία της Ελβετίας. Κυριολεκτικά εκτοξεύθηκε όταν πήγε στην Τούν, τη βοήθησε την πρώτη χρονιά, την πρώτη σεζόν να ανέβει, να επιστρέψει στην πρώτη κατηγορία, και πέρυσι, παίζοντας πάνω από 2.800 λεπτά με 15 γκολ και 6 ασίστ, να βγει πρωταθλήτρια. Αλλά αυτός που έχει σώσει κυριολεκτικά την καριέρα του, νομίζω όταν έπαιζε στη Vaduz, ήταν ένας οπτομέτρης, ο οποίος πήγε και του μέτρησε την πίεση στα μάτια, γιατί είχε μικρανίες, τρεμόπαιζε το αριστερό του μάτι και βρήκε ότι είχε πρόβλημα και ότι έπρεπε άμεσα να φορέσει φακούς επαφής. Και αυτή η φακή επαφής, αυτή η διάγνωση τον έσωσαν. Επίσης, θα πρέπει να ξέρουν φίλοι του Παναθηναϊκού ότι έχει ένα συγκεκριμένο στυλ που πανηγυρίζει, τουλάχιστον πέρυσι που έβαλε 15 γκολ. Κάνει το φίδι. Χωρίς όμως να εξηγήσει, είναι ένα απόλυτο μυστήριο, δεν έχει πει σε κανέναν. Όλοι αναρωτιούνται γιατί κάνει το συγκεκριμένο παρενηγυρισμό. Φίδι. Το παρατσούκλι όμως που του αρέσει και το έχει βγάλει ένα συμπαίκτης του και έχει καθιερωθεί και στα ελβετικά μιμιέ είναι βομβιστής. Βομβιστής. Σκοπιανός βομβιστής.

Λοιπόν, ο φίλος ο Σπύρος τα έχει βάλει με τον Γκρέκ από την Κύπρο, με τα ρητά κάθε μέρα. Πες του, εντάξει, κάπου ξεφούσκωσε, πες του, καλοκαίρι ήρθε. Του αρέσει, άστον, ρε φίλε, ο κάθε Σπύρο μου, κάθε άνθρωπος και εσύ, κάθε άνθρωπος έχει τον τρόπο, τη βρίσκει με τον τρόπο, τι να σου πω τώρα. Ο Γκρέκ δεν είναι άσχημα, είναι καλά, πετυχημένα τα περισσότερα. Τι σε ενοχλεί, επειδή είναι Ολυμπιακό, λέω.

Παναγιώτης μου λέει, κύριε Μίχο, επειδή είστε και έμπειρος και δεν μασάτε τα λόγια σας και ξέρω ότι δεν έχετε κάποιες δεσμεύσεις, μήπως είναι όλοι, είναι λίγο υπερβολικό όλο αυτό που βιώνουμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ με την αισιοδοξία, τη σιγουριά, πως όλα δένουν καλώς και υπάρχει τεράστια εμπιστοσύνη στο Ριμπαλντά. Θέλω ειλικρινά την άποψή σας. Φίλε, την έχω ξαναπεί την άποψή μου. Ο μεγαλύτερος κίνδυνος για την ΑΕΚ θα είναι να μείνει εφησυχασμένη, να πιστεύει ότι όλα πάνε καλά, ότι έχει ένα σχεδόν πλήρες ρόστερ, έτσι, ότι δεν χρειάζεται με τον Γεωργίεφ πίσω από το Ρότα που έκανε μια υπερβατική σεζόν, είναι καλυμμένη για του χρόνου, ότι δεν χρειάζεται αριστερό μπακ, έχει τον Πίλιο που έγινε βασικός και έχει και τον Πενράις. Έτσι. Να μην πάρει έναν εισάξιο παίκτη τον Πινέδα και Μαρίνα, αν όχι και καλύτερο. Να μην φέρει και έναν πιο ποιοτικό δεκάρι για τις θέσεις που έπαιζαν, που κάλυπταν ο Περέιρα και ο Ζωάο Μάριο. Έτσι. Αυτά. Ο Ζουκόφ είναι ένας εργάτης, μια καλή μεταγραφή. Αλλά μέχρι εκεί. Μην τρελαθούμε. Και σε μια θέση που δεν είχε τόσο μεγάλη άμεση ανάγκη, αλλά μια καλή για το βασικό rotation, από τη στιγμή μάλιστα που από ό,τι φαίνεται δεν περιμένει πολλά πράγματα από τον Ηλίασον. Αλλά υπάρχουν θέματα, δηλαδή ο Ριμπάλντα έχει μία, δύο, τρεις, αυτή είναι η τέταρτη μεταγραφική περίοδο. Η ΑΕΚ ψάχνει αριστερό μπακ και το μοναδικό που έχει φέρει και από ό,τι φαίνεται θα μείνει με αυτόν είναι ο Πενράις. Και επίσης το μοναδικό που έχουμε ακούσει ότι ήθελε, έκοψε τον Κυριακόπουλο, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί, έχουμε ξαναπεί την άποψη του Ριμπάλντα για τους Έλληνες, και το μοναδικό επίσης που θυμάμαι που ήθελε, αλλά κόστιζε πάρα πολλά λεφτά και μάλιστα προσπαθούσε να πούσει τον Ηλιόπουλο να πουλήσει τον Ελίασο στη Βραζιλία και να τα σπρώχνανε για, για έναν Αργεντινό που παίζει στην Ιντερνασιονάλ και που ήταν στη Σέλτικ, δεν θυμάμαι τώρα τον όνομά του, αριστερό μπακ. Που ήταν και χαμηλότερος από ένα 70. Λοιπόν, περιμένω να δω τις κινήσεις του Ριμπάλντα. Είμαι βέβαιος ότι το θέμα, σας έχω ξαναπεί, το θέμα με τον Μαρίνοφ δεν έχει να κάνει με το, με το πρόβλημα που υπάρχουν με τράπεζες, με τις ρωσικές τράπεζες και το εμπάργκο στη Ρωσία και τα λοιπά. Τα έλεγα και χθες, μην επαναλαμβάνω, μην κουράει, γίνουμε κουραστικός, άσχετα αν παίζουν αυτή την κασέτα οι ρεπόρτερ της ΑΕΚ, καλά κάνουν, εγώ δεν είμαι πρόβατο και ούτε θέλω να απευθύνομαι σε πρόβατα. Λοιπόν, τώρα για τον Μπεν Ράις, εγώ δεν τον θεωρώ καλύτερο του Χατζησαφή, που δεν με τρέλαινε για βασικός, οπότε πάμε παρακάτω. Πάμε στον αμυντικό χαφ. Πόσο καιρό, σε πόσες περιόδους ψάχνει η αμυντικό χαφ? Το περασμένο καλοκαίρι που δεν κατάφερε με τον Μόρο, δεν κατάφερε με τον Μπαρίνοφ και έφερε στο τέλος τον Γκρούγκιτς, αποτυχία. Το Γενάρη που από αρχές Δεκέμβρη ο Νίκολης φώναζε ότι θέλει έναν aggressive αμυντικό χαφ, εξάρι, μπαλάτο με διαφορετικά χαρακτηριστικά, στο aggressive, πιο aggressive σε σχέση με Πινέδα και Μαρίν, και τελικά του φέρε το Σαχαμπό που, όπως αποδείχθηκε στην πορεία, δεν είναι καν εξάρι, εξαροχτάρι, είναι οχτάρο δεκάρι. Ο Ηλιόπουλος πιστεύει ότι η έκπληξη της νέας σεζόν θα είναι ο Σαχαμπό. Και ο Ριμπάλντα πιστεύει ότι ο Πενράις θα βγάλει μάτια. Και οι δύο επιλογές, Ριμπάλντα και ο Σαχαμπό και ο Πενράις. Είμαι πολύ επιφυλακτικός και με τους δύο. Ο Πενράις θα μπορούσε να μείνει ως αναπληρωματικός, αλλά μετά τη σεζόν που έκανε ο Πίλιος, αυτός θα πρέπει να ήταν αναπληρωματικός και να ερχόταν στη θέση του Πενράις για βασικός, πιο ποιοτικός αριστερός μπακ. Σαχαμπό θα το δούμε. Λέγανε από το Γενάρη, το είχε πει και ο Νίκολιτς, ότι είχαν περίπτωση χαφ που ζητούσε περισσότερα λεφτά η ομάδα τότε και το καλοκαίρι θα μπορούσαν να τον φέρουν. Περνάει ο Ιούνιος και ακόμα δεν τον έχουμε δει. Κάποιοι μου λένε τώρα ότι υπάρχει λόγος που δεν ανακοινώνεται η μεταγραφή του χαφ πριν από την 1η Ιουλίου. Ο Νίκολιτς είναι σαφές ότι έχει κολλήσει με τον Μπαρίνοφ. Το ρεπορτάζ λέει ότι ο Ριμπάλντα κοιτάει άλλους δύο. Δεν τρελαίνεται για Μπαρίνοφ. Και το κουφό
κρυφό είναι ότι ο Μάριος Ηλιόπουλος έχει πει ότι δίνει 5-6 εκατομμύρια για αυτή τη μεταγραφή και ακόμα δεν μπορεί να βρει παίχτη. Έτσι. Εντάξει, τον Ιούνιο είναι, οι τιμές είναι στα ύψη. Πέφτουν μετά, ειδικά αν πάει Αύγουστο. Αλλά η ΑΕΚ τέτοιο παίχτη τον ήθελε τώρα. Τον ήθελε, το θέλει από την προετοιμασία του ο Νίκολιτς. Όλα είναι υπέροχα τώρα στην ΑΕΚ. Αντιλαμβανόμαστε γιατί. Από την άλλη όμως περιμένω να δούμε πότε και ποιες θα είναι οι επιλογές του Ριμπάλντα για θέσεις συγκεκριμένες που έχει δομικά η ΑΕΚ. Μέχρι τότε δεν μπορώ να εξυπνώ το Ριμπάλντα. Ας το κάνουν ρεπόρτερ της ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν σου απάντησε, αυτή είναι η άποψή μου, φίλε.

Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, πολύ Δημήτρηδες σήμερα, αν έχω άποψη για τον Τζοέλ Ρόκα, τον εξτρέμ αριστερογόδαρο, αριστερό, αν δεν κάνω λάθος, της Χιρόνα. Χιρόνα που υποβιβάστηκε από τη Λα Λίγκα. Δεξιοπόδαρος πάντως είναι, όχι αριστεροπόδαρος, παίζει αριστερά. Έχει συμβόλαιο μέχρι το 2029 με την Τζιρόνα. 3 γκολ, 1 assist σε 33 μάτς. Πριν από 2,5 χρόνια είχε περάσει χιαστούς. Οι ομάδες που ενδιαφέρονται είναι 3-4 από την Ισπανία και ο Ολυμπιακός. Έχει τον γκολ, εξτρέμ που έχει τον γκολ, που πατάει περιοχή, αρέσει πολύ στον Μεντιλίμπαρ, έτσι λέει το ρεπορτάζ. Ο Μεντιλίμπαρ πιστεύει ότι μπορεί να τον αναδείξει, έχει προοπτική. Αυτοί που τον έχουν δει, εγώ δεν τον έχω δει Δημήτρη, μου λένε ότι έχει και το ένας εναντίον ενός, έχει και την τρίπλα, έχει καλή τεχνική, παπατάει περιοχή, έχει και τον γκολ και το ξεπέταγμα στα πρώτα μέτρα. Όλα αυτά με καλό βαθμό για την ηλικία του. Λοιπόν, το θέμα είναι, προφανώς για να αρέσει το Μεντιλίμπαρ θα πρέπει να πρεσάρει. Οι εξτρέμ του Μεντιλίμπαρ, αυτό πρέπει να έχουν πιο βασικό από όλα, να πρεσάρουν. Οπότε για να τον θέλει ο Μεντιλίμπαρ θα το κάνει και αυτό. 6 εκατομμύρια είναι η χρηματιστηριακή του αξία. Ένας παίκτης με μεταπολιτική αξία, με προοπτική, Ισπανός. Ο Ολυμπιακός σε αυτές τις περιπτώσεις εκεί κινείται γύρω στα 5 εκατομμύρια. 4, 5, μεταξύ 6, εκεί. Το Στάνιτ για παράδειγμα ξεκίνησε από τα 6, αλλά για να τον πάρει πρέπει να πάει κοντά στο 8, κυριολεκτικά να ματώσει. Λοιπόν...

Νάτος ο Σπυράκος ο Άγγτης, παρεξηγήθηκε κιόλας τώρα. Μεταφράζει και όπως κατά το δοκούν και όπως θέλει, για να μου τη λέει συνέχεια το τι λέω για τα πρόβατα. Λοιπόν, την άποψή μου για το ρεπορτάζ την έχω πει όλων των ομάδων και όχι μόνο την ΑΕΚ, της ΑΕΚ. Η αναφορά η συγκεκριμένη έχει να κάνει με το ότι εγώ έχω την ευκαιρία να μην εξαρτάμαι, να μην εξαρτώμαι από μια ομάδα, να μην έχω, να μην είμαι στο κουτί μιας ομάδας, δηλαδή να κάνω ρεπορτάζ ΑΕΚ, Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού. Πάω, είμαι ελεύθερος σκοπευτής, οπότε έχω την ελευθερία μου και την ανεξαρτησία μου. Ενδεχομένως, αν ήμουν σε ρεπορτάζ μιας ομάδας, φίλε Σπύρο, που με αγαπάς πάρα πολύ, χαίρομαι τώρα, Σπύρο, ειλικρινά, γιατί πρέπει να είσαι, πρέπει να είμαι ο κορυφαίος, να είσαι ο κορυφαίος μου haters, έτσι, να με, ναι, να με έχεις έτσι, έτσι όπως με βλέπεις, έτσι όπως με αυτά που μου γράφεις, συγγνώμη, πως βλέπω αυτά που γράφεις. Λοιπόν, έχω αυτή την, λοιπόν, τη δυνατότητα. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος. Δεν μιλάω μόνο για, για συγκεκριμένους ρεπόρτερ, μιλάω γενικότερα για το ρεπορτάζ. Πιθανότατα και εγώ, αν ήμουν ρεπόρτερ μιας ομάδας, να ήμουν εγκλεβοσμένος, γιατί δεν φταίνει οι ρεπόρτερ. Φταίνει τα μέσα, φταίνει οι διευθυντάδες, οι αρχιντάκτες. Σου έχω ξαναπεί την ομολογία ενός κορυφαίου δημοσιογράφου και για μένα του κορυφαίου αρχιντάκτη που κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και μελλοντικού διευθυντή στις ιστοσελίδες, σε μια από τις κορυφαίες ιστοσελίδες, που μου έχει πει χαρακτηριστικά πριν από 15 μέρες, Βαγγέλη, πλέον πληρώνονται για να μην κάνουν ρεπορτάζ. Μιλάμε συνολικά, δεν μιλάμε για μια ομάδα, μην το παρεξηγήσεις και αυτό. Δεν κατάλαβα. Εγώ θέλω να μην απευθύνομαι σε πρόβατα και να μου τη λένε και να παραδέχομαι τα λάθη μου. Ούτε όμως εγώ είμαι πρόβατο. Δεν θα δεχτώ. Και γι' αυτό τον λόγο, επειδή είμαι πρόβατο, όταν χρειαστεί θα κάνω κριτική και στο Ριμπάλντα ή θα αποθεώσω τον Κοτσόλη, όταν ενώ προηγουμένως του έχω κάνει κριτική, τον έχω ελέγξει. Στα καλά θα τον αποθεώσω. Δεν έχω καμία δέσμευση. Εκεί πάει το πρόβατο. Αν εσύ παρεξηγείς πράγματα, Σπύρο μου, δε φταίω. Καταλαβαίνω ότι έχεις θέμα μαζί μου. Χαίρομαι που κάθεσαι κάθε μέρα, ακούς, παρακολουθείς, στέλνεις μηνύματα, εγώ στα διαβάζω. Πάμε παρακάτω. Και επίσης, το λέω για όλους, δεν το λέω για τον Σπύρο, τον hater, με τι θα ασχολούμαι, με ποιον θα ασχολούμαι, τι θα λέω, τουλάχιστον όσο έχω δουλειά, και δόξα σου Θεός, έχω ακόμα πολλές δουλειές, βεβαίως αναγκάζομαι και να κάνω πολλές δουλειές. Ξέρετε, δεν είμαι σε αυτούς που παίρνουν τα μεγάλα μισθολόγια, τα πολλά λεφτά και τα λοιπά, γιατί γίνομαι και πολύ ενοχλητικός κάποιες φορές και ξέρετε, δεν... Οπότε θα πρέπει να είσαι σε αρκετές δουλειές, να κάνεις πολλές δουλειές, αγαπημένη Σπύρο. Έτσι. Γι' αυτό το πράγμα. Τι έλεγα, το ξέχασα γιατί είδα τώρα μηνύματα. Για το Γιαννούλη το είπαμε και χθες, ρε φίλε Θάνο. Τι άλλο να πω. Ο Θανάση μου λέει, γνωρίζεις κάτι, Βαγγέλη, πρόταση για τον πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, τον Χουάνκ, από τον Παναθηναϊκό. Φίλε, ο Χουάνκ είναι στις εναλλακτικές, αν χαλάσει, καεί τελείως του Γένσεν. Αυτό ξέρω. Αν έχει κάνει πρόταση, δεν το ξέρω. Το θέμα, ξέρεις, προτάσεις τώρα, οι τίτλοι που λέμε κάποιες φορές, η προεργασία, οι ερωτήσεις, οι συζητήσεις μεταφράζονται και σε πρόταση. Δεν το ξέρω. Πάντως είναι μέσα στην λίστα, στη short list του Κοστσόλη, εφόσον με τα ονόματα στο 8, εφόσον χαλάσει οριστικά του, εφόσον χαλάσει του Γένσεν, αφήστε το οριστικά. Πες ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 154, φίλε Πουρναρά, για τα τερτύπια. 44. Θα το βρω και θα σας ανακοινωθεί με το θα επιστρέψουμε από το δελτίο πολιτικών ειδήσεων του κ. Πουρναρά. Ποιος είναι ο τυχερός για το τραπεζάκι στα τερτύπια.

0: 943 Intervention Sports.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκη Σπύρος. 6938 5339 82.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

0: Ξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
1: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
3: Στην Ηλιάδης Auto Group, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου είναι υπόθεση εμπιστοσύνης. Πρωταθλητές στην ποιότητα, αξιόπιστοι στην πράξη. Ηλιάδης Auto Group. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Θερμοπυλών Κοροπή. 210-6628-757.
4: Να πάω για Νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67, στο Ήλιον.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής, Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη, ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαβρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
6: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη. Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
7: Ραδιοταξί Παρθενών. Στην Αθήνα και ολόκληρη την Ελλάδα. 24ωρη εξυπηρέτηση, άμεση ανταπόκριση. Ταξίδια, ασυνόδευτα κατοικίδια. 210-53-23-300.
8: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας. Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
9: 9.43 Intervention Sports.
10: Η ώρα είναι 12.30.

0: Χαίρετε κύριε και κύριοι, είναι το Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη Δεύτερη Κυριακή και αλλάζει τον τρόπο επιλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, ότι το Πασόκ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από το Βήμα της Βουλής. Δραματικές είναι οι στιγμές στη Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Οι αρχές κάνουν λόγο για περισσότερους από 235 νεκρούς και 4.300 τραυματίες, ενώ πολλοί ακόμα άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Έβρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες και περιοχές της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. 10 ακόμα άτομα αναζητούνται. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ακραίος καύσωνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι το πρωί της Κυριακής. Συνεχίζεται και σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στην δυτική, κεντρική και βόρεια Ελλάδα για σήμερα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα, μελτέμι με εντάσεις ως εξυμποφόρο στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις, κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη πολιτική ενημέρωση στη 1:30.
1: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε για λίγο ακόμα. Πριν παραδώσουμε μικρόφωνο, να πω το νικητή για το διαγωνισμό για τα τερτύπια. Είναι ο Γιάννης Καμιώτης. Γιάννης Καμιώτης. Να περάσει καλά, Γιάννη, με την παρέα σου στα τερτύπια. Για 4 άτομα είναι το τραπέζι, άλλωστε. Λοιπόν. Ο Γκρέγκ λέει: ζητάω συγγνώμη από τον Σπύρο, αν τον κούρασα με τα μωτό. Όταν επιστρέψω στην Ελλάδα, θα τον κεράσω ένα λουκούμι. Όχι λουκούμι, ρε Γκρέγκ, αφού είσαι large τύπος. Ένα ωραίο έτσι από αυτό το ουίσκι, το ιαπωνέζικο που πίνεις, θα κεράσει και αυτόν και εμένα, και τον Σπύρο και εμένα. Εντάξει. Ο Παναγιώτης μου λέει: Βαγγέλη, η μεταγραφή του Γένσεν, έχεις καταλάβει από τι εξαρτάται? Από τι εξαρτάται η μεταγραφή του Γένσεν? Η μεταγραφή του Γένσεν σε πρώτο βαθμό και στο μεγαλύτερο βαθμό εξαρτάται από τον Γιάννη Αλαφούζο. Τόσο απλά. Γιατί εξαρτάται τον Γιάννη Αλαφούζο? Γιατί είναι μια μεταγραφή που θα ξεφύγει, που ξεφεύγει σε νούμερα. Ότι πλέον ό,τι είναι να γίνει, έχει γίνει. Θα πρέπει λοιπόν ο Γιάννης Αλαφούζος, γνωρίζοντας το κόστος αυτής της μεταγραφής, έτσι, να πατήσει το κουμπί. Παπ, παπ, πατήσει το κουμπί για να γίνει. Είναι πάρα πολλά τα λεφτά. Εκεί που έχει φτάσει, πρέπει να πατήσει το κουμπί ο Γιάννης Αλαφούζος. Εκτίμηση να κάνω. Πιστεύω θα το πατήσει.

Ο Γιάννης λέει, Βαγγέλη, τώρα με την τηλεόραση των Ελλάδα, tvelada.gr, και εσύ και ο Παναγιώτης θέλετε και βάψιμο και κομμότρια. Πώς θα βγαίνετε έτσι στο γυαλί? Δίκιο. Μας έπιασε ξαπίνης. Δεν είναι τώρα, ούτε εσύ ούτε εγώ. Κοίτα εδώ, αξίριστοι είμαστε έτσι που είμαστε, δεν το ξέραμε. Έχει δίκιο. Τουλάχιστον ενδυματολογικά, Γιάννη μου, πρέπει να παραδεχτείς ότι είμαστε αξιοπρεπέστατοι και οι δύο. Με τα λινά μας, με το ένα μας, με τον άλλο, μας. Κοίτα εδώ. Φαίνουμε καλά. Είμαστε λίγο νούμερα, τι να κάνουμε, δεν το κρύβουμε.

Λοιπόν, πάμε σε 2-3 ειδησούλες πριν αποχωρήσουμε, γιατί ήρθε ο Γιώργος Κελάκης, έτοιμος να παραλάβει το μικρόφωνο, ο θείος από το χωριό. Λοιπόν, Ευαγγέλης Νικολάου, ο διεθνής με την Εθνική Ελπίδων, μέσος του Πανετολικού, ανανέωσε με τον Πανετολικό. Ένας άλλος Νικολάου, ο πρώην του Ολυμπιακού, που τα τελευταία χρόνια βγάζει το ψωμί του με επιτυχία στην Ιταλία, παρότι προτάθηκε σε μεγάλες ελληνικές ομάδες στις προηγούμενες δύο μεταγραφικές περιόδους, είναι έτοιμος να επιστρέψει στην Ελλάδα για λογαριασμό. Ο Νικολάου, ο στόπερ, ο αριστεροπόδαρος, ο πρώην του Ολυμπιακού, για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης. Ο Αστέρας Τρίπολης με τους μπάκους, πατέρα και γιο, έχει κάνει φουλ στροφή στο ελληνικό στοιχείο. Χτυπάει τον Κούτρι, θέλει τον Νικολάου, είναι κοντά στον Νικολάου, πήρε τον Κότσιρα, θέλει τον Γκουρμπέλη, θέλει τον Μπακασέτα. Το Νικολάου το στόπερ είναι κοντά στην επιστροφή του στον επαναπατρισμό του Νικολάου για λογαριασμό, επαναλαμβάνω, του Αστέρα Τρίπολης. Και επίσης μια σημαντική μεταγραφή διεθνή για την Μπάγερ Μονάχου. Έκλεισε τον Νέιθανελ Μπράουν από την Άιντρακ Φραγκφούρτη, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Φαμπρίτσιο Ρωμάνε, οι ΑΕΚτζίδες περιμένουν να τους πεις την επόμενη μεταγραφή. Εσύ που μιλάς με τον Ριμπάλντα, να δώσει ψωμάκι ξανά. Με το συμπάθειο Σπύρο, μην παρεξηγηθείς. Ξέρεις, ο φίλος, ο hater της ΑΕΚ, μην παρεξηγηθεί τίποτα να δώσει, που λέω, με την δώσει ψωμάκι.

0: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα 943 Ντερβέτεν Sports, ραδιόφωνο παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα. Είμαι ο Γιώργος Χελάκης και μαζί θα πάμε μέχρι τις 2, από τις 12 μέχρι τις 12.30 ήταν μαζί σας και σας κράτησε συντροφιά με πληροφορίες ο Ευάγγελος Μίχος, τον ευχαριστούμε πολύ. Πάμε λοιπόν τώρα σε γνωστούς κανονικούς ρυθμούς και ήρθε η ώρα να πάμε σε ποιον άλλον, στο γίγαντα, στον εξαιρετικό Κώστα Σαμοθράκη. Κωστή!
1: Έλα Γιώργη, καλησπέρα.
0: Πού είσαι ρε φίλε, γύρισες, επέστρεψες?
1: Ναι, εντάξει, όλα καλά.
0: Όλα καλά. Σ' ακούω λίγο βραχνιασμένο.
1: Εντάξει, ήταν μια εξέταση λίγο περίεργη.
0: Όλα θα πάνε καλά Κωστή, όλα θα πάνε καλά. Εφόσον εμείς ακούμε εδώ, βγάζουμε το συμπέρασμα ότι είσαι γίγας.
1: Καλά, εδώ έτσι κι αλλιώς θα είμαι μέχρι να φύγω οριστικά.
0: Να, για πού, μαθαίνω, πας μεταγραφή, φεύγεις, ναι, για CNN, για BBC, πού πας? Ναι, άστα αυτά BBC που ξέρεις, μην νομίζεις ότι δεν καταλαβαίνω τι μου λες.
1: Ναι, το BBC δεν τα βρήκα μισά λεφτά. Το CNN δεν έχει καλές παρουσιάστριες. Το απορρίπτω.
0: Αυτός κυρίες και κύριοι είναι ο Κώστας Σαμοθράκης που αγαπήσαμε.
1: Οπότε,
0: εν αντιθέσει με τις παρουσιάστριες του Μέγκα. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα εγώ γιατί είμαι ένα παιδί.
1: Η ρεπόρτερ,
0: με συγχωρείτε. Ναι, μην γίνει παρεξήγηση, η ρεπόρτερ.
1: Γιατί έχει καλές παρουσιάστριες στο Μέγκα, αλλά η ρεπόρτερ είναι μία.
0: Εντάξει. Μία, ό,τι πεις εσύ. Εγώ δεν. Περιορέξιος, περιορέξιος, όχι, ξέρω ποια λες. Περιορέξιος, κολοκυθόπιτα. Έτσι δεν είναι?
1: Καλά, κολοκυθόπιτα δεν είναι η κοπέλα, αλλά τέλος πάντων.
0: Όχι, τι λες τώρα, η κοπέλα είναι σαν τα κρύα τα νερά, για όνομα του Θεού.
1: Άλλοι είναι οι τυχεροί που δουλεύουν εκεί.
0: Ναι, δεν ξέρω για ποιους το λες, κάποιος θα ξέρει σε συμπάσχη
1: περιπτώσει. Βέβαια, λίμωνο.
0: Δεν ανοίγω αυτό το θέμα, δεν
1: ανοίγω. Εσύ δεν ξέρεις τίποτα.
0: Εγώ είμαι αθώος του αίματος τούτου.
1: Βέβαια, λίμωνο.
0: Λοιπόν, για πάμε. Γιατί υπάρχουν θέματα, υπάρχει λίγο τρέξιμο, υπάρχει μια κινητικότητα, έτσι δεν είναι Κώστα?
1: Ναι, αν και εγώ έλεγα αρχικά η εκτίμησή μου την, από την ερχόμενη εβδομάδα θα μπούμε στην τελική ευθεία και θα κλείσουν 2-3 μεταγραφές. Εντάξει, δεν συζητάω για τον Κάρμο, ο Κάρμο
0: τη Δευτέρα
1: θα είναι στο Ρέντι, αλλά φαίνεται στον Ολυμπιακό καταλήγουν τελικά στον Πόποβιτς.
0: Τερματοφύλακα μου μιλάς τώρα.
1: Ναι, Μαυροβούνιος είναι.
0: Ναι.
1: Έχει κάνει μια εξαιρετική χρονιά με τον Ερυθρό Αστέρα. Βέβαια δεν βολεύει στον προγραμματισμό γιατί θα πιάσει θέση ξένου, ενώ οι συζητήσεις που γινόταν με τον Χρήστο Γιώργο, ας πούμε, του Όφη θα ήταν διαφορετικό το πλάνο, γιατί είναι Έλληνας.
0: Ναι, αυτό λιγάκι ξέρεις, λέμε, γιατί ας πούμε παραξενεύει.
1: Ναι, γιατί
0: εντός
1: μπορεί να είναι και ένα μήνυμα ότι κάτι θα πάει καλά με κάποιον Έλληνα.
0: Μάλιστα. Ότι δηλαδή κάποιον άλλον Έλληνα έχει καπαρωμένο ή έχει τα υπόψη.
1: Καπαρωμένο δεν ξέρω, αλλά ίσως είναι σε καλύτερο δρόμο, ναι, από ό,τι ήταν πριν.

0: το προεκτείνω πολύ.
1: Όχι, μην το προεκτείνεις. Πάντως ο Ολυμπιακός εστράφει προς Πόποβιτς για να κάνει δίδυμα με τον Τζολάκη.
0: Ακριβώς, και με την υπογραφή του Ντάρκο, γιατί ο Ντάρκο τον ήξερε καλά και ο Ντάρκο ήταν και τις επαφές με τον Ερυθρό Αστέρα. Ξέρουμε στη Σερβία ο Ντάρκο ότι έχει καλές επαφές και τα λοιπά. Ήταν μέρες εκεί. Όπως και παρακολουθεί και το θέμα του Στάνιτς, του Σέρβου του Λιουντογκόρετς. Ασχολείται πολύ ο Ντάρκο. Φυσικά πάντα σε συνεργασία με τον Μεντιλίμπαρ που μιλάνε τα ισπανικά καλά και οι δύο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ τα αγγλικά του δεν είναι και πολύ καλά και αν ένας μπορεί να έτσι επικοινωνήσει άμεσα είναι ο Ντάρκο.
1: Ναι.
0: Όπως και ο Αβραάμ ο Παπαδόπουλος, να λύσω τις απορίες γιατί ο Αβραάμ ας πούμε επιλέχτηκε
1: να
0: αναλάβει δεξί του χέρι. Καταρχάς να σου πω ότι ο Αβραάμ γνωρίζει 2-3 γλώσσες, αλλά σε μην ξεχνάμε ότι έχει μεγαλώσει στην Αυστραλία ο Αβραάμ, έτσι. Για όσους δεν το γνωρίζουν. Γνωρίζει 2-3 γλώσσες, αλλά γενικά είναι φαίνεται να εκτιμούν στον Ολυμπιακό ότι είναι ο άνθρωπος για τα αποδυτήρια και για το ελληνικό στοιχείο, αλλά και γενικά έχει περάσει 9 χρόνια ρε και εγώ από τον Ολυμπιακό, οπότε ξέρει το Ρέντι, ξέρει τις ειδικές συνθήκες που υπάρχουν στα αποδυτήρια εκεί κάτω, οπότε μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα κάποιες καταστάσεις. Όχι ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, το διευκρινίσω, απλά θεωρήθηκε ότι είναι ο πιο ιδανικός αυτή τη στιγμή για αυτό το post. Άλλωστε ήταν και στην ΚΑΠΑ 17.
1: Βεβαίως.
0: Πέρσι.
1: Λέγεται ότι έκανε καλή δουλειά, δεν έχω εικόνα εγώ προσωπικά.
0: Ούτε λέτε, και εγώ έχω, αλλά εντάξει, θα το δούμε. Γενικά μοιάζει σαν Αντισυλλαϊδόπουλος, να σου το πω έτσι.
1: Ναι, κάπως έτσι, ναι.
0: Κάπως έτσι το βλέπουμε.
1: Και προφανώς θα έχει και καλή επαφή με τους παίκτες, έτσι, γιατί δεν τους χωρίζει μεγάλη ηλικία και διαφορά.
0: Γενικά ξέρει τον οργανισμό Ολυμπιακό, δεν ξέρει εγώ. Το έχει ανάγκη ο Ολυμπιακός από τότε που έφυγε ο Σάββας ο Θοδωρίδης, ας πούμε, εντάξει, είναι ο Κώστας ο Καραπαπάς.
1: Θέλει έναν μέσα στην καθημερινότητα και μάλιστα με τεχνικές γνώσεις όπως αυτές που έχει ο
0: Αβραάμ. Τέλος πάντων, υπάρχουν 2-3 άνθρωποι γύρω από το Μεντιλίμπαρ που τον περιφράζουν ιδανικά, θα έλεγα. Δηλαδή ο Κώστας ο Καραπαπάς, ο Αβραάμ, ο Καρεμπέ, ο Ντάρκο. Είναι επιλεκτικές όλες οι επιλογές εδώ και χρόνια, γιατί βλέπουμε τι γίνεται και στις άλλες ομάδες. Έτσι αλλάζουν σαν τα πουκάμισα γενικούς τεχνικούς διευθυντές, το ένα το άλλο. Αν και ακούγεται ότι μπορεί να έχουμε κάποια αλλαγή.
1: Δηλαδή?
0: Στο πλάνο, πώς να το πω τώρα, στο πλάνο κάποιου ανθρώπου που μπορεί να προσθεθεί εκεί στον προπονητή. Κάποιο νέο πρόσωπο, ας πούμε. Απλά μια φήμη είναι, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει, δεν το έχω ψάξει και πολύ να σου πω την αλήθεια. Από εκεί και πέρα ο Ρόκα και αυτός φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο η περίπτωσή του, γιατί δεν είναι μόνο ότι ο Ολυμπιακός θα έχει βρει με τη Γιρόνα, αλλά και ο ίδιος ο παίκτης πιέζει από ό,τι γράφουν στην Ισπανία. Θέλει να έρθει στον Ολυμπιακό, εκτιμά πολύ το Μεντιλίμπαρ. Προφανώς είναι ένας παίκτης που για να επέμενε τόσο πολύ ο Μεντιλίμπαρ του κάνει τη δουλειά σαν εξτρέμ. Δηλαδή έχει το ένα προς έναν που θέλει πολύ, δεξιοπόδαρος, αλλά παίζει και αριστερά, παίζει και αριστερά, παίζει και δεξιά. Και είναι ο παίκτης ο οποίος κάνει τη δουλειά που δεν έκανε ο Καμπελάς που επέλεξε ο Ολυμπιακός πέρυσι, δηλαδή να γυρίζει πίσω να μαρκάρει αυτά που θέλει ο Μεντιλίμπαρ από τους εξτρέμ.
1: Ναι.
0: Έτσι, το έχει αυτό. Και γενικά είναι και ένα νέο παιδί, είναι μια μεταγραφή με προοπτικές, ας πούμε, έτσι.
1: Ξέρεις τι δεν ξέρω ρε Κώστα για τον παίχτη αυτό?
0: Τι?
1: Δεν ξέρω, όχι ξέρω, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Είναι παίχτης του έρχομαι σήμερα και παίζω αύριο βασικό στον Ολυμπιακό?
0: Δεν μπορώ να σου υπογράψω ούτε και να σου δώσω αυτή η απάντηση. Θα το δούμε στην
1: περίπτωση. Λέω πώς το αντιμετωπίζει ο ίδιος ο Μεντιλίμπαρ.
0: Προφανώς ο Μεντιλίμπαρ.
1: Φέρτε μου το Ρόκα να τον, γιατί τον προορίζω για βασικό. Εντάξει, μπορεί να τον προορίζει και να μην του βγει. Οκ, αλλά αυτά πάντα σημαίνουν στο ποδόσφαιρο. Αλλά αυτό είναι.
0: Ναι, κοίταξε, Γιώργη, έτσι κι αλλιώς στον Ολυμπιακό υπάρχει εκκρεμότητα πάντα το θέμα του Ποντένσε. Μην το
1: βγει. Ναι, όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Έστω και αν είναι μια δύσκολη περίπτωση, όπως και το Αβραμπάτ, και οι δύο είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις, αλλά μην τις βγάζουμε ποτέ από τη συζήτηση.
1: Το κάδρο, όχι, προφανώς.
0: Έτσι. Να, είναι προφανές όμως ότι θα καθυστερήσουν, θα καθυστερήσει να βρεθεί μια λύση. Εδώ και τώρα δηλαδή δεν το βλέπουμε, εννοείται.
1: Δεν το βλέπεις για τον Ποντένσε, για τον Ρόκα το βλέπεις?
0: Ναι, ναι, του Ρόκα μοιάζει μια σαν τελειωμένο, αλλά ξέρεις, με αυτά που έχουμε δει εδώ και δύο μήνες, με βλέπεις λίγο επιφυλακτικό, ας πούμε, γιατί δεν θέλω να...
1: Μίλα μας για Στάνιτς.
0: Ναι. Γενικά δεν θέλω ο κόσμος να τον παρασύρουμε, ας πούμε, σε λάθος εντυπώσεις και ναι, τα λοιπά.
1: Πες μας με τον Στάνιτς τι γίνεται.
0: Τον?
1: Ο Στάνιτς είναι πολύ κοντά τώρα. Είναι κοντύτερα από τα
0: λεφτά. Πολύ κοντά δεν θα έλεγα, δεν, αλλά εντάξει, παραμένει. Γιατί οι Βούλγαροι παίζουν ένα περίεργο παιχνίδι εκεί. Ενώ είχαν πάει στα 9, κάποια στιγμή, χθες το χθες έλεγαν να επιμένουν στα 10. Πάρε να μου δείξουν όσο μπορούν περισσότερα. Για Βούλγαρους μιλάμε.
1: Τη δουλειά τους κάνουν και αυτοί.
0: Και αυτοί, αλλά και ο Ολυμπιακός, όπως είδαμε και με την περίπτωση του παίχτη του Λεβαδιακού.
1: Του Τσάπρα, ναι.
0: Του Τσάπρα δεν τσιμπάει από τέτοια. Δηλαδή γενικά στον Μαρινάκη, δηλαδή, ξέρεις, δεν αρέσουν οι εκβιασμοί και αυτού του στυλ. Δίνω τόσα, θέλω τόσα, πάρε τόσα. Υπάρχουν και άλλες ομάδες. Δηλαδή το ότι βγήκε ξαφνικά, ας πούμε, η Celtic να ενδιαφέρεται για το Στάνιτς, ναι, δεν έχει καμία βάση.
1: Δεν έχει.
0: Η Celtic δεν έχει κάνει καμία πρόταση τηλεογόρηση για το Στάνιτς.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή βγαίνουν, ξέρεις, τώρα βγάζουν ονόματα, ας πούμε, στην πορεία για να δείξουν ότι υπάρχει ενδιαφέρον. Και το άλλο θέμα που φαίνεται να είναι σε εξέλιξη είναι ότι η Πάρμα, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός παίρνει στην προετοιμασία τον
1: Στρεφέτσα,
0: Στρεφέτσα και ότι δεν είναι διατεθειμένος να τον δώσει όσο φαίνεται να κάνει μια καλύτερη πρόταση από αυτή που είχε κάνει. Βέβαια ο Ολυμπιακός θέλει 5 εκατομμύρια σχεδόν, λιγότερα από τα λεφτά που είχε δώσει. Τόσα είχε δώσει με τα μπόνους πήγαινε, μπας περιπτώσει, 6-7. Και φαίνεται να έχει κάνει, να έχει την πρόθεση να κάνει μια καλύτερη πρόταση. Οπότε αν απαλλαγεί ο Ολυμπιακός από τον Στρεφέτσα και βάλει 4-5 εκατομμύρια στο ταμείο του, θα είναι μια καλή κίνηση,
1: ναι,
0: να μπορείς να κινηθεί και ο Ολυμπιακός καλύτερα.
1: Διαφορετικά εγώ δεν βάζω χ στον παίκτη Στρεφέτσα αγωνιστικά, Κώστα, τον θεωρώ να παίξει.
0: Εγώ επειδή είδα έτσι από περιέργεια μερικά παιχνίδια της Πάρμα, δεν έχει καμία σχέση με τον Στρεφέτσα που βλέπαμε στον Ολυμπιακό, ρε φίλε. Και τα γκολάκια του έβαλε και καλή παρουσία είχε και μιλάμε για καμπιονάτο, έτσι.
1: Ναι,
0: άλλο
1: ναι,
0: το καμπιονάτο, άλλο το ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Έτσι, έτσι, ναι.
0: Τώρα, ξέρεις, είναι μερικές φορές που και κάποιοι παίκτες δεν είναι σε μια ομάδα και ψυχολογικά, δηλαδή είδαμε και τον Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, πώς έδεσε στην αρχή, μετά πώς άλλαξε, που έμεινε εκτός. Είναι θέμα ψυχολογίας, είναι θέμα πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο. Πήγε στη Λιόν, ας πούμε, έκανε καλά παιχνίδια, επέστρεψε δυνατά. Είναι και πώς το κάθε παίχτης το βλέπει, πώς προσαρμόζεται σε μια ομάδα. Ο Στρεφέτσα στην Πάρμα προσαρμόστηκε, άλλωστε ξέρει και το Ιταλικό πρωτάθλημα.
1: Καλά, βέβαια, ναι, για να συζητάμε.
0: Ήξερε, ήταν εκεί στην Κόμο, ξέρω εγώ. Τέλος πάντων, και αυτό είναι το θέμα, είναι σε εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει για το αριστερό μπακ. Όπως καταλαβαίνεις δεν υπάρχει καμία εξέλιξη. Αυτό που ξέρω είναι ότι ο Ντουάρτε που είναι ελεύθερος από τη Χεφτάφε και είναι η δεύτερη επιλογή αν δεν βρεθεί κάτι άλλο, ζητάει ένα πολύ, πολύ δυνατό συμβόλαιο. Είναι το τελευταίο του που θέλει να κάνει και λογικό το βρίσκω για 1,5 εκατομμύριο για αριστερό μπακ, δηλαδή ενός χρονών δεν νομίζω ότι δίνει ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ντουάρτε δεν είναι αριστερό μπακ, είναι στόπερ.
0: Για στόπερ, συγγνώμη.
1: Όχι, είναι πολλά τα λεφτά.
0: Μπερδεύτηκα, εντάξει, με τα ονόματα εδώ. Λοιπόν,
1: τα ονόματα με τα κορίτσια με μπερδεύεις για την άλλη φορά που μπερδεύτηκες, εκτέθηκες. Πρόσεχε τα αυτά.
0: Όχι, όχι.
1: Ποδοσφαιριστές πέσουν λάθος, δεν μας πειράζει. Με τα κορίτσια μην μπερδεύεις. Τη Μαρία, με τη Σούλα, την Κίτσα.
0: Το πρόβλημα είναι να με προσέξεις όταν μιλάμε για αντρικά ονόματα εκεί. Μάλλον μην ανησυχείς. Έχω γνώση.
1: Το έχω υπόψη μου, δεν
0: λοιπόν, κάπως έτσι έχουν τα πράγματα, Γιώργη. Να δούμε και τι θα κάνει και το Μαρόκο και το Ιράν, αν θα το πει σήμερα και θα συνεχίσει το Μουντιάλ και πότε θα επιστρέψουν και οι δύο. Το βλέπω το πρώτο στάδιο της προετοιμασίας να το κάνουν σίγουρα. Οπότε μιλάμε για 20 Ιουλίου και μετά.
1: Με Γιάρεμτσουκ Κλέιτον θα πάει ο Ολυμπιακός, φαίνεται.
0: Ναι, ναι, μα
1: για αρχή ξεκάθαρα μιλάω, μην γίνει παρεξήγηση, για αρχή μιλάω. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι, με αυτούς τους δύο ο Γιάρεμτσουκ βασικός θα είναι. Ο Γιάρεμτσουκ που το ξέρουμε, μας ξέρει. Είναι ιδανικός. Έχει μάλιστα ξεκινήσει και δουλεύει γιατί είδα ένα αποσταρισμά του. Κάνει ξεκινήσει ατομικές προπονήσεις παρότι ήταν με την Εθνική Ομάδα της Ουκρανίας και καθυστέρησε να πάει διακοπές. Κάνει ατομικές προπονήσεις. Είχε πάει και στο γήπεδο της Δυναμό Κιέβου και μάλιστα ευχαρίστησε τη Δυναμό τη διοίκηση που του παραχώρησε τις εγκαταστάσεις, δείχνει να είναι σε καλό φεγγάρι. Εμένα η εκτίμησή μου είναι αυτή τη στιγμή από τους 4 που έχει ο Ολυμπιακός, βάζω και τον Ελκαμπή μέσα, γιατί ο Ελκαμπή από το Κόπα Αφρικα και μετά ήταν σκέτη απογοήτευση. Ο πιο αξιόπιστος σέντερ φορ του Ολυμπιακού είναι ο Γιάννη Μητσού.
1: Ναι.
0: Εγώ έχει αυτό λέω. Ο Ταρέμι έχει να βάλει γκολ 4 μήνες. Mm-hmm. Ο Ελκαμπή πιστεύω ότι θα αρχίσει να συνελθεί και από το Μουντιάλ, γιατί έχει ψυχολογική και σωματική φθορά μεγάλη από το Κόπα Αφρικα και μετά.
1: Μου, και έχει, αν δεν ξεκουραστεί, είναι ένα παιδί το οποίο, πώς να σου το πω Κώστα τώρα, επειδή τυχαίνει να μαθαίνω και εγώ ορισμένα πράγματα, ναι. Είναι το ψυχολογικό βάρος που κουβαλάει είναι
0: μεγάλο. Μεγάλο, μεγάλο. Το είδα, α πούμε, πως έχασε και δύο καλές φάσεις που είχε προχθές με το Μαρόκο να πετύχει.
1: Ναι, ναι, ναι. Δίνει και μεταφυσικές εξηγήσεις για αυτό που συμβαίνει.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Και ύστερα είναι και το άλλο. Παλεύει με τους δαίμονές του, ναι.
0: Ναι, όπως έλεγε και ο Νίκος Αναστόπουλος, έχει περάσει και αυτός και για 4 και για 5 μήνες. Ο center four, όταν αρχίσει να βάζει γκολ, θα πάρει φορά και δεν σταματάει. Έτσι. Όταν σε πάει κόντρα, σε πάνε όλα κόντρα. Αυτό και για την εικόνα θα βλέπουμε.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Γεωργάκη, καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά. Μακρηγορήσαμε σήμερα, κυρίες και κύριοι, με τον φίλο μου τον Κώστα του Σαμαθράκη. Ήταν πολλά τα θέματα του Ολυμπιακού και δεν έχουμε επικοινωνήσει με τον Νίκο τον Μποζιονέλο. Θα επικοινωνήσουμε τώρα, μήπως μπορεί αμέσως μετά τις αθλητικές ειδήσεις που θα ακούσετε από τον Πάνο Πουρναρά να τα πούμε.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Βαθυλώματα που χαλάζει? Τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα? Τέλος. Γρατζουνιές? Τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας? Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 9.43, Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Όσα γνωρίζω περί ηθικής και καθήκοντος, μου τα έμαθε το ποδόσφαιρο. Αλμπέρ Καμί, φιλόσοφος, συγγραφέας.
7: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού της ΣΕΤΟΥΝ, Ελμίρ Ραστόντερ, βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Μέχρι το 2030 αναμένεται να υπογράψει ο Ελβετοσκοπιανός. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα βγάλει από τα ταμεία του Τρεφίλη. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Νταβίτ Κάρμο, Ζωέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Μέχρι την Δευτέρα αποφασίζει για την προετοιμασία ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Μέσα τις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης τα μπαν που επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Η απόκτηση στόπερ παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικό στον Όφη για ακόμα ένα χρόνο αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονος αριστερός αμυντικός Νίκος Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια, Μπρανκού Μπαντιό. Διαψεύδει τα σενάρια περί αποχωρήσεως του Τσέντι Όσμαν, η πράσινη ΚΑΕ. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος, στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ, στις 3 Ουρουγουάη, Ισπανία, Πράσινο Κορτήρι, Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Η Μπεσίκτας θα είναι ομάδα της EuroLeague για τη σεζόν 26-27 σύμφωνα με τον Basket News. Έφυγε από την ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος Βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Καστελιάνη, σε ηλικία 56 ετών. Στο βόλι γενικών ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλοκέρ αριστεία στον Τάιν. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park της Αθήνας. Ο Οκτάκης, παγκόσμιος πρωταθλητής, σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομολογό του στην Toyota Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Σιλάκης.
8: 943 Interveten Sports. Το καλό αθλητικό.
3: αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια. Goal!
9: Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα την εκπομπή Η Θεία από το Χωριό με το θείο Γιώργο Χελάκη στο μικρόφωνο. Ο φίλος μου ο Γιάννης ο Καμιώτης λέει: ευχαριστώ πολύ παιδιά για το τραπέζι το βράδυ, να είστε καλά, θα πιούμε ένα ποτήρι στην υγειά σας. Εννοεί ο φίλος που κέρδισε τα τερτύπια. Γιώργα, να σε ρωτήσω, αφού του φάλ θα του έβγαζε ένα ελληνικό διαβατήριο, δεν έπαιξε λάθος να τον αφήσουν να φύγει? Επίσης υπάρχει κίνδυνος για μοντέρο να μας τον τσιμπήσουν και αυτόν. Ρώτα τον Άρχοντα Κόγκα, θα τον ρωτήσω ρε παιδιά, αλλά ο Ολυμπιακός, έτσι, έχει τρεις ξένους. Ντόντα Χολ, έτσι, Ταϊρίκ Τζόνς και Νίκολα Μιλουτίνοφ. Δεν μπορούσε να έχει τέσσερις. Έκανε την επιλογή ο προπονητής και θεωρεί ότι αυτοί οι τρεις είναι πιο χρήσιμοι από τον φάλ. Αυτή την επιλογή έκανε. Ο Μάριος ο φίλος μου λέει: η πιο φλόρικη Γερμανία όλων των εποχών. Ο πρωταθλητής του Εκουαδόρ πρέπει να κάτσει στον πάγκο της μεγαλύτερης ομάδας της Ελλάδας. Είναι μεγάλη γαυρόφατσα, μάλιστα. Πάντως ήταν ζημιά αυτή που έπαθε η Γερμανία. Βεβαίως προκρίνεται, εντάξει, αλλά ερχόταν με φόρα. Αυτό που έπαθε ήταν ζημιά μεγάλη.

0: Ο φίλος μου ο Λάμπης μου λέει, μας άφησε εκτός Μουντιάλ, έχει ομάδα κανένα χρόνο να κάνει νίκη και αυτός είναι ακόμα εκεί. Μιλάμε φυσικά για τον Γιωβάνοβιτς, την παρεούλα του Μπακασέτας, Κουρμπέλης, Μασούρας και λοιποί συγγενείς και στην απέξω υπερπαίκτης Κωνσταντέλιας. Και τώρα τάχα κλαίνε γιατί το παιδί και μπράβο του είπε ότι δεν κατεβαίνει στην Εθνική σαν νέος Φορτούνης. Σαν νέος Φορτούνης. Καλό απόγευμα και καλή εποπτική από Κύθνο, από έναν οπαδό του θρύλου, λέει ο φίλος μου Λάμπης που μένει μόνιμα στην Κύθνο. Έχουμε τον Νίκο Μποζιονέλο. Νίκο, συγγνώμη για την καθυστέρηση. Μακρηγόρησε ο Κώστας Σαμοθράκης. Όταν μιλάμε για Σαμοθράκη, καταλαβαίνεις.
1: Σαμοθράκης είναι αυτός, τι να κάνουμε.
0: Σαμοθράκης είναι αυτός.
1: Με κάνεις τούρμπο με αυτά που ακούω, να ξέρεις, τα μηνύματα.
0: Πες μου, δεν συζητήσαμε.
1: Μου θυμίζει ένας που μου σχολιάζει τις προάλλες. Μου λέει, έλα μου, λέτε, έγραφα ρε παιδί μου, κάτι αρεκόρο, με έχει κάνει αυτό, αυτό, Ρονάλντο. Σκόραρες εκ το διαφορετικό μουντιάλ, ξέρω εγώ, παίζεις διαφορετικό μουντιάλ, τρομερά πράγματα. Έλα μου λέει τώρα ποιος Ρονάλντο, όλο φωτογραφίες και σέλφι είναι.
0: Εντάξει.
1: Και κοιτάω λίγο το προφίλ του και του λέω, χωρίς του λέω να σε προσβάλλω, είσαι ένας, του γράφω το επάγγελμά του, του γράφω και την πόλη του και από εκεί κάθεσαι και κρίνεις κάποιος ο οποίος είναι 41 και αντί να κάθεται με την περιουσία που έχει, πάει και πεις μουντιάλ.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Τα ίδια πράγματα βλέπουμε και με την εθνική ομάδα. Δηλαδή τώρα και η ιστορία παίζει με τον Κωνσταντέλια, επειδή προφανώς
0: όλοι έχουμε ακούσει
1: διάφορα και έχει περισσότερα, έχει παραπάνω ψωμί κτλ. Για εμένα, να το πω λίγο χήμα, αν μου επιτρέπεις Γιώργο, χαίστηκα για την μπάλα. Είναι ένα κοινωνικό ζήτημα που πρέπει να μας προβληματίσει.
0: Ναι.
1: Και εννοώ νοήτο. Το τι επιρροές δέχεται ένα παιδί που είναι ακόμη teenager.
0: Ναι.
1: Οι επιρροές δέχεται όσο έχει να κάνει με αυτούς που εγώ προσωπικά αποκαλώ και συνειδητά Χριστιανο Ταλιμπάν όλων των θρησκειών.
0: Ναι.
1: Και εννοώ νοήτο.
0: Ναι. Καταλαβαίνω
1: λοιπόν,
0: τι θέλει να
1: πει. Όλα τα άλλα λοιπόν, ο Ιβάν το ένα το άλλο, ναι, δεν πήγε παιδιά η Εθνική, το είπαμε και πήγε το Κουρασάο. Όταν θα δείτε πώς είναι τα προκληματικά και πώς θέσεις πήρε η Ευρώπη, που δεν πήρε περισσότερες και καλά, και καλώς δεν πήρε πολλές περισσότερες αναλογικά, γιατί είχε ήδη περισσότερες. Και πήγαν, άνοιξαν οι υπόλοιπες θέσεις, θα πάει και το Κουρασάο, αύριο μεθαύριο θα πάει και η Μοζαμβίκη. Θα πάει και, πώς θέλετε, την πατρίδα του Καρεμπέ, την ξεχνάω, κάτω εκεί στον Ειρηνικό.
0: Δηλαδή την ξεχνάω και εγώ τώρα.
1: Η Νέα Καλλιδονία που είχε πάει στα Παρά, δηλαδή θα πάνε και αυτές, κάποια στιγμή θα πάει και η Εθνική. Λοιπόν, η Σκωτία, μια χαρά στάθηκε, εντάξει, απλά τα λέγαμε και χθες πάει πάλι να συνεχιστεί το σερί. Όσες ομάδες πήγανε καλά. Όσες μείναν έξω, αφήστε την Ελλάδα και αφήστε την Ιταλία που είναι το προφανές. Κοιτάξτε ποιες άλλες, δεν πήγε η Πολωνία. Είναι τα τελευταία χρόνια παρούσα σε Euro και Μουντιάλ. Δεν πήγε η Δανία.
0: Ναι.
1: Που
0: ναι,
1: βλέπετε
0: ναι.
1: Τώρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού είναι όλη η Δανία θα πω στη λίστα. Δεν πήγανε πολύ μεγαλύτερα ονόματα. Οι εθνικές πέραν και τη φάση τους. Η Χιλή, πάτωσε στα πραγματικά. Ποια η Χιλή.
0: Ναι.
1: Και λέει, δεν βγάζουμε
0: τέτοια. Ωστόσο πονάει ρε Νίκο, 12 χρόνια ρε Νίκο. Πονάει.
1: Έφελε, κάποια στιγμή θα γυρίσει. Δεν είναι ότι πηγαίναμε συνέχεια και λείπουμε σε κάποιον.
0: Όχι. Είναι όμως ότι είχαμε στρώσει μια κατάσταση και τώρα πάμε.
1: Για μένα ήταν τεράστια χαμένη ευκαιρία τον παράσμα με τη Γεωργία. Θα μπορούσε να μας βοηθήσει και ψυχολογικά η παρουσία στο γύρο. Ήταν αυτό το κολοπέναλτι που θα μας κυνηγάει για καιρό. Ήταν και ψυχολογικό ράπισμα για την εθνική ομάδα. Εγώ θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια δουλεύει σωστά και δεν εννοώ μέσα στο γήπεδο και οργανωτικά και με άλλα θέματα η εθνική ομάδα.
0: Έτσι. Νίκο, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Την άποψή μου.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, χωρίς Κωνσταντέλια αυτή η ομάδα είναι ποδοσφαιρικά ανάπηρη. Διότι δεν υπάρχει άλλος παίκτης να παίξει εκεί. Ο Μπακασέτας δοκιμάστηκε, έχει προσφέρει πολλά στην εθνική ομάδα, δεν υπάρχει αμφιβολία.
1: Πέρασε καμία. Και
0: ο καιρός, ναι. Πέρασε και ο καιρός, εντάξει, αυτό είναι ανθρώπινο δάνειμα. Δεν υπάρχει παίκτης για τη θέση αυτή. Κωνσταντέλιας ήταν κάτι άλλο.
1: Δεν έχω δει, εγώ δεν ξέρω, δεν προλαβα το Χατζηπαναγή. Ακόμα και στο ξεκίνημα του άλλα ταλέντα, θα πιάσω και τον Νίνι που είναι ένα συμπαθέστατο παιδί.
0: Αλίμονο.
1: Δεν ήταν τόσο ταλέντο σε αυτή την ηλικία όσο ήταν ο Κωνσταντέλιας.
0: Ναι, συμφωνώ μαζί σου.
1: Το θέμα λοιπόν είναι, παιδιά, για να μην το θέτουμε για την εθνική, δηλαδή γιατί αύριο μεθαύριο μπορεί ο Κωνσταντέλιας να πει δεν παίζω Σάββατο όταν παίζει ο ΠΑΟΚ. Καταλάβατε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Γράφτε εκεί που δεν βγαίνει με line, να μην το λέω στον αέρα, τα περί ομάδων και περί αθλητισμού και να κάτσουμε να δούμε γιατί υπάρχουν αυτές οι αγκυλώσεις και οι επιρροές προς νέους ανθρώπους στη χώρα μας.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι είμαι ξεκάθαρος.
0: Είσαι
1: όλα τα άλλα
0: ξεκάθαρος.
1: Είναι για να καθόμαστε να πούμε για τον Ιβάν, να πούμε για τον Λουτσέσκου, να πούμε για τον. Εντάξει, οκ. Okay,
0: βρε, είσαι εθνική ομάδα Γερμανίας. Τι είναι αυτά που παθαίνεις.
1: Τι παθαίνεις.
0: Χάνεις.
1: Κλασική, ρε. Εδώ πανηγυρίζουν που πέρασαν τον όμιλο. Έχω να περάσουν τον όμιλο μου για άλλα δύο χρόνια. Ναι. Αλλά τώρα που πήγαν στα νοκάουτ, παιδιά, το ξέρετε, μου να χώνευτη αυτή η ομάδα, το έχω ξαναπεί. Μου να χώνευτη σαν εθνική ομάδα, αλλά τώρα θα του σεβόμαστε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι όπως πάνε τα νοκάουτ, θα έχουμε θεματάκια. Δεν ξέρω αν τα έχει δει.
0: Ναι, ναι.
1: Θα να ανοίξω πάλι και το καταπληκτικό αρχείο. Καταρχάς, αν τελείωνε, ρε παιδί μου, και πάνε όλα λογικά, έτσι, και τελείωσε, και τελείωνε τώρα το Μουντιάλ, η φάση των ομίλων, πας για προημιτελικό Γαλλία-Γερμανία. Όχι, συγγνώμη, για φάση των 16 Γαλλία-Γερμανία. Και όποιος περάσει με Ολλανδία ή Μαρόκο. Με τα νυν δεδομένα τώρα, έτσι, γιατί αυτά μπορεί να αλλάξουν. Πας για φάση των 16. Πας για Πορτογαλία, Κροατία τώρα όπως είναι.
0: Να
1: και
0: πούμε
1: περάσει,
0: τα ζευγάρια που είναι, να πούμε τα ζευγάρια που ξέρουμε τώρα είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, ναι. Ιαπωνία, ναι. ΗΠΑ, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο.
1: Αυτά τα ξέρουμε, ναι. Πολύ ναι. δύσκολο η αποστολή της Ολλανδίας.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Έχουν περάσει Γερμανία, Μεξικό, Αργεντινή, Αυστραλία, Ελβετία, Ακτή, Ελεφαντοστού και περνάνε όπως δείχνουν τα πράγματα. Αλλά δεν ξέρουμε την κατάταξη. Γαλλία, Σουηδία, Νορβηγία, Εκουαδόρ και Κολομβία. Έτσι λέω απλώς για να έχουμε μια εικόνα.
1: Εγώ σου λέω πώς μπορούν να σταυρώσουν μετά. Ναι, ναι. Δηλαδή μπορεί να σου βγάλει Πορτογαλία και Κροατία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και όποιος περάσει να παίξει με τους Ισπανούς.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις τι να γίνει, έτσι. Ευνοϊκό, πολύ ευνοϊκό μονοπάτι για τους Αμερικανούς, έτσι ναι. όπως εξελίσσεται. Γι' αυτό υπάρχει μια εικασία και στα social media που διαβάζω από το πρωί ότι γι' αυτό τους βάλανε στον τρίτο όμιλο και όχι στον πρώτο. Για να έχουν πιο ας πούμε ευνοϊκή κλήρωση. Εντάξει, δεν απολύσα αυτό, αλλά okay, το ακούω.
0: Η Βοσνία δηλαδή, είναι ένας αντίπαλος βατός, βέβαια.
1: Υπάρχει σενάριο που στέλνει την Αμερική στα προημιτελικά γιατί παίζει με τους Βόσνιους που δεν έχουν εντυπωσιάσει αλλά περνάνε ως τρίτη. Και από εκεί και πέρα Αίγυπτος ή Αλγερία. Ματσάρα αυτό. Δηλαδή Αμερική, Βοσνία. Περνά στη Βοσνία, Αίγυπτος ή Αλγερία. Αν δεν σε γλεντήσει κανένα Σαλάχ, κανένα Αλγερινός εκεί πέρα, πα προημιτελικά η Αμερική με. Ή Πορτογάλους ή Κροάτες ή Ισπανούς.
0: Ναι, ναι, εκεί αρχίζουν τα πολύ δύσκολα. Okay.
1: Εγώ θα πω έτσι και παίξει Ισπανία-Αυστρία. Η Αυστρία δεν έχω πολύ ψηλά αγωνιστικά.
0: Ναι, καλή ομάδα, πολύ δεμένη.
1: Εντάξει, τώρα μόλις διαμορφωθεί το μονοπάτι, δηλαδή την Κυριακή το πρωί θα ξέρουμε.
0: Έχεις κανένα μηντιακό.
1: Θα ξέρουμε περισσότερα. Όχι ιδιαίτερα από τα τελευταία που ξέρουμε. Περιμένουμε το τι θα καπνίσει πάλι στον Αλαφούζο να αγοράσει.
0: Έχει αυτό τον ίστρο τον αγοραστικό αυτή την περίοδο, ναι.
1: Ναι, εντάξει, καλά, κάνε παιδί. Θα πάω σε κάποια φάση να μας πει και τι ακριβώς σχεδιάζει.
0: Ναι, ναι, ναι. Που θα δούμε, τι θα δούμε. Σωστά. Νίκο, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλώς ήρθατε.
0: Καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Θέλω να σας θυμίσω το Μουντιάλ Εμπιστευτικό. Ένα εξαιρετικό πολυσέλιδο βιβλίο του Νίκου. Εκεί θα βρείτε ιστορίες για τα Μουντιάλ και μάλιστα ιστορίες πλεγμένες με το κοινωνικό και πολιτικό και οικονομικό περιβάλλον της κάθε ιστορίας στην οποία ο Νίκος αναφέρεται ξεκινώντας προπολεμικά και φτάνοντας μέχρι τις μέρες μας. Μουντιάλ εμπιστευτικό, μην το χάσετε.

0: Να τα ξαναπώ σε ό,τι αφορά το Μουντιάλ. Έτσι, έχουμε σίγουρα μάχες στη φάση των νοκάουτ. Υπάρχουν 4 ζευγάρια που έχουν ήδη προκύψει. Είναι Νότια Αφρική, Καναδάς, Βραζιλία, Ιαπωνία, ΗΠΑ, Βοσνία, Ολλανδία, Μαρόκο. Και αυτό το Ολλανδία-Μαρόκο έχει πολύ ενδιαφέρον. Ακόμα 6 ομάδες οι οποίες έχουν εξασφαλισμένη θέση στη συνέχεια της διοργάνωσης, αλλά αναμένουν τον αντίπαλό τους. Και αυτές είναι η Γερμανία, το Μεξικό, η Αργεντινή, η Αυστραλία, η Ελβετία και η Ακτή Ελεφαντοστού. Και υπάρχουν και 5 ομάδες οι οποίες θα μάθουν με τη λήξη των ομίλων ποια θέση θα λάβουν με βάση την τελική τους κατάταξη. Και αυτές είναι η Γαλλία, η Σουηδία, η Νορβηγία, το Εκουαδόρ και η Κολομβία. Λοιπόν, Γιώργος Κογκαλίδης.
1: Τη στιγμή που όλοι
0: περιμένατε. Θιέ, δεν ξέρω από πού να αρχίσω, γι' αυτό θα σου κάνω, κάνω ερωτήσεις και δίνε μου σύντομους απαντήσεις.
1: Όπως είμαι με τα ρούχα.
0: Όπως είσαι με τα ρούχα, τι συμβαίνει με τον Οσμάν, ερώτηση πρώτη.
1: Ό,τι συμβαίνει και με όλους τους υποδέλυπους στον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι αυτή τη στιγμή λένε ότι δεν δίνουμε κανέναν, δεν φεύγει κανένας. Θα μείνουν όλοι. Αν θες τη γνώμη μου, δεν μπορεί να μείνουν όλοι.
0: Δεν μπορεί να μείνουν όλοι. Λες.
1: Δεν μπορεί. Ναι. Εκτός αν δεν κάνει μεταγραφές ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Α, δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Mm. Βεβαίως δεν έχει κλείσει πουθενά ο Οσμάν. Είναι αντικουρώμενες οι πληροφορίες. Mm. Από τον Παναθηναϊκό λένε ότι δεν θέλει να πάει πουθενά.
0: Ούτε ο Χουάντσο. Και για τον Χουάντσο είναι κάτι ανάλογο.
1: Και για τον Χουάντσο βγήκε ο Δημήτρης Κοντός.
0: Ο Δημήτρης Κοντός, ναι.
1: Ότι δεν φεύγει, δεν πρόκειται να φύγει, δεν πρόκειται να πάει πουθενά.
0: Ναι.
1: Εγώ ξαναθέτω το ερώτημα. Αν ο Παναθηναϊκός πάει να πάρει τον Μπόγκα, για τον οποίο γράφτηκε ότι είναι κοντά.
0: Τεσάρι, για να εξηγήσουμε στον κόσμο.
1: Παρακαλώ.
0: Λέω τεσάρι.
1: Τεσάρι, κοίταξε. Το ζήτημα, Γιώργη, πέρα από τις θέσεις, δεν θα βγαίνει δωδεκάδα, δεν γίνεται. Δηλαδή, ένα θέμα δεν είναι μόνο ποιοι θα παίξουν, είναι αρχικά ποιοι θα μπουν στους 12.
0: Ναι.
1: Και μετά είναι πώς θα μοιράσεις τον χρόνο. Και αυτό το όλοι καλοί χωράνε. Και αυτό το ότι ξέρεις είναι μεγάλη χρονιά και χρειαζόμαστε και 15 και 16 παίχτες. Τα ακούω όλα αυτά. Αλλά αυτό μπορεί να συμβεί. Όταν έχεις παίχτες δεύτερης γραμμής οι οποίοι αποδέχονται το ρόλο τους, όπως ήταν ο Μακίσικ. Οι παίχτες πρώτης γραμμής που να αποδέχονται να γίνονται δεύτεροι, όπως ήταν ο Πίτερς, που νομίζω ότι αυτό το καλούπι έσπασε. Γι' αυτό και ο Πίτερ στο τέλος ημέρας προτίμησε να πάει στο Μιλάνο παρά να μείνει στον Ολυμπιακό. Δηλαδή, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα για να καταλάβει ο κόσμος του Παναθηναϊκού και να μην νομίζει ότι τα λέμε μονοδιάστατα είναι ότι ο Ολυμπιακός, για παράδειγμα, έχει στα χέρια του τον Κόλσον. Ο οποίος, το είπαμε και στην εκπομπή την Τετάρτη το βράδυ, ο οποίος είναι διαθέσιμος, αλλά είναι μια πολύ καλή συμπληρωματική λύση για τον Βεζέγκοφ. Αλλά αν χρειαστεί να παίξει πρώτος, ο Ολυμπιακός. Μικραίνει. Εδώ λοιπόν είναι το ζήτημα. Δεν μπορείς να έχεις τον Χουάντσο και να του πεις ότι θα παίζεις 5, 7, 8 λεπτά ή τον Οσμάν. Και αυτό πρέπει να το λύσει ο Μπράντοβιτς. Δεν είναι εύκολη εξίσωση.
0: Μπάντιο, ποιος είναι αυτός?
1: Ένας πολύ καλός παίχτης περιφερειακός από την Βαλένθια. Εγώ θα τα πω τώρα γιατί θυμάσαι ότι πάντα τα λέμε πριν. Μεταξύ Μοντέρο και Μπάντιο, εγώ θα περνάω τον Μπάντιο.
0: Ναι.
1: Ναι. Εγώ επιμένω, ο Μοντέρο, ο οποίος κάνει μαγικά πράγματα και έκανε μαγικά πράγματα στην Ισπανία, εμένα για το μπάσκετ, το οργανωμένο ομάδας όπως είναι ο Ολυμπιακός, δεν μου αρέσει. Θα προτιμούσε τον Πάντιο. Ή Παντιό, ξέρω εγώ πώς τον αποστέλνει. Ας αποφασίσει πώς το λένε. Είναι μια πολύ καλή επιλογή για τον Παναθηναϊκό, αλλά ξανάρχομαι και ρωτάω πώς θα χωρέσουν όλοι αυτοί. Και το Λιόπουλος, γιατί ο Δημήτρης Κοντός είπε ότι δεν πάει πουθενά το Λιόπουλος, προφανώς δεν συζητάνε για να είναι Λούκα, άρα. Ο Παντιό που θα χωρέσει. Και ο Γκραντ και εσύ και εγώ και ο άλλος. Και σου λέει θα παίξει λιγότερο ο Λούκας. Άντε και να το δεχτώ εγώ. Δεν πρέπει να το δεχτώ εγώ και εσύ. Ο Λούκας πρέπει να το δεχτεί. Αλλά να συμφωνήσουμε ότι θα το δεχτεί. Στη δωδεκάδα πώς θα χωρέσουν όλοι.
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω κι εγώ.
1: Γι' αυτό λέω ότι δεν είναι εύκολα τα πράγματα και δεν μπορεί. Δηλαδή θα πει στον Τελειόπουλο ότι δεν θα παίζει καθόλου στη δωδεκάδα και θα μείνει στον Παναθηναϊκό. Μπορεί να μείνει το παιδί, δεν έχω αντίρρηση. Έτσι. Ο Μίτογλου που θα πάει, ο Καλατζάκη και ο Μίτογλου, κοιτάξτε, δεν είναι ένα παιδί τη διπλάνη πόρτα. Και εκατομμύρια παιδιά.
0: Τι λες τώρα, και καλό παίκτη, έτσι.
1: Και πολύ καλό παίκτη. Και όταν θα έρθει η ώρα των τελικών, θα τον χρειαστεί. Λέω από τώρα ότι το βράδυ θα έχουμε και μια αποκάλυψη παύλα συζήτηση που θα συζητηθεί πάρα πολύ.
0: Οκ, το κρατάμε και αυτό. Πάμε τώρα στον Ολυμπιακό. Μας είπες θες ότι Μακιντάιρ και πώς τον είπαμε, τον
1: Μοντέρο.
0: Και Μοντέρο θα ανακοινωθούν από τον άλλο μήνα που αρχίζουν οι μεταγραφές.
1: Από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
1: Κοιτάξτε, πρώτα θα ανακοινωθεί, σας είπα ότι υπάρχει μια επετήρεδα. Και είδατε ότι ανακοινώθηκε ο Μπαρτζόκας.
0: Ναι.
1: Επόμενος που θα ανακοινωθεί είναι ο Παπα-Νικολάου.
0: Μάλιστα. Πάμε με τη σειρά. Ναι.
1: Τα λέμε και κρινόμαστε.
0: Ναι.
1: Δεν σου λέω ότι ανακαλύψαμε την Αμερική, αλλά υπάρχει μια διαδικασία η οποία θα τηρηθεί κατά γράμμα.
0: Μάλιστα.
1: Οι παίκτες πάντως αυτοί που συζητάμε θα ανακοινωθούν όταν μπορούν να ανακοινωθούν από τον επόμενο μήνα, δηλαδή από την επόμενη εβδομάδα.
0: Ο Δημητρίεβιτς που πάει στον Άρη, με συγχωρείς που κάνω τις ερωτήσεις ανακατεμένα, δεν έχουμε χρόνο, τι σου λέει?
1: Άλλη μια καλή επιλογή του Βασίλη Σπανούλη και της διοίκησης του Άρη, που δείχνει ότι έχουν πλάνο, έχουν έτοιμο σχεδιασμό και κυρίως έχουν χρήματα για να το κάνουν αυτό.
0: Ναι.
1: Εντάξει, καλός παίκτης, πολύ καλός αμυντικός, εμένα μου αρέσει σαν παίκτης. Ένα παιδί που πιέζει πάρα πολύ στην μπάλα, δεν έχει το τεράστιο επιθετικό ταλέντο, αλλά δεν σημαίνει κάτι αυτό. Δεν πρέπει όλοι να βάζουν,
0: ναι,
1: πρέπει
0: ναι.
1: και κάποιοι να κόβουν.
0: Έτσι είναι, έτσι είναι. Μάλιστα. Έχεις αίσθηση πότε ο Ολυμπιακός θα μπει στο ανακαινισμένο σεφ?
1: Κοίταξε, η μάχη θα δοθεί για να μπει το Νοέμβριο. Κάθε μέρα που περνάει ο Ολυμπιακός χάνει λεφτά και δυναμική.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, το καταλαβαίνει αυτό ο πιο αδαής. Ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η συμφωνία με την Σανέλα Αρένα, που νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί, γιατί και ο Μάκης Αγγελόπουλος το θέλει, γιατί θα πάρει χρήματα με τα οποία θα αγοράσει.
0: Προφανώς θα την τσάπα
1: πρώτης γραμμής, αλλά υπάρχει και, και κυβερνητική πίεση για να μην υπάρξει θέμα σε ό,τι αφορά τους αγώνες του Ευρωπαϊκού. Ο Ολυμπιακός πάντως έχει ζητήσει και από την Ευρωλίγκα να δώσει περισσότερους αγώνες του πρώτου γύρου εκτός έδρας, και από την GBL θα ζητήσει το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στον πρώτο γύρο να γίνει στο T-Center και όχι στο ΣΕΦ. Το στοίχημα λοιπόν είναι να μπει τον Νοέμβριο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Αντιλαμβάνεσαι ότι μιλάμε για μαστόρους, μιλάμε για πολύ μεγάλη έκταση έργα.
0: Ναι.
1: Αν τα καταφέρει και είναι στο πρόγραμμα, on schedule που λέμε και στην Σελιάνα,
0: έτσι λέμε, Σελιάνα,
1: θα είναι όλα καλά. Πάντως σε κάθε περίπτωση, πριν κλείσει ο χρόνος, πριν το 26 δηλαδή, ο Ολυμπιακός πρέπει να μπει στο ΣΕΦ. Τώρα, τι προβλήματα θα βρει, αν θα γίνει, τι δεν θα γίνει, δεν μπορώ να σου το πω. Το σίγουρο είναι ότι σε σχέση με το κομμάτι που αφορά το ΆΚΑ, οι αλλαγές είναι δομικές, δηλαδή έχουν πολλά προβλήματα στεγανότητας που δεν αντιμετωπίζονται εύκολα. Έχουν θέματα με την οροφή, έχουν θέματα με το να σκάψουν προς τα κάτω. Στο ΆΚΑ σου θυμίζω ότι δεν έγιναν τέτοιες δομικές παρεμβάσεις, γι' αυτό και ήταν πιο εύκολη ιστορία. Εδώ πρέπει να αλλάξουν πάρα πολλά. Στον Ολυμπιακό πιστεύουν ότι θα τα αλλάξουν αμέπως αμέργο, που λένε. Και βεβαίως θα μείνουν κάποιες άλλες δουλειές που δεν είναι μείζονος σημασίας, αλλά δεν είναι και ίσονος σημασίας όσον αφορά το οικονομικό. Μιλάμε για ρεστοράν, σουίτες και τέτοια πράγματα, τα οποία φέρνουν χρήμα, αλλά δεν εμποδίζει η μη ολοκλήρωσή τους στον αγώνα, την τελευταία ενός αγώνα.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια, Γιώργο.
0: Ήταν ο θείος από το χωριό, Γιώργος Κογκαλίδης, κυρίες και κύριοι, γνωστός από δίσκους και κασέτες. Νομίζω μας τα εξήγησε ωραία.

0: Από εδώ και πέρα, όπως καταλαβαίνετε, εκτός από το Μουντιάλ ασφαλώς, που μπαίνει τώρα στην πιο ζουμερή του φάση, το ζουμί το μεγάλο θα είναι οι μεταγραφές και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Να μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Inter Veteran Sports για να τα μαθαίνετε όλοι πρώτα. Μικρή διακοπή για πολιτική ενημέρωση από τον Πάνο Πουρναρά και τα ξαναλέμε.
1: Inter-Veteran Sports. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζδέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζδέκη Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Πλακάκια και είδη υγιεινής Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
1: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
2: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
1: Planisabv.gr.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
5: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
7: Η ώρα είναι 1:30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943. Στο μικρόφωνο ο Πάνος Πουρναράς. Συνεχίζεται και ολοκληρώνεται η συζήτηση στη Βουλή για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη δεύτερη Κυριακή και αλλάζει τον τρόπο επιλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, ότι το Πασόκ για την στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος, τόνισε ο πρόεδρος του Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής. Την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα, ακόμα και άλματα, στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης, προσθέτοντας ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το 2019 πως σήμερα η Ελλάδα θα διέθετε δορυφόρους στο διάστημα. Όπως γνωστοποίησε μάλιστα ο Πρωθυπουργός, μέσα στην επόμενη διετία η χώρα θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη. Δραματικές οι στιγμές στην Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αλλά και περιοχές της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα σήμερα οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλυθέα. 10 ακόμα άτομα αναζητούνται. Σε τρεις συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα 42χρονα λαδοπό, που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην Ανάβησο. Συνελήφθησαν τρεις αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών. Ένας εκ των κατηγορουμένων χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με κορμό δέντρου. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ακραίος καύσωνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι το πρωί της Κυριακής. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στον καιρό, άστατος ο καιρός στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα με έμφαση ορεινά τμήματα. Μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα. Επόμενη αναλυτική πολιτική ενημέρωση σε μία ώρα.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Goal! Ο Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Αυτά είναι, κυρίες και κύριοι. 50.000 άνθρωποι αγνοούνται στη Βενεζουέλα. Είναι, οι εικόνες είναι φοβερές, με μητέρες που ψάχνουν μέσα στα ερείπια για τα παιδιά τους. Το συζητούσαμε και χθες με τον Νίκο, τον Συρίγο, που είναι στη γραμμή μας. Νίκο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Γιώργο. Δυστυχώς είναι πολύ μεγάλη τραγωδία.
0: Ναι, είναι...
1: Πάρα πολύ μεγάλη τραγωδία, ανίποτη. Είναι αυτό που λέγαμε χθες, ότι τη φύση δεν μπορείς να την διθασεύσεις, δεν μπορείς να την νικήσεις. Δεν πρέπει να τη φοβάσεις.

0: Είμαστε για αυτά τα πράγματα. Έτσι.
1: Γιώργο, κοίταξε να δεις. Αυτή η χώρα έβγαζε πάντοτε μυαλά. Το θέμα είναι ότι λόγω της κατάστασης που επικράτησε σε αυτή τη χώρα, τα μυαλά έφευγαν διαρκώς προς το εξωτερικό. Υπήρχε τεράστια αιμορραγία ανθρώπων με να παιδιών όπως ο Γιώργος, και να του πούμε και συγχαρητήρια και από εδώ.
0: Ασφαλώς.
1: Πρέπει να γίνει μια προσπάθεια να τα μυαλά που έφυγαν να επαναπατριστούν,
0: ναι,
1: και να μην φύγουν άλλα. Γιατί αυτός ο τόπος έβγαζε πάντα έξυπνους ανθρώπους. Το ότι δυστυχώς για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα επέπλεψαν μόνο οι φελοί, αυτό έχει να κάνει πολύ και με την κοινωνία και με τα, και με τα μίντια. Δηλαδή υπάρχει υπερπροβολή φελών και κάποια στιγμή...
0: Αυτό που λες είναι να πες το, Νίκο, αυτό που λες είναι
1: να πες. Ναι, ναι, ας αποφασίσουμε λοιπόν στον κόσμο των φελών κάποιοι να είναι τα βαρύδια και να πηγαίνουν σε βάθος τη σκέψη, σε βάθος τη γνώση, σε βάθος ό,τι χρειάζεται να πάει σε βάθος. Δυστυχώς τα πράγματα δεν είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος, αλλά πιστεύω ότι η επόμενη γενιά, επειδή δεν παραμυθιάζεται πάρα πολύ εύκολα οι επόμενες γενιές, και το βλέπω, ναι, τα παιδιά μου,
0: ναι,
1: έχουν μια συστολή απέναντι στα πράγματα και έχουν μια συστολή απέναντι στις κούφιες υποσχέσεις, σε αντίθεση με εμάς που πολλές φορές παρασυρθήκαμε, ναι, και ήμασταν του, ξέρεις, του
0: φέρες. Πιστέψαμε εύκολα, πιστέψαμε εύκολα.
1: Ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, θα δούμε, θα δούμε. Πάντως να πούμε συγχαρητήρια στο παιδί, συγχαρητήρια στους γονείς του που το εξέθρεψαν με τέτοιο τρόπο και του έδωσαν την ευκαιρία να είναι απερίσπαστος στις εξετάσεις. Πάντα η περιφέρεια έχει μεγαλύτερο κίνητρο από τα παιδιά της πόλης.
0: Ναι, ναι, αυτό που λες παρατηρείται, είναι γεγονός.
1: Ναι, ναι, δεν είναι πια τυχαίο, δεν είναι σύμπτωση. Η σύμπτωση επαναλαμβανόμενη πάβει να είναι σύμπτωση. Πάντα η περιφέρεια έχει μεγαλύτερο κίνητρο, όπως και στον αθλητισμό. Αν κάτσεις και παρατηρήσεις, πάντα τα παιδιά που προέρχονται από την Αφρική έχουν πολύ μεγαλύτερο κίνητρο και πολύ μεγαλύτερη εξέλιξη από τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς, τους καθαρά Αμερικανούς. Είναι και αυτό, ξέρεις, η δίψα, όλα, ναι, τα ξεχωρίζει η δίψα. Η δίψα για την επιτυχία, η δίψα για την επιβίωση, η δίψα γενικά.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Συρίγος, τον ευχαριστούμε πολύ, το ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο.

0: Ο φίλος μου Λευτέρης λέει: πάντως, Γιώργο, και αυτό το σύστημα με τους καλύτερους τρίτους στο Μουντιάλ κάπου χωλαίνει. Οι ομάδες των ομίλων που αγωνίζονται τελευταίοι ξέρουν πάνω κάτω τι χρειάζονται για να προκριθούν. Πράγμα που δεν μπορούν να γνωρίζουν οι ομάδες των ομίλων που τελείωσαν. Έχει δίκιο. Λοιπόν, πάμε στον Δημοσθένη Καρμύρη, στο καθιερωμένο μας ραντεβού αυτή την ώρα. Δημοσθένη, έβλεπα χθες τη Γερμανία και λέω τι στο διάλογο γίνεται, ρε παιδί μου. Τη μία φοράει εικόνα Χ, την άλλη εικόνα Ψ. Τι μεταμόρφωση είναι αυτή? Ή απλώς την υπερεκτίμησα εγώ επειδή νίκησε την άκτη με 2-1?
1: Δεν νομίζω ότι την υπερεκτίμησες. Αυτό που, για το οποίο συμφωνήσαμε είναι αυτό που ισχύει για τη σημερινή Γερμανία γενικότερα, για το στυλ ποδοσφαίρου της, ότι είναι διαφοροποιημένο σε σχέση με το παρελθόν. Δεν ξέρω αν αυτό οφείλεται στο γεγονός. Δεν είναι η Γερμανία, δηλαδή έχει, κάπως είναι μεταλλαγμένη. Μπορεί να είναι ο εμποτισμός της φιλοσοφίας του Κάρλο Αντσελότη, που δεν έχει καμία σχέση με άλλους προπονητές βεβαίως. Έχει το δικό του, τη δική του προσωπικότητα και το δικό του στυλ όλα τα χρόνια από τα γήπεδα. Έχει βάλει, αν θέλεις, και λίγο μια ιταλική νοοτροπία στο παιχνίδι. Από την άλλη πλευρά, είναι μια Γερμανία που ξέραμε από την αρχή της έναρξης, από την έναρξη της διοργάνωσης, ότι την υπολογίζουμε γιατί έχει πολύ βαρύ όνομα, πολύ βαριά ιστορία και πολύ βαριά φανέλα. Γιατί έχει μια παράδοση, ότι είναι η Γερμανία εν ολίγης, μια ποδοσφαιρική μηχανή, όπου έχει αυτό τον ρεαλισμό που σε καταπίνει, είτε πρέπει να κερδίσει οπωσδήποτε στο τέλος, όπως έλεγε ο Γκάρι Λίνεκερ, είτε γιατί, δηλαδή με το στανιό, είτε γιατί αν σε βρει στο ξέφωτο να μην είσαι ισχυρός, θα σου βάζει γκολ μέχρι το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή. Το υπέστη

0: Βραζιλία, θυμίζω, στο τελικό παγκοσμίου κυπέλλου. Δεν χαρίζεται σε κανέναν. Αυτή όμως η Γερμανία η σημερινή δεν έχει τις δυνατότητες να μην χαρίζεται σε κανέναν, νομίζω, Γιώργο, και είναι ρεαλιστικό αυτό. Και θα πρέπει ο ρεαλισμός των Γερμανών να παραδεχθούμε εκείνος ο προηγούμενος ο ποδοσφαιρικός να αντικατασταθεί από έναν ρεαλισμό μιας πραγματικότητας που θέλει τη Γερμανία να μην είναι ικανή για μεγάλα πράγματα. Mm. Μπορεί να είναι, για να το εξετάσουμε ποδοσφαιρικά, μπορεί να είναι η μετάλλαξη γενικότερη που έχει πλην Αντσελότη στο παιχνίδι με την ποδοσφαιρική φυσιογνωμία, τη μαγιά από τον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών. Σε εισαγωγικά αυτό. Εννοώ αυτό που παρατήρησες και στην εκπομπή στο Sportal της προάλλες, στη διαδικτυακή που κάνουμε τα βράδια. Ότι δηλαδή είναι μια ομάδα που είναι πρίγος της Βαβέλ, προερχόμενη από διάφορες εθνικότητες, και που δεν έχουν το χαρακτηριστικό DNA των Γερμανών. Είναι Γερμανοί τα παιδιά, δεν λέω, αλλά δεν είναι εκείνο το αυθεντικό το γερμανικό. Ψάχνω να βρω εξηγήσεις. Πάντως είναι σε πτωτική πορεία γενικότερα το γερμανικό ποδόσφαιρο, και να μην ξεχνάμε ότι εάν ανατρέξουμε, ας πούμε, στην Bundesliga, θα δούμε μία Bayern που δεν αποτελείται από Γερμανούς. Θα δούμε πολλούς Γερμανούς που παίζουν, ας πούμε, έλεγε στις προάλλες, δεν το είχα παρατηρήσει εγώ, όντως γίνεται μια διαφορετική δουλειά, ας πούμε, στο Στουτγκάρτη. Έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Στο υπόλοιπο γερμανικό πρωτάθλημα ποτέ δεν ήταν κάτι το συνταρακτικό.
2: Όχι,
0: κάτι το
2: τόσο ενδιαφέρον.
0: Έτσι. Από την άλλη πλευρά όμως, η Bayern που πρωταγωνιστεί στο Champions League και ξεφύγει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και είναι η μόνιμη πρωταθλήτρια σχεδόν, δεν απαρτίζεται από Γερμανούς ποδοσφαιριστές. Θέλω να πω λοιπόν ότι κινείται κατά κάποιο τρόπο η εθνική Γερμανίας σε παράλληλους βίους, δεν έχει αυτά τα χάλια, με την εθνική ομάδα της Ιταλίας που το καμπιονάτο κατηφόρησε με το πέρασμα των ετών. Κάποτε ήταν στη δεκαετία του 90 κυρίως με Μαραντόνα και λοιπούς, γιατί είχαν έρθει από την Ευρώπη την υπόλοιπη και από την Λατινική Αμερική και είχαν κατακλείσει τα ιταλικά γήπεδα, έπεφτε κρίμα. Ήταν το κορυφαίο πρωτάθλημα και εδώ και χρόνια είναι η Πρέμιερ, η οποία επίσης έχει Άγγλους ποδοσφαιριστές μεν, αλλά έχει και όλη την αφρόγραμμα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Είναι πολύ σύνθετο το ζήτημα για να μπορέσουμε να δώσουμε εξηγήσεις για τους Γερμανούς. Έτσι. Δεν τη βλέπω όμως στην Γερμανία, που περιμένει να μάθει αντίπαλο, δεν ξέρει ακόμη, από τα ζευγάρια που ήδη έχουν γεννηθεί για τα νοκάουτ της πρώτης φάσης, των νοκάουτ των 32 δηλαδή. Ξεσκαρτάρεται τώρα το σύστημα, θα φύγουν 16. Και ήδη ξέρουμε κάποια ζευγάρια και θέλω να σε πάω στο αμέσως επόμενο θέμα, που είναι και το δίλημά μου, γιατί αυτό είναι το ντέρμπι. Εάν την Τρίτη το βράδυ, το πρωί προς ξημέρωμα Τετάρτη στις 3, θα το ξημέρωνες, θα ξαγρυπνούσες για να δεις το Ολλανδία-Νορβηγία.
2: Ολλανδία-Μαρόκο, δεν πάει.
0: Μαρόκο.
2: Ναι.
0: Μπλοκαραγώ.
2: Ναι.
0: Το λέω. Γιατί ένας από τους δύο που για μένα... Το Μαρόκο μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Και εμένα μου αρέσει.
0: Η Ολλανδία είναι αυτή που είναι, έχουμε δει και δεν έχουμε δει κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό που ξέρουμε γενικά για το Ολλανδικό ποδόσφαιρο, μπαίνουν εύκολα γκολ και μπρος και πίσω.
2: Ναι, ναι.
0: Έτσι, υπάρχει μια.
2: Μπαίνουν και αυτό γκολ. Μπαίνουν και αυτό γκολ, όπως φάνηκε χτες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Υπάρχει μια ασυδοσία αμυντική, όπου μαν δεν φημίζεται και για τις ικανότητες του να στείνει μια ομάδα. Δεν τον έχει ιδιαίτερη υπόλοιψη.
2: Παρότι αμυντικό ήταν, ναι.
0: Αυτό πάλι που το βάζεις είναι από τα περίεργα της ποδοσφαιρικής φύσης, όπως και το άλλο, ότι όταν είσαι πολύ καλός ποδοσφαιριστής δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνεις ή καλός
2: σίγουρα.
0: Έως και καθόλου. Ναι. Ή το ανάποδο, μπορεί να το έχεις, το πρωτομάθαμε από τον Ζωζέ Μουρίνιο, μπορεί να το έχεις σπουδάσει το ποδοσφαιρό.
2: Έτσι είναι, έτσι είναι.
0: Και να μην υπήρξες καθόλου παίχτης. Δεν λέω ότι δεν ξέρεις να κλειτσάς. Αλλά δεν υπήρξε κάτι κοκκαλίδι να κλωτσάρει. Τι σημαίνει
2: αυτό? Τι σημαίνει αυτό?
0: Κλωτσάει ό,τι βρει. Έτσι, δεν είναι απαραίτητο. Ναι, λοιπόν. Θα ξενυχτούσες λοιπόν για να το δεις αυτό?
2: Ναι, ναι, όχι, θα ξενυχτήσω για να το δω αυτό.
0: Α, θα ξενυχτήσεις, κάνει
2: δίλεση. Ναι.
0: Αυτό το δω. Είναι το πρώτο ενδιαφέρον ζευγάρι. Έχεις εντοπίσει κάτι άλλο? Περιμένουμε τα υπόλοιπα.
2: Όχι, τώρα απόψε... κοίταξε, το Νότια Αφρική-Καναδάς δεν μου λέει κάτι. Το Βραζιλία-Ιαπωνία μου λέει κάτι, γιατί οι Άπωνες είναι σκληρά καρδιά. Και θέλω να δω, Δημοσθένη, αν αυτό που είδα από τους Βραζιλιάνους κόντρα στους Σκοτσέζους, να πρεσάρουν δηλαδή, λες και δεν είναι ομάδα Βραζιλιάνων, αλλά είναι μια βορειοευρωπαϊκή ομάδα. Ναι, μετάλλαξη, ναι, κανονική. Ναι. Αυτό θέλω να το δω. Θέλω να το δω αυτό.
0: Ναι.
2: Γιατί οι Άπωνες θα τρέξουν. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και θέλω να δω, θα πάει με τρέξιμο πάνω στους τρεχαλατζίδες οι Άπωνες ο Κάρλο Αντσελότη. Τώρα το δω αυτό το πράγμα.
0: Θα ακούσει κάποιος από τους παραδοσιακούς ποδοσφαιρικούς τώρα γνώστες και ηγετευτές της μπάλας παρελθόντων δεκαετιών και θα λέει τώρα, συγγνώμη για ποδόσφαιρο, μιλάτε με τα τρεξίματα για στίβο.
2: Έλατε.
0: Αλλά έλα που έχει γίνει το ποδόσφαιρο έτσι.
2: Ναι. Και μάλιστα όταν αυτό για τρέξιμο το αποδίδουμε στη Βραζιλία, όχι σε κάποια οποιαδήποτε εθνική ομάδα.
0: Έτσι, έτσι. Το Πόποβιτς, παρεπιπτόντως που παίρνει ο Ολυμπιακός για τερματοφύλακα, διάβαζα κάπου στα στοιχεία του τον Γουστάριο Μεντιλίμπαρ, γιατί λέει έχει γρήγορα πόδια και είναι επιθετικός τερματοφύλακας.
2: Ναι, ναι. Κάνει αυτό που κάνει και ο Τζολάκης. Παίζει με τα πόδια και περνάει την μπάλα μπροστά.
0: Ναι, αλλά οι χαρακτηρισμοί είναι κάτι το φοβερό, ας πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Τι σημαίνει επιθετικός τερματοφύλακας? Μα τον τερματοφύλακα τον έχουμε για αμυντικό ή επιθετικό?
2: Κοίταξε, εξαρτάται για ποιο προπονητή μιλάς. Αν μιλάς για το Μεντιλίμπαρ που θέλει τερματοφύλακες να κάνουν παιχνίδια.
0: Αστειεύομαι τώρα. Καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά κολλάει με την προηγούμενη συζήτηση που λέμε πόσο έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο, που λέμε στην ταχυδύναμη και στο φυσικό.
2: Βλέπω πάντως ένα φορτσάρισμα από πλευράς Ολυμπιακού, μιας και το ανέφερες.
0: Ναι, πουλάρια μεταγραφές τώρα. Ναι. Πουλάρια μεταγραφές. Και υπάρχουν ενδιαφέροντα από τον Ολυμπιακό που μπορούμε να τα πούμε και το βράδυ στην
2: εκπομπή.
0: Να τα αναλύσουμε.
2: Κινείται ο Ολυμπιακός.
0: Ναι, σαφώ. Μα δεν υπήρχε περίπτωση να μην κινηθεί. Και όπως ξέρεις και ξέρουμε όλοι, θα υπάρξουν οι δύο εκπλήξεις για τον Αύγουστο.
2: Το πιστεύω αυτό. Δήμα μου, σε ευχαριστώ
0: θα
2: πολύ.
0: Θα υπάρξουν οι δύο εκπλήξεις για τον Αύγουστο, αυτό είναι σίγουρο. Έχει ενδιαφέρον το θεματάκι με τον Μπιέλσα στην Εθνική Ουρουγουάη.
2: Να μας το πεις και να κλείσουμε με αυτό.
0: Ότι ουσιαστικά υπάρχει μια ανταρσία των Μπάουντι εκεί. Με τον Βαλβέρδε και με τους υπόλοιπους αστέρες. Μια πεντάδα που μαζέψαν τον προπονητή και του λένε τι γίνεται, μίστερ. Μας πιέζεις πάρα πολύ στις προπονήσεις και βγαίνουν τραυματισμοί. Θέλουν να πούνε ότι τα έχουμε φτύσει κιόλας από την προηγούμενη σεζόν που έχει κυλήσει με τις ομάδες μας στο εξωτερικό. Και έχει δύο σοπαλίες η Ουρουγουάη και παίζει απόψε τον ίδιο υπερπάτων αγώνα με την Ισπανία. Έτσι.
2: Ναι, ναι. Και έτυχε να παίξει με την Ισπανία, όχι παίξει, γέλασε.
0: Ακριβώς. Και το κλίμα δεν είναι καθόλου καλό στα ενδότερα της εθνικής Ουρουγουάης. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας και το κρατάμε και για όσους σκέπτονται το στοίχημα. Καλά, δεν μας έχει δείξει και τίποτα η Ουρουγουάη. Παρά
2: όχι,
0: ξέρω ότι αγαπάς τον φίλο τον Μπιέλσα.
2: Τον Μπιέλσα τον αγαπάω, αλλά και η αλήθεια
0: αλλά
2: είναι.
0: Αλλά κυρίως για τις απόψεις του και για το στυλ του.
2: Ναι, μέχρι στιγμής η Ουρουγουάη που δεν έχει και τους παίκτες που είχε κάποτε έτσι με εξαίρεση ασφαλώς τον Βαλβέρδε. Αυτό δεν λύνεται. Δεν λύνεται τόσο καλός και να είναι προπονητής.
0: Σωστά.
2: Θες και παίκτες. Αυτή η φουρνιά δεν είναι. Δημοσθένη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, Γιώργο.
2: Ήταν ο Δημοσθένης Καρμύρης, τον ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Ναι, από τα τέσσερα ζευγάρια που ξέρουμε, το πρώτο μάτς που θα ήθελε κανείς να δει είναι το Ολλανδία-Μαρόκο, μετά το Βραζιλία-Ιαπωνία, μετά το είπα Βοσνία και τελευταίο το Νότιος Αφρική-Καναδάς. Στα μάτια τα δικά μου πάντα, παιδιά, έτσι, στα μάτια τα δικά μου. Με τα γραφικά βεβαίως κινείται και ο Παναθηναϊκός, πιο ζωηρός από όλους μέχρι στιγμής. Και τα μηνύματα που έρχονται, ακούτε και τον Λάβρο Γκαραγκάνη, θα τον ακούσετε και στο μαγκαζίνο, από την προετοιμασία του Παναθηναϊκού, είναι ότι ο Νίστρουπ δουλεύει ο ίδιος, δεν είναι ένας προπονητής που παρατηρεί και δίνει εντολές στους συνεργάτες του, είναι ένας προπονητής που συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση, παίρνει μέρος στις ασκήσεις, τις δείχνει, τις εκτελεί, σταματάει, κάνει συνεχώς παρατηρήσεις, πιάνει τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και του λέει τι θέλει να κάνει. Είναι ένας προπονητής που το δουλεύει πολύ. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Όλα τα άλλα βεβαίως θα τα δούμε μέσα στο γήπεδο. Λοιπόν, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η εκπομπή Θεία από το χωριό που σήμερα αντί για 2 ώρες ήταν 1,5. Να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί πλήρης ακτινογραφία της αθλητικής επικαιρότητας στο μαγκαζίνο του σταθμού με τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου και στις 2,5 αναλυτική πολιτική ενημέρωση με τον Πάνο Πουρναράστη. Στις 3. Ανοίγουν οι γραμμές, μίλα μου για μπάλα, μιλάτε για μπάλα με το Θέμη Παλιούρα. Να είστε καλά, καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.

0: Γιώργος Χελάκης κεντάει στο μικρόφωνο και εμείς κεντάμε στο ψήσιμο. Στο I Love Σουβλάκι η ναυαρχίδα μας παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.
5: Η ηλιακή θερμοσύμφωνη Calpak είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Calpak φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Calpak για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Calpak. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: 9.43 Interveten Sports.
3: Η ώρα είναι 2.
4: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Η ώρα είναι 2 ακριβώς. Ξεκινά το μαγκαζίνο το 943 Interveten Sports. Σήμερα που είναι Παρασκευή. Μια καταπληκτική ημέρα, τα ξέρετε όλα. Κάθε Παρασκευή θα το λέω, γιατί μου αρέσει το Σαββατοκύριακο. Μπορεί να δουλεύω, αλλά μου αρέσει. Λοιπόν, πάμε μαζί μέχρι τις 3 παρεούλα. Μαζί μου στην παραγωγή της εκπομπής και στη δημοσιογραφική επιμέλεια είναι ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος και η Αντριάννα Πούλιου. Στο 69 39 943 943 69 39 943 943. Βλέπω, γίνεται χαμός ήδη. Λοιπόν, συνεχίζετε και στέλνετε. Είδα και χθες είχατε κάποια σχόλια, κάποιες παρατηρήσεις. Συνεχίζετε και στέλνετε ό,τι θέλετε ως παρατήρηση σχόλιο. Να γινόμαστε κι εμείς καλύτεροι. Μαζί μας βέβαια είναι στοιχηματική εταιρεία Interveten και πάμε παρέα έως τις 3. Και ξεκινάμε φυσικά από το αθλητικό δελτίο ειδήσεων.

0: Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού της Τουν Ελμίν Ραστόνεν, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Σε πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην ελβετική ομάδα το Τριφύλι. Επαγγελματικό συμβόλαιο με τους πράσινους υπέγραψε ο 17χρονος δεξιός μπακ Γιώργος Καλβουρτζής. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Νταβίτ Κάρμο, Ζωέλ Ρόκα και Μπαλάσα Πόποβιτς, ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα, Γκουστάβο, ως δανεικό σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης τα μπάν του που του επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Η απόκτηση στόπερ παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στην Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικό στον Όφι για ακόμα ένα χρόνο αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονος αριστερός αμυντικός ο Νίκος Αθανασίου. Ο Παναθηναϊκός άκτορα έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια Μπρανκού Μπαντιό. Διαψεύδει τα σενάρια περί αποχώρησης του Τσέντι Οσμάν η πράσινη ΚΑΕ. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τσέλσι για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικολός Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2026 στις 10 Νορβηγία-Γαλλία και Σενεγάλη-Ιράκ, στις 3 τα ξημερώματα Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία και στις 6 Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Ενώ η Μπεσίκτας θα είναι η 20η ομάδα της EuroLeague για την σεζόν 2026-2027 σύμφωνα με το Basket News, έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού Ντανιέλ Καστελιάνη σε ηλικία 56 ετών. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλόκερ αριστέας των Ντάι. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage. Στο The Hellenic Sports Park της Αθήνας, ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του στην Toyota, Takamoto Katsuta.
1: Και τώρα αρχίζει το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

0: Ξεκινάμε φυσικά, φυσικότατα από το Μουντιάλ. Το Εκουαδόρ έχει σήμερα εθνική γιορτή. Αργία. Αργία μετά την φοβερή και ανέλπιστη ιστορική νίκη επί της Γερμανίας με 2-1. Λοιπόν, για να ακούσουμε τον Μάνο Σταραμόπουλο να τα κάνουμε όλα μια σούμα. Λοιπόν, Μάνο, καλό μεσημέρι. Τι γίνεται στη Γερμανία?
1: Καλό μεσημέρι, ζητά καλό μεσημέρι στους ακροατές του 943 Ιντερνετ Σπορτς. Πριν πάμε στη Γερμανία και δούμε τι γράφει ο τύπος που είναι Βίρκεμανία με τον Άγγελσμαν και τους άλλους, να πούμε ότι αυτή την ώρα σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Καβούρι ο αρχιδιετής του ΕΦΑ, ο Ρομπέρτο Ροζέτη, δίνει σεμινάριο για το VAR σε Έλληνες δημοσιογράφους. Όπου μάλιστα ο ίδιος έλεγε ότι το VAR έχει βοηθήσει πάρα πολύ και έχει απόλυτο δίκιο το ποδόσφαιρο. Και θυμάται ένα αγώνα Λιβόρνο Ίντερ που είχε κάνει και ο ίδιος, δεν είχε δει ένα πέναλτι, γιατί έτσι το έκρινε, εν πάση περιπτώσει, και μετά αποδείχθηκε ότι ήταν λάθος και ζήτησε συγγνώμη από τον κόσμο.
0: Υπάρχει ανταπόκριση τώρα από τους Έλληνες δημοσιογράφους?
1: Ναι, όσοι έχουν προσκληθεί είναι εδώ.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από εκεί πέρα θα πάμε στη Γερμανία. Η Sportschau, εφημερίδα από τις πιο έγκυρες στη Γερμανία, λέει υποβαθμισμένο μπορεί να νόμιζε ότι είναι το Εκουαδόρ η εθνική Γερμανίας, αλλά ήταν αυτή ήρθε. Ο Νάγκελσμαν είχε έλλειψη συναισθηματικότητας, ένταση και πάθος. Η Bild τονίζει προειδοποιητική βολή, άκρος ανησυχητική ήταν αυτή εν ώψη των αγώνων νοκάουτ. Κανείς από τους παίκτες δεν παρουσίασε αυτό που περίμεναν όλοι. Η έλλειψη πάθους, η στατικότητα, η λάθος εκτίμηση από τον τροφλάκα Νόιερ και από τον Νόγκελσμαν η ένταση που έλειπε και το πάθος οδήγησαν σε αυτή την ήττα που βεβαίως δεν έχει συνέπειες. Όμως υπάρχει λόγος ανησυχίας για το πόσο έκανε καλύτερο τον αντίπαλο. Η Süddeutsche Zeitung, πολιτική εφημερίδα σημαντική, λέει μια παράσταση που προσφέρει ελάχιστες ελπίδες, ούτε όταν ο Νταβ μπήκε για να παρεύει δεν μπορούσε να σώσει ή να αλλάξει την κατάσταση αυτή τη φορά. Ο Guardian λέει μια άξια νίκη. Το Εκουαδόρ αρνήθηκε να αποδεχθεί τη μοίρα του ενώ βρέθηκε να χάνει μόλις το τρίτο λεπτό. Η Μάρκα σημειώνει χρυσό γκολ του Πλάτα, στέλνει το Εκουαδόρ στη φάση των 32. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η Γερμανία βεβαίως προκρίθηκε στη φάση των 32, όμως από εδώ και πέρα τα πράγματα θα είναι εξαιρετικά δύσκολα για την ομάδα του Γιούλιαν Νάγκελσμαν.
0: Και αυτό που είπα είναι εθνική αργία σήμερα για την ομάδα του Εκουαδόρ.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Τώρα, μπορεί να προκρίθηκε και η εθνική ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών, όμως γνώρισε την ήττα με 3-2 από την τελευταία του ομίλου, έτσι, την Τουρκία. Οι συνάδελφοι Αμερικανοί έκαναν επίθεση στη συνέντευξη τύπου στον Αργεντινό προπονητή τους, τον Ποτσετίνο. Μάλιστα, ήταν Βίρκεμανία ο Ποτσετίνο, λέει, εμείς πήραμε την πρώτη θέση στον τέταρτο όμιλο, οι αντίπαλοι μας όλοι πανηγύρισε, ανοίγει και ο κόσμος τους αποθέωσε παρά το γεγονός ότι είχαν αποκλειστεί. Και εμείς ούτε συγχαρητήρια δεν πήραμε. Και ήταν στην Βίρκεμανία και έφυγε από τη συνέντευξη τύπου από τις ερωτήσεις. Τώρα πρέπει να πούμε ότι βγήκε και το όνομα που είχαμε πει ενός 29χρονου ποδοσφαιριστή Β κατηγορίας ομάδα, είναι της Γκενκάν, ο Κένζο Κίσο, 29χρονος που πνίγηκε στο Ροδανό, καθότι ο καύσωνας έχει πλήξει την Γαλλία. Είναι σοβαρό το θέμα. Ακόμα πάμε να δούμε ότι η Φραπάρ είναι πλέον η αρχιδιοικητής στο ποδόσφαιρο γυναικών της UEFA.
0: Θυμάσαι ποιο παιχνίδι είχε σφυρίξει η Φραπάρ, έτσι? Τον τελικό κυπέλου Ελλάδος Άρης Παναθηναϊκός.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Και ήταν ο Άρης έξαλλος, ναι.
1: Ο τελικός τώρα με ευκαιρία που λες, του 26-27, του κυπέλου Ελλάδος θα γίνει στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
0: Έτσι, ναι, ανακοινώθηκε από την ΕΠΟ.
1: Βεβαίως. Επίσης τώρα στη φάση των 32 έχουμε αναμετρήσεις Ολλανδία-Μαρόκο. Εξαιρετικά δύσκολο και αμφίροπο παιχνίδι. Βραζιλία-Ιαπωνία. Έχει ένα προβάδισμα όπως και να το κάνουν η ομάδα του Αντσελότη. Νότιος Αφρική-Καναδάς, αμφίροπο παιχνίδι. Και είπα Βοσνία, που και εδώ θεωρητικά οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν προβάδισμα και μπορούν να πάνε στη φάση των 16. Ο Μπιέλσα τώρα, ο προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης, είναι σε διαμάχη με τους ποδοσφαιριστές του. Όπως λέει, εσείς όπως παίξατε, θέλετε να με διώξετε και γι' αυτό το κάνετε αυτό. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα στην εθνική Ουρουγουάη.
0: Παράλληλα. Γιατί έχει και δύο ισοπαλίες με Σαουδική Αραβία και πράσινο ακροτήρι. Έτσι, οπότε...
1: Ο Αρντάγκιουλερ τώρα, ο Τούρκος, έκανε αυτοκριτική. Λέει ναι, μεν κερδίσαμε το τελευταίο μας παιχνίδι. Ωστόσο, πρέπει να κοιτάξουμε τι κάναμε τα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ είχαμε πάρει την πρόκληση με πολύ σημαντικές ομάδες για την τελική φάση του Παγκόσμιου Κυπέλλου. Όταν ήρθαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, ο εαυτός μας είχε μείνει στην Τουρκία και έχει απόλυτο δίκιο. Τώρα έρχεται και νέα ομάδα για τον Λουτσέσκου, η Άλετη Χαντ. Άρεται να έχει κάνει πρόταση στον πρώην προπονητή του ΠΑΟΚ. Ενώ η Λεβερκούζεν μετά την Ντόρτμουντ έχει μπει στο παιχνίδι, υπάρχει και μία-δύο ελληνικές ομάδες, δεν λέω ακόμα τα ονόματά τους, οι οποίες ενδιαφέρονται και συζητάνε με τον Τίνο τον Μαυροπάνο, τον ποδοσφαιριστή της West Ham, η οποία υποβάστηκε στη δεύτερη κατηγορία. Και δεν ξέρουμε αν ο Μαυροπάνος θα ακολουθήσει ή όχι την West Ham στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή στην Champions League. Πάμε και στην Chelsea που έκλεψε μέσα από τα χέρια Σίντερ. Οι παράγοντες Σίντερ θες περίμεναν τον Μάρκο Παλέστρα της Αταλάντα να πάει στο Μιλάνο να υπογράψει τριετή συμβόλαιο. Τελικά ο Παλέστρα πήγε στο Λονδίνο και υπέγραψε με την Chelsea, η οποία έδωσε 50 εκατομμύρια ευρώ στην Αταλάντα. Η Real Madrid πρέπει μέχρι τη Δευτέρα να έχει τελειώσει το θέμα του Νίκο Πας. Πρέπει να... Η Real είχε βάλει όρο στο συμβόλαιο του πέρσι το καλοκαίρι ότι αν δώσει 9 εκατομμύρια θα μπορέσει να τον ξαναπάρει, γιατί τον είχε δώσει ουσιαστικά δανεικό με ένα μικρό μίστομα στην Ιταλική ομάδα. Ο Πας έχει εκφράσει την επιθυμία να παραμείνει ένα ακόμη χρόνο στην Ιταλική ομάδα. Όμως ο Μωρίνιο φαίνεται ότι τον θέλει επηγόντως πίσω. Τώρα να πούμε ότι σήμερα ολοκληρώνεται και η μεταγραφή του Έλιοτ Άντερσον που λέγαμε χθες. Μάλιστα μπορεί να είναι και νέο ρεκόρ Βρετανίας. Οι πρώτες δύο προτάσεις που έχει κάνει η Manchester City της Νότιχαμ έχουν απορριφθεί. Τώρα θα δώσει 140 με 145 εκατομμύρια και θα πάρει. Να θυμίσουμε ότι η Νότιχαμ Forest τις τρεις τελευταίες σεζόν έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές πωλήσεις. Για παράδειγμα, πούλησε 61,4 εκατομμύρια τον Ελάκα στην Newcastle, τον Μπρέντα Τζόνσον 60 εκατομμύρια στην Τότεναμ, τον Μουσιάν Διακητέ 31,9 εκατομμύρια στη Λιόν, τον Βλαχοδήμο στην Newcastle 23,5 εκατομμύρια, τον Οριόλ Μαγκολά 23,4 εκατομμύρια, τον Ντανίλο στον Μπεταφόγο 23 εκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι έχει βγάλει αρκετά λεφτά η Νότιχαμ Φόρεστ, η οποία θα πρέπει να δαπανίσει τώρα που θα πάρει και τα 140 ή 145 εκατομμύρια από τη Manchester City για τον Έλιοτ Άντερσον. Οπότε πρέπει να κινηθεί η διοίκηση της αγγλικής ομάδας για την ενισχύση για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Πρέπει να πούμε τώρα ότι στις 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα γίνει η εκτελεστική επιτροπή της UEFA. Και εκεί προφανώς θα γίνει για κάποιο δείπνο όπου θα τιμηθεί και η ΕΠΟ για τα 100 χρόνια, ίσως και ο ΠΑΟΚ που γιορτάζει για αυτό στα 100 χρόνια.
0: Η ΕΠΟ κλείνει 100 χρόνια.
1: Νομίζω ότι θα είναι και αυτό ένα από τα δύο. Νομίζω, δεν είμαι κατά σίγουρο.
0: Okay, ο ΠΑΟΚ, βέβαια. Πάντως ο ΠΑΟΚ, ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ σίγουρα έχει συμπληρώσει 100 χρόνια.
0: Όχι. Μάλιστα, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
1: Οι οπαδοί του περίμεναν ότι θα πάρουν και έναν τρόπο φέτος. Να πούμε ότι η Φιωρεντίνα παίρνει από την Γκρέμιο τον αμυντικό, το στόπερ, τον Βιέρι. Ενώ ο Σβαϊστάγκερ, αναφερόμενο στην ομάδα της Εθνικής Γερμανίας τώρα του Νάγκελσμαν, όπως και να το κάνουμε λέει, αυτή η ομάδα δεν είναι παγκόσμιας κλάσης όπως ήταν εκείνη του 14 στα γήπεδα της Βραζιλίας.
0: Μάλιστα.
1: Έχει δίκιο.
0: Θυμάσαι έναν παίκτη του Ατρομήτου, ο Αργεντινός πρώην ποδοσφαιριστής, ο Λούκας Τρέχο.
1: Ναι.
0: Που με τους φωνικούς σεισμούς που συνέβησαν στη Βενεζουέλα αγνοεί τη τύχη της συζύγου του και των παιδιών του και κάνει έκκληση για οτιδήποτε μπορεί να του δώσει κάτι ως πληροφορία.
1: Είναι τραγικό αυτό που συμβαίνει στη Βενεζουέλα, έτσι. Υπάρχουν 10.000 αγνοούμενοι και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν και νεκροί, έτσι. Είναι ένα απίστευτο γεγονός, 7,2 και μετά 7,5 ρίχτερ. Εντάξει, τι να πούμε, ήταν παλιά τα σπίτια. Καλό θα είναι πάντως και στην Ελλάδα, επειδή έχω ακούσει πολλούς ειδικούς στα θέματα αυτά, να υπάρξει ένα γενικό σύστημα, μια οργάνωση που να εξετάσει όλα τα σπίτια, παλιά και νέα.
0: Ναι, τώρα. Είδες πώς κατέρευσαν, ναι.
1: Σαν χαρτιμαστήριο.
0: Ναι, φοβερό και άνθρωποι.
1: Έτσι είναι.
0: Εντάξει, Μάνο μου, έγινε. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Καλό μεσημέρι, εύχομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: 9.43 Intervention Sports.

0: Λοιπόν, πάμε Θεσσαλονίκη. Έχουμε ειδήσεις και από ΠΑΟΚ και από Ηρακλή και από τον Άρη και ακούμε τον Παναγιώτη Στεφάνου. Λοιπόν, Παναγιώτη, καλό μεσημέρι εύχομαι. Βλέπουμε πολύ ωραία βίντεο από την προετοιμασία του ΠΑΟΚ με τον Γιάννη Κωνσταντέλια να κάνει πράγματα και θάματα, έτσι. Οπότε, εντάξει, είναι ουσιαστικά σαν μία απάντηση για το πόσο επαγγελματίας είναι, τι θέλει να κάνει, τι θέλει να δώσει, το αδιαμφισβήτητο ταλέντο του.
1: Ναι, καλό μεσημέρι, Ζέτα, πράγματι. Το ξέραμε ότι ο Κωνσταντέλιας είναι καλός ποδοσφαιριστής, δεν χρειάζεται τώρα να το διαπιστώσουμε για άλλη μια φορά. Αυτά που κάνει με την εθνική δεν μας αρέσουν, αλλά εντάξει, okay, ας ελπίσουμε ότι θα αποτελέσει μια κακή παρένθεση αυτή η άρνηση.
0: Παναγιώτη, να σε ρωτήσω κάτι. Επειδή ανέφερες χθες κάποιες δηλώσεις του πατέρα του, σε 2-3 site που μπήκα δεν διάβασα κάτι.
1: Όχι δηλώσεις. Είπα ότι το περιβάλλον του μέσω του πατέρα του βγάζει.
0: Α, το περιβάλλον, συγγνώμη.
1: Δεν έχει μιλήσει ο πατέρας.
0: Α, μάλιστα, ναι, γιατί δεν το βρήκα. Α, το περιβάλλον, μάλιστα.
1: Ναι, και το περιβάλλον είναι ο πατέρας του. Γιατί είναι ο άνθρωπος που στέκεται δίπλα του από τότε που ήταν πολύ μικρός και εντάχθηκε στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ.
0: Μάλιστα, το περιβάλλον. Ναι. Κατάλαβα. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε από την προετοιμασία
1: του. Είμαστε εν αναμονή στον ΠΑΟΚ της απάντησης του Τάισον για το αν θα δεχτεί τελικά αυτή την πρόταση που του έγινε από τη Μαρία Γκοντσάρεβα. Και το απίστευτο είναι ότι ακόμα και τώρα ο Τάισον στα 38 του δεν έχει απαντήσει αν δέχεται αυτά τα 400 χιλιάρικα από τα 500 που έπαιρνε πέρσι για να υπογράψει και να έρθει στη Θεσσαλονίκη.
0: Με νέο ρόλο.
1: Είναι απίστευτο, διότι μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή 38 στα 39. Τα 400.000 ευρώ είναι, νομίζω, ένα πολύ ικανοποιητικό ποσό. Και όμως ο Τάισον αποδεικνύεται πολύ σκληρός διαπραγματευτής, όπως είχε κάνει και πέρσι, όταν είχε γίνει serial η υπογραφή του. Το ίδιο πάει να κάνει και φέτος, παραμένει στη Βραζιλία και δεν έχει απαντήσει ακόμα αν δέχεται αυτό το ποσό. Προφανώς θα ζητάει κάτι περισσότερο για να υπογράψει εκ νέου.
0: Ναι. Λες να έχει βλέψεις για συνέχιση της καριέρας του σε άλλη ομάδα.
1: Ότι θα συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο είναι βέβαιο.
0: Ναι, γιατί είχες πει εσύ ότι θα είναι μειωμένος ο χρόνος. Προφανώς, έτσι, λόγω της ηλικίας θα είναι, πια δεν θα είναι νούμερο ένα ενδεκάδα ή ξέρω εγώ πρωτοκλασσάτος στις αλλαγές. Μήπως αυτό τον κόβει λίγο, ότι καταλαβαίνει ότι θα παίζει ελάχιστα.
1: Αυτό το σκεπτικό έχει υπογράψει και πέρσι, όταν επίσης του είχε γίνει μείωση στο συμβόλαιο στα 500.000 ευρώ. Παρόλα αυτά, με την αγωνιστικότητά του απέδειξε ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που μπορεί να σταθεί σε 90 λεπτά, όπως έκανε πέρσι. Ήταν βασικός και αναντικατάστατος ο Τάισον. Δεν αποκλείεται να εξελιχθεί και φέτος η χρονιά έτσι γι' αυτόν. Ίσως γι' αυτό και ζητά περισσότερα χρήματα. Έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στις δυνατότητές του και στον εαυτό του.
0: Τι διαβάζω για τον Μπιάνκο?
1: Ναι, έγινε μία πρόταση στη Φιωρεντίνα. Υπάρχει μία ρήτρα στο συμβόλαιό του ύψους 4 εκατομμυρίων ευρώ αν θέλει να τον αγοράσει ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι διατεθειμένος να δώσει αυτά τα χρήματα. Δίνει τα μισά στη Φιωρεντίνα, 2 εκατομμύρια, οι Ιταλοί είπαν όχι. Και εφόσον δεν ανέβει αυτό το χρηματικό ποσό, ο Μπιάνκο δεν πρόκειται να παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Όπως υπάρχει και ένα serial ζέτα με τον Γκουστάβο Βαρέλα, τον γιο του Φερνάντο Βαρέλα, του παλιού παίκτη της ομάδας, ο οποίος έχει μεγαλώσει στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ, έφυγε για την Πορτογαλία, ανήκει στην Μπενφίκα αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή, και μέσω του πατέρα του, του Φερνάντο, βγήκε μια ανάρτηση ότι ετοιμάζεται να έρθει στον ΠΑΟΚ.
0: Μικρός, πολύ, 20 χρονών, πόσο είναι?
1: Είναι 20 χρονών, είναι επιθετικός, είναι ταλέντο, όπως το είναι στην Πορτογαλία, και υπάρχει αυτή η ανάρτηση η οποία δημιούργησε αναταραχή εντός εισαγωγικών, την οποία ανάρτηση διέψευσε πάντως το ΠΑΟΚ, λέγοντας ότι δεν υπάρχει θέμα Γκουστάβο Βαρέλα αυτή τη στιγμή για την ομάδα.
0: Πάμε λίγο στον Άρη με αυτό το μπαν το οποίο ήρθε, θα αρθεί σχετικά με την δυνατότητα. Ένα μπαν που είχε επιβάλει η FIFA. Τι γίνεται?
1: Σε οφειλές προς μάνατζερ κλπ. Δεν ανησυχούν στην ΠΑΕ. Λένε ότι δεν υπάρχει θέμα, ότι θα πληρωθεί το ποσό και ότι δεν θα δημιουργηθεί θέμα με τις μεταγραφές της ομάδας. Προφανώς ο Άρης περιμένει τα χρήματα από την Σαουδική Αραβία για τον Διατή, για να μπορέσει να καλύψει τρύπες, μία από τις οποίες είναι και αυτή. Θα σου πω ότι υπάρχει συμφωνία με τον Γιάννη Γιαννιώτα για έναν ακόμη χρόνο. Πέφτουν οι υπογραφές, θα παραμείνει παίκτη στην ομάδα, στα 33 του πλέον, αποτελεί επιλογή του Μιχάλη Γρηγορίου και φυσικά ελληνικό στοιχείο και φυσικά ένα παίκτη ο οποίος έχει μεγαλώσει τον Άρη. Άρα θα τον βλέπουμε και του χρόνου στην ομάδα. Αντίθετα με τον Νόα Σούντμπερκ, ο οποίος αποχωρεί, φεύγει προς την Τουρκία, θα συνεχίσει στην Γκεζντέπε, η οποία θα τον αγοράσει από τον Άρη, άρα θα έχει και από εκεί οικονομικό όφελος η ομάδα των Κυπρινών.
0: Ο Ματσάρης του Ηρακλή πιέζει για τον Ινσίνια. Τι γίνεται, αυτό είναι ένα σύριαλ, δεν ξέρω πόσες μέρες τώρα είναι σε εξέλιξη.
1: Ναι, περιμένουμε την απάντηση. Περιμένουμε στον Ηρακλή την απάντηση από τον Ινσίνια. Ενώ έχει προκύψει και ένα ακόμα ενδιαφέρον για έναν Ισπανό στόπερ, τον Ινίγκο Πίνια. Είναι 31 ετών, παίζει την Ουέσκα. Υπάρχει ενδιαφέρον από τον Ηρακλή, όμως έχει προκύψει ένα θέμα στην ομάδα με τον Καφτατζόγλιο. Έστειλε εξώδικο την ΠΑΕ Ηρακλή στη διοίκηση του Καφτατζόγλιου, ζητώντας ακριβή καταγραφή των εργασιών που πρέπει να γίνουν, σύγχρονο διάγραμμα ολοκλήρωσής τους. Ανησυχούν στον Ηρακλή, διότι βλέπουν ότι τα έργα δεν προχωρούν, αυτά που πρέπει να γίνουν για να μπορέσει να μπει η ομάδα από τον Αύγουστο και να αγωνιστεί εκεί. Υπάρχει μια κολυσιεργία. Αναγκάστηκαν λοιπόν να στείλουν αυτό το εξώδικο. Δεν ξέρω τώρα αν με εξώδικα λύνονται οι διαφορές, αλλά δεν υπήρχε, φαίνεται, άλλη λύση για τον Ηρακλή, διότι κινδυνεύει να μείνει χωρίς στέγη την έναρξη του πρωταθλήματος και δεν το θέλει με τίποτα αυτό. Στην επιστροφή του μετά από 9 χρόνια στη Super League θα ήθελε να παίξει τη φυσική του έδρα, το Καφτατζόγλιο στάδιο. Θα δούμε τι θα γίνει με αυτή την υπόθεση, η οποία αποτελεί πρωταρχική σημασία για τον Γκαιρό. Αν δεν έχει γήπεδο, δημιουργούνται πάρα πολλά επιπλέον προβλήματα.
0: Φυσικά, και έτσι να τολμήσω να ρωτήσω ότι και ο ΠΑΟΚ κάποια στιγμή θα πρέπει να μετακομίσει στο Καφτατζόγλιο, έτσι δεν είναι? Δεν ξέρω πότε θα γίνει αυτό.
1: Του χρόνου, τον Ιούλιο.
0: Του χρόνου, ναι. Πάντως
1: έχουν υπογραφεί τα πάντα.
0: Ναι.
1: Αλλά και εκεί θα πρέπει να γίνουν εργασίες.
0: Ναι, βέβαια, για φυσικά. Γιατί είναι,
1: βέβαια, και υπάρχει χρόνος μέχρι τότε. Το επίγον ζήτημα είναι του Ηρακλή.
0: Ναι, του Ηρακλή. Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Παναγιώτη μου, έχουμε κάτι άλλο έτσι που...
1: Απλά να κλείσουμε με τις ωραίες που υπάρχουν στο Αλεξάνδριο για τα διαρκεία στο Άρη. Κυκλοφόρησαν σήμερα. Στην μπουτίκ έχουν δημιουργηθεί ουρές για ένα εισιτήριο διαρκείας. Προηγούνται αυτοί που είχαν πέρσι εισιτήριο και από 1η Ιουλίου θα είναι ελεύθερα και προς όλους τους άλλους. Θυμίζω 4.000 είναι τα εισιτήρια προς διάθεση, τα εισιτήρια διαρκείας, και με τον οργασμό που υπάρχει στον Άρη γίνονται, όπως αντιλαμβάνεσαι, ανάρπαστα.
0: Με αυτά φέρνει ο Σπανούλης.
1: Ακριβώς.
0: Okay. Έγινε. Παναγιώτη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τώρα και να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.

0: Λοιπόν, Κώστα, καλό μεσημέρι. Ο Πόποβιτς είναι έτοιμος να φορέσει την ερυθρόλευκη φανέλα.
1: Και ο Πόποβιτς και ο Όκατς Χιρόνα φαίνεται είναι οι δύο επόμενες μεταγραφικές κινήσεις του Ολυμπιακού. Mm-hmm. Τουλάχιστον έτσι διαφαίνεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Φαντάζομαι ότι δεν θα αλλάξει κάτι. Δεν πρέπει και έχω λίγο μια επιφυλακτική στάση, γιατί ξέρουμε τι γίνεται με τις μεταγραφές. Βέβαια του Πόποβιτς ήταν μια εύκολη μετακίνηση. Απλά ο Ολυμπιακός είχε τον ενδιασμό. Mm-hmm. Το ερωτηματικό αν θα είναι αυτός ή ο Χριστογιώργος, ο Έλληνας θεματοφύλακας του Όφη, ώστε να μπορέσει να κάνει καλύτερες επιλογές και να προσεγγίσει καλύτερα τη λίστα των Ελλήνων ποδοσφαιριστών στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Mm-hmm. Για να το πω έτσι. Γι' αυτό και υπήρχε η σκέψη για τον Χριστογιώργο. Τελικά αποφασίστηκε να αποχωρήσει ο Ολυμπιακός με τον Πόποβιτς, στη μια επιλογή του Ντάρκο Κουβάσεφ που ήταν μεταξύ Ισπανίας και Βελιγραδίου αυτές τις μέρες. Mm-hmm. Για να κλείσει και τις άλλες υποθέσεις. Mm-hmm. Αλλά και ο Μεντιλίμπαρ επιστρέφει και αυτός από την Ισπανία. Mm-hmm. Αύριο, mm-hmm, αφού τη Δευτέρα είναι προγραμματισμένο το πρώτο ραντεβού. Mm-hmm. Στο Ρέντι. Mm-hmm. Και μετά από 4 μέρες θα υπάρχει αναχώρηση για την Ολλανδία, όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός θα πάει με 5-6 νέα πρόσωπα, συν τους 3 που υπάρχουν τώρα, δηλαδή το Φορτούνι, τον Κάρμο.
0: Ναι, πάντως μάλλον δεν θα είναι ο Στρεφέτσα εν τέλει, έτσι.
1: Φαίνεται, ναι, ότι η Πάρμα, βλέποντας ότι ο Ολυμπιακός είναι αμετάπιστος, δεν κάνει πίσω στις οικονομικές του απαιτήσεις. Γιατί στην αρχή μόνο τζάμπα δεν ήθελε να τον πάρουν οι Ιταλοί τον Στρεφέτσα. Ενώ ο Ολυμπιακός έχει δαπανίσει 5 εκατομμύρια ζέτα για τον, για τον παίκτη. Φαίνεται ότι είναι έτοιμοι να κάνουν μια καλύτερη προσφορά τουλάχιστον. Δεν πάει εκτός μια σοβαρή προσφορά. Ο Ολυμπιακός ζητάει 5 εκατομμύρια. Τώρα αν θα είναι 4 ή θα είναι 3,5 θα το δούμε. Και έτσι να προχωρήσει να ολοκληρωθεί αυτή η μεταγραφή. Και ο Ολυμπιακός να απαλλαγεί και από ένα συμβόλαιο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μετά τον Ρόκα ο Ολυμπιακός δεν θα ασχοληθεί και με άλλο εξτρέμ, έτσι. Όχι τώρα, mm-hmm, αργότερα. Και πρέπει να περιμένουμε ζέτα τι θα γίνει και με τον Ποντένις.
0: Δεν άκουσα με τον.
1: Πάντα.
0: Δεν άκουσα, να δούμε τι θα γίνει με τον.
1: Με τον Ποντένις.
0: Ο Ποντένις, ναι.
1: Mm-hmm. Πάντα θα περιμένει ο Ολυμπιακός να δει την εξέλιξη αυτής της υπόθεσης. Τώρα φαντάζομαι ότι δεν θα τελειώσει τον Αύγουστο όπως πέρσι, αν είναι ό,τι γίνει να γίνει, που τελείωσε τον Αύγουστο και ήρθε χωρίς προετοιμασία, οπότε έρθει και είδαμε τα αποτελέσματα. Αλλά ο Ντανιέλ, επειδή και ο ίδιος θέλει να παραμείνει στον Ολυμπιακό, ναι, είναι ένα όνομα που θα μας απασχολήσει προσεχώς.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει Κώστα μου, τα παρακολουθούμε όλα.
1: Μου, να σε καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η ώρα έφτασε 2:28 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, οπότε κάνουμε τώρα break για πολιτικό δελτίο ειδήσεων και διαφημίσεις. Θα επανέλθουμε σε λίγα λεπτά. Πάντα μαζί μας είναι η στοιχηματική εταιρεία Interveten. Παίξε υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Τα λέμε σε λιγάκι.
2: Interveten Sports.
3: Βαστολώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκίνητου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
4: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία, νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
6: 943 Intervetten Sports.
7: Ακούτε το μαγκαζίνο του 943 Intervetten Sports. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Καλό σας μεσημέρι, κύριε Ζητζή. Να ξεκινήσουμε από την Βουλή, καθώς συνεχίζεται και ολοκληρώνεται σήμερα η συζήτηση στην Βουλή για το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη Δεύτερη Κυριακή και αλλάζει τον τρόπο επιλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Τι δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης νωρίτερα στην Βουλή, ασκώντας έντονη κριτική. Η δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, ότι το Πασόκ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος. Αυτό ανέφερε νωρίτερα από το Βήμα της Λομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Τώρα, στόχος, με συγχωρείτε την βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα ακόμα και άλματα στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συζήτηση που είχε με τον ιατρό διαστημικών αποστολών, τον Αδριανό Γολέμη, στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης. Προσέθεσε μάλιστα ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το 2019 πως σήμερα η Ελλάδα θα διέθετε δορυφόρους στο διάστημα. Όπως γνωστοποίησε μάλιστα ο Πρωθυπουργός, μέσα στην επόμενη διετία η χώρα θα αποκτήσει και τον πρώτο της αστροναύτη. Πάμε στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος χθες παρεχώρησε μια συνέντευξη στην τηλεόραση του Α. Στόχος είναι μια κυβερνός αριστερά και όχι μια αριστερά της διαμαρτυρίας. Αυτό τόνισε ο πρώην Πρωθυπουργός, ο οποίος προσέθεσε ότι μου καταλογίζουν πολλά, αλλά κανείς δεν μου καταλογίζει ανεντιμότητα για την ενδεχόμενη τώρα συμπόρευση και συνεργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Απήντησε πως δεν κάνω πάρτι για να καλώ σπίτι μου αυτούς που θέλω ή δεν θέλω. Κάνουμε μια νέα αρχή μέσα στην κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία. Εν τω μεταξύ, είχαμε και μία απάντηση στη δήλωση του Αλέξη Τσίπρα ότι υπάρχουν 6 δις ευρώ διαθέσιμα προς διανομή. Με την απάντηση την οποία έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης, ή αγνοεί τους δημοσιονομικούς κανόνες ή επιθυμεί να οδηγήσει ξανά τη χώρα σε περιπέτειες του παρελθόντος με δημοσιονομικό εκτροχιασμό, επιτήρηση και νέα μέτρα λιτότητας. Αυτό ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης. Στην υπόθεση του Δημήτρη Αβραμόπουλου, τώρα προσφυγή στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κατέθεσε ο Δημήτρης Αβραμόπουλος, ζητώντας να ακυρωθεί το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές. Στην αίτησή του υποστηρίζει ότι δεν έχει τελέσει οποιαδήποτε αξιόπινη πράξη, ενώ αμφισβητεί και την νομιμότητα του εντάλματος. Πάμε στις χρηστικές ειδήσεις. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βοιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Έβρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, αλλά και σε περιοχές της Κρήτης. Ενώ όσον αφορά το πρόγραμμα Εξοικονομώ, τα προγράμματα Εξοικονομώ, μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα Εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Στις αστυνομικές και δικαστικές ειδήσεις και εξελίξεις, σε 7 συλλήψεις έχει προχωρήσει η αστυνομία για τη δολοφονία του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. Συνολικά να πω ότι έχουν ταυτοποιηθεί 17 άτομα, με τα 10 από αυτά να αναζητούνται. Τώρα στο μικροσκόπιο των αρχών έχει μπει η διαμάχη ανάμεσα στις δύο παρέες για την κυριαρχία του στην πλατεία, ενώ μεταξύ άλλων εξετάζεται και το σενάριο η αιματηρή σύγκρουση να συνδέεται με ένα προηγούμενο περιστατικό. Είχαμε επίσης 3 συλλήψεις από την ελληνική αστυνομία για υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα 42χρονο αλλοδαπό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας 22 Ιουνίου στην Ανάβησο. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών. Ένας εκ των κατηγορούμενων χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με έναν κορμό δέντρου. Και ολοκληρώνουμε με την διεθνή επικαιρότητα για το Μεσανατολικό. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ, στην Ουάσιγκτον, οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Εν τω μεταξύ, η Χεζμπολά κατήγγειλε χθες νέα παραβίαση της κατάβαυσης του πυρός έπειτα από πλήγμα Ισραηλινού ντρόουν που άφησε πίσω του τουλάχιστον 3 νεκρούς. Στην Βενεζουέλα, δραματικές οι στιγμές στην χώρα. Μετά τους 2 πολύ ισχυρούς σεισμούς, 7,2 και 7,5 ρίκτερ, θυμίζω, μέσα σε λιγότερο από ένα λεπτό. Σύμφωνα τώρα με την ψηφιακή πλατφόρμα που έχουν δημιουργήσει οι τοπικές αρχές, οι οικογένειες δήλωσαν από τις πρώτες ώρες μετά τον σεισμό ότι αναζητούσαν συνολικά 57.141 συγγενικά τους πρόσωπα, που αυτά έχουν εντοπιστεί 7.668, ενώ 49.473 άνθρωποι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί, δεν έχουν ακόμα επικοινωνήσει. Και ολοκληρώνουμε με τον ακραίο καύσωνα
ο οποίος πλήττει πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, μεγάλο μέρος της Ισπανίας επίσης σε κόκκινο συναγερμό, σε πορτοκαλί συναγερμό η Δανία. Μάλιστα, οι γαλλικές αρχές ανακοίνωσαν περιορισμούς στην κατανάλωση και την πώληση αλκοόλ σε δημόσιους χώρους στο Παρίσι μέχρι και το πρωί της Κυριακής. Αυτές ήταν οι ειδήσεις. Μικρόφωνο ξανά στη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου.

Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όρια.

0: με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ και ακούμε το Βαγγέλη Ταλαπέρα. Λοιπόν, Βαγγέλη, καλό μεσημέρι. Συνεχίζουμε ό,τι κάναμε τόσες μέρες. Δηλαδή, παρακολουθούμε την πορεία του τροπαίου της ΑΕΚ. Πού βρίσκεται σήμερα?
1: Καλό μεσημέρι, Δέτα. Σήμερα θα βρίσκεται το απόγευμα στις 8 στη Νέα Πέραμο. Έρχεται αρκετά κοντά εδώ στην Αττική. Ξανά το κύπελλο μετά την περιοδία που έκανε σε όλη την Πελοπόννησο και την Δυτική Ελλάδα. Οπότε σήμερα στις 8 στη Νέα Πέραμο θα μπορέσει ο κόσμος της ΑΕΚ να φωτογραφηθεί με το τρόπαιο.
0: Τι ακούγεται για τον Μπρινιόλι?
1: Σχετικά με τον Μπρινιόλι ακούστηκε, βγήκε ένα δημοσίευμα βασικά στην Ιταλία που τον συνέδεσε με τη Βενέτσια. Αυτό βέβαια δεν έχει κάτι χειροπιαστό στα χέρια της η ΑΕΚ. Κάποια πρόταση, καθώς ο Μπρινιόλι έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο με την ΑΕΚ, δηλαδή μέχρι και το 27, το καλοκαίρι του 27. Η αλήθεια είναι ότι τη σεζόν που μας πέρασε ο Μπρινιόλι ήταν ο δεύτερος θεματοφύλακας της Ένωσης. Έπαιζε κυρίως στο κύπελλο και έπαιξε και στα τελευταία μάτς των play-offs, όπου δεν αγωνίστηκε ως 300. Έχει μόνο 7 συμμετοχές. Και μετά για τον πρόωρο αποκλεισμό της ΑΕΚ από το κύπελλο έχασε αρκετά έδαφος, οπότε δεν αγωνίστηκε. Φαντάζομαι και ο ίδιος μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι θέλει να αγωνιστεί περισσότερο. Μετά τη φοβερή σεζόν βέβαια του 300, αυτό θα θεωρώ και εικάζω πως είναι λίγο δύσκολο να πάρει παραπάνω συμμετοχή, δηλαδή να αγωνιστεί και στο πρωτάθλημα κανονικά.
0: Ναι.
1: Οπότε δεν κρίνω ότι είναι απίθανο να υπάρχει μια πώληση του Μπρινιόλι, απλά θεωρώ ότι θα υπάρχει πώληση, αν υπάρχει όντως το ενδιαφέρον της Βενέτσια.
0: Τρίτος τερματοφύλακας ποιος είναι?
1: Τρίτος είναι από τις ακαδημίες, οπότε δεν υπάρχει τρίτος τερματοφύλακας που είναι έτοιμος να είναι δεύτερος.
0: Μάλιστα, κατάλαβα. Ναι.
1: Οπότε φαντάζομαι ότι αν ο ίδιος επιθυμεί κάτι τέτοιο, γιατί το δημοσίευμα αναφέρει ότι ο ίδιος είναι στη διάθεση της Βενέτσια, ότι ο ίδιος επιθυμεί, αυτό κάτι χειροπιαστό η Ένωση δεν έχει στα χέρια της, οπότε αυτό είναι ξεκάθαρα δημοσίευμα. Ίσως θέλει και ο ίδιος να πιέσει καταστάσεις. Αυτό είναι τελείως θεωρητικό, όμως δεν υπάρχει κάτι το επίσημο.
0: Έχουμε κάτι άλλο στο ρεπορτάζ?
1: Από εκεί και έπειτα το μόνο που βλέπω να συμβαίνει και με βάση το νέο κανονισμό της ΕΠΟ, το ότι θα πρέπει στους αγώνες κυπέλλου και στο Super Cup που ενδιαφέρει την ΑΕΚ, θα πρέπει να αγωνίζονται δύο παίκτες γεννημένοι από το 2004 και μετά, οι οποίοι θα είναι Έλληνες.
0: Ναι.
1: Και αυτό υστερεί λίγο η Ένωση. Οπότε έχει τον Καλοσκάμι και τον Κωσίδη που είναι ενεργοί στο ρόστερ της. Αλλά φαντάζομαι ότι μετά και από αυτόν τον κανονισμό που έχει θέσει η ΕΠΟ, θα κινηθεί για κάποιον νεαρό, ο οποίος θα είναι έτοιμος να αγωνιστεί και δεν θα είναι από ακαδημία. Όπως ήταν πέρσι ο Καλοσκάμις, όπου αποκτήθηκε απευθείας από τον Ατρόμητο, ο οποίος ήταν ήδη ενεργός στο ρόστερ του Ατρομήτου. Οπότε θεωρώ ότι σε κάτι τέτοιο θα κινηθεί και φέτος η ΑΕΚ για να μπορέσει να ενισχύσει και το ελληνικό στοιχείο στο ρόστερ της, αλλά και με βάση τον κανονισμό θα πρέπει να έχει δύο μέσα στην εντεκάδα στο κύπελλο και στο Super Cup, το οποίο θα γίνει στις 12 Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Ωραία. 12 Αυγούστου τελικά, έτσι.
1: 12 Αυγούστου στο Παγκρίτιο, σωστά.
0: Στο Παγκρίτιο, ναι. Ωραία, έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βαγγέλη.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Intervention Sports.

0: Λοιπόν, πάμε στο ρεπορτάζ του μπάσκετ. Μαζί μου είναι ο Νίκος Κατσάτσος. Να κάνουμε μία αποτίμηση των χθεσινών και των σημερινών θεμάτων. Να ξεκινήσουμε φυσικά από την ανανέωση έως το 2029 του Γιώργου Μπαρτζόκα από τον Ολυμπιακό.
1: Ως το 2029 ανανεώνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Καλησπέρα στους φίλους ακροατές του 943 Ιντερβέτεν Sports. Μετά από την κατάκτηση της EuroLeague από τον Ολυμπιακό, νομίζω ήταν γραφτό.

0: ο Μπαρτζόκας να ανανεώσει, άσχετα αν υπήρχαν στις αρχές
1: και του πρωταθλήματος.
0: Και του πρωταθλήματος, αλλά μεταξύ μας η EuroLeague ήταν πολύ
1: πιο. Δεν το κουβεντιάζω, ναι, απλά λέω ότι και του πρωταθλήματος, ναι.
0: Ναι, υπήρχαν το μεταξύ στις αρχές όταν είχε κατακτήσει ο Ολυμπιακός τη EuroLeague ότι ετοιμάζεται να ανανεώσει μέχρι το 28 ο Μπαρτζόκας. Εν τέλει ανανεώνει για 3 χρόνια, όχι για 2. Μάλιστα στις δηλώσεις που είχε κάνει μετά την ανανέωση είπε συγκεκριμένα ο Ολυμπιακός είναι η οικογένειά μου, το σπίτι μου και το πιο μακρύ ταξίδι της πορείας μου στο χώρο. Οπότε καταλαβαίνουμε την αγάπη που έχει ο Γιώργος Μπαρτζόκας για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Και Αγγελόπουλε επίσης προχώρησαν και στις δικές του δηλώσεις γράφοντας συνεχίζουμε μαζί. Μαζί ζήσαμε στιγμές που δεν χωρούν σε μία αφήγηση και έτσι αυτό το story που άσχετα αν υπήρχε αμφιβολία τον τελευταίο καιρό αν θα συνεχιστεί και πιστεύω ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη αμφιβολία αν ο Ολυμπιακός δεν κατακτούσε την Ευρωλίγκα, αν θα συνεχιστεί το κοινό ταξίδι του Μπαρτζόκα με τους Πειραιώτες. Εν τέλει τέλος καλό, όλα καλά για τον, και για τις δύο πλευρές. Συνεχίζουν μέχρι το 2029 και μένει να δούμε τι μπορεί να γίνει σε αυτά τα 3 χρόνια τα οποία θα συνεχίσει να κοουτσάρει ο κύριος Μπαρτζόκας.
1: Ναι, να δείξω μια δήλωση των αδελφών Αγγελόπουλων. Ο Ολυμπιακός γεννήθηκε για να ανοίγει μόνος τους δρόμους προς την κορυφή. Με τον Μπαρτζόκα θα το κάνει μέχρι τέλους. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, για πάμε τώρα στα υπόλοιπα. Με τον Οσμάν τι γίνεται? Υπάρχουν σιρήνες?
0: Είχαν βγει εχθές κάποια δημοσιεύματα από την Τουρκία, τα οποία λέγαν ότι ο Τσέντι Όσμαν συμφώνησε για να πάει στην ΕΦΕΣ, στην Ανατολού ΕΦΕΣ. Εν τέλει σήμερα βγαίνει ο Δημήτρης Κοντός, ο General Manager της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, και διαψεύδει αυτά τα σενάρια και λέει ότι κανένας παίκτης δεν είναι για να φύγει, ότι δεν φεύγει κάποιος παίκτης από τον Παναθηναϊκό. Οπότε ό,τι ήταν περί δράματος Οσμάν και της παραμονής του στο Τριφύλι, προς το παρόν αυτά τα σενάρια περί αποχώρησης λίγουν. Ναι, τώρα μένει να δούμε τι θα γίνει και τις επόμενες μέρες, γιατί είναι πολλές φορές που διαψεύδονται κάποια πράγματα, αλλά εν τέλει στη συνέχεια γίνεται μια διαφορετική εξέλιξη.
1: Ο Μοντέρο νομίζω ότι αποχαιρέτησε τη Βαλένθια, έτσι.
0: Ο Μοντέρο, όπως όλα δείχνουν, δεν χαλάει η μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Μαζί με τον Μακιντάιερ επίσης δεν υπάρχει. Υπάρχουν πολύ λίγες πιθανότητες να χαλάσουν οι δύο μεταγραφές. Να πούμε επίσης ότι σήμερα ανακοινώθηκε και η τελευταία ομάδα της Ευρωλίγκας. Ποια θα είναι η 20η ομάδα, γιατί υπήρχε μεγάλη κουβέντα τον τελευταίο καιρό. Θα συνεχίσει να είναι η Μονακό, θα είναι στην Ευρωλίγκα η Μονακό, θα την πάρει κάποια άλλη θέση, θα είναι ο ΠΑΟΚ, ποιος θα είναι? Εν τέλει δεν θα είναι ελληνική ομάδα, θα είναι ομάδα από την Κωνσταντινούπολη και θα είναι η Μπεσίκτας, η οποία Μπεσίκτας να αξίζει να σημειωθεί ότι είχε τερματίσει την περσινή σεζόν ως φιναλίστ στο EuroCup, το οποίο κατέκτησε η Μπουργκ. Η Μπουργκ δεν μπορεί να δηλώσει συμμετοχή στην EuroLeague λόγω της οικονομικής της αστάθειας. Οπότε η Μπεσίκτας θα είναι η 20η ομάδα της EuroLeague. Η Μονακό θα συνεχίσει στις διοργανώσεις της EuroLeague, αλλά θα είναι στο EuroCup του χρόνου και μάλιστα εκτιμήσεις κάνουν ότι το budget της την επόμενη σεζόν θα είναι κάτι λίγο περισσότερο από 10 εκατομμύρια ευρώ.
1: Και απλά να αναφερθώ στις Οφάλα, έκανε τις νέες του δηλώσεις φορώντας τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Είπε λοιπόν: ο στόχος μου είναι να κατακτήσω τη EuroLeague. Πιστεύω πως όταν πηγαίνει σε μια τέτοια ομάδα, αυτό είναι πάντα ο στόχος. Οπότε ο στόχος δεν είναι πάντα ο ίδιος. Αυτό θα τον συνηθίσουμε και με την πράσινη φανέλα, έτσι.
0: Ναι, θα τον συνηθίσουμε με την πράσινη φανέλα. Γενικά, τις τελευταίες 3 σεζόν έχουμε δει αρκετές φορές να γίνεται το δρομολόγιο ανάμεσα σε Πειραιά και Αθήνα, Σλούκα, Βιλντόζα, Φαλ. Οπότε σιγά σιγά δεν μας φαίνεται κάτι περίεργο.
1: Ειδικά όταν είναι ξένος ο παίκτης, έτσι, αν είναι
0: Ακριβώς.
1: Έλληνας.
0: Ακριβώς, αν είναι Έλληνας, ξέρουμε τι συμβαίνει. Απλά να πούμε λίγο και μία άλλη είδηση για τον Χάρη Γιαννόπουλο, ο οποίος σταματάει το μπάσκετ. Ο Χάρης Γιαννόπουλος που ήταν στο Μαρούσι, παρόλα αυτά θα μείνει στην ομάδα ως νέος τεχνικός διευθυντής.
1: Τέλεια. Έγινε, Νίκο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.

0: Λοιπόν, πάμε στην καυτή Ολλανδία, στο καυτό Apeldoorn, και μιλάμε με τον Λάμπρο Καραγκάνη. Καθώς εξελίσσεται η προετοιμασία εκεί και είδα σε κάτι βίντεο, έχουν πέσει πτώματα οι παίκτες. Λοιπόν, Λάμπρο, καλό μεσημέρι.
1: Ναι, είναι πραγματικότητα αυτό, Ζετά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Οι ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού είχαν σίγουρα, νομίζω ότι όσες μέρες είμαστε εδώ, πέμπτη μέρα σήμερα, την πιο δύσκολη προπόνηση και για τις καιρικές συνθήκες, όπως σωστά ανέφερες, αλλά κυρίως για την ένταση, για την υψηλή ένταση του προγράμματος, που σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες δημιούργησε πράγματι ιδιαίτερη κόπωση. Τα βίντεο που έχουμε στείλει και έχουν ανέβει στα ελληνικά ΜΜΕ είναι, νομίζω, αντιπροσωπευτικά. Αλλά αυτός είναι και ο σκοπός της προετοιμασίας, έτσι. Δηλαδή, εντάξει, άνθρωποι είναι και αθλητές, εννοείται. Ήταν δύσκολο το πρόγραμμα. Είχε τρέξιμο αρκετό, είχε πολύ πολύ τακτική σήμερα, με τον Τζέικοπ Νίστρουπ να είναι ξεκάθαρο σε αρκετά πράγματα, να δίνει εντολές κυρίως που αφορούν την πίεση που θέλει, όχι μόνο την πίεση όταν ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα ή όταν προσπαθεί να την ανακτήσει, ακόμα και όταν κάνει λάθος, δηλαδή την επανάκτηση της μπάλας δουλεύει πάρα πολύ στο συγκεκριμένο κομμάτι. Και ακόμα και στην κινησιολογία των ποδοσφαιριστών του, χαρακτηριστικά κράτησα μια ατάκα του να λέει το χειρότερο σενάριο story pressure στη συγκεκριμένη μορφή πίεση να γυρίζει μπάλα προς τα πίσω. Θέλει την μπάλα να πηγαίνει μονίμως προς τα μπροστά. Και ζήτησε να πνίγει ο Παναθηναϊκός στον αντίπαλο, δηλαδή να δημιουργεί μια μέγενη ουσιαστικά. Αυτές ήταν οι οδηγίες του στον αντίπαλο και να αξιοποιεί κάθε εκατοστό της περιοχής. Ακόμα και ένα κερδισμένο κόρνερ, έλεγε, είναι επιτυχία. Ακόμα και μια δεύτερη ευκαιρία μπορεί να φέρει γκολ. Είναι πολύ πιεστικός, δημιουργεί λέξεις κλειδιά σε κάθε προπόνηση. Και πάνω σε αυτές πορεύεται ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον σε αυτές τις 5 πρώτες ημέρες της προετοιμασίας του εδώ. Σταδιακά κάθε ημέρα το πράγμα δυσκολεύει. Δηλαδή, ξεκινήσαμε από το χαλάρωμα της Δευτέρας το απόγευμα που ήρθαμε εδώ και φτάσαμε στη σημερινή προπόνηση που ήταν πραγματικά ένα περίπου 2-ωρο πρόγραμμα μαζί με την αποκατάσταση, εξαντλητικό. Νομίζω και είναι και μεγαλύτερη σε διάρκεια τώρα που το λέω. Δηλαδή, νομίζω ότι έχει γίνει 2 ώρες ξανά προπόνηση, 1 ώρα και 45 λεπτά στο γήπεδο και 15 λεπτά η αποθεραπεία. Επομένως, μιλάμε για μια συνθήκη η οποία είναι πάρα πολύ έτσι δύσκολη ο συνδυασμός των πραγμάτων.
0: Ο Πένια ήρθε, πότε ήρθε, χτες?
1: Τώρα, έχει μέρες.
0: Μαζί με τον Τσάπρα, νομίζω.
1: Βεβαίως.
0: Μπράβο.
1: Την Τρίτη ήρθαν εδώ και την Τετάρτη πρωί, αν δεν κάνω κάποιο πολύ μεγάλο λάθος, μπήκαν σε κανονικό ρυθμό προπονήσεων, σταδιακά αυξάνουν ένταση, πλέον συμμετέχουν και οι δύο κανονικά, είμαστε στην Παρασκευή. Και συμμετέχουν και οι δύο κανονικά. Η προετοιμασία συνεχίζεται. Στο κομμάτι αυτό κάτι έτσι πολύ πολύ νεότερο δεν υπάρχει. Τώρα στα μεταγραφικά θέματα, ο Ελμίν Ράστοντερ θα πρέπει να θεωρείται παίχτης του Παναθηναϊκού. Τώρα υπογραφές ακόμα δεν έχουμε. Αλλά υπάρχει συμφωνία, για 4 χρόνια θα έρθει. Με χρήματα τα οποία θα είναι περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ στην Τούν, μία ακόμα αγορά για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος με αυτήν την αγορά έχει φτάσει στα 14 εκατομμύρια ευρώ μεταγραφές μέχρι τώρα. Είμαστε 26 Ιουνίου. Τσάπρας 3, Καμαρά 4, Πένια περίπου 3, Ράστοντερ 4, μαζεύονται. Και ο παίκτης αναμένεται το επόμενο διάστημα εδώ στο Apeldoorn, έτσι ώστε να αρχίσει να προπονείται. Είναι μια υπόθεση η οποία, περιμένουμε τις υπογραφές, προφανώς και δεν είναι επίσημη, αλλά υπάρχει προφορική συμφωνία και νομίζω ότι στην ανταλλαγή εγγράφων βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή για τον υψηλόσωμο επιθετικό της Τούν.
0: Ναι, ένα 91, πόσο είναι? Είναι ντερέκι.
1: Ένα 91, ναι.
0: Ωραία.
1: Από εκεί και πέρα υπάρχει περίπτωση του Στέφαν Ντεφρέι που βρίσκεται σε μια διαδικασία επίσης ανταλλαγής εγγράφων, λίγο πιο σύνθετα τα πράγματα. Εδώ, ως προς τη διαδικασία η οποία θα κρατήσει 1-2 μέρες ακόμα, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε. Και από εκεί και πέρα, στο θέμα του Γένσεν, θα έλεγα ότι είναι πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπάρχουν αποστάσεις, όχι τόσο με την Μπρέντφορντ, τόσο με τον ποδοσφαιριστή και στο οικονομικό κομμάτι και στη διάθεση του να φύγει από την Πρέμιερ Λιγκ για να έρθει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν είναι ένα ζήτημα που πρέπει να ληφθεί ζέτα εδώ στην υπόθεση του Γένσεν και τραβάει καιρό. Ο Παναθηναϊκός, νομίζω ότι από την Κυριακή και μετά θα σταματήσει να ασχολείται με την περίπτωση αυτή. Δηλαδή, αν δεν δει κάποια πρόοδο, νομίζω ότι από την Κυριακή και μετά θα σταματήσει να ασχολείται με την υπόθεση του Δανού Χαφ.
0: Μάλιστα. Είδα και την επαγγελματικοποίηση ενός πιτσιρικά με συμβόλαιο, τον του Καλβουρτζή, ότι υπέγραψε επαγγελματικό συμβόλαιο.
1: Ναι, ναι, ναι, ακριβώς το ανακοίνωσε νωρίτερα ο Παναθηναϊκός, ο οποίος δουλεύει πάρα πολύ στο κομμάτι της Ακαδημίας και προσπαθεί να αρχίσει να βγάζει παίκτες. Για μένα, ας πούμε, αν με ρωτούσες, η αγαπημένη μου εδώ όλο αυτό το διάστημα είναι οι πιτσιρικάδες. Ο Νεμπής δεν έχει μπει ακόμα στο πρόγραμμα, αλλά βλέπεις τον γείτονα, βλέπεις τον Λάβδα, βλέπεις τον Μπινιάρη, τα παιδιά της ΚΑΠΑ 17, mm-hmm. που πραγματικά είναι ισοϊψής σχεδόν των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών που έχουν και μια μεγάλη καριέρα, ας πούμε, πίσω τους και μια μεγαλύτερη ηλικία. Mm-hmm. Είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό να δημιουργείται ένα περιβάλλον στο οποίο θα εγκολάβονται και θα αναδεικνύονται νέοι ποδοσφαιριστές.
0: Θα μας πεις τώρα καμία τάκα που σου είπε ο Άνταμ Τσέριν.
1: Α, ναι, γενικά μιλήσαμε χθες με αρκετούς παίκτες, είναι η αλήθεια. Ο Άνταμ Τσέριν είναι ένας εξ αυτών. Δεν θα πω το κάτι το ενθαρρυντικό για το μέλλον, γιατί μίλησε με πολύ θερμά λόγια και για τον Νίστρουπ. Θα σταθώ σε αυτό το πρόβλημα που υπάρχει, που πρέπει να το λύσει κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός, ότι το πώς επηρεάζονται, δηλαδή ένα ενδιαφέρον κομμάτι της συζήτησής μας είχε να κάνει με τις αλλαγές προπονητών. Mm. Και το πώς επηρεάζονται, επειδή ο Άνταμ είναι 4 χρόνια στην ομάδα πλέον, δηλαδή, και έχει αλλάξει πόσους.
0: Τα έχει δει όλα, δηλαδή, από Γιωβάνοβιτς και μετά.
1: Τα έχει δει όλα το έργο, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο επεισόδιο, ας πούμε. Ναι. Οπότε αυτό έχει το μεγάλο ενδιαφέρον, τώρα τα υπόλοιπα όταν δημοσιεύτηκε.
0: Μάλιστα, σωστά. Ωραία, λοιπόν, έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λάμπρο. Καλό μεσημέρι, για χαρά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η ώρα πήγε και 57, βλέπετε πόσο χώρο δίνω στον Θέμη Παλιούρα. Ολοκληρώθηκε το μαγκαζίνο το 943 Intervet and Sports, είμαστε μαζί παρεούλα από τις 2, στο μικρόφωνο ήταν η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, παραγωγή εκπομπής, δημοσιογραφική επιμέλεια ήταν ο Θέμης Παλιούρας, ο Νίκος Κατσάτσος, η Αντριάννα Πούλιου. Πάντα μαζί μας φυσικά Intervet and... Και τώρα ήρθε η ώρα σας, αυτό που κάνετε κάθε μέρα, σας άκουγα και χτες, λαλίστατε, βγαίνατε, σχολιάζατε, ήσασταν φοβεροί. Λοιπόν, 3 με 5, μίλα μου για μπάλα, εδώ ο οικοδεσπότης ο Θέμης Παλιούρας, καταπληκτικός, δεν θα κουραστώ να το λέω ποτέ. Λοιπόν, είναι έτοιμος λοιπόν, σας περιμένει αυτό το δίωρο, το τελευταίο δίωρο αυτής της εβδομάδας. Εμείς, Δευτέρα ξανά, πρώτα ο Θεός, να είμαστε καλά. Ξανά λοιπόν στις 2 η ώρα, τη Δευτέρα, Σαββατοκύριακο, όπως το ποθείτε, όπως το επιθυμείτε. Και εγώ σκεφτόμαι να κάνω κάτι πραγματάκια. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 943 Ιντερβέτεν Sports. Go!
4: Λαύ σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
5: Είναι για αυτούς που τρέχουν και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
6: Τι είναι, βρε.
5: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
6: Έφτιαξα.
5: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
7: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
5: Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάν.

αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ, ζεστό νερό κάθε μέρα, οικονομία κάθε μέρα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη, με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group, με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς, με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Πίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα www.bitros.com. Και τώρα, για κάθε αγορά, σας κάνουμε δώρο τα τέλη κυκλοφορίας.
3: 943 Intervetten Sports.

Φίλες και φίλοι του 943 Ντερβέτε Sports, καλό μεσημέρι σε όλους. Στο μικρόφωνο είναι ο Θέμης Παλιούρας, είναι η εκπομπή Μίλα μου για μπάλα και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι η Αντριάννα Πούλιου και ο Νίκος Κατσάτσος. Και στην εκφώνηση των αθλητικών και πολιτικών δελτίων ειδήσεων είναι ο Πάνος Προυναράς. Ανοίγουν οι γραμμές, μπορείτε να καλείτε στο 210-220-5943 και στο 215-215-5943 για να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 210-220-5943 και 215-215-5943. Παίρνετε τηλέφωνο, βγαίνετε στον αέρα και συζητάμε ό,τι εσείς θέλετε. Πέρα από το Viber και πέρα τα τηλέφωνα, μαζί τα λέμε και στο Viber στο 6939-943-943 και στο email στο nairpapaki943.gr. Ξαναλέω, Viber 6939-943-943 και email στο nairpapaki943.gr. Στέλνει τα μηνύματά σας, τα οποία διαβάζονται και σχολιάζονται στον αέρα. Μεταγραφικές εξελίξεις έχουμε όχι μόνο στο ποδόσφαιρο αλλά και στο μπάσκετ. Αρχικά να ξεκινήσουμε από την ανανέωση της συνεργασίας επίσημη πλέον του Ολυμπιακού με τον Γιώργο Μπαρτζόκα. Για ακόμη 3 χρόνια ο Έλληνας τεχνικός θα βρίσκεται στον πάγκο των Ερυθρολεύκων. Είναι κάτι το οποίο γνωρίζαμε και το προηγούμενο διάστημα. Δεν υπήρξε ποτέ θέμα για το αν θα ανανεώσει ή δεν θα ανανεώσει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ειδικά μετά τη σεζόν την οποία έκανε η καλύτερη που θα μπορούσε να φανταστεί κατακτώντας Ευρωλίγκα και πρωτάθλημα. 3 χρόνια λοιπόν ακόμα, μάλιστα από ό,τι λέγεται πήρε και γενναία αύξηση στις απολαβές του. Πλέον θα έχει ένα συμβόλαιο γύρω στα 2 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, φυσικά το αξίζει και με το παραπάνω.

0: Από εδώ και πέρα ανοίγει ο δρόμος ώστε ο Ολυμπιακός να ανακοινώσει και τις υπόλοιπες συνεργασίες του, δηλαδή να έρθει η ανακοίνωση του Ζαν Μοντέρο, ο οποίος αποχαιρέτησε και τους φίλους της Βαλένθια, να ανακοινώσει την απόκτηση του Μακιντάιρ, ο οποίος και αυτός έχει αποχαιρετήσει τον Ερυθρό Αστέρα και έχει συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό, και από εκεί και πέρα να προχωρήσει και για τις υπόλοιπες περιπτώσεις. Και πριν από όλα αυτά, νομίζω πως θα προηγηθεί η ανανέωση της συνεργασίας με τον Κώστα Παπανικολάου, με τον αρχηγό του Ολυμπιακού, για ακόμη μία σεζόν τουλάχιστον. Να δούμε αν θα είναι η τελευταία του ή όχι. Οπότε πρώτα αναμένουμε Παπανικολάου, εκτίμηση είναι αυτή, και μετά στη συνέχεια τις μεταγραφές που θα πάρει ο Ολυμπιακός. Παράλληλα θα ξεκινήσουν και οι συζητήσεις, αν δεν έχουν ξεκινήσει ήδη, με τον Thomas Walkup και τον Tyler Dorsey, όπου στις προηγούμενες ημέρες και εβδομάδες μας απασχόλησαν σχετικά με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν στα social media περισσότερο. Ο Thomas Walkup που έκανε τη συνέντευξη στο Eurohoops και είπε ότι πρέπει να πηγαίνεις εκεί που σε σέβονται, αφήνοντας ξεκάθαρα αιχμές για το αν τον πληρώνει καλά ο Ολυμπιακός ή δεν τον πληρώνει. Έχουμε κάνει και αυτή τη συζήτηση μετά τις αποκτήσεις των Μακιντάιρ και Μοντέρο, με σχεδόν διπλάσια χρήματα από αυτά που παίρνει αυτή τη στιγμή ο Walkup. Είναι λογικό ο Thomas Walkup να θέλει κάτι περισσότερο από τον Ολυμπιακό. Ενώ και ο Tyler Dorsey, ο οποίος αυτή τη στιγμή παίρνει γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, θέλει ένα συμβόλαιο με σχεδόν διπλασιασμό των αποδοχών του, δηλαδή να πάει κοντά στα 3 εκατομμύρια ευρώ. Ήταν μαζί με τον Βεζένκοφ κατά τη διάρκεια της σεζόν οι δύο καλύτεροι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν μιλάω για το τέλος που βγήκε μπροστά ο Εβάν Φουρνιέ. Κατά τη διάρκεια της σεζόν ήταν οι δύο πιο σταθεροί παίκτες, ο Tyler Dorsey και ο Σάσα Βεζένκοφ. Επίσης, μεγάλο ρόλο παίζει το γεγονός ότι έχει και ελληνικό διαβατήριο. Είναι σπάνια τα ελληνικά διαβατήρια. Οπότε ο Tyler Dorsey θα μπορέσει να πάρει και το κάτι της του παραπάνω λόγω του ελληνικού διαβατήριου. Γενικότερα, οι ελληνικές ομάδες, λόγω ότι δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες πλέον να βρίσκονται στο επιθυμητό επίπεδο, αναγκάζονται να πληρώνουν υπεραξίες σε παίκτες οι οποίοι έχουν το ελληνικό διαβατήριο για να μπορέσουν να τους λύσουν τα χέρια στις εγχώριες διοργανώσεις. Όσον αφορά τον Παναθηναϊκό, έχουμε και εκεί τις εξελίξεις. Από ό,τι φαίνεται, ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Μπαντιό. Συμπαίκτης του Ζαν Μοντέρο ήταν στον Ολυμπιακό. Στη Βαλένθια, με συγχωρείτε, που θα πάει στον Ολυμπιακό. Ο Μοντέρο, ο Μπαντιό, ο οποίος έχει ένα buyout ύψους 1,5 εκατομμυρίου ευρώ, θα το πληρώσει ο Παναθηναϊκός για να μπορέσει να διαπραγματευτεί στη συνέχεια με τον παίκτη. Ο Μπαντιό φέτος μέτρησε 11,2 πόντους, 2,6 rebound και 2,2 assist κατά μέσο όρο στην Euroleague. Είχε 54% ποσοστό στο δίποντο και 33% ποσοστό στο τρίποντο. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να παίξει και στις δύο θέσεις στα guard και να δώσει πολύτιμες λύσεις στον Παναθηναϊκό. Θα πάρει ουσιαστικά την θέση του TJ Shorts, ο οποίος αποχαιρέτησε πριν από λίγες ημέρες τους πράσινους, και θα μπορέσει ο Παναθηναϊκός να έχει μια πεντάδα στα γκάρτ με τον Μπαντιό, τον Κέντρικ Νάν φυσικά, τον Βασίλη Τολιόπουλο, τον Τζέριαν Γκραντ και τον Κώστα Σλούκα. Μια πάρα πολύ καλή κίνηση είναι και ο Μπαντιό, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει και αθλητικότητα στον Παναθηναϊκό, και νομίζω ότι ο Μπράντοβιτς θα μπορέσει να βρει τον τρόπο ώστε να εκμεταλλευτεί και να πάρει όσο δυνατόν περισσότερα από τα 4 ή 5 guard την επόμενη σεζόν, σε αντίθεση με αυτό που έκανε ο Αταμάν, όπου ουσιαστικά έπαιζε με τους τρεις σταθερούς, τον Γκραντ, τον Ναν και τον Σλούκα, έχοντας πολλές φορές και δυσαρεστημένους στους υπόλοιπους γκάρτ, όπως ας πούμε ο Τολιόπουλος, ο οποίος δεν έδειξε αυτά που θα μπορούσε να δείξει την περασμένη σεζόν, καθώς τις περισσότερες φορές, με εξαίρεση τους τελικούς, έμπαινε μέσα και σε ελάχιστο χρονικό διάστημα, μόλις έκανε μισό λάθος, έβγαινε αλλαγή. Επίσης, ο TJ Shorts δεν μπορούσε ποτέ να βρει τον ρόλο που θα ήθελε στο Παναθηναϊκό. Ένας παίκτης ο οποίος την προηγούμενη σεζόν, όχι αυτό μας πέρασε, την προηγούμενη, ήταν ίσως ο MVP της Ευρωλίγκας. Και ο παίκτης ο οποίος σίγουρα ξεχώρισε, αλλά δεν μπόρεσε το Παναθηναϊκό να πάρει αυτό που ήθελε, ούτε ο Παναθηναϊκός μπόρεσε να πάρει αυτό το οποίο ήθελε από τον ίδιο τον παίκτη. Οπότε και οι δύο φέρουν τις ευθύνες τους, χώρισαν οι δρόμοι. Να δούμε τι θα γίνει τώρα με τον Μπαντιό, ο οποίος φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά στον Παναθηναϊκό, και μάλλον από ό,τι δείχνουν τα πράγματα θα είναι η δεύτερη μεταγραφή μετά τον Μουσταφά Φαλ. Όσον αφορά τον Φαλ, μιας και τον αναφέραμε, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να πάρει κι άλλο πεντάρι. Και θα έχει μια τριάδα με τον Φαλ, τον Λεσόρ και έναν ακόμη παίχτη, ο οποίος βέβαια Να δούμε πού θα προέρχεται και δεν θα είναι αυτό που λέμε δεινόσαυρος ή seven footer. Θα είναι ένας παίκτης ο οποίος θα είναι πιο αθλητικός, πιο κοντά στα χαρακτηριστικά του Ματία Δελσόρ παρά σε αυτά που έχει ο Μουσταφά Φαλ. Στο ποδοσφαιρικό κομμάτι, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει από το δείχνει τα πράγματα τρεις μεταγραφές. Την Δευτέρα θα κάνει και την πρώτη συγκέντρωση η ομάδα. Παίκτης του Ολυμπιακού θα γίνει ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος θα είναι ο δεύτερος τερματοφύλακας πίσω από τον Κωνσταντή Τζολάκη. Ο Μπάλσα Πόποβιτς, ο οποίος ανήκει στον Ερυθρό Αστέρα αυτή τη στιγμή. Ο Ολυμπιακός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για να αποκτήσει τον 26χρονο διεθνή μαυροβούνιο τερματοφύλακα και να κάνει ένα δίδυμο κάτω τα δοκάρια μαζί με τον Κωνσταντίν Τζολάκη. Να πούμε ότι ο Ολυμπιακός θα δώσει στους Σέρβους γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ θα διατηρήσει και ποσοστό μεταπόλησης ύψους 15% ο Ερυθρός Αστέρας. Τετραετές αναμένεται να είναι το συμβόλαιο που θα υπογράψει ο Πόποβιτς. Από εκεί και πέρα είναι ο Νταβίτ Κάρμο, που γνωρίζουμε από τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με τον Ολυμπιακό. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο Νταβίτ Κάρμο και από ό,τι φαίνεται ο Ολυμπιακός είναι πολύ κοντά στην ολοκλήρωση και της μεταγραφής του Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος ανοίγει στην Τζιρόνα. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στους Ισπανούς που υποβάστηκαν φέτος από τη Λα Λίγκα στη Σεγούντα Διβιζιόν Ολυμπιακός για τον 21 ετών. Διεθνή με την K21 της Εθνικής Ισπανίας Extrem, ο Ζωέλ Ρόκα, ο οποίος παίζει ξεκάθαρα αριστερό Extrem, δεν παίζει δεξιά, έχει απειροελάχιστες εμφανίσεις στην δεξιά πλευρά και κατά κύριο λόγο κάποια λεπτά σε κάποιους αγώνες. Περισσότερο έχει παίξει σε θέση center for, όπου είχε παίξει με τη Mirandés στην Segunda Division τη χρονιά που είχε πάει δανεικός την περσινή. Οπότε είναι ένας παίκτης που μπορεί να δώσει βοήθειες και στη θέση του center for με διαφορετικά εντελώς χαρακτηριστικά από αυτά ενός κλασικού center for και πολύ περισσότερο φυσικά στην θέση του αριστερού extreme. Ενώ μιας και μιλάμε για extreme, από ό,τι φαίνεται ο Στρεφέτσα είναι πολύ κοντά στο να δοθεί στην Πάρμα. Θα το δούμε και τη Δευτέρα ποια πρόσωπα θα είναι στην προετοιμασία του Ολυμπιακού και ποια δεν θα είναι. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την προετοιμασία του. Υπάρχουν κάποιες εικόνες, κάποια βίντεο στα social media όπου δείχνουν τους παίκτες του Γιάνκοπ Νίστρου πραγματικά εξουθενωμένους. Είναι ένα βίντεο, ας πούμε, το οποίο έχει κυκλοφορήσει τις τελευταίες ώρες που δείχνει τον Ανδρέα Τετέι να τα έχει φτύσει το παιδί. Η προετοιμασία είναι πολύ δύσκολη και με τις συνθήκες που επικρατούν αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, είναι ακόμη πιο δύσκολες. Να πούμε πως εκεί αυτή τη στιγμή έχει περισσότερη ζέστη από ό,τι είχε εδώ στην Αθήνα, οπότε είχε αυτή την ατυχία ο Παναθηναϊκός. Θα ήταν προτιμότερο δηλαδή να μείνει στην Αθήνα να κάνει προετοιμασία παρά να πάει στην Ολλανδία, γιατί οι ομάδες πηγαίνουν σε ξένες χώρες στα βόρεια της Ευρώπης για να κάνουν προετοιμασία με καλύτερες συνθήκες και να μην έχει 35 βαθμούς πάνω το κεφάλι τους, κάτι το οποίο δεν έχει μπορέσει να αποφύγει αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός. Επίσης, ολοκληρώνει και τη μεταγραφή του Ράστοντερ ο Παναθηναϊκός. Ο Ράστοντερ, ο οποίος πέρσι άνοικε στην Τούν, την πρωταθλήτρια Ελβετίας, ίσως η μεγαλύτερη έκπληξη στην ιστορία του ελβετικού ποδοσφαίρου, η κατάκτηση του πρωταθλήματος από την Τούν. Ο Ράστοντερ σημείωσε 15 γκολ, είναι διεθνής. Ο Ράστοντερ, ο οποίος έχει διπλή υπηκότητα, μάλλον είναι και Σκοπιανός, είναι και Ελβετός. Θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με υψηλές αποδοχές, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως, ίσως κάτι λιγότερο και με τα μπόνους να φτάνει στο 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Θα είναι ένας ακόμη επιθετικός στον Παναθηναϊκό. Ο Νίστρουπ αρέσκεται στο να παίζει με δύο center for. Ο Ράστοντερ είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι ξεκάθαρα for περιοχής. Δεν είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος θα βγει πολύ μακριά από την εστία για να οργανώσει παιχνίδι και να μην δημιουργήσει μόνος του καταστάσεις. Πολύ περισσότερο είναι ο παίκτης που βρίσκεται μέσα στην περιοχή, δηλαδή ένα δίδυμο με τον Ανδρέα Τετέι, ας πούμε, που έχει εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά, θα μπορούσε κάλλιστα να κολλήσει στον Παναθηναϊκό και νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή λύση για τους πράσινους. Επίσης, να πούμε πως ο Ράστοντερ είναι και διεθνής με την εθνική ομάδα των Σκοπίων. 24 ετών ο Έλμιν Ράστοντερ. Και ξαναλέω, πέρσι πέτυχε 15 γκολ. Ήταν σεζόν καριέρας ουσιαστικά. Δεν είχε άλλη σεζόν με διψήφιο αριθμό τερμάτων. Υπήρχαν αρκετές ομάδες κατά κύριο λόγο από τη Γερμανία που προσπάθησαν να τον προσεγγίσουν. Όμως ο Παναθηναϊκός τους πρόλαβε και κατάφερε να αποκτήσει τον παίχτη. Η ΑΕΚ κινείται για χαφ. Θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στον ΠΑΟΚ να δούμε αν θα υπογράψει τον γιο του Φερνάντο Βαρέλα, τον Γκουστάβο Βαρέλα, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπενφίκα. Επιθετικός είναι 21 ετών. Ο ΠΑΟΚ θέλει να τον αποκτήσει ως δανεικό. Επίσης στα του Μουντιάλ είχαμε τη μεγάλη έκπληξη χθες με τον Ισημερινό να νικάει, να κερδίζει 2-1 την Γερμανία, να παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση στους 32. Μόνο νίκη ήθελε κοντά στους Γερμανούς του Εκουαδόρ. Οι Γερμανοί, οι οποίοι προηγήθηκαν νωρίς με τον γκολ του Σανέ, βέβαια υπάρχει ξεκάθαρο φάουλ στην αρχή της φάσης, το οποίο δεν δόθηκε. Στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου δόθηκε και πέναλτι υπέρ της Γερμανίας, αλλά και πάλι υπήρχε ξεκάθαρο φάουλ στο κέντρο. Πήγε στο ΒΑΡ η διαιτητής και διόρθωσε την αποφασή της και πολύ καλά έκανε. Αλλά ξαναλέω, νομίζω ότι ήταν από τις χειρότερες αποφάσεις, αν όχι χειρότερη μέχρι στιγμής, η κατακύρωση του γκολ της Γερμανίας με τον Λερόι Σανέ. Παρά το γεγονός αυτό, το Εκουαδόρ έκανε την ανατροπή, πέρασε εκτέλει φαντοστού εύκολα το Κουρασάο 2-0, πέρασε και εκτέλει φαντοστού για πρώτη φορά στην ιστορία της στην επόμενη φάση. Η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, μια ισοπαλία η οποία βόλευε πάρα πολύ και τις δύο ομάδες, πέρασαν και οι δύο με αυτή την ισοπαλία. Η Ολλανδία άνετα την Τινησία 3-1, 2-0 στο 7 ήταν αυτό το μάτς, χωρίς ιδιαίτερο σχολιασμό. Μείωσε την Τινησία στο δεύτερο ημίχρονο με τους Ολλανδούς να έχουν χαλαρώσει. Πέτυχε η τρίτο γκολ η Ολλανδία που έδινε την εντύπωση ότι όποτε ήθελε μπορούσε να βάλει γκολ. Παραγουάη-Αυστραλία 0-0. Ποιο δεν το περίμενε, βασικά. Ένα παιχνίδι όπου και οι δύο ομάδες ήθελαν την ισοπαλία για να μπορέσουν να προκριθούν. Προκρίθηκε ως δεύτερη Αυστραλία, ως τρίτη Παραγουάη, χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις αυτό το παιχνίδι. 0-0 λοιπόν. Και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής 3-2. Ήταν το μοναδικό παιχνίδι και θα είναι το μοναδικό παιχνίδι όπου διεξήχθη ανάμεσα σε δύο αδιάφορες ομάδες. Η Τουρκία είχε βγει η τέταρτη στον όμιλο, είχε αποκλειστεί ό,τι και να γινόταν. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν τερματίσει την πρώτη θέση του ομίλου. Να πούμε ότι ξέρουμε άλλα τρία ζευγάρια αυτή τη στιγμή. Το ένα ζευγάρι το οποίο γνωρίζαμε από χθες είναι το Νότια Αφρική-Καναδάς. Το άλλο ζευγάρι πάρα πολύ ενδιαφέρον είναι το Ολλανδία-Μαρόκο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα παίξουν με τη Βοσνία και η Βραζιλία θα παίξει με την Ιαπωνία στην φάση των 32. Πάμε να ξεκινήσουμε τις γραμμές. Πάμε να περάσουμε στο πρώτο φίλο για σήμερα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Θέμη.
0: Γεια σας κύριε Νεόφυτε.
1: Να πω το καλησπέρα μου σε όλους τους εργαζόμενους του Internet Sport, σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες και σε όλους τους Έλληνες του εξωτερικού.
0: Να είστε καλά κύριε Νεόφυτε.
1: Οι περισσότεροι κύριε Θέμη που παίρνουν σε αυτή την εκπομπή είναι ακροατές με μεγάλο επίπεδο. Επειδή τους ακούω όλους με προσοχή. Αλλά πάντα όταν μιλάει ένας ακροατής, οι περισσότεροι το παραδέχονται και πάντα υπάρχουν 2-3 που δεν παραδέχονται σε αυτά που λέει. Και αρχίζει και υπάρχει γκρίνια και υπάρχει και περίπτωση αυτή η όμορφη εκπομπή να χαλάσει από 2-3.
0: Κύριε Νεόφυτε, αντίθετες απόψεις υπάρχουν πάντα. Το θέμα είναι πώς τις εκφράζουμε αυτές τις αντίθετες απόψεις, έτσι.
1: Ναι, αλλά θέλω να πω ότι η εκπομπή σου δεν χαλάει εύκολα, γιατί είναι θέμα χαρακτήρας, όπως έχω πει, πώς κάνεις την εκπομπή σου. Και είναι ότι έχει πολύ κόσμο. Και όταν έχει πολύ κόσμο, δεν χαλάει η εκπομπή. Ό,τι και να λένε ο καθένας που μιλάει.
0: Να είστε καλά,
1: λοιπόν,
0: κύριε
1: Νεόφυτε. Να ξεκινήσω και να πω για τον Κώστα από το Εγάλιο. Επειδή σε εδώ τους περισσότερους ακροατές τους γνωρίζω από το Real FM και έτσι έχω νομίζω λίγο θάρρος παραπάνω να μιλήσω, να πω για τον Κώστα από το Εγάλιο ότι είναι ένας φιλαθλός πάρα πολύ υγιής φιλαθλός και δεν έχει δημιουργήσει ποτέ προβλήματα ούτε στο Real FM που βγαίνει πάρα πολλά χρόνια και λέει πάντα την άποψή του με σεβασμό και όπως βλέπετε και με φιλότιμο που έχει αρκετό. Τώρα είναι από τους μοναδικούς φιλάθλους του Παναθηναϊκού που έχει στείλει πάνω από 10 φορές συγχαρητήρια σε νίκη του Ολυμπιακού που επί του Παναθηναϊκού. Πες μου αυτό μα το έχεις δει από κανένα άλλο να έχει στείλει πάνω από 10 φορές.
0: Ναι, σπανίζει είναι αλήθεια κύριε Νόφυτε.
1: Είναι, εγώ το ξέρω από το Real FM και δεν θέλω να κάνω το δικηγόρο του. βγήκα να μιλήσω για αυτόν, είναι γιατί ίσως δεν τον έχουν καταλάβει μερικοί. Και όπως και να γίνει, όταν μιλάμε στο ραδιόφωνο, μπορεί να κάνουμε και κανένα λάθος. Το θέμα είναι να μην προκαλούμε μεταξύ μας οι φύλαθροι. Γιατί τέτοιες εκπομπές πρέπει να παρακαλάμε να υπάρχουν πάντα, να βγαίνει ο κάθε ένας που ασχολείται με τα αθλητικά και να λέει την άποψή του.
0: Έτσι είναι.
1: Να πω και ένα και για τον Μάκη, που βγαίνει και αυτός από τη Νέα Σμύρνη, που πιστεύω ότι είναι από τους πιο δίκαιους Ολυμπιακούς που έχω ακούσει μέχρι τώρα. Τον άκουσα προχθές και έπαθα την πλάκα με αυτά που είπε. Λοιπόν, πάμε τώρα στα αθλητικά. Να πω ότι από εδώ και πέρα πιστεύω ότι θα ξεκινήσει το Μουντιάλ καλύτερο, γιατί τα παιχνίδια θα έχουν τεράστιο ενδιαφέρον και πιστεύω θα έχουν και πολύ κόσμο να κάτσει να τα βλέπει τώρα. Ό,τι
0: ναι, αν και οι ώρες είναι δύσκολες, κύριε Νεόφυτε. Καλά, ναι, ήδη έχει αρκετό κόσμο που τα βλέπει, αλλά ναι, όταν πάμε σε νοκάουτ, συμφωνώ, θα έχει ακόμη περισσότερο κόσμο. Ναι.
1: Ναι. Και να πω και τα συλληπιτήρια για έναν προπονητή παλιό του Ολυμπιακού. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε που πέθανε σήμερα, νομίζω έχει πεθάνει.
0: Τώρα ναι, σήμερα στο Βόλεϊ λέτε, κύριε.
1: Ναι, στο Βόλεϊ. Αιωνία του η μνήμη. Και
0: ο Ντανιέλ Καστελάνη, ο
1: οποίος που ασχολούνται με το Βόλεϊ θα το θυμούνται.
0: Ναι, πριν από, δεν ήταν και μακριά, πριν από δύο χρόνια, τη σεζόν 23-24, δεν κάνω λάθος, ο Ντανιέλ Καστελάνη είχε πολυετή μάχη με τον καρκίνο και έφυγε. Να πούμε τα συλληπιτήρια στην οικογένειά του.
1: Ιταλός δεν ήταν.
0: Ναι, Ιταλός.
1: Ναι. Και να στείλω και τα χαιρετίσματα σε όλους, να μην καθυστεράω τη γραμμή, γιατί έχεις πάρα πολύ κόσμο και πρέπει να σεβόμαστε την άποψη του καθενός και να μην βγαίνουμε και βρίζουμε τον ένα και κατηγοράμε τον άλλον. Έχουμε κάνει, πιστεύω, μια πολύ καλή παρέα.
0: Εγώ αυτό θέλω να πιστεύω, κύριε Νεόφυλλο.
1: Ναι, βγαίνω καναδίμηνο σε αυτή την εκπομπή, αλλά μιλάω πάνω από 10 χρόνια σε ραδιοφωνικούς σταθμούς και ποτέ δεν έχω λογοφέρει ούτε με δημοσιογράφους, ούτε με κράτες, ούτε με κανένα. Ναι. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, κύριε Νεόφυλλο, να είστε καλά. Yeah. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ναι, κύριε Γιώργο.
2: Με αυτόν τον κύριο, βγήκε κάποιος χθες και υποστήριξε το θέμα αυτού του παίκτη του ΠΑΟΚ που δημιούργησε το θέμα.
0: Ναι.
2: Και
0: δεν δημιούργησε θέμα, είπε ότι δεν θα ξαναπαίξω για κάποιο χρονικό διάστημα στην Εθνική.
2: Δεν δημιούργησε. Είναι ένα θέμα, δεν είναι θέμα αυτό. Είναι θέμα τώρα γιατί εξετάζουμε ότι είναι θέμα. Και βγήκε και άρχισε να υποστηρίζει ότι αυτό και τη δουλειά έχει και δεν έχουμε άλλο παίκτη εδώ. Ακού φίλε, με όλη την εκτίμηση, η σημαία, το όνομα, η ιστορία δεν ξεπλένεται με τους καλύτερους παιχταράδες όλου του κόσμου. Και λοιπόν, δεν αφήνω να μας τώρα πώς θα πούμε και τι θα πούμε. Έρχονται οι άλλοι εδώ μεταξύ. Διαβατήριο λέει, έχω γελάτο από την Κωνσταντινούπολη εδώ, κάνανε ένα μισή χρόνο να μου δώσουν διαβατήριο. Και έρχεται τώρα ο κάθε της χάλπας στο σκοπιό συναντός, και πάρε το ελληνικό διαβατήριο. Πάρε. Τι είναι το ελληνικό διαβατήριο, τι είναι για χόρταση. Άνθρωποι που δικαιούνται χρόνια οι Γεωργιανοί απάνω τέτοιοι πόντι και τα λοιπά. Δεν τους δίνουν να βρουν να πάρουν διαβατήριο. Ούτε με σφαίρες. Και έρχονται εδώ κάτι πράσινοι, κάτι πράσινοι. Άσε νομόρε τώρα. Εν τω μεταξύ, προχθές ο αγαπητός φίλος από το Γιάννη, παρόλο που εντάξει έχουμε και εμείς τα δικά μας, εγώ έκαψος Ολυμπιακός, αλλά μέσα στα πλαίσια δεν έχουμε ανταλλάξει. Εδώ Βασίλη από το Μπλακαμόνα. Βασίλη, όλο το σεβασμό. Εχθές έβλεπα τα γήπεδα. Γιατί το λέω. Όλα ντίγκα μέχρι απάνω. Ντίγκα, αν υπήρχαν και άλλοι χώροι, θα μπαίνανε και άλλοι χώροι.
0: Ναι, σχεδόν όλα τα γήπεδα είναι γεμάτα, κύριε Γιώργο, είναι αλήθεια.
2: Λοιπόν, Και βγήκε πρόχθες ο Βασίλης και είπε το αυτό. Ότι δεν υπάρχει καμία σχέση το ένα άθλημα με το άλλο.
0: Ναι.
2: Να μαζέψουμε μόνο τώρα.
0: Κύριε Γιώργο, μείνετε λίγο στην αναμονή να πάω σε διαφημίσεις και να επιστρέψουμε. Εντάξει, πάμε διαφημίσεις γιατί θα κοπούμε και ακούμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε σε 5 λεπτά.
3: Intervetten Sports.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
3: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
3: 21-2029-22.
4: Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
5: Χασιά σημαίνει αρχοντικόν και αρχοντικόν σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο αρχοντικόν. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
6: 9.43, Ιντερβέτεν Sports.
4: Η ώρα είναι 3.30.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο πολιτικών ειδήσεων από τον Ελλάδα News 943, στο μικρόφωνο Πάνος Πουρναράς. Ολοκληρώνεται σήμερα η ζήτηση στη Βουλή για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης που καταργεί τη Δεύτερη Κυριακή και αλλάζει τον τρόπο επιλογής δημάρχων και περιφερειαρχών. Η Δημοκρατία δεν λειτουργεί με μαθηματικές πατέντες και δεσμεύομαι, επειδή μεσολαβούν εθνικές εκλογές, ότι το ΠΑΣΟΚ με τη στήριξη του λαού ως κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να εφαρμοστεί αυτός ο κατάπτυστος εκλογικός νόμος, τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης από το βήμα της Βουλής. Τέλος, τα δημοτικά τέλη μέσω ΔΕΗ έρχονται απευθείας πληρωμές στους Δήμους, όπως γνωστοποίησε ο Υπουργός Εσωτερικών Θόδωρος Λιβάνιος στο νομοσχέδιο για τον νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης. Τη βεβαιότητα ότι η Ελλάδα έχει κάνει σημαντικά βήματα, ακόμα και άλματα, στον τομέα του διαστήματος, εξέφρασε ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση με τον Ιατρό Διαστημικών Αποστολών Ανδριανό Γολέμη στο πλαίσιο σχετικής εκδήλωσης, προσθέτοντας ότι λίγοι θα μπορούσαν να φανταστούν το 2019 πως σήμερα η Ελλάδα θα διέθετε δορυφόρους στο διάστημα. Όπως γνωστοποίησε μάλιστα ο Πρωθυπουργός, μέσα στην επόμενη διετία η χώρα μας θα αποκτήσει τον πρώτο της αστροναύτη. Δραματικές είναι οι στιγμές στην Βενεζουέλα μετά τους δύο πολύ ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Πολλοί άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμια. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Κορινθία, Αργολίδα, Φθιώτιδα, Εύρο, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες, αλλά και στις περιοχές της Κρήτης. Ενώπιον του εισαγγελέα οι 7 συλληφθέντες για την υπόθεση της δολοφονίας του 15χρονου παιδιού στην Καλλιθέα. 10 ακόμα άτομα αναζητούνται. Σε 3 συλλήψεις προχώρησε η ελληνική αστυνομία για υπόθεση ανθρωποκτονίας με θύμα 42χρονο αλλοδαπό που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στην Ανάβησο. Συνελήφθησαν 3 αλλοδαποί ηλικίας 50, 51 και 52 ετών. Ένας εκ των κατηγορούμενων χτύπησε το θύμα στο κεφάλι με κορμό δέντρου. Μέχρι τις 17 Ιουλίου παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία ολοκλήρωσης για όλα τα προγράμματα εξοικονομώ, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος. Ακραίος καύσωνα σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, σε κόκκινο συναγερμό σήμερα η Ολλανδία, το μεγαλύτερο μέρος της Ισπανίας, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκεται η Δανία. Συνεχίζονται και σήμερα στις ΗΠΑ οι συνομιλίες Ισραήλ-Λιβάνου για την επίτευξη συμφωνίας. Στον καιρό άστατος ο καιρός στη Δυτική, Κεντρική και Βόρεια Ελλάδα, με έμφαση σε ορεινά τμήματα, μελτέμι με εντάσεις έως 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Στην Αττική νεφώσει σήμερα, η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην πρωτεύουσα είναι στους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήταν τα σημαντικότερα γεγονότα μέχρι αυτήν ώρα.
1: 943 Intermittent Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.

0: Επιστρέψαμε, για πάμε για πάλι να μιλήσουμε με τον κύριο Γιώργο. Ναι, κύριε Γιώργο.
1: Δεν έχω αφήσει βραχονισίδα ούτε στο Αιγαίο, ούτε βραχονισίδα, ούτε ξέρα. Πώς γίνεται και πέφτω απάνω, έχει καταστραφεί το Μαρκαϊκή, τελείωσε. Τα ξέχασα όλα. Και ήθελα να πω, μπήκανε χωρί, μπήκανε και πέρα, εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα, ήθελα να πω. Δεν μου λες, την καινούργια λέξη την έχεις ακούσει, την καινούργια φράση.
0: Ποια.
1: Όχι, σε ενδιαφέρει, εσύ είσαι νεαρός και πρέπει να δεις. Να ποστάρετε, να ποστάρω.
0: Να ποστάρει, ναι.
1: Άρεσε. Σ' αρέσει καινούργια, τώρα τα έχω
0: δει. Δεν είναι καινούργια, είναι τα τελευταία χρόνια.
1: Είναι προϊστορική, είναι από το Μεγαλέξανδρο. Τα ποστάρει, Πάς, τα ποστάρουν. Λοιπόν, έλεγα...
0: Έχει και δύο διαφορετικές έννοιες πάντως, κύριε Γιώργο, να ξέρετε. Είναι λέξη τώρα με... Έχει και έννοιες διαφορετικές, είναι μεγαλύτερη συζήτηση που πρέπει να κάνουμε. Είναι δύο, μπορείς να ποστάρεις στα social media, να κάνεις ένα post. Μπορείς να ποστάρεις και στο μπάσκετ.
1: Ποιος, τι να κάνω.
0: Μπορείς να ποστάρεις και στα social media.
1: Εσύ να ποστάρεις στο μπάσκετ που είσαι φίλος του μπάσκετ, ποστάρισε και να λες μετά, είπας τελείωσε εδώ και να τελειώνουμε. Άσε με ρε, πάνε μου τα γυρίσαν από όλα. Τώρα επειδή δεν στο κάνεις να ξεχάσω τι ήθελα να πω με τον άνθρωπο.
0: Δεν κύριε Γιώργο. Πείτε και για τον άνθρωπο να κλείσουμε αυτό, ναι.
1: Μου βάλει τη μουσική τώρα πριν από μετά τις ειδήσεις, δεν θα την περιμένουμε όλα αυτά, μπαίνει και μουσική. Λέω ρε παιδιά.
0: Αντικόψω για τη μουσική, κύριε Γιώργο, ναι.
1: Εντάξει, μετά λέει, βγαίνει ο άλλος, λέει και λέει γρινιάρης. Τι γρινιάρη μόνο τώρα. Εντάξει, ήθελα να πω κάτι δύο πράγματα, να τα γράφω. Πρέπει να πάρω μόλι και να γράφω τι θέλω να πω, γιατί θα πέφτω σε εξαίρεση πάνω σε ειδήσεις. Κύριε Βασίλη, αυτά που είπες προχθές για τον μπάσκετ, με βρίσκουν απολύτως σύμφωνο. Απολύτως. Διότι βγήκαν μετά από σένα ορισμένοι και πήγαν να μας πούνε τώρα το άσπρο μαύρο ή να πούμε το κόκκινο μαύρο. Τι να μας πούνε μωρέ. Υπάρχει σύγκριση του ενός αθλήματος με το ποιο έχει μεγαλύτερη τέτοια. Χθες
0: δεν ήταν αυτή η έννοια της κουβέντας μας, κύριε Γιώργο, πάντως.
1: Μισό λεπτό, 80.000, υπάρχει περίπτωση ποτέ το μπασκετάκι με τη διάρκεια, να σου πω και κάτι, στο μπάσκετ η διαιτησία καθορίζει και ένα αποτέλεσμα. Μη μου πεις όχι, ανεξέλεγκτοι είναι οι διαιτητές στο μπάσκετ. Συμφωνείς?
0: Ναι, μια χαρά θα μπορούσε να το καθορίσει. Ναι.
1: Δεν μιλάς.
0: Λοιπόν, κύριε Γιώργο, ξαναλέω, μια χαρά θα μπορούσε να κανονίσει.
1: Α, σ' άκουσα, συγγνώμη.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, γίνεται αλλίωση αποτελέσματος όλες τις ομάδες. Δεν έχει τώρα, εντάξει, και πιάσανε τώρα.
0: Κατά με την ίδια λογική, κύριε Γιώργο, και στο ποδόσφαιρο, πριν το 2019 που μπήκε το ΒΑΡ, το 2018, σε όλες τις ομάδες θα μπορούσε να γίνει αλλίωση. Δεν είναι λογική αυτή τώρα.
1: Δεν γινόταν αυτό το χάλι που γίνεται στο μπάσκετ.
0: Μια χαρά γινόταν και χειρότερο χάλι.
1: Κάποια τους από κοντά. Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά γινόταν και χειρότερο χάλι, λέει ο κύριε Γιώργο.
1: Ναι. Και θέλω να σου πω ότι βγαίνουν μετά και κάτι. Έχει απόλυτο δίκιο. Αλλά κύριε Βασίλη, να σου πω κάτι. Επειδή είσαι στην εποχή και του Γεωργίου και τα λοιπά. Πού να μου δούνε μόνο τώρα την μπάλα που παίζανε πριν το 70 και το 80. Έχουν καμιά σχέση τώρα εδώ τα καινούργια, βγαίνει ο Μουστάφα. Μουστάφα, γιατί δεν το λέτε Μουστάφα. Όχι Μουστάφα. Μουστάφα.

Οπότε ανανέωσε ο Ισπανός 35χρονος χαφ το συμβόλαιό του με τους Ερυθρόλευκους τουλάχιστον για ακόμη ένα χρόνο. Μιας και μιλάμε για Ισπανούς, να πούμε πως αύριο πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Ελιστόντο, 32χρονος Ισπανός στόπερ, ο οποίος πέρσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Real Sociedad. Θα είναι η πρώτη μεταγραφή του ΠΑΟΚ στη νέα του εποχή. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος θα κινηθεί για τον Ελιστόντο και άλλους δύο κεντρικούς αμυντικούς, θα αλλάξει εντελώς την αμυνά του. Αποχώρησε ο Κεντζιόρα, αποχώρησε ο Λόβρεν, οπότε έχει να κάνει αρκετές αλλαγές. 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι τα τηλέφωνα επικοινωνίας όπου μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω, 2-10-2-20-59-43 και 2-15-2-15-59-43 είναι οι δύο τηλεφωνικές γραμμές. Ελεύθερες είναι ο επόμενος που καλεί, βγαίνει στον αέρα. Φυσικά Viber 69-39-943-943 τα μηνύματά σας, εκεί θα πάω σε λίγα δευτερόλεπτα. Πριν πάω σε αυτά, να σας πω πως είναι ήδη διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι το οποίο φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας, όπου ουσιαστικά μπορείτε να έχετε οπτική επαφή με το τι συμβαίνει στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών, πατώντας απλά στο tvelada.gr. Ο Τζόρνταν λέει: καλησπέρα αγαπητέ Θέμη, τι γίνεται με τον Ντανιέλ Ποντένση στον Ολυμπιακό, θα συνεχίσει ο Πορτογάλος, ποιες είναι οι πιθανότητες παραμονής του, ευχαριστώ, λέει ο Τζόρνταν. Τζόρνταν, δεν έχει ακουστεί απολύτως τίποτα για τον Ποντένση. Νομίζω ότι ο Μεντιλίμπαρ έχει θετική εισήγηση για τον Ποντένση, θα ήθελε να παραμείνει στον Ολυμπιακό, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τίποτα. Έχει αφήσει ο Ολυμπιακός το Ποντένσε να τα βρει με την ομάδα του, ώστε να ξεκαθαριστεί και να μείνει ελεύθερος. Δεν προτίθεται ο Ολυμπιακός να πληρώσει χρήματα στην ομάδα του, στην Al Shabaab, για να τον αποκτήσει. Αν τα βρει ο Ποντένσε με την ομάδα του και μείνει ελεύθερος, τότε νομίζω πως θα ανοίξει ο δρόμος για να επιστρέψει για μία ακόμη φορά στον Ολυμπιακό. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται απολύτως τίποτα. Έχω πει πάντως όσον αφορά την άποψη πέρα από ρεπορτάζ ότι αν ο Ποντένσε μπορέσει να, ή ο Ολυμπιακός μπορέσει να πάρει το Ποντένσε, ή ο Ποντένσε να πάει στον Ολυμπιακό όπως θέλετε πάρει το σε σύντομο χρονικό διάστημα, καλώς να πάει στον Ολυμπιακό. Αν είναι ο Ολυμπιακός να πάρει τον Ντανιέλ Ποντένσε τέλη Αυγούστου χωρίς προετοιμασία πάλι, καλύτερα να μην τον πάρει καθόλου και να πάει σε κάποια άλλη περίπτωση. Βλέπουμε πόσο μεγάλη ήταν η διαφορά του Ποντένσε με προετοιμασία και χωρίς προετοιμασία. Να είσαι καλά, Τζόρνταν, σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Πάμε και στο μήνυμα του Λάμπη πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λέει: κύριε Πρόεδρε, αν θέλεις να προχωρήσει η ομάδα στο Champions League, θα έχεις και παίκτες αυτού του Ελληνικού. Πού πας ρε Καραμήτρο με τον Καρθία. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου από την παραλία Πουντάκη στην Κύθνο, λέει ο Λάμπης. Γεια σου, ρε Λάμπη, από την όμορφη Κύθνο. Θα σηκώσει πολύ κουβέντα η παραμονή του Ντανι Γκαρθία. Νομίζω ότι αν ρωτάγαμε 100 φιλάθλους του Ολυμπιακού αν ήθελα να παραμείνει ο Ντανι Γκαρθία, 95 τουλάχιστον θα έλεγαν πως προτιμούσαν να μην. Ο Ντανι Γκαρθία, ο οποίος δεν ξέρουμε τι ρόλο θα έχει την επόμενη σεζόν, γιατί ο Ολυμπιακός θα πάρει κι άλλο χαφ. Παράδειγμα, ακούγεται το όνομα του Σόφιαν Άμπραμπατ, το οποίο σίγουρα είναι πολύ δύσκολη η περίπτωσή του, αλλά μόνο και μόνο που ακούγεται ένα τέτοιο όνομα καταλαβαίνουμε πως αν δεν πάρει τον Άμπραμπατ, που είναι πολύ πολύ δύσκολη περίπτωση, θα πάρει έναν παίχτη αντίστοιχου Βεληνεκούς ή έστω λίγο χαμηλότερο, να το πούμε κάπως έτσι, που σημαίνει ότι θα διεκδικεί θέση βασικού. Ενώ υπάρχει ο Σιπιόνι, ενώ υπάρχει ο Έσε, να δούμε τι ρόλο θα έχει ο Ντανι Γκαρθία την επόμενη σεζόν στην Ολυμπιακό. Πάντως στην φετινή ο Ντανι Γκαρθία ήταν στα δικά μου μάτια τουλάχιστον, ο Μεντιλίμπαρ σίγουρα έχει αντίθετη άποψη, γι' αυτό και τον κράτησε, ήταν μια απογοήτευση, γιατί δεν θεωρώ πως βοηθούσε κάπου τον Ολυμπιακό σε κάποιο τομέα του παιχνιδιού. Την πρώτη σεζόν ήταν πάρα πολύ καλό σε κάποια κομμάτια του παιχνιδιού και είχε βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά σε ορισμένους αγώνες και ειδικά στα ντέρμπι. Πέρσι ούτε επιθετικά βοηθούσε, ούτε αμυντικά βοηθούσε. Να δούμε λοιπόν πόσο θα παίξει και το τι θα προσφέρει στον Ολυμπιακό φέτος. Ο Μιχαήλ λέει: μπήκα στο TV, δεν έχει ήχο, είναι μόνο σε μένα. Γνωρίζουμε κάτι? Δεν το γνωρίζουμε κάτι, θα το μάθουμε, Μιχαήλ. Θα απαντήσουμε μόλις στο ενημερωθούμε σχετικά με το συγκεκριμένο θέμα. Ξαναλέω ότι το tvelada.gr έχει ξεκινήσει από χθες, δεν ξεκινήσαμε? Από χθες απόγευμα. Από χθες απόγευμα το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή.

0: Καλησπέρα.
1: Γεια σου Θέμη.
0: Γεια σου Γιάννη.
1: Όλα καλά.
0: Καλά φίλε, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά και εγώ, και άκουσα τώρα για την ανανέωση του Ντάνι Καρθία. Δεν ξέρω αν με κατάλαβες, εγώ είμαι κρινιάρης.
0: Ναι, δεν έχεις δείξει τέτοια δείγματα.
1: Ναι, έχω δείξει τέτοια δείγματα, αλλά αδερφέ, και εγώ αν σε ένα γκάλοπ τώρα θα ψήφιζα την... πώς το λέει ο κύριος Γιώργος, τι είναι αυτά τα πράγματα.
0: Τι είναι αυτά ρε.
1: Τι είναι αυτά ρε, μπράβο, ναι, τι είναι αυτά ρε, λέει ο κύριος Γιώργος. Εντάξει τώρα, πάλι ο Γκαρθία, πάλι πόσο χρόνο είναι, 36.
0: 35 κλεισμένα, πάει για 36.
1: Εντάξει. Μπορούσε να ξέρω εγώ να ανανεώσουν λίγο την κατάσταση, να ξέρω εγώ να προωθήσουν το... Για Τσιγκούρας πρέπει να προωθηθεί λογικά, διότι θα έχουν πρόβλημα με τους Έλληνες.
0: Ναι, έτσι, θα έχει πρόβλημα στο κύπελλο Ολυμπιακός, γιατί φέτος πρέπει να παίζουν κιόλας δύο παιδιά από το 2004 και έπειτα γεννημένοι, οπότε ο Ολυμπιακός πρέπει να το κοιτάξει αυτό. Τώρα 36, με συγχωρείς, είναι κλεισμένα 36 ο Ντάνι Γκαρθία.
1: Καλά σου είπα, καλά σου είπα.
0: Και πάει για 37, το Μάιο τάκλεισε 36 και πάει για 37 τώρα ο Ντάνι Γκαρθία. 24 Μαΐου του 90 είναι γεννημένος.
1: Μάλιστα.
0: Τι να σου πω, Γιάννη.
1: Μεγάλος.
0: Πολύ μεγάλος, τι να πούμε. Πολύ μεγάλος, όχι απλά μεγάλος. Και επίσης ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή έχει τον Νέσε, έχει τον Σιμπιόνι. Θα πάρει κι άλλο εξάρι, για ο Ντάνι Γκαρθία 4 είναι νομίζω πολύ. Είναι πολύ.
1: Εντάξει, εγώ είμαι από αυτούς που πάντα λέω ξέρουν κάτι καλύτερα, αλλά υπάρχουν φορές που δεν γνωρίζουν καλύτερα.
0: Εντάξει. Πάντα στο γήπεδο δεν νομίζω ότι μας έδειξαν ότι για τον Ντάνι Γκαρθία ότι φέτος γνώριζαν καλύτερα.
1: Ναι.
0: Γιατί εκτός άμα βλέπουν κάτι που δεν βλέπουμε εμείς, σίγουρα είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι βοηθάει κάπου. Την πρώτη χρονιά βοηθούσε. Μπορεί να μην έκανε τη δουλειά που κάνει ένας παίχτης και φαίνεται και σε αφήνει με το στόμα ανοιχτό, αλλά ήταν κάποια κομμάτια που βοηθούσε πάρα πολύ. Τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ο Ντάνι Γκαρθία τον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, οκ. Ο γέγονε, γέγονε. Τέκειωσε πλέον. Έκλεισε, πώς το λες, ανανεώθηκε. Επίσημα. Εντάξει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα έπαιρνα και εγώ, θα έλεγα κάτι για το Μουσταφά Φαλ. Για μένα μοιάζει σαν έτσι είστε μου ποιητικό, σαν ξεθοριασμένη ανάμνηση μου μοιάζει εμένα. Εντάξει. Από τον καιρό που είχε να το δούμε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το ξεχάσαμε.
0: Και λόγω του τραυματισμού του εννοείς, είναι από τους περισσότερους τελικούς, ένα χρόνο έχει.
1: Ένα χρόνο γεμάτο.
0: Ναι.
1: Ούτε το θυμάμαι εγώ το Φαλ. Εντάξει.
0: Εντάξει, πέντε χρόνια έπαιξε ρε Γιάννη στον Ολυμπιακό, τα τέσσερα έπαιξε, τα τέσσερα έπαιξε. Βασικό σέντερ του Ολυμπιακού ήταν ο...
1: Φίλε μου, ξεθοριασμένη ανάμνηση, καταλαβαίνεις το?
0: Ναι, όχι, okay, το καταλαβαίνω αυτό που λες, αλλά εντάξει, ήταν βασικό σέντερ του Ολυμπιακού για τα προηγούμενα 4 χρόνια.
1: Βασικό στέλεχος, και πήραμε την Ευρωλίγκα και το πρωτάθλημα χωρίς να παίξει ούτε δευτερόλεπτο.
0: Ναι, δεν διαφωνώ, αλλά δεν νομίζω ότι είναι
1: αυτό σου λέω.
0: Εντάξει, θεωρώ το Μιλουτίνοφ προφανώς και στα καλά του, δεν μιλάει για τώρα που ο Μουσταφά Φαλ είναι για 3 χρόνια μεγαλύτερος. Και μετά από τραυματισμό, τα γαλά του δεν νομίζω ότι υπάρχει σύγκριση ανάμεσα σε Φαλ και Μιλουτίνοφ.
1: Καλά, σίγουρα.
0: Αλλά
1: σίγουρα.
0: Ο Φαλ έχει κάποια στοιχεία τα οποία είναι πραγματικά πάρα πολύ καλά και θα τα βρίσκει σπάνια. Δηλαδή είναι ελίτ αμυντικό, έτσι. Πραγματικά ελίτ. Ελίτ αμυντικό. Και επίση είναι και πολύ σπάνιο να βρει ένα παίκτη.
1: Playmaker.
0: 2-18 που να είναι playmaker ρακέτα, σωστά.
1: Εντάξει, δέχομαι το. Δέχομαι τα. Και αρνούμε τα. Και προσπαθώ να τον μειώσω τώρα τον άνθρωπο. Αλλά προέρχεται εδώ Κοζάμ Λεσόρ. Και είδαμε πως επανήλθε.
0: Ναι.
1: Ποιος εγγυάται ότι... Ποιος εγγυάται ότι θα επανέλθει και θα είναι σε καλή κατάσταση ο Φαλ?
0: Δεν εγγυάται κανένας. Πάντως θα έχει το ελληνικό διαβατήριο ο Φαλ, οπότε είναι πολύ σημαντικό. Νομίζω ότι αν δεν είχε το ελληνικό διαβατήριο δεν θα ασχολιόταν ο Παναθηναϊκός.
1: Δεχτώ. Καλά, άλλη κολοτούμπα τούτη. Άλλη κολοτούμπα τούτη.
0: Τι να σου πω, εντάξει. Παιδιά... Οι ομάδες αντιμετωπίζουν τα πράγματα, γιατί το έχω πει πολλές φορές. Πολλές φορές, ας πούμε, βγαίνει κάποιος και λέει: ναι, αυτός θα κάνει το ένα, αυτός θα κάνει το άλλο. Είναι ο ίδιος και οι ίδιοι, οι οποίοι αν το έκανε η ομάδα τους, θα έλεγαν: εντάξει, δεν έγινε και κάτι.
1: Δέχομαι το.
0: Και θα ήταν στην αντίθετη πλευρά. Όπως η πρώτη ελληνοποίηση που είχε πάει να γίνει τα προηγούμενα χρόνια ήταν. Δεν μιλάω πιο πριν που είχε ακούσει για Μπατίστη και πάει λέγοντας πάνω πολλά χρόνια. Τα τελευταία χρόνια ήταν του Σαντρό. Τον οποίο είχε πάρει ο Παναθηναϊκός από την ΑΕΚ και είχε πάει να τον ελληνοποιήσει και εν τέλει για κάποιους λόγους δεν έγινε και στη συνέχεια αποχώρησε ο Σαντρός.
1: Θυμούμαι το, οι Παναθηναϊκοί δεν το θυμούνται.
0: Άμα αντίστροφα, αν ο Παναθηναϊκός είχε ελληνοποιήσει τότε ο Σαντρός, οι Ολυμπιακοί θα έλεγαν ελληνοποιείτε ξένους, ο Παναθηναϊκός θα έλεγε κάντε το κι εσείς. Κατάλαβε τι πω.
1: Δέχομαι το. Απλώς τώρα στη δεδομένη στιγμή την Κολοτούμπα την κάνει ο Παναθηναϊκός. Εντάξει, άμα την κάνουμε εμείς, θα βγω να σου το πω.
0: Ναι, εντάξει. Πιστεύω ότι δεν έχει να κάνει με την ομάδα αυτή. Θέλω να σου πω ότι περισσότερο είναι να είχαμε να λέγαμε για το επικοινωνιακό κομμάτι. Έτσι.
1: Εντάξει, δεχτώ. Υπάρχει για αυτόν όμως. Υπάρχει για το επικοινωνιακό.
0: Ξεκάθαρα.
1: Που λες, εγώ φίλε, ούτε στεναχωρήθηκα καθόλου. Τόση χαρά μας που φέτος που η χρονιά που ήταν ονειρική. Εντάξει, πρόσεξε. Αν μη γίνεται ο Γκίνης στραβή με Γουόκαπ, Ντόρσεϊ. Αν γινόταν πέρσι με Μιλουτίνοφ, με Βεζέγκοφ.
0: Γουόκαπ Ντόρσεϊ είναι παίκτης Ολυμπιακού για τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Δεν υπάρχει.
1: Ναι, εντάξει. Απλώς λέω, αν γινόταν στραβή, θα στεναχωριό μου. Ειλικρινά. Όχι πως το φάλαν την παθούσα τον κάθε άλλο. Αλλά επειδή είπα σου παίζει ρόλο και το ότι έχει ένα χρόνο δεν έπαιξε. Πήραμε τα τρόπαια χωρίς να παίξει ούτε δευτερόλεπτο. Η ομάδα υπήρξε χωρίς αυτό. Να, και κάτι άλλο που θα έλεγα που σκεφτόμουν, πολλές φορές το έχω σκεφτεί. Τα τελευταία 10-12 χρόνια ο Παναθηναϊκός έχει πάρει Λοτσέσκι, έχει πάρει, ήθελε τον Χάκετ, έχει πάρει τον Λοτσέσκι, τον Σλούκαν, τον Παπαβέτρου. Άλλο θυμάμαι, ξέχασα κάποιον.
0: Και αρκετοί που είχε πάει να πάρει, αλλά τελικά δεν έκατσε.
1: Και αρκετούς που πήγε να πάρει, ο Ολυμπιακός είναι εκεί, αδερφέ.
0: Και ο Ολυμπιακός έχει πάρει πάντως, έτσι.
1: Ε?
0: Ο Ολυμπιακός πήρε τον Βιλντόζα τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, ο Ολυμπιακός πήρε τον Βιλντόζα που ήταν ελεύθερος, αλλά ο Βιλντόζα ένα χρόνο ήταν. Ήταν ούτε πέντε, ούτε έπαιζε ένα χρόνο τραυματίας, ούτε ένα χρόνο καθόταν και πληρωνόταν όντας τραυματίας. Ένα χρόνο ολόκληρο. Όπου το είχε κάνει και ο Παπαπέτρου, το είχε κάνει και ο Λοτζέσκι το πράγμα, το ίδιο πράγμα. Αχαριστία σε μεγάλο βαθμό.
0: Δεν είναι εντάξει, αχαριστία, επαγγελματίες,
1: καταλαβαίνω,
0: έχουν συμβόλαιο. Δηλαδή και να θέλει μια ομάδα να τους διώξει, δεν μπορεί να τους διώξει. Πρέπει να τους πληρώσει συμβόλαιο.
1: Δέχομαι το, αλλά πρέπει να σκέφτονται γελίο, ρε αδελφέ. Να βάζουν γελίο, να παραμερίζουν κάπως τον επαγγελματισμό, να σκέφτονται γελίο ανθρώπινα. Τέλος πάντων, εντάξει, έτσι θα τους πω τι να κάνουν.
0: Γιάννη, αυτό το συμβόλαιο που πήρε ο Φάλος Παναθηναϊκό δεν πρόκειται να το έβρισκε πουθενά αλλού.
1: Μα καλά, ναι. Νομίζω κάτι που θα σε ρωτούσα. Ακούστηκε για κάποια άλλη ομάδα, όχι.
0: Έχει ακουστεί για τη Βιλερμπάν.
1: Για τη Βιλερμπάν που είναι Γάλλος, εντάξει, μόνο για τη Βιλερμπάν. Καλά, για να καταλήξω, εγώ πιστεύω ότι τους έπιασε, πώς το λέμε, κότσο.
0: Ο Φαλ.
1: Ναι, το Παναθηναϊκό.
0: Δεν θα έλεγα ότι τους έπιασε κότσο. Εσύ το λες για το μεγάλο συμβόλαιο, αλλά το θέμα είναι ότι ο Παναθηναϊκός δεν έχει ανάγκη. Κατάλαβες τι να σου πω.
1: Δεν έχει ανάγκη να λάβει.
0: Δηλαδή, δεν είναι ότι θα δώσει αυτά τα λεφτά στον Φαλ και ότι δεν μπορεί να πάρει άλλον παίχτη. Δεν έχει ανάγκη τα χρήματα, οπότε δεν θεωρώ ότι τους έπιασε κότσο. Αντιθέτως, θεωρώ ότι είναι μια πολύ έξυπνη κίνηση στον Παναθηναϊκό, γιατί είδαμε ότι φέτος έπαιζε στους τελικούς με ένα σέντερ, μόνο με τον Λεσόρ. Θα έχει τουλάχιστον δύο την επόμενη σεζόν λόγω του περιορισμού. Θέλω να πω ότι ακόμα και ένα σέντερ να μείνει έξω λόγω του περιορισμού θα έχει τουλάχιστον το Φαλ και άλλον έναν. Οπότε θεωρώ ότι είναι πολύ έξυπνη κίνηση στον Παναθηναϊκό.
1: Εντάξει, δεδομένου ότι είναι καλά.
0: Ναι.
1: Και του τον παίζει.
0: Και ξεκινάει στην αφετηρία τουλάχιστον, γιατί έχουμε δει πολλές φορές ο τρίτος να γίνεται δεύτερος, πολλές φορές και πρώτος. Και ξεκινάει ως τρίτος σέντερ στην ιεραρχία του Παναθηναϊκού.
1: Ναι, εντάξει, δέχτω. Τα δεδομένα είναι υπέρ τους, εντάξει, τι λέγω. Τα δεδομένα είναι υπέρ τους. Όπως ότι σωστή κίνηση εννοώ. Όπως και να εντάξει, αυτά θέμα δικών τους. Εμείς δεν στεναχωρηθήκαμε καθόλου. Στεναχωρηθήκαμε εχθές που ανακοινώθηκε ο Πίτες. Του ευχόμαστε κάθε καλό, κάθε επιτυχία. Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε. Για ο Πίτες στεναχωρήθηκα πάρα πολλά.
0: Εντάξει, ήταν γνωστό πάντως το τελευταίο διάστημα ότι θα φύγει ο Πίτες.
1: Ε?
0: Ήταν γνωστό το τελευταίο διάστημα ότι θα φύγει ο Πίτες.
1: Ναι, ναι. Αλλά πρόσφατες οι εμφανίσεις του στο Final Four, κατάλαβες.
0: Ναι, ναι, εντάξει. Πολύ καλός παίκτης ο Πίτες. Και θα πάει να βρει το ρόλο που του αξίζει, είναι αλήθεια.
1: Αξίζει.
0: Σε μια ομάδα υποδέστερη, αλλά του αξίζει να είναι βασικός κάπου και να.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Και κάτι τελευταίο, και αφήνω σε. Απλό ο Θεός να αναβάψει την ψυχή του Καστεγιάννη. Αργεντίνος είναι, ρε.
0: Αργεντίνος ήταν, με συγχωρείτε.
1: Ναι, ναι, Αργεντίνος. Διάβασα το βιογραφικό του. Ήταν παίκτης αρχηγός όταν πήρε την τρίτη θέση στο παγκόσμιο, λέει. Πήρε το τρόπαιο με την εθνική Αργεντινής. Που δεν είναι και η μεγαλύτερη ομάδα, το μεγαλύτερο όνομα στον πλανήτη.
0: Ναι.
1: Αλλά είχε επιτυχίες ο Μακαρίτης. Ο Θεός να αναβάψει η ψυχή του.
0: Ναι, καλά κάνεις και με διορθώνεις, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Λόγω επιθέτου περισσότερο πήγα στην Ιταλία, δεν το είχα κοιτάξει, α πούμε, αλήθεια.
1: Εντάξει, μπορεί και να είναι και Ιταλο-Αργεντίνο, αλλά εγώ.
0: Αλλά Αργεντίνο, το κράτα μου.
1: Ναι, ναι. Ευχαριστώ, ρε
0: παιδί. Να είσαι καλά, Γιάννη, καλή συνέχεια.
1: Έγινε επίση, γεια σα.
0: Να είσαι καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Χαιρετέ.
2: Ο Βασίλης από τα Μέγαρα.
0: Γεια σου, Βασίλη.
2: Λοιπόν, Καταρχάς να ξεκινήσω, να πω τα συλληπιτήρια μου και εγώ στην οικογένεια του Καστελιάνη και να ξεκινήσω με τον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο, έκανες φάουλ με το ποστάρισμα, γιατί είπες και για την πασερίωση και η πασερίωση καινούργια λέξη είναι. Είναι παραλλαγή του ονόματος του Παστέρ, έτσι. Ναι. Οπότε λάθος, κύριε Γιώργο. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα στον Ολυμπιακό, στον Ντάνι Γκαρσία. Φέτος το έχει εξαιρίσει το μουστάκι.
0: Νομίζω. Φέτος το έχει εξαιρίσει πέρσι. Νομίζω ότι το έχει εξαιρίσει.
2: Πέρσι το είχε.
0: Νομίζω ότι το έχει εξαιρίσει κάποια στιγμή. Το ξανάφησε. Δεν θυμάμαι τέλος πάντων.
2: Το θέμα είναι τώρα θα γίνει με το μουστάκι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Γιατί έχει διαφορά με το μουστάκι. Δηλαδή με ξυρισμένο μοιάζει νεότερος, παίζει ως νεότερος.
2: Δεν ξέρω τώρα. Ξέρω τον Βαρένι. Μπορεί να τα αφήσει πιο μεγάλο, πιο μεξικάνικο. Δεν ξέρω. Αυτό είναι το θέμα. Εκεί πέρα πρέπει να εστιάσουμε, πιστεύω. Στον Ντάνι Γκαρσία.
0: Θα το δούμε. Θα το δούμε με τη νέα σεζόν.
2: Θα το δούμε με τη νέα σεζόν, όπως το λες. Λοιπόν. Κοίταξε. Τώρα ο Ντάνι Γκαρσία δεν ξέρω. Τώρα εντάξει, έμεινε. Επειδή το απέτυχε με τη Λίπαρ, τώρα από εκεί και πέρα έγινε το χατήρι. Η επιστροφή Κάρμο, εάν ο Κάρμο είναι τη πρώτη χρονιά, είναι πάρα πολύ καλή. Τον δεξί μπακ δεν το ξέρουμε.
0: Ναι, όσον αφορά τον Κάρμο, εγώ είπα για τις προηγούμενες μέρες πάντως πως ό,τι και να γίνει, όποιον και να πάρει ο Ολυμπιακός για τέταρτο στόπερ, είναι αναβαθμισμένο σε σχέση με πέρσι. Γιατί Πιρόλα και Ρέτσος μένουν, που ήταν οι δύο βασικοί. Ο Κάρμο είναι καλύτερος, μακράν καλύτερος. Ακόμα και ο Κάρμο της δεύτερης χρονιάς, που εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν τόσο χάλια, να το πούμε έτσι, που λένε πολλοί. Δεν θεωρώ ότι ήταν. Δεν ήταν ο Κάρμο της πρώτης χρονιάς, τέλος πάντων. Δεν ήταν όμως κακός. Ακόμα όχι, και ο Κάρμο της δεύτερης χρονιάς, εγώ θεωρώ ότι είναι τρία επίπεδα πάνω των Μπιάνκων.
2: Και έχει και το Πιρόλα που πέρσι έβγαλε μία σεζόν με Champions League με τέτοια, έτσι που είναι και ο Πιρόλα ανεβασμένος, έτσι, αναβαθμισμένος σαν παίχτης.
0: Βασίλη, μην είναι στη γραμμή να πάει διαφημίσει και να επιστρέψουμε, φίλε.
2: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, πάμε διαφημίσει, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Γερασιμέ, η υγρασία δεν παλεύεται.
2: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
3: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
4: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
3: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
4: Τι είναι βρε.
3: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
4: Τι έφτιαξα.
3: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
3: Και για αυτούς που κάνουν ντους. Τσακμπα. Η ηλιακή θερμοσύχωση Καλπάκ είναι για όλους. Γιατί ο ήλιος είναι για όλους. Και εμείς στην Καλπάκ φέρνουμε τον ήλιο στο σπίτι σου. Με αξεπέραστη τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. Καλπάκ. Για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
5: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια. Προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
6: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
7: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
0: 943 Intervet & Sports.
8: Η ώρα είναι 4.
9: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
10: Στο ποδόσφαιρο κάθε χώρα έχει την ομάδα που της αξίζει. Ζαν Πολ Σάρτρ, Γάλλος φιλόσοφος.
11: Χαίρετε, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervet & Sports. Από την 1η Ιουλίου είναι διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση του 24χρονου επιθετικού της Τούν, Ελμίν Ραστόντερ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο εναντί περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Πάνω από 4 εκατομμύρια θα δώσει στην ελβετική ομάδα το τριφύλι επαγγελματικό συμβόλαιο με τους πράσινους, υπέγραψε ο 17χρονος δεξιός μπακ Γιώργος Καλβουρτζής. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Νταβίτ Κάρμο, Ζουέλε Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό. Σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα, στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το Σάββατο ο Αρίντς Ελουστόντο για να υπογράψει με τους ασπρομαύρους. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης Ταμπάν που επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Η απόκτηση στο όπερ παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπαίου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στην Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά ο τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανείκος στον Όφη για ακόμα ένα χρόνο αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονος αριστερός αμυντικός Νίκος Αθανασίου. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με την εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Παρόν στην προπόνηση της Γαλανόλευκης βρέθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΚ, Βαγγέλης Λόλιος. Ο Παναθηναϊκός Άκτορ έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια, Μπραγκού Μπαντιό. Διαψεύει τα σενάρια περί αποχώρησης του Τσέντι Όσμαν, η πράσινη ΚΑΕ. Η Real Madrid ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Chelsea για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ, στις 3 Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Κροτήρι, Σαουδική Αραβία και στις 6 το πρωί Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Η Μπεσίκτας θα είναι η 20η ομάδα της EuroLeague για τη σεζόν 26-27, καθώς σύμφωνα με τον Basket News θα πάρει την θέση της Μονάκο. Έφυγε από την ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντανιέλ Κατσελιάνη, σε ηλικία 56 ετών. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλόκερ αριστείας των Ντάι. Ο Σεμπαστιάνο Ζιέ πήρε το προβάδισμα του Ακρόπολης κερδίζοντας τη νέα Eco Super Special Stage στο The Lincoln Sports Park της Αθήνας. Ο οκτάκης παγκόσμιος πρωταθλητής σημείωσε τον ταχύτερο χρόνο με διαφορά ενός δευτερολέπτου από τον ομόλογό του της στην Toyota, Takamoto Katsuta. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Μιλάμε για Μπάλα με τον Θέμη Παλιούρα.
0: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
8: Η Intervention ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervention σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Για πάμε λοιπόν, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να περάσουμε και πάλι στο Βασίλη. Έλα, Βασίλη.
1: Μου βάζει και εμένα μουσική, έτσι σαν τον Κυριόρου, και μάλιστα εμένα μου βάζει και πιο πολλή ώρα.
0: Είναι για να σε ανεβάω σε διάθεση, γι' αυτό έχει κάτι άλλο.
1: Ναι. Λοιπόν, να πάω και εγώ βράχο τον γαϊμό μου.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, πάνω σε αυτό που λέγαμε τώρα στον Ολυμπιακό, εγώ τι θέλω από τον φετινό Ολυμπιακό, πιστεύω θα υπάρξει κάποιο εξορθολογισμό ω προ του παίχτε, τι θέσει και όλα αυτά σε σχέση με πέρσι. Θα είναι κάπω, πιστεύω, καλύτερο το ρόστερ. Εγώ τι θέλω όμω, δεν θέλω παράδειγμα, και αυτό δεν το λέω τώρα για τον φετινό Ολυμπιακό ή τον περσινό, είναι για φιλοσοφία μου, για οποιαδήποτε ομάδα. Αυτό που έκανε ο Μπαρτζόκα, όπου δεν υπάρχει παίχτη σημείο αναφορά. Δηλαδή τη μία φορά είναι καλός ο Ντόρσεϊ, την άλλη ήταν ο Βεζέκοφ, την άλλη ήταν ο Φουρνιέ. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Ναι.
1: Έτσι, δηλαδή δεν μου αρέσει παράδειγμα να είναι ο Φορτούνης μέσα και αν θα λείψει ο Φορτούνης πω πω τι θα κάνω.
0: Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό για όλες τις ομάδες, γιατί όπως το είπες και εσύ, είναι και μεγάλη σεζόν και μπορεί να υπάρξουν τραυματισμοί, μπορεί να υπάρξουν κάρτες, μπορεί να υπάρξουν οτιδήποτε. Οπότε δεν γίνεται μια ομάδα να κρέμεται από έναν ή δύο παίχτες. Πρέπει να
1: Ακριβώς.
0: είναι ομάδα με την έννοια της λέξης.
1: Ακριβώς. Και σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως, Κάρμο, Πυρόλα, Ρέτσος και πιστεύω να έρθει κι άλλος έμπειρος, καλός, επίπεδου Champions League παίχτης. Ώστε να βάζει και πίεση και στους υπάρχοντες και σε αυτούς που, ας το πούμε, είναι βασικοί. Έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να δούμε και το Ρόκα. Ο Ρόκα τελικά, από ό,τι άκουσα τώρα, στις ειδήσεις έρχεται, έτσι.
0: Είναι πολύ κοντά, ναι.
1: Α, οπότε εντάξει. Καλό αυτό, να τον δούμε και αυτό το πιτσιρικά, τι ψάρια πιάνει. Για τον Ποντένσε συμφωνώ σε αυτό που είπες, ότι πρέπει να κάνει προετοιμασία. Αν δεν κάνει προετοιμασία, δεν τον θέλω. Και γενικά, παίκτες οι οποίοι θα έρθουν, γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός θα αγοράσει παίκτες τέλος Αυγούστου, να έχουν κάνει μια προετοιμασία. Όχι να τους περιμένουμε κάνα 2-3 μήνες και μετά έρθουν τα Χριστούγεννα, διακοπές Χριστουγέννων και μετά άιντε να ξαναπούμε να πιάσουμε ρυθμό και πέρασε σεζόν. Καταλαβαίνεις πως το λέω.
0: Απολύτως.
1: Έτσι, που αυτό έχει συμβεί πάρα πολλές φορές.
0: Το θέμα είναι στις μεταγραφές, να έχεις κάνει τον κύριο κορμό σου, αυτό ισχύει για όλες τις ομάδες μέχρι όσο το δυνατόν πιο σύντομα τέλος πάντων, και στο τέλος να βάλεις κάποιες πινελιές. Όχι οι παίκτες που θα στηριχθείς κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ακριβώς, γιατί αυτό έχει συμβεί πολλές φορές με τον Ολυμπιακό.
0: Τις τελευταίες δύο μέρες των μεταγραφών. Γιατί καταλαβαίνουν πως θα πάρει κάποιο χρονικό διάστημα να.
1: Έτσι, να γυμναστεί, να.
0: Να μπει και στην ομάδα, ρε
1: παιδί. Μπορεί
0: να είναι ο καλύτερος παίκτης. Αλλά το θέμα είναι ότι θα πάρει ένα χρονικό διάστημα να μπει στην ομάδα. Είναι απολύτως λογικό.
1: Ακριβώς. Και χάρηκα και για τον Μπαρτζόκα που έμεινε στον Ολυμπιακό. Δείχνει συνέχεια και συνέπεια και πιστεύω ο Ολυμπιακός με αυτούς τους δύο πιστεύω θα αναπροσαρμοστούν και τα συμβόλαια των Γουόκαπ και του Ντόρσεϊ. Θα υπάρξει κάποια προσαρμογή και ίσως και επέκταση των συμβολέων του. Κάτι τέτοιο πιστεύω, μυρίζουμε τι θα γίνει. Αλλά ο Ολυμπιακός, εάν πάρει και έναν παιχταρά στη θέση 4, γιατί εκεί πέρα αυτή τη στιγμή μόνο το Βεζέκοφ έχουμε, έτσι.
0: Ναι. Βέβαια, κοίταξε να δεις, Βασίλη, είναι δύσκολο να πάει ένας παίκτης σε μια ομάδα και να είναι δεύτερο βιολί στη θέση του και μπροστά του να έχει τον καλύτερο παίκτη της Ευρώπης στην περσινή σεζόν. Γιατί σημαίνει...
1: Δύσκολο, ξεδύσκολο.
0: Ναι.
1: Ξέρουν όμως ότι στα 40 λεπτά ο Βεζέκοφ θα παίξει τα 25. Έτσι, θα παίξει ναι. αυτό στα 15. Το ξέρει.
0: Δεν θα είναι στα δύσκολα πάγκο, ο Βεζέκοφ μπορεί να παίξει 30+. Όχι να παίξει 25. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο παίκτης ο οποίος θα πάρει στο 4, ας πούμε, να μπορεί να κουμπάει και στο 3.
1: Ναι, εντάξει, συμφωνώ σε αυτό. Συμφωνώ.
0: Για να παίρνει κάποια λεπτά και εκεί. Δηλαδή να παίξει και 10, 15, πόσο θα παίξει θέση 4, να παίξει κάποια λεπτά στο 3. Να φτάσει ένα 20 λεπτό, ρε παιδί μου, που είναι ένα σεβαστός χρόνος.
1: Ναι, ακριβώς. Ακριβώς. Γιατί στο μπάσκετ, έτσι που λέμε αναπληρωματική, για μένα δεν υπάρχουν αναπληρωματικοί. Δεν είναι όπως στο ποδόσφαιρο που κάθεται στον πάγκο και υπάρχει περίπτωση να μην παίξει καθόλου στον αγώνα. Έτσι, θα μπει, έστω ένα πεντάλεπτο θα μπει, θα παίξει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτά.
0: Έγινε, Βασίλη, να σε καλά.
1: Έγινε, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Να σε καλά. Πάμε στην επόμενη γραμμή, καλησπέρα.
2: Χαίρετε. Τι κάνεις, Θέμη?
0: Γεια σου, Μάκη, καλά είμαι εσύ.
2: Καλά είσαι?
0: Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ?
2: Εμείς οι Ολυμπιακοί με την ανακοίνωση ότι ο κύριος Γκαρσία μένει, δεν νομίζω να είμαστε και πολύ καλά. Και ενδεχομένως υπήρξε και η αφορμή για να βγούμε και στη γραμμή και εγώ και οι προηγούμενοι κατά κάποιο τρόπο. Απορώ με τον κύριο Μεντιλίμπαρ, τον οποίον στην αρχή τον είχα πάρα πολύ ψηλά, για τον τρόπο που με το που ανέλαβε, όταν του είπανε να τραβήξουν φωτογραφίες και αυτά, δεν δέχτηκε καν, αλλά είπε τώρα πιάνουμε δουλειά. Από αυτό και μόνο είχα βγάλει ένα συμπέρασμα για το πρόσωπό του και για την προπονητική του πάρα πολύ καλό, τέλος
0: πάντων. Ναι.
2: Την πορεία του χρόνου βέβαια συνέβησαν πράγματα τα οποία δεν μπόρεσα ποτέ να τα εξηγήσω και να τα καταλάβω. Αναφέρομαι. Είχε ορισμένα άτομα, είχε κολλήσει με κάποια άτομα τα οποία δεν τα άλλαζε με τίποτα. Μα με τίποτα. Και ένας λόγος που ο κύριος Γιάρεντσου εγκοπάνησε, δεν ήθελε να κάτσει. Εγώ ελπίζω να τον κρατήσουμε φέτος, γιατί τέτοιο παίχτη δεν έχουμε στον Ολυμπιακό. Με τα προσόντα του δεν έχουμε. Ας είναι ο Ελκαμπή. Εμένα ο Γιάρεντσου τον έχω πιο μπροστά. Σε ταχύτητα, έχει τα δύο πόδια. Πολλά, πολλά. Λοιπόν, ο Ελκαντή δυστυχώς για μας η χρονιά που πέρασε ήταν, δεν θα πω αρνητικός, δεν είχε καμία σχέση με την προηγούμενη.
0: Ναι, ναι, okay, το κακό αυτό που λες, κινήθηκε σε πιο ρηχά νερά, αλλά και πάλι έβαλε πάνω από 20 γκολ.
2: Έχει χάσει γκολ που δεν χάνει. Αυτό για έναν center forward είναι πάρα πολύ άσχημο. Αφενός με ψυχολογικά τον ρίχνει κάτω και αφετέρου κάνει κακό στην ομάδα. Και επειδή ο κύριος Μεντιλίμπαρ, κουρασμένος ο δει από το αφρικανικό πρωτάθλημα, αντί να βάλει το Γιάρεντσουκ μέσα, έβαλε τον Ευκαμπή. Πες μου τώρα, ποιος αθλητής που περιμένει την ευκαιρία του να την αρπάξει και βλέπω ότι τον παραγωνίζει. Δεν γίνεται να οι αθλητές να τα ανέχονται όλα. Έχουν και αυτοί κάποιον ποδοσφαιρικό ή αθλητικό εγωισμό, για να μην στέκουμε μόνο στο ποδοσφαιρό. Όπως ας πούμε αντέδρασε ο Κωνσταντέλιας, παραδείγματος χάρη, που είπα εγώ, ξεχνώντας βέβαια το μεγάλο Βασίλη Χατζηπαναγή, είπα ότι αυτά που έχει παρουσιάσει ο Κωνσταντέλιας δεν τα έχει παρουσιάσει κανένα άλλο.
0: Τα τελευταία χρόνια πάντως ισχύει αυτό που λέει, σίγουρα.
2: Ναι. Αλλά εγώ ξέχασα το είδωλό μου, τον Χατζηπαναγή, που νομίζω με αυτά που έκανε ο άνθρωπος αυτός δεν τα είχαμε δει, ούτε θα τα δούμε στην Ελλάδα. Τουλάχιστον ο Κωνσταντέλιας έκανε αυτός κάποια πράγματα ή θα κάνει και στο μέλλον, γιατί είναι πιτσιρικάς ακόμα.
0: Ναι.
2: Πιστεύω να αναθεωρήσει την άποψή του και να γυρίσει σε σύντομο χρονικό διάστημα στην Εθνική. Και εκεί στην Εθνική ας αξιολογούν πιο σωστά τους παίχτες που βάζουν να παίζουν.
0: Δεν είναι απαραίτητο αυτό.
2: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Ότι στην Εθνική αξιολογούν καλύτερα τους παίχτες.
2: Όχι, να αξιολογούν.
0: Α, να αξιολογούν, ναι, ναι. Σε αυτό συμφωνώ.
2: Να αξιολογούν. Όχι, ότι αξιολογούν.
0: Okay, εντάξει.
2: Λοιπόν, γιατί η γενιά αυτή έχει ταλεντάρες. Από πού να αρχίσω, από τον δεματοφύλακα μέχρι το σεντερφόρ.
0: Έχει σε όλες τις θέσεις, ίσως είναι, λίγο η θέση που μπορεί να είναι το αμυντικού χαφ, αλλά και πάλι έχει πολύ καλή ομάδα. Πολύ καλούς παίκτες. Ναι.
2: Που υστερούμε είναι το αμυντικό χαφ. Είχα πει εγώ κάποτε, ας έβαζαν εκεί το Ρέτσο, παραδείγματος χάρη.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι ο Κοντούρης είναι ο επόμενος βασικός αμυντικός
2: χαφ. Μαζί σου. Αλλά μέχρι να εμφανιστεί και ο Κοντούρης, γιατί είναι πιτσιρικάκος, προσωπική μου εκτίμηση, ας έβαζαν το Ρέτσελ. Ούτως ή άλλως στην Εθνική δεν τον χρησιμοποιούσαν και πολύ.
0: Ναι, λοιπόν, λόγω μαύρο πάνω και ο Γουλιαρίδης.
2: Άρα έχουμε τέτοιο υλικό που δεν υπήρχε, μόνο θα έλεγα, επειδή εγώ έχω κάποια ηλικία, όταν κερδίσαμε την Πορτογαλία, 4-1 ήταν, 4-2, δεν θυμάμαι, την Πορτογαλία του Εουσέμπιο, λοιπόν, που είχε Δωμάζο, Μποτίνο, Σιδέρη, Αριστίδη Παπάζογλου, ό,τι να σου πω. Αλλά βλέπω τα πιτσιρίκια αυτά έχουν μια φρεσκάρα, μια ζωντάνια και ξέρουν μπάλα.
0: Ναι.
2: Τσόλης, Καρέτσας, Κωνσταντέλιας. Δηλαδή, τι άλλο θέλουμε, ρε παιδί.
0: Έχουμε και center for, έχουμε και παίχτες στην άμυνα,
2: έχουμε πράγμα, πώς το λένε, έχουμε πράγμα. Λοιπόν, δεν θα σε καθυστερήσω πολύ. Είχα πει κάποτε, ας το ακούνε κάποιοι, γιατί βγαίνουν και λένε διάφορα. Και η εκπομπή δεν είναι μίλα μου για μπάλα.
0: Ναι.
2: Εγώ δεν βλέπω να μιλάνε για μπάλα. Ο ένας κατηγορεί τον άλλον.
0: Συμβαίνουν και αυτά.
2: Δεν είναι να κάνει κριτική σε αυτό που είπε. Σχηματίζουν διάφορες εικόνες με το φτωχό του στο μυαλό ή το πλούσιο. Τέλος πάντων, είχα πει όταν ο Μαρινάκης ανανέωσε το συμβόλαιο του Μαρτίνς και ο Ολυμπιακός ερνόταν τη χρονιά εκείνη. Κύριε πρόεδρε, του λέω, διώξουν χθες. Μην τον κρατάς άλλο. Βλέπεις ότι η ομάδα πάει από το κακό στο χειρότερο. Τότε ήταν που πήγε μετά από λίγο καιρό ο Μαρινάκης, ο κύριος Μαρινάκης, και είπε «Δεν κάνετε ούτε για χαρτί τουαλέτας».
0: Αυτό ήταν πιο πριν, νομίζω.
2: Ορίστε.
0: Αυτό ήταν πιο πριν το Μαρτίνς. Αν δεν κάνω λάθος, αυτή η δήλωση που είχε κάνει στα αποδυτήρια ήταν στον αγώνα με τον Μπας Γιάννενα τέλος της σεζόν 2017-18 που ο Ολυμπιακός είχε χάσει 3-0 και είπε «Θα τα αλλάξω όλα» και μετά ήρθε ο Μαρτίνς.
2: Όχι. Επί Μαρτίνς το είπε αυτή. Αυτή την ατάκα.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος, αλλά νομίζω πως...
2: Λοιπόν, όσο για το Φορτούνι, ας ακούει κάποια. Όταν με ρώτησε ένας δημοσιογράφος που είναι σε άλλο σταθμό, «Μάκη, τώρα που φεύγει ο Φορτούνης, έρεσε ή λυπάσαι?» Του λέω, «Δεν λυπάμαι που φεύγει, θα λυπηθώ όταν γυρίσει».
0: Ναι.
2: Ακριβώς αυτή είναι η φράση.
0: Μάλιστα. Πάντως όσον αφορά το, αυτό που σου είπα είναι τότε ήταν. Τέλη Μαΐου του, στις 6 Μαΐου του 2018 είναι πριν πάει ο Μαρτίνς στον Ολυμπιακό, είναι μετά το Πας για τον Ολυμπιακό 3-0.
2: Ενδεχομένως να έχω κάνει λάθος γιατί δεν είμαστε εκεί.
0: Και συγκεκριμένα διαβάζω και όλες εδώ τη δήλωση, λέει αντί να σας πούμε καλές διακοπές, σας πούμε να πάτε να πνιγείτε και ισχύει για όλους σας παίξεις προπονητές, δεν κάνετε ούτε για χαρτιά υγείας στο Ρέντο και δεν φταίει κανένας άλλος. Εγώ αυτό που σας πήρα και σας χρυσοπληρώνω. Αυτό είχε πει τότε ο Βαγγέλης Μαρινάκης και μετά όντως είχε αλλάξει.
2: Είναι τα... 8 χρόνια τώρα.
0: Τα... Ναι, ναι, πέρασαν 8 χρόνια. Πέρασαν.
2: Έχω μεγαλώσει κατά 8 χρόνια λοιπόν.
0: Περνάνε λοιπόν, τα χρόνια, Μάκη.
2: Μπορώ να έχω κάνει λάθος, δεν διαφωνώ. Έγινε. Ναι, λοιπόν, έγινε. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, Μάκη, καλή συνέχεια σου. Yeah. Να σε καλά. Να διαβάσουμε 2-3 μηνύματα πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Λοιπόν, ο Αποστόλης λέει: Θέμη, είπε ότι ο Γκαρθία για τουλάχιστον ένα χρόνο μπορεί αυτό το κλάρι τον γαμπρό να τον έχουμε και περισσότερο. Μέχρι την παρέλαση θα φύγει μαζί με το Μεντιλίμπαρ, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Πολύ σκληρός ο Αποστόλης, μου φαίνεται. Αποστόλη, αρχικά εντάξει. Ο Ολυμπιακός έκανε μια χρονιά η οποία δεν ήταν η καλύτερη δυνατή. Ήταν μια χρονιά η οποία ήταν αποτυχημένο όσον αφορά τις χώρες διοργανώσεις. Αλλά δεν νομίζω ότι. Αυτό με τον Μεντιλίμπαρ ειδικά ακούγεται εδώ και 2 χρόνια, παιδιά. Την πρώτη χρονιά τελείωσε, πήρε το conference, ολόκληρο conference είχε πάρει και μετά είχαν βγει πάρα πολύ και λέγανε ότι δεν κάνει για πρωταθλητισμό ο Μαντιλίμπαρ και γι' αυτό είχε φύγει από τη Σεβίλη που είχε πάρει για το Europa League και ότι δεν μπορεί να αποδώσει σε διάρκεια πρωταθλήματος αλλά είναι μόνο για νοκάουτ. Εν τέλει ο Μαντιλίμπαρ πήρε W τον Ολυμπιακό. Μετά πάλι πέρσι ακούγαμε ότι θα φύγει, θα κάνει, θα ράνει. Εν τέλει παρέμεινε με τη Λίμπαρ ακόμα και μετά την αποτυχημένη σεζόν όσον αφορά τις χώρες διοργανώσεις παρέμεινε. Οπότε Αποστόλη νομίζω ότι την πας μακριά τη βαλίτσα φιλαράκι μου. Όσον αφορά τον Ντάνι Γκαρθία και εγώ διαφωνώ, αλλά όσον αφορά το πρώτο κομμάτι ανανέωσε για ένα χρόνο ακόμα, οπότε για τουλάχιστον ένα χρόνο ναι, η σωστή έκφραση αυτή είναι. Το πιο πιθανό είναι πάντως για ένα χρόνο, αλλά και πέρυσι τα ίδια λέγαμε ότι πάλι για ένα χρόνο. Εν τέλει ήταν τουλάχιστον άλλος ένας. Ο Ντάνι Γκαρθία θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Ο Γιώργος λέει για τον Ντάνι Γκαρθία πρέπει να είμαστε πιο προσεκτικοί. Μέχρι στιγμής είναι ο μόνος παίκτης στο κέντρο που φέρνει ισορροπία, κάνει το κομμάτι του σκληρού παιχνιδιού που κανείς άλλος δεν μπορεί να κάνει. Μέχρι να βρεθεί άλλος αυτά τα στοιχεία, καλύτερα να μιλάμε και ας είναι 36. Διαφωνώ, Γιώργο, μαζί σου. Πιστεύω ότι και ο ΕΣΕ μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά και ακόμη περισσότερο και πολύ καλύτερα αυτή τη δουλειά μπορεί να την κάνει ο Σιπιόνι, που εγώ προσωπικά έχω πάρα πολύ καλή άποψη. Και θεωρώ ότι ο Σιπιόνι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι βασικό στον Ολυμπιακό, πέρα από τη δουλειά που κάνει ο Ντάνι Γκαρθία, που θα μπορούσε και ο Σιπιόνι να την κάνει, έχει όλα τα φόντα να την κάνει. Είναι και πολύ πολύ καλύτερο με την μπάλα στα πόδια. Οπότε θα μπορούσε να δώσει περισσότερα πράγματα στον Ολυμπιακό και περισσότερη ταχύτητα και περισσότερη δύναμη, πέρα από όλα αυτά που δίνει ήδη ο Ντάνι Γκαρθία. Και ο Γιάννης, πριν περάσουμε στην επόμενη γραμμή, λέει: ας βγει ο κύριος Αναστάσης να μιλήσει, γιατί δεν πήρανε Παπαγιάννη και ξεκινάνε τη χρονιά με δύο σέντερ σακάτιδες. Τιμή και δόξα στον κύριο Λιόλιο που έδωσε τη χρυσή κάρτα στο Αρκαλοχώρη Κρήτης, λέει ο Γιάννης. Όσον αφορά το Αρκαλοχώρη Κρήτης, έχει σηκωθεί πάρα πολύ κουβέντα για αυτό το γεγονός και δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά πώς επιλέγει ο κύριος Λιόλιος να μην δώσει wild card σε ομάδες οι οποίες έχουν ιστορία, όπως ας πούμε είναι ο Sporting, και να δώσει στο Αρκαλοχώρη Κρήτης, που είναι μια ομάδα που οι περισσότεροι δεν την είχαμε ακούσει καν με όλο το σεβασμό. Είναι πραγματικά απορίας άξιο το συγκεκριμένο ζήτημα. Όσον αφορά το πρώτο κομμάτι, ο Παπαγιάννης ήταν ένα 7-footer, όπως 7-footer είναι και ο Μουσταφά Φαλ. Ο Παπαγιάννης είχε ελληνικό διαβατήριο και έχει ελληνικό διαβατήριο, κάτι που θα αποκτήσει και ο Φαλ. Και όσον αφορά τους δύο σέντερ, ο Παναθηναϊκός θα πάρει και τρίτο σέντερ. Ο Λεσόρ, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, για δεύτερος νομίζω ότι είναι ό,τι πρέπει. Ο Παναθηναϊκός θέλει να πάρει και έναν τρίτο και ξαναλέω, εγώ θεωρώ την κίνηση του Παναθηναϊκού με τον Φαλ πάρα πολύ έξυπνη κίνηση και πολύ καλά έκανε και τον πήρε.

0: Σίγουρα είναι μια επιλογή η οποία περιέχει ρίσκο και με το παραπάνω, αλλά γι' αυτό ο Παναθηναϊκός θα πάρει κι άλλο σέντερ, ώστε να μην υπάρχει αυτό το ρίσκο. Ο Λεσόρ τον είδαμε, είναι υγιής πλέον. Δεν είναι σε καμία περίπτωση ο Λεσόρ που ήταν κάποτε την πρώτη του χρονιά στον Παναθηναϊκό, αλλά είναι ένας σέντερ και ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει πάρα πολλά και καλά στοιχεία στον Παναθηναϊκό. Όχι στο βαθμό που τα έδινε, αλλά και πάλι μπορεί να ανταπεξέλθει και με το παραπάνω. Πάμε να περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
1: Έλα, μια ωραία, ακούς.
0: Καλώς τον Μπιλ.
1: Τι κάνεις, ρε παιδί μου.
0: Καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Είχα βγει πριν από καιρό, αν θυμάστε, όταν έλυσε το συμβόλαιο η Λίβερπουλ του Τσιμίκα. Λέω, ρε στις, γιατί θέλει αριστερό μπάκο Παναθηναϊκός. Μία από τις θέσεις που θέλει. Ρε, πάντε το Τσιμίκα, ρε. Και φώναζα και το νοούσα και χτυπιέμαι ακόμα. Τώρα άκουσα κάτι, δεν ξέρω, κάποιες διαδόσεις, δεν ξέρω αν κατά πόσον αληθεύουν, ότι πάει να χτυπήσει τον Τσιμίκα. Δηλαδή, και ακούω το εγώ είμαι, τα έχω πάρει ειλικρινά σου μιλάω, στο κρανίο, δικούς μου Παναθηναϊκούς, οι οποίοι βγήκαν στο διαδίκτυο και βρίζανε τον Τσιμίκα και τον Κολού και τον Γαύρο και το αυτό. Και, ρε, είσαστε τρελοί, ρε, σοβαρευτείτε, ρε, μια φορά, ρε, μια. Ρε, γι' αυτό έχουμε να πάρουμε 16 χρόνια πρωτάθλημα. Γιατί είμαστε σοβαροί, ρε.
0: Αρχικά, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος, ο Τσιμίκας δεν ήταν και δεν είναι Ολυμπιακός όσον αφορά τις
1: οπαδικές
0: του προτιμήσεις. Έτσι κι αλλιώς στις Σέρες έχει μεγαλώσει το παιδί. Στις Σέρες έχει μεγαλώσει το παιδί. Λέω άλλο που στη συνέχεια πήγε στον Ολυμπιακό. Από ό,τι λέγεται, ναι, αλλά δεν λέγεται κάτι αυτό απολύτως τίποτα.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να απευθυνθώ και να ρωτήσω τους κυρίους Παναθηναϊκούς, τους δικούς μας. Όταν πήραμε το Σαργκάνι, το Δελικάρι, τις σημαίες του Ολυμπιακού, τον Κυράτα, τον Μαβακούλα, δηλαδή τότε ήταν καλά, δηλαδή τότε δεν ήταν γάβροι αυτοί.
0: Μπιλ, δεν παίζει κανέναν, μα κανέναν απολύτως ρόλο το τι ομάδα υποστηρίζει ο κάθε επαγγελματίας αθλητής. Όταν λέμε κανέναν, μα κανέναν, ούτε στο 1%.
1: Ούτε καν, μα εγώ με σένα είμαι, δεν καταλαβες.
0: Ναι, συμφωνούμε μαζί μας.
1: Ούτε καν από πού τον παίρνεις. Το θέμα είναι τι κάνεις εσύ, τι σε συμφέρει σαν ομάδα. Καταλαβες. Με χίλια, δηλαδή μακάρι να παίρνει. Δηλαδή να έχω Κυριακόπουλο Τσιμίκα αριστερά. Φοβερό δίδυμο.
0: Ναι, λοιπόν, σίγουρα και ελληνικό δίδυμο.
1: Πάμε και ελληνικότατο. Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα που για μένα είναι από τα σοβαρά. Λοιπόν, όταν βγήκα προχτές και είπα για το θέμα με το Καραϊσκάκι, με πήρανε κάποια τηλέφωνα. Ένα από αυτά τα τηλέφωνα, ένας αξιοπρεπέστατος και αξιοσέβαστος άνθρωπος, φίλος και κύριος, μεγάλης ηλικίας, πολύ ναι, παλιός Ολυμπιακός. Έτσι, από την εποχή του ποδηλατοδρομίου, έτσι, και μου είπε το εξής. Όταν γίνανε τα έργα στο Καραϊσκάκι, του γηπέδου, και τι δρόμοι που γίνανε, ξέρεις, που συνδέει την Παραλιακή με την Πειραιώς, ας πούμε, ο μεγάλος ο δρόμος και αυτά, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο μεγάλος και τρανός στρατηγός της Ελληνικής Επανάστασης του 1821, έπεσε, σκοτώθηκε ακριβώς εκεί που είναι το νοσοκομείο, ρε,
0: το Μετροπόλιταν.
1: Το Μετροπόλιταν, ακριβώς. Εκεί μου λέει είχε σκοτωθεί, είχε πέσει ο στρατηγός, ναι, ο Γιώργος ο Καραϊσκάκης. Και του είχαν μνημείο, εκεί που είναι η αερογέφυρα τώρα που συνδέει την Παραλιακή με την Πειραιώς που περνάει δίπλα από το Καραϊσκάκι, του είχαν το μνημείο, το γνήσιο το μνημείο. Δεν λέω για την προτομή και το άγαλμα που το έχουν κάτω στον Πειραιά, στο λιμάνι που είναι η πλατεία Καραϊσκάκη, καμία σχέση. Λοιπόν, και εκεί μου λέει όταν γίνανε τα έργα, εξαφανίστηκε. Ρε παιδιά, ρε, του λέω ο κύριε Θωμάς. Ρε κύριε Θωμά, του λέω, σε παρακαλώ, του λέω. Δεν μπορώ να το πιστέψω ότι καταστρέψανε τον τάφο και τα κόκαλα του Καραϊσκάκη που ήταν εκεί, είχαν θαυτεί και εκεί είχε γίνει το πραγματικό μνημείο.
0: Μπιλ, μείνε στη γραμμή. Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε 2,5 λεπτά.
1: Ναι, με χίλια, περιμένω.
0: Μείνε στη γραμμή. Πάμε.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε. Θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sankey.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιε σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
3: 9.43 Intervention Sports.
4: Η ώρα είναι 4.30.

0: Είπαμε λοιπόν, επιστρέψαμε, πάμε να περάσουμε και πάλι στον Bill Bytax. Έλα, Bill.
1: Έλα, τελειώνοντας για αυτό το πολύ σοβαρό θέμα, λοιπόν, για το θέμα των οστών και του τάφου του Γεωργίου Καραϊσκάκη, θέλω οικετεύω όσους ακούνε και ξέρουν κάτι σίγουρο, κάτι υπεύθυνο, κάτι πραγματικό. Δηλαδή, πού είναι, πού πήγανε τα οστά του Γεωργίου Καραϊσκάκη.
0: Bill. Ναι. Όσον αφορά τα οστά του Γεωργίου Καραϊσκάκη, επειδή είμαι από το χωριό του Γεωργίου Καραϊσκάκη, τυχαίνει να γνωρίζω ότι τουλάχιστον αν όχι όλα τα οστά, κάποια από τα οστά του Γεωργίου Καραϊσκάκη βρίσκονται στο μνημείο που υπάρχει στο χωριό μου, στο Μαυρομάτι Καρδίτσας. Οπότε είναι σίγουρα εκεί κάποια από τα οστά του.
1: 100 φορές αυτό που είπες να.
0: Αν όχι όλα, σου ξαναλέω, είναι κάποια, γιατί τυχαίνει εκεί που γεννήθηκε ο Γεωργίου Καραϊσκάκη, στο Μαυρομάτι Καρδίτσας, είναι το χωριό μου.
1: Το μνημείο, ο τάφο του να εξαφανιστεί, να τον χαλάσουν, γιατί έγινε
0: όσον αφορά
1: την παραλία με την Πειραιώς.
0: Όσον αφορά για το μνημείο του, επειδή δεν το ήξερα να σου απαντήσω, το έψαξα τώρα στο διάλειμμα που έχουμε. Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, δεν ξέρω αν μα το επιβεβαιώσει κάποιο φίλο ο οποίο θα το έχει δει. Λέει ότι το μνημείο μεταφέρθηκε αυτούσιο στη σημερινή του θέση, στην απέναντι πλευρά της γέφυρας, ώστε να προστατευθεί, καθώς η περιοχή γύρω από το γήπεδο αναπτύχθηκε οικιστικά και συγκοινωνιακά. Αυτό μου λέει. Και ότι αν θέλει κάποιος να το επισκεφτεί, μπορεί, λέει, να κατέβει στη γραμμή 1 του ηλεκτρικού
1: στο
0: Φάληρο και να είναι ακριβώς έξω από τις εξόδους του σταθμού. Δεν το γνωρίζω αυτό, δεν το λέω με σιγουριά. Αυτό το έψαξα στο ίντερνετ, για τα οστά το λέω με απόλυτη σιγουριά.
1: Ναι, είναι μια πολύ σοβαρή πληροφορία, πιστεύω, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ, ρε φίλε. Κατάλαβες. Δεν μπορώ να διανοηθώ με τίποτα. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω και κάτι για τον Κωνσταντέλια που με πήραν από Σαλόνικα μεριά, ένας φίλος δημοσιογράφος της Βορείου Ελλάδος εκεί πάνω, και μου είπε το εξής δυσάρεστο, το οποίο τώρα κατά πόσο αληθεύει ότι μου είπε, θα το πω, θα το πω στον αέρα, δεν μπορώ να κρατηθώ. Λοιπόν, μου λέει, Μπίλη, και το ότι δεν πήγε στη Γερμανία, έτσι, και το ότι δεν πήγε στη Γερμανία οφείλεται εκεί στην αίρεση που ανήκει. Δεν τον άφησε η ίδια η αίρεση να φύγει με μεταγραφή στη Γερμανία.
0: Δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί
1: ο Χριστός, την Παναγία και οι 12 Απόστολοι.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι ισχύει αυτό, γιατί ο Κωνσταντέλιας πήγε στο αεροδρόμιο και έτρεχε τελευταία στιγμή ο Πάου να το μαζέψει στο αεροδρόμιο και να τον γυρίσει πίσω. Οπότε δεν νομίζω να πήγε στο αεροδρόμιο και να. Ναι. Άμα ήταν να μην τον άφηνε η αίρεση, δεν ξέρω πώς τα είπε αυτά ο φίλος σου, δεν θα πήγαινε ούτε στο αεροδρόμιο, δεν θα πήγαινε για να το μάζευα μέσα στη τελευταία στιγμή.
1: Και κλείνοντας, φίλε, με ένα πολύ πιο σοβαρό θέμα από όλα αυτά που υπόθησαν από μένα. Πάλι είχαμε νεκρό στην πλατεία στην Καλλιθέα από μαχαίρωμα.
0: Ναι, 15 χρόνια.
1: Κάποιος πιτσιρικάς το μαχαιρώσανε, μαχαιρώθηκε. Φίλε Θέμη, θες να σου πω κάτι. Έχει η έννοια και ο θεσμός της οικογένειας εδώ στην Ελλάδα εξαφανίζεται. Λυπάμαι που το λέω αυτό. Δεν υπάρχουν οικογένειες, δεν υπάρχουν σπίτια σωστά. Δεν μπορώ να δεχτώ εγώ τώρα το τσογλάνι, το κάθε τσογλάνι τώρα, τι ομάδα είσαι ρε, Άρης, και να τον εσφάζει. Και ξαφνικά, έτσι στο ξαφνικό, και να γίνει της μόδας τώρα. Έχει γίνει της μόδας τώρα. Πάλι πλακωθήκανε, πάλι πως το λένε μαχαιρωθήκανε. Δεν υπάρχει οικογένεια από μέσα εκεί, από την οικογένεια την ίδια. Τα παιδιά έχουν σηκώσει την παϊράκι μου. Μιλάω εγώ με γονείς. Μίλαγα εδώ όσα χρόνια ήμουνα, όπως το λένε, στο ταξί και πιάναμε την κουβέντα. Ξέρεις τι μου λέγαν όλοι? Ότι θα 14χρονα, 15χρονα, θα σηκωθώ να φύγω από το σπίτι. Αν δεν με αφήσεις να φορέσω μήνυ, ξέρω εγώ, να φορέσω. Δηλαδή, πράγματα, ας πούμε, απίστευτα, ρε φίλε. Ο θεσμός της οικογένειας χάνεται, εξαφανίζεται εδώ στην
0: Ελλάδα. Είναι τραγικό όταν μιλάμε για ανήλικα παιδιά να τραβάνε μαχαίρι και να γίνονται όλα αυτά τα οποία γίνονται. Είναι τραγικό, μιλάμε για παιδιά 15, 16, 17 χρονών.
1: Δηλαδή δεν γίνονται αυτά, κατάλαβες. Δεν μπορεί. Ποιος, δηλαδή, εγώ εμείς μεγαλώσαμε και φοράγαμε ποδιά και τελειώσαμε το δημοτικό με ποδιές και τις 6 τάξεις. Έμπαινε ο δάσκαλος μέσα και ακουγόντουσαν οι μύγες που πετάγανε. Ναι. Γιατί υπήρχε σεβασμός. Θες να το πω φόβο, θες να το πω υπήρχε σεβασμός. Σεβόντουσαν. Λοιπόν, τώρα δεν σέβονται. Όχι καθηγητές, όχι δάσκαλους, όχι τους ίδιους τους γονείς. Τους ίδιους τους γονείς. Δηλαδή, την άλλη φορά ήμουνα στην Αγία Παρασκευή στην πλατεία και έψαχνα να βρω καμιά κούρσα προς τα πάνω, προς τα Μεσόγεια. Και έβλεπα, ρε παιδί, στην πλατεία της Αγίας Παρασκευής, 14χρονα, 15χρονα, 16χρονα, Θεμή, Θεογυμνά. Κοριτσάκια μιλάμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Θεογυμνά.
0: Είναι τα πρότυπα της σημερινής εποχής, Μπίλη, δυστυχώς.
1: Φίλε, ποιο πρότυπο, γι' αυτό σου λέω, τι είναι.
0: Αυτό λέω, ότι δυστυχώς τα κοριτσάκια τα οποία μεγαλώνουν και έχουν μεγαλώσει με αυτά τα πρότυπα θέλουν να μοιάσουν στα πρότυπά τους.
1: Και μπαίνει μια πελάτησα μέσα, να σου τελειώσω.
0: Ναι.
1: Και μπαίνει μια πελάτησα μέσα και την πάω παιανία. Και πιάνω την κουβέντα και κάνω θέμα. Μου λέει, αχ, που έπεσες, φίλε. Τι... Μου λέει, είμαι καθηγήτρια στο γυμνάσιο της Παιανίας. Όταν κάποτε, πιο προηγούμενα χρόνια, τους λέγαμε, ρε παιδιά, σχολείο είναι, δεν μπορεί να έρχεστε όπως βγαίνετε το βράδυ για ποτό. Και εμάς οι γονείς μας αφήνουνε. Δεν είχες κατσαρές. Εκβιάζουν τους γονείς. Τους γονείς τους εκβιάζουν. Γι' αυτό στεναχωριέμαι και αρρωσταίνω, γιατί χάνονται οι έννοιες, οι φραγμοί που έχει σχέση με την... Με την Ελλάδα, πατρίδα, οικογένεια.
0: Εντάξει, φταίνει και γονείς το μεγαλύτερο ποσοστό.
1: Εκεί ξεκινάει. Ξεκάθαρα
0: γονείς.
1: Εντάξει, δεν είναι όλα τα σπίτια, αλλά τι να το κάνω εγώ. Άμα στα 10
0: είναι,
1: σπίτια,
0: αρκετά.
1: Τα 7 είναι τριαλαλή, τριαλαλό, κατάλαβες. Και βλέπεις τώρα. Και σουγιά, βγαίνουν, κυκλοφορεί με σουγιά τώρα. Το κολόπεδο βγήκε βόλτα, κράτα και έχουν σουγιάδες απάνω. Και τι ομάδα, είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός. Δηλαδή τώρα. Κατάλαβες τι θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μόνο ξέρεις, έχεις μάθει για την υπόθεση του Άλκη επάνω στη Θεσσαλονίκη, ρε.
0: Καλά, εννοείται.
1: Η πρόεδρος και ο εισαγγελέας και τους 12 που ήτανε το κόλπο, την παρέα υποτίθεται, μα εμείς λέει, κυρία πρόεδρε, είμαστε, μου λέει, στο αυτοκίνητο, δεν είμαστε. Τι είσαστε στο αυτοκίνητο, εφάγανε ισόβια. Απ' τη τσιρίκια αυτά που σφάξανε τον Άλκη, έτσι, έγινε η δίκη και φάγανε ισόβια. Ένας μόνο έχει φάει 10 χρόνια από αυτή την παρέα. Κατάλαβες. Ρεναγιάξη μανούλα της εισαγγελέας και της...
0: Ακόμα και αυτές τις ποινές όμως, Μπιλ, βλέπουμε ότι δεν ηρεμούν τα πράγματα, φίλε, για να κλείσουμε αυτό.
1: Τίποτα, φίλε.
0: Να σε καλά, φίλε.
1: Εύχομαι αυτή η πατρίδα να σταθεί, να πατήσει στα πόδια της κάποια στιγμή.
0: Άντε,
1: με ποιο τρόπο, δεν ξέρω, ή ο ίδιος ο λαός να ψάξει να τη βρει.
0: Δεν ψάχνει, Μπιλ. Δεν ψάχνει.
1: Γεια σου, ρε Μακά.
0: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, εύχομαι. Πάμε επόμενη γράμμα. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, φίλε Θεμή.
0: Χαίρετε.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου, Αλέξανδρος.
0: Γεια σου, Αλέξανδρε. Είμαι καλά. Εσύ πώς είσαι?
2: Καλά είμαι, αγόρι μου, κι εγώ. Θέλω να πω κι εγώ κάτι για τις μεταγραφές του Ολυμπιακού, του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού, βέβαια.
0: Βεβαίως.
2: Από ό,τι ξέρω, ο Ρόρκα έρχεται στην Ελλάδα. Γιατί κάπου το είδα στο ίντερνετ που μπήκα.
0: Ναι, ο Ζόλι το έκανε.
2: Ναι, όπως και ο Πόποβιτς του Περσού Αστέρα.
0: Σωστά, ο τροματοφύλακας, ναι.
2: Ναι, και φυσικά ο Κάρμο που είναι γνωστά ότι θα παρουσιαστεί και αυτός. Αλλά δεν ξέρουμε τι γίνεται με τον άλλο στο πρίσμα, δηλαδή η Ντουάρτε, τι γίνεται εκεί.
0: Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ο Ντουάρτε νομίζω είναι stand-by, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός θέλει να πάρει τον Ντουάρτε, τον παίρνει. Απλά θεωρεί μάλλον ότι ο Σμαϊλόβιτς θα είναι μια καλύτερη περίπτωση. Είναι και πιο δύσκολη περίπτωση όμως, γιατί ο Ντουάρτε είναι ελεύθερος παίκτης, ενώ ο Σμαϊλόβιτς είναι ένας παίκτης που ανήκει σε Σάντε Χιόρτ, σε ομάδα και θέλει χρήματα και αρκετά χρήματα, γιατί μιλάμε για ένα παίκτη νεαρό. Και μάλιστα υπάρχουν και ομάδες οι οποίες ενδιαφέρονται για τον παίκτη, όπως η Celtic που δίνει και αυτή λεφτά αρκετά. Οπότε είναι πιο δύσκολη περίπτωση του Σμαϊλόβιτς. Ο Ντουάρτε νομίζω πάντως ότι είναι stand-by, δηλαδή αν ο Ολυμπιακός θέλει, αύριο μπορεί να τον πάρει.
2: Ναι. Επίσης δεν ακούω τίποτα για δεξί μπακ επίσης, γιατί είναι μόνο μαθαίο αυτή τη στιγμή.
0: Σωστά.
2: Ή αριστερό μπακ αν βγει τελικά ο Ορτέγκα, δεν ξέρω τι θα γίνει εκεί.
0: Σωστά, αυτή τη στιγμή δεν ακούγεται κάτι ιδιαίτερο ούτε για τον ένα, ούτε για τη μία θέση ούτε για την άλλη.
2: Ναι.
0: Έχει επικεντρωθεί σε άλλες περιπτώσεις ο Ολυμπιακός, γιατί ουσιαστικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο Ολυμπιακός έπαιζε αύριο προκριματικό αγώνα, έχει παίκτες να καλύψουν αυτή τη θέση. Έχει αριστερά τον Ορτέγκα με τον Μπρούνο και δεξιά έχει τον Μαφέο και μπορεί να παίξει ο Ροντινέι. Έτσι, μπορεί να παίξει, ή δεξί μπακ να τον παίξει τόσα χρόνια. Οπότε θεωρητικά, αν έπαιζε ο Ολυμπιακός αύριο, θα είχε να καλύψει παίχτες αυτή τη θέση. Οπότε επικεντρώνεται σε άλλες θέσεις, όπου είναι και ποσοτικό το θέμα. Αλλά δεν σημαίνει.

0: Νομίζω ότι εκεί πρέπει να αλλάξει η φιλοσοφία του Ολυμπιακού. Όχι να με χρησιμοποιεί το Βεζέκο προφανώς γιατί είναι πολύ καλός παίκτης. Αλλά νομίζω ότι το καλό θα ήταν με τον Ολυμπιακό, τον δεύτερο παίκτη που ήταν πίσω από τον Βεζέκο, να έχουν περίπου ίση μεταχείριση σε θέμα χρόνου. Και επίσης αυτός το τεσσάρι πρέπει να έχει και εκτελεστική ικανότητα πέρα από την αμυντική για να δώσει και τη διαφορά εκεί σε αυτή τη θέση.
1: Δεν νομίζω θα μιλήσει.
0: Γιατί άμα το πιστεύω τεσσάρι αυτό στο 3 που λέγαμε πριν, ας πούμε, το 3 Ολυμπιακός είναι πολύ γεμάτος εκεί. Δεν νομίζω ότι μπορείς να μπει, να χωθεί εκεί και να παίξει 3 αυτό για να παίξει ο άνθρωπος στην ομάδα. Συνεπώς, ο Ολυμπιακός είναι ένα τεσσάρι το οποίο να έχει και εκτελεστική ικανότητα και αμυντική ταυτόχρονα, που δεν την έχει ο Βεζέκο τόσο την αμυντική. Ούτως ώστε αν χρειαστεί ο Μιγέννητο να παίξει και βασικός, δηλαδή ο Μιγέννητο να μην μπορεί ο Βεζέκο να παίξει, να μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Ναι, ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα παίκτη ο οποίος αν χρειαστεί να είναι βασικός, θα είναι βασικός και μπορεί να παίξει και όχι 10-15-20 λεπτά, να παίξει 30 λεπτά που λέει λόγος, θα μπορεί να παίξει ο Βεζέγκο.
0: Ναι, ναι,
1: δεν
0: ναι.
1: Θεωρώ πάντως ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει ένα παίκτη για να μοιραστεί τη θέση με τον Βεζέγκο και το θεωρώ και λάθος γιατί μιλάμε για τον MVP της Ευρωλίγκας. Δεν μπορεί να μοιραστεί τη θέση με οποιονδήποτε παίκτη, με κανένα στη θέση του.
0: Αυτό δεν διαφωνώ. Αυτό το λέω για να προσεγγίσει κάτι από τον από πίσω.
1: Ναι,
0: αυτό εννοώ.
1: Ναι, ναι, κατάλαβα τι λες και συμφωνώ.
0: Ο οποίος θα ακούσει ότι είναι πίσω του Βεζέκοφ και θα πει 10-15 λεπτά για παράδειγμα, δεν θα δεχτεί τόσο εύκολα να πει. Ναι. Αυτό εννοώ εγώ.
1: Επίσης το 3 έφυγε και ο Μακίσικ. Ο Παπα-Νικολάου είναι κατά ένα χρόνο μεγαλύτερος. Οπότε ο Ολυμπιακός καθαρά 3 για αυτή τη στιγμή έχει τον Γουόρντ και τον Παπα-Νικολάου. Και επίσης ναι. Υπάρχει ο Φουρνιέ, ο οποίος παίρνει και αυτός αρκετό χρόνο στο 3 όταν είναι μέσα Ντόρση. Βέβαια τώρα που θα πάρει και τους άλλους γκάρντ Ολυμπιακός.
0: Και μια και μου είπες για τον Μακίσικ, οφείλω να ομολογήσω ότι είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος από αυτόν τον παίκτη. Πρόσφερε πάρα πολλά στον Ολυμπιακό ο Μακίσικ. Και με τρομερό ήθος ο άνθρωπος πέρα από ότι ήταν καλός παίκτης. Όπου πάει το έχουμε καλή τύχη να έχει στη ζωή του και στον μπάσκετ που θα πάει και στην Τουρκία ακόμα από ό,τι άλλο.
1: Από ό,τι λένε, ναι.
0: Ναι. Και εύχομαι να του πάνε όλοι όσο εκείνος επιθυμεί, γιατί ήταν ένας παίκτης που δεν δημιούργησε ποτέ πρόβλημα. Και όποτε χρησιμοποιήθηκε, τα έδωσε όλα για τον Ολυμπιακό, νομίζω.
1: Ναι, και με το παραπάνω νομίζω. Δεν νομίζω ότι έχει κανένα παραπάνω.
0: Τώρα, για το Φάλ, νομίζω ότι ο Φάλ είναι επαγγελματίας. Μπορεί να μην μου άρεσε εμένα η μεταγραφή του Παναθηναϊκού προφανώς. Αλλά είναι, αυτοί οι παίκτες είναι επαγγελματίες όλοι και δεν μιλάμε για το Φάλ, μιλάω γενικά τώρα.
1: Ναι.
0: Οι παίκτες είναι επαγγελματίες, δεν το βλέπουν το άθλημα όπως το βλέπουν οι φίλοι των ομάδων.
1: Ξεκάθαρο.
0: Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, εγώ μπορώ να έχω συναισθηματικό αυτό το θέμα γιατί πήγε ο Φάλ στο αντίπαλο στρατόπεδο, το πω έτσι. Ο Φάλ όμως δεν το βλέπει έτσι.
1: Σίγουρα.
0: Ο Φάλ κοιτάει να πάρει περισσότερα λεφτά και ο κάθε Φάλ για να μην ονομάζω τον άνθρωπο. Και ο κάθε Φάλ κοιτάει να πάρει όσο περισσότερα χρήματα μπορεί για να τελειώσει την καριέρα του. Δεν τον ενδιαφέρει αν είναι Ολυμπιακός, είναι Παναθηναϊκός, είναι ΑΕΚ, οποιοδήποτε.
1: Προφανώς και είναι και στα τελευταία χρόνια της καριέρας του Φάλ.
0: Ναι, ακριβώς. Και επίσης να δώσω και επίσης τα συγκεκριτήριά μου για τον Καστελάνη που έφυγε από τη ζωή ο προπονητής του Βόλεϊ του Ολυμπιακού που ήταν και πρόσφατα στον Ολυμπιακό πιστεύω εγώ πριν 2 χρόνια.
1: Ναι, το 23-24. Ναι, ναι.
0: Ναι. Και έφυγε άδειξα και αυτός σε ηλικία μικρή, 56 χρονών, έφυγε αυτός νέος άνθρωπος. Δυστυχώς, από ό,τι βλέπω, Θέμη, φεύγουν άνθρωποι που είναι νέοι σε ηλικία. Και αυτό είναι κάτι που με ανησυχεί ιδιαίτερα. Όχι ότι σημαίνει ότι θέλουν να φεύγουν και πιο μεγάλοι, προς Θεού, θα είναι θεράνος για όλους την απώλεια.
1: Αλλά καταλαβαίνουμε πώς το λες.
0: Αλλά όταν μιλάς για τόσο νέους ανθρώπους, είναι ακόμα πιο δυσάρεστο.
1: Σίγουρα.
0: Να ακούς τέτοιες απώλειες.
1: Σίγουρα, Αλέξανδρε, σίγουρα.
0: Θέλω να σε ευχαριστώ για τον χρόνο που μου έδωσε να μιλήσω.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Αλέξανδρε, χάρηκα που σ'
0: άκουσα. Καλό Σάββατο, κύριε Καταρχήν, και καλή συνέχεια, καλή δύναμη.
1: Επίσης, να σε καλά, να σε καλά, Αλέξανδρε. Λοιπόν, αρχικά να ενημερώσω τώρα, μια και δεν έχω επόμενη γραμμή, ότι την επόμενη εβδομάδα θα λείπω. Θα κάνουμε τις πρώτες μας διακοπές. Οπότε θα είμαστε μαζί και πάλι από την άλλη Τρίτη, όχι την άλλη Δευτέρα, από την άλλη Τρίτη. Οπότε ενημερώνω τώρα γιατί δεν έχουμε άλλη γραμμή. Πάμε να διαβάσουμε μερικά από τα μηνύματα στο Viber του σταθμού. Αρχικά να πούμε πάλι τις γραμμές, είναι ελεύθερες 210-220-5943 και 215-215-5943. Μπορείτε να καλέσετε και να βγείτε στον αέρα. Ξαναλέω 210-220-5943 και 215-215-5943. Φίλε, CNSS, δεν μπορώ να ακούσω το φωνητικό σου αυτή τη στιγμή. Σου είπα για χθες, μου έχει στείλει ένα φωνητικό μήνυμα 22 δευτερολέπτων, αλλά μέσω σου δεν καταλαβαίνεις. Πως δεν είναι εφικτό αυτό. Ο Τόλης 7 λέει: Γεια σου Θέμη, καλό σου κου και καλές διακοπές. Το καλές διακοπές το πες τυχαία ή... Γιατί δεν το είχα προαναγγείλει. Ξεκίνησε πάλι με Φτιάρη και Τσουγκράνα κύριος. Παλιά μου τέχνη κόσκινο, μόνο θρύλος, λέει ο Τόλης 7. Να σε καλά ρε Τόλη. Καλό Σαββατοκύριακο έχουμε και σε σένα και καλές διακοπές όταν με το καλό πας. Ο Γιάννης λέει κάτω τα χέρια από τα προσφυγικά στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας, είναι σύμβολο της προσφυγιάς και δεν είναι ιδιωτικό μέρος ώστε να γίνει ένα νέο πάρκο λέει ο

Γιάννης, νομίζω ότι περισσότερο αυτό, Γιάννη, είναι απάντηση σε αυτά που έλεγε ο Μπιλ νωρίτερα. Αυτή είναι η εντύπωση μου δίνει, τουλάχιστον το χρονικό σημείο που έστειλε στο μήνυμα. Υπάρχει πάρα πολύ συζήτηση γύρω από τα προσφυγικά, γύρω από με αυτό που θέλει να κάνει τώρα ο Δήμος Αθηναίων, παίρνοντας και, και το γήπεδο από Σόλος Νικολαίδης και το πάρκο το οποίο θέλει να φτιάξει. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, καθώς υπάρχουν άνθρωποι που μένουν στα κτίρια. Πολλοί βέβαια λένε ότι περισσότερο σε κάποια από αυτά τα κτίρια είναι περισσότερο χώροι όπου γίνονται καταλήψεις και πάει λέγοντας. Αλλά ό,τι και να γίνει, βλέπω να μην κάνει πίσω ο Δήμος Αθηναίων και βλέπω να προχωράει το έργο, έτσι.

Μάλιστα, υπήρξε και απεργία πείνας για πάρα πολύ καιρό από τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος είχε φτάσει στο σημείο να αντιμετωπίζει πάρα πολύ σημαντικά θέματα υγείας και να έχει φτάσει να είναι 37 κιλά γαργαλού. Να πούμε ότι η απεργία πείνας έχει σταματήσει και από τον Αριστοτέλη Χατζή, ο οποίος έκανε 140 μέρες απεργία πείνας, αλλά και από άλλο έναν κάτοικο του συγκροτήματος, ο οποίος σταμάτησε την απεργία πείνας στις 55 ημέρες. Ο Γιώργος λέει, είπε σε μένα ότι Σιπιώνη και ο ΕΣΕ μπορούν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά. Καταρχήν, ο ΕΣΕ έχει άλλα χαρακτηριστικά και ο Σιπιώνη θέλει πολλή δουλειά, να μάθει να παίρνει καλές θέσεις, να κάνει έξυπνα φάουλ και σκληρά, χωρίς να διακινδυνεύει την εύκολη κάρτα. Ο ποδόσφαιρο δεν είναι ότι φαίνεται αυτό. Πρέπει κάποια στιγμή να εκπαιδευτούμε να το βλέπουμε αλλιώς, λέει ο Γιώργος. Γιώργο, επειδή καταλαβαίνω απολύτως ότι λες, τι θεωρείς ότι ο Ντάνι Γκαρθία μπορεί να κάνει καλύτερο από τον Σιπιώνη συγκεκριμένα? Οι δεύτερες μπάλες όπου έκανε κάτι πάρα πολύ καλά ο Ντάνι Γκαρθία, μια χαρά μπορεί να το κάνει ο Σιπιώνη. Το να ξεκινήσει το παιχνίδι από πίσω και με κάθε το παιχνίδι, αλλά και να κουβαλήσει και κάποια μέτρα την μπάλα, είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να κάνει ο Ντάνι Γκαρθία και το κάνει ο Σιπιώνη. Το να είναι ανάμεσα στα στόπερ το κάνει ο Ντάνι Γκαρθία, μπορεί το ίδιο και καλύτερα να το κάνει ο Σιπιώνη. Στις μονομαχίες, λόγω ηλικίας και λόγω έντασης, πιστεύω ότι ο Σιπιώνη είναι καλύτερος από τον Ντάνι Γκαρθία και σε αυτό το κομμάτι. Και ακόμα και στο διάβασμα του παιχνιδιού, πάλι ο Σιπιώνη μπορεί να μην έχει την εμπειρία του Ντάνι Γκαρθία, αλλά το κάνει σε ένα πάρα πολύ σημαντικό βαθμό. Επίσης, όσον αφορά τις κάρτες, ο Σιπιώνη στην αρχή, όταν έπαιξε τα πρώτα του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, έπαιρνε κάποιες χαζές κάρτες όντως. Και πολλές φορές, ας πούμε, θυμάμαι ένα παιχνίδι που είχε παίξει με την ΑΕΛ εκτός έδρας, είχε πάρει κάρτα νωρίς, κάτι το οποίο δεν πρέπει να κάνει, γιατί είναι σε μια θέση στον νευραλγικό χώρο του άξονα. Αλλά από εκεί και πέρα ο Σιπιώνη δεν έπαιρνε κάρτες, παιδιά. Αυτό είναι περισσότερο μύθος, θα έλεγα. Όπου λόγω της προϊστορίας του Σιπιώνη, όπου και στην προηγούμενη ομάδα που ήταν στην Αργεντινή, αλλά και στα πρώτα του παιχνίδια με τον Ολυμπιακό, έπαιρνε αρκετές κάρτες. Στην συνέχεια ο Σιπιώνη το έφτιαξε πάρα πολύ αυτό. Στα τελευταία παιχνίδια που έπαιξε, δεν πήρε κάρτες ο Σιπιώνη.

0: Χαρακτηριστικό είναι, το λέω και τώρα, ο Σιπιώνης 27 μάτς με τη φανέλα του Ολυμπιακού πήρε 5 κάρτες, εκ των οποίων οι 3 ήταν στα πρώτα του μάτς της σεζόν. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι τις κάρτες τις είχε λατώσει. Απ' την άλλη, ο Ντάνι Γκαρθία σε 21, 24, 32 μάτς πήρε 8 κάρτες. Οπότε νομίζω ότι ο Ντάνι Γκαρθία παίρνει πιο εύκολα κάρτες το Σιπιώνη και ο Ντάνι Γκαρθία παίρνει και για το λόγο το ότι δεν προλαβαίνουν τους αντιπάλους, έτσι. Πάνε να φύγουν αντεπίθεση και άμα τον περάσουν στα πρώτα βήματα, στη συνέχεια αναγκάζεται να κάνει φάουλ γιατί δεν μπορεί να τους φτάσει. Ο Σωτήρης λέει: θρύλει το μεγαλείο σου. Ανακοίνωσε πριν από λίγο την ανανέωση του Γκαρθία. Ναι, σωστά διαβάσαμε. Παίχτες και παιχτάκια που δεν θα μάζαμε πριν λίγα χρόνια, ούτε τη συμπάλλωση ο Καραϊσκάκης. Να σας χαιρόμαστε, λέει ο Σωτήρης. Σωτήρη, ο Ντάνι Γκαρθία ήταν ένας παίχτης. Ούτε εγώ υπέρ της παραμονής του Ντάνι Γκαρθία στον Ολυμπιακό, αλλά ήταν ένας παίχτης ο οποίος είχε κάποια χαρακτηριστικά που βοηθούσε πολύ τον Ολυμπιακό. Μην τα σοπεδώνουμε όλα, αλλά πλέον νομίζω ότι στα 36-37 του, όντας πλέον πάρα πολύ αργός, δεν νομίζω ότι θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να τον ανανεώσει. Ο Χρήστος Νεοφάλιρο λέει: ο Σάκης προκειμένου να μιλάει κατά του Ολυμπιακού είναι ικανός να γράψει την ελληνική ιστορία. Ο Καραϊσκάκης ήταν και είναι θαμμένος Σαλαμίνα μέσα σε ένα ναό, λέει ο Χρήστος από το Νεοφάλιρο. Σωστά. Σάκη, ο Καραϊσκάκης ήταν και είναι θαμμένος στην Σαλαμίνα. Μίλησε, αρχικά ήταν ο Μπιλ Μπαϊτάξη, όχι ο Σάκης. Μίλησε για το μνημείο του, το οποίο από ό,τι διάβασα τουλάχιστον στο ίντερνετ υπάρχει απλά από την απέναντι πλευρά του δρόμου, από εκεί όπου υπήρχε μέχρι να γίνει το νέο γήπεδο Καραϊσκάκης. Από εκεί και πέρα. Ναι. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα Θέμη, άκουσα τον Μάκη, θέλω να του στείλω ένα μήνυμα. Μάκη, σε παρακαλώ πολύ, μην ξαναβγεί στο ραδιόφωνο και μιλάς για Ολυμπιακό, μιλάει για ό,τι άλλο θες εκτός από Ολυμπιακό. Άμα ξαναβγείς, λέει, και μιλήσεις για Ολυμπιακό, θα γίνει αυτό που έγινε και στα υπόλοιπα ραδιόφωνα, θα σταματήσουμε να ακούμε. Πολύ ζεστή μέρα σήμερα, Θέμη, μεγάλος καύσωνας. Πρέσβη Κώστα, δεν νομίζω ότι άκουσε ένα ραδιόφωνο για έναν ακροατή, με όλο το συμπάθειο κιόλας, έτσι. Επίσης, δεν μπορούμε να πούμε σε κανέναν για το τι θα πει και τι θα πει. Μπορούμε να διαφωνήσουμε μαζί του, μπορούμε να, με αντίλογα, με επιχειρήματα, να πούμε τη δική μας άποψη, η οποία ίσως μπορεί και όχι να είναι αυτή η οποία θα έπρεπε να επικρατεί εναντί της άλλης. Αλλά μέχρι εκεί δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον επειδή δεν μας αρέσουν αυτά που λες, μην ξαναβγείς ή μην ξαναμιλήσεις για κάτι, έτσι. Και λέει: χαζομέρες, λέει ο Μπίλ, ο τάφος του Καραϊσκάκη είναι στην Αίγινα, μέσα στην εκκλησία του Άγιο Γιώργη Έλεος, λέει, στη Σαλαμίνα, όχι στην Αίγινα. Κώστα, ναι, ο τάφος του είναι, παιδιά, στην Σαλαμίνα, δεν διαφωνεί κανένας σε αυτό. Ο Μπίλ μίλησε για το μνημείο, δεν μίλησε για τον τάφο. Ο τάφος του είναι στην Σαλαμίνα. Κάποια κόκαλα είχαν μεταφερθεί και στο Καραϊσκάκη που υπάρχει. Στο Καραϊσκάκη, λέει, στο Μαυρομάτι της Καρδίτσας, όπου εκεί γεννήθηκε, υπάρχει σπηλιά και υπάρχει ένα πολιτιστικό μουσείο με αντικείμενα και κάποια τα οστά του Γεώργιου Καραϊσκάκη. Αυτά. Ο Αποστόλης λέει: Θέμη, ρώτη τον Μπιλ, αυτά που του είπε ο παλιός Ολυμπιακός είναι μηχανολόγος, είναι νευρολόγος, λέει ο Αποστόλης από το Αίγιο. Δεν προλαβα να το ρωτήσω, Αποστόλη. Ο Λευτέρης λέει: καλησπέρα, Θέμη. Πώς του χάλασε το παραμύθι του Μπιλ με τον Καραϊσκάκη. Ο Κώστας λέει: Θέμη, καλησπέρα και καλή εκπομπή. Φίλε μου, Μπιλ, Μπαϊτάξη έχει απόλυτο δίκιο. Έχουν χαθεί η πατρίδα, η θρησκεία και η οικογένεια από την ψυχή μας. Έχουμε γίνει ζόμπι. Καλή συνέχεια, Κώστας Παναθηναϊκός. Μεγάλο δίκιο, Κώστα. Δυστυχώς, μεγάλο δίκιο, φίλε. Πάμε να περάσουμε στην τελευταία γραμμή για σήμερα. Καλησπέρα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Γεια σας, κύριε Διονύση.
1: Ρωμάδος Μπαϊτσμάι, το μέρο Αμαλιάλα.
0: Τι κάνετε, κύριε Διονύση.
1: Αυτό που είπε ο Μπιλ Μπαϊτ στην τάξη είναι οι πρωτομές, όπως έχουμε και στο πεδίο του Άριου στις πρωτομές. Αλλά τα κόκαλα του Γεωργίου Καραϊσκάκη έχουν μεταφερθεί από χρόνια στο Μαυρομάτι Καρδίτσας.
0: Ναι, κύριε Διονύση, αν και δεν κάνω λάθος, όχι όλα, είναι κάποια και στην Σαλαμίνα όπου είναι θαμμένος.
1: Όλα, ξέρω εγώ, γιατί του έδειξα εγώ, έχω παππούλες εγώ που πολεμούσαν στη μάχη της Πάτρας, στην Απάχτου, απάνω εδώ στα Καλάβρητα με το Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης τον είχαμε εδώ, τον εφελοξενούσαμε για να πάρει. Είχαμε τα νέα τότε, οι παππούδες μου και ο Κολοκοτρώνης, να πάνε απέναντι στο Διονύσιο Σολωμό να τους πει γνώμες και τέτοια, γιατί ήταν αγράμματοι άνθρωποι. Κατάλαβες. Και του Μάρκου Μπότσαρη τα κόκαλα, ενώ πέθανε στο χάνι της Γραβιάς, τα έχουν μεταφέρει στο πρώτο νεκροταφείο. Όποιος ξέρει από πρώτο νεκροταφείο, από τη μεσαία πόρτα, να μπει στο αριστερό του χέρι, είναι ο Μάρκος ο Μπότσαρης. Θέλω να σου πω. έχουν μεταφερθεί και κόκαλα. Δεν είναι ότι μείνανε εκεί που του σκοτωθήκανε, κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, κύριε Γιονίση, ναι.
1: Ναι. Εγώ τώρα πήρα τηλέφωνο για το μαυρομάτι Καρδίτσας και πήρα τηλέφωνο για σένα να σου πω καλές, πώς το λέω.
0: Καλές διακοπές.
1: Καλές διακοπές, ναι, πήγα να σου πω, καλές διακοπές. Καλές διακοπές και να αγαπάς τη ζωή όπως τη σκέφτεσαι εσύ και δεν θα σου βάζει κανένας προγράμματα και τέτοια. Θα είσαι ο μοναδικός που γνώρισα. Και όσο για το φίλο μου το Στρατάκι που θα αντικαταστήσει,
0: είναι καθώς
1: δύναμη. Και να του στείλω
0: και με το παραπάνω, και με το παραπάνω, οπότε δεν σας αφήνω παραπονεμένος.
1: Βασίλη τον Γερασίμου, να είστε καλά.
0: Κύριε Διονύση, ευχαριστούμε και για αυτά που είπατε τα σημαντικά και για τους ήρωες της Ελληνικής Επανάστασης και να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια εύχομαι, κύριε Διονύση. Και καλό Σαββατοκύριακο. Λοιπόν, πάμε να διαβάσω κάποια τελευταία μηνύματα. Κώστα, έχεις απόλυτο δίκιο, φίλε, σε αυτό που είπες πριν. Και δυστυχώς οι προτεραιότητες, σχετικά της νέας γενιάς πλέον, είναι άλλες και όχι αυτά τα οποία αναφέρεις εσύ, έτσι. Δυστυχώς, ξαναλέω. Να σε καλά, φιλαράκι. Ο Τζόρνταν λέει: Θέμη, έχουμε κάποιο νεότερο με την έδρα που θα επιλέξει τον μπάσκετ Ολυμπιακός για τη νέα σεζόν. Ευχαριστώ. Από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, επικρατέστερο είναι το σενάριο Ολυμπιακός να πάει στην Σανέλ Αρένα στα Άνω Λιώσια, στο γήπεδο της ΑΕΚ. Βολεύει και πολύ περισσότερο, νομίζω, για ευνόητους λόγους. Αρχικά δεν υπάρχει άλλο γήπεδο που θα μπορούσε στην εντός Αττικής να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό πέρα από την Σανέλ Αρένα. Στη Γλυφάδα ακούστηκε, αλλά έχει κάποια προβλήματα. Η μετάβαση του Ολυμπιακού στην Γλυφάδα. Η Σανέλ Αρίνα θα μπορούσε να φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι ακόμα κάτι σίγουρο. Υπάρχουν κάποιες συζητήσεις με τον πρόεδρο της ΑΕΚ, τον κύριο Αγγελόπουλο, και θα δούμε το επόμενο διάστημα. Πάντως νομίζω ότι θα ήταν η καλύτερη λύση, γιατί είναι και εντός Αττικής, οπότε θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα και ο κόσμος να πάει στο γήπεδο, αλλά και να υπάρξουν και εισιτήρια διαρκείας, όπου να δούμε αν θα βγάλει ο Ολυμπιακός, δεν θα βγάλει, θα τα βγάλει μέσα στη σεζόν, θα δούμε τι θα γίνει και σε αυτό το κομμάτι. Ο Γιάννης λέει: Καλές διακοπές, καλή ξεκούραση να έχεις την άλλη εβδομάδα ανανεωμένο. Θα σε δούμε και στην τηλεόραση του Ελλάδα Σπορ. Γιάννη, έχει ξεκινήσει ήδη να σου πω. Υπάρχουν δοκιμαστικά στο tvelada.gr. Έχετε εικόνα. Να είσαι καλά, Γιάννη, μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ πάντως. Ο Μάνος λέει: Είσαι πολύ σωστός. Θέμη, να είσαι καλά, Μάνος, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Να είστε όλοι καλά. Θα τα ξαναπούμε την Τρίτη που μας έρχεται, την παραεπόμενη Τρίτη, δηλαδή σε 10 μέρες, όταν θα επιστρέψω από τις διακοπές. Να είστε όλοι καλά. Σας αφήνω σε καλά χεριά στο Δημήτρη του Στρατάκη. Ξέρω ότι και ο Δημήτρης είναι πάρα πολύ καλή παρέα. Οπότε σας αφήνω σε καλά χέρια και εύχομαι αυτή τη εβδομάδα που θα λείπω συν μία μέρα την άλλη Δευτέρα να περάσετε όμορφα. Και τα λέμε με την επιστροφή μου. Να είστε όλοι καλά, μείνετε συντονισμένοι εδώ στο 943 Intervention Sports. Ακολουθεί ο Δημήτρης Μπαλής, στην εκπομπή Μίλα μου για μπάλα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θέμης Παλιούρας. Να είστε όλοι καλά και καλό Σαββατοκυριακό.
2: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα!
3: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησί Αρχοντιά.
4: Όταν η ποιότητα συναντά το στυλ, το αποτέλεσμα λέγεται Labote. Labote. Αρώματα skincare, make-up. Αυθεντικά αραβικά αρώματα που μαγεύουν. Και κορεάτικη περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Labote στην Αρτέμιδα και στη Ραφίνα. Με exclusive συνεργασίες, νέες αφίξεις και τη φροντίδα που αξίζεις. Ανακάλυψε τα όλα και online στο labote.gr. Labote. Premium κάθε μέρα και ακόμα πιο λαμπερή τις γιορτές.
2: 9.43 Intervention Sports.
3: Η ώρα είναι 5.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Η μπάλα είναι πάντα πιο ειλικρινής από τον πολιτικό. Diego Rivera, ζωγράφος.

0: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόδοση του 24χρονου επιθετικού του Ιστούν Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίου ευρώ ετησίως. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην ελβετική ομάδα του Τριφύλλη. Επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πράσινους υπέγραψε ο 17χρονος δεξιός μπακ Γιώργος Καλβουρτζής. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Ντέιβιντ Κάρμο, Ζοέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν τη λύση συνεργασίας τους με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη. Ενδιαφέρον της Σαχτάρ για τον Αντρέ Λουίς, σύμφωνα με τον Εκρέμ Κονούρ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρει για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένει το Σάββατο ο Άρη Τζελουστόντο για να υπογράψει τους ασπρόμαυρους. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης τα μπαν που του επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Την απόκτηση στόπερ παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικός στον Όφη για ακόμα έναν χρόνο, αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονος αριστερός αμυντικός Νίκος Αθανασίου. Εκτός Ελλάδας αναμένεται να διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδος Μπάσκετ, πιθανώς στόχος διεξαγωγής η Κύπρος. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με την Εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Παρόν στην προπόνηση Γαλανόλευκης βρέθηκε ο πρόεδρος ΣΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Ο Παναθηναϊκός έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια Μπράνκου Μπαντιό. Η συμφωνία περιλαμβάνει τριετές συμβόλαιο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Χάρης Γιαννόπουλος θα συνεχίσει στο Μαρούσι σε ρόλο αθλητικού διευθυντή. Η Real Madrid ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στη Chelsea για την απόκτηση 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλος Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το ξημέρωμα Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6 Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Η Μπεσίκτας θα είναι η 20η ομάδα της EuroLeague για τη σεζόν 2026-2027, καθώς σύμφωνα με τον Basket News θα πάρει τη θέση της Μονακό. Έφυγε από τη ζωή ο πρώην προπονητής του τμήματος βόλεϊ ανδρών του Ολυμπιακού, Ντάνιελ Κατσελιάνη, σε ηλικία 56 ετών. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου κεντρικής μπλόκερ, Αριστεία στον Ντάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Drive and Travel με τον Δημήτρη Μπαλή.
1: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Μια ακόμα Παρασκευή απόγευμα, 5 με 6, Drive and Travel. Δημήτρης Βαλής στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Είμαι και λίγο κρυωμένος με αυτές τις θερμοκρασίες και τα εκοντίσιο στα αυτοκίνητα. Την πατάμε καμιά φορά. Λοιπόν, να προσέχουμε για να έχουμε γενικότερα. Και είναι και πολύ φορτωμένες αυτές οι μέρες με πάρα πολλά τρεξίματα, με Eco Rally Ακρόπολης που ξεκίνησε από χθες. Και αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η δεύτερη ημέρα του εθνικού μας αγώνα, έτσι όπως χαρακτηρίζεται, με Φόρμουλα 1 στην Αυστρία, με MotoGP που και αυτό θα μας απασχολήσει σήμερα, γιατί έχουμε τον αγώνα στην Ολλανδία. Άρα έχουμε να πούμε πάρα πολλά σήμερα και για νέα μοντέλα και θέματα τουρισμού, ταξιδιωτικά. Όλα αυτά τα αναμειγνύουμε κάθε Παρασκευή 5 με 6 στο Drive and Travel με τον Δημήτρη Μπαλή, όπως πάντα, στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Να ξεκινήσω λοιπόν από τα αγωνιστικά, έτσι όπως το πήραμε το πράγμα. Η περιοδική διαδρομή χτες στο ελληνικό ήταν καλοσχεδιασμένη. Είχε και τον κόσμο, όχι γεμάτες εξέδρες. Θα διερευνήσουμε το γιατί δεν γέμισαν οι εξέδρες και δεν γέμισε και το σημείο των ορθίων μόλις λήξει ο αγώνας, από την Κυριακή δηλαδή και μετά. Επίσης, τα αυτοκίνητα κατευθύνθηκαν καλά, η διαδρομή ήταν καλή δηλαδή μέχρι να φτάσουν εκεί. Μετά την υπερηδική διαδρομή πήγαν τα αυτοκίνητα στην Κόρινθο, από εκεί πέρασαν με καράβι, διανυκτέρευσαν δηλαδή οι οδηγοί εκεί μέχρι να φτάσουν το πρωί στην Ιταία, για να βγουν τα αυτοκίνητα να αρχίσουν τις ειδικές διαδρομές στις Βοξίτες και στις υπόλοιπες περιοχές εκεί της Φθιώτιδας. Σήμερα το βράδυ τα αυτοκίνητα, μετά και την τελευταία ειδική διαδρομή, αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στη Θήβα, στην ειδική διαδρομή της Θήβας. 6 διαδρομές σήμερα, μία χθες. Στην ειδική διαδρομή της Θήβας λοιπόν βρίσκονται τα αυτοκίνητα, για να δούμε τι θα γίνει. Πάντως τα κλαταρίσματα που έχουν πάθει κορυφαίοι οδηγοί, ο Τζον Άρμστρονγκ πριν από λίγο ήταν το τελευταίο θύμα. Ήταν τρίτος στη γενική κατάταξη και πήγαινε πάρα πολύ καλά με το Ford Puma Rally 1, αλλά έπαθε κλατάρισμα και έχει χάσει τώρα πάρα πολλές θέσεις και χάνει, όπως καταλαβαίνουμε, και τις ελπίδες του για το βάθρο. Όμως όλα γίνονται, όλα παίζουν. Το Rally Ακρόπολης τώρα έχει ξεκινήσει. Έχουμε αυτή τη δυνητική διαδρομή που διανύουμε αύριο, μια γεμάτη μέρα. Και το Σάββατο επίσης 6 ειδικές διαδρομές και 4 την Κυριακή και 5 συγγνώμη την Κυριακή για να πέσει το φινάλε. Ένας αγώνας που έχει πολλά απρόπτα, όπως σας είπα, και με τα κλαταρίσματα που είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αλλά τις ειδικές διαδρομές δεν πήγα να τις δω, έκαναν αναγνωρίσεις οι οδηγοί, αλλά από τα πλάνα που είδα πραγματικά οι οδηγοί είναι ήρωες να κινούνται σε τέτοιο πεδίο. Πάρα πολλές πέτρες, είδα φωτογραφίες από το σέρβις που είχαν στη Λιβαδιά, όπου πραγματικά είχαν βγει τα λινά στα ελαστικά. Είχαν διαλυθεί, οι περισσότεροι οδηγοί λένε δεν έχουμε ρεζέρβα γιατί έπαθαν και κλαταρίσματα. Έχουν διαλυθεί τα ελαστικά τους και λένε να φτάσουμε στο σέρβις. Αυτή είναι η ευχή των οδηγών. Που, δηλαδή τι άλλο να πούν οι άνθρωποι, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ σκληρός ο αγώνας, πάρα πολύ δύσκολος. Ναι, το ξέρουμε, το Ακρόπολης είναι δυνατό, είναι σκληρό, αλλά για μένα το Ακρόπολης θα πρέπει να είναι λιγότερο επίπονο για τα ελαστικά, λιγότερο επίπονο με τέτοια δοκιμασία. Δηλαδή θα πρέπει να βρίσκουμε διαδρομές που ναι, να είναι σκληρές, αλλά να είναι όχι με τόσο, με τόσες πολλές πέτρες μέσα στη διαδρομή και κοφτερές, γιατί είναι κρίμα τώρα ένας οδηγός να είναι πρώτος, δεύτερος, τρίτος και από μια πέτρα ένα σκίσιμο ελαστικού να πάθει τη ζημιά. Να μου πείτε, έτσι είναι οι αγώνες. Ωραία. Και στις λάσπες στο σαφάρι κόλλησαν πολύ. Εντάξει, συμφωνούμε. Στην άσφαλτο δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Πολύ σπάνια να πάθει κάποιο κλατάρισμα. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Όμως
ο κόσμος θέλει να βλέπει θέαμα και θέλει να βλέπει τους πρωτοκλασσάτους οδηγούς και γενικά όλους τους οδηγούς να δίνουν τη μάχη για το βάθρο, να δίνουν τη μάχη για τη θέση. Αν είναι να πας σε ένα εκλεντάρισμα και να χάσεις ένα 1,5 λεπτό μέχρι να αλλάξει τη ρεζέρβα, πάει, πέταξε το πουλάκι. Λοιπόν, μετά από αυτές τις ειδικές διαδρομές που έχουμε μέχρι τώρα, προηγείται ο Thierry Neuville με το Hyundai i20N Rally 1, ο πρωταθλητής του 2024. Έχει κερδίσει το δικό μας εδώ το Rally Ακρόπολης, έχει την εμπειρία, πηγαίνει φυλαγμένα. Το καλό με τους οδηγούς που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις πρώτες θέσεις είναι ότι ξεκινούν από τις πίσω θέσεις, δηλαδή ενώ επικεφαλής του πρωτοθλήματος ο Elfyn Evans και ο δεύτερος ο Takamoto Katsuta, συγγνώμη, μετά το Γιώτα, είναι πρώτος δεύτερος στην βαθμολογία, αυτοί μπαίνουν πρώτοι στην ειδική διαδρομή, με αποτέλεσμα αυτοί να καθαρίζουν και το δρόμο από τις πολλές πέτρες. Άρα αυτοί πηγαίνουν λίγο πιο αργά, πιο επιφυλακτικά, έρχονται οι υπόλοιποι, βλέπουν κάπως πιο στρωμένο το δρόμο και μπορούν να επιτεθούν για να κάνουν τους χρόνους που θέλουν. Γι' αυτό και βλέπουμε τους οδηγούς που έρχονται από τις πίσω θέσεις, που μπαίνουν μέσα στην ειδική διαδρομή, να έχουν καλύτερους χρόνους. Έτσι λοιπόν προηγείται ο Neuville, ο Thierry Neuville, με το Hyundai i20. Ακολουθεί ο Sebastian Ogier, 9 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής με το Toyota, είναι περίπου στα 10 δευτερόλεπτα πίσω από τον Neuville. Και λίγο πιο πίσω τώρα με τον Armstrong, που έχασε χρόνο πάρα πολύ με το κλαταρισμένο ελαστικό, ανέβηκε ο Formo, ο οποίος έχει κερδίσει 2 ειδικές διαδρομές μέχρι τώρα, αλλά έπαθε και αυτός λάστιχο. Δηλαδή, φανταστείτε να μην είχε πάθει λάστιχο, μπορεί να ήταν και πρώτος αυτή τη στιγμή στον αγώνα. Έχει πάθει λάστιχο και είναι 47,8 δευτερόλεπτα πίσω από τον πρώτο Neuville. Τρίτος ο Ogier, τέταρτος ο McCarlin με Ford Puma στα 58,8 δευτερόλεπτα και στο 1-0-2 ο Martin Sex, ο οποίος είναι με Ford Puma και αυτός. Katsuta Evans ακολουθούν, έχει την 7η θέση με τα Toyota και πιο πίσω ο Ντάνιελ Σόρντο, ο οποίος και αυτός έβαλε κλατάρισμα με το Hyundai i20, και μετά πιο πίσω ο Όλιβερ Σόλμπεργκ, που είπε δεν έχω καθόλου λάστιχα, πέρασε και αυτός κλατάρισμα με το Toyota Yaris GR Rally 1 και είναι και αυτός επίδοξος πρωταθλητής. Τώρα, όσον αφορά τους Έλληνες, από ό,τι βλέπω πρέπει να έχει πάθει ζημιά ο Σερβερίδης, ο οποίος είχε πρόβλημα από την προηγούμενη ειδική διαδρομή με το υδραυλικό τιμόνι, κάτι που σημαίνει ότι το τιμόνι είναι πολύ πιο βαρύ τώρα, δυσκολεύεται να στρίψει, και εκεί που ήταν 26ος, από ό,τι βλέπω τώρα στην κατάσταση, έχει πέσει 40ος, δηλαδή έχει χάσει 14 θέσεις. Και από εκεί που ήταν λίγο πιο πίσω του Λάπρος Αθανασούλας, με το Hyundai i20N Rally 2 όμως, λίγο υποδεέστερο σε σχέση με τα Rally 1 τα αυτοκίνητα τετρακίνητα, έχει πέσει και αυτό στην 41η θέση. Πρώτος Έλληνας, ο Φλάντι, ψευδόνυμο είναι, νεαρός, πρώτη του εμφάνιση στο Rally Ακρόπολης, με ένα Ford Fiesta Rally 3, όχι συγγνώμη, δεν είναι ο Φλάντι πρώτος Έλληνας, συγγνώμη, πρώτος Έλληνας είναι ο Γιάννης ο Πλάγος, με Skoda Fabia RS στην 31η θέση, και μετά ο Ευθύμης Χαλκιάς με μια Fabia Evo στην 32η θέση. Ο Φλάντι όμως, που έλεγα νωρίτερα, που έχει συνοδηγό τον Κώστα του Στεφανή, που έχει περάσει από όλα τα μεγάλα ονόματα, από τον Ιαβέρη, από τον Τζίγκερ, από όλα τα μεγάλα ονόματα ως συνοδηγός, και τρέχει το 31ο του Ράλι Ακρόπολης, και τρέχει Ράλι Ακρόπολης από το 1973, είναι ο μακροβιότερος συνοδηγός αυτή τη στιγμή, τα πάει πολύ καλά, 36η θέση, ενώ ο Καρανικόλας έχασε 3 θέσεις με το Fiesta MK2 στην κατηγορία WRC2 και έχει πέσει στην 37η θέση. Θα δούμε πώς εξελίσσεται λοιπόν η τελευταία ειδική διαδρομή. Έχουν βγει μόνο τα δύο αυτοκίνητα, αυτοί που μπαίνουν δηλαδή πρώτες ειδικές διαδρομές, ο Evans και ο Katsuta. Έχουν κάνει σχετικά καλούς χρόνους, αλλά μία διαφορά μεταξύ τους αρκετά μεγάλη. Θα δούμε και τα περάσματα των υπόλοιπων οδηγών
για να σας πω λεπτομέρειες. Αφήνω λοιπόν στην άκρη το WRC. Πιστεύω ότι μέχρι το φινάλε της εκπομπής να έχουμε τα πρώτα ονόματα να σας πω, άρα να δούμε πώς θα κλείσει η πρώτη ημέρα και να πάμε λίγο στην Φόρμουλα 1, όπου πριν από λίγο ο Κίμι Αντωνέλη με την Mercedes έκανε τον καλύτερο χρόνο στο πρώτο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών. Δεύτερο χρόνο έκανε ο George Russell με την άλλη McLaren, με την άλλη Mercedes, συγγνώμη. Και ο Όσκαρ Πιάστρη με την McLaren, αν και είχε ένα πρόβλημα στα φρένα, έκανε τρίτο χρόνο. Μια διαρροή υδραυλική άφησε αρκετή ώρα τον Λάντο Νόρις εκτός πίστας, αλλά ήταν με έκτο χρόνο. Ο Max Verstappen με τη Red Bull Ford που έφερε πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην πίστα της Red Bull Ring, έτσι λέγεται, στην έδρα ουσιαστικά της Red Bull στην Αυστρία, έκανε τέταρτο χρόνο με περίπου 2 δέκατο του δευτερολέπτου απόσταση. Ο νικητής της Βαρκελόνης, Lewis Hamilton, με τη Ferrari ήταν πιο πίσω από τον Verstappen, ενώ ο Arvid Lindblad ήταν με Racing Bull Ford έκτο χρόνο μπροστά τον Norris που έκανε έβδομο. Ο Charles Leclerc δεν έτρεξε, αλλά πήρε τη θέση του ρούκι ο Ντίνο Μπεγκάνοβιτς, άρα έχουμε και νέους ρούκι οδηγούς σήμερα στην διαδικασία. Τώρα από ό,τι βλέπω, γιατί παρακολουθώ και την κατάσταση, από ό,τι βλέπω θα ξεκινήσει, αν δεν ξεκίνησε ακόμα, το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Αυστρία, στην πίστα Red Bull Ring. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, δεν έχουμε τα πρώτα στοιχεία, δεν έχουμε πρώτες δηλώσεις, σε λίγο θα μπουν τα αυτοκίνητα εκεί, ενώ μην ξεχνάμε ότι έχουμε και MotoGP. Δηλαδή αυτό το πράγμα που γίνεται αυτό το τριήμερο είναι απίστευτο. Με Rally Acropolis, WRC, με MotoGP και Formula 1. Formula 1 σας είπα, MotoGP θα σας πω τώρα, καθώς βρισκόμαστε στο Assen της Ολλανδίας, όπου θα πραγματοποιηθεί, πιστεύουμε, ένας πολύ ενδιαφέρον αγώνας. Ένας ενδιαφέρον αγώνας και με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ποιο είναι αυτό? Δηλαδή, μετά τη συμφωνία Concord που έκανε η ομάδα που έχει τα εμπορικά δικαιώματα, η Liberty Media, με τις ομάδες, και θα παραμείνουν όλες οι ομάδες στο καλεντάρι του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή η Aprilia, η Ducati, η Honda, η Yamaha, η KTM, ξέχασα καμία, νομίζω όχι, θα παραμείνουν και οι θυγατρικές τους, φαντάζομαι, οι δορυφορικές ομάδες, έτσι όπως τις λέμε, θα παραμείνουν στο δεσμό του MotoGP. Και αφού έγινε η συμφωνία, άρχισαν να ανακοινώνονται και οι μεταγραφές για το 2027, το οποίο 2027 θα πάμε με 850 κυβικά εκατοστά, θα έχουμε αλλαγή και θα έχουμε και κάποιες άλλες αλλαγές στο format. Λοιπόν, και θα έχουμε και περισσότερους αγώνες στα πρότυπα της Φόρμουλα 1, το κάνει και το MotoGP. Το MotoGP που θα δει τον Πέντρο Ακώστα να φεύγει από την KTM και να πηγαίνει, το είχαμε γράψει και το είχαμε πει, ότι θα πάει στην εργοστασιακή Ducati, όπως και έγινε. Τον Φραντσέσκο Μπανιάια που έφυγε από την Ducati και παρτενέρ πλέον του Μαρκ Μάρκεθ, θα πάει ο Πέντρο Ακώστα, ενώ ο Φραντσέσκο Μπανιάια θα πάει στην ομάδα της Aprilia και θα κάνει παρέα στον Μάρκο Μπετσέκη, γιατί ο Χόρχε Μαρτίν, πρωταθλητής του 2025, συγγνώμη, του 2024, το 2025 ήταν πρωταθλητής ο Μαρκ Μάρκεθ, ο Χόρχε Μαρτίν θα πάει στην ομάδα της Yamaha. Μάλιστα, το έχει συμφωνήσει εδώ και αρκετό καιρό από τώρα. Δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα τα δοκιμαστικά για το δεύτερο σκέλος στην Φόρμουλα 1, οπότε δεν μπορώ να σας πω κάτι παραπάνω. Και αυτό που θα προσπαθήσω να σας πω είναι αν βγήκε καλός οδηγός,
βγήκε ο Σάμι Παχάρη, ο οποίος και αυτός αντιμετώπισε πρόβλημα με το Toyota Yaris Rally 1. Μέχρι στιγμής ταχύτερο χρόνο σε αυτούς τρεις οδηγούς στο Toyota έχει κάνει ο Κατσού, το δεύτερο Evans και τρίτο ο Παχάρη. Περιμένουμε και τους υπόλοιπους οδηγούς για να τουλάχιστον τις 10-15, γιατί μετά δεν αλλάζει εύκολα η κατάσταση, να δούμε τι θα κάνουν και οι υπόλοιποι οδηγοί και σε ποια θέση θα βγουν. Τώρα, το MotoGP, επαναλαμβάνω, είναι στην Ολλανδία. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν να ολοκληρωθεί η διαδικασία των δοκιμαστικών, γιατί σήμερα έχουμε τις δοκιμές όπου οδηγούν στο Q1 και στο Q2. Δηλαδή, μόλις έχουμε τους 10 πρώτους αναβάτες σε χρόνο, αυτοί οι 10 πρώτοι προκρίνονται κατευθείαν στο Q2, που θα δώσουν αύριο μάχη για την pole position. Θα έχουμε όμως τους επόμενους 10 να δίνουν μάχη για δύο θέσεις στο Q1 που θα προηγηθεί του Q2. Γιατί οι δύο πρώτοι που θα πάρουν τους χρόνους θα μπουν στη διαδικασία του Q2 μετά για να δώσουν τη μάχη για την pole position. Ωραία είναι όλα αυτά. Θα δούμε πώς θα πάει, τι θα γίνει. Είναι νωρίς ακόμα. Περιμένουμε σε λίγη ώρα να ξεκινήσει η διαδικασία των ελεύθερων δοκιμαστικών στην πίστα της Ολλανδίας. Νομίζω κάπου εδώ θα πρέπει να βάλουμε σιγά σιγά ένα τέλος, ναι, ένα τέλος σιγά σιγά, όχι, έχουμε ακόμα 2-3 λεπτάκια για να βάλουμε τέλος, για να πάμε σε ένα διαφημιστικό break και να επανέλθουμε. Ελπίζω να μην σας ζάλισα, και το λέω αυτό γιατί χθες στην υπεριδική διαδρομή οι δύο σχολιαστές, συνάδελφοι, το παράκαναν. Δεν άφησαν ούτε μια στιγμή τον ήχο να ακούγεται από τα αυτοκίνητα, τα σπινιαρίσματα, τα ανάποδα τιμόνια, το λάστιχο να φύρεται, να ακούγεται ο ήχος των αυτοκινήτων. Μιλούσαν ακαταπαυστά και ανούσια πάρα πολλές φορές. Θα μπορούσαν όλα αυτά που είπαν να τα έλεγαν σε πολύ λιγότερο χρόνο και να αφήνουν να ακούγεται ο ήχος των αυτοκινήτων και ο θόρυβος από τα περάσματα. Ήταν μια ακατάσχετη πολυλογία, να χρησιμοποιώ κομψό όρο, θα μπορούσα να χρησιμοποιώ πολύ πιο βαρύς όρους. Δυστυχώς η διοργάνωση δεν είχε φροντίσει να έχει μια γιγαντοοθόνη, ώστε να βλέπει ο κόσμος τι γίνεται εκεί, γιατί πολλοί θεατές δεν έβλεπαν, επειδή ήταν τα τσιμεντένια, το ζέρσεϊ αρκετά ψηλά, δεν έβλεπαν τα αυτοκίνητα. Λοιπόν, θα περιμέναμε λοιπόν να υπάρχει μια μεγάλη γιγαντοθόνη, όπου τουλάχιστον να πέφτουν και η σειρά των οδηγών και τι θέση έχει πάρει ο κάθε οδηγός. Να μην περιμένουμε από τον κάθε σχολιαστή να μας λέει. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έχουμε παρακολουθήσει εκατοντάδες τέτοιες παρουσιάσεις στο εξωτερικό. Επίσης, δεν υπήρχαν δρόμενα να ενθουσιάζουν τον κόσμο. Δεν υπήρχε ψυχοτής να σηκώσει τον κόσμο, να φωνάζει, να λέει τα ωραία του. Ήταν, θα έλεγα, σαν ένα βουβό κινηματογράφο από πλευράς θεατών. Κάποια παλαμάκια σε κάποιους οδηγούς. Επίσης, δεν ήταν φιλοξενία αυτή των δημοσιογράφων να μην έχουμε ένα δικό μας stand, κάπου να καθίσουμε να κάνουμε τη δουλειά μας και να πηγαίνουμε τσιγκάνι δεξιά-αριστερά ή να γράφουμε στα πόδια μας. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Θα πρέπει η Οργανωτική Επιτροπή να το σκεφτεί καλά. Και επίσης μου είπαν συνάδελφοι ότι είδαν τον αγώνα, την πρώτη περιοδική, από την τηλεόραση και ήταν τόσο βαρετό που τους πήρε ο ύπνος. Λοιπόν, χωρίς drone να καταγράφεις η περιοδική διαδρομή, που πας? Τι να το κάνω εγώ το βράδυ, που πάρα πολύ ωραία ήταν, καταπληκτικά. Τα δεκάδες drone που σηκωθήκανε στον ουρανό και έγραφαν πολύ ωραία μηνύματα για την οδική ασφάλεια, μειώστε ταχύτητα, κατεβείτε στο 30 χιλιόμετρα και πολλά πολλά άλλα, αλλά ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή αυτά τα drone πέταξαν. Drone πάνω από την υπερηδική, να βλέπει ο κόσμος από την τηλεόραση από πάνω πως κινούνται τα αυτοκίνητα. Δεν είχαμε. Φοβερό. Φοβερό. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Χάλασε ένα drone, δεν υπήρχαν εφεδρικά.
σχολιάζω τα αρνητικά, γιατί πρέπει να σχολιάζουμε τα αρνητικά, γιατί μέσα από τα αρνητικά γινόμαστε καλύτεροι. Βάζω μια μικρή ανατελεία και επανέρχομαι εδώ σε λίγο με περισσότερα.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Βαθυλώματα που χαλάζει, τέλος. Λακκούβες από παρκάρισμα, τέλος. Γρατζουνιές, τέλος. Μικρές ή μεγάλες ζημιές στο αυτοκίνητό σας, Dent Car Hail. Αποκαθιστούμε μικρές ή μεγάλες λακκούβες σε οποιοδήποτε σημείο της λαμαρίνας του αυτοκινήτου σας με τη νέα πρωτοποριακή μέθοδο PDR χωρίς βαφή. Dent Car Hail. Λεωφόρος Υγρού 238, Καλλιθέα. 211-411-2288.
2: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
0: 943 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 5:30.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επανήλθαμε, δεύτερο ημίωρο, Drive and Travel. Δημήτρης Μπαλής στο τιμόνι και στο μικρόφωνο. Συντονισμένοι στον Interveten Sports 94,3. Και σε μια εποχή με πάρα πολύ ποδόσφαιρο, με Μουντιάλ, με μηχανοκίνητο αθλητισμό, σημαίνουν τόσο πολλά δρόμενα που προσπαθούμε να τα παρακολουθούμε όλα. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ. Σας έλεγα λοιπόν νωρίτερα για το Rally Ακρόπολης, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη. Βρισκόμαστε στην τελευταία ειδική διαδρομή της δεύτερης μέρας του αγώνα, όπου περιμένουμε σιγά σιγά να βγουν οι οδηγοί από τις ειδικές διαδρομές. Έχουν βγει αυτή τη στιγμή μόνο 3 οδηγοί Rally 1. Όχι, συγγνώμη, έχουν βγει και άλλοι οδηγοί, αλλά με τις, συγγνώμη, θα σας πω μέχρι τώρα πώς είναι η κατάσταση. Βγήκε ο Νεβίλ και φαίνεται ότι είναι μπροστά. Βγήκε ο Ζιέ, είναι λίγο πίσω. Βγήκε ο Φορμό, είναι τρίτος στην κατάταξη, και έχει βγει ο Κατσούτα, ο Έβανς και ο Παχάρη, αλλά αυτοί βρίσκονται στις πίσω θέσεις. Άρα, όπως δείχνουν τα πράγματα μέχρι στιγμής, θα κλείσει η ημέρα με μια τριπλέτα Thierry Neuville με Hyundai i20, Sebastian Ogier με το Toyota Yaris και Adrien Formeau με Hyundai i20 Rally 1. Αυτή είναι η τριπλέτα, οι τρεις πρώτοι που κλείνουν την πρώτη μέρα του αγώνα. Τώρα, να σας πω τι γίνεται αύριο. Γιατί καλό είναι, αν θέλετε να πάτε να δείτε αγώνα, να ξέρετε από πριν πώς θα και πού θα κινηθείτε. Αύριο έχουμε την ειδική διαδρομή Γυμνό, που στην Πελοπόννησο, κοντά στην Τρίπολη, λίγο πριν την Τρίπολη δηλαδή, την περιοχή Γυμνό. Μπείτε να δείτε, πάρτε πληροφορίες από πού θα περάσετε. Να ξέρετε ότι η ειδική διαδρομή Γυμνό ξεκινάει πάρα πολύ νωρίς. Δηλαδή, αν θέλετε να την παρακολουθήσετε, το πρώτο αυτοκίνητο θα μπει 7:54. Θα πρέπει να είστε τουλάχιστον μία ώρα πριν, μέσα στην ειδική διαδρομή. Δηλαδή, θα πρέπει να είστε κοντά στις 7. Αν θέλετε να πάτε να δείτε την ειδική διαδρομή Γυμνό. Αν θέλετε να πάτε να δείτε την ειδική διαδρομή Κολίνες, που είναι εκεί κοντά στην Τρίπολη, όλοι αυτές οι διαδρομές, 9:19 μπαίνει το πρώτο αυτοκίνητο. Οπότε να είστε κατά τις 8 εκεί. Αν θέλετε να πάτε στο Μέναλο, που είναι κοντά στη Βιτίνα, 11:05 μπαίνει το πρώτο αυτοκίνητο. Άρα κατά τις 10:10 παρά να είστε στο Μέναλο. Λοιπόν, μετά θα έχουμε το Κεφαλάρι, την ειδική διαδρομή, 12:58. Θα έχουμε ένα σέρβις στο Λουτράκι και μετά θα έχουμε επανάληψη το απόγευμα, το Γυμνό 16:39, το Μέναλο 19:05 και κλείνει η δεύτερη μέρα, γιατί τα αυτοκίνητα θα επιστρέψουν στο Λουτράκι. Την Κυριακή, επειδή πολλοί μας ακούτε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, είναι πιο κοντινές οι ειδικές διαδρομές για τους Αθηναίους. Γιατί θα έχουμε την ειδική διαδρομή Αγίους Θεοδόρους, όπως πηγαίνουν στους Αγίους Θεοδόρους από την Εθνική Οδό πάνω δεξιά, Λουτράκι, η οποία και αυτή θα έχει κάλυψη από την τηλεόραση. Η πρώτη είναι 8:28, η άλλη 9:35. Μετά την ανασυγκρότηση στο Λουτράκι θα έχουμε επανάληψη των ειδικών διαδρομών αυτών, 12:10, 14:15. Και μετά θα έχουμε τις απονομές στο Λουτράκι, όπου εκεί διανυστερεύουν οι οδηγοί. Σας έδωσα λοιπόν λίγο το πρόγραμμα της αυριανής και της τελευταίας ημέρας της Κυριακής του αγώνα του Eco Rally Ακρόπολης, ώστε όσοι θέλετε να πάτε να το παρακολουθήσετε. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται το δεύτερο σκέλος των ελεύθερων δοκιμαστικών στην Αυστρία. Έχουν μπει οι οδηγοί ακόμα, δεν έχουν μπει ακόμα στην πίστα. Είναι έτοιμοι δηλαδή να μπουν σε λιγάκι από τώρα, οπότε θα ξέρουμε τι θα γίνει αν οι αναβαθμίσεις που έχουν φέρει οι ομάδες, γιατί πολλές ομάδες έφεραν αναβαθμίσεις, έφερε και η Mercedes που είναι πρώτη στο πρωτάθλημα, έφερε η Red Bull, Ford, έφερε η McLaren, έφερε η Ferrari, και να δούμε και η Ferrari τι θα κάνει. Νίκησε το προηγούμενο Grand Prix ο Lewis Hamilton με κεκτημένη ταχύτητα, να δούμε τι θα κάνει τώρα. Θα πάει σε νίκη, θα μπορέσει να καταφέρει να επαναλάβει back to back τον θρίαμβό του? Θα τα δούμε όλα αυτά. Στο MotoGP έχουμε
τις ελεύθερες δοκιμές, που πριν από λίγο, όπως ενημερώνομαι, είχαμε και κόκκινη σημαία. Η Απρίλια έκανε το 1-2, άρα μπαίνουν και ο Μάρκο Μπετζέκη και ο Χόρχε Μαρτίν κατευθείαν στο Q2. Και θα δούμε μια μάχη δηλαδή αύριο. Αλλά είχαμε και κόκκινη σημαία, γιατί έπεσε ο Άλεξ Μάρκεθ της Γκρεσίνη. Ο Άλεξ Μάρκεθ, ο οποίος ήρθε στο προηγούμενο αγώνα του Μπρνό στην Τσεχία, μετά από ένα μήνα, έπειτα από ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και χειρουργείο που έκανε στο Grand Prix της Βαρκελόνης, ήταν ένα τρομακτικό ατύχημα. Πώς σώθηκε αυτό το παιδί, και έκανε και χειρουργείο και κατάφερε μετά από ένα μήνα να επιστρέψει. Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί μιλάμε, γιατί αποκατάσταση μιλάμε. Μπαίνουν στα χειρουργεία και σε ένα μήνα ξανατρέχουν. Δηλαδή, χειρουργούνται στα χέρια, στον ώμο, στο πόδι, στην πλάτη, οπουδήποτε χτυπήσουν, και ξαναμπαίνουν σε ένα μήνα και τρέχουν. Μιλάμε απίστευτα πράγματα. Δεν έχει καταφέρει, γιατί στο ίδιο Grand Prix τραυματίστηκε και ο Γάλλος Ζωάν Ζαρκό. Δεν έχει καταφέρει ο Ζαρκό να επιστρέψει ακόμα. Τώρα λοιπόν έπεσε ο Άλεξ Μάρκεθ. Ας ελπίσουμε να μην έπαθε κάτι παραπάνω, μια ζημιά, και να τον δούμε αύριο, τον οδηγό της Γκρεσίνη Ντουκάτι, να τρέχει. Συγγνώμη, δεν ήταν ο Χόρχε Μαρτίν δεύτερο χρόνο. Έκανε ο Ραούλ Φερνάντες με Απρίλια, αλλά τη Track House. Πώς έχουμε τώρα, για να δούμε τους 10 αναβάτες που περνούν κατευθείαν στο Q2. Μάρκο Μπετζέκη, Ραούλ Φερνάντες, ο Μπετζέκη με την Ευρωβεστασιακή Απρίλια, ο Πέδρο Ακώστα με την KTM, που είπαμε του χρόνου θα τρέχει για την ομάδα της Ντουκάτι, ο Άιο Γκούρα, ο οποίος ήταν μια ανάσα από τη νίκη στο προηγούμενο Grand Prix στην Τσεχία, δεν τα κατάφερε, τον περάσανε και στο sprint και στο Grand Prix, και την pole position έμεινε πίσω με την άλλη Απρίλια της Track House, τέταρτο χρόνο. Μπανιάια με την Ντουκάτι, που του χρόνου θα τρέχει για την ομάδα της Απρίλια, πέμπτο χρόνο. Έκτο, ο Μάρκ Μάρκεθ, ο οποίος κέρδισε το προηγούμενο Grand Prix στην Τσεχία, έβαλε ξανά υποψηφιότητα για τίτλο, έχει 9 παγκόσμιους τίτλους μέχρι τώρα στην καριέρα του, 7 στη μεγάλη κατηγορία, και θα είναι του χρόνου ξανά στην Ντουκάτι. Έκτο χρόνο έκανε. 7ο, την Τζιάν Αντώνιο με την Ντουκάτι της Via 46 της ομάδας του Βαλεντίνο Ρώση. 8ο, 9ο, Μπαστιανίνη με την

Βινιάλες με την KTM της Tech 3, ο Ρίνς με τη Yamaha, ο Μαρίνι με τη Honda, ο Μίλλερ με την Yamaha της Pramac, ο Ραζγκατζίογλου, ο Τούρκος με τη Yamaha της Pramac, ο Μπίντερ με την Ρωσιακή KTM, ο Άλεξ Φερνάντες με την Yamaha και ο Κάρτσλοου που έχει πάρει τη θέση του τραυματία που σας έλεγα νωρίτερα, Ζαν Ζαρκό, που δεν έχει επανέλθει τελευταίο χρόνο. Αύριο θα έχουμε λοιπόν αυτούς τους 12 αναβάτες να δίνουν μάχη για τις δύο πρώτες θέσεις που οδηγούν στο Q2 για να έχουμε την διαδικασία για την pole position. Ενώ βγαίνουν ακόμα οδηγοί από την τελευταία ειδική διαδρομή, αν έχω κάτι νεότερο δηλαδή θα σας πω για το Rally Ακρόπολης, πάμε να σας πω μερικά θεματάκια από το χώρο του αυτοκινήτου γενικότερα, καθώς έχουμε αρκετά. Πριν από μερικές μέρες οδήγησα και μάλιστα έχω φτιάξει και ένα βίντεο συγκεκριμένα, μπορείτε να το δείτε στο Newsy, το νέο 408 που το οδήγησα και με εντυπωσίασε και από την σχεδίαση και από την οδηγική του συμπεριφορά. Με πάρα πολλά δεσού το αυτοκίνητο και τη δυνατότητα να προσφέρεται με διαφορές, με διαφορετικά συστήματα κίνησης, που και αυτό είναι σημαντικό. Λοιπόν, να σας πω για το 408, το οποίο μπορείτε να το δείτε σε βίντεο. Είναι πολλά αυτά τα οποία λανσάρει. Είναι ένα αυτοκίνητο με fastback σχεδίαση που φέρνει και λίγο σε SUV, αλλά κυρίως σε fastback. Πάρα πολύ ωραίο μπροστά, πολύ ωραίο πίσω, με κυματοειδή εμφάνιση και πολύ καλή οδηγική συμπεριφορά. Το αφήνω στην άκρη, πάω να σας πω άλλες ειδησούλες από το χώρο του αυτοκινήτου που είναι επίσης αρκετές, καθώς έκανα μια συνέντευξη, πήγα στην Ιταλία σε ένα ταξίδι αστραπή, πήγα το πρωί, γύρισα το βράδυ στη Ρώμη, πήγαμε να μιλήσουμε λίγο με τους σχεδιαστές του νέου Smart 2, hashtag 2, έτσι θα λέγονται πλέον τα αυτοκίνητα και λέγονται, γιατί έχουμε το 1, το 3 και το 5 αυτή τη στιγμή στην αγορά. Το 2, το καινούριο 2, το μικρό, αυτό το διθέσιο που ξέραμε ξαναβγαίνει. Θα το δούμε το αυτοκίνητο αυτό στο σαλόνι του Παρισιού τον Οκτώβριο. Όμως πήραμε μια πρώτη γεύση, πήραμε κάποιες πληροφορίες. Μπείτε να δείτε αν θέλετε το βίντεο που έχουμε κάνει για τη φιλοσοφία σχεδίασης του αυτοκινήτου αυτού, έτσι όπως μιλήσαμε με τους ανθρώπους στη Ρώμη. Μας είπαν ωραία πράγματα. Λοιπόν, το αφήνω και αυτό στην άκρη. Να σας πω ότι κόλλησε το μυαλό μου τώρα και ζητώ συγγνώμη, ότι η Skoda, δεν πήγαμε σε αυτό το ταξίδι, η Skoda παρουσίασε το επιταθέσιο SUV, ένα αυτοκίνητο το οποίο το είχα δει στην πρωτότυπη εκδοχή του, το PIK. Το είδα στην Τσεχία, τώρα το παρουσίασε η μάρκα, είναι με 5 θέσεις, είναι και 2 ακόμα από πίσω, 7. Κλείνουν οι θέσεις ώστε να δημιουργηθεί και περισσότερος χώρος. Φιλοσοφία Modern Solid της μάρκας, ηλεκτρικό, με πολύ καλό αεροδυναμικό συντελεστή. 3 μέτρα μεταξόνιο, πολύ μεγάλο μεταξόνιο, 5 θέσεις διάταξη με ένα τρομερό Port Bagage 935 λίτρα. Υπάρχει και ένα φρανκ μπροστά κάτω από το κάθισμα, κάτω από το καπό, το μπροστινό, 37 λίτρων. Πολύ καλά εξοπλισμένο το αυτοκίνητο, με διαφορετικές εκδόσεις. Πίκ 60 με μπαταρία 63 κιλοβατορών, αυτονομία πάνω από 450 χιλιόμετρα. Πίκ 90 και 90X, το οποίο με μπαταρία 91 κιλοβατορών, αυτονομία 640 χιλιόμετρα, και έχουν τη δυνατότητα ρημούλκησης 2.000 κιλά και λειτουργία V2L για να φορτίζουν εξωτερικές συσκευές. Με πίσω κίνηση οι δύο εκδόσεις, η 60 και η 90, τετρακίνητη η 90X. Αυτό λοιπόν είναι και το νέο PIK της Skoda, το πρώτο της SUV 7 θέσιο και αμιγώς ηλεκτρικό.

δεν το συζητάμε. Η μάρκα έχει κάνει πολύ καλή δουλειά και θεωρώ ότι έχει πάρα πολλά περιθώρια. Βέβαια, πολλά ηλεκτρικά. Εντάξει, το έχουμε πει αυτό, ηλεκτρικά, πάρα πολλά τα αυτοκίνητα τα ηλεκτρικά. Νομίζω ότι η τάση αρχίζει να βελτιώνεται αγοράς ηλεκτρικού στην Ελλάδα. Η Ελλάδα βρίσκεται στο 6% αυτή τη στιγμή στην αγορά του ηλεκτρικού αυτοκινήτου. Η Ευρώπη βρίσκεται στο 17,8. Απέχουμε κοντά 12 μονάδες. Να δούμε αν μπορούμε να την πιάσουμε, να την κλείσουμε αυτή τη διαφορά. Είναι και πολλά. Η Ελλάδα δίνει κίνητρα αυτή τη στιγμή, ως τις λίγες χώρες που δίνουν κίνητρα, η κυβέρνηση. Το ζήτημα είναι να υπάρχει και αγοραστική γενικότερα δύναμη και να υπάρχει και η νοοτροπία. Στο εξωτερικό κάποιες χώρες έχουν την οικονομική δύναμη αλλά δεν έχουν την νοοτροπία, κάποιες χώρες έχουν την νοοτροπία αλλά δεν έχουν την οικονομική δύναμη, κάποιες χώρες θα συνδυάζουν και τα δύο και βλέπουμε αυτά τα αποτελέσματα. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι ότι και στην Ελλάδα μπορούμε να ανέβουμε πάνω από το 6% στο κομμάτι της ηλεκτροκίνησης. Αφήνω στην άκρη και το Skoda, το PIK. Να σας πω ότι είναι αρκετά τα νέα που υπάρχουν. Τα νέα που υπάρχουν, γιατί και στη Φόρμουλα E, στα ηλεκτρικά μονοθέσια, θα έχουμε πάρα πολλούς αγώνες και του χρόνου θα έχουμε πολύ πιο ισχυρά μονοθέσια και θα έχουμε και 21 αγώνες, ρεκόρ για την σεζόν 26-27, και θα έχουμε και περισσότερες περιοχές, δηλαδή θα έχουμε Σαουδική Αραβία, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες στο Όστιν, στο Μαϊάμι, Βραζιλία, Κίνα, Γερμανία, Αγγλία, πάνω Αγγλία στο Brands Hatch στο Λονδίνο. Μετά θα έχουμε Ολλανδία, στο Ζάντβουρντ, στην Ισπανία, στην Κίνα ξανά, στη Σανγκάη, στην Ιαπωνία. Άρα θα έχουμε πολλά σιρκουί ή πρι, έτσι όπως τα λέμε στη γλώσσα των μονοθεσίων της Formula E. Formula E που θα είναι πανίσχυρα τα αυτοκίνητα, θέλανε να έχουν ένα μείγμα και με πίστες κανονικές αλλά και με πίστες που πραγματοποιούνται σε δρόμους πόλης. Γι' αυτό και αλλάζουν το καλεντάρι και πάνε σε 21 Ήπρι από την νέα χρονιά. Το αφήνω και αυτό στην άκρη. Να σας πω 2-3 πράγματα από τουριστικής πλευράς. Τη Δευτέρα μας ανακοίνωσε στο Υπουργείο, αλλά μάλλον δεν θα προλάβω να πάω, ότι 12 το μεσημέρι μας θέλουν για να μας δείξουν το καινούριο visitgreece.gr πώς είναι ανανεωμένο. Δεν προλαβαίνουμε να πάμε, όταν μας ενημερώνουν τελευταία στιγμή δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε όλα. Υπάρχει ένα μικρό προβληματάκι με το αεροδρόμιο της Αθήνας από ό,τι ακούμε, γιατί με τα ραντάρ κάτι γίνεται και υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση στις πτήσεις, έτσι πληροφορηθήκαμε. Αυτό ακούγεται το τελευταίο 24ωρο. Γενικά η τουριστική κίνηση, από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, πηγαίνει καλά. Η τουριστική κίνηση δείχνει ότι είναι καλή και στα νησιά μας. Περιμένουμε βέβαια κορύφωση τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, αλλά η σεζόν εξελίσσεται ομαλά τηρουμένων των αναλογιών και δεδομένης της κατάστασης έτσι όπως είχαμε την κατάσταση να εξελίσσεται με τον πόλεμο, με το πετρέλαιο, με την αύξηση των τιμών στα αεροπορικά εισιτήρια. Άρα έχουν γίνει αρκετά πράγματα στα οποία έβαλαν τη διαδικασία τους ταξιδιώτες στο last minute, να σκέφτονται δηλαδή την τελευταία στιγμή για να ταξιδέψουν. Πολλά θεματάκια είχα συγκεντρώσει για σήμερα, αλλά μας έφαγε περισσότερο η διαδικασία των αγώνων, τα αγωνιστικά, γιατί εντάξει, τα αγωνιστικά είναι ένα μεγάλο κομμάτι του χώρου του αυτοκινήτου και πολλοί τα παρακολουθούν, κάποιοι άλλοι λιγότερο. Ενδεχομένως αυτά που σας λέω τώρα να σας είναι βαρετά. Μπορείτε να διαβάσετε πολλά περισσότερα από αυτά τα οποία γράφω καθημερινά στο newsit.gr όσον αφορά το αυτοκίνητο, στο pagenews.gr όσον αφορά
τα ταξίδια, τα θέματα τα οικονομικά, θέματα ανάπτυξης, όλα εκεί τα παρουσιάζουμε. Εγώ θα ήθελα να σας αφήσω λίγο νωρίτερα σήμερα και λόγω του λαιμού μου και λόγω της προσπάθειας που κατέβαλα για να μπορέσουμε να βγάλουμε την εκπομπή σήμερα. Να σας αφήσω στην ομάδα του Intervention Sports, γιατί έχουμε και πολλούς αγώνες και θα σας κάνουμε και μεγαλύτερη ανάλυση για το ότι έπεται στο Μουντιάλ, το οποίο εξελίσσεται με εντυπωσιακό τρόπο, γιατί έβλεπα και την νίκη, πολύ ωραία νίκη του Εκουαδόρ, που πολλοί ξέρουν το Εκουαδόρ από τις μπανάνες, αλλά τώρα το μαθαίνουν και από την μπάλα. Εντάξει, γιατί να μην λέμε μόνο μπανάνες Εκουαδόρ, να φέρουμε και καμιά παιχτούρα από το Εκουαδόρ, να λέμε στις ελληνικές ομάδες που παίξανε με τους Γερμανούς. Οι Γερμανοί ήταν και λίγο μπλαζέ, αλλά τους έβαλαν δύο γκολάκια, και ειδικά το δεύτερο ήταν υπέροχο γκολ μέσα από τα χέρια του Νόιερ. Ο επιθετικός του Εκουαδόρ την έστειλε μπάλα στο παραθυράκι. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση. Λοιπόν, σας αφήνω να σας πούν πολλά περισσότερα τα παιδιά στο στούντιο. Από τον Δημήτρη Βαλίτη στον τιμόνι και στο μικρόφωνο και τον Drive and Travel, να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Γεια χαρά σε όλους. Τα λέμε την ερχόμενη Παρασκευή.

0: 943 Ιντερβέτ εν Σπορτς.
1: Το I Love Σουβλάκι παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Τι έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
4: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για αυτούς που κάνουν τους τσάκμπα.

τεχνολογία, βραβευμένο design και την υψηλότερη πιστοποιημένη απόδοση. CalPAC, για μέγιστη εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. CalPAC, ζεστό νερό κάθε μέρα, εικονικό.

0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
1: Να πάω για Νάνη. Νάνη, no. Με τέτοια ισόρουχα δεν πας για Νάνη. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσώρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
2: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
3: 9.43 Interveten Sports.
4: Η ώρα είναι 6.
5: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
6: Μπορεί να μην ξέρω το σκορ, αλλά βλέπω ποιος φοβάται να πάρει ευθύνη. Τόνι Μόρισον, νομπελίστρια συγγραφέα.
7: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόκτηση 24χρονου επιθετικού της Τούν, Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει στην ελβετική ομάδα το Τριφύλι. Επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πράσινους υπέγραψε ο 17χρονος δεξιός μπακ Γιώργος Καλβουρτζής. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Ντάβιτ Κάρμο, Ζωέλ Ρόκα και Μπάλσα Πόποβιτς ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Η Ερυθρόλευκη ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Λάξαρο Πασχαλάκη. Ενδιαφέρον τη Σαχτάρ για τον Αντρέ Λουίς σύμφωνα με τον Ακρεμκό Νουρ. Πάω καν ενδιαφέρει για την απόκτηση 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το Σάββατο ο Άριτζε Λουστόντο για να υπογράψουν στους Ασπρόμαυρους. Μέσα στις επόμενες ημέρες καθαρίζει ο Άρης τα μπάν που του επέβαλε η FIFA στην κίτρινη ΠΑΕ. Η απόκτηση του στόπερ παραμένει προτεραιότητα για τους Θεσσαλονικείς. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικό στον Όφη για ακόμα ένα χρόνο αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονο αριστερό αμυντικό Νίκο Αθανασίου. Εκτός Ελλάδας αναμένεται να διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδας μπάσκετ, πιθανώς τόπος διεξαγωγής σε Κύπρος. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με την εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Παρόν στην προπόνηση Γαλανόλευκης βρέθηκε ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Ο Παναθηναϊκός έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια Μπράνκου Μπαντιό. Η συμφωνία περιλαμβάνει τριετές συμβόλαιο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ. Άρης Γιαννόπουλος θα συνεχίσει στο Μαρούσε ρόλο αθλητικό διευθυντή. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τζέλση για την απόκτηση 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νικόλας Κύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη Ιράκ. Στις 3 Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6 Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος Ιράν.
3: 9.43 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
8: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943 Interveten Sport.
2: sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Καλώς ήρθατε εδώ στο 943 Intervention Sports. Είμαστε 5 λεπτά μετά τις 6. Στην τελευταία εκπομπή για αυτή την εβδομάδα, Παρασκευή είναι σήμερα, 26 Ιουνίου του 2026. Σιγά σιγά, Θανάση μου, αφήνουμε και αυτόν τον μήνα και μπαίνουμε για τα καλά στην καρδιά του καλοκαιριού. Sports On Air Live μέχρι και τις 8, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, όπως κάνουμε κάθε απόγευμα αυτή την ώρα.

Άγιος Μπουσδούνης είναι στο μικρόφωνο, Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Οηλές, Ανδρία Ναπούλιου, Νίκος Κατσάτσος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Πάμε να πούμε και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα, φίλες και φίλοι. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος επικοινωνίας. Και 698-45-21-821. Με απλή χρέωση μηνύματος, ο δεύτερος τρόπος. Σας περιμένω λοιπόν μέχρι και τις 8.

Λοιπόν, τι έχει η επικαιρότητα? Βασκετικά θα μιλήσουμε με τον Ασωτήρη Γεωργίου στην πορεία της εκπομπής. Για τον Μπαντιό προτάγει ένας φίλος εδώ. Έχει ρήτρα περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Αν τη δώσει ο Παναθηναϊκός, κάνει το παίκτη δικό του. Θα μας τα πει αργότερα αυτά ο Σωτήρης. Από ό,τι φαίνεται, ο Ράστοντερ καταλήγει στον Παναθηναϊκό. Το πιο πιθανό με τετραετές συμβόλαιο. Είναι επιθετικός και χρειάζεται εκεί σε αυτή τη θέση παίκτη ο Παναθηναϊκός, ύστερα από τη φυγή βέβαια και του Σβιντεύσκη, την πώληση μάλλον, το πω σωστά. Επίσημα τέλος από τον Ολυμπιακό Πασχαλάκης. Θα τα πούμε και με τον Κώστα αργότερα. Ανανέωση με τον Ολυμπιακό Ντάνι Γκαρθία. Στην ΑΕΚ τρέλα στα Γιάννενα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος. Ένας πραγματικός χαμός. Εκτός ΠΑΟΚ ο Σάστρε και επίσημα. Το Σάββατο μάλλον θα έρθει στη Θεσσαλονίκη, αύριο δηλαδή, ο Ελουστόντο. Ο Άρης ανακοίνωσε το πρόγραμμα της προετοιμασίας του και φιλικό με τη Μόντσα στην Ιταλία. Για όλα αυτά λοιπόν, μάλλον όλα αυτά θα συζητήσουμε εδώ παρέα, αυτό το δίωρο και όχι μόνο, και αλλά τόσα θα έλεγα. Σε εξέλιξη βέβαια το Μουντιάλ, στις 10 έχουμε το παιχνίδι της Νορβηγίας με την Γαλλία και την ίδια ώρα η Σενεγάλη υποδέχεται το Ιράκ. Έχουμε και 1-2-3-4 τελικά, η Ιαπωνία-Σουηδία 1-1, την Ισία-Ολλανδία 1-3, Παραγουάη-Αυστραλία 0-0 και Τουρκία, Ηνωμένες Πολιτείες 3-2. Με τον γκολ αυτό που πέτυχαν οι Τούρκοι στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων στην ουσία και πήραν την νίκη. Καλημέρα στην παρέα, μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Καλημέρα λέω, καλησπέρα στην παρέα, μας λέει ο φίλος μας ο Γιώργος. Γεια σου Γιώργο. Καλησπέρα στο 943 The Veteran Sports, το σταθμό που μας ενώνει. Καλή αθλητική και μουσική. Καλό αθλητικό και μουσικό δίωρο. Εγώ προθέστηκα νίκη, σε ζητώ συγγνώμη. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο μας λέει. Τσάκι, καλή δύναμη, σε ακούμε και σήμερα εδώ από την παραλία. Είναι και από τη Λευκάδα και μας στέλνει κλασικά τώρα τελευταία από μια φωτογραφία από μια όμορφη παραλία του νησιού. Στην Κύπρο να πω καλό απόγευμα στο φίλο μας τον Θέμη. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Καλησπέρα Σάκη και σε όλο τον κόσμο. Ρεπορτάζ και σχόλια και σήμερα από τους εκλεκτούς reporters. Αναμένω, ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη μου.

Από Θεσσαλονίκη, φίλη μας η Αποστολία. Εύχομαι υγεία, αγάπη. Θέλω νέα από Ολυμπιακό, Σάκη. Πανετολικάρα, σήμερα είμαι πανετολικός, ε. Γεια σου Αποστολία. Μετά τις 7 θα ακούσεις πάρα πολλά νέα από τον Κώστα Σαμοθράκη, καλή μου φίλη.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να μάθουμε τι γίνεται στον ΠΑΟΚ, τι γίνεται στον Άρη, τι γίνεται στον Ηρακλή. Θα μας τα πει όλα ευθύς αμέσως ο Παναγιώτης Στεφάνου.
1: 943 Interveten Sports.
0: Και όταν λέμε όλα, όλα, Παναγιώτη μου. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλό απόγευμα, Σάκη.
0: Τι κάνεις, τι γίνεται, τι λέει η
2: Θεσσαλονίκη. Καλά, εσύ, όλα καλά, μια χαρά.
0: Μπράβο. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε, τι νέο υπάρχει, τι φρέσκο υπάρχει, από ποια ομάδα θέλεις, ό,τι θες εσύ.
2: Να πάμε από τον ΠΑΟΚ, γιατί αύριο έρχεται ο Ελιστόντο. Πριν από λίγο έγινε γνωστό. Θα αφηχθεί στο αεροδρόμιο Μακεδονία το απόγευμα. Θα περάσει τα απαραίτητα ιατρικά τεστ την Κυριακή και τη Δευτέρα θα αναχωρήσει μαζί με την αποστολή, αφού υπογράψει πρώτα και ανακοινωθεί, για την Ολλανδία. Άρα λοιπόν μιλάμε για μια κλεισμένη μεταγραφή, για μια κλεισμένη κίνηση και μια δεδομένη άφηξη αύριο το απόγευμα στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης.
0: Η πρώτη δεν είναι του ΠΑΟΚ?
2: Άρα λοιπόν, ναι. Άρα λοιπόν πάμε για την πρώτη μεταγραφή, mm-hmm. τη φετινή του ΠΑΟΚ και επίσημα πλέον. Και έπεται συνέχεια. Και όταν λέω συνέχεια εννοώ την αναμονή της απάντησης του Τάισον, ο οποίος, στον οποίο έχει κατατεθεί μια πρόταση ύψους 400.000 ευρώ από τη Μαρία Γκοντσάρεβα. Για άγνωστο λόγο πάντως μέχρι τώρα ο Βραζιλιάνος δεν έχει απαντήσει ακόμα.
0: Κοίτα, θυμάμαι και πέρυσι ήταν, είναι σκληρός διαπραγματευτής πάντως, έτσι,
2: είναι,
0: αν θυμάμαι
2: είναι.
0: Καλά, ε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και έχει πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον εαυτό του, θεωρεί ότι πρέπει να πάρει περισσότερα χρήματα παρά την ηλικία του, στα 39 πλέον ο Τάισον.
0: Πάντως πέρυσι δεν μπορείς να πεις ότι δεν βοήθησε τον ΠΑΟΚ.
2: Μα βοήθησε και πάρα πολύ και ήταν βασικός και αναντικατάστατος σε πάρα πολλά παιχνίδια.
0: Ακριβώς.
2: Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι του έγινε μειωμένη πρόταση με δεδομένο ότι θα παίζει λιγότερο. Και παρά τα αυτά ο Τάισον εξακολουθεί να παραμένει στη Βραζιλία και να μην απαντά, περιμένοντας ίσως περισσότερα χρήματα. Εντάξει, έχει αυτοπεποίθηση, έχει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις του, διεκδικεί λεφτά.
0: Εντάξει, λογικό είναι.
2: Καλά κάνει, καλά κάνει.
0: Το συμφέρον το κοιτάζει ο καθένας, ούτως ή άλλως επαγγελματίες, παίκτες είναι, φίλε, όλοι. Mm-hmm. Δεν είναι όπως οι παλιές εποχές.
2: Πάντως δεν ξέρω αν στην αγορά θα βρει 400.000 σε αυτή την ηλικία σε άλλη ομάδα. Ναι, αυτό ας το λάβει υπόψη του.
0: Δεν θα διαφέρει. Μας ακούει τώρα στη Βραζιλία από ό,τι καταλαβαίνω. Σ' άκουσε. Να σου πω,
2: μπορεί να ακούει αλλά δεν καταλαβαίνει.
0: Δεν έλα μου, τόσα χρόνια δεν ξέρει λίγα ελληνικά. Φαντάζομαι θα ξέρει.
2: Ίσως.
0: Νομίζω. Με τον Χατζηδιάκο τι γίνεται?
2: Υπάρχει επαφή με τον Χατζηδιάκο, όπως υπάρχει επαφή και με τον Γιαννούλη, όπως λέει το ρεπορτάζ. Mm-hmm. Έγινε χθες μάλιστα νέα επαφή με τον Δημήτρη Γιαννούλη. Περιμένω και από εκεί νεότερα. Όπως έγινε μια πρόταση και στη Φιωρεντίνα για τον Μπιάνκο, για να μπορέσει η ομάδα του ΠΑΟΚ να τον αποκτήσει, να ενεργοποιήσει δηλαδή τη ρήτρα και να τον αγοράσει από τη Φιωρεντίνα, έκανε μια πρόταση 2 εκατομμυρίων ευρώ. Η ρήτρα προβλέπει 4 εκατομμύρια, θέλει να τη ρίξει το μισό ο ΠΑΟΚ.
0: Δύσκολα το βλέπω.
2: Δεν έγινε δεκτή η πρόταση αυτή από τη Φιωρεντίνα. Αν δεν ανέβει ο ΠΑΟΚ, ο παίκτης θα γυρίσει πίσω στην Ιταλία.
0: Σε τέτοιες περιπτώσεις ανεβαίνει λίγο ένας, κατεβαίνει λίγο άλλος, αλλά στα μισά δεν ξέρω κατά πόσο.
2: Ναι, στα καθαρά αγωνιστικά να πούμε η ομάδα φεύγει τη Δευτέρα για το Ζαλτ Μπόμελ. Με Ζίφκοβιτς, με Ζαφίρι και με Γκουγκεσασβίλη, οι οποίοι μπήκαν σήμερα στις προπονήσεις. Έχουμε και το πρόγραμμα των φιλικών. 1η Ιουλίου με την Μπέβερεν, 4 Ιουλίου με τη Βέστρελο, 7 Ιουλίου με την ΑΕΚ Λάρνακας, 11 Ιουλίου με την Τβέντε. Παιχνίδια στην Ολλανδία για να μπορέσει να δέσει την ομάδα ο Αλέσιο Λύση.
0: Μάλιστα. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για το γιο του Βαρέλα από την Βενφίκα.
2: Υπάρχει και αυτό το θέμα με τον Γκουστάβο Βαρέλα. Το ενδιαφέρον το έβγαλε ο πατέρας του, ο Φερνάντο Βαρέλα, με μια ανάρτηση που έκανε στα social media. Αλλά από τον ΠΑΟΚ διαψεύδεται. Ο Γκουστάβο Βαρέλα είναι επιθετικός. Έχει μεγαλώσει στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ. Κάποια στιγμή ο μπαμπάς του τον πήρε και έφυγε για την Πορτογαλία. Ανήκει στην Μπενφίκα. Αλλά ο ΠΑΟΚ διαψεύδει ότι ενδιαφέρεται για την απόκτηση του γιου Βαρέλα.
0: Μάλιστα. Και νομίζω ότι είναι επιθετικός, δεν είναι αμυντικός όπως ο πατέρας.
2: Είναι φορ. Ναι,
0: φορ,
2: είναι
0: καλά
2: φορ.
0: Θυμάμαι. Ναι.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Να σε ρωτήσω, έφυγε και ο Σάστρε από τον ΠΑΟΚ, έτσι.
2: Ο Σάστρε έχει φύγει εδώ και καιρό.
0: Ναι, ενώ επίσημα πλέον τον ευχαρίστησε ο ΠΑΟΚ με αυτή την έννοια. Βγήκε και ανακοίνωση.
2: Ναι, ναι, ναι. Υπήρχε μια φημολογία ότι θα πάει στον Ηράκλη. Δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο.
0: Μάλιστα. Αυτά με τον ΠΑΟΚ φαντάζομαι. Άρης.
2: Στον Άρη έχουμε συμφωνία με τον Γιάννη Γιαννιώτα για έναν ακόμη χρόνο. Ήταν προαπαιτούμενο από τον Μιχάλη Γρηγορίου η παραμονή του Γιαννιώτα, 33 ετών πλέον. Θεωρείται σημαντικός για τον προπονητή του Άρη. Ενισχύει και το ελληνικό στοιχείο. Μένει λοιπόν ο Γιαννιώτας για ένα χρόνο ακόμα. Φεύγει ο Σούντμπεργκ, ο οποίος πάει προς Τουρκία στην Γκεσντέπε, ο Σουηδός. Αναμένεται να εισπράξει και από εκεί χρήματα ο Άρης ένα καλοκαίρι με πωλήσεις για το Θόδωρο Καρυπίδη.
0: Χρειαζόμαστε χρήματα, φίλε, ναι, γι' αυτό πουλάμε.
2: Ναι, ναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Λες να έρθει ο Πασχαλάκης στον Άρη?
2: Έμαθα ότι έλυσε το συμβόλαιό του σήμερα.
0: Ναι, γι' αυτό επίσημα πλέον δεν ανοίξει τον Ολυμπιακό. Γι' αυτό
2: όταν υπήρξε θέμα πριν από κάποιες μέρες με τον Πασχαλάκη στον Άρη, το είχε διαψεύσει η Παϊάρη. Και δεν ξέρω αν μπορεί να σταθεί ο Πασχαλάκης στον Άρη με το παρελθόν που έχει.
0: Λόγω του ΠΑΟΚ εννοείς, έτσι.
2: Λόγω του ΠΑΟΚ, ναι.
0: Ναι, είναι δύσκολα τα πράγματα. Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Θα δούμε όμως. Ποτέ μιλάς ποτέ.
0: Ναι, θα κάνει και προετοιμασία στην Ιταλία ο Άρης και θα έχει φιλικό με τη Μόντσα.
2: Με τη Μόντσα, ναι, έχει και ανακοινωθεί ένα φιλικό από τον Πανσεραϊκό 5 Αυγούστου. Αλλά όλο το πρόγραμμα θα το μάθουμε την επόμενη εβδομάδα αναλυτικά για την ομάδα του Άρη. Στον Ηρακλή, άμα θες να πάμε, υπάρχει αυτό το θέμα με το Καφτατζόγλιο και το εξώδικο που έστειλε η ΠΑΕ στη διοίκηση του σταδίου, διότι τα έργα δεν προχωρούν ή προχωρούν με ρυθμούς χελώνας. Ο Ηρακλής ζητά καταγραφή των εργασιών που πρέπει να γίνουν και χρονοδιάγραμμα παράδοσής τους, διότι ο χρόνος πιέζει. Πρέπει μέσα Αυγούστου το Καφτατζόγλιο να είναι έτοιμο να φιλοξενεί στα αγώνες Super League και με τους ρυθμούς που πάνε αυτή τη στιγμή τα συνεργεία στο Καφτατζόγλιο, όχι Αύγουστο δεν θα είναι έτοιμο το γήπεδο, ούτε το Νοέμβριο. Έχει εξοργήσει αυτή η τακτική τους ανθρώπους του Ηρακλή, οι οποίοι ζητούν επίσπευση των εργασιών με αυτό το εξώδικο. Τώρα βέβαια με αυτές τις κινήσεις δεν ξέρω με αυτή την αντιπαράθεση αν θα μπορέσει να βγει κάτι, αλλά για να κάνουν αυτό το πράγμα οι άνθρωποι του Ηρακλή μάλλον δεν υπήρχε άλλη επιλογή.
0: Ναι, το πιο πιθανό είναι αυτό που λες. Μάλιστα. Μπασκετικό έχουμε κάτι. ΠΑΟΚ και Άρης θα συμμετέχουν στο EuroCup φέτος.
2: Ναι, στο EuroCup και έχουμε ωραίες από το πρωί στην μπουτίκ του Άρη για εισιτήρια διαρκείας. Κυκλοφόρησαν σήμερα. Προηγούνται οι κάτοικοι της περσινής χρονιάς. 4.000 ο αριθμός. Από 1η Ιουλίου θα βγουν και για τους υπόλοιπους μη κατόχους. Αναμένεται να εξαντληθούν εν ρηπεί οφθαλμού. Δείγμα του ενδιαφέροντος και της έκρηξης που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον μπάσκετ του Άρη με την είσοδο του Σπανούλη, των μεταγραφών που γίνονται και ούτω καθεξής.
0: Μάλιστα. Να σου ευχηθώ λοιπόν να περάσει ένα όμορφο Σαββατοκυριακό, μου επιτρέπεις έτσι.
2: Καλό Σαββατοκυριακό.
0: Και θα τα πούμε από Δευτέρα, να είσαι καλά. Βεβαίως, και καλή συνέχεια σου εύχομαι. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Καλό.
0: Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου, φίλες και φίλοι, με το αναλυτικό ρεπορτάζ για ΠΑΟΚ, για Άρη, αλλά και για Ηρακλή από τη Θεσσαλονίκη.
1: 943 Intervention Sports.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι μια σημαντική μεταγραφή πάει να κλείσει ο Αστέρας Άκτορ, καθώς είναι πολύ κοντά στην απόκτηση του Δημήτρη Νικολάου από την Παλέρμο. Και δεν το λέω εγώ, και αυτό το λέει ο έγκριτος Ιταλός δημοσιογράφος, ο Ντι Μάρτζιο. Σε καλή ηλικία, κεντρικό σωματικός είναι ο Νικολάου, 27 ετών. Θα προσθέσει, αν έρθει στον Αστέρα Άκτορ, εμπειρία στην αμυντική γραμμή της ομάδας, ενισχύοντας σημαντικά το ρόστερ για τη νέα σεζόν. Ο Νικολάου διαθέτει πλούσιες παραστάσεις από το ιταλικό ποδόσφαιρο, γιατί έχει αγωνιστεί κατά το παρελθόν σε Έμπολη, Σπέτσια και Παλέρμο, ενώ πέρυσι φόρεσε φανέλα της Μπάρι ως δανεικός. Με 26 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις και ίσως η προοπτική της επιστροφής του παίκτη στην Ελλάδα αυτή την περίοδο να συγκεντρώνει πολλές πιθανότητες. Τώρα, αν γίνει αυτή η μεταγραφή, θα στείλει ξεκάθαρο μήνυμα ο Αστέρας Άκτορ ότι τη νέα σεζόν θα είναι αρκετά δυνατός. Γιατί μην ξεχνάμε, θέλει και το Κουρμπέλι. Μάλλον θα επιστρέψει και ο Κότσιρας στην ομάδα της Τρίπολης. Ο Αστέρας, ο οποίος θέλει και τον Κούτρι, θέλει και τον Κουρμπέλι. Πήρε τον Γιάννη Μπουζούκι.

Όπως ανακοινώθηκε λοιπόν σήμερα, η πρώτη προπόνηση θα γίνει στις 6 του Ιούλη, τη Δευτέρα, την παραπάνω Δευτέρα. Και το πρώτο και βασικό στάδιο της προετοιμασίας θα πραγματοποιηθεί στις προπονητικές, μάλλον το πρώτο στάδιο θα πραγματοποιηθεί στις προπονητικές εγκαταστάσεις του Θεόδωρου Σκορκοτρώνης, ενώ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας η ομάδα θα ταξιδέψει στην Ολλανδία για να χτιστεί εκεί ο νέος αστέρας Άκτορ. Από τις 18 Ιουλίου και τις 2 Αυγούστου, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Εκεί, στην Ολλανδία, θα δώσει 4 φιλικά που θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Στην Ολλανδία ο Παναθηναϊκός, στην Ολλανδία ο Ολυμπιακός, θα πάει και η ΑΕΚ, θα πάει και ο Αστέρας.

Να πούμε πως στον Πανετολικό, μάλλον για τον Πανετολικό, είχαμε μια μεταγραφή. Απέκτησε το Βασίλη Ξενόπουλο, που από το 2024 αγωνιζόταν στην Κηφισιά. Θυμίζω ότι ο Ξενόπουλος είχε ξεκινήσει από την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Παναθηναϊκού. Αποκτήθηκε για 2 χρόνια.

Επίσης, είχαμε ανακοίνωση από τον Πανετολικό που γνωστοποίησε πως ο Τάσος Θέος θα αναλάβει χρέη τεχνικού διευθυντή και ο Δημήτρης Κοθρούλας θα είναι ο νέος υπεύθυνος ποδοσφαιρικού τμήματος των

να πούμε πως ο Όφη διατηρεί στο ρόστερ του τον Νίκο Αθανασίου, καθώς ήρθε σε συμφωνία με τον Ολυμπιακό για την ανανέωση του δανεισμού του εν νέωση της νέας σεζόν. 2.500 εισιτήρια μέσα σε μια εβδομάδα έδωσε η ΠΑΕ Όφη. Εισιτήρια διαρκείας, έτσι. Θυμίζω ο Όφη, ο οποίος έχει πάρει, έχει υπογράψει τον Μπουχαλάκη, ο οποίος αγωνιζόταν στον Πανατολικό την προηγούμενη σεζόν. Κάποια στιγμή η Αμπόλ είχε γράψει πριν μέρες ότι ο Όφη θέλει τον Αλεξανδρόπουλο, αλλά από την Κρήτη δεν βγαίνει κάτι τέτοιο.

τον Ατρόμητο να σας πω πως ξεκίνησε η διάθεση εισιτηρίων διαρκείας. Ανήκεις εκεί που δεν φοβάσαι, λέει στην ανακοίνωσή της η ΠΑΕ του Περιστερίου.

0: 9.43 Interveten Sports.
1: Να ζήσετε!
2: Άσε εμένα πρώτα.
3: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Πεντάκη.
4: Πάρτε του το μικρόφωνο.
5: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
7: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
10: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
0: 9.43 Interveten Sports.
11: Η ώρα είναι 6.30.

32 λεπτά μετά τις 6, φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε εδώ στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 8 με την εκπομπή Sports on Air Live. Φυσικά με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ. Με τον Σάκη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Μιχάλης Οηλές, Νίκος Κατσάτσος, Αντριάννα Πούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Εφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Να σας θυμίσω και τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Ο πρώτος τρόπος, 698-45-21-821, με απλή χρέωση μηνύματος. Ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας, την καλησπέρα μου στον Bill by Taxi, στην φίλη μας τη Ματούλα. Καλησπέρα Σάκη, καλό απόγευμα Παρασκευής και καλή εκπομπή, μας λέει φίλη μας η Ματούλα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Παντελή στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στο φίλο τον Βασίλη και την Εύη στο Ήλιον. Σε λίγο θα πάμε στον Μάνο Σαραμόπουλο να μιλήσουμε για τα διεθνή.

Λοιπόν, προς το παρόν δεν μπορούμε να μιλήσουμε με τον Μάνο. Κάπου είναι που δεν έχει σήμα το κινητό του. Ο φίλος ο Μάριος λέει: Γεια σου Σάκη, ρώτα τον Μάνο τι ξέρει για την Τιπάρα, τον προπονητή του Εκουαδόρ, που κάποτε πρέπει να έρθει στον θρύλο. Κάτσε να μιλήσουμε πρώτα με τον Μάνο ή να τον ρωτήσω, καλέ μου φίλε Μάριε.

Κάτι όμορφο από το φίλο μας το Μάνο. Καλό απόγευμα, Μάνο, εκεί στην Πετρούπολη. Ένα πρωτοφανές γεγονός, λέει ο Μάνος, έγινε στο φετινό Μουντιάλ. Το σκορ είναι 1-1 μεταξύ Γερμανίας και Εκουαδόρ. Λίγο μετά την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου, η Αμερικανίδα διαιτητής Τόρι Πέντσο καταλογίζει πέναλτι υπέρ της Γερμανίας. Η ομάδα ΒΑΡ όμως καλεί την διαιτητή και μετά από επανεξέταση της φάσης, η Πέντσο παίρνει πίσω την απόφασή της και υποδεικνύει φάουλ που έχει προηγηθεί πάνω σε παίκτη του Εκουαδόρ. Προσέξτε τώρα. Έτσι, λέει ο φίλος μου Μάνος, έχουμε ιστορικά καταγεγραμμένη την πρώτη φορά που γυναίκα παραδέχεται ότι έκανε λάθος. Πολύ ωραίο. Μάνο, τώρα τρέχα να κρυφτείς με αυτά που γράφεις. Στο χαλάκι σε βλέπω το βράδυ.

μιας και λέγαμε για αυτό το παιχνίδι, εθνική αργία στο Εκουαδόρ μετά την νίκη απέναντι στην Γερμανία. Κηρύχθηκε λοιπόν σήμερα. Με αυτή την νίκη πήρε πρόκριση στους 32 του Μουντιάλ, έτσι, το Εκουαδόρ. Και με ανατροπή μάλιστα, έτσι. Έφτασε τους 4 βαθμούς, εξασφάλισε την παρουσία της ομάδας στους 32 του Μουντιάλ και δεύτερη συνολικά παρουσία σε νοκάουτ παγκοσμίου κυπέλου. Έγραψε ιστορία, έτσι, το Εκουαδόρ. Οι ποδοσφαιριστές αλλά και ο κόσμος βγήκαν έξω στη χώρα του Ισημερινού και πανηγύρισαν. Και γι' αυτό λοιπόν το λόγο η κυβέρνηση ανακοίνωσε αυτό που σας είπα για σήμερα, 26 Ιούνιου, εθνική αργία στο δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου ο κόσμος να μπορέσει να απολαύσει αυτή την ιστορική στιγμή.

Πάντως η φάση των ομίλων του Μουντιάλ πλησιάζει στο τέλος της, καθώς ήδη, φίλες και φίλοι, 6 ομίλοι έχουν ολοκληρωθεί. Ως εκ τούτου λοιπόν, φουντώνει και η μάχη για τις 8 καλύτερες τρίτες ομάδες που θα συνεχίσουν στους 32 του Παγκόσμιου Κυπέλου. Η Σουηδία, το Εκουαδόρ, η Βοσνία είναι αυτές που έχουν εξασφαλίσει ήδη παρουσία εκεί. Η Παραγουάη είναι κοντά στο να κλειδώσει και μαθηματικά την παρουσία της, εφόσον έχει 4 πόντους, αναμονή για την Κορέα, ενώ η Σκωτία βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση. Τα κριτήρια τώρα που ρωτάει ένας φίλος εδώ, φίλος ο Γιώργος, ποια είναι τα κριτήρια κατάταξη σε ισοβαθμία. Νομίζω τα έχει ξαναπεί ο Μάνος εδώ στην εκπομπή. Πρώτον είναι η πόντη, εννοείται, η δεύτερη διαφορά τερμάτων. Τρίτον είναι τα γκολ που πέτυχαν. Τέταρτη

που λέμε το ποδοσφαίρο, όπως ο Μέση, που διεκδικούν το χρυσό παπούτσι της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Ο Λιονέλ Μέση λοιπόν παραμένει στην κορυφή με 5 γκολ, ενώ με 4 ακολουθούν Χάλαντ, Εμπαπέ και Βινίσιους. Στο γκρουπ των παικτών με 3 γκολ μπήκε και ο Μπρόμπεϊ, ο οποίος σκόραρε στη νίκη της Ολλανδίας με 3-1 επί της Τινησίας.

Πάμε να δούμε, πριν πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ, πώς σχηματίζονται τα ζευγάρια. Για τα νοκάουτ του Μουντιάλ, μέχρι να φτάσουν, μάλλον να διεκδικήσουν να πάνε στον τελικό οι ομάδες. Η τρίτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ λοιπόν έχει ήδη ξεκινήσει. Μάλιστα οι 6 πρώτοι όμιλοι έχουν ολοκληρωθεί, ενώ ήδη αρκετές ομάδες γνωρίζουν ακριβώς τις θέσεις τους, που βρίσκονται δηλαδή. Σε λίγες μέρες το παζλ, τις επόμενες μέρες μάλλον το παζλ θα συμπληρωθεί. Για το πρόγραμμα των νοκάουτ λοιπόν, για τη φάση του 32, την Κυριακή στις 28 του Ιουνίου στις 10 Νότια Αφρική Καναδάς, την Δευτέρα 29 Ιουνίου στις 8 Βραζιλία Ιαπωνία, στις 11.30 Γερμανία, ώρα Ελλάδος τώρα έτσι, και την Τρίτη 30 του Ιούνιου στις 4 θα ξημερώνει το Ολλανδία Μαρόκο, και η ακτή Ελεφαντοστού περιμένει το δικό της αντίπαλο. Και σιγά σιγά διαμορφώνονται τα ζευγάρια αυτά.

και κάτι δυσάρεστο. Δραματικές στιγμές βιώνει ο Αργεντινός πρώην αμυντικός του Ατρομήτου, ο Λούκας Τρέχο, καθώς μετά τους καταστροφικούς σεισμούς που έπληξαν την Βενεζουέλα, αγνοείται η τύχη της συζύγου αλλά και των δύο παιδιών του. Και ο ίδιος έκανε δημόσια έκκληση για βοήθεια. Δεν ξέρω τίποτα για την οικογένειά μου, είπε χαρακτηριστικά, καθώς οι ώρες περνούν και φυσικά η αγωνία όλων κορυφώνεται με όλα αυτά που είδαμε σε αυτή τη χώρα. Η Βενεζουέλα, η οποία θρυνεί δεκάδες θύματα από τους δύο διαδοχικούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 ρίχτερ, με διαφορά λιγότερη του ενός λεπτού.

0: Πάμε τώρα να συνεχίσουμε με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Πάμε να συναντήσουμε τον Λάκη Κονιτσιώτη. Πάμε να μιλήσουμε για την ΑΕΚ.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Λάκη, γεια σου. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλησπέρα, Σάκη, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, εσύ πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, πώς δεν λένε.
0: Ξαναπέστο, βέβαια.
2: Έτσι δεν είναι.
0: Καλά είναι, καλά.
2: Όπως έτσι. Καλό, καλό.
0: Θες να πάμε Γιάννενα, και θα προτιμούσες κάπου παραλιακά, ας πούμε.
2: Γιάννενα πήγαμε, πάμε για νέα Αρτάκι τώρα.
0: Α, περάσαμε από Γιάννενα, έτσι.
2: Πέραμο, συγγνώμη, νέα Πέραμο. Περάσαμε χθες από τα Γιάννενα.
0: Α, χθες ήταν στα Γιάννενα.
2: Πέραμο σήμερα, ναι. Νέα Πέραμο τώρα στις 8. Στο Μεγάλο Πεύκο, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Και αύριο θα είναι στην Αρτάκι, νέα Αρτάκι κοντά στη Χαλκίδα. Το απόγευμα στις 8 θα είναι στη Λαμία. Για να πάει την Κυριακή στις 8 στο Βόλο.
0: Πολύ τρέξιμο, ρε φίλε, πολύ τρέξιμο.
2: Ναι, ναι, ναι. Όλοι οι φίλοι το ζητάνε πάρα πολύ και θα έλεγα, έτσι και τα αεροδρομία μεγαλώνει έτσι η χαρά των αεξίδων από πόλη σε πόλη, γιατί βλέπουν να το περιμένουν, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν αντιδράσεις και χθες τα Γιάννενα που ανέφερες, την ώρα που υπήρχε η παρουσίαση του Τροπαίου, γινόταν μια παράλληλη εκδήλωση των οπαδών του ΠΑΣ Γιάννενα, σε αντίδραση, ας πούμε έτσι, αυτής της εκδήλωσης της ΑΕΚ, όπως είχε γίνει και στο Βαδονίλιο, που τελικά δεν πέρασε από εκεί τον τρόπο. Εντάξει, κάποιες συμπεριφορές είπαμε ανεξήγητες, ας κρυφθούν αυτοί που τις κάνουν.
0: Πολύ σωστά, φίλε. Δεν πρέπει να γίνονται όμως αυτά. Ναι. Εγώ ξέρω ότι αυτό δίνει μόνο χαρά στους φιλάθλους της ομάδας και όχι μόνο, έτσι.
2: Μα δεν προκαλεί, το είπαμε, δεν προκαλεί κανένα. Πανηγυρίζει μια επιτυχία της ομάδας, είπαμε, του χρόνου μπορεί να είναι μια άλλη ομάδα κτλ.
0: Μα έτσι είναι, μα έτσι είναι.
2: Ας περάσουμε στην ουσία όμως του αγωνιστικού προγράμματος. Θα έλεγα ότι δημιούργησε μια αναστάτωση αυτός ο νέος κανονισμός της ΕΠΟ για τους δύο Έλληνες πάνε μεγαλύτερα από το 2004, γεννημένοι μετά το 2004, συγγνώμη, για τους αγώνες του κυπέλου. Θα ισχύσει τελικά και στο Super Cup και αναγκάζει την ΑΕΚ έτσι να ψαχτεί λίγο περισσότερο. Αυτή τη στιγμή θυμίζω υπάρχει διαθέσιμος μόνο ο Δημήτρης Καλοσκάμης σε αυτή την κατηγορία. Αλλά για να παίξει κι άλλος ένας στην πρώτη ομάδα για τον αγώνα και συγκεκριμένα του κυπέλου, θα πρέπει να επιστρατευτεί και κάποιος ακόμη. Είπαμε ότι ο Καραγκύρης και ο Αργυρίου θα πάνε έτσι κι αλλιώς, οι δύο επιθετικοί, αλλά θα έχουμε και κάποιους ακόμα πιτσιρικάδες, όπως είναι ο Ψηρόπουλος που είναι στόπερ, ο Χρυστακόπουλος που είναι δεξί μπακ, ο Κολυμάτσης που επιστρέφει από δανεισμό από την Ελλάδα Σύρου και πήρε εμπειρίες από τη Super League 2 και είναι αμυντικό χαφ, έτσι ώστε να μπορέσει να δει ο Νικολιτσής την προετοιμασία ποιος από αυτούς μπορεί να σταθεί σε επίπεδο πρώτης ομάδας, και νομίζω είναι αρκετοί από αυτούς που μπορούν να κάνουν την έκπληξη και να έχουμε και ένα νέο πρόσωπο και Έλληνα στην καταγωγή στην πρώτη ομάδα.
0: Καλά, αυτό καλό είναι. Δεν βλέπεις δηλαδή να γίνεται απόκτηση κάποιου άλλου παίκτη?
2: Ναι, θα προσπαθήσει να μην πάει σε απόκτηση. Θα εξαντλήσει τα περιθώρια να δει από αυτούς που έχει τι μπορεί να κάνει να αξιοποιήσει. Και σε δεύτερη φάση, αν χρειαστεί πια και δεν βρει, θα πάει σε απόκτηση. Αλλά το θέμα είναι ότι χαλάει κατά κάποιο τρόπο το πλάνο του Νίκολιτς για πρόβα τζενεράλε στον αγώνα του Super Cup, γιατί υπολόγιζε να βάλει την δεκάδα που είχε σκοπό να βάλει και στο πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι που θυμίζω ήταν 18 ή 19 Αυγούστου. Τώρα δεν μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Γιατί
2: θα είναι γιατί θα πρέπει να βάλει δύο Έλληνες τώρα εδώ αναγκαστικά, δύο μικρούς, οι οποίοι στην Ελλάδα δεν θα τους χρησιμοποιήσει στον ευρωπαϊκό αγώνα. Άρα θα είναι κάτι διαφορετικό, μια διαφορετική φιλοσοφία, α πούμε, της παιχνίδι. Εντάξει, θα έχει και τα φιλικά να κάνει. Προς το παρόν είπαμε τα φιλικά που είναι οριστικοποιημένα είναι με την Τεγκράφσαπ στις 12 Ιουλίου και με την Samsung Sports στις 29. Όπως έχουν ανακοινώσει οι ομάδες αυτές. Η ΑΕΚ δεν έχει ανακοινώσει ακόμα το πρόγραμμα των φιλικών της. Οπότε αναμένουμε.
0: Μάλιστα. Τώρα από εκεί και πέρα. Μπρινιόλι, τι γίνεται?
2: Μπρινιόλι είπαμε ότι ο Μπρινιόλι...
0: Είπαμε χθες, σήμερα τι γίνεται.
2: Σε μια πολύ ωριμη ηλικία πλέον. Θα ήθελε ίσως να γυρίσει. Όλα θα εξαρτηθούν σαν και από την προσφορά που θα γίνει από τη Βενέτσια και αν γίνει κάποια επίσημη προσφορά. Αυτό πιστεύω.
0: Μάλιστα.
2: Αν είναι μια καλή προσφορά θα τη συζητήσουν όλοι και η ομάδα δηλαδή και ο παίκτης. Διαφορετικά δεν υπάρχει λόγο να ασχολούμαστε γιατί έχει και πολύ ψηλό συμβόλαιο για ένα χρόνο ακόμα με την ΑΕΚ, Μπρινιόλι, θυμίζω.
0: Μάλιστα. Με τα γραφικά.
2: Με τα γραφικά περιμένουμε ακόμα, είπαμε, με την λογική του Ριμπάλτα που δεν διαρρέει τίποτα. Θα μάθουμε τελευταία στιγμή, δεν αποκλείεται και μέσα Σαββατοκύριακο, αν και δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάτι τέτοιο. Το πιο πιθανό είναι όμως να έχουμε τουλάχιστον άλλη μια μεταγραφή, αν όχι και δύο, μέχρι να φύγουν για την Ολλανδία την άλλη εβδομάδα.
0: Για την υπόθεση του Μπαρίνοφ υπάρχει τίποτα νεότερο?
2: Όχι, όχι, είναι παρόμοιο αυτό το που είχαμε σχολιάσει και χτες, αλλά το γεγονός ότι δεν διαψεύδεται το συντηρεί στην επικαιρότητα.
0: Μάλιστα.
2: Είδα το... Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκές, να πούμε, συνεχίζεται με αμύωτο ρυθμό. Έτσι, υπάρχει μεγάλη δίψη από τον κόσμο της ΑΕΚ. Είναι ευκαιρία για όσους θέλουν τώρα να προμηθευτούν, επειδή είναι ελεύθερη διάθεση. Και να δούμε σε ποιο αριθμό θα φτάσει φέτος.
0: Μάλιστα. Είδα τον Γιώβιτς να έχει γεννήσει ατομικές προπονήσεις εν ώψη της νέας σεζόν.
2: Ναι, εντάξει, ο Γιώβιτς είναι και η σωματιδομή του τέτοια που έχει χαρακτηριστεί πολλές φορές ποικιλοτρόπως. Είναι καλό να πάρει ένα πρόγραμμα, όλοι έχουν πάρει πρόγραμμα συγκεκριμένο ατομικό, για να είναι έτοιμοι στην αφετηρία της προετοιμασίας, να μην έχουν τραυματισμούς ανάλογα με το σώμα τους, τις υποχρεώσεις που έχουν με τις εθνικές ομάδες ίσως και τα λοιπά, την επιβάλληση γενικότερα που δέχονται. Τώρα είναι όλα στην λεπτομέρεια. Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο είναι όλα στην λεπτομέρεια.
0: Μάλιστα. Να πούμε και μια είδηση για τη διαιτησία, φίλε. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, ο κ. Ρομπέρτο Ροσέτη, βρίσκεται στην Αθήνα. Έδωσε ψήφο εμπιστοσύνη στους Έλληνες διαιτητές κατά τη διάρκεια της ενημερωτικής παρουσίασης για το ΒΑΡ, στο πλαίσιο της οποίας συνεδρίχθηκε με πολλούς αθλητικούς συντάκτες και τάχτηκε υπέρ της επιστροφής Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι του πρωταθλήματος. Όχι μόνο, λέει, επειδή στην Ελλάδα ορίζονται σε τόσο μεγάλο βαθμό αλλοδαποί διαιτητές, αλλά και επειδή αν οι διαιτητές δεν σφυρίζουν τα μεγάλα παιχνίδια στις εγχώριες διοργανώσεις, δεν μπορούν να ανέβουν στην ιεραρχία της UEFA.
2: Ναι, θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει πάρα πολύ φέτος. Ξεκίνησε αυτή η κουβέντα. Ακόμα ουσιαστικά δεν έχουν τοποθετηθεί επίσημα οι ομάδες, μόνο κάποιες διαρροές. Περιμένουν να δουν πώς θα ξεκινήσει το θέμα και ύστερα νομίζω
0: μάλιστα,
2: θα αρχίσουν τα κονταροχτυπήματα.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, φίλε, καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι. Θα τα πούμε από τη Δευτέρα.
2: Να είστε καλά.
0: Και εσύ, καλό απόγευμα. Ήταν ο Λάκης Κονιτσιώτης με το ρεπορτάζ της ομάδας της ΑΕΚ.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς.
0: 9.43 Ιντερβέτεν Σπορτς. Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 7. Τέλος για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Πάμε σε ένα διάλειμμα, αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Αγγελική, πού είναι η μαγούλα?
2: Εκεί που φάγαμε χθες, στο Θανάση. Εκεί είναι η μαγούλα.
1: Ταβέρνα Θανάσης. Στη μαγούλα. Κάνει τη διαφορά από το 1993.
2: Θριασίου, πεδίου Αρτέμιδος, μαγούλα.
1: 21-2029-22.
0: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς.
7: Η ώρα είναι 7.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Οι άντρες βλέπουν ποδόσφαιρο για να αποφύγουν τον διάλογο. Εγώ το βλέπω για να τους αναλύω μετά. Ellen DeGeneres, παρουσιάστρια.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Ιντερβέτ & Σπορτς. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Την 3η 30 Ιουνίου του 2026 στις 6 ώρα θα πραγματοποιηθεί συνεδρία του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, με ένα από τα βασικά θέματα να είναι η εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του συνεταιρισμού. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται ένα βήμα μακριά από την απόφαση του 24χρονου επιθετικού πιστούν Έλμιν Ράστοντερ, ο οποίος θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο έναντι περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ ετησίως. Πάνω από 4 εκατομμύρια ευρώ θα δώσει την ελβετική ομάδα του Τριφύλλη. Επαγγελματικό συμβόλαιο με τους Πράσινους υπέγραψε ο 17χρονος δεξιός μπακ Γιώργος Καλβουρτζής. Στην Ελλάδα αναμένονται άμεσα οι Ντάβιτ Κάρμο, Ζωέλ Ρόκα και Μπάλς Απόποβιτς, ώστε να περάσουν από ιατρικές εξετάσεις και να ανακοινωθούν από τον Ολυμπιακό. Η Ερυθρόλευκη ανακοίνωσε τη λύση συνεργασίας με τον Αλέξανδρο Πασχαλάκη, ενδιαφέρον της Αχτάρ και τον Αντρέ Λουίς, σύμφωνα με τον Ακρέμ Φονούρ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόφαση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιου του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το Σάββατο ο Άριτζελ Λουστόντο για να υπογράψει τους ασπρόμαυρους. Τακτοποιήθηκαν τα μπαν. Από Δευτέρα θα αφαιρεθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στις 8 στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικό στον Όφη για ακόμα ένα χρόνο αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό 25χρονος αριστερός αμυντικός Νίκος Αθανασίου. Η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Ισπανό μέσο Ρουμπέν Πέρεθ. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου ελληνοεπιθετικού Γιώργου Παμλίδη. Εκτός Ελλάδας αναμένεται να διεξαχθεί το Super Cup Ελλάδας μπάσκετ, πιθανός τόπος διεξαγωγής η Κύπρος. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με την Εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Πάνω στην πρόπονηση Γαλανόλευκης βρέθηκε ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Ο Παναθηναϊκός έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια, Μπράνκου Μπαντιό. Η συμφωνία περιλαμβάνει 3 συμβόλαιο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Real Madrid ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στη Τζέλση για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντινού μέσου Έντζο Φερνάντες, όπως αναφέρει ο Νίκολος Χίρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3 το ξημέρωμα, Ουρουγουά, Ισπανία, Πράσινο Ακροτήριο, Σαουδική Αραβία. Και στις 6 Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αιγύπτος, Ιράν. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλόκερ Αριστέα στον Τάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Drevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή Sports on Air Live με τον Σάκη Μπουσδούνη.
6: 943 Intervention Sport. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Intervetten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

0: 5 λεπτά μετά τις 7, επιστρέψαμε φίλες και φίλοι, δεύτερο μέρος της σημερινής εκπομπής. Sports on Air Live μέχρι και τις 8. Με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με πλούσιο ρεπορτάζ, με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές, Ανδρέα Ναπούλιο στη δημοσιογραφική υποστήριξη, η Έφη είναι στην οργάνωση της παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος επικοινωνίας. Λοιπόν, καταφέραμε λοιπόν να μάλλον θα καταφέρουμε να μιλήσουμε με τον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε ευθύς αμέσως στον Μάνο. Γεια σου Μάνο, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα και στα γραμμή στο 943-4.
0: Το θέμα είναι ότι δεν σε ακούμε καλά φίλε όμως.
1: Καλά ακούμε,
0: Δεν έχουμε καλή επικοινωνία και... θα ξαναπροσπαθήσουμε.

Έχει ένα θέμα με το κινητό του ο Μάνος. Δεν μπορούμε να τον ακούσουμε δυστυχώς. Δεν έχει καλό ήχο, οπότε ατυχήσαμε σήμερα. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Θα ακούσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη.

Παναθηναϊκός συνεχίζει πάντως τις μεταγραφικές του κινήσεις. Οριστικά πλέον πρέπει να θεωρείται ο Ντεφράι ως παίκτης του Παναθηναϊκού για ένα συν ένα χρόνια. Έκλεισε τελικά το deal, το λέγαμε για τις προηγούμενες ημέρες. Ο παίκτης είπε ναι στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και πλέον θα γίνουν όλες οι διαδικασίες για να ταξιδέψει στην Ολλανδία, να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της νέας του ομάδας και από ό,τι φαίνεται και τα συμβόλαια θα υπογραφούν εκεί. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν στην Ολλανδία για διακοπές στην πατρίδα του και απλά αναμένουμε να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η μεγάλη, θα έλεγα, μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό που θα ενισχύσει σημαντικά την αμυντική γραμμή της ομάδας.

0: Συνέχεια με τα ρεπορτάζ των ομάδων, φίλες και φίλοι. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Ολυμπιακού.
1: 943 Ιντερβέτεν Sports.
0: Καλό απόγευμα, Κώστα.
2: Γεια σας, Άκη μου. Καλό απόγευμα σε όλους.
0: Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Όλα καλά.
0: Έχουμε τίποτα φρέσκο ή όχι?
2: Φρέσκο είναι. Δύο ανακοινώσεις από τον Ολυμπιακό. Πρώτα είναι αυτό που το ξέραμε εδώ και καιρό. Η ανανέωση του συμβολέου του Ντάνι Γκαρσία για άλλο ένα χρόνο, μετά από επιθυμία του με τη Λίμπαρ. Αλλά και η ανακοίνωση για την απόκτηση του Δημήτρη Στουρνάρα. Ήταν 2,5 χρόνια στον Ηρακλή, είναι δικό του παιδί. Θα είναι ο τρίτος τερματοφύλακας μετά τον Τζολάκη και τον Πόποβιτς, γιατί νομίζω το θέμα του Πόποβιτς φαίνεται να μπαίνει στην τελική ευθεία μέχρι Δευτέρα Τρίτη, να έχει ξεκαθαρίσει και τελικά να προτιμάται αυτός αντί του Χριστογιώργου, του τερματοφύλακα του Όχι, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο Χριστογιώργος ξεκίνησε από τον Παναθηναϊκό, άρα θα έπρεπε να πάρει και κάποιο προσωπικό Παναθηναϊκό σαν τροφία.
0: Ναι, ναι.
2: Οπότε ήταν μια δουλειά μπερδεμένη γενικά, αλλά και αυτό μου δείχνει την αίσθηση, Σάκη, ότι αφού ο Ολυμπιακός προχωράει με την απόφαση να έχει ξένο τερματοφύλακα και όχι τον Χριστογιώργο, σημαίνει ότι κάποια άκρη, κάτι περιμένει από Έλληνα ποδοσφαιριστή και μιλάμε για αριστερό μπακ κυρίως. Έτσι, γιατί εκεί επικεντρώνεται το ενδιαφέρον. Δεν βλέπω που αλλού, ας πούμε, Έλληνας ποδοσφαιριστής μπορεί να είναι στο ρόστερ από άλλη θέση.
0: Πάντως ο Αθανασίου δεν πρόκειται να είναι, γιατί συμφώνησε με τον...
2: Όχι, όχι, με τον αυτό πόσο καιρό. Δεν του αρέσει. Δεν του αρέσει με τη Λίμπαρ. Δεν το θέλει. Ψάχνει κάτι εισάξιο με τον Μπρούνο, για να το πω καλύτερα.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή να έχει ανταγωνισμό με τον Μπρούνο, όπως τώρα με τον Ορτέγκα, αρκεί ο Ορτέγκα βέβαια να φύγει και να βρεθεί η ομάδα να φέρει πρόταση. Περιμένει ο Ολυμπιακός προτάσεις για 2-3 παίκτες, γιατί όπως καταλαβαίνεις αυτή τη στιγμή το ρόστερ είναι ήδη 33 με τους δύο τώρα, 32 μάλλον, συγγνώμη. Και ο Μεντιλίμπαρ στην προετοιμασία πάνω από 25-26 δεν θέλει. Γιατί υπολογίζει, ας πούμε, ότι μέχρι το τέλος της προετοιμασίας θα έχουν πάει 2-3 παίκτες τουλάχιστον ακόμα. Οπότε πάλι θα είναι πολύ, πάλι θα πρέπει να κόψει κάποιους. Τώρα ποιους θα κόψει, θα δούμε αν θα είναι ο Μασούρας ή θα γίνει με Έλληνες παίκτες. Για τον Ανδρέας Λουίς ακούγεται ότι υπάρχει μια πρόταση από την Zenith, από τη Ρωσία, χωρίς όμως κάτι συγκεκριμένο, γιατί ο Ολυμπιακός ζητάει περίπου 17 με 18 εκατομμύρια για τον Ανδρέ Λουίς, ο οποίος ανήκει στη Ρίο Άβε, έτσι, και έχει έρθει με τη μορφή δανεισμού στον Ολυμπιακό, ή τουλάχιστον έτσι ξέρω, δεν έχει έρθει για μεταγραφή.
0: Μάλιστα.
2: Με μεταγραφή. Το ίδιο και ο Κλέιτον, ο οποίος πιθανότατα θα πάει όταν θα γυρίσουν όλοι καμπί και τα Ρέμι, και αν μείνει ο Ταρέμι θα πάει δανεικό σε κάποια ομάδα. Ο Στρεφέτσα φαίνεται να το γυρίζει λίγο μετά και επιθυμία του ίδιου να συνεχίσει στο Ιταλικό πρωτάθλημα και στην Πάρμα, που έκανε μια καλή ένα καλό τετράμινο, συγγνώμη, που είχε πάει σαν δανεικός. Στην αρχή η Πάρμα δεν έδειχνε τη διάθεση να δώσει τα λεπτά που θέλει ο Ολυμπιακός, γιατί σαν και ο Ολυμπιακός θέλει περίπου 5 εκατομμύρια. Τουλάχιστον να βγάλει τη χασούρα από αυτά που είχε δώσει στην Κόμο πέρσι το καλοκαίρι.
0: Βέβαια, λογικό είναι αυτό.
2: Αλλά και εύκολα δεν θα τον πουλήσει τσάμπα. Αν οι Ιταλοί αλλάξουν άποψη, φαίνεται, όπως γράφεται από την Ιταλία, ότι έχουν σκοπό να πληρώσουν για να τον πάρουν. Γιατί έχει κάνει είχε καλές παρουσίες στο δεύτερο μισό του πρωταθλήματος, στο καμπιονάτο. Δεν είχε καμιά σχέση, ας πούμε, με τον Στρεφέτσα που βλέπαμε στον Ολυμπιακό στην αρχή της χρονιάς πέρσι και μέχρι τα
0: Χριστούγεννα. Ναι, παρόλο που είναι καλός παίκτης, δεν κόλλησε με την ομάδα, δεν είδαμε έτσι.
2: Ναι, εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που παίρνεις ένα παίκτη που τον πιστεύεις, γιατί με τη Λίμπαρ τον πίστευε πολύ το Στρεφέτσα. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης τον οποίο ήθελε τόσο πολύ που ο Μαρινάκης ένα βράδυ πήρε το ιδιωτικό του αεροπλάνο και πήγε στο Κόμο, γιατί είναι φίλος με τον πρόεδρο της Κόμο, και τον έκλεισε μέσα σε μισή ώρα. Για να του κάνει το χατήρι. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να βρεθεί και εκεί μια λύση, να δοθεί και ο Στρεφέτσα να διάσει μια θέση, γιατί ο Ολυμπιακός, εκτός από τον Ρόκα ισχυρό να τον εξτρέμ που φαίνεται να είναι σε καλό δρόμο, θα πάρει κι άλλο ο εξτρέμ. Παρότι υπάρχει ο Φορτούνης, υπάρχει ο Ροντινέ, υπάρχει ο Ζέλσον Μαρτίνς, υπάρχει αυτή τη στιγμή μια τετράδα και δεν ξέρουμε τι θα γίνει με τον Αντρέ Λουίς. Ο Μεντιλίμπαρ θα ήθελε να τον δοκιμάσει τον Αντρέ Λουίς από το ξεκίνημα της προετοιμασίας, γιατί τον πιστεύει. Έχει δει κάποια στοιχεία που του αρέσουν. Αλλά αν έρθει κάποια πρόταση, ο Ολυμπιακός θα τον πουλήσει. Τώρα αν θα βρεθεί η ομάδα που θα δώσει 17-18 εκατομμύρια δεν το γνωρίζω. Κάπως έτσι έχουν τα πράγματα. Τη στιγμή στασιμότητα γενικά σε Μεσμαήλωβιτς, Στάνιτς, αλλά για τον Νόα Καντού δεν το συζητάω. Ο Ολυμπιακός δεν έχει κάνει πίσω γιατί προφανώς περιμένει κάτι καλύτερο. Για να λέμε την αλήθεια. Και το κάτι καλύτερο, όπως έχω πει και τις προηγούμενες μέρες, με ματιές που ρίχνει στο Μουντιάλ. Άρα τι σημαίνει αυτό? Ότι μια-δυο καλές μεταγραφές δυνατές μπορούμε να κάνουμε συζήτηση, ας πούμε, χωρίς να λέω ονόματα, θα τις έχουμε στο τραπέζι μετά το Μουντιάλ.
0: Εντάξει, αυτό λογικό είναι, φίλε. Το έχουμε ξαναπεί. Και ο λόγος που γίνεται αυτό.
2: Ναι, γι' αυτό και ξέρεις τι λέει ο κόσμος, ας πούμε, γιατί δεν κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Καταρχάς, στον Ιούνιο δεν είναι ποτέ εύκολο να κάνει μεταγραφές, έστω και αν ο προπονητής η επιθυμία του είναι να έχει 4-5 νέα πρόσωπα. Έτσι. Δεν είναι εύκολο αυτή την εποχή. Οι παίκτες περιμένουν όλοι τις προτάσεις για να τελειώσει το Μουντιάλ που είναι επικεντρωμένο το ενδιαφέρον. Κάποιοι θα ανεβάσουν τις τιμές τους, κάποιοι δεν βιάζονται. Είναι λογικό ότι
0: κάποιοι περιμένουν από καλύτερο πρωτάθλημα να μεγαλώσουν για τα μηδενικά, αν κάνουν καλές εμφανίσεις.
2: Ακριβώς. Δηλαδή βλέπουμε, ας πούμε, τι γίνεται με τη Σάντερφη, με τον Σμαϊλόβιτς, που αρχικά ζήταγε 6, πήγε 5, τώρα ξαναζητάει πάλι 6. Με το Στάνιτς οι Βούλγαροι είχαν φτάσει στα 9, 8,5, τελικά τώρα ζητάνε 10. Εντάξει, δεν είναι απλά. Θέλει πολλή δουλειά και υπομονή.
0: Υπομονή σίγουρα. Με τον Διομαντέ τι γίνεται?
2: Τι να γίνει, τίποτα. Διομαντέ μια παλιά ιστορία πονεμένη, είχε έρθει να δοκιμαστεί τον Ολυμπιακό πριν μερικά χρόνια. Άρεσε στον Ολυμπιακό, αλλά τελικά δεν αποκτήθηκε. Ίσως και αυτός δεν ήθελε να πάει σε ένα καλύτερο πρωτάθλημα, γι' αυτό και ακολούθησε άλλο δρόμο. Τι να γίνει με τον Διομαντέ, δεν μπορείς. Τώρα αυτή τη στιγμή 25 εκατομμύρια.
0: Μάλιστα.
2: Έτσι όπως τον είδα και εγώ στα παιχνίδια.
0: Καλός παίκτης, φίλε. Καλός παίκτης, όντως.
2: Εντάξει, αυτά κοίταξε. Είναι τυχερά, ρε φίλε. Να τον δεις τώρα να παίξει στα 16 του χρόνια, ας πούμε, και να τον ξεχωρίσεις και να ποντάρεις επάνω, δεν είναι απλά τα πράγματα. Άσχε που και ο ίδιος δεν φαινόταν, ας πούμε, ήρθε να δοκιμαστεί στον Ολυμπιακό, αλλά δεν φαινόταν να έχει διάθεση να μείνει στην Ελλάδα. Ήθελε κάτι καλύτερο.
0: Είδες πως είναι. Όλα είναι θέμα τύχης.
2: Βέβαια, εννοείται. Γιατί το. Ποιο είναι το Μαραντόνα που τον είχε να δοκιμάσει στην Ελλάδα?
0: Όχι, τον Ρονάλντο.
2: Το Ρονάλντο.
0: Νομίζω, ναι, Καλαμάτα, κάτι τέτοιο ανθρώπινο.
2: Τέλος πάντων, ναι.
0: Το Ρονάλντο, τον τωρινό Ρονάλντο, όχι τον παλιό.
2: Ναι, τέλος πάντων. Εντάξει, γι' αυτό σου λέω, είναι όλα σχετικά τώρα. Εκ των υστέρων μετά λέμε τι κάναμε, τι έγινε κτλ.
0: Καλά, εκ των υστέρων κρίνουμε πολύ πιο εύκολα.
2: Να δούμε τι θα κάνει ο Ταρέμι απόψε, αν θα περάσει το Ιράν και συνεχίσει. Και το λέω αυτό γιατί στον Ολυμπιακό περιμένουν τον Ταρέμι να τελειώσει το Μουντιάλ, να φέρει κάποια πρόταση. Αν και ο ίδιος και έδειξε, είπε ότι είμαι παίκτης του Ολυμπιακού, μην ξέρω τι εννοούσε, αλλά οι πληροφορίες λένε ότι θα φέρει πρόταση για να φύγει. Για τη στιγμή που θα γυρίσει ο Γιάρμητσοκ. Ο Γιάρμητσοκ θα είναι βασικός για την προετοιμασία και στα δύο πρώτα. Για τα προβληματικά του Champions League στις 4 Αυγούστου Ολυμπιακός με τον Γιάρμητς που πάει βασικό στην προετοιμασία, ο οποίος την Δευτέρα θα είναι εδώ όπως και ο Κάρμο. Έχει υπάρχει συμφωνία με τον Κάρμο και την Νότιχαμ, μα ψηλά ψάχνουν να βρουν τον δρόμο που θα γίνει η μεταγραφή.
0: Ήθελα να σε ρωτήσω επίσης, ο κύριος Μαρινάκης θα βάλει και πάλι υποψηφιότητα για πρόεδρος στην Λίγκα?
2: Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Νομίζω ναι, αλλά θα περιμένουμε να το δούμε την ερχόμενη Τρίτη.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι θα γίνει την Τρίτη.
2: Και συνεδρία στο Διοικητικό Συμβουλίο.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Θα δούμε. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, φίλε, σε αυτό. Αυτή τη στιγμή δεν έχω πληροφόρηση τέτοια, γι' αυτό το λέω.
0: Ωραία. Και επίσημα τέλος ο Πασχαλάκης, να πούμε. Έτσι,
2: καλά, εντάξει. Αυτό ήταν γνωστό ότι ο Πασχαλάκης θα αποχωρήσει μετά το έλξη το συμβόλαιό του. Νομίζω στον Άρη θα πάει τελικά, αν ξέρω καλά.
0: Πάντως ο ρεπόρτερ του Θεσσαλονίκη, ο Παναγιώτης, λέει δύσκολα λόγω του παρελθόντος που είχε στον ΠΑΟΚ. Τώρα ίσως να υπάρχουν αντιδράσεις, τώρα ξέρεις.
2: Καλά, και στον Ολυμπιακό λόγω του παρελθόντος στον ΠΑΟΚ τον πήραν τελικά και...
0: Καλά,
2: μην ακούς τώρα, εντάξει. Αυτά ξεπερνιόνται, φίλε, άστε τώρα, εντάξει.
0: Συμφωνώ. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Προσωρινά όχι, εδώ είμαστε για ό,τι συμβεί για να το μεταφέρουμε πρώτη φιλέ.
0: Πάντα στις επάλξεις. Καλό Σαββατοκύριακο σου εύχομαι, ραντεβού τη Δευτέρα.
2: Φίλε, να σε καλά.
0: Γεια σου Κώστα, γεια. Ήταν ο Κώστας Αμοθράκης με το ρεπορτάζ της ομάδας του Ολυμπιακού.
1: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Είκοσι δύο λεπτά είμαστε φίλες και φίλοι μετά τις 7. Εδώ στο 9.43 Ιντερβέτεν Sports.

Ωραία αυτή η είδηση που θα σας μεταφέρω τώρα. Θα μιλήσουμε για το Κατάρ. Υπάρχει ένα ρεπορτάζ που λέει πως το Κατάρ χρηματοδότησε φιλάθλους να στηρίξουν την ομάδα. Το Εμμυράτο λοιπόν της Μέσης Ανατολής χρηματοδότησε περίπου 2.000 φιλάθλους για να υποστηρίξουν την ομάδα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Οι υποστηρικτές αυτοί λοιπόν έλαβαν ένα ταξίδι με όλα τα έξοδα πληρωμένα, συμπεριλαμβανομένων των αεροπορικών εισιτηρίων, της διαμονής και των εισιτηρίων των αγώνων. Επίσης τους δόθηκε ένα πακέτο υποδοχής που περιλάμβανε μπλούζα, γυαλιά ηλίου, κασκόλ και τη σημαία του Κατάρ, το οποίο εντυπωσιακό το άφησε για το τέλος. Αρκετοί από όσους επιλέχτηκαν δεν είχαν παρακολουθήσει, φίλες και φίλοι, ποτέ ποδοσφαιρικό αγώνα πριν το παγκόσμιο κύπελο. Αυτά είναι. Γίνονται και αυτά λοιπόν.

Λοιπόν, το Σάββατο, αύριο δηλαδή, γιορτάζει ο Σαμψόν. Χρόνια πολλά από σήμερα, μας λέει η φίλη μας η Ματούλα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλό απόγευμα, Ματούλα μου, και σε σένα. Για τον Παντιό, που ρωτάει ένας φίλος εδώ, θα μιλήσουμε με το Σωτήρη μετά το διάλειμμα. Θα μας τα πει ο Σωτήρης. Από ό,τι ξέρω, η ρήτρα αγοράς του παίκτη είναι 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ποσό που θα πρέπει να δώσει ο Παναθηναϊκός για να πάρει τον παίκτη. Το ρεπορτάζ βγαίνει από την Ισπανία, που λέει πως είναι αποφασισμένος ο Παναθηναϊκός, συγγνώμη, να πληρώσει τη ρήτρα αποδέσμευσης του Παντιό. Συγκεκριμένα το αναφέρει ο δημοσιογράφος Ανδρέα Κολτσόνη. Και υπάρχουν και πληροφορίες ότι μπορεί να είναι και πιο πάνω το η ρήτρα αποδέσμευσης, γιατί είχε προηγηθεί μια αύξηση της ρήτρας, με τη συμφωνία για ανανέωση του συμβολαίου του μέχρι το 2029.

Πολύ σωστά άκουσες, Γιώργο. Από ό,τι φαίνεται, ο Στέφαν Ντεφράι έχει συμφωνήσει οριστικά με τον Παναθηναϊκό και θα φουντηθεί στα πράσινα από την επόμενη σεζόν. Και αναμένεται από την επόμενη εβδομάδα να ενσωματωθεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού, και το πιο πιθανό είναι τα συμβόλαια να υπογραφούν και επί όλων.

Σιγά σιγά πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα της σημερινής εκπομπής, φίλες και φίλοι. Την καλησπέρα μου στην Μαρία, στη Χριστίνα και την Ελένη εκεί στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Στην Κέρκυρα, στη φίλη μου την Τίσα να στείλω την καλησπέρα μου. Καλησπέρα και στον Άγγελο, στον Βαγγέλη, στον Κωστή, στον Άλεξ, στον Βασίλη και στον Γιάννη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. 943 Τερβέτεν Sports.

0: 943 Intervet & Sports.
1: Μαστρο Γιώργο, έβαλα υγρομονωτικό στην ταράτσα και σε ένα χρόνο ξαναείδα υγρασία.
2: Γι' αυτό τώρα θα βάλουμε B2Flex Hybrid από την B2Line. Κορυφαίο υβριδικό πολυουρεθανικό. Μετατρέπεται σε ενιαία ελαστική μεμβράνη χωρίς να δημιουργεί αρμούς. Κρατάει τη στεγάνωση για χρόνια.
3: B2Flex Hybrid από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα. Την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας. Σύλλογος καταστημάτων εστίασης και αναψυχής Καλαμάτας.
1: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
2: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφριστο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
3: Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον στη στενή Ευβοίας και δίπλα στα κελαριστά νερά βρίσκεται η παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Για ένα φανταστικό δείπνο με ντόπιες σπεσιαλιτέ, ταβέρνα εστιατόριο Κισός. Στη φημισμένη στενή Ευβοίας.
4: 9.43 Intermittent Sports.
5: Η ώρα είναι 7.30.

0: Λίγο μετά τις 7.30 φίλες και φίλοι επιστρέψαμε εδώ στο 943 Interveten Sports. Είμαστε στο δεύτερο μέρος εκπομπής, μπήκαμε στην τελική ευθεία. Μέχρι και τις 8 θα είμαστε παρέα. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 8 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, με το Σάκη Μπουζούνι στο μικρόφωνο, το Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, το Μιχάλη Σοηλέ στη δημοσιογραφική υποστήριξη, την Εφη στην οργάνωση της παραγωγής. 6939-943-943 είναι το Viber του σταθμού, 698-4521-821, οι δύο τρόποι επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για μπάσκετ. Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Γεωργίου. Σωτήρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Τι γίνεται, τι λέει?
1: Εδώ εσείς.
0: Όλα καλά, φίλε.
1: Λοιπόν, πολλά σήμερα θεματάκια, έτσι.
0: Από πού θέλετε να ξεκινήσουμε? Πάρ' το πάνω σου.
1: Καταρχήν, πριν πάμε στα μεταγραφικά, να πούμε ότι αυτό που είχαμε προλογίσει εδώ και καιρό, ότι θα αυξηθούν οι ομάδες στην Ευρωλίγκα, είναι γεγονός. 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα από την επόμενη σεζόν. Όχι αυτή που ξεκινάει, από την επόμενη.
0: Ναι, ναι.
1: Άρα από το 2022-2028 θα έχουμε 24 ομάδες στην Ευρωλίγκα, θα δούμε τον τρόπο διεξαγωγής. Ο στόχος είναι να παίζουν όλοι με όλους, αν θα μεγαλώσει η σεζόν ή θα χωριστούν σε ομίλους και θα έχουμε μετά νέους ομίλους, θα δούμε. Αυτό είναι πλήρως στον αέρα. Αλλά είναι βέβαιο ότι θα πάμε σε 24 ομάδες. Αυτό ανοίγει το διάδρομο, όχι απλά το δρόμο, το διάδρομο για Άρη ΠΑΟΚ. Οι οποίοι ούτως ή άλλως θα διεκδικήσουν εισιτήρια από την Ευρωλίγκα, από το EuroCup. Θεωρώ ότι η Ευρωλίγκα θα δώσει τουλάχιστον δύο θέσεις από το EuroCup, φαντάζομαι, όχι μία. Και θα δώσει και δύο wild card. Και είναι και δύο συμβόλαια της Μπεσίκτας και της Παρί, που είναι μονοετή. Δεύτερη είδηση, Μπεσίκτας οριστικά στη θέση της Μονακό. Και συνεχίζει και Παρί. Αναμενόμενη εξέλιξη, Μπεσίκτας κέρδισε τη μάχη ελληνικές ομάδες, δεν μπήκα στη διεκδίκηση. Κέρδισε τη μάχη Μπεσίκτας από τη Χάπελ Ιερουσαλήμ που ήθελε. Και λόγω των γεγονότων κτλ. Δεν ξέρω όλο φαντάζομαι. Και η Μπεσίκτας, η οποία έχασε τον τελικό του EuroCup από την Μπούργκ, η οποία δεν μπορούσε όμως να συμμετάσχει λόγω οικονομικών, θα είναι μια ομάδα η οποία θα, σίγουρα θα έχει ένα υψηλό μπάζετ, δυνατή ομάδα, θα είναι στις υπολογίσεις μας στη νέα Ευρωλίγκα που θα είναι 20 ομάδες. Έχουμε και Super Cup, όπου αναμένεται να είναι η Real, η Φενέρ, ο Ολυμπιακός, φυσικά θα είναι πρωταθλητής και πρώτος κανονικής περίοδου, και η Ντουμπάι, και μάλλον θα γίνει στο Αμπου Ντάμπι. Super Cup λανσάρεται για πρώτη φορά από την Ευρωλίγκα. Βγήκαν και οι ομάδες του EuroCup που θα αντιμετωπίσουν ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Το EuroCup αυτή τη φορά θα έλεγα ότι είναι πολύ ενισχυμένο. Έχουν μπει καλές ομάδες μέσα. Ο Άρης θα αντιμετωπίσει ομάδες όπως ο Τενερίφη, όπως η Μπασαλιστή που πήγε πολύ καλά, όπως η Μπουργκ που το κατέκτησε. Εντάξει, δεν έχει, η Χάπελ Ιερουσαλήμ θα είναι δυνατή με εσάς τον Μπράντοβιτς στον πάγκο. Θα είναι η Βενέτσια, θα μπει η Ρώμα που πιάνει μπάσκετ, έτσι, γιατί ετοιμάζεται για το, να μπει στο NBA Europe στη σύμπραξη που θα γίνει. Αυτά θα είναι η Τόφαλς. Γενικά όμως οι ελληνικές ομάδες θεωρώ ότι θα έχουν και βάση μπάσκετ και βάση ονόματος, θα έχουν προβάδισμα στα φαβορή που λέμε για την κατάθεση του επόμενου EuroCup.
0: Και να πούμε αυτά, ότι η Ευρωλίγκα θα ξεκινήσει φέτος λίγο νωρίτερα, φίλε, στις 24 του Σεπτέμβρη από ό,τι είδα.
1: Βέβαια, νωρίς, ακριβώς. Δεν έχουμε και παιχνίδια μεγάλες διοργάνωσης φέτος στην Ευρώπη και παίζει ρόλο. Τώρα, πάμε στα μεταγραφικά των δεκτών αιωνίων.
0: Πάμε. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
1: Ξεκινήσω τον Παναθηναϊκό, ο οποίος φαίνεται να είναι πάρα πολύ κοντά στον Μπαντιό, όπως είχαμε πει. Εδώ πάμε, ο Μπαντιό αναμένεται να είναι παίκτης του Παναθηναϊκού μέσα στις επόμενες ημέρες. Και το θέμα εδώ τώρα έχει να κάνει με το αν αυτό σημαίνει ότι φεύγει ο Γκράτς. Σε πρώτη φάση δεν σημαίνει ότι φεύγει ο Γκράτς. Οι πληροφορίες τις οποίες τις επιβεβαίωσε ουσιαστικά και ο γενικός διευθυντής Παναθηναϊκού, εμείς ο Κοντός, είναι αυτός που είχαμε πει εμείς.
0: Ακριβώς, αυτό θα σου έλεγα, ναι.
1: Ναι, ενώ στην αρχή εγώ προσωπικά έλεγα ότι ο Γκράτς θα φύγει, γιατί ήξερα για δώρα από το Ντουμπάι. Μετά τις νεότερες ενημερώσεις άτυπες που είχα, σου είπα ότι ο Γκράτ υπολογίζεται από τον Ομπράντοβιτς, αλλά με έναν αστερίσκο μην δεν θέλει ο ίδιος να μείνει. Τώρα, ακόμα και ο Δημήτρης ο Κοντός σήμερα τοποθετήθηκε και είπε ότι συζητάμε με όποιον θέλει να φύγει. Αυτό που είχαμε πει επίσης, ότι όταν κάποιος παίκτης δεν θέλει να μείνει, θα συζητήσει με την ομάδα και μπορεί να σπάσει το συμβόλαιο. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Θεωρώ όμως ότι η άφηξη του Μπαντιό μπορεί να ανοίξει διάδρομο φυγής του Γκράτ. Και δεν θα σκάσω ο Παναθηναϊκός. Αυτή είναι η άποψή μου. Θα το δούμε στην πράξη.
0: Πάντως, πριν πάμε στον Ναν, ένα όνομα είδες, ακούς και για τον Ολυμπιακό. Τώρα υπάρχει ένα δημοσίευμα από την Ισπανία που λέει ότι ενδιαφέρει τη Ρεάλ Μαδρίτης για τον Χουάνσο, λέω.
1: Ναι, κοίταξε το να δω. Καταρχήν να πούμε ότι ο Ναν θα παίζει 20 λεπτά, οπότε χωράνε αρκετοί παίχτες στο Ρώσο του Παναθηναϊκού και στο 2. Τώρα για τον Χουάνσο, ξεκαθαρίστηκε από πλευρά Δημήτρη Κοντλού και του Παναθηναϊκού επίσημα. Δηλαδή ότι ο Χουάνσο δεν έχει εκφράσει ποτέ την επιθυμία να φύγει και ότι είναι μέρος του Παναθηναϊκού και μάλιστα ότι είναι και μεγάλη χαρά του Παναθηναϊκού να είναι εκεί. Δεν θεωρώ ότι θα φύγει ο Χουάντσο του Παναθηναϊκού, το έχω πει από την αρχή. Μπορεί να προκύπτουν τα δημοσιεύματα αυτά με βάση τις κινήσεις μεταγραφικές που γίνονται, όπου πράγματι υπάρχει ένας συνωστισμός παιχτών, ειδικά αν έρθουν όλοι, αν έρθει και ο Λάιζαν, αν έρθει και ο Τούρ κτλ. Αλλά και πάλι έχω αναλύσει εγώ το πλάνο του Μπράντοβιτς και θεωρώ ότι ο Χουάντσο θα είναι κανονικά μέσα, άρα δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω σίγουρα αν έμενε ελεύθερος θα αποσχολούσε τον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω ότι θα μείνει ελεύθερος ή ότι θα πιέσει να φύγει ο ίδιος. Τώρα, ο Παναθηναϊκός θα περιμένει τις εξελίξεις γύρω από ο Τούρου, από Λάιλς, από Μπογκδάνοβιτς και από Φρανσίσκο. Τέσσερις παίκτες έχω πει εγώ. Και οι τέσσερις όμως, ο Τούρου είναι μια άλλη παράμετρος, δεν ξέρουμε και τι γίνεται με το συμβόλαιο κτλ. Και πώς μπορεί να σπάσει με την Χάπουελ. Αλλά οι άλλοι παίκτες έχουν προτεραιότητα το NBA σε πρώτη φάση. Ο Παναθηναϊκός έχει καταθέσει προτάσεις των 5 εκατομμυρίων σε Μπογκδάνοβιτς, σχεδόν 5 στο Λάρις και σχεδόν 4 στο Φρανσίσκο. Πάμε λεφτά, γιατί και στο NBA αυτό σημαίνει συμβόλαιο αυτών 10 εκατομμυρίων, δεν είναι και λίγα τα λεφτά. Και δεν ξέρω τι θα προτιμήσουν αυτοί ανάλογα με τις προτάσεις που θα έχουν από το NBA. Συνεπώς ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το φάουλ για τρίτο ψηλό. Θα πάρει μάλλον τον Παντιό και θα περιμένει τις εξελίξεις με τους τέσσερις που είπαμε. Ο Τούρου Λάιλς, ο Λάιλς είναι μεγάλη προτεραιότητα. Μπογκδάνοβιτς και Φρανσίσκο είναι πιο μεγάλη προτεραιότητα γιατί ψάχνει παίκτη στο ένα. Υπάρχει πάντα και το ερωτηματικό του Μπόγκα. Είναι συνδυαστικά όλα αυτά με το τι θα γίνει με τους προηγούμενους, ο οποίος επίσης Μπόγκα κοιτάει το NBA και τους πίστος. Άρα λοιπόν θα έχουμε νομίζω αναμονή για τα υπόλοιπα μεταγραφικά του Παναθηναϊκού, ο οποίος έχει όμως ένα αρκετά γεμάτο ρόστερ. Περίπου αυτή τη στιγμή 11 παικτός είναι το φαλ. Ερωτηματικό λίγο ίσως ο Γκράτ. Για να πάρει και τον Παντίο, πάμε στις 13.
0: Και είπε συγκεκριμένα ο κύριος Κοντός ότι ακολουθούμε βήμα-βήμα ό,τι θέλει ο προπονητής.
1: Το έχουμε πει αυτό από την αρχή, ότι όλα τα σχεδιάζει ο Μπράντοβιτς, ούτως ή άλλως ο Δημήτρης Γιανακόπουλος δεν επενέβαινε στο αγωνιστικό σε καμία περίπτωση. Και νομίζω ότι το μπάτζετ που θα αυξηθεί 10 εκατομμύρια έχει να κάνει με την προσέγγιση του Παναθηναϊκού στους παίκτες που ανέφερα, που τα συμβόλαιά τους είναι όλα άνω των 4 εκατομμυρίων.
0: Και για τον Όσμαν είπε ότι αφού έχει συμβόλαιο ούτε εξέφρασε την επιθυμία να φύγει, οπότε διαψεύδουμε ό,τι γράφεται από την Τουρκία.
1: Είπαμε ότι ο Μπράντοβιτς θέλει τον Όσμαν.
0: Μάλιστα. Και για τον Τολιόπουλο επίσης είπε ότι τώρα πραγματικά έχει αδικήθηκε φέτος. Αλλά πρέπει να σκεφτούμε, λέει, και τι παίκτες είχε δίπλα του, έτσι.
1: Ο Μπράντοβιτς θα έχει τους Έλληνες παίκτες σε προτεραιότητα στην Ελλάδα. Αλλά θα έχουν και ένα ρόλο στην Ευρωλίγκα, ό,τι γινόταν και στο Παναθηναϊκό στις χρυσές εποχές με Χατζη Βρέτα, θυμάσαι και τα λοιπά, Τσαρτσαρί που είχαν ρόλους. Ο Τολιόπουλος ήταν για ένα ρόλο 7 λεπτό να αλλάξει λίγο τις ισορροπίες με την τρέλα που κουβαλάει, που είναι καλή τρέλα. Τον Καλατζάκι να είναι 5-6 λεπτά κομμάτι στην άμυνα. Το Μίτογλου 4-5-6 λεπτά να αλλάξει τις ισορροπίες με κάποιο μακρινό σουτ από το 5, που δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή τέτοιο παίκτη στο Παναθηναϊκό. Και τον Ροκαβόπουλο να μπει μέσα αν οι άλλοι έχουν κολλήσει το σουτ, να δώσει 4-5 σουτ. Στα 10 λεπτά που θα βρει αυτές θα ανισορροπείς να λέει αυτό το συμπάθμα. Όπως και ζητώντας που θα είναι για 8-10 λεπτά να νοικοκυρεύει που λέμε το παιχνίδι. Αυτά έχει στο μυαλό του Μπράντοβιτς. Έχουμε αναλύσει ακριβώς το πώς θέλει να παίξει ο Σέρβος τεχνικός, ο οποίος έχει στοχοποιήσει το Λάρις για να μπορέσει να παίξει ακόμα και αν δεν πάρει τον Οτούλου, να παίζει ο Λάρις 10-12 λεπτά στο 5. Λίγο φάλ, λίγο Μίτογλου, αν δεν πάρει κι άλλο Λάι Σέντερ και Λεσόρ βασικός, για να μπορέσει εκεί να διεκδικήσει πάρα πολύ το άπλωμα του γηπέδου με το μακρινό σου το Παναθηναϊκός, με το πολύ τρίποντο από όλες τις θέσεις. Ο Λάιλς, έχω πει, το είχαμε πει και εδώ, ότι είναι πάρα πολύ καλό το 5 στην Ευρώπη. Το είδαμε το τελικό με τη Ρεάλ και τον Ολυμπιακό που είχαμε πει, θα είναι καλύτερη Ρεάλ. Με το Λάρι στο 5 και ήταν καλύτερη. Και παράδειγμα, είχαν και τη ζημιά στον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς.
1: Πάμε Ολυμπιακό.
0: Πριν πάμε Ολυμπιακό, να πούμε ότι ό,τι δήλωσε ο κύριος Κοντός, το δήλωσε στο, επειδή εμείς πάντα λέμε τις πηγές, στον Βασίλη Βέργη, στην εκπομπή Center Fox, στην ιντερνετική εκπομπή που έχει ο Βασίλης Βέργης. Λοιπόν.
1: Πάντα λέμε τις πηγές.
0: Εμείς το κάνουμε. Κάποιοι άλλοι το κάνουν. Λοιπόν, πάμε τώρα στον Ολυμπιακό.
1: Ο Ολυμπιακός, μετά την ανανέωση του Μπαρτζόκα, για 3 χρόνια όπως είχαμε πει, με παλαβές περίπου στα 2 εκατομμύρια, διπλασιασμό σε σχέση με πέρυσι. Λίγα χρήματα όμως θα μπορούσε να μπει κανείς σε σχέση με την παίρνει ο Μπράντοβιτς ή ο Πασκουάλ, αλλά εντάξει υπάρχει άλλη σχέση εκεί. Ο Μπαρτόκας θα γίνει ο μακροβιότερος προπονητής του Ολυμπιακού, ο πιο πετυχημένος, ξεπερνάει ο Ιωαννί Βίβκοβιτς και βεβαίως γίνεται ο Σερ Φέργιουσον, καλά δεν λέω, που είναι Manchester United.
0: Ναι.
1: Ο Άλεξ Φέργιουσον.
0: Ο Άλεξ Φέργιουσον, ναι. Ξέρω,
1: ο οποίος καλά και αγαπημένος, του αγαπημένου ομάδα και του Μπαρτόκα, Manchester United. Οπότε λοιπόν πιάνει, γίνεται ο Φέργιουσον του Ολυμπιακού, ο Γιώργος Μπαρτζόκας, ο οποίος έχει φέρει αυτή την μπαρτζοκική φιλοσοφία, έχει φέρει αυτό το μπάσκετ του εμείς πάνω από το εγώ, έχει φέρει ένα νέο μοντέλο μπάσκετ που συνυπάρχει με τις βεντέτες που πολλοί θα τον αφιζητούσανε, δεν θα έχει και το άγχος πλέον για την πίεση αφού κατέχει και την Ευρωλίγκα και μπορεί να παίξει ακόμα κάποιο μπάσκετ Ολυμπιακός, ο οποίος τα δύο τελευταία χρόνια έχει και την καλύτερη επίδεση στην Ευρωλίγκα, αλλά λοιπόν βλέπουμε ότι ο Μπαρτζόκας έχει προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα με απόλυτη επιτυχία. Τώρα ο Ολυμπιακός έκανε ξεκαθάρισμα, έφυγε ο Μακίσικ, έφυγε ο Φαλ. Υπάρχει ένα ερωτηματικό με τον Τζόζεφ, αν θέλει να μείνει και όσο υπάρχει οψιόν από ό,τι ξέρω στον Ολυμπιακό. Υπάρχει το ερωτηματικό του Λαρετζάκη, γιατί εκεί κολλάει το θέμα των διαβατηρίων. Ο Ολυμπιακός νομίζω θα τον αφήσει πάντως να πάει να παίξει για τιμητικά στον Άρη, που θα πάρει και παραπάνω χρήματα και θα έχει και σοβαρό ρόλο συμμετοχής, όταν στον Ολυμπιακό δεν βρίσκει. Θα ανακοινωθεί ένα νέο στον Παπα-Νικολάου στο επόμενο διάστημα. Γίνεται μια προσέγγιση σε Ντόρσεϊ και Γουόκαπ, ειδικά με τον Γουόκαπ που υπάρχει μια δυσφορία, αλλά αναγνωρίζει την προσφορά του και θα του προτείνουν ένα διαιτές ή τριετές 2+1 με ένα πρόσφατο.

0: Ένα παίκτη σίγουρα που θέλει στη θέση του Πίτερς, ο οποίος είπα χθες, κρατήστε και ένα όνομα, τον Ρολάντο Σμιτς Κιλοτονού από την Έφες, που αρέσει από ό,τι ξέρω τον Μπαρτζόκα. Ο Μπράξο εκεί που επίσης αρέσει πηγαίνει στη Φενέρ, γιατί ο Ολυμπιακός μάλλον περιμένει τον Μπόγκα. Έχω αίσθηση δηλαδή ότι ο Ολυμπιακός περιμένει τον Μπόγκα, θεωρώς ο Παναθηναϊκός θα πάρει εκεί το Λάιλς. Οπότε δεν θα χωράει και ο Μπόγκα, και ο Μπόγκα μπορεί να προτιμήσει αν δεν πάει στο NBA τον Ολυμπιακό. Και ο Ολυμπιακός να δώσει αρκετά χρήματα, και πιστεύω λόγω των εκαθαρίσεων που γίνεται στο ρόστερ του Ολυμπιακού και μικραίνει το ρόστερ, ότι οι Ερυθρόλευκοι θα κυνηγήσουν, έχω πει, και δεύτερο παίκτη, ενώ αρχικά δεν υπήρχε στο πλάνο, δεν διέρεε τουλάχιστον ότι θα πάρει δύο παίκτες στο 3-4. Εγώ είχα πει ότι θα πάρει δύο, και κρατήθηκε το όνομα, έχω πει, του Κόρσο, που είναι και πολύ προσιτό, στο 1,5 εκατομμύριο, 30 χρονών, είναι μια χαρά ηλικιακά, και με 45% στο τρίποδο και πολύ αθλητικό παιδί. Άρα λοιπόν, από ό,τι ξέρω, άρεσε πάντα στον Μπαρτζόκα, και θεωρώ την ευκαιρία φέτος να έρθει και να είναι στο 3 στη θέση του Μακίσικ ουσιαστικά, και να είναι εκεί μαζί ο Ward, ο Colson ή όποιος άλλος, και ο Παπα-Νικολάου, και να είναι στο 4 ο Βεζέκοφ και ο Μπόγκα ή ο Σμίτς, και ο Πρινασάβος Άρθρος, που μπορεί να αλλάσσονται, γιατί και σε χαμηλά σχήματα μπορεί να παίξει ο Colson, που είναι πολύ αθλητικός και σκληρός. Αυτή είναι η εικόνα του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει βιασύνη. Ο Ολυμπιακός έχει και μια εκκρεμότητα σοβαρή με το γηπεδικό.
1: Ναι, ναι, όντως.
0: Η οποία όμως παραπέμπεται, ενώ έλεγαν όλοι θα τελειώσει τον Ιούνιο, εγώ είπα περιμένουμε, γιατί δεν μπορεί να συζητήσει επί της ουσίας ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ. Δεν έχει πάρει τη χρήση του γηπέδου. Άρα λοιπόν πώς θα συμφωνήσει με την ΑΕΚ που δεν έχει τη χρήση του γηπέδου ακόμα από την πολιτεία, όπως έχει πάρει τώρα ο Ολυμπιακός ο Παναγιώτης Παναθηναϊκός στο γήπεδο. Άρα λοιπόν είναι ανοιχτά τα ζητήματα αυτά. Ο Ολυμπιακός εξετάζει και άλλες περιπτώσεις, όπως είπαμε την Κρήτη, όπως το Βελιγράδι, όπως τη Σόφια. Έχει ζητήσει ούτως ή άλλως και κλειδάριθμο που λέμε, για να παίξει όσο το δυνατόν περισσότερα παιχνίδια εκτός Ελλάδος στην Ευρωλίγκα στο ξεκίνημα. Οπότε θεωρώ ότι θα αργήσει λίγο το θεματάκι αυτό, ενώ πολλοί το έλεγαν ότι θα τελειώσει πιο νωρίς και θα ξέρουμε.
1: Μάλιστα. Νομίζω ότι τα είπαμε όλα, φίλε. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ καλό Σαββατοκύριακο, και το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα. Να είσαι καλά, Σωτήρη μου.
0: Να είσαι καλά, Σάκη.
1: Καλή συνέχεια. Σωτήρης Γεωργίου, φίλες και φίλοι, αναλυτικός, τα είπε όλα όσον αφορά ειδικά τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. Γενικότερα για τα θέματα του μπάσκετ, είναι πολύ όμορφες οι συζητήσεις με το φίλο μου τον Σωτήρη.
2: 943 Intervention Sports.
1: 943 Intervention Sports. Σε λίγο θα πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Γιώργο Τσαμπά. Πάμε να μιλήσουμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
1: 943 Intervetten Sports.
0: Γεια σου Γιώργο, καλησπέρα φίλε.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα στους φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Συνεχίζεται το διπορικό για την ανέβρεση ταλέντα.
2: Βέβαια. Η Μεσσηνία βρίσκει από ταλέντα.
0: Α, έτσι, βρίσκεσαι σε Μεσσηνία.
2: Ναι. Στη ιερή και όμορφη περιοχή.
0: Να ξεκινήσουμε.
2: Όπως όλη η Ελλάδα, όπως όλη η Ελλάδα.
0: Εννοείται. Εκεί να στείλουμε και χαιρετισμούς εκεί στο φίλο σου.
2: Στον Νίκο Λιμπερόπλο.
0: Ναι.
2: Μεγάλος ποδοσφαιριστής, έτσι, πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής.
0: Έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με Ντεφράη, που πλέον πρέπει να θεωρείται παίκτης του Παναθηναϊκού για 1+1 χρόνια.
2: Ήρθε να πούμε welcome.
0: Μπράβο, σε οριστική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Αναμένονται τα τυπικά, δηλαδή υπογραφές και να ενσωματωθεί, τουλάχιστον μάλλον από Δευτέρα, να ενσωματωθεί στην ομάδα, έτσι.
2: Ναι.
0: Να υπογράψει και να ξεκινήσει και αυτό στην προετοιμασία με την

0: ομάδα του Παναθηναϊκού. Μια πολύ καλή μεταγραφή, θα έλεγα εγώ, με πολλές εμπειρίες. Γιατί αγωνίζεται, μην το ξεχνάμε, ότι αγωνιζόταν από το 18 στην Ίντερ με 295 συμμετοχές, 13 γκολ, 8 ασίστ. Είχε φορές την φανέλα της Λάτσιο, έτσι στη Φέγενορτ, δεν το συζητάμε. Και καριέρα με την Εθνική Ολλανδίας με 79 συμμετοχές.
1: Εντάξει, ο πλούσιο ρόστερ, η ηγετική μορφή και εντάξει, προφανώς και ο Παναθηναϊκός θέλει να εντάξει το δυναμικό του έναν πρωταθλητή, ο οποίος και να πρωταγωνιστήσει αλλά και να εμπνεύσει και, και τα νέα παιδιά από την προπόνηση κιόλας και μέσα στον αγωνιστικό χώρο στα παιχνίδια είναι ξεκάθαρο.
0: Επίσης, φίλε, παίκτης του Παναθηναϊκού πρέπει να θεωρείται και ο Ράσνοντερ, ο οποίος ίσως πάει και αυτός στην Ολλανδία με τον Στέφαν Ντεφράι, έτσι να ενσωματωθεί στην ομάδα.
1: Εξαιρετική κίνηση, Σάκη, έτσι ένα σωματότυπος που θυμίζει πολύ τον Ιωαννίδη, με άλλα χαρακτηριστικά βέβαια, δηλαδή με μεγαλύτερη κοινότητα στο σκοράρισμα. Και πολλά τα χαρακτηριστικά του Ιωαννίδη που εκτός περιοχής κράταγε μπάλα, έσπαγε μπάλα κτλ. Νομίζω έρχεται και κουμπώνει σε σχέση με τον Τετέ και τον Τέζερς που περιμένουμε να δούμε στην κατάσταση.
0: Και είναι και πολύ καλός μέσα στο κουτί, έτσι.
1: Ναι. Έχει πολύ καλά νούμερα στην Ελβετία. Έτσι και πήρε πρωτάθλημα με μια ομάδα η οποία δεν είναι.
0: Ναι, είχε ανέβει από την δεύτερη εθνική, να το πω έτσι. Και πήρε και πρωτάθλημα με την πρώτη χρονιά.
1: Είναι σαν να παίρνει εδώ ο Άρης ή ο Ηρακλής πρωτάθλημα Ελλάδας, ας πούμε, κάπως έτσι.
0: Ακριβώς. Ράσνοντερ λοιπόν και Ντεφράι είναι πρωτοπυλών στην ουσία. Κινητικότητα υπάρχει όμως και σε άλλα μέτωπα. Και για τα αριστερό μπακ. Και συνεχίζεται και η διαπραγμάτευση για τον Ματίας Γκένσεν. Δεν το έχει αφήσει ο Παναθηναϊκός, αλλά θεωρώ ότι δεν θα πάει πολύ μακριά αυτό. Τις επόμενες ημέρες, είτε θετικά είτε αρνητικά, θα κλείσει.
1: Εκεί δίνει και θα δώσει ρεύμα, νομίζω, ο Παναθηναϊκός. Θα εξαντλήσει κάθε περιθώριο. Και νομίζω ότι επειδή δεν τελειώνει η περίπτωση, νομίζω ότι είναι υποδιαπραγμάτευση. Και αλλιώς θα το έχει τελειώσει είτε ο παίχτης είτε ο Παναθηναϊκός. Ναι. Νομίζω ότι υπάρχουν πιθανότητες, γι' αυτό και μένει ζωντανό.
0: Γι' αυτό μένει ζωντανό το θέμα, όπως το λες. Τώρα για αριστερό μπακ, για τον Βίκτορ Κρίσκεσεν, να πούμε ότι είναι ψηλά στη λίστα, αλλά υπάρχει μια διαφορά, αν μπορώ να το πω έτσι, στο οικονομικό με την Λέστερ. Ο Παναθηναϊκός τον θέλει με τη μορφή δανεισμού, με οψιόν αγοράς.
1: Ναι, γιατί είχε και προβλήματα τραυματισμού και δεν
0: ακριβώς,
1: θέλει να εγκλωβιστεί και δεν θέλει και η διοίκηση. Δηλαδή ο πρόεδρος δεν θέλει να μπλέξει με υποθέσεις που το ταλαιπώρησαν τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν θέλει να χαλάσει και το χατήρι του καινούργιου προπονητή. Έτσι, οπότε εδώ πάμε για δανεικό.
0: Για δανεικό, αν καλύψει μάλλον συγκεκριμένο αριθμό συμμετοχών, λόγω των τραυματισμών, όπως είπες. Τώρα δεν ξέρω αν θα τα βρουν ή θα χαλάσει αυτή η υπόθεση. Υπάρχει και ο Βασίλης Ζαγαρίτης στα υπόψη.
1: Ναι.
0: Η Χέρεφε, βέβαια, έχει μεγάλες απαιτήσεις. Θα δούμε. Ο παίκτης θετικός είναι αν έρθει.
1: Αν τα βρει ο Παναθηναϊκός και διαπραγματεύσει με τον Ζαγαρίτη, γιατί η Χέρεφε ζητάει τα διπλά λεφτά, δηλαδή από 1,5 εκατομμύριο που υπολόγιζε ο Παναθηναϊκός γύρω στα 3. Που ο Παναθηναϊκός το θεωρεί υπερβολικά και νομίζω καλά κάνει. Αλλά σε περίπτωση που αποκτηθεί ο Κρίστενσεν, μην εκπλαγούμε αν πάρει και το Ζαγαρίτη για να έχει το κεφάλι του ήσυχο και να έχει full λύσεις εκεί. Ναι, γιατί δεν νομίζω ότι θα μείνει μόνο με τον Κρίστενσεν με την προϋπόθεση ότι ίσως να μην είναι υγιής, έτσι μπορεί και ο άνθρωπος να είναι σε όλα τα παιχνίδια και να βγει 100%. Αλλά νομίζω ότι το φρονίμουν τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν πλέον.
0: Έτσι. Για το Γένσεν είπα, μέχρι τη Δευτέρα, άντε Τρίτη, πιστεύω να έχει ξεκαθαρίσει. Πάντως τα υπόψη, από ό,τι λένε από το εξωτερικό, είναι και ο Χουάνκ, ο οποίος τώρα είναι στο Μουντιάλ. Είναι ένας γνώριμος και το λέω αυτό γιατί είχε παίξει με τη φανέλα του Ολυμπιακού.
1: Πολύ καλή ποιότητα, αλλά ιδιόρυθμος. Πολύ ιδιόρυθμος.
0: Πολύ, ναι, ναι.
1: Έτσι. Αλλά βέβαια όσο αγωνιζόταν ήταν πολύ καλός.
0: Πολύ καλός παίκτης. Να πούμε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στην Ολλανδία με υψηλές θερμοκρασίες, καλοκαίρι, καύσωνα μιλάμε εκεί.
1: Ναι, η Ευρώπη ταλαιπωρείται, δηλαδή δεν έχουμε εμείς καύσωνα και έχει όλη η υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι, ναι. Απίστευτο.
0: Ναι, ναι. Πάντως ο Νίστρουπ κάνει πολύ δυνατές προπονήσεις, τους έχει λιώσει πραγματικά, είδα κάτι βιντεάκι από τα παιδιά που είναι εκεί.
1: Ό,τι βλέπω μου αρέσει.
0: Μπράβο, αυτό πήγα να σου πω.
1: Ό,τι βλέπω μου αρέσει, δηλαδή και ο τρόπος που είναι από πάνω συνέχεια. Έτσι, μας είχε λείψει νομίζω αυτός ο Παναθηναϊκός. Τώρα δεν ξέρω, είπαμε στον αγωνιστικό χώρο φαίνονται όλα. Αλλά κάποια πράγματα είναι ενδεικτικά. Έτσι, και επιβεβαιώνονται αυτά που λέγαμε εξ αρχής, ότι όταν μιλάμε για Σκανδιναβούς, αρχικά μιλάμε για εργατικούς τύπους και για επαγγελματίες 100%.
0: Ακριβώς. Ο Νίστρουπ προσπαθεί, φίλε, να περάσει τη δική του φιλοσοφία με πάρα πολλές και διαφορετικές ασκήσεις. Είναι από πάνω σε κάθε άσκηση. Αλλάζει συνεχώς το πρόγραμμα. Θέλει να έχει τους ποδοσφαιριστές του σε εγρήγορση, με μεγάλη ένταση. Κάνει προπονήσεις σε ψηλό επίπεδο.
1: Χαμόγελα βλέπω και δεν βλέπω.
0: Ναι, όχι, γιατί το απολαμβάνουν αυτό, δεν το συζητάμε.
1: Έτσι.
0: Πάντα δίνει, συνεχώς δίνει οδηγίες, σταματά τις ασκήσεις, διορθώνει όπου νομίζει ότι πρέπει να το κάνει. Γενικά θέλει να περάσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τα στοιχεία που θέλει ο ίδιος να δει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Και φυσικά θέλει να είναι ο Παναθηναϊκός, φίλε, αποτελεσματικός, γιατί δεν έμπαινε μπάλα στα δίχτυα.
1: Υπάρχει μια οδηγία που μου αρέσει πάρα πολύ που δίνει, που είναι μια πρόταση που λέει βάλτε γκολ.
0: Ναι, με αυτό θέλει.
1: Είναι η θέση που. Ναι, γι' αυτό γίνονται. Βάλει το κόλπο.
0: Πάντως είναι πολύ δυνατές προπονήσεις. Είδα κάποια στιγμή κάτω τον Τετέι, τον Παντελίδη, off δηλαδή. Είχαν βγει off εντελώς.
1: Που ο Τετέι δεν κορεύει όλα αυτές τις
0: εμπάπειες. Όχι, δεν είναι αυτό.
1: Η κατάσταση είναι θηρίο το παιδί να είναι γερός.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων, πάντως είναι ωραία αυτά που βλέπουμε τουλάχιστον μέχρι τώρα.
1: Εντάξει, είμαστε και φέτος, ξέρεις, δεν θα καθυστερήσουμε να έχουμε και τις πρώτες εικόνες, ας πούμε, έτσι, σε λίγες μέρες ξεκινάνε τα πρώτα φιλικά και αρχίζει και αντίστροφη μέτρηση για πότε είναι το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι, έτσι, δεν είμαστε πολύ μακριά.
0: 23 του επόμενου μήνα είναι, έτσι.
1: Λιγότερο από ένα μήνα, λιγότερο πλέον από ένα μήνα.
0: Να πω επίσης ότι ο Γιώργος Καλμπουρτζής υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο με τον Παναθηναϊκό ως το καλοκαίρι του 29, είναι πιτσιρικάς. Δεξιός μπακ, ήταν βασικός τέλεχος της ΚΑΠΑ 17 του Παναθηναϊκού που πήρε το πρωτάθλημα.
1: Καλή επιτυχία να το ευχηθούμε.
0: Υγεία να έχει το παιδί πάνω απ' όλα.
1: Υγεία και καλό ρυθμός.
0: Ακριβώς.
1: Μακάρι να είχαμε.
0: Σε χάνουμε λίγο τώρα όμως, Γιώργο μου, ξανά.
1: Ναι, λέω μακάρι να είχαμε τα νιάτα του και να είχαμε την ευκαιρία να υπογράψει με το πρώτο συμβόλαιο του Παναθηναϊκού.
0: Πάντως μέχρι τώρα δεν μπορείς να πεις, φίλε, γιατί ρωτάει και ένας φίλος εδώ ότι δίνει λεφτά ο Αλαφούζος. Έτσι, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, μέχρι τώρα έχει βάλει γύρω στα 15 εκατομμύρια. Έτσι. Και σίγουρα και είναι, δεν ξέρω αν είναι καν στη μέση, γιατί και άλλοι παίκτες.
1: Ακόμα δεν έχει κλείσει ο Γένσεν ή ο αυτός που θα έρθει στη θέση του Γένσεν, που θα είναι ακριβοπληρωμένος και ακριβή μεταγραφή. Συν οι υπόλοιπες κινήσεις, εντάξει. Το ξέραμε, Σάκη, δεν είναι κάτι που δεν περιμέναμε. Ο Παναθηναϊκός φέτος θα είχε όπως και πέρυσι μεγάλο μπάτζετ και θα έχει ακόμα μεγαλύτερο. Το θέμα είναι να αξιοποιηθούν αυτά τα λεφτά και να δημιουργηθεί μια ανταγωνιστική ομάδα που θα εμπνεύσει και τον κόσμο. Αυτό είναι το βασικότερο.
0: Και να πιάσουν
1: γιατί το ένα φέρνει το άλλο, βέβαια.
0: Λοιπόν, κλείνοντας να πούμε, εν αναμονή των εξελίξεων με DeFry, δηλαδή να ανακοινωθεί στην ουσία και με Ράζινοντερ, και θα δούμε τι θα γίνει με Γένσερ, που θα τα πούμε εμείς βέβαια από Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα θα έχουμε και πιστεύω σίγουρα νέα περισσότερα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σου εύχομαι καλό Σαββατοκύριακο, καλή επιστροφή. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ σε όλες τις φίλες και τις φίλους μας. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Γιώργο. Ήταν ο Γιώργος Τσαμπάς. Μιλήσαμε για τα θέματα του Παναθηναϊκού.
2: 9.43 Ιντερβέτεν Sports.
0: Και κάπως έτσι, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι Παρασκευή, ήταν η τελευταία εκπομπή για την εβδομάδα αυτή. Παρασκευή σήμερα 26 του Ιούνιου. Ο Σάγης Μπουσδούνης ήταν στο μικρόφωνο, ο Θανάσης Πουλόπουλος στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, Μιχάλης Οηλέας στη δημοσιογραφική υποστήριξη και την εκφώνηση των αθλητικών δελτίων ειδήσεων. Ακολουθεί ο Δημήτρης Στρατάκης, θα σας πάει μέχρι και τις 10. Και μετά δεν έχει Βασίλη Γερασίμου σήμερα Παρασκευή. Ο Γιώργος Τσουράκης θα είναι μαζί σας 10 με 12. Εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα. Ραντεβού λοιπόν τη Δευτέρα, λίγο μετά τις 6. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Από όλους εμάς εδώ, ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Go!
2: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Σάρι. Τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδικα σουτζούκια. Παστουρμάδες. Γαλοπούλα με μαύρη τρούφα. Κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Ζεάκης. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
5: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
6: 9.43 Interveten Sports.
7: Η ώρα είναι 8.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι μια μεταμφιεσμένη έκφραση της λαϊκής ψυχής. Σλαβόι Ζίζεκ, Σλοβαίνος φιλόσοφος.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 το γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντε Φράι. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο 1-1 έτους, με τις υπογραφές να πέφτουν την ερχόμενη Δευτέρα. Την 3η 30 Ιουνίου στις 6 θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, με ένα από τα βασικά θέματα να είναι η εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του συνεταιρισμού. Ο Δημήτρης Τουρνάρας επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας θερματοφύλακας επέστρεψε στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια. Τιμή που θα φορέσω ξανά τη σπανέλα της καλύτερης ομάδας της Ελλάδας, ανέφερε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Θεσσαλονίκη αναμένεται ο Άρης Τζελουστόντο για να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους. Τακτοποιήθηκαν τα μπάνα, από Δευτέρα θα αφαιρεθούν, ενέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης. Το ταξίδι του τροπέτου πρωταθλήματος της ΑΕΚ συνεχίζεται στην Νέα Πέραμο. Αυτή την ώρα οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στην πλατεία Μικρασιατών. Δανεικό στον Όφη για ακόμα ένα χρόνο, αναμένεται να δοθεί από τον Ολυμπιακό ο 25χρονος αριστερός αμυντικός Νίκος Θανασίου. Η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Ισπανό μέσο Ρούμπεν Πέρεθ. Η Νίκη Βόλου ανακοίνωσε την απόκτηση του 32χρονου Έλληνα επιθετικού Γιώργου Παμλίδη. Ο Παναθηναϊκός έχει στα ραντάρ του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια Μπράνκου Μπαντιό. Η συμφωνία περιλαμβάνει 3 ετών συμβόλαιο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η Ρεάλ Μαδρίτης ετοιμάζεται να κάνει πρόταση στην Τζέλσι για την απόκτηση του 25χρονου Αργεντίνου μέσου Έντζο Φερνάντες σύμφωνα με τον Νικόλο Σκύρα. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, στις 10 Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη Ιράκ, στις 3 Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία, στις 6 Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αιγύπτος Ιράν. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλόκερ Αριστεία στον Τάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Enter Veteran Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Σαρδάκη.
6: Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
11: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: ελλάδαeco.gr Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. 9.43 Inter Veteran Sports. Εδώ είστε, εδώ ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή.

Θα είμαστε παρέα σας μέχρι τις 10. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Στρατάκης. Ελπίζουμε και σήμερα να σας κρατήσουμε ευχάριστη συντροφιά. Στην δημοσιογραφική υποστήριξη ο Μιχάλης Σοηλές. Στην κονσόλα ο... ο Χάρης Ζαφυράκης. Έχω μπερδέψει τον Τάσο με τον Χάρη, γι' αυτό με βλέπετε και κομπιάζω κάποιες φορές. Ο Τάσος αποκλείεται να είναι στην κονσόλα. Ο Τάσος κάνει θαυμάσιες εκπομπές κάθε Δευτέρα και Τετάρτη.

0: 6-9-39-9-43-9-43 ο αριθμός στο Viber. Μπορείτε να στέλνετε από τώρα και στο εξής τα μηνύματά σας. Λοιπόν, η εκπομπή μας σήμερα θα ξεκινήσει με κάτι εντελώς διαφορετικό. Έχουμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου Βετεράνων Ολυμπιακού, τον πασίγνωστο κύριο Αντώνη Γλύκα. Κύριε Γλύκα, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας, γεια σας. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Να είστε καλά, τιμή μας.
1: Και την αγάπη μου σε όλο τον κόσμο και να είναι όλος ο κόσμος καλά. Τιμή και μας. Να δούμε και ωραία παιχνίδια σήμερα.
0: Βλέπουμε γενικότερα, μιας και ξεκινήσατε έτσι για το Μουντιάλ, νομίζω ότι βλέπουμε ωραία παιχνίδια στο Μουντιάλ, έτσι.
1: Βλέπουμε ωραία, μερικά πράγματα βέβαια μας στεναχωρούν με το απερίγραπτο από τον γκολ που έβαλε η Γερμανία. Αυτό ήταν άκυρο γκολ και αποβολή αυτού του παίκτη, δηλαδή. Δεν μπορεί αυτή η γυναίκα και αυτός ο διαιτητής, συγγνώμη,
0: και
1: αυτός ο βαρίστας να κατακυρώνουν αυτό το γκολ, επειδή από τη μία είναι το Εκουαντόρ, το Ισημερινό και από την άλλη Γερμανία. Δηλαδή γίνονται αυτά.
0: Παρά τα αυτά, ο Ισημερινό τα κατάφερε.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ωραία παιχνίδια και να όλο ο κόσμο καλά, αλλά έχουμε και ένα εξαιρετικά ιδιαίτερο.
0: Γι' αυτό
1: παιχνίδι.
0: Λοιπόν, σα πήραμε αύριο, έτσι στη Βάρη. Πάμε.
1: Είναι η ποδοσφαιρική ομάδα τη UNESCO που αποτελείται από σημαντικού βετεράνου και όχι μόνο ποδοσφαιριστέ. Γνωστούς δημοσιογράφους, συνάδελφούς σας, ο Σωτήρης ο Κωνσταβάρας, ο Γιώργος Σολίγηρης, ο Νίκος ο Γαβαδάς που είναι και στέλεχος στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, ο Κώστας Αλεξόπουλος και άλλοι, σπουδαίοι ποδοσφαιριστές από όλες τις ομάδες, ο Χάρης ο Κοπιτσής από την ΑΕΚ, ο Κώστας ο Κιάσος, ο Φυλακούρης, ο Βαμβακούλας και ο Ζαραντούκας και πάρα πολύ σημαντικοί παίχτες και άλλοι επιστήμονες, σημαντικοί επιχειρηματίες που συγκροτούν την ομάδα της UNESCO, η οποία έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα. Έχει προπονητή τον ένα και μοναδικό αγαπημένο μας Γιώργο Χελάκη.
0: Μάλιστα.
1: Και η ομάδα μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια που δίνει αγώνες για κοινωνικούς και φιλανθρωπικούς σκοπούς, όπως στην προκειμένη περίπτωση αύριο στις 6.30 στο γήπεδο του Αστέρα Βάρης, θα γίνει ένας αγώνας με πάρα πολύ μεγάλη ιδιαιτερότητα και συμβολισμό και σημαντική στήριξη για τα παιδιά του ΠΙΚ Παυγούλας. Όπου ήδη προμηθευτήκαμε αμαξίδια που θα τους δωρήσουμε και όλοι μαζί μια αγκαλιά στηρίζουμε εδώ και χρόνια την οικογένεια, τα παιδιά, τους ανθρώπους όπου υπάρχει ανάγκη και είναι πάρα πολύ σημαντικό να μαζεύονται τόσο σημαντικές προσωπικότητες και να στηρίζουν και γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια αυτό και παράλληλα βέβαια και αγώνες των βετεράνων του Ολυμπιακού που μας τα ανακοινώνεται τακτικά, γιατί να πούμε για το περσινό παιχνίδι στην Ακράτα. Έγραψε ιστορία αυτό το παιχνίδι
0: ιστορία,
1: εκεί,
0: δίκιο,
1: με Γιώργο Χελάκη και όλους τους σπουδαίους συναδέλφους σας. Όλοι οι δρόμοι λοιπόν θα πρέπει αύριο και αύριο να οδηγούν στο γήπεδο του Αστέρα Βάρης, όπου η ποδοσφαιρική ομάδα της UNESCO θα αντιμετωπίσει μια πολύ καλή και οργανωμένη ομάδα ενός εκ των κορυφαίων οργανισμών που υπάρχουν, των σταθερών συγκοινωνιών, 1.000.000 επιβάτες την ημέρα. Μάλιστα το διαφημίζουν και μέσα στους σταθμούς του μετρό, του τραμ, μέσα στα τρένα αυτό το παιχνίδι, γιατί είναι ένα παιχνίδι που θα έχει σπουδαίους ποδοσφαιριστές και άλλους, όπως είπαμε, σημαντικούς ανθρώπους και καλλιτέχνες, και από την άλλη μια ομάδα πολύ οργανωμένη, η οποία βγήκε δεύτερη στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα σιδηροδρόμων που έγινε στην Δανία πριν λίγες μέρες.
0: Α, πολύ δυνατή.
1: Πάμε λοιπόν να βοηθήσουμε την οικογένεια, τα παιδιά του ΠΙΚΠΑ και βέβαια με τη βοήθειά σας να ακουστεί αυτή η πολύ σημαντική προσπάθεια που γίνεται αύριο 6.30 στο γήπεδο του Αστέρα Βάρη στη Βάρη, παρακαλώ.
0: Στο δημοτικό στάδιο Βάρης Κωνσταντίνο Μαγκλατζής. Ναι, σωστά.
1: Να είστε
0: σωστά.
1: Καλά και ευχαριστώ πολύ και βέβαια περιμένουμε τον ηγέτη της ομάδας, τον κότς μας, έτσι.
0: Να είστε σίγουροι.
1: Καλά.
0: Και εσείς και εσείς και συγχαρητήρια για τις προσπάθειες σας.
1: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Γεια σας.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Αντώνη Γλύκα, πασίγνωστο βέβαια, από τις εκδηλώσεις των βετεράνων του Ολυμπιακού. Αύριο είναι κάτι λίγο διαφορετικό. Φιλανθρωπικός λοιπόν ποδοσφαιρικός αγώνας αγάπης στο Δημοτικό Στάδιο Βάρης, Κωνσταντίνος Μπαγκλατζής, μεταξύ της UNESCO Νοτίων Προαστίων και της Στασί. Μια πολύ πολύ δυνατή ομάδα, αλλά και από την άλλη η UNESCO έχει καταρτήσει μια ομάδα από βετεράνους παίχτες, από δημοσιογράφους, συναδέλφους. Μια πολύ πολύ ωραία εκδήλωση, παύλα συνάντηση. Όσοι μπορείτε πραγματικά θα είναι πολύ έτσι όμορφο να παρευρεθείτε. Και σε ένα πολύ ωραίο χώρο, ένα πολύ ωραίο γηπεδάκι και το Δημοτικό Στάδιο της Βάρης. Αύριο λοιπόν στις 6:30.

Και βεβαίως όσο μπορείτε να είστε κοντά και στις εκδηλώσεις των βετεράνων του Ολυμπιακού, πάντα για φιλανθρωπικό σκοπό. Έχουν κάνει εκατοντάδες αγώνες, εκατοντάδες συνεντήσεις, έχουν βοηθήσει πραγματικά πολύ κόσμο και είναι άξια συγχαρητηρίων η ομάδα του Συνδέσμου Βετεράνων του Ολυμπιακού και έτσι ο κύριος Αντώνης Γλύκας, ο Γενικός Γραμματέας του Συνδέσμου. Ακίνητος και δραστήριος.

Γρηγόρη Λάρνακα, μου λέει ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Γεια σου Γρηγοράκο από την όμορφη Λάρνακα, από την όμορφη Κύπρο. Καλησπέρα στην Σταματία, καλησπέρα στον Μάριο, καλησπέρα στην Νίκη. Καλησπέρα στην Αποστολία.

Για να δούμε από πού μπορείτε να μας ακούσετε. Για όσους λίγους δεν ξέρουν, γιατί φαντάζομαι περισσότεροι πλέον το γνωρίζουν πάρα πάρα πολύ καλά. Στην Αττική φυσικά από τους 94,3, από την ίδια συχνότητα Αργοσαρονικό, Εύβοια, Ράδιο Ένωση 97,3 για Βιωτία και Φωκίδα. Στον νομό Αρκαδίας, Τρίπολη, Μεγαλόπολη από τους 104,6, στον νομό Ηλίας, Πύργος, Αμαλιάδα, Ζαχάρο, αλλά και στην Ζάκυνθο 98,6. Στον νομό Λαγκωνίας, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησος από τους 104,6, στον νομό Έτωλο, Ακαρνανίας, Σαγρίνιο, Μεσολόγγι και ένα κομμάτι του Ιωνίου 100,9. Στον νομό Θεσπρωτίας, Ιγουμενίτσα, αλλά και Κέρκυρα, όμορφη Κέρκυρα και όμορφη Κεφαλονιά, 98,6. Στα Δωδεκάνησα, στη Ρόδο συγκεκριμένα από Prime, 103,7. Στην Κύπρο, Super Sport 104, Βρεξέλλες, Ράδιο Άλμα, Αυστραλία, Ράδιο Σπάρτη, μέσω του Ελασάτ σε όλη την Ευρώπη και εννοείται μέσα από το site sports943.gr, πατώντας το link που λέει live μπορείτε να μας ακούσετε και διαδικτυακά σε όλο τον κόσμο. Τα χαιρετίσματά μου να δώσω για άλλη μία φορά στους ανθρώπους που μας ακούν ιδιαίτερα εκτός Ελλάδος.

Λοιπόν, να ξέρετε ότι σήμερα η εκπομπή μας θα έχει και γραμμές. Μπορείτε να βγάλετε γραμμές, να πάρετε τηλέφωνο στα 210-220-5943, 215-215-5943. Να επαναλάβω, 210-220-5943, 215-215-5943. Άλλη μια φορά το Viber 6939-943-943 για τα μηνύματά σας, μια σκηνή έτσι Παρασκευούλα. Ζάχαρη Παρασκευούλα μέλη, είναι πιο χαλαρή ημέρα. Να βγάλουμε και κάποιους ακροατές, όσους θέλουν στον αέρα, για μια καλησπέρα. Αργότερα θα είναι και ο Χάτζημαν εδώ μαζί μας, μας το υποσχέθηκε ο γνωστός φίλος και ακροατής, γιατί πολύ μας τον ζητάτε. Να πούμε ότι από 1η Ιουλίου του 2026, από την ερχόμενη Τετάρτη, ουσιαστικά ξεκινάει το tvelada.gr, το σπορ κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη. Καλησπέρα φίλε Δημήτρη Άρχοντα, μου λέει ο Διαμαντής. Γεια σου ρε Διαμαντή, μας έδωσε τα κοινάρια. Σε ευχαριστούμε πολύ, τα παίξαμε, οικονομήσαμε, μια χαρά, έλα να σε κεράσουμε. Ξέρεις εσύ για τα δύο χινάρια που μιλάω, που μας τα έδωσες έτσι δώρο εχθές το βράδυ.

Λοιπόν, η φίλη μας η Ντίνα λέει καλησπέρα. Πέστε μας λίγα πράγματα για το κανάλι. Θα είναι μέσω Κοσμοτέ ή Νόβα.

Φιλιντινά, δεν θα είναι ούτε μέσω Κοσμοτέ ούτε μέσω Νόβα, θα είναι μέσω διαδικτύου. Κανονικά πατάς TV Ελλάδα .gr, το γκουγκλάρεις που λέμε έτσι στην γλώσσα του διαδικτύου, και θα στο βγάζει. Τα βλέπεις εδώ τα κεφαλάκια μας. Θα ακούτε τις εκπομπές όλες μέσω του διαδικτύου και θα μας βλέπετε κιόλας. Τώρα αυτό δεν ξέρω αν είναι καλό, να σου πω την αλήθεια. Ελπίζουμε να είναι καλό για να σας κρατάμε συντροφιά και μέσω διαδικτύου.

0: Λοιπόν, γελάει η Ντίνα, φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Ή μου μετέφερε το μήνυμα το Κοσμοτέ η Νόβα για πλάκα και εγώ σου απάντησα βέβαια σοβαρά, έτσι. Ή με την απάντησή μου γελάς. Ο Διαμαντής επίσης γελάει, για κάτσε να δω γιατί γελάει, για τα χινάρια που του είπα, έτσι. Οικονομήσαμε φιλαράκι. Μας έχει στείλει και άλλο μήνυμα εδώ μεταξύ. Α, η Ντίνα γελάει με την απάντησή μου, ναι, ωραίο. Λοιπόν, έχω την τιμή και τη χαρά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, να έχω τον Χατζημαν απέναντί μου. Πού είσαι ρε φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Μητσαρά, χαρά και τιμή δική μου.
0: Ανανεωμένος, αδυνατισμένος, έπρεπε να είχαμε ήδη το tvelada.gr, το έχουμε, ναι. Παίζει κάποιες ώρες δοκιμαστικά. Φαίνεται που και από η μούρη μας,
1: ναι.
0: Αλλά από Τετάρτη θα το έχουμε επίσημα. Δηλαδή μπορεί να μπαίνεις και διαδικτυακά, ναι. Να μας βλέπεις.
1: Καλό είναι να μην φαίνομαι και... εγώ για να φαίνονται
0: γιατί,
1: οι υπόλοιποι.
0: Γιατί να μην φαίνεσαι τώρα που είσαι ανανεωμένος.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Ωραίος, τι λες τώρα, τι είναι αυτά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, τι κάνεις φιλαράκι μου.
1: Είμαι καλά φιλαράκι, είμαι μια χαρά,
0: ναι.
1: Έχω αποτοξινωθεί γενικότερα.
0: Έχεις αποτοξινωθεί από τι ρε φίλες?
1: Από την μπάλα.
0: Από την μπάλα,
1: από την μπάλα,
0: ναι.
1: Από την καφρίλα,
0: ναι. Καλά, αποτοξινωμένος να δεν ήσουν από τεκάθρος.
1: Εντάξει, για πολλούς εντάξει, δεν ήμουν κάφρος, για κάποιους ήμουν, δεν πειράζει.
0: Σοπα.
1: Η παραλία να είναι καλά.
0: Η παραλία, πας παραλία δυναμικά, ε.
1: Όποτε μπορώ. Βεβαίως, οπότε μπορώ να την κάνω.
0: Α,
1: και χθες, ας πούμε, που τα κατάφερα με το πιτσιρικά και πήγαμε.
0: Πού πας?
1: Ψάθα, στη μαγευτική Ψάθα.
0: Ψάθα, ωραία, ε.
1: Από τις καλύτερες παραλίες.
0: Εκεί πάνε βέβαια πλούσιοι. Εντάξει, δεν περίμενα και τίποτα λιγότερο. Εντάξει,
1: εκεί πάνε
0: οι φραγκάτοι. Οι φραγκάτοι πάνε Ψάθα. Η γνωστή παραλία της Ψάθας.
1: Δεν είναι ψέματα.
0: Δεν είναι ψέματα, έτσι. Να τα λέμε αυτά, ρε φίλε, δεν κακό.
1: Όχι. Για να σου συμπληρώσω.
0: Ναι, να μου συμπληρώσεις. Εντάξει, έχουμε και
1: πάνε αυτοί που έχουν λίγο περισσότερα λεφτά από τους άλλους στην Ψάθα.
0: Είναι αυτό που λέω, ρε παιδί μου, και το λέω και στο Γερασίμου, ναι. Πολλές φορές. If you have money, it's different. Είναι διαφορετικά να έχεις λεφτά. Είναι διαφορετικά. Τέλος, λήξεις.
1: Αλήθεια.
0: Λοιπόν,
1: είναι αυτό.
0: Πάμε στην πρώτη γραμμή. Δες ήρθε Χάτζημαν, θα ξεσηκωθεί το σύμπαν.
1: Μακάρι.
0: Θα ξεσηκωθεί το σύμπαν. Για πάμε. Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
2: Χαιρετώ τα δύο όμορφα κορίτσια.
1: Καταθέτουμε τις πινακίδες. Ο λεφτάς ήρθε.
0: Ο πραγματικός
1: λεφτάς. Έτσι,
0: γιατί εμείς όμως καταλαβαίνεις τι Ψάθα και τι τα ακούω και γελάει. Έτσι. Τι Ψάθα.
2: Τι και τι γίνεται.
0: Τι ακούς. Μύκονο, μόνο Μύκονο. Γεια σας, Μύκονο, κύριε Μπέλο.
2: Να ταράξεις την ομάδα στο μπάσκετ, βλέπω.
0: Όπα, τι πάλι, τι έχουμε με τον μπάσκετ.
2: Δεν υπογράφει ο καινούριος με τίποτα. Θέλει να φύγει ο ένας, θέλει να φύγει ο άλλος. Τι γίνεται, ρε Σταματάκη.
0: Ποιος είναι ο καινούριος που τον υπογράφει, ρε φίλε.
1: Ποιος κύριος είναι στη γραμμή.
0: Καταρχάς, μπορείτε να μας πείτε λίγο το όνομά σας και από πού μας τηλεφωνείτε.
1: Ποιος είναι?
2: Σουλαμπούλα.
1: Έτσι.
0: Από πού μας τηλεφωνείτε, κυρία Σούλα?
2: Από Καλαμάτα.
0: Μάλλον όχι, κυρία Σούλα, κάνω λάθος. Μπούλα. Μπούλα. Από Καλαμάτα. Να πω ότι φρούτα βγάζει ή το έχουμε εξαντλήσει αυτό?
2: Φραγκόσικα,
0: έτσι. Φίλες και φίλοι, είναι ο κύριος Μπέλος, ο κύριος Σωτήρης Μπέλος, γνωστός επιχειρηματίας της περιοχής, ο οποίος πήρε να μας κάνει πλάκα, βέβαια. Και έχεις καταλάβει ότι έχω το Χατζημαν εδώ?
2: Γι' αυτό πήρα.
0: Α, έτσι ρε φίλε.
1: Μιλάμε
0: έτσι
1: τώρα για μακράν το πιο γκουρμέ.
0: Ναι.
1: Εστιατόριο.
0: Προσυπογράφω.
1: Και όχι μόνο γκουρμέ, απλά ό,τι και να πάρετε σε αυτό το μαγαζί, παιδιά, θα ευχαριστηθείτε φαγητό. Οι γεύσεις είναι απίστευτες, οι ποσότητες είναι
0: απίστευτες.
1: Αν δεν μας πιστεύετε, εμείς δεν κάνουμε σε κανένα διαφήμιση. Έτσι, πηγαίνετε Γκαλερί ντε Φαΐ να φάτε ό,τι θέλετε.
0: Γκαλερί ντε Φαΐ, λοιπόν. Πάμε, κύριε Σωτήρη. Κατά κόσμον μπούλα, πώς το πες, μπούλα, πώς το πες?
2: Σουλαμπούλα,
0: ρε φίλε.
2: Το καλλιτεχνικό μου.
0: Ναι, εντάξει, χρειάζονται τα καλλιτεχνικά, φίλε. Για πες λοιπόν,
2: ο κουμπάρος του Χατζημαν και τραγουδάω, θα είμαι σουλαμπούλα.
0: Σουλαμπούλα.
1: Αναμένεται να έρθει.
0: Πότε?
1: Να έχουμε μουσική.
0: Α, ναι. Δεν το
1: από Σεπτέμβριο στο μαγαζί.
0: Πιάσατε αδιάβαστο.
1: Πολύ καλή μουσική.
0: Από Σεπτέμβριο.
1: Πολύ καλό τραγούδι. Είναι πολύ καλό φαγητό. Είναι όλο το πακέτο μαζί.
0: Κουμπαράκι σου, ε.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Θα ξανακάνουμε μια μάζοξη.
1: Μαέστρος καιρό, χρόνια, πολλά χρόνια.
0: Ωραία, έτσι, ωραία.
1: Πάνω από 35.
2: Χωριά.
1: Περιμένουμε να μας πεις κάτι σοβαρό.
2: Να σας ακούσω παρέα.
0: Δεν φταίω εγώ.
1: Και εμείς καιρό έχουμε να μας ακούσουμε παρέα.
0: Έτσι. Δεν φταίω εγώ. Εσείς φταίτε. Που λείπετε. Έχετε μπλέξει. Ο ένας περπατάει, ο άλλος κάνει κούρα ομορφιάς. Αλλά όντως, άμα τον δεις το φίλο μας το Μανώλη, θα δεις είναι ανανεωμένος.
2: Τον βλέπω δύο φορές την εβδομάδα.
0: Α, τον βλέπεις. Εσύ, εγώ δεν τον βλέπω γιατί δεν προλαβαίνω εδώ με τις εκπομπές και με τις άλλες δουλειές. Όπως καταλαβαίνεις, αυτά γίνονται.
1: Θα μιλάμε με επιχειρηματία, Στρατάκη, τώρα πού να προλάβεις.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Με επιχειρηματία είπαμε.
2: Πήρα να σας κάνω ποδαρικό.
0: Μπράβο, ρε φίλε, καλά έκανες. Καλά
2: έκανες. Και να αφήσω και κανένα άλλο να βγει να μιλήσει.
0: Λοιπόν, να ξέρεις ότι ο Παναγιώτης, ξέρεις από τον Μπιστρό, ο φίλος μας, είναι συντονισμένος και με ριδάρες λέει παιδιά για το μαγαζί σου, λέει του Μπέλου. Γεια σας και καλή εκπομπή. Γεια σου, Παναγιωτάκο μου.
2: Γεια, Παναγιώτη.
0: Λοιπόν, έχουμε κάνει ωραίο παρεάκι. Για πες γιατί πήρες, τι είπες.
2: Θα σας κάνω ποδαρικό.
0: Ω, είσαι ουρλής, φίλε. Είσαι ουρλής.
2: Πάντα σε. Στους άλλους ναι, σε μένα όχι. Χάτζημαν είμαι.
1: Είσαι όπου πρέπει να είσαι.
0: Ναι. Μόνο στον Παναθηναϊκό δεν είναι. Κατσίκι
1: στον Παναθηναϊκό μπορεί και να αλλάξουν φέτος. Μπορεί και να αλλάξουν φέτος τα πράγματα.
0: Εκεί θα είναι φέτος. Πού, σε ποιο άθλημα, φίλε.
2: Στο
0: βόλεϊ. Στο βόλεϊ. Α, στο βόλεϊ το ξαναπάρετε. Έχετε καλή ομάδα στο βόλεϊ.
1: Για να πούμε ένα σοβαρό. Ένα σοβαρό. Πραγματικά είναι, άλλη μια φορά θα το πω εγώ και ας με κράξουν όλοι, κόσμημα η επιστροφή Ζέλικο.
0: Ναι, οκ.
1: Για μένα.
0: Είναι καλός προπονητής.
1: Αυτός ο άνθρωπος καταρχήν είναι προπονηταράς. Ένα. Δύο, δεν με ενδιαφέρει με τι μπάτσε δουλεύει. Τρία, είναι σοβαρός.
0: Καλά, πάντα με μεγάλα μπάτζετ δουλεύει.
1: Δεν έχει να κάνει. Ναι. Είναι σοβαρός και κυρίως. Και άλλοι δουλεύανε με πολύ ψηλά μπάτζετ.
0: Όπως τον Αταμάν, ας πούμε, να λέμε ονόματα. Ναι.
1: Και
0: δεν έκαναν τίποτα.
1: Απλά.
2: Εγώ το Αταμάν το αφαίρεσα στο τραγουδάκι.
1: Σωστό. Σωστό. Βεβαίως.
2: Κάνε μια έξοδο μεγάλη, να την κροκοτήσουν όλοι.
0: Αυτά είναι ρε φίλε, αυτά είναι.
1: Να δώσω μια πάσα στο γίγαντα το Στρατάκι και να του πω ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθετε εδώ, κύριε Μπέλο, να μιλήσετε σοβαρά. Για το ερασιτεχνικό ή μη επαγγελματικό μπάσκετ.
0: Σωστήρι, θα περιμένεις λίγο να πέσουν οι διαφημίσεις ή θα κλείσεις.
2: Όχι, θα κλείσω, Σωστήρι, το έχω δουλειά.
0: Έγινε, φίλε, άντε, να σε καλά. Σε ευχαριστούμε.
1: Να σε καλά, Σωστήρι.
2: Με τα ακουστικό μου σταθεί.
1: Αυτά είναι.
3: Intervetten Sports.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Πεντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές. Τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
10: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
11: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτζίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
12: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Ταπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: 9.43 Intervention Sports.
12: Η ώρα είναι 8.30.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Πάντα εγώ εδώ με τον φίλο μου τον Χάτζημαν. Αλλά έχουμε και άλλη παρέα. Έχουμε στην άλλη άκρη τη γραμμή τον Μάνο Σταραμόπουλο. Ο οποίος κάποιο θέμα είχε πριν. Δεν βγήκε στο Σάκη τον Μπουζδόνη. Ήταν γραφτό σήμερα να βγει νωρίς σε εμάς. Γεια σου, Μάνο μου. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα.
0: Και τώρα ακούγεσαι βέβαια εξαιρετικά, έτσι.
1: Τώρα ναι, μιλάω από το κινητό μου γιατί πριν με τα μάξι υπήρχε κάποιο πρόβλημα.
0: Εντάξει.
1: Και αυτό δεν μπορούσα να ακούσει ο Σάκης. Λοιπόν, καταρχήν να πούμε ότι σήμερα ο αρχιδιετής της UEFA, ο Ιταλός Ρομπέρτο Ροσέτη, έδωσε μια παρουσίαση, έκανε μάλλον μια παρουσίαση σε κεντρικό ξενοδοχείο στο Γαβούρι για το VAR, έδειξε αρκετά στιγμιότυπα από διάφορα παιχνίδια και το πόσο γρήγορη είναι η αντίδραση των διαιτητών και έτσι πρέπει να είναι, αλλά υπάρχουν και φορές που πρέπει να πάρει απόφαση η οποία μπορεί να είναι και λάθος. Είπε για παράδειγμα ο Ροσέτη όταν ήταν αυτός διαιτητής στο ξεκίνημά του σε ένα παιχνίδι Λιβόρνο Ίντερ, ήταν μια φάση τόσο γρήγορη που έδωσε απέναντι και μετά το έβλεπα και δεν ήτανε χωρίς να πάει το VAR τότε.
0: Ναι.
1: Οπότε το VAR τώρα έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους διαιτητές, γιατί και εμείς είδαμε κάποιες φάσεις που σε κανονικό χρόνο νόμιζε ότι είναι πέναλτι για παράδειγμα ή το αντίστροφο. Όταν όμως κοιτάγες σε αργή φάση low motion, εκεί έλεγες όπου κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι.
1: Καταλάβες. Οπότε ο διαιτητής όμως πρέπει να πάρει την απόφαση και ευτυχώς που είναι τώρα το VAR και βοηθάει τους διαιτητές. Οπότε ο βαρίστας και ο βοηθός του πρέπει να είναι πολύ έμπειροι, πολύ δυνατοί. Βεβαίως πρέπει να πούμε ότι έχει βοηθήσει αυτό όλο το παγκόσμιο ποδόσφαιρο και τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο το 23ο που διαδραματίζεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, στον Καναδά και το Μεξικό, πάει πάρα πολύ καλά, ικανοποιημένοι από τη διαιτησία. Τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι βέβαια, εννοείται, γιατί
0: ελάχιστα είναι τα λάθη. Ένα λάθος ήταν αυτό της Γερμανίας στον γκολ εχθές.
1: Υπάρχει εμπιστοσύνη στην ελληνική διαιτησία, έτσι. Εντάξει, θα δούμε και αρκετούς Έλληνες διαιτητές, πιστεύω, πολύ σύντομα σε αρκετά παιχνίδια του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Ναι, συζητείτε έντονα να μην έχουμε ξένους πλέον, να έχουμε Έλληνες διαιτητές και στα ντέρμπι, έτσι.
1: Ναι. Και επίσης ξέρουμε ότι ο κύριος Βαγγέλης Μαρινάκης θα ξαναθέσει υποψηφιότητα για την προεδρία της Σούπερ Λίγκα που θα γίνει την προσεχή εβδομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Ναι. Τώρα, από εκεί και πέρα πάμε στη Γερμανία, μια Γερμανία η οποία χθες είχε εξασφαλίσει βεβαίως την πρόκρισή της στους 32 του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου, ωστόσο ήταν της 2-1 από το Εκουαδόρ τη στιγμή που είχε προηγηθεί κιόλας ένα 0 μόλις στο 3ο λεπτό. Έχει ανάψει έντονες συζητήσεις στο γερμανικό τύπο, για παράδειγμα η Deutsche Zeitung, μια μεγάλη πολιτική εφημερίδα, λέει μια παράσταση που προσφέρει ελάχιστες ελπίδες. Ακόμα όταν και ο Ουντάβ, που άλλες φορές μπορούσε να παρέμβει για να σώσει την κατάσταση, αυτή τη φορά δεν τα κατάφερε. Μια άλλη εφημερίδα, η Bild για παράδειγμα, λέει αυτό ήταν μια προειδοποιητική βολή και για τον προπονητή και για τους ποδοσφαιριστές. Ήταν άκρος ανησυχητική εμφάνιση εν ώψη και των αγώνων του νοκάουτ, ενώ έρχεται και ο Μπάστιαν Σβαϊνστάιγκερ, ο παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, παγκόσμιος πρωταθλητής του 2014, δεν πρέπει να ξεχνάμε, στα γήπεδα της Βραδίας, που λέει ότι η σημερινή ομάδα με τους σημερινούς ποδοσφαιριστές κανένας δεν είναι παγκόσμιας κλάσης. Και βεβαίως αντέδρασαν κάποιοι, ακόμα οι αντίπαλοι, για αυτές τις δηλώσεις, θεωρώντας ότι υποβίβασε το Εκουαδόρ. Αλλά εντάξει, το Εκουαδόρ όπου ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι η αυριανή ημέρα, ο κύριος Ντάνιελ Νόβο, η σημερινή μάλλον ημέρα Παρασκευή, είναι εθνική εορτή και τα πάντα κλειστά, θέλοντας να πανηγυρίσουν αυτή τη μεγαλύτερη ίσως επιτυχία που έχει πετύχει η εθνική ομάδα του Εκουαδόρ.
0: Βέβαια, αναφισβήτητα.
1: Στην φάση παγκοσμίου κυπέλλου και όχι μόνο.
0: Αναφισβήτητα. Έτσι είναι.
1: Ναι.
0: Το αξίζανε όμως, Μάνο, έτσι.
1: Το αξίζανε. Ναι, χαρά ομάδα. Βεβαίως. Μα είπαμε αυτό το παγκοσμίου κυπέλλου, το είχα επισημάνει την πρώτη στιγμή ότι θα έχουμε και εκπλήξεις.
0: Ναι.
1: Ασχέτως αν εδώ δεν ήταν νοκάουτ και έτσι πέρασε εξαπαλώνων ήχων η Γερμανία. Αν ήταν νοκάρο θα είχε αποκλείσει τώρα, αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο, αυτό μας αρέσει, αυτό υπηρετούμε.
0: Έτσι
1: είναι. Και βεβαίως πρέπει να πούμε ότι υπάρχει τώρα μια πρόταση για τον Λουτσέσκου και από την άλλη τη Χαντ, και αυτή η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, ενώ η άλλη Ασάντ που ήταν ο Μαντσίνη και έφυγε, ήταν του Κατάρ. Βεβαίως τα πράγματα στην Εθνική Ιταλία έχουν αλλάξει μετά την εκλογή του νέου Προέδρου, του Τζοβάνι Μαλαγκό, που μέχρι 3 χρόνια πριν ήταν πρόεδρος της ΚΟΝΗ. ΚΟΝΗ είναι η Ολυμπιακή Επιτροπή της Ιταλίας, το ανώτατο όργανο στον αθλητισμό της γείτονας χώρας, όπου προσπαθεί ο κύριος Μαλαγκό να πείσει μερικούς χορηγούς που έχουν αποσυρθεί μετά και τον αποκλεισμό για τρίτη συνεχόμενη φορά της Εθνικής Ιταλίας στο Παγκόσμιο Κύπελλο να επιστρέψουν, να βοηθήσουν, γιατί η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Ιταλίας μπορεί να δώσει μέχρι 3 εκατομμύρια ευρώ στον νέο της προπονητή, όπως είναι αυτός, και επειδή θέλει ο Μαλαγκό να πάρει τον Αντώνιο Κόντε που ήταν μέχρι πρότινος στην Νάπολη, προσπαθεί να πείσει κάποιους χορηγούς να ξαναγυρίσουν πίσω, να βοηθήσουν οικονομικά την Ομοσπονδία, ώστε να μπορέσουν να πλησιάσουν τις απαιτήσεις του Κόντε που έπαιρνε 10 εκατομμύρια στην Νάπολη, ούτως ώστε να αναλάβει την σκουάντρα Τζούρα με την ελπίδα να ξαναδημιουργήσει μια μεγάλη ισχυρή ομάδα να πρωταγωνιστήσει και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του 2028, να πρωταγωνιστήσει και στο Nations League που ξεκινάει το Σεπτέμβριο. Η Εθνική Ελλάδος, θα θυμίσουμε, για αντιπάλους Γερμανία, Ολλανδία και Σερβία. Εδώ πρέπει να πω ότι δεν είμαι σίγουρος αν ο Γιούλιαν Νάγκελσμαν, για παράδειγμα, θα είναι στο τιμόνι της Εθνικής Γερμανίας το Σεπτέμβριο. Θα το δούμε αυτό. Όπως επίσης και για τον Ρόναλντ Κούμαν ισχύει αυτό της Ολλανδίας. Θα δούμε μέχρι τότε.
0: Θα παίξουν ρόλο τα αποτελέσματα στο Μουντιάλ.
1: Βεβαίως. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τώρα στη φάση του 32. Η Ολλανδία έχει να παίξει με το Μαρόκο. Το Μαρόκο αυτή τη στιγμή μπορεί να έχει παίξει ίσως το καλύτερο ποδόσφαιρο. Και είναι μια συγκροτημένη ομάδα, πειθαρχημένη ομάδα. Στον προηγούμενο Παγκόσμιο Κύπελλο έχει φτάσει στα

0: τελικά στο Κατάρ. Έχασα τη Γαλλία, εντάξει. Είναι σαν ξαδέρφια ουσιαστικά. Γαλλοαναφερμένη είναι και Μαροκινή.
1: Ξημερώματα Τρίτης, αν δεν κάνω λάθος, παίζουν 4 ώρα το πρωί.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Και επίσης το άλλο παιχνίδι, το σημαντικό, η Βραζιλία που θα παίξει με την Ιαπωνία. Εντάξει, θεωρώ ότι η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη, όπως λέει ο ίδιος, έχει αρχίσει να γίνεται ομάδα. Το έδειξε αυτό στο πρόσφατο 3-0 επί της Σκωτίας. Έπαιξε ως αλλαγή και ο Νεϊμάρ που πήρε τη θέση του Κούνια. Και μάλιστα υπήρχε και ένα ωραίο στιγμιότυπο. Ο Νεϊμάρ που είχε πολλά παιδιά, έτσι. Από τον προηγούμενο γάμο πήγε ο Ντάβι Λούκα, προσπάθησε να πάει να τον χαιρετήσει και επειδή οι φυλάκες δεν ξέραν ότι είναι δικός του το παιδί, δημιούργησαν πρόβλημα στην αρχή, νομίζαν ότι πάει ένα ball boy να φωτογραφηθεί μαζί του, αλλά ευτυχώς η οικογένεια η τωρινή του Νεϊμάρ αντελήφθη το σκηνικό και έδωσε το πράσινο φως στους φύλακες να καταλάβουν ότι είναι παιδί του, οπότε μπήκε μέσα στον αγροστικό χώρο, τον αγκάλιασε ο Νεϊμάρ, το φίλησε στο κεφάλι. Και καταλαβαίνουμε τι όμορφα ένιωθε το παιδί αυτό και καταλαβαίνω όλοι τι συμβαίνει. Η Βραζιλία λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει την Ιαπωνία και νομίζω ότι για αυτή η εθνική Βραζιλίας δύσκολα εύκολα θα ξεπεράσει το εμπόδιο της Ιαπωνίας. Επίσης πιστεύω ότι αμφίρο που είναι το παιχνίδι Νοτιού Αφρικής με Καναδά, αλλά ο Καναδάς με προπονητή των Αμερικανών, τον Τζέσε Μάρς, είναι σε θέση να προβληματίσει και μάλιστα έντονα τους Νότιο Αφρικανούς. Όπως επίσης θεωρώ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες με τον Ποτσετίνο, που έχουν κάνει πολύ καλή παρουσία σε αυτό το 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο, είναι και οικοδεσπότες, εύκολα δύσκολα θα ξεπεράσουν το εμπόδιο της Βοσνίας, που η Βοσνία είναι μια δυσκολοκατάβλητη ομάδα.
1: Φυσικά είναι δύσκολο κατά.
0: Έτσι είναι.
1: Καλούς παίχτες. Αλλά ναι, οι Αμερικάνοι έχουν πολύ συγκροτημένη ομάδα.
0: Ναι,
1: νομίζω έχει δώσει φραγίδα.
0: Για παράδειγμα, ένα παιδί που όπως έχουμε πει έγινε Αμερικανός από καραμπόλα, έτσι. Γιατί η μητέρα του είχε πάει για κάποια δουλειά στις ΗΠΑ ενώ ήταν έγκυος. Έκανε τη δουλειά, αλλά κάποια στιγμή έφτασε να είναι 7 μηνών και όταν πήγε να μπει στο αεροπλάνο, οι Αμερικανικές αρχές απαγόρευσαν να μπει γιατί θα κινδύνευε το παιδί. Και το γέννησε στις ΗΠΑ, όπου είχε δικαίωμα να διαλέξει ο Μπαλουγκούν και την Αμερικανική υπηκότητα και καλά έκανε βέβαια. Έτσι,
1: και καλά. Εκ των πραγμάτων.
0: Γιατί διαπρέπει τώρα στη Μονακό, στους Μονεγάσκους και αυτή τη στιγμή η χρηματιστηρική του αξία είναι αρκετά υψηλά και διαπρέπει και με την Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων.
1: Να επαναλάβουμε μάλλον τα ζευγάρια τα οποία έχουν καταρτιστεί έτσι όπως μόλις είπες στα φαβορί που εσύ εκτιμάς. Νότια Αφρική Καναδάς, Βραζιλία Ιαπωνία,
0: ακριβώς,
1: Ολλανδία Μαρόκο
0: και Ηνωμένες Πολιτείες Βοσνία.
1: Και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής με Βοσνία. Βεβαίως. Και έπονται σήμερα θα βγουν και άλλα ζευγαράκια.
0: Ναι, σωστό.
1: Από την Κυριακή, σωστό. Από την Κυριακή ξεκινά στις 10 αγώνα Νότια Αφρική Καναδάς.
0: Ναι. Και να πούμε ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε ότι η Ντόρτμουντ έχει κάνει επαφές με τον ατζέντη του Ντίνου του Μαυροπάνου, γιατί ο Μαυροπάνος πιθανότατα θέλει να ακολουθήσει τη West Ham στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού πρωταθλήματος. Και μετά την Ντόρτμουντ μπήκε στο παιχνίδι και η Λεβερκούζεν, υπάρχουν και δύο ελληνικές ομάδες που έχουν κάνει κάποιες επαφές. Θα δούμε. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η Ρεάλ Μαδρίτης που είχε δώσει δανεικό τον Νίκο Πας, τον Αργεντινό αριστερομπόδαρο, στην Κόμο. Η Κόμο πρέπει 48 ώρες να απαντήσει αν θα τον επιστρέψει Γάλλος, θα πρέπει να πληρώσει 60 εκατομμύρια που έχει βάλει εγγύηση ή ρήτρα καλύτερα η διοίκηση του Φλωρεντίνο Πέρεθ στον Νίκο Πας. Επειδή όμως ο Νίκο Πας θέλει να παραμείνει ένα ακόμη χρόνο στην Κόμο, η οποία φέτος θα εμφανιστεί για πρώτη φορά όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά γενικά στο Champions League, το κορυφαίο διασυλλογικό προϊόν, είναι πολύ πιθανό η Ιταλική ομάδα να δώσει τα 60 εκατομμύρια και να πάρει με κανονική μεταγραφή τον Νίκο Πας. Και επίσης το αστείο ποιο είναι, χθες στο Μιλάνο οι διοικούντες της πρωταθλήτριας Ιταλίας της Ίντερ περίμεναν τον Μάρκο Παλέστρα, τον δεξιό back half της Αταλάντα, γιατί είχαν συμφωνήσει μαζί του να πάει να βάλει την υπογραφή του. Την ίδια ώρα όμως ο Παλέστρα ξαφνικά μπήκε η Τσέλη στη μέση και ήταν στο Λονδίνο, πέρασε από ιατρικές εξετάσεις, έδωσε 50 εκατομμύρια η Τσέλη στην Αταλάντα και τελικά θα φορέσει τη φανέλα των μπλε. Συμπαίνουμε για αυτά. Για να πούμε ότι 15 Σεπτεμβρίου στη Θεσσαλονίκη θα φιλοξενηθεί η Εκτελεστική Επιτροπή της UEFA.
1: 15 Σεπτεμβρίου, μάλιστα.
0: 15 Σεπτεμβρίου, μέρα Τρίτη.
1: Μέρα Τρίτη. Βεβαίως. Ωραία, ωραία. Είχαμε πολύ καιρό νομίζω να φιλοξενήσουμε οι θύνοντες της UEFA.
0: Τελευταία φορά ήταν το 2016.
1: Ναι, τα θυμάμαι.
0: Που εξελέγηκε ο νέος πρόεδρος της UEFA, ο Σλοβένος Αλεξάν Τσεφερίν, μετά την υπόθεση του Μισελ Πλατινί.
1: Σωστά, σωστά. Ήταν εδώ στην Αθήνα, αν θυμάμαι καλά ή όχι.
0: Στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα.
0: Στο Καβούρι.
1: Στο Καβούρι, μπράβο, στην Αστέρα. Ναι.
0: Βεβαίως.
1: Μάλιστα.
0: Στην Αστέρα εκεί. Είχε έρθει όλο το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.
1: Μετά από 10 χρόνια λοιπόν.
0: Ακριβώς, μετά από 10 χρόνια. Αλλά εντάξει, τώρα δεν θα έχουμε εκλογές. Οι εκλογές ήταν 27.

0: πάρα πολύ ισχυρή, έτσι, με Ολίσε, με Ντεμπελέ, με Μπαμπέ που σκοράρει ανελιπώς, η Αργεντινή με το Μέση που είναι πρώτο σκόρο, έτσι, 5 γκολ.
1: Το Μαρόκο.
0: Η Πορτογαλία που ξαναβρήκε τον καλό του σε αυτό, γιατί σίγουρα έτσι θα γινόταν με τον Ζωάν Νέβε στο Βιτίνια, τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όλους αυτούς τους παραστέρες, είναι λογικό θα πρωταγωνιστήσει και λιγότερο βεβαίως η εθνική ομάδα της Αγγλίας με προπονή τον Γερμανό Τούχελ, με Χάρι Κέιν βεβαίως στη γραμμή του πυρός, με τον Σακά δεξί εξτρέμ, με τον Μπέλιχαμ της Ρεάλ Μαδρίτη που είναι θαυμάσιος μεσοεπιθετικός και λιγότερο η Γερμανία που δεν με πείθει.
1: Ναι.
2: Δεν είναι εξάδικο.
1: Η Αγγλία με τόσους παιχταράδες αλλά όχι ομάδα.
0: Ναι, ακόμα όχι, αλλά είναι νωρίς ακόμα. Θα δούμε στα νοκάουτ παιχνίδια.
1: Το Μαρόκο πώς το βλέπεις, αν περάσει την Ολλανδία, μάλλον.
0: Το Μαρόκο πιστεύω ότι θα αποκλείσει την Ολλανδία.
1: Και εγώ αυτό πιστεύω.
2: Ναι,
0: έτσι πιστεύω. Αυτή τη στιγμή, αν θέλουμε να δούμε ποια είναι η καλύτερη ομάδα που έχει φανεί μέχρι τώρα από πλευρά συστήματος ποδοσφαίρου, όμορφου, ελκυστικού, είναι το Μαρόκο.
2: Είναι το Μαρόκο, λες. Ναι. Πάντως και η Ολλανδία χθες το βράδυ που τους έβλεπα δεν ήταν κακή. Για άλλη μια φορά.
0: Σίγουρα δεν είναι κακή. Πιστεύω ότι το Μαρόκο θα ξεπεράσει την Ολλανδία. Θα δούμε τώρα, εντάξει.
2: Θα δούμε, βέβαια, εντάξει. Προγνωστικά κάνουμε.
0: Ποδόσφαιρο είναι.
2: Πάντως είναι το πρώτο ντέρμπι. Το πρώτο ντέρμπι στους 32, έτσι.
0: Σίγουρα.
2: Είναι
0: ντέρμπι.
1: Ξεκινάει το κανονικό μουντιάλ.
2: Ξεκινάει το κανονικό μουντιάλ, έτσι.
0: Εντάξει, το μουντιάλ το χαιρόμαστε. Είναι το πιο συναρπαστικό άθλημα. Είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο. Πιστεύετε ότι φέτος θα το παρακολουθήσουν 6 δισεκατομμύρια άνθρωποι, δηλαδή τα 2 τρίτα της γης. Καταλαβαίνουμε τι μελιγενέστε όταν λέμε για ποδόσφαιρο. Τα χρήματα, οι Αμερικανοί μόνο πιστεύουν ότι το ΑΕΠ τους θα ανέβει 43,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Καταλαβαίνουμε για τι νούμερα συζητάμε.
2: Απίστευτα, απίστευτα.
1: Είναι πολλά τα λεφτά.
2: Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, που λέμε.
0: Ακριβώς. Το μήνυμο για μια ομάδα που συμμετέχει στο 23ο Παγκόσμιο Κύπελλο είναι 10 εκατομμύρια ευρώ. Το μήνυμα, δηλαδή με την παρουσία της και μόνο χωρίς να κάνει τίποτα, να μην παίξει αγώνα, να μην πάρει βαθμό, τίποτα.
2: Μάλιστα. Ωραία, Μάνο μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο να συμπληρώσεις.
0: Και σήμερα νομίζω ότι θα ολοκληρωθεί και η μεταγραφή του Έλιοντ Άντερσον από την Νότιχαμ Φόρεστ στη Μάντσεστερ.
2: Ας σήμερα, λες,
0: και με νέο ρεκόρ.
2: Κοντά στα 140.
0: 145 είναι το ρεκόρ που είχε δώσει η Λίβερπουλ στην Νιουκάστρο να πάρει τον Αλεξάνδρ Ισάκ τον Σουηδό. Νομίζω 147-148 θα τα δώσει η Σίτι στην Νότιχαμ για να πάρει έναν από τους κορυφαίους, ίσως τον κορυφαίο αυτή τη στιγμή μέσω που υπάρχει εντός Ηνωμένου Βασιλείου.
2: Να κάνω χιούμορ. Πώς να μην έχει μετά ο Βαγγέλης Μαρινάκης όρεξη. Όχι, καλά, πέρα από αυτό. Πέρα από αυτό. Να μην έχει όρεξη να βάλει πάλι πρόεδρος για τη Super League. Μια χαρά. Λοιπόν, καλά, αυτά τα λεφτά για το Καραϊσκάκη τώρα είναι η διακεφάλεια. Δεν έχει
0: 250 εκατομμύρια.
2: Είναι πολλά τα λεφτά.
0: Είναι ίσως ποσό. Αλλά οι μεγάλες ομάδες έτσι πράττουν.
2: Έτσι, σωστά.
1: Είναι το πιο σύγχρονο
0: γήπεδο. Ο κόσμος θέλει να πάει στο γήπεδο διαζώσης να δει τους αγώνες. Βλέπουμε όλα τα γήπεδα πλέον. Να πούμε παράδειγμα το γήπεδο που έγινε ο τελικός του Champions League. Το Φέρεντ Πούσκας, 60.000 θέσεις, αποδεικνύεται μικρό, ήταν 80.000 Άγγλοι απ' έξω.
2: Ναι. Μας το έλεγες. Έχεις παρευρεθεί εκεί, βέβαια.
0: Βεβαίως.
2: Μάλιστα, ωραία, ωραιότατα. Να είσαι καλά, Μάνο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μάνο, ευχαριστούμε, να είσαι καλά.
2: €140 εκατομμύρια, φίλε.
1: 147.
2: Ναι, εκεί πάνω κάτω. Ρεκόρ. Ρεκόρ μεταγραφής στην Αγγλία, να ξέρεις.
1: Κράτα εσύ τα 140, δώσουμε ένα τα 7.
2: 140 τι έμεσαι, εκατομμύρια. Φιλαράκι, πάντως αυτά 250 εκατομμύρια στο Καραϊσκάκι που λέμε είναι επένδυση. Πραγματικά είναι επένδυση.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Δηλαδή δεν είναι τάβαλα, τάχασα, τελειώσανε. Είναι μία επένδυση. Δηλαδή αν ήμουν επιχειρηματίας και τα είχα, θα τα έδινα κι εγώ. Σου μιλάω ειλικρινά.
1: Εάν θυμάσαι, το 2004 όταν πρωτοέγινε το Καραϊσκάκι, βγήκανε φανέλες. Συλλεκτικές φανέλες.
2: Ναι.
1: Με το αριθμό εδώ τη θέση.
2: Ναι, δεν το θυμάμαι τώρα.
1: Είμαι κάτοχος τη 10.257.
2: Αλήθεια, δεν το θυμάμαι.
1: Φαντάσου τώρα, η φανέλα αυτή έκανε τότε κάμποσα χρήματα. Ναι. Φαντάσου τώρα, σε 2 χρόνια, να βγάλει μία από τις 59-60.000, πόσο θα είναι, 50.000. Τι θα πει.
2: Καλά, εσύ τώρα λες για τη φανέλα. Εγώ σου λέω και για τον κόσμο, τον εξτρά που θα πάει.
1: Μόνο
2: θα γίνει και ανάπλαση της περιοχής, κάποια καταστήματα εξτρά. Δηλαδή, γενικότερα, ο κόσμος βλέπεις, ιδιαίτερα ο κόσμος στο

0: που ακολουθεί την ομάδα παντού. Αλλά όλες οι ομάδες, όλες οι ομάδες πλέον.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Έχουνε... Ναι, πες μου, παρακαλώ, παρακαλώ.
1: Στον Μπιλμπάο.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει γίνει πρώτο αξιοθέατο το Σαν Μαμές.
0: Έχει γίνει, ε.
1: Λοιπόν.
0: Ναι, έτσι είναι, ρε φίλε. Γενικώς ο ποδοσφαιρικός παύλα αθλητικός τουρισμός είναι όχι στα φόρτε της, στα φόρτε του, είναι. Πρέπει να σου πω, must πλέον.
1: Μην πάμε μακριά.
0: Είναι must, είναι must.
1: Στο γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Στο Λίδι.
0: Μάλιστα και στα μουσεία, στο μουσείο της και σε πολλά άλλα πράγματα τέλος πάντων.
1: Πήρε ανάσα όλη η περιοχή.
0: Και θα πάρει ανάσα και του Παναθηναϊκού εκεί στο Βοτανικό που γίνεται. Υπάρχει, υπάρχει και ωραία, ωραία πράγματα, έτσι. Ωραία
1: για όσους έχουμε υγεία.
0: Ναι, ναι, έτσι.
1: Έτσι
0: ναι.
1: Όλες οι ομάδες να κάνουν γηπεδάρας, γίνεται.
0: Να κάνει και στη Θεσσαλονίκη ο ΠΑΟΚ απάνω, να κάνουν τα πάντα. Τι έχουμε, ρε Μιχάλη, γραμμή.

0: Λοιπόν, πάμε να μπει και στην κουβέντα μας ο ακροατής μας. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αυτό είναι Δημήτρη. Πρώτη φορά πρέπει να στην εκπομπή σου εγώ.
0: Α,
1: με λένε Αλέξανδρο.
0: Σε λένε Αλέξανδρο.
1: Στο Μανώλη, για να τον καλησπέρισω και όλα και εκείνον.
0: Γεια σου Μανώλη, τον γνωρίζεις τον Αλέξανδρο.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραία, ωραία. Από ποια περιοχή παίρνεις, Αλέξανδρε?
1: Ορίστε.
0: Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς?
1: Στον Πειραιά.
0: Ωραίος, ο Αλέξανδρος.
1: Φυσικά με τον Ολυμπιακό προφανώς. Αλλά δεύτερον με τον Μανώλη έχω μιλήσει πιο πολύ στις εκπομπές του...
0: Του Βασίλη, του Βασίλη, του Γερασίμου, βέβαια, ναι, ναι, το ξέρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και τα βράδια και τα πρωινά όταν έκανε Σαββατοκύριακο ο Βασίλης. Έχω μιλήσει. Σε εσένα Δημήτρη, θα ακούω το βράδυ που πηγαίνεις. Το Βασίλη, το Γιάννη.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Πάω, πάω, κάνω τον κεστάρ στο Βασίλη, ναι. Κάνω τον κεστάρ.
2: Κολλάει παντού ο Δημήτρης.
0: Κολλά παντού, είμαι σαν τη... Πάω μόλα, είμαι σαν τη Coca-Cola, άντε να κάνω και διαφήμιση. Τώρα, ναι.
2: Πες μας, Αλεξάνδρε, πες μας.
1: Δηλαδή το βράδυ έχουμε τον... τον άρχοντα του Προέδρου που λέγεται...
0: Τον άνθρωπο του Προέδρου, ναι, ο Βασίλης πλέον είναι από τις 10, καλοκαιρινό πρόγραμμα, μέχρι τις 3.
1: Ναι.
0: Από και Κυριακή βράδυ. Πώς, δεν άφησα.
1: Έχουμε και φάρε ένα μετά, λέω.
0: Ναι, ναι, όχι σήμερα όμως, όχι Παρασκευή.
1: Ναι, κάπου ξέρω αυτό, Παρασκευή.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, πριν από μένα. Ξέρω. Τώρα, βέβαια, την άλλη εβδομάδα, εγώ εκτάκτως θα κάνω τις εκπομπές του Θέμη, του Παλιούρα. Μίλα μου για μπάλα, γιατί θα λείψει το παιδί μια εβδομάδα. Ναι, ναι, ναι, θα πάρει μια διούλα. Νομίζω ότι σε έχω ακούσει στην εκπομπή του Θέμη, έχεις βγει.
1: Ναι, έχω βγει, βγαίνω πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Μια χαρά, μια χαρά. Είσαι έτσι μια ήσυχη φωνή, είσαι πράος, είσαι...
1: Κοίταξε να δεις, Δημήτρη, μας ακολουθεί πολύς κόσμος.
0: Βέβαια, έτσι πρέπει, σωστά. Καλό το σκεπτικό σου.
1: Πρέπει να είμαστε λίγο σοβαροί, να λέμε πράγματα που είναι και χρήσιμα και να είμαστε και ευγενείς.
0: Βεβαίως, βεβαίως, έτσι είναι, όπως το λες.
1: Γι' αυτό λοιπόν κρατάω κάποια ισορροπία και έχω ένα μέτρο στο πώς θα μιλήσω και με τον τρόπο που θα μιλήσω στον άλλον.
0: Σωστά, μπράβο.
1: Από ό,τι βλέπετε, δεν μπερδεύομαι να κατηγορώ άλλους ακροατές, δεν ξέρω αν με έχεις ακούσει. Προφανώς δεν έχω μπερδευτεί ποτέ σε ανθρώπους που μιλάνε και δεν είναι τη γνώμη τους.
0: Και έτσι, έτσι είναι, σωστά.
1: Κανένα, ναι.
0: Ο καθένας έχει την άποψή του, τη γνώμη του. Αρκεί βέβαια να μην είναι ευρεστικός και να μην προσβάλλει κάποιον, έτσι. Αυτά είναι βασικά.
1: Πρέπει να πω, Δημήτρη, αν είσαι και εσύ εντάξει, δεν θα σε προσβάλλει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Θέλω εγώ ό,τι και θέση να έχει ο άλλος που κατηγορεί, ας πούμε, για έναν άνθρωπο που είναι όπως εγώ που έγραψες πριν, είναι λίγο δύσκολο να αρχίσει να κατηγορεί και να δει
0: πράγματα. Ναι, μωρέ, χωρίς να υπάρχει λόγος, έτσι είναι, σωστά.
1: Ναι, αν δεν σου δίνει δικαίωμα το άλλο, είναι λίγο δύσκολο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Εσύ, Μανώλη, μου τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Είμαι μια χαρά, ετοιμάζομαι για το δικό μου το έργο εγώ, το οποίο είναι οι παραστάσεις που έχουμε με το χορευτικό του συλλόγου που είμαι κάποια χρόνια εκεί, 12-15 έχω χάσει την μπάλα. Προσπαθώ να διασκεδάζω και να απολαμβάνω πράγματα που με ευχαριστούν, που τα καταφέρνω εγώ και εντάξει, θα χαρώ με τη χαρά που θα μου προσφέρει η ομάδα μου, αλλά... Περισσότερο χαίρομαι με αυτά που καταφέρνω εγώ. Δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο εγωιστικό, είναι τρόπος σκέψης, αλλά το ευχαριστούμε περισσότερο. Τι να κάνουμε.
1: Αυτό που σε ευχαριστεί είναι πολύ καλό για σένα, να σε ευχαριστεί κάτι.
2: Αυτό και σαν τρόπο, επειδή, εντάξει τώρα έχω βρει μικρόφωνο και λέω, αλλά καλό είναι να απολαμβάνετε κάθε στιγμή που σας δίνεται η ευκαιρία να διασκεδάσετε κάτι, οτιδήποτε είναι αυτό.
1: Προφανώς, γιατί η ζωή είναι πολύ σύντομη και πολύ δύσκολη για να κάνεις αυτό που έλεγε πριν ο Δημήτρης, αρχίσουμε να μαλώνουμε μεταξύ μας και να κάνουμε διάφορα πράγματα. Αυτά εγώ τα πεθάναμε.
0: Ρεσί Αλεξάνδρε, ξέρεις κάτι, ασχολούμαστε όλοι μας και αγαπάμε ένα παιχνίδι, έτσι. Αυτό ξεχνάμε, ότι είναι παιχνίδι ρε παιδί μου αυτό. Να γυρίσουμε λίγο και την οπτική μας στα μικρά τα μας, στα παιδικά μας χρόνια. Παίζαμε, όλη μέρα παίζαμε, έτσι. Δεν ξέρω κι εσύ, δεν είσαι κοντά στις ηλικίες μας πρέπει να είσαι ή όχι. Δεν ξέρω τώρα, και είσαι στα 50 ή πιο μικρός, είσαι πιο μικρός.
1: Δεν ξέρω πώς ακούγεται η φωνή μου στον αέρα, αλλά είμαι πολύ μεγάλος όπως το φαίνομαι στην φωνή.
0: Έλα ρε φίλε, πόσο είσαι.
2: Δηλαδή, πες τα όλα.
1: Θα σου πω και πόσο είμαι, θα έχω κλείσει τα 60 μου.
0: Ακούγεσαι πολύ μικρότερος, φίλε.
2: Εννοείται.
0: Ωραία, κάτι κάνεις εσύ πέρα.
2: Είμαστε πεπίνια μπροστά.
0: Κάτι κάνεις, φίλε, κάτι κάνεις. Να σε καλά. Ωραίος.
1: Απλώς κάνω αυτό που κάνει και ο φίλος μου ο Μανώλης.
0: Μπράβο.
1: Προσπαθώ να αφήνω απ' έξω τα προβλήματα, έτσι. Να διασκεδάζω με τον κόσμο όσο μπορώ.
0: Έτσι.
1: Να έχω κάποιες ισορροπίες, όπως είπε και προηγουμένως ο Δημήτρης, να μην μαλώνω με τον κόσμο και να μην κατηγορώ κανέναν. Και έτσι νομίζω ότι περνάω και καλά.
0: Έτσι φίλε, έτσι. Έχει ισορροπία έτσι.
2: Αυτός που τα έχει καλά με τον εαυτό του φίλε, τα έχει καλά και με όλο τον κόσμο.
1: Μα ακριβώς, άμα δεν σέβεσαι τον εαυτό σου, πώς θα σέβεσαι τον άλλον που είναι απέναντί σου.
2: Έτσι.
1: Συνεπώς γι' αυτό δεν έχει ακούσει ο Δημήτρη να κατηγορήσω κάποιον.
0: Όχι, όχι, εγώ ναι, όσες φορές έχω ακούσει, θυμάμαι δεν είσαι. Είσαι όαση.
2: Να ρίξω λίγο φωτιά εγώ τώρα. Να ρίξω ένα σπίτι. Και δεν θα κατηγορήσουμε τον κύριο Μαρινάκη που έχει αργήσει να κάνει μεταγραφές.
0: Αρχίσαμε τον Μαρινάκη. Ολυμπιακός, Αλέξανδρε, δεν άκουσα πριν, να σου πω την αλήθεια.
1: Η αλήθεια, Μανώλη μου, είναι ότι ο Ολυμπιακός είπα και παίκτες που. Παιδί μου, έχουν πέσει πολλές ομάδες απάνω να τους πάρουν και αυτοί.
0: Ναι, είναι απάλληλο ράφι.
2: Τι έκανα.
0: Τέλος πάντων.
1: Θα ήθελα τώρα για παράδειγμα αυτό ο Ισμαϊλόβιτς. Το ακούω πάρα πολύ καιρό, ο Στάνινγκ για παράδειγμα, λέω τώρα πως είναι ο Σπέχτερ. Αυτός ο Ρόκα.
0: Ναι, το ζητάνε πολλές ομάδες.
2: Η αλήθεια είναι ότι ο Ρόκα έρχεται.
0: Έρχεται.
2: Έτσι, λοιπόν, μαζί με τον Κάρμο. Mm. Να δούμε.
0: Τέλος πάντων.
2: Θα τους δούμε όλους μέσα στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, Αλέξανδρε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που πήρες τηλέφωνο, γιατί πραγματικά ήταν έτσι η παρέμβασή σου
2: όαση.
0: Καταλυτική και όαση όπως κάθε φορά. Έτσι.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που μου
0: δώσατε. Να είσαι καλά, φίλε, να είσαι καλά, χάρηκα πολύ. Ωραίος ο Αλέξανδρος.
2: Τα χαρά. Χαλαρώς τα παιδιά.
0: Χαλαρώς, ναι, έτσι, έτσι. Φίλε, καλά, τώρα, πες μου τώρα να αρχίσουν τίποτα τηλέφωνο και να κατηγορούν στον άλλον. Θα το σταματήσω επί τόπο, δεν το
2: δεν
0: συζητώ. Φίλε, Παρασκευή, βραδάκι. Λοιπόν, σε καμιά εικοσαριά δευτερόλεπτα, γιατί το βλέπω τώρα, το λέω, ξέρεις, βλέπω ότι θα πάμε σε
2: το διαφημίσεις. Το
0: έτσι. Θα πάμε σε διαφημίσεις, θα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων που θα μας το πει ο Μιχάλης Οηλές και σε λίγο εδώ, 9.43, Τερβέντε Sports. Όπως καταλαβαίνετε είναι πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή η σημερινή.
3: Λαύ Σουβλάκη παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love Σουβλάκη. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.

0: Είσαι μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
0: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
0: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
0: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
0: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
0: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery Σεμενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
0: Να πάω για Νάνι. Νάνι, no. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για Νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνινο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας Νάνινο. Και δεν πας για Νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
3: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
4: 9.43 Interveten Sports.
5: Η ώρα είναι 9.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Μπορεί να είμαι γυναίκα, αλλά ξέρω καλά πότε είναι offside. Άγγελα Μέρκελ, πρώην καγκελάριος Γερμανίας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 9.43 Interveten Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr. Το κανάλι φαίνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers για τον James Penrice. Ο Σκοτσέζος αριστερός μπακ επιστρέφει στην πατρίδα του και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3+1 χρόνια. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της Ένωσης συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στην πλατεία Μικρασιατών. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντεφράι. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο 1+1 έτους, με τις υπογραφές να πέφτουν την ερχόμενη Δευτέρα. Την 3η 30 Ιουνίου του 2026 στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνεδρία στο Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, με ένα από τα βασικά θέματα να είναι η εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του συνεταιρισμού. Ο Δημήτρης Τουρνάρας επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας τερματοφύλακας επέστρεψε στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια. Τιμή μου που θα φορέσω ξανά τη φανέλα της καλύτερης ομάδας της Ελλάδας, ανέφερε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το Σάββατο ο Άρετζελου Στόντο για να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους. Τακτοποιήθηκαν τα μπαν. Από Δευτέρα θα αφαιρεθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ΠΑΕ Άρης. Η ΠΑΕ και η Φυσιά ανακοίνωσε την ολοκλήρωση συνεργασίας της με τον Ισπανό μέσο Ρουμπεν Πέρεθ. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με την εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Παρόν στην προπόνηση Καλανόλευκης βρέθηκε ο πρόεδρος ΣΕΟΚ Βαγγέλης Λιόλιος. Ο Παναθηναϊκός έχει στα ραντά του την περίπτωση του 27χρονου Σενεγαλέζου γκάρ της Βαλένθια, Μπραν Κουμπαντιό. Η συμφωνία περιλαμβάνει 3 ετές συμβόλαιο της τάξης των 5 εκατομμυρίων ευρώ, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για την 3η αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 10, Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3, Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αίγυπτος, Ιράν. Στη Μίλαν αναμένεται να μετακομίσει ο Γκονζάλο Ράμος από την Πάρι Σεν Ζερμέν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναίκος ανακοίνωσε την απόκτηση 26χρονης κεντρικής μπλόκερ Αριστεία στον Τάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Ολική Ανατροπή με τον Δημήτρη Στραδάκη.
4: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Λοιπόν, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Έχουμε πει στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Στο δεύτερο ημίχρονο που λένε, Χατζ. Δεύτερο ημίχρονο.
1: Νεράκι έχει πάει μέχρι το
0: νεράκι. Καταλάβει εννοείται, ρε φίλε, εννοείται. Καταρχάς, θα πρέπει να πω το εξής. Πριν να πάμε στον Ηρακλή Αθανασόπουλο και στον αντιδήμαρχο Ζωγράφου που γίνεται μια. Θα τα ακούσεις τώρα, σε λίγο θα ακούσεις τι γίνεται αύριο στη Ζωγράφου. Λοιπόν, μας έφερε ένας φίλος ακροατής. Κάποια καλούδια εδώ απ' έξω.
1: Να είναι καλά ο άνθρωπος.
0: Να είναι καλά, πορτοκαλάδες από ένα φούρνο. Από ένα φούρνο, δικός του φούρνος μάλλον υποθέτω. Μας άφησε κουλουράκια, διάφορα καλούδια. Και δεν μας είπε να τον ευχαριστήσουμε ποιος είναι, τι κτλ. Εάν μας ακούει, που υποθέτω ότι μας ακούει, θέλω να βγει στον αέρα, να μας πάρει τηλέφωνο.
1: Αποκτά
0: να τον ευχαριστήσουμε.
1: Ακόμα μεγαλύτερη αξία.
0: Εννοείται ότι γιατί... το έφερε έτσι,
1: Ναι, όντως. Να είναι καλά ο άνθρωπος, όποιος και να είναι. Λεπτομέρεια, παρατήρηση, δεν έχουμε αγγίξει το παραμικρό, κύριε Στρατάκη, εκτός από ένα που τυράει χυμό.
0: Ναι, άρα έχουμε αγγίξει.
1: Δεν έχουμε αγγίξει τίποτα φαγός.
0: Α, φαγός ημονέρε, φίλε, εντάξει, δεν αγγίξει, γιατί είναι και τα παιδιά της παραγωγής.
1: Άλλωστε
0: καλά, τώρα κάνουμε εκπομπή. Τώρα κάνουμε εκπομπή. Βεβαίως. Μετά το τέλος της εκπομπής κάτι θα τσιμπήσουμε.
1: Εγώ όχι.
0: Εσύ όχι. Εγώ ναι. Λοιπόν. Για πάμε λίγο στον Ηρακλή Αθανασόπουλο, τον τακτικό συνεργάτη μου, τον αγαπημένο μου Ηρακλή Αθανασόπουλο. Στην άλλη άκρη της γραμμής, Ηρακλή μου, καλησπέρα. Έχουμε καλησπέρα, τον αντιδήμαρχο Ζωγράφου.
2: Ναι.
0: Καλησπέρα. Τον κύριο Γκρέκα. Τον δάσκαλο, τον εκπαιδευτικό, ναι. Τον κύριο Παναγιώτη Γκρέκα.
2: Καλησπέρα, λοιπόν,
0: καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Τι κάνετε, κύριε Γκρέκα?
2: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για την ευκαιρία που μας δίνετε να βγούμε στον αέρα.
0: Να είστε καλά, τιμή μας. Πέστε μας, τι θα λάβει η χώρα αύριο το απόγευμα στο Ζωγράφου?
2: Αύριο είναι ένας καινούργιος θεσμός που το ξεκινάμε στο Δήμο Ζωγράφου.
0: Ναι.
2: Μια γιορτή, φιλοδοξούμε να ανοίξουμε την πόλη, να χτυπήσουμε την κεντρική λεωφόρος. Έχουμε κάνει πρόσκληση σε όλους τους επαγγελματίες να πρωταγωνίσουν την πόλη, θα έχουμε μουσικές. Έχουμε ένα ραν, ένα πεντάρι, στην πραγματικότητα τρία πεντάρια, αγώνες για μικρά παιδιά, για έφηβους και όλα καλά.
0: Ωραία, άρα είναι η πρώτη διοργάνωση.
2: Είναι ένας θεσμός που γίνεται πρώτη φορά. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε μέσω αυτού του
3: αρχικού γεγονότος
2: να το αγκαλιάσει ο ζωγραφιώτικος λαός. Το Ζωγράφου είναι ένας δήμος ο οποίος έχει μια... μια δρομική παρουσία έχει με τους αθλητές τους σε όλα τα γεγονότα και όπως ξέρετε έχουμε αθλητικά σωματεία όπως τον Γάση Σόσμου Πάσο Γράφου έχουμε αθλητές με μεγάλες διακρίσεις όσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Και πάρα πολύ ξέρετε αθλητές ουσιαστικά.
0: Ηρακλή, νομίζω σε ακούει ο κύριος Γκρέκας. Να ρωτήσεις φυσικά.
3: Παναγιώτη, ο νονός ποιος είναι, νομίζω εσύ.
2: Ο
3: νονός του αγώνα ποιος είναι?
2: Ακριβώς, ο νονός είμαι εγώ, ο δημιουργός είμαι εγώ, ο παίκτης είμαι εγώ.
3: Ωραία. και είπες ότι έχεις κάνει μια συνεννόηση με τους επαγγελματίες. Σημαίνει θα έχουμε λευκή νύχτα.
2: Κάνουμε μια προσπάθεια.
3: Θα έχουμε.
2: Να ανοίξουμε την πόλη, να φωτίσουμε την πόλη, να γιορτάσουμε, να έρθουν οι συμπολίτες μας, να τρέξουν στον κεντρικό δρόμο, να δώσουμε ζωή, να ανοίξουμε. Και ο αθλητισμός να έρθει πιο κοντά σε όλο και περισσότερους ανθρώπους.
3: Ωραία.
2: Να έχουμε μια καλύτερη συνέχεια.
3: Ωραία. Να πω λοιπόν, Δημήτρη και Παναγιώτη, εγώ μια κουβέντα μόνο ακόμα και τα υπόλοιπα θα πει ο Παναγιώτης και εγώ θα περιμένω και θα ακούω. Λοιπόν, λέω λοιπόν το εξής, ότι είναι ένας αγώνας που σέβεται την κίνηση πεζών και τροχοφόρων, έτσι, ναι. Γιατί ο αγώνας γίνεται σε μια κλειστή διαδρομή των 1500 μέτρων.
2: Γίνεται σε μια κλειστή πίστα 1500 μέτρων.
3: Δεν απλώνεται σε όλη την πόλη για να δημιουργεί ευρύτερο πρόβλημα.
2: Είναι η κεντρική λεωφόρος. Γίνεται Σάββατο απόγευμα που είναι μια ώρα η οποία βολεύει κατά κάποιο τρόπο του κινητηρίου μας και γενικά. Και φιλοδοξούμε το Σάββατο απόγευμα ο λαός, ο κόσμος του Ζωγράφου να κατέβει την πόλη να...
0: Οι πληροφορίες μου, κύριε Γκρέκα, είναι ότι έχετε γραφές αρκετές προς το παρόν. Να πούμε ότι είναι δωρεάν.
2: 700 συμμετοχές.
0: 700 συγχαρητήρια.
2: Θα γίνουν τρεις αγώνες των 5 χιλιόμετρων, δηλαδή θα γίνουν 3 κινήσεις. Mm. Θα έχουμε την πρώτη εκεί, στη δεύτερη και την τρίτη.
0: Ναι.
3: Στην πρώτη συμμετέχει ο Στρατάκης, Παναγιώτη.
2: Ναι.
3: Αγωνίζεται ο παραγωγός, έχω πει.
0: Για μένα λέει, κύριε Γκρέκα, για μένα.
2: Να είστε καλά. Με το καλό να σας δούμε κοντά.
0: Λοιπόν,
2: η πρώτη σειρά θα ξεκινήσει, το πρώτο αγώνα των 5 χιλιόμετρων θα ξεκινήσει στις 7 και 10. 7 και 10, μετά θα έχουμε γύρω στις 8 και 10 τη δεύτερη σειρά,
0: ναι,
2: και πιο αργά την πιο γρήγορη σειρά.
0: Ωραία. Να πούμε, να τονίσουμε ότι είναι δωρεάν, έτσι, και αυτό είναι πολύ βασικό.
2: Είναι δωρεάν, έχουμε μπλουζάκι, είναι με την υποστήριξη της περιφέρειας επιτής, να το τονίσουμε και αυτό.
3: Ένα μπλουζάκι μη δήμου στο Δημητρή, είναι λεπτός, ναι, ο Δημητρής.
2: Ακριβώς. Το ξεχάσαμε κιόλας, να το πούμε.
0: Ναι, ένα μπλουζάκι μετά, αναμνηστικό δώρο στον καθένα. Πέστε μου κάτι, οι ταβέρνες μετά, αργότερα, θα έχουν μια έκπτωση 10-15% για τους συμμετέχοντες.
2: Τους δω πραγματικά. Ναι. Ακριβώς αυτό γίνεται για να έχουμε, να ενισχύσουμε και την εινοποσία μετά. Ιδιαίτερα η κύρα πάει μετά.
0: Βεβαίως, έτσι είναι. Και συγχαρητήρια για την εκδήλωση και να είστε καλά πάντα.
2: Υγεία,
0: και να μακροημερεύσει.
2: Να έχει όλος ο κόσμος υγεία, να βγαίνει στους δρόμους, να συμμετέχει σε γεγονότα, να περπατάει. Να
0: σηκώνεται από τους καναπέδες, από τις καρέκλες, να περπατά, να κινείται. Αυτό νομίζω είναι το μήνυμα και πολύ καλά κάνετε και το περνάτε.
2: Να βρίσκεται ο κόσμος. Αυτό είναι το μήνυμα, αυτό είναι κυρίως, να βρίσκεται ο κόσμος.
0: Και να βρίσκεται ο κόσμος, μπράβο. Πολύ σωστά, που έχουμε χάσει την παρέα.
3: Ο αντιδήμαρχος Γκρέκας θα αγωνιστεί, όπως ο Στίβο προχθές.
2: Ο αντιδήμαρχος Γκρέκας δεν θα αγωνιστεί αύριο.
0: Έχει άλλες δουλειές.
2: Δεν θα αγωνιστεί, όχι. Θα είμαι στην διοργάνωση, γιατί είμαι ο νονός της διοργάνωσης.
0: Μάλιστα,
2: έχω να βάλει μια άλλη δουλειά. Θα είμαι. Κάνει αγώνα ο αντιδήμαρχος να μπει πάλι στα δρομικά, γιατί οι υποχρεώσεις της αντιδημαρχίας με έχουν λίγο περίπτωση.
0: Ναι, καταλαβαίνω. Υποχρεώσεις είναι πολλές. Ηρακλή, στον παραδείγμα τον κύριο Γκρέκα, αν θέλεις κάτι τελευταίο.
3: Όχι, εγώ θέλω πάλι κάτι. Θέλω να πω, να συμπληρώσω ονόματα που λείπουν. Ναι. Να ξεκινήσουμε από τον ιδρυτή του Γάση Λισσός, τον απόντα από τη ζωή, Γιάννη Ζόρζο, ο οποίος έχω την εντύπωση ότι είναι ο πρώτος μαραθωνοδρόμος ζωγραφιώτης. Ωραία. Λοιπόν, και αμέσως μετά έχουμε την τεράστια Δήμητρα Παπασπυρού με επιδοσάρες. Η Δήμητρα νομίζω κατέχει την δεύτερη ταχύτερη επίδοση Ελληνίδων σε αυτή την απόσταση, 42,94. Τα λέω καλά, Παναγιώτη? 95 μετά.
2: Ναι, νομίζω ότι απέχει πολύ λίγο το χρόνο σας από την Μαρία την Πολύζο, νομίζω είναι η δεύτερη.
3: Ακριβώς. Βέβαια και ο Γιώργος ο Ζόρζος, ο coach του Γάση Λισσός, και διαδέχθηκε τον πατέρα του στα δρομικά, αλλά δεν το έριξε τόσο πολύ στο μαραθώνιο ο Γιώργος. Έχουμε τον Χρήστο τον Βαξεβάνη, είναι ζωγραφιώτης πάνω μου ο Χρήστος.
2: Την Δημάκη. Την Παναγιώτη Βλαχάκη, τον Πιτσιόλη, έχουμε πάρα πολλούς αθλητές. Και τον Πετρουλάκη, τα νέα παιδιά που βγαίνουν.
3: Εξαίρετος δρομέας ο Χρήστος Βαξεβάνης, ζευγάρι με την Ντενίς Δημάκη, η οποία μετέσχε στο Ολυμπιακούς Αγώνες 2008 στο Πεκίνο στο τριάθλο. Και πάμε και στη Γιώτα τη Βλαχάκη, η οποία αγωνίστηκε 2016 στο Μαραθώνιο του Ριό, Ολυμπιακό Μαραθώνιο του Ριό, και παρόλο που έχει οικογένεια, έχει σύζυγο, έχει παιδί, συνεχίζει και παίρνει μετάλλια στα Πανελλήνια Παραθλήματα.
2: Είναι μέσα στα μετάλλια κάθε χρόνο, δεύτερη, τρίτη, ο καημός είναι αργή πρώτη κάποια στιγμή.
3: Θα κερδίσει αγωνίζεται αύριο. Η Γιώτα θα μας κάνει την τιμή να αγωνιστεί
2: αύριο.
0: Ναι. Κάνει και προγνωστικά, Ηρακλή.
3: Μην ξεχνάμε και τον Χαράλαμπο τον Πιτσόλη, τον Μπάμπη, δύο φορές πανελληνιονίκη στην κλασική διαδρομή ο Μπάμπης.
2: Ναι.
3: Το ξεχνάμε. Ωραία.
0: Αθλητομάνα του ζωγράφου πάντα ήταν.
2: Ναι. Και προσπαθούμε τώρα να το διατηρήσουμε αυτό, και ειδικά αυτά τα παιδιά που έχουν διακριθεί στον αθλητισμό, να τα φέρουμε κοντά στην νεολαία του ζωγράφου, να τους γνωρίσει και να τους μιμηθεί, και αργότερα να χειροκροτήσουμε και νέα ταλέντα. Αυτό είναι η κοινή ουσία.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια πολλά, κύριε Γκρέκα.
2: Είστε και
0: εκπαιδευτικός, ένα παραπάνω. Να είστε καλά κι εσείς.
2: Καλά. Ευχαριστώ πολύ για όλα.
0: Ευχαριστώ. Ηρακλή μου, εσύ περιμένεις, έτσι.
3: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ο κύριος Γκρέκας, εξαιρετικός ο κύριος Γκρέκας. Όλοι εκεί λοιπόν αύριο, όλοι οι δρόμοι οδηγούν ζωγράφου.
3: Και βέβαια θέλουμε και θεατές, θα περάσουν πολύ ωραία οι θεατές, γιατί είναι ορατή σε όλα τις τα σημεία η διαδρομή, πάνω κάτω εκεί επί του Παπάγου, και είναι διαδρομή, ξαναλέω, κλειστή, η οποία δεν δημιουργεί.

0: δεν δημιουργεί ευρύτερη όχληση.
1: Ναι, είναι, ναι, δηλαδή είναι
0: ένα υπόδειγμα όσον αφορά τη χάραξή της.
1: Ναι,
0: ωραία,
1: ναι,
0: Δημήτρη.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω το λόγο να συνεχίσω.
1: Βεβαίως, γι' αυτό σε έχουμε. Έχω και το Χάτζημαν εδώ, το ξέρεις, το Χάτζημαν, το φίλο μας εδώ, τον ακροατή μας, τον αγαπημένο μας. Σε ακούει πάντα, να ξέρεις.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Φέρ τον αύριο να τον γνωρίσουμε, Δημήτρη.
1: Θα προσπαθήσω, ναι.
0: Ωραία.
1: Και την Κυριακή να ξέρεις ότι χορεύει. Χορεύει στο Χαϊδάρι.
2: Ναι.
1: Είναι και χορευτής.
0: Είναι στο Λύκειο Ελληνίδων εκεί, δάσκαλος, τι είναι?
1: Όχι. Είναι χορευτής
0: σε σύλλογο,
1: ναι, πολιτιστικό.
2: Είναι γύρω στα 15 χρόνια σύλλογο. Χορεύουμε για μας.
0: Είναι δικό μας παιδί. Είναι
1: δικό μας παιδί,
0: δηλαδή,
1: ναι, ακριβώς.
0: Δηλαδή, στάσου Δημήτρη, χορεύει Μαλεβιζιώτη.
1: Και Μαλεβιζιώτη, βέβαια.
2: Μαλεβιζιώτη, ναι.
1: Από
0: τέλεια,
1: την Ελλάδα.
0: Τέλεια. Έτσι, είδες,
1: και Μαλεβιζιώτη. Αυτά είναι.
0: Χορεύει και Συρτό, χορεύει απ'
1: τα
0: όλα.
1: Πάντα,
0: ε.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
2: Χορεύουμε για να είμαστε καλά μέσα μας.
0: Έτσι. Χορεύει και Αφούσι εκ Καρπάθου.
2: Βεβαίως.
0: Όλα, ναι,
1: τα χορεύεις. Τώρα αυτά τώρα μην κάνεις να διαβάσεις το μένα, δεν το ξέρω αυτό. Και Αφούσι,
2: Έχουμε μεγάλη γκάμα.
0: Ο Αφούσις είναι από την. Έκανα λάθεψα. Είναι από την Κάσο. Θα μου πεις τι Κάσο, τι Κάρπαθος.
1: Εντάξει. Λοιπόν, να ξέρεις τώρα, μια και είπες Αφούσις στη Ρακλή, τώρα είμαστε και λίγο χαλαρά σήμερα Παρασκευούλα. Είναι ωραία.
2: Καλό.
1: Να τα λέμε, ναι, αυτά. Η κόρη μου είναι 19 χρονών εδώ, Μάξι. Η μία από τις τρεις που έχω. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, και μου λέει, ρε μπαμπά, έχω ακούσει μια τραγουδάρα, κάτσε να βάλει να τα ακούσει. Και μου βάζει τον Αφούσι. Λέω, κοίτα να δεις.
0: Όχι, ρε φίλε, απίστευτο.
1: Ναι, δηλαδή, κοίτα να δεις από γενιά σε γενιά πώς περνάει.
0: Και, αν δεν και τον ακούσω τρεις φορές τη βδομάδα, δεν.
1: Αλήθεια. Άκουνα, δηλαδή, το καλό τραγούδι είναι κλασικό. Τέλος.
2: Θα εκπλαγείς με το πόσο μικρά παιδιά, παιδιά κολλάνε στους παραδοσιακούς χορούς και στα παραδοσιακά τραγούδια.
1: Είναι πάρα πολύ θετικό αυτό.
2: Και μπράβο σε όλους τους δασκάλους που μαθαίνουν τα παιδιά να χορεύουν παραδοσιακούς χορούς.
1: Ο Ηρακλής, ο Αθανασόπουλος, να ξέρεις, ακόμα είναι εκπαιδευτικός. Πήγα να πω πρώην, αλλά ο εκπαιδευτικός.
0: Εδώ από την, πανδημία και μετά, Δημήτρη, έχω πάρει σύνταξη.
1: Μια φορά εκπαιδευτικός, πάντα εκπαιδευτικός. Αυτό ήθελα να πω. Αυτό. Θεολόγος, να ξέρεις.
0: 35 ολόκληρα χρόνια, αλλά στενοχωριέμαι γιατί τα πράγματα έχουν γυρίσει.
1: Okay.
0: Να μην πιάνουμε τη συζήτηση αυτή.
1: Τέλος πάντων, όχι, όλα είναι. Με αφορμή το επεισόδιο στην Καλυθέα, 15 ετών.
0: Ναι,
1: εντάξει, γήμαρτο.
0: Εκεί ήθελα να πω και ήθελα να καταλήξω, επειδή το παιδί δυστυχώς είναι νεκρός 15 σε ηλικία. Λοιπόν, έχω την εντύπωση ότι ο εισαγγελέας έχει υποχρέωση βασινόμου, θα εγκαλέσει το σχολείο του. Θα εγκαλέσει τον διευθυντή και θα του πει: Διευθυντή, έλα εδώ, γιατί δεν τον παρακολουθούσες. Το λέω και το φωνάζω, έχουμε ευθύνη και εμείς οι δάσκαλοι και οι καθηγητές.
1: Ναι.
0: Όχι μόνο οι γονείς. Θα καλέσει τον δάσκαλο, θα του πει: γιατί δεν έκανες ενέργειες να τον βρεις που είναι, να επανέλθεις στο σχολείο να τον ελέγχεις.
1: Βέβαια, τώρα είναι και μια περίοδος που δεν υπάρχει σχολείο, δεν ξέρω αν συμβεί αυτό πράγμα.
0: Επειδή υπάρχει νεκρός, ο εισαγγελέας σίγουρα θα καλέσει τον διευθυντή του σχολείου, γιατί το παιδί ήταν. Μαθαίνουμε όλοι, διαβάζουμε ότι το παιδί έλειπε κάποιους μήνες από το σχολείο.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, υπάρχει υποχρέωση του διευθυντή να παρακολουθεί τις απουσίες, ειδικότερα όταν είναι συνεχής, και να ανεβάζει σε κλίμακα, να πηγαίνει στον προϊστάμενο του και στο Υπουργείο όσον αφορά την ενημέρωση.
1: Ναι.
0: Και το Υπουργείο να κάνει αναζήτηση και να πηγαίνει το Υπουργείο στον εισαγγελέα.
1: Ομολογώ ότι δεν ήξερα. Ομολογώ, Ηρακλή, δεν ήξερα ότι έλειπε τόσο πολύ από το σχολείο, αλλά πρώτα είναι οι γονείς και μετά.
0: Για μένα φταίει και αυτή η δομή. Φταίει και αυτή η δομή, και πραγματικά να πούμε, το λέω και το φωνάζω, να προσέχουν όλοι οι νέοι εκπαιδευτικοί, γιατί δεν είναι τα πράγματα απλά, δεν είναι χαβαλές, δεν είναι πλάκα το σχολείο. Υπάρχουν ευθύνες, ασχολείσαι με ζωές, δεν είναι μαρούλια τα παιδάκια μας. Ωραία, λοιπόν, γιατί έχω τύχει όμοιες περιπτώσεις στο σχολείο και πραγματικά και στα σχολεία μου, και πραγματικά να πούμε, έτυχα σε μια περίπτωση που έκανα ένα επεισόδιο με ένα παρεάκι και προέκυψε bullying. Έτσι. Λοιπόν, με κάλεσε η διευθύντρια και μου λέει: Ωπέρα, Ηρακλή, έχουμε θέμα εδώ, βλέπεις. Μου λέει: Επιτέθηκαν, μου λέει, σε σένα, μου λέει, να πούμε, όμως αυτή εδώ, μου λέει, είναι συμμορία.
1: Τώρα, Ηρακλή, μεγάλη κουβέντα ανοίγεις. Εγώ να σου πω στα χρόνια τα δικά μου, τα δικά μας γενικό, δεν έχουμε και πολύ πολύ μεγάλη διαφορά. Ρε παιδάκι μου, σεβόμουν, να σου πω τώρα και κάτι, φοβόμουν, παύλα,

0: Ευόμουν.
1: Και τα δύο.
0: Ναι,
1: πολύ σωστά
0: και τα δύο. Χρειάζεται.
2: Να ξαναγυρίσουμε στο χώρο τώρα.
0: Και πάμε, πάμε
1: χίλιες φορές.
0: Στο χώρο, πάμε στον αθλητισμό, πάμε ό,τι
1: χίλιες φορές.
2: Έτσι, έτσι. Γιατί ο αθλητισμός έχει χώρο επάνω του. Έτσι, δηλαδή ο ρυθμός στο τρέξιμο έτσι, είναι χώρος, είναι χορευτικός ο ρυθμός του τρεξίματος, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, βέβαια, φυσικά.
2: Έτσι,
0: να
2: λοιπόν,
0: τρέξεις πρέπει ωραία. Να έχεις ρυθμό μέσα σου, έτσι είναι.
1: Και για να χορέψεις πρέπει να έχεις πολύ δυνατές ανάσες.
0: Έτσι, και σε αυτό
2: να σε... Έλα αύριο
0: να με θαυμάσεις.
2: Πώς θα τα καταφέρει ο Δημήτρης.
0: Α, θα πάθεις πλάκα.
1: Δεν το φοβάμαι, θα τα καταφέρει.
0: Έτσι. Με έχει δει βέβαια να τα καταφέρνω στο after.
1: Θα έχει κίνητρο μετά.
0: Στην ταβέρνα. Είναι πολύ καλό και εκεί.
2: Λοιπόν, πάμε να πούμε να πω εντάχει δυο, να επαναλάβουμε την προαναγγελία Δημήτρη εντάχει
0: πάμε,
2: και να τα αφήσουμε τα ήσυχου, να τα πείτε.
0: Ναι, ωραία. Μια χαρά τα λέμε. Ναι.
2: Αφού δώσαμε και μια ιδέα και νομίζω έχουμε κόσμο ο οποίο αρπάζει δύο κουβέντε και σκέφτεται πολλά, δεν είναι ανάγκη να τα αναλύουμε.
0: Έχει ένα λεπτό να ξέρει, μετράει αντίστροφα από τώρα. Ένα λεπτό.
2: Γρήγορα, εντάχει αύριο λοιπόν όλοι στου ζωγράφου για το Night Run. Ωραία, λοιπόν, την Κυριακή, Σαββατοκύριακο έχουμε το διήμερο αυτό στην Πάτρα Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων, δηλαδή αθλητές κάτω των 20, κάτω των 18 ετών. Κυριακή απόγευμα, 7 η ώρα, έχουμε street μήκος έξω από το Δημοτικό Θέατρο, εκεί στην πλατεία του Δημοτικού Θεάτρου του Πειραιά με τον Τεντόγλου. Έτσι, οι γυναίκες ξεκινάνε στις 7 την Κυριακή, οι άντρες ξεκινάνε 9-9 παρά. Mm-hmm. Ωραία, έχουμε Μανόλο Καραλή εναντίον Μόντο Ντουμπλατής στο Παρίσι.
0: Στο Παρίσι, Diamond.
2: Diamond League, μαζί τους και η Ελίνα Τζένκο. Mm-hmm. Αυτή είναι η κίνηση, ο συντονισμός. Και νομίζω να κάνω και ένα break, να κάνω και μια παράβαση, ας με επιτρέψεις Δημήτρη, να κάνω αυτή την παράβαση. Έχω την εντύπωση ότι συμβαίνει και ένα πολύ πολύ ωραίο γεγονός beach volley στον Μιλοπότα της Ήου. Είναι φάση των Masters, δηλαδή είναι πρωτάθλημα, εθνικό πρωτάθλημα ανδρών γυναικών και ακολουθεί μετά, θα έχουμε χρόνο, ακολουθεί 15 μέρες μετά οι αγώνες στο καράβι και η τελική φάση πάμε στο Σύνταγμα μετά από ένα μήνα από τώρα.
0: Καμός.
2: Μιλάμε και για το καλοκαιρινό beach volley.
0: Βεβαίως. Α, θα μας πεις πάρα πολλά για το beach volley στην πορεία. Λοιπόν.
2: Ωραία, θα πούμε να αντλήσω θέματα από το Μιλοπότα, να δω τι θα γίνει.
0: Έτσι που πες Μιλοπότα, λέω στο Μιλοπότα μου, στα μέρη μου απάνω, στο Ρέθυμνο γίνεται κάτι.
2: Όλα ταιριάζουνε.
0: Ταιριάζουν. Φίλε Ηρακλή, άκουσε με λίγο, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα σε κλείσω. Ωραία. Θα δώσουμε ραντεβού, ξέρεις πότε ξανά. Τη μεθεπόμενη, όχι αυτή την Τρίτη. Τη μεθεπόμενη Τρίτη, γιατί αυτή την εβδομάδα και την μεθεπόμενη Δευτέρα αντικαθιστώ το Θέμη τον Παλιούρα 3 με 5 το μεσημέρι. Δεν θα κάνω εκπομπή. Εμείς οι δύο θα δώσουμε, αλλά θα δώσω εντολή να σε βγάζουν κάθε φορά εδώ 8 με 10.
2: Εσάσου, δηλαδή 3 με 5 δεν είναι εκπομπή.
0: Ναι. Ηρακλή μου, σε κλείνω. Για χαρά.
2: Ωραία. Τα λέμε αύριο.
3: Ιντερβέτεν Σπορτ.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
3: 9.43 Intervetten Sports.
4: Η ώρα είναι 9.30.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε 9 και 30 πρώτα λεπτά. Ακούτε την εκπομπή Ολική Ανατροπή. Στο μικρόφωνο Δημήτρη Στρατάκη, στην δημοσιογραφική παραγωγή Μιχάλη Σοηλέ. Στην κονσόλα είναι ο Χάρης Ζαφυράκης. Και επίτιμος καλεσμένος σήμερα, ο Χάτζημαν.
1: Τιμή μου.
0: Τιμή μας και καμάρι μας, φίλε. Λοιπόν, άκου να δεις τώρα, έχουμε έκτακτο. Οριστικά παίχτης του Παναθηναϊκού, ο Μπαντιό. Μπαντιό.
1: Καλό ρίσκο.
0: Βλέπεις τώρα μια καλή ομάδα όπως η Βαλενθία, όπως και η Παρή την προηγούμενη σεζόν.
1: Πού θα είναι το χρόνο.
0: Αποσυντήθεται, μπράβο, ναι. Μπαντιό στον Παναθηναϊκό. Ο
1: Μοντέρο,
0: ο Μοντέρο μάλλον στον Ολυμπιακό, από ότι τουλάχιστον αυτό μας έχουν δείξει μέχρι τώρα.
1: Αλλαγές πολλές στα ρόστερ φέτος.
0: Ναι, όντως.
1: Δεν είναι κακό.
0: Εντάξει, χρειάζονται παίχτες. Ο Ολυμπιακός, αλήθεια, φύγανε και πάρα πολλοί παίχτες τώρα για τον μπασκετικό Ολυμπιακό. Μιλάω, έτσι. Τώρα τι να πω. Με την Μπεσίκτας, λέει ο Αλιμπίγεβιτς, ετοιμάζεται να υπογράψει επέκταση 2 χρόνων. Μάλιστα. Okay, και. Σενεγάλη, Ιράκ, ενδεκάδες της αναμέτρησης. Νορβηγία, Γαλλία, ωραίο μάτς.
1: Αυτό είναι. 11.
0: Στον πάγκο ο Χάλαντ. Στον πάγκο.
1: Είναι περασμένες και οι δύο ομάδες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά γιατί? Ενώ οι Γάλλοι παίζουν κομπλέ. Γιατί ο Χάλαντ τον έχει τον προορίζει για πρώτο σκόρερ, εν πάση περιπτώσει.
1: Μήπως αρκετοί έχουν παίξει ο Χάλαντ σκόρερ.
0: Λες, γι' αυτό τώρα αυτοί θα, ναι, θα καταλαβαίνεις τι θα γίνεται, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα πέφτουν εδώ τα βρυσίδια,
1: ναι,
0: σύννεφο.
1: Ναι.
0: Ο Μαρινάκης, υποψήφιος πρόεδρος της Λίγκας, εμάς μας το είπε ο Μάνος Ταραμόπουλος, το ακούσατε πριν από όλους για όλους εδώ. Είπαμε ότι και η ακριβότερη μεταγραφή, και γι' αυτό έχει κέφια ο Μαρινάκης, γίνεται από την Nottingham Forest στη Manchester City. Τον Έλιοτ, 140-145, πώς θα είπε.
1: 147 μας είχε πει.
0: Για την ακρίβεια. 147.576.253 ευρώ. Ακριβώς αυτό είναι το ποσό.
1: Τίληξέ μου το.
0: Λοιπόν, καλησπέρα από Γλυφάδα και καθοδόν για δουλειά. Ακούμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sport FM. Καλησπέρα σε όλους. Γεια σου, ρε Γιάννα, ρε από Γλυφάδα. Ο Γιάννης είναι ωραίος. Ο Γιάννης είναι ο πρώτος μου ξάδερφος. Δηλαδή έχω βάλει την οικογένεια και στέλνει μηνύματα, το έχεις καταλάβει, έτσι.
1: Δεν φαίνεται πάντως.
0: Ναι. Ο πρώτος μου ξάδερφος, που είχα τα νηψάκια μου εδώ την προηγούμενη Παρασκευή. Τα άκουσες. Τα φιντάνια αυτά, τα άκουσες.
1: Τα λαμόγια.
0: Ναι, τα λαμογάκια
1: αυτά. Γεια σου Γιάννη, να τους κύρεσαι.
0: Λοιπόν, ο Κώστας λέει, δεν ισχύει το δημοσίευμα για Πενεράις και Rangers. Το διέψευσε η ΑΕΚ. Ναι. Τώρα αυτό δεν ξέρω που κολλάει.
1: Προφανώς το είδε κάπου ο άνθρωπος, γιατί ναι, δεν θυμάμαι να έχουμε πει κάτι.
0: Όχι, ρε, για Πενεράις και Ρέιτζερς δεν ξέρω αν είπε κάτι ο Μάνος. Δεν νομίζω. Ο Μάνος
1: δεν άκουσα να πει κάτι.
0: Ναι, τέλος πάντων, αν το είπε, δεν ισχύει. Πάντως το διέψευσε η ΑΕΚ. Οκ, το κρατάμε, φίλε Κωστή. Λοιπόν, 2-10-2-20-59-43. 2-15-2-15-59-43. Έχουν ανοίξει γραμμές. Θα είναι ανοιχτές εντωμεταξύ και αργότερα. Έρχεται ο Τσουράκης μετά. Δεν είναι σήμερα ο Γερασίμου, είναι ο Τσουράκης. Μετά, ο οποίος δεν ξέρω μέχρι τι ώρα θα τους πάει τους ακροατές μας. Θα τους πάει.
1: Όσο
0: γουστάρει, θα τους πάει ο Τσουράκης. Τσουράκης είναι. Εξαιρετικός και εκείνος. 6-9-39-9-43-9-43. Στο Viber με τα μηνύματά σας. Εσύ, έχει χαθεί ο Γιώργης. Έχει χαθεί. Εχθές το βράδυ πήρε. Και ρώταγε για σένα κιόλας. Ο Γιώργος από το Λονδίνο.
1: Να είναι καλά, ο Γιώργος.
0: Αν μας ακούγες, πάρε ένα τηλεφωνάκι.
1: Μπορεί να πάρει. Διάφοροι οι οποίοι.
0: Έχει χαθεί από το μεσημεριανό, ναι, και ο κόσμος ερωτά, να ξέρεις. Ερωτά. Φαντάζομαι ότι έχει δουλειές ο άνθρωπος. Εντάξει.
1: Είναι
0: πολυπράγμων. Να ξέρετε ότι είναι πολυπράγμων ο άνθρωπος. Για πες, τι βλέπεις γενικότερα τώρα εσύ.
1: Το Μουντιάλ για μένα θα αρχίσει από την Κυριακή.
0: Από την Κυριακή. Εντάξει, ρε φίλε, ήταν ο
1: κάπου. Το βράδυ και μετά.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Λίγο με τις ώρες έχουμε ένα θεματάκι, γιατί ευτυχώς δουλεύουμε, έτσι.
0: Ναι.
1: Και είναι λίγο δύσκολο όταν ξεκινάς 6 ώρα να δεις
0: τώρα, κοιτάς, τώρα ξεκινάει το πρώτο νοκάουτ την Κυριακή το βράδυ στις 10.
1: Την Κυριακή το βράδυ στις 10 δεν, ναι, υπάρχει καμία μπάλα για μένα.
0: Ναι, εσένα πάει. Έτσι. Γεια σας. Χαιρέτησε. Το επόμενο νοκάουτ είναι τη Δευτέρα το βράδυ.
1: Ναι.
0: Έτσι, Βραζιλία-Ιαπωνία, τη Δευτέρα το βράδυ στις 8, ωραίο.
1: Τη Δευτέρα το βράδυ στις 8 είναι το παιχνίδι.
0: Είναι αυτό, θα το δεις.
1: Που φυσιολογικά, ναι, φυσιολογικά θα το δω αν δεν είμαι σε καμία παραλία.
0: Τη Δευτέρα, έτσι, το βράδυ λοιπόν, στις 8. Τρίτη ξημερώματα στις 4 είναι η ματσάρα.
1: Αυτή
0: την οποία
1: πολλοί κόσμοι.
0: Ναι, θα τη χάσουμε. Είναι 4 ώρα ξημερώματα, ρε. Ολλανδία, μα δεν μπορεί να τα έχουμε κιόλα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Okay. Και μετά φεύγουμε. Δεν ξέρω αν γίνονται κι άλλα, απλώς περιμένουμε λίγο να κουμπώσουν. Προς το παρόν είναι προγραμματισμένα αυτά που σας λέω. Την Πέμπτη, ναι, ξημερώματα Πέμπτης, 2 Ιουλίου πλέον, 3 η ώρα το πρωί είναι οι Αμερικάνοι με τους Βόσνιους. Οκ, εντάξει, ναι, Αμερικάνοι με τους Βόσνιους.
1: Το είδαμε και αυτό.
0: Το είδαμε και αυτό στον ύπνο μας.
1: Το είδαμε και αυτό. Δηλαδή.
0: Εγώ κοιτάξτε, καμιά φορά κρατάω και ανοίγω ένα μάτι, αφήνω τηλεόραση ανοιχτή και άλλα δεν κρατιέσαι. Είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο.
1: Το πνεύμα απρόθυμων.
0: Το ναι, εισάρξη. Ναι, έχεις δίκιο. Αλλά γίνονται ωραία ματσάκια. Να πούμε πάλι τα μάτς που είναι σήμερα. Σε λίγο ξεκινά Νορβηγία, Γαλλία, Σενεγάλη, Ιράκ. Τρεις τα χαράματα, Ουρουγουάη, Ισπανία.
1: Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι.
0: Αυτό θα είναι ωραίο παιχνίδι. Είναι πράσινο ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και 6 το πρωί, Αίγυπτος, Ιράν με Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο. Ναι. Νομίζω ότι έχουμε γραμμή, μας λέει εδώ ο Μιχάλης, ότι έχουμε γραμμή από Κροατή. Για πάμε να τον ακούσουμε λοιπόν. Καλησπέρα σας.
2: Με σέντερ φουρ το στρατάκι.
1: Αυτά είναι.
2: Ο Ολυμπιακός ούτως δεν φοβάται τίποτα.
0: Έτσι.
2: Καλησπέρα και στους δύο.
0: Καλησπέρα.
1: Πολύ καλησπέρα, τα σέβουμε κύριε.
0: Τι κάνεις?
2: Αντζημπάν, είναι νεοχάστη του Ολυμπιακού τη φωνή σου. Μετά από καιρό στο ραδιοφωνικό αέρα.
1: Ναι, έτσι.
2: Ο Σαντάκης είναι όλο εκπλήξης. Βέβαια του έχω πει ότι υπάρχει μια κατηγορία μόνο του, όλοι παίζουν ποδόσφαιρο. Και ο Στρατάκης είναι Premier League, τι να κάνουμε, αυτή είναι η αλήθεια.
0: Και παίρνει τα rebound του Χάτζημαν από πίσω, έτσι.
2: Οι υπόλοιποι είναι για μέχρι τον Άγιο Ιερό, δεν είναι και για παραπάνω. Για μέχρι εκεί.
1: Τι κάνεις, πες μου.
2: Καλά είναι όμως, λίγο στον αγώνα.
0: Εντάξει. Σε ακούω λίγο κρεωμένο, Γιώργη μου φαίνεται.
2: Εγώ πάντα το ακούω στο Στρατάκη, παίρνω μέσα και το μικρό. Και γιατί μου αρέσει η εκπομπή, μου αρέσει η πλειότητα. Χωρίς ότι έχει κάνει φοβερές συνεντεύξεις και με ποδοσφαιριστές και με ανθρώπους και μαθαίνεις και πράγματα και ακούς και πράγματα.
1: Ακριβώς.
2: Θα διαφωνήσω βέβαια με τον κύριο εκεί που είπε για τον εισαγγελέα. Είναι επίσης αδύνατον εισαγγελέα να καλέσει την διοίκηση του σχολείου.
0: Για τον Ηρακλή, ναι, ναι, είπε, ναι. Τώρα ναι.
2: Κάποιος απουσιάζει το σχολείο.
0: Ναι, είναι αυτή
2: τώρα,
0: η περίοδος.
2: Στους γονείς από την εποχή να καλέσει. Αυτό έλεγε τώρα να φτάσουν οι διοίκηση του σχολείου να γίνουν και χωροφύλακες.
0: Έχεις δει. Γιώργο, είσαι εν κινήσεις στο αυτοκίνητο?
2: Δεν ξέρω τι ακούω. Ακούω ένα φόρυβο περίεργο.
0: Και εγώ το ίδιο ρε φίλε, ακούγεται ένας βόμβος.
2: Είναι από σένα, δεν είναι από μένα.
0: Είναι από μένα λες, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί.
2: Από σένα, είναι κάτι.
0: Δεν ξέρω. Θα σε κλείσω, αν μπορείς να ξαναπάρεις. Εντάξει, έγινε.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ναι, δεν ακούγανε καλά, δεν, ναι, μπορούσε, δεν ξέρω, δεν νομίζω να το θυμάσαι, τέλος πάντων. Για πάμε και στον έτερο ακροατή που είναι στην αναμονή. Όπα, και εδώ έχουμε θόρυβο, για να δούμε. Κάτι μηχανάκια, οι άνθρωποι πρέπει να παίξουν.
3: Back to back Γαύρος.
0: Όπα, αυτά είναι,
1: μάλιστα,
0: back to back Γαύρος.
1: Μάλιστα, η ιδιαίτερη χαρά που ακούμε.
0: Εγώ δεν τον, ο Χάτζημαν όμως σε γνώρισε φίλε.
1: Πάμε για να ακούω.
0: Ο Γιάννης Τερκέ. Έλα ρε φίλε, να ξέρεις, άκουμε τώρα. Ναι. Ότι έπρεπε να σου να στο ραδιόφωνο. Στο λέω δηλαδή εν τιμή αυτό. Εγώ το λέω σαν ένας ουδέτερος. Έτσι εντελώς. Δεν σε ξέρω, δεν γνωριζόμαστε. Γνωριζόμαστε, αλλά δεν έχουμε μιλήσει τόσο πολύ κτλ. Έπρεπε να σου να φίλε ραδιοφωνάτζης. Πέρα από το ύφος και το ήθος, έχεις και ωραίες αναλύσεις. Και εδώ τελειώνω.
1: Εγώ θα πω πρώτα το ήθος και μετά το ύφος και μετά οι γνώσεις.
0: Ναι. Όλα αυτά.
1: Εάν θα καθίσεις να δεις μπάσκετ μαζί του.
0: Ναι, ρε φίλε. Τελειώσαμε. Ναι.
1: Πάμε
0: ναι.
1: Για να.
0: Απίστευτος. Πολύ καλός.
3: Αυτό το κρίνουν οι άνθρωποι προφανώς. Και επειδή πρώτα απ' όλα και πάνω από οποιαδήποτε ιδιότητα είναι ο άνθρωπος, κρινόμαστε πρώτα για αυτό και μετά για οτιδήποτε άλλο κάνουμε στη ζωή μας.
0: Γιάννης.
3: Ναι.
0: Γιάννακο. Να σου πω, Γιάννη, κάτσε να κάνουμε να προσπαθήσω να κάνω κάτι.
3: Ναι,
0: να σε βγάλω. Όχι, μια χαρά ακούγεσαι.
1: Θα μιλήσει μαζί και με άλλον.
0: Κάτσε να βγάλω και τον Γιώργη, τον οποίο γνωρίζεστε από Νέα Υόρκη, δεν ξέρω, από Αμερική μάλλον. Γιώργο, μας ακούς?
3: Εγώ σας ακούω και,
0: ακούω
3: και τον Γιάννη.
0: Έτσι ρε φίλε. Ναι, ναι, εμείς
1: ακούμε. Καμπάνα.
0: Γιάννη, τον ακούς τον Γιώργο?
3: Τον ακούω πεντακάθαρα τώρα.
0: Άψογα φίλε, είμαστε δηλαδή, μιλάμε, κάνω παπάδες σήμερα, έτσι.
3: Έχω είσαι μπροστά, εγώ σου πω με σέντερ φόρ του Στρατάκη και με πίσω του
0: οχταροδέκαρο.
3: Με εξτρέμ το Γιάννη κοντένσε, που δεν τον πάει και πολύ τον κοντένσε, αλλά κοντένσε είναι... Να ξέρεις, γιατί
1: όχι
3: τέτοια
1: δεν τον πάω. Πραγματικά
3: δεν έχει κάνει να λύσει καλές.
1: Όχι δεν τον πάω.
0: Όχι λέει δεν τον πάει. Τον πάει, αλλά.
1: Πάει τον κανονικό. Πάει τον κανονικό ποντένσι.
3: Πάει τον κανονικό έτσι.
1: Και επειδή ο Γιώργος είπε για center four, είπε για οκταροδέκαρο, είπε για εχθρέμ, εγώ θα βάλω και τον Γιώργαρο σαν φορτούνι και τελειώσα.
0: Φορτούνι λες,
3: Ρε φίλε, έχουμε εμένα να με βάλει στην καντίνα, ρε φίλε.
1: Άσε το πείμα τώρα, άστο.
0: Έκατσι παρέα καλά τώρα, Σε έχουμε βγάλει όλους σε ένα και ένα, φίλε.
1: Αυτοί οι τέσσερις σε ένα μαγαζί, γιατί δεν χωράνε σε ένα τραπέζι.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: ναι,
1: ο μόνος που δεν θα φάει θα είναι ο Γιάννης.
0: Καλά, ούσταρα να κάνω εκπομπή με Γιώργο, με Γιάννη. Ο Γιώργος τα δικά του ξέρει τα επιθετικά. Ο Γιάννης είναι πιο πράος, πιο
1: μιλήθιος. Είναι καθηγητής.
0: Ναι, ναι. Δηλαδή, ούσταρα, θα τη φτιάξουμε αυτή την εκπομπή.
1: Ναι, αλλά πήραν οι άνθρωποι να μιλήσουν.
0: Ναι, ναι, sorry.
3: Μου το χαλάσατε, γιατί ο Γιώργος είναι τόσο εμφατικός.
0: Ναι.
3: Που είμαι γατάκι μπροστά του, ρε παιδιά.
0: Όχι, ρε.
3: Άγου φίλε κάτι. Ο Γιώργος έχει τρομερό χιουμορ.
2: Γιάννη, Γιάννη, άκουσε με. Γιάννη, άκουσε με.
3: Ακούω.
2: Κάτι και θα σου το πω μια και καλή για να το πάρεις χαμπάρι. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στον κόσμο, στον πλανήτη, υπάρχουν δισεκατομμύρια αρσενικά και θηλυκά. Η λέξη άντρας και γυναίκα είναι τίτλος. Πρέπει να ξέρεις λοιπόν ότι για να λέγεσαι άντρας ή γυναίκα, πρέπει το πρώτο απ' όλα θα στο πω αγγλικά, you respect yourself. Θα πρέπει να μάθεις να σέβεσαι τον εαυτό σου. Εσύ είσαι ένας από αυτούς. Καταλάβες. Αυτό που σου λέω, αν το καταλάβεις, καταλάβες πολλά
3: πράγματα. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Στα ραδιόφωνα είμαστε πολλά χρόνια. Με την τρέλα μας, με την αγάπη μας, με την καψούρα μας, με τα παλαβά μας. Αλλά να γνωρίζεις κάτι, και αυτό είναι αλήθεια. Εγώ δεν βγαίνω στα ραδιόφωνα γιατί θέλω να ακούσω τη φωνή μου. Όπως γνωρίζεις δεν έχω ούτε Instagram, ούτε TikTok, θα έχω κλείσει εδώ και 14 χρόνια, γιατί δεν έχω να αποδείξω το σε κανένα ποιος είμαι. Το ποιος είμαι το ξέρω εγώ.
3: Και
2: υπάρχουν πάρα πολλοί, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια, μέσω του TikTok, του X, του Instagram και του Facebook, προσπαθώντας να κάνουν μια ανάλυση, να πούνε μια βλακία, να πούνε μια τάκα, νομίζουν ότι ανεβαίνει η προσωπικότητά τους. Εάν είναι φίλε, η προσωπικότητά σου αναβαθμίζεται από τα σχόλια που θα γράψεις, είτε θετικά είτε αρνητικά, όπως σε τι λέω, σε κάποιον που έχει σηκώσει μια ιδέα ή να κλείσει μια ιδέα, τότε με συγχωρείς, αλλά φλαράκι είσαι άκυρος. Αυτό εκεί για όσους το κάνουν, έτσι. Και δυστυχώς, στην Ελλάδα, το κάνουν

0: Νέα Δήμητρο ένα χρόνο, πολύ σύντομα. Σε ένα σταθμό της Θεσσαλονίκης, δεν θα σου πω ποιον, μεγάλο σταθμό της Θεσσαλονίκης, σε έναν παραγωγό, έβγαινα εγώ και ο Βασίλης τον Πανταμούνα. Κάποια στιγμή λοιπόν, έγινε μια μαγεία και ο Χάρης, συγγνώμη, και ο Χάρης. Έγινε λοιπόν ένας, ο οποίος έλεγε μαγείες να πούμε, και ο Παοξής και έτσι και Σταυροστόμης και να σου πω και να μου πεις κουβέντα στην κουβέντα. Πώς γίνεται η κόμπλα όμως, αυτός έμενε στην Αγγλία μαζί με άλλον έναν. Και τυχαίνει και με γνωρίζουνε. Φιλαράκι, μόνο που δεν κλαίγανε. Και οι δύο. Λέγοντας συγγνώμη, στον αέρα συγγνώμη, όχι σε μένα. Δεν ξέραμε ποιος είναι. Και όλο αυτό τον καιρό μέχρι που με γνωρίσανε, ήλτουσαν οι μαγκές. Μόλις με είδαν από κοντά και αντιληφθήκαν ότι έχουν να κάνουν με έναν σοβαρό άνθρωπο, ο οποίος δεν καταλαβαίνει και εύκολα, είναι μεγαλωμένος σε δύσκολες περιοχές. Το έχω ξαναπεί αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Λέει, όπα, τον είχαμε μέτρησει αλλιώς. Αυτό μπορεί να γίνεται οπουδήποτε όταν υπάρχουν τα μηνύματα. Ξέρεις, έχω γνωρίσει ανθρώπους. Να ξέρεις ότι επειδή τυχαίνει και η εργασία μου, εκτός από ταξί, έχω δει και άλλες δύο επιχειρήσεις. Η μία λοιπόν έχει να κάνει με υπολογιστές. Να ξέρεις ότι μέσω των υπολογιστών έχω κάτι τσακάλια που μπορούν σε δευτερόλεπτα να μου βρουν αυτό που θέλω εγώ σε δευτερόλεπτα.
2: Αποκαλύψεις απόψε ο Γιώργης. Αποκαλύψεις απόψε.
1: Ως συνήθως.
0: Άγω τι θα σου πω λοιπόν.
1: Καμιά μεταγραφή δεν μας λες. Καμιά μεταγραφή.
0: Έχω βρει άνθρωπο ο οποίος στέλνει μήνυμα. Στέλνει μήνυμα, άκου τι θα σου πω, σε εκπομπή, ο οποίος είναι ο ίδιος άνθρωπος με τρία διαφορετικά face.
1: Προφίλ.
0: Και στέλνει το ίδιο μήνυμα επαναλαμβάνω. Και το έχω δει πολλές φορές αυτό. Και όχι σε μία εκπομπή, ούτε σε δύο. Καταλάβες. Θα θέλεις να κατεβάσεις το στρατάκι, δεν μπορείς, γιατί είναι ο στρατάκι. Να θέλεις να κατεβάσεις το χάτσιμα, δεν μπορείς, γιατί είναι ο χάτσιμα. Να θέλεις να κατεβάσεις το Γιάννη, δεν μπορείς, γιατί είναι ο Γιάννης. Ούτε παραπάνω είμαι εγώ κάτι από σένα. Ούτε εσύ είσαι παραπάνω από μένα. Είμαστε το ίδιο. Όταν θα θέλεις όμως να επιβληθείς με attitude, δηλαδή με, πώς θα σου πω, με αγένεια, να το πω έτσι, ή ότι καβαλήσαμε το καλάμι, ξέρεις πόσο έχω να σε προσγειώνω. Δεν μπορείς να φανταστείς. Και εσύ εμένα, έτσι, όχι μόνο εγώ εσένα. Και εσύ μπορείς να το κάνεις αυτό.
2: Γιάννη, Γιώργο, τον πήρες μονότερμα, ρε. Τον πήρες μονότερμα. Ας και τον Γιάννη.
1: Θα μιλήσει και ο Τέρκε, θα μιλήσει ή όχι.
3: Παιδιά, εμένα μου αρέσει και να ακούω.
2: Γιώργος, ο δοστρωτήρας, το ξέρω.
3: Εμένα μου αρέσει και να ακούω.
2: Αλλά να σε ακούσουμε και εσένα.
3: Πρέπει πρώτα να μάθεις να ακούς και μετά να μάθεις να μιλάς.
2: Φίλε, Γιώργο, είναι πολύ μεγάλος ο Γιάννης, εγώ δεν τον ξέρω. Όταν λέω πολύ μεγάλο, έχει ηλικία.
1: Είναι και σε ηλικία, ξέρω εγώ.
2: Είναι και σε ηλικία.
1: Εγώ δεν τον λέω τυχαία παππού.
2: Ασέρα.
0: Πόσο χρόνο είναι, Γιάννη?
2: Για να είναι μικρό.
3: 58.
2: Πολύ μικρό. Μικρό είναι. Δεν είπα εγώ. Δεν είπα εγώ μεγάλο. Ο Χάτζημαν είπε. Ο Χάτζημαν το είπε. Δεν είπα εγώ.
1: Εγώ τον λέω παππού για τον αγαπάω.
0: Από εμά μάθατε.
2: Έτσι, ρε φίλε.
0: Έφυγε η ηλικία μας και το γιατί γυρίσει όλους σας εκτεθέλη με ένα ποτό όρθιο. Και περιμένετε και σας κάνω το
2: καλαματιανό. Ένα καλαματιανό από την άξο, ρε φίλε.
0: Γύρω στο τηλέφωνο και λέει έκανα το βράδυ βγήκα έξω και πού ήσουν στο τάδε κλαμπ. Και έχει πάει και έχει φάει πόρτα και περιμένει μια ώρα να μπει μέσα. Τι μάγκας είσαι, ρε. Ο τέτοιος μάγκας.
1: Τώρα μιλάνε μεγαλύτεροι. Τώρα μιλάνε σε βασμό στους μεγαλύτερους. Γιώργαρα μου. Έτσι.
0: Θα μου πεις ό,τι θες.
1: Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω. Και τους δύο, και τους δύο, και ξέρω ότι ασχολούνται και οι δύο με διαφορετικά αθλήματα, είναι το φόρτε τους διαφορετικά αθλήματα,
2: ναι.
1: Αν βλέπουν φέτος κοσμογονία στο Ολυμπιακό, ο καθένας από το...
2: Τι είναι κοσμογονία?
1: Να αλλάξουν το πολλά μπάσκετ, πράγματα εννοείς. Στο μπάσκετ ο Γιάννης και ο Γιώργος θα μας πει για τον ποδόσφαιρο.
0: Να αλλάξουν το Γιάννη, περιμένω.
3: Ευχαριστώ Τζόρτζ. Ποδόσφαιρο αυτό θα κριθεί από τις μεταγραφές που θα γίνουν. Ακόμα δεν μπορούμε να έχουμε άποψη.
2: Ναι. Για τον μπάσκετ, για
3: το ποδόσφαιρο μιλάμε, έτσι. Ναι, για τον μπάσκετ τώρα. Κοιτάξτε παιδιά, δεν πρέπει να στεκόμαστε ποτέ στο τι κάνει μόνο ο Ολυμπιακός, έτσι. Πρέπει να στέκεσαι και στο τι κάνει ο αντίπαλός σου. Και όταν λέμε αντίπαλος γενικώς, οι 5, 6, 7 ομάδες στην Ευρωλίγα. Και ο Παναθηναϊκός με τον Άρη πλέον και τον ΠΑΟΚ θα ανέβουν επίπεδο στην Ελλάδα.
1: Υγεία
3: δεν παίζουμε
1: αυτό.
3: Μόνοι μας.
1: Αυτό είναι

0: υγεία, έτσι. Είναι υγεία, ξαναλέω.
1: Δεν ξέρω αν είναι υγεία. Θέλω να σκέφτομαι ότι λέμε τώρα εμείς για τους δικούς μας. Έτσι. Λέμε τώρα ότι 99% έχει κλείσει ο Μοντέρο από ό,τι λένε και ο Μακεντάρ είναι σίγουρα κλεισμένος.
2: Ο Μπαντιό πήγε στον Παναθηναϊκό, να ξέρεις, είναι οριστικό.
1: Σαφώς, σπουδαιότατη μεταγραφή, ναι, γιατί είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι και πολύ κόμπακτ στην άμυνα, πολύ σκληρό παιδί. Και με το φάλ που δεν είχε σέντερ ο Παναθηναϊκός, αν μπορέσει το παιδί, γιατί λόγω σωματοδομής και τραυματισμού πώς θα ανταπεξέλθει το σώμα του δεν μπορούμε να ξέρουμε.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά σίγουρα είναι μια λύση που δεν είχε ποτέ ο Παναθηναϊκός. Είναι ενισχυμένες και οι δύο ομάδες. Και βλέπουμε τώρα, για να φέρω ένα μέτρο σύγκρισης, ότι η Βιλερμπάν που ήταν τελευταία βγήκε προτελευταία, τι κάπου εκεί πέρα βγήκε φέτος στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι, ναι, προτελευταία.
1: Μέχρι στις τελευταίες τέσσερις ομάδες. Κάνει τέτοιο άνοιγμα που πιθανόν του χρόνου να παλεύει να μπει στα play-off και να χτυπήσει τετράδα. Οπότε αλλάζουν τα κόζια, δεν είναι... Δεν μπορείς να κοιτάς μόνο την ομάδα σου.
0: Το οποίο σημαίνει ότι πρέπει να δυναμώσεις κι άλλο εσύ. Και ας είσαι πρωταθλητής.
1: Ναι, έχω μια ανησυχία, για να αφήσω και τον Γιώργο να μιλήσει. Έχω μια ανησυχία για την Ελλάδα περισσότερο. Γιατί πλέον μας έχουν φύγει ήδη δύο που είχαν ελληνικό διαβατήριο. Ο Φάλ είχε ελληνικό διαβατήριο. Υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα, εγώ φοβάμαι ακόμα για το Τόρση, να σου πω την αλήθεια. Γιατί πλέον δεν έχει τον εγγυημένο χρόνο που θα έχει με Μοντέρο και Μακεντάιρ. Και δεν ξέρει στο μυαλό του καθενός που μπορεί να σκεφτεί.
0: Και να δούμε για το Γκόκαπ.
1: Και ο Τόμας από του χρόνου βέβαια αυτά τα δύο συμβόλαια.
2: Τις δηλώσεις του Γκόκαπ πώς τις κρίνεις, ρε Γιάννη?
1: Μέτρο πίεσης.
2: Μέτρο πίεσης. Εγώ τις θεωρώ απαράδεκτες πάντως. Απαράδεκτες.
1: Όχι, όχι, όχι, επαγγελμα... Παιδιά,
0: ατυχές.
2: Όχι, απαράδεκτες. Ατυχές, ούτε τέλος πάντων.
1: Μπορώ να πω την άποψή μου. Έτσι.
2: Βέβαια.
1: Και να κλείσω ένα μικρό άλλο, γιατί πιθανόν να έχουμε κουράσει και να μην το έχουμε καταλάβει κιόλας.
0: Δεν έχετε κουράσει κανέναν.
1: Υπάρχουν και άλλοι ακροατές που μπορούν να θέλουν να βγουν, να περιμένουν.
2: Τώρα από την επόμενη, από Δευτέρα.
1: Και
2: από Δευτέρα 3 με 5.
1: Ωραία, και περιμένει και στοϊκά ο Γιώργος. Τελευταία φράση λοιπόν.
2: Okay.
1: Ένας παίκτης που έχει προσφέρει και είναι επαγγελματίας και ξέρει ότι πάει για το τελευταίο του συμβόλαιο. Οπότε είναι μέτρο πίεσης. Εγώ πλέον με το... Πήγε στους απέναντι, έκανε στους... Δεν κάθομαι να το κοιτάξω καν, παιδιά, αυτό. Δεν υπάρχει,
2: Γιάννη,
1: ελάχιστη στον παγκόσμιο αθλητισμό, στον παγκόσμιο πρωταθλητισμό, οι αθλητές που συνδέονται με μια ομάδα και ξεκινούν αυτοί και τελειώνουν, και τελειώνουν, και τελειώνουν στην ομάδα.
0: Ο Τότε και ο Τζόλε. Αυτή
2: καλά,
0: είναι.
2: Πέρα από αυτά,
1: παιδιά, το πιο τρανό, πέραν τον Τζόλε που είπε, το πιο τρανό παράδειγμα είναι ο Μέση. Περίμενε κανείς ότι θα φύγει ο Μέση ποτέ από την Μπαρσελονά?
2: Όχι, όχι, έτσι είναι. Πρώτα το σήμα της ομάδας και μετά όλα τα υπόλοιπα. Παιδιά, μην δένεστε. Λοιπόν, το σήμα είναι πάνω απ' όλα. Αυτό...
1: Να αφήσω και τον Γιώργο να ολοκληρώσει. Ναι, ναι. Καλό βράδυ, να
2: γεια σου,
1: έχετε.
2: Γιώργο, να σε καλά, φίλε. Να σε καλά.
3: Γιάννη, περίμενε. Γιάννη.
1: Ναι, ναι.
3: Γιάννη. Θέλω να ακούσεις κάτι. Θα σε ρωτήσω γιατί.
1: Ναι, ναι.
3: Πρώτα απ' όλα θα απαντήσω στον Μπέλο για χθες. Μπέλο, ο παπάς σας υπόγρασε καινούργιο συμβόλαιο και ο παπάς σας λέγεται Μπαντζόκας, γιατί γύρισε και πήρε τον παπάκα. Σε εσάς ήρθε τώρα, όπως λες, αλλά εμείς τον έχουμε από πέρυσι τον παπάκα σας.
0: Όχι,
3: τον
0: θα
3: έχουμε
0: ανάφυνε.
3: Λοιπόν, έτσι, για να το ξέρει, γιατί κάτι είπε για παπάκες χθες ο Μπέλος.
1: Έλα,
3: και τον
1: άρεσε.
0: Σε ακούει, σε ακούει να ξέρεις, το ξέρεις ότι σε ακούει.
3: Το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν,
2: ξέρεις
3: ο παπάκας
2: ότι...
3: λοιπόν,
0: πες του τα.
3: Ανανέωσε το συμβόλαιο.
2: Το όνειρο του...
3: αυτός που ήρθε και πήρε το ευρωπαϊκό, που στο δικό σας το σπίτι νοικιάστηκε.
2: Το, Γιώργο,
3: αυτό να το γνωρίζει.
2: Συγγνώμη, το όνειρο του Μπέλου...
3: Όσα και να πάρει ο Παναθηναϊκός, 500 να πάρει, είναι προσωπική μου γνώμη, αυτό που πήρε ο Ολυμπιακός εσωδημία με 500 από τις υπόλοιπες ομάδες. Προσωπική άποψη.
2: Ναι. Γιώργο, sorry. Ένα δευτερόλεπτο, ένα δευτερόλεπτο να σε διακόψω. Να ξέρεις, ναι, στο λέω τώρα, ναι, που δεν μας ακούει ο Μπέλος, μεταξύ μας, που δεν μας ακούει κανείς, το όνειρο του Μπέλου είναι ο Μπαρτζόκας στον Παναθηναϊκό, να το ξέρεις αυτό.
3: Το ξέρω.
2: Και πολλών άλλων
3: ξέρω
2: ακόμα, βέβαια, αλλά δεν θα γίνει προς το παρόν.
3: Και η πλάκα είναι ότι σου λέει χθες δεν έχει υπογράψει ο Μακεντάιρ και δεν έχει υπογράψει και ο Μοντέρο.
2: Μπέλος δύναμη. Τα φιλιά μας.
3: Είναι αυτός που έβλεπε τους τελικούς με 3-1 υπέρ του Παναθηναϊκού. Ο ίδιος δεν είναι.
2: Ο ίδιος, για τον ίδιο μιλάμε.
0: Πέστε τα τώρα, δεν σ' ακούει να ξέρεις.
3: Τι να ακούσει, τώρα τώρα ασχολείται, δεν ασχολείται με τις κορίνες από ό,τι έμαθα. Είχε πάει στην Γλυμπάδα, στην Καλυζέα, χθες λέει, είχε να στήσει κάτι σούλερ για να παίξει κορίνες. Έτσι έμαθα. Το άφησε τον μπάσκετ.
0: Εντάξει.
3: Λοιπόν, ακούστε κάτι. Συμφωνώ για τις δηλώσεις. Συμφωνώ με το Στρατάκι ότι όσοι φοράνε τη φανέλα του Ολυμπιακού, επειδή θα πω και κάτι που δεν το γνωρίζετε, έχει τύχει να τη φορέσω για πολλά χρόνια και την τίμησα.
2: Να τα.
3: Σε ένα πολύ ιδιαίτερο άθλημα.
2: Ρε φίλε, τι κομπάρα είναι αυτή απόψε.
0: Όλο αποκάλυψε.
2: Όλο αποκάλυψε. Ποιο άθλημα.
3: Σε ένα πολύ. Στο κολύμπι. Λοιπόν.
0: Πολύ καλή ανατροπή ο Γιώργος.
1: Και εγώ κολύμπι
2: σχεδόν.
3: Με Καρύδη προπονητή.
1: Με ποιον, με Καρύδη, με τον Δημήτρη.
3: Με τα ρουσάκια. Με την Έλλη και τη Σοφία.
2: Ρε ήσταν συναθλητές και δεν το ξέρατε.
1: Ρε εσύ Γιώργο μ' ακούς.
3: Ναι, σ' ακούω.
1: Ρε φίλε, ίδια εποχή κολυμπούσαμε. Εγώ και εγώ κολύμπι ήμουνα με τον Δημήτρη Καρύδη προπονητής.
2: Όπα ρε φίλε.
1: Με την Έλλη τη Ρουσάκη, την Πόση.
3: Πού κολύμπαγε στο Εργάλαιο, στην πισίνα στο Εργάλαιο.
1: Μπράβο, ναι. Στο Εργάλαιο, στο Εργάλαιο.
3: Από μια ιστορία πολύ γρήγορα. Είναι χειμώνας, είναι ο πατέρας της Νάρα στην Εξέδρα. Η Νάρα έκανε 800 και την εποχή προπόνηση.
1: Ναι.
3: Πήγε με μια παταχύτητα Βαλκανιονίκη στο Πανευρωπαϊκό και θέλει να κατεβάσει και έχει δηλώσει να πούμε τη θερμοκρασία στους 15 βαθμούς. Και έχει, ναι. Και έχει 0 έξω, ξέρω εγώ, 3 και πηδάμε μέσα στο νερό, παιδιά. Εγώ πρόλαβα και πήγα
1: κάτι. Μαζί μπήκαμε. Μαζί μπήκαμε. Φίλε, ήμασταν μαζί εκεί. Ήμασταν μαζί εκεί. Να το ξέρει το ίδιο περιστατικό ακριβώς.
3: Α, μπράβο. Άρα πρέπει
1: δεν
3: να
1: γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Αλήθεια τώρα.
3: Να συνεχίσω λοιπόν.
2: Γιώργο, έχει δεν έχουμε. Δίκιο, έχουμε ένα λεπτό να ξέρεις.
3: Έχει δίκιο ο Στρατάκης για τις δηλώσεις. Όποιος θέλει θα καθίσει στον Ολυμπιακό. Ακούω πολλούς Ολυμπιακάρες που βγαίνουν και λένε για δεν πήρε ο Μαϊνάκης αυτόν, για δεν πήρε το Γιαννούλ. Λοιπόν, στον Ολυμπιακό θα παίξουν αυτοί που γουστάρουν. Όσοι δεν γουστάρουν, παοξίδες, παναθηναϊκοί, αντιολυμπιακοί, αεξίδες που έχουν μεγαλώσει με τοπίον μέσα τους κατά του Ολυμπιακού, εγώ δεν τους θέλω στον Ολυμπιακό. Εγώ θέλω παιδιά που να αγαπάνε τη φανέλα του Ολυμπιακού. Και ας μην πάρει τίποτα ο Ολυμπιακός.
0: Εγώ θέλω 15 φουστέρ.
3: Όσο για τον μπάσκετ, ας είναι και ο φούστερ. Να αγαπάνε
0: 15 φουστέρ θέλω εγώ, Γιώργο. Το φουστέρ μπορεί να μου το φέρει.
3: Όσο για τον μπάσκετ, όσο για τον μπάσκετ του Ολυμπιακού, ακούσε κάτι μάγκες, ο Ολυμπιακός την ομάδα την έχει φτιαγμένη ήδη. Οι άλλοι πάνε να τη φτιάξουν. Ο Ολυμπιακός είναι 1,5 βήμα μπροστά από αυτούς. Εγώ βλέπω ότι και φέτος πάτη θα κάνει. Ο Γιάννης είναι πιο ειδικός στο μπάσκετ, αλλά όταν έχεις μια ομάδα στημένη κατά 95% όπως την έχει ο Ολυμπιακός, είναι πολύ δύσκολο να χάσει τα πρωτεία που έχει ήδη. Εύχομαι καλό υπόλοιπο. Ήταν η εκπομπή σας απίστευτη έκπληξη. Έτσι όπως έγινε, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Αγαπάω Στρατάκι, αγαπάω Χάτζημαν, αγαπάω Γιάννη. Το κατσίκι ήρθε.
0: Είναι αμοιβαία τα αισθήματα.
2: Ποιο είναι το κατσίκι από όλα, γιατί έχουμε πολλά.
3: Ο Γερασίμος.
2: Όχι, από εδώ, από Κυριακή βράδυ πάλι ξεκινάει. Τώρα έχει ρεπόρ.
3: Ξέρεις τι έμαθα, τι έγινε με το Γερασίμο, έτσι.
2: Πες το γρήγορα.
3: Πήγα να παίξει παιχνίδι στη Βενεζουέλα και έκανε σεισμό 7,5 ρίχτερ. Λοιπόν, μαγκές.
2: Γεια σου, ρε Γιώργα, ρε. Γεια σου,
0: καλό βράδυ και στους δύο.
2: Γεια σου, Γιαννάκη. Γεια σου,
0: Γιαννάκη.
2: Λοιπόν, ωραία, ωραία πράγματα, τα δέσαμε καλά απόψε.
0: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Να σε καλά, αρέσει, ρε, μην μου λες τέτοια να πούμε τώρα, μην μου λες τέτοια.
0: Δεν μου έκανες καμία πρόσκληση, ήθελα και ήρθα.
2: Όχι, σου έκανα πρόσκληση, ευχαριστώ εγώ που ήρθες και θα σε δούμε την Κυριακή.
0: Και όσοι θέλουν να σε δούνε,
2: το ξαναπες που είμαστε.
0: Ανοιχτό θέατρο Χαϊδαρίου, παιδιά, απέναντι από το ΚΕΒΟΠ. Όποιος θέλει να δει λίγο παραδοσιακούς, να χορέψει.
2: Να χορέψει,
0: γιατί
2: ωραία,
0: θα χορέψουν όλοι έτσι, μετά. Όποιος θέλει έτσι, να πιει, έτσι, να διασκεδάσει, να περάσει 2-3 ώρες όμορφα.
2: Να ακούσουμε παραδοσιακά. Θα είμαστε όλοι εκεί να γνωριστούμε. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Ελάτε, παιδιά.
2: Άκουβα, είναι χάτσιμα,
0: δωρεάν είναι.
2: Δεν ξέρω αν έρθουν και τα άλλα παιδιά. Τίποτα μπέλο θα έρθει. Τίποτα, δεν ξέρω.
0: Θα περάσουμε καλά.
2: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Το ανεβάσαμε το επίπεδο σήμερα. Το ανεβάσαμε. Νομίζω περάσαμε καλά.
0: Ό,τι μπορούμε κάνουμε.
2: Έτσι.
0: Φιλιά σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά. Περάστε όμορφα. Ξεκινήσετε τις παραλίες και ακούτε έτσι εδώ το σταθμό.
2: Λοιπόν, να πούμε ότι από Θεσσαλονίκη αποστολία περήφανη Γαβρίνα. Λέει χαιρετισμά στο Γιώργο, λέει χαιρετισμά στο Γιάννη. Ο Σπύρος Ρομπίνη, ο φίλος μου, λέει ότι Χάτζημαν και Στρατάκης ακούμε και τα λοιπά. Γεια σου,
0: Ρομπίνιο.
2: Τιτάνες μας λέει, τιτάνες.
0: Γεια σου, Σπυράκλα. Γεια.
2: Λοιπόν, παιδιά, γεια σας, να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
4: 2943 Intervetten Sports.
5: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Έλα Λαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
4: 9.43 Intervetten Sports.
7: Η ώρα είναι 10.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι το μόνο παιχνίδι που παίζεται με τα πόδια και κρίνεται από την καρδιά. Bill Murray, ηθοποιός.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Από 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε οριστική συμφωνία με τη Βαλένθια για την απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ θα υπογράψει 3 ετών συμβόλαιο με το τριφύλι. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στεφάν Ντεφράι. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο 1+1 έτους, με τις υπογραφές να πέφτουν την ερχόμενη Δευτέρα. Την 3η 30 Ιουνίου του 2026 στις 6 ώρα το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League, με ένα από τα βασικά θέματα να είναι η εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του συνεταιρισμού. Ο Δημήτρης Τουρνάρας επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας τερματοφύλακας επέστρεψε στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια. Τιμή μου που θα φορέσω ξανά τη φανέλα της καλύτερης ομάδας Ελλάδας, ανέφερε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με το E-Rangers για τον James Penrice. Ο Σκοτσέζος επιστρέφει στην πατρίδα του και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3+1 χρόνια. Η κίτρινο-μαύρη ΠΑΕ το διαψεύδει. Το ταξίδι του τροπέου του Πρωταθλήματος Ένωσης συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στην πλατεία Μικρασιατών. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό, σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το Σάββατο ο Άρη Τζελουστόντο για να υπογράψουν τους ασπρόμαυρους. Τακτοποιήθηκαν τα μπαν, από Δευτέρα θα αφαιρεθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί με την Εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με την Πορτογαλία και το Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Παρόν στην προπόνηση Γαλανόλευκης βρέθηκε ο πρόεδρος ΣΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου. Αυτή την ώρα, Νορβηγία, Γαλλία και Σενεγάλη, Ιράκ. Στις 3, Ουρουγουάη, Ισπανία και Πράσινο Ακροτήρι, Σαουδική Αραβία. Και στις 6, Νέα Ζηλανδία, Βέλγιο και Αιγύπτος, Ιράν. Στη Μίλαν αναμένεται να μετακομίσει ο Γκοντζάλο Ράμος από την Παρίσι Σεζερμέν σε φάδα με τον Φαμπέλτσιο Ρωμάνου. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση 26χρονης κεντρικής μπλόκερ Αριστέα στον Τάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.

0: 943 Interveten Sport. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι θες, όποτε θες. ondemand.elladasports.gr Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, εδώ στην δική μας ώρα, αλλά στον δικό σας σταθμό, αυτόν που όλοι μάθατε να αγαπάτε, γιατί δεν είμαστε απλά μια συνήθεια. Νέα ώρα, ίδια εκπομπή, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Γιώργο Τσουράκη στο μικρόφωνο. Η συνήθεια όμως παραμένει ίδια και τα ήθη παραμένουν ίδια. Εδώ στον στην πιο ζεστή ραδιοφωνική γωνιά της Δυτικής Αθήνας, στον 943 Interveten Sports. Βεβαίως μας ακούτε στους 94,3 για την Αττική, στο www.943sports.gr για όλο τον πλανήτη. Βεβαίως είναι πάρα πολλά τα συμμαχικά ραδιόφωνα ανά την ελλαδική επικράτεια, τα οποία μεταδίδουν τη φωνή μας και είμαστε σχεδόν σαν πανελλαδικής εμβέλειας, Δεν είμαστε τίποτα τυχαίοι. Στους 94,3 είμαστε Αττική, Αργός, Σαλονικό, Εύβοια, Νότια Προάστια Αττικής. Ράδιο Ένωση 97 και 3 Φωκίδα και Βιωτία. 104 και 6 για την Αρκαδία. 98,6 για την Ηλία και την Ζάκυνθο, βεβαίως. Στη Λακωνία μας ακούτε στους 104 και 6, Σπάρτη, Μονεβασιά, Ελαφώνησο. 100 και 9 στο Αγρίνιο, το Μεσολόγιο και το Ιόνιο. 98 και 6 Γουμενίτσα, Κέρκυρα και Κεφαλονιά. Για τη Ρόδο και τα Δωδεκάνησα στον Prime, 103 και 7. Super Sport Κύπρου 104, Ράδιο Άλμας Βρυξέλλες, Ράδιο Σπάρτη για την Αυστραλία και Ελλάσσατ για όλη την Ευρώπη. Βεβαίως ο αγαπημένος μου και συντοπίτης μου ο κύριος Οδυσσέας Πλατήραχος με το Ράδιο Γέφυρα στο Σίδνεϊ, από ό,τι πληροφορούμε από φίλους που ζουν στο Σίδνεϊ, κάνει έτσι καμιά φορά αναπαραγωγή της εκπομπής μου. Με παλιά αγάπη και παλιά συνεργασία από τα παραδοσιακά ραδιόφωνα. Καλησπέρα στον Μάνο Σταραμόπουλο, ο οποίος δεν άρχισε να στείλει τη δικιά του, το δικό του χαιρετισμό. Που αλλού βεβαίως στο Viber του σταθμού, που στέλνετε τα μηνύματά σας αχρεωστήτως και τα διαβάζουμε αυθόρη και παραχρήμα. Ο Μάνος Σταραμόπουλος μου λέει: γεια σου κομμάτω, άρε Μάνο. Μάνο, βλέπω εκεί με τις φωτογραφίες που ανεβάζει με κόσμο και δουνιά. Εγώ μόνο εσένα ξέρω, φίλε. Αυτούς τους απίθανους εκεί πέρα δεν τους ξέρω. Κάτι Ινφαντίνο, κάτι. Τι είναι αυτή, ρε φίλε. Καλησπέρα στην Αποστολία στην Θεσσαλονίκη. Από Θεσσαλονίκη λέει: Αποστολία, νοσηλεύτρια, μεθ, είμαι βάρδια. Και τώρα σας ακούμε τσουράκι, αλλά η θρύλος μια ζωή. Ναι, Αποστολία μου, δεν έχω πρόβλημα εγώ. Τρόποι επικοινωνίας, οι τηλεφωνικές γραμμές, και να ευχαριστήσω και τον Δημοσθένη Τσαβαλιάρη, τον Ιθήνο Ντανού του σταθμού, ο οποίος μου έδωσε και το φως εδώ πέρα για να έχω έτσι μια ωραία ατμόσφαιρα. Παιδιά, στον ραδιοθάλαμο του 943 Interveten Sports έχουμε καμιά δεκαριά οθόνες και κάνει έτσι μια τόσο ωραίο, μια τόσο ωραία ατμόσφαιρα. Εγώ είμαι και ρομαντικός, είμαι και της ατμόσφαιρας, θέλω ρε παιδί μου, θέλω κάτι, θέλω. Από σήμερα λοιπόν και κάθε Παρασκευή 10 με 12 μας είχατε συνηθίσει 12-2, αλλά δεν αλλάζει κάτι, μόνο η ώρα αλλάζει. Η ζούρλια παραμένει η ίδια και ο καυτερός λόγος παραμένει ίδιος. Λοιπόν, πάμε γρήγορα για τρόπους επικοινωνίας, γιατί έχουμε μια ακριβή καλεσμένη απόψε τηλεφωνικά αρχικά. Θα την έχουμε και διαζώσεις με φυσική παρουσία, αν όχι στην επόμενη εκπομπή, στη μεθεπόμενη, εγώ ελπίζω για την επόμενη. Γιατί αυτό που λένε, στη βράση κολλάει το σίδερο. Σήμερα τηλεφωνικά απόψε λοιπόν την κυρία Έλενα Μπεκρή, την οποία θα βγάλουμε σε λίγα λεπτά στον αέρα εδώ του 943 Interveten Sports, στέλεχος της φωνής λογικής η κυρία Μπεκρή εδώ στην Δυτική Αθήνα. Θα μας πει κάποια πράγματα, θα μας πει 2-3 από τις θέσεις της. Θα τις αναπτύξουμε βέβαια τις θέσεις της κατά κύριο λόγο σε μελλοντική εκπομπή, όπως προείπα, την οποία θα την προγραμματίσουμε άμεσα. Εσείς καλείτε στο 210-220-5943 και 215-215-5943. Είναι οι τηλεφωνικές μας γραμμές. Είμαστε εδώ για να τις απαντήσουμε. Είναι ανοιχτές για όλους, να ξέρετε. Τι θέλουμε, την επικοινωνία. Άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ, για να μιλήσουμε μαζί σας, να μιλήσετε κι εσείς μαζί μας, να βγάλετε το εσωψυχό σας. Κουτσομπολιό το λέγανε οι γιαγιάδες μας, εγώ το λέω κοινωνικό σχόλιο.
στο Viber όπως προείπα, το 6939-943-943, το email του σταθμού onair@943.gr και το site sports943.gr, φίλες και φίλοι. Όχι 943 Sports, όπως το είπα πριν, από κεκτημένη ταχύτητα. Μιχάλης Σόιλε στην παραγωγή και πήραμε την ραδιοφωνική σκυτάλη από τον Δημήτριο Στρατάκη. Ο οποίος Δημήτρης Στρατάκης είχε κονσόλα το Χάρη Στρατάκη. Στρατάκης κερνάει, Στρατάκης πίνει. Στο Instagram 943 κάτω παύλα Sports. Στο Facebook 9,43 Sports. Στο TikTok 943 Interveten Sports. Και στο YouTube 943 Interveten Sports. Σε λίγο καιρό θα ανοίξει και η τηλεόρασή μας, το Ελλάδα TV. Θα μας βλέπετε. Και πώς είμαστε στα μουτσούνια μας. Από μουτσούνια καλά πάμε, από μυαλά τραβάμε τα ζόρια μας, αλλά δεν βαριέσαι. Επιμέλεια προγράμματος Άλεξ Ηλιάδης, η μάνα του λόχου. Έτσι θα πάμε μέχρι και τις 12, ίσως και λίγο παραπάνω, θα δούμε, θα το τραβήξουμε, θα δούμε. Καλησπέρα στον Χαράλαμπο Καρπούζο, τον δικό μας άνθρωπο, τον βουλευτή μας, τον υποψήφιο βουλευτή μας, τον φίλο εδώ του σταθμού. Έχετε όλη την καλησπέρα από τον αγαπητό φίλο, τον εκλεκτό φίλο, τον ακριβό φίλο, ο οποίος είναι εδώ υποψήφιος βουλευτής στη Δυτική Αθήνα με το Πασόκ. Καλησπέρα και στον Θεόδωρο Μαξούρα, τον ηγέτη της παράταξης Νέα Αρχή, Άγια Ναργύρη Καματερό, φίλος μας κι αυτός, αδερφός κι αυτός, όχι φίλος απλά.

ωραία μουσικούλα νομίζω παίζουμε. Είναι ότι πρέπει για αυτό το ζεστό βράδυ του Ιούνιου. Η τελευταία Παρασκευή του Ιούνιου, παιδιά, την Τετάρτη έχουμε 1η Ιούλη, δηλαδή μπαίνουμε βαθιά στην καρδιά του καλοκαιριού.

0: Λοιπόν, αυτό όπως είπα το ζεστό βραδάκι του Ιούνιου. Αλλά ας μην χρονοτριβούμε παραπάνω, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε την κυρία Έλληνα Μπεκρή, όπως προαναγγείλαμε, την αγάπητη φίλη, εδώ συντοπίτησα, πετροπουλιώτησα και στέλεχος της Φωνής Λογικής και εκλεγμένη νομίζω στην
1: Πολιτική Επιτροπή.
0: Στην Πολιτική Επιτροπή, έτσι Ελένα μου, να τα ξέρεις τι, αυτά ξέρεις τα θεσμικά, θέλω να τα λέτε εσείς οι ίδιοι εδώ οι καλεσμένοι.
1: Γιατί, εννοείται.
0: Εμείς μπορούμε να πούμε κάτι διαφορετικό και να βγει κανένα ίξις αφίξις ουκ ή ίξις αφίξις.
1: Δεν πειράζει, εδώ είμαστε να τα λέμε και να τα υπενθυμίζουμε. Καλησπέρα σας και από μένα κύριε Τσουράκη. Σας ευχαριστώ πολύ για την ζεστή προσφώνηση. Γελούσα όταν είπατε ακριβή. Ακριβή δεν ξέρω αν είμαι, αλλά σίγουρα είμαι δυτική. Καλησπέρα λοιπόν σε εσάς και στο αγαπητό σας κοινό απόψε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Ακριβώς το λέμε ειδικά στον τόπο που κατάγουμε στην Κρήτη, όταν θέλουμε να δώσουμε έμφαση σε κάποιον ο οποίος έχει αξία για εμάς.
1: Σίγουρα είμαι δυτική σας λέω, είναι βέβαια, το μόνο σίγουρο, βέβαια. Είμαι γέννημα Θρέμα, δυτικό προάστιο. Και βέβαια είμαι και πολύ ενεργή πολιτικά, από πολύ νωρίς θα έλεγε κανείς.
0: Είμαστε παιδιά της Δυτικής Αυγής, λαϊκά παιδιά, έτσι, παιδιά με εντομπροσύνη και ευθύτητα.
1: Ναι, ακριβώς. Γεννημένη στην Αθήνα, δυτικό προάστιο, Καματερό Αγιανάργυρη, πλέον Πετρούπολη, ως μητέρα. Έτσι, έχω μεγαλώσει εδώ. Όλες οι περιοχές των δυτικών προαστίων είναι ουσιαστικά σπίτι μου, θα έλεγε κανείς.
0: Γιατί θα λέγαμε ότι η Δυτική Αθήνα για εμάς που είμαστε και παιδιά που έχουμε γεννηθεί εδώ, όπως και οι οικογένειές μας, οι πατεράδες και οι μανάδες μας είναι σαν το χωριό μας, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς. Όλα τα Λιμέρια, Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι είναι όλες οι περιοχές δικές μας. Εδώ έχουμε μεγαλώσει. Εδώ έχουμε βγει βόλτες το βράδυ, το Μπουρνάζι νομίζω είναι γνωστό.
0: Εντάξει,
1: και όσοι είναι τώρα νέοι σίγουρα είναι στο Μπουρνάζι, γιατί εμείς εντάξει λίγο μεγαλώσαμε. Αλλά είμαστε δυτικά προάστια.
0: Λοιπόν Έλενα, θέλω να σε προβοκάρω λίγο. Και πρώτη έστειλε η φίλη μας η Αποστολία, η οποία είναι νοσηλεύτρια από τη Θεσσαλονίκη.
1: Χαίρομαι πολύ και καλή βάρδια στη συνάδελφο, γιατί το πρώτο μου πτυχίο είναι νοσηλευτική, έχω να πω. Πολλούς χαιρετισμούς και καλή βάρδια να ευχηθώ.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν το, πώς να το πω, το τυράκι εδώ, η οποία όμως Αποστολία τι λέει? Τσουράκη λέει, να σε πω κάτι. Τώρα προεκλογικά τάζουν πολλά. Μόλις πάρουν την κυβέρνηση στον κόσμο το ξεχνάνε.
1: Ναι.
0: Εγώ θέλω να μου πεις την θέση σου επάνω σε αυτό, Έλληνα Μπεκρή.
1: Εγώ έχω να πω ότι έχει πάρα πολύ δίκαιο, ειδικά ο κλάδος των νοσηλευτών, είναι πάρα πολύ ρηγμένος. Βέβαια αυτή τη στιγμή εγώ μιλώ από θεσμικά από τη Φωνή Λογικής, όπου είναι ένα κόμμα το οποίο ως μέλημά της έχει τους επαγγελματίες, τη μέση τάξη, έχετε και θέλει να έρθει και να μπει δυναμικά στη Βουλή προκειμένου να διορθώσει καταστάσεις και πράγματα που όλοι εμείς ζούμε καθημερινά, δεν έχει καμία σχέση με όλους τους προηγούμενους, έτσι, και με όλα όσα γίνονται τώρα. Είναι ουσιαστικά μία φωνή αυτή τη στιγμή, η Φωνή Λογικής, η οποία ακούγεται σταθερά και λέει καθημερινά τα ίδια και τα ίδια. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νοσηλευτές, νομίζω πρόσφατα ακούσαμε όλοι
0: και το τραγικό σημάν με τη νοσηλεύτρια που την τραμπούκισαν ουσιαστικά.
1: Αυτό έχω να σας πω κύριε Τσουράκη, είναι καθημερινό φαινόμενο.
0: Ένα τσούρμο τσιγκάνων από ό,τι βγαίνει από την ειδησιογραφία. Δεν νομίζω, δεν κάνω λάθος ή κάνω λάθος?
1: Δεν κάνετε λάθος.
0: Ένα τσούρμο την τραμπούκισαν τη γυναίκα από την πίεση τη σύνθετη δυσφορία και έμεινε από καρδιά.
1: Ναι. Θα σας πω το εξής. Αυτό πέραν του συμβάντος που έγινε όπως έγινε και από τη συγκεκριμένη ομάδα, έχω να σας πω ότι γίνεται καθημερινά από πάρα πολλούς πολίτες οι οποίοι είναι αγανακτισμένοι, περιμένουν ώρες τα επίγοντα και αγωνιούν για τους δικούς τους. Έτσι, δηλαδή πραγματικά καταλαβαίνει κανείς ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν το άγχος, το στρες, δεν γνωρίζουν, καταλαβαίνετε, έχουν την αγωνία τους.
0: Οι γιατροί και οι νοσηλευτές στα δημόσια νοσοκομεία για μένα είναι ήρωες.
1: Ακριβώς, δέχονται πίεση και δέχονται συνεχώς μία ανασφαλή εργασιακή κατάσταση η οποία δεν τους αναλογεί. Γιατί το ΕΣΥ μας είναι υποστελεχωμένο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Πάρα πολλά χρόνια. Δεν είναι τωρινό το φαινόμενο.
2: Ο Υπουργός Υγείας που βγαίνει και λέει ότι προσλάβαμε τόσους, κάναμε αυτό, πήραμε 500 νοσηλευτές, πήραμε 250 ασθενοφόρα. Πού πάνε όλα αυτά, κυρία Μπεκρή μου?
1: Πού πάνε?
2: Και παραμένει το ΕΣΥ υποστελεχωμένο.
1: Κύριε Τσουράκη, δεν μένουν όλοι αυτοί στο ΕΣΥ. Είχα την τιμή και τη χαρά την επόμενη μέρα ακριβώς του συμβάντος, επειδή δεν ξέρω αν έχετε δει, κάνω και εγώ κάποιες εκπομπές δικές μου και είχα προσκεκλημένα, οι οποίες βγαίνουν στο YouTube.
2: Γνωρίζω.
1: Ναι, και έχω προσκεκλημένο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Νοσηλευτών του ΕΣΥ, τον κύριο Βραμίδη. Ξέρετε τι συζητήσαμε? Συζητήσαμε ότι οι περισσότεροι δεν μένουν. Δηλαδή, πηγαίνει ένα νέο παιδί, προσλαμβάνεται και ξεκινά εργασία σε ένα νοσοκομείο του ΕΣΥ. Λοιπόν, από την πρώτη εβδομάδα, πάρα πολλά νέα παιδιά παρετούνται. Γιατί? Έχει αναρωτηθεί κανείς γιατί? Γιατί αναγκάζονται να αναλογίζονται ένα βάρος το οποίο πραγματικά δεν τους αναλογεί. Δουλεύεις για 4 και 5 συναδέλφους σε μία βάρδια. Φαντάζομαι και η Αποστολία από την άλλη πλευρά θα μπορεί αυτό να μας το επιβεβαιώσει. Μου είπατε σε ποιο νοσοκομείο είναι η συνάδελφος, το Αργός?
2: Είναι στη Θεσσαλονίκη, σε νοσοκομείο είναι νοσηλεύτρια σε ΜΕΘ. Δεν μας έχει πει, δεν μας γράφει ποιο νοσοκομείο.
1: Ήμουν 11 χρόνια και πραγματικά πολλούς συναδελφικούς χαιρετισμούς στην Αποστολία μας. Δεν επαρκούμε. Σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κλίνες περίπου, αν θυμάμαι καλά, γύρω στις 67 με 68 χιλιάδες το ΕΣΥ, και οι νοσηλευτές μας, νομίζω μου ανέφερε, αν θυμάμαι καλά, ο πρόεδρος, είμαστε γύρω στους 22 με 24 χιλιάδες. Δηλαδή είμαστε το 1/3 των κλινών.
2: Λοιπόν, έχω μια πρόσφατη εμπειρία, όχι από πολύ κοντινό μου πρόσωπο, συνεργάτη του σταθμού, ρεπόρτερ, πολλά χρόνια ρεπόρτερ, πολύ μεγάλο όνομα δημοσιογράφος στο ρεπορτάζ των ομάδων, τον Κώστα Τσαμοφράκη, ο οποίος είναι στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού πάρα πολλές δεκαετίες, ο οποίος άνθρωπος χρειάστηκε να νοσηλευτεί, νοσηλεύτηκε στο Αττικόν και είχε αναρτήσει φωτογραφία στα social, τον είχαν σε διάδρομο σε ράτζο. Ασχέτως του ονόματος και της αναγνωρισιμότητας που μπορεί να έχει ένας δημοσιογράφος που είναι τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ μιας τόσο μεγάλης ομάδας, είναι έξω από αυτό. Τα ράτζα υπάρχουν στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της Δυτικής Αττικής και στο πιο καινούργιο από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Έχουμε εκεί, ακόμα και εκεί, ράτζα.
1: Ναι, μα είναι λογικό. Δεν επαρκεί το σύστημα. Δεν επαρκεί έτσι όπως δουλεύει αυτή τη στιγμή. Το ΕΣΥ εδώ και πάρα πολλά χρόνια χρειάζεται αναδιάρθρωση. Δεν λέω ότι ασφαλώς μπορεί να έχει κάνει αρκετά πράγματα ο σημερινός Υπουργός Υγείας. Δεν επαρκεί όμως. Αυτή τη στιγμή οι νοσηλευτές είναι πάρα πολύ λίγοι και έχει μειωθεί πάρα πολύ και το ποσοστό από τους νοσηλευτές οι οποίοι θέλουν να εργαστούν. Αυτό λέει πάρα πολλά. Γιατί και τα κίνητρα για να εργαστεί κανείς σε ένα νοσοκομείο τη σημερινή εποχή δεν είναι ικανά να κρατήσουν ένα νοσηλευτή.
2: Τα μισθολογικά είναι.
1: Ένας νοσηλευτής με ένα βασικό μισθό να κάνει βάρδιες αυτή τη στιγμή, πρωί, μεσημέρι, νύχτα, αργίες, να εξοντώνεται ουσιαστικά σε άθλιες συνθήκες εργασίας. Είδατε τι έγινε με τη συνάδελφο, να δέχεται πίεση, να μην είναι ασφαλής στο χώρο εργασίας του. Πολλές φορές ο νοσηλευτής καλείται να κάνει και άλλους ρόλους. Δηλαδή δεν είναι μόνο επαγγελματίας υγείας, και αυτό ισχύει και για τους γιατρούς μας, έτσι. Να μην λέμε τώρα ό,τι θέλουμε. Όποιος έχει εργαστεί στο ΕΣΥ, και δόξα τω Θεώ έχω 20 χρόνια πίσω μου εμπειρίας, είναι δύσκολα. Είναι δύσκολα, οι συνθήκες είναι πολεμικές. Στα επίγοντα καλείσαι να διαχειριστείς σοβαρά περιστατικά πολλές φορές μεταξύ φωνών και πίεσης και λεκτικής και σωματικής. Κάποιες φορές ξεφεύγουν κάποιοι συνοδοί. Με αποτέλεσμα αυτό να δυσχεραίνει και το έργο το δικό μας, αλλά και ανθρώπινα αυτοί οι άνθρωποι, ξέρετε, δέχονται φοβερή ψυχολογική πίεση.
2: Το αντιλαμβάνομαι αυτό, όπως το λέτε. Το αντιλαμβάνομαι, ειλικρινά το αντιλαμβάνομαι.
1: Επομένως θέλουμε κίνητρα. φεύγουν όλοι.
2: Μου έχει τύχει
1: με... ότι φεύγουν όλοι στο εξωτερικό.
2: Με συγγενικό
1: αυτή
2: πρόσωπο.
1: Στιγμή, η μισθή είναι πενιχρή για τους νοσηλευτές.
2: Θα σας πω, μου έχει τύχει με συγγενικό πρόσωπο πριν πάρα πολλά χρόνια να χρειαστεί να πάμε στο Αττικό, ήταν η Θηρία Σένα, τα δύο νοσοκομεία. Λοιπόν, με το που πήγαμε στα επίγοντα, ακούγεται κωμικό, αλλά είναι αλήθεια. Τον άνθρωπο που συνόδευα, με το που είδε το χαμό στα επίγοντα, έγινε καλά. Σου λέει, άστο, θα μου περάσει. Πάμε σπίτι, θα μου περάσει. Πραγματικά.
1: Μα ξέρετε, πολύ γλυκό δεν είναι. Έχει και, πέρα από τον χρόνο αναμονής, η πίεση που σας λέω είναι... Τέλος πάντων, θέλει πάρα πολύ δουλειά το ζήτημα. Θέλει κάποιος πραγματικά να έχει την πολιτική βούληση να ασχοληθεί πραγματικά με το ΕΣΥ.
2: Λοιπόν, έχουν έρθει κάποιες καλησπέρες, να ξέρετε εδώ. Εν τω μεταξύ, η φίλη μας η Αποστολία έστειλε το μήνυμά της. Μπράβο στη συνάδελφα της, αξίζουν πολλά. Μπράβο, αξίζει πολλά αυτή η κοπέλα. Πες τα, λέει η κοπέλα μου, ξεφύγησε τους.
1: Έχω να πω πολλά.
2: Φεύγει τώρα
1: για... Ας μην γίνω αντιπαθής από την πρώτη ημέρα.
2: Φεύγει τώρα, λέει, για επίγον περιστατικό. Είναι στο Ιπποκράτιο της Θεσσαλονίκης, η φίλη Αποστολία. Λοιπόν, έχετε...
1: Να είναι καλά και καλή βάρδια.
2: Έχετε καλησπέρες. Από φίλους ακροατές και ακροάτριες, ο φίλος μας ο Διονύσης από την Αμαλία τα έχει στείλει, η κυρία Ελένη και εκείνη από το νομό Ηλίας, η φίλη μας η Φλωρεντία, η φίλη μας η Σοφία από την Καλυθέα, η φίλη μας η Πέννη από την Αλσούπολη, έχετε από αυτούς τις καλησπέρες, από το Χαράλη από τον Καρπούζο, το Θοδωρή, το Μαξούρο, όλοι αυτοί έχουν στείλει την καλησπέρα του, να ξέρετε.
1: Να είναι καλά λοιπόν. Όλοι τους. Και πραγματικά χαίρομαι που μας ακούνε. Νομίζω δεν λέω κάτι λιγότερο, ούτε κάτι περισσότερο. Περιγράφω απλά τη ζωφερή μας πραγματικότητα και την πώς ζει καθημερινά ο Έλληνας. Είναι το ΕΣΥ πάρα πολύ φορτωμένο, πάρα πολύ γυρασμένο και δεν αρκούν οι κορδέλες, ξέρετε.
2: Να κάνω
1: γιατί
2: μια ερώτηση.
1: Τα νοσοκομεία τα κρατάνε ουσιαστικά οι νοσηλευτές. Καταλάβατε.
2: Να κάνω μια ερώτηση.
1: Οι οποίοι δουλεύουν μέρα νύχτα.
2: Από κουβέντα που κάναμε φίλο πρόσφατα, μας έχει στείλει και η φίλη Γιολάντα. Λέει πάντα υπέροχη, ευχαριστούμε για την απολαυστική συνέντευξη. Καλή επιτυχία.
1: Να είναι καλά, ευχαριστώ και εγώ.
2: Λοιπόν, με φίλο γιατρό που συζητούσα πρόσφατα, του έτσι κοντινού μου περιβάλλοντος, μου είπε ότι... Ναι, μεν υπάρχουν πάγια έτσι, μόνιμα προβλήματα στο ΕΣΥ, αλλά είμαστε σε ένα πάρα πολύ καλύτερο βαθμό στο θέμα των παροχών των υπηρεσιών υγείας από πολλές προηγμένες χώρες της Ευρώπης.
1: Που είναι
2: σε υψηλότερο βιωτικό επίπεδο
1: από
2: εμάς. Ναι.
1: Αυτό οφείλεται στο φιλότιμο του Έλληνα.
2: Στο φιλότιμο,
1: στο φιλότιμο,
2: φιλότιμο δεν μεταφράζεται σε καμία λέξη, σε καμία γλώσσα του κόσμου.
1: Στο φιλότιμο του γιατρού που είναι εκεί και πραγματικά πολλές φορές συμπάσχει και πονά με τον άνθρωπο που έρχεται στα επίγοντα και υποφέρει. Τι να σας πω, το φιλότιμο του Έλληνα έρχεται πάνω μα πάνω απ' όλα. Και νομίζω το ξέρουμε, το έχουμε δει άπειρες φορές. Νομίζω ότι μπορούν και πολλοί συνάδελφοι αυτή τη στιγμή να το επιβεβαιώσουν, έτσι, και η φίλη μας η Αποστολία. Το φιλότιμο μας είναι που κρατά όρθια πάρα πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα.
2: Κυρία Μπεκρή, γιατί... πάμε για ένα μικρό διάλειμμα λίγων δευτερολέπων και επιστρέφουμε.
1: Έγινε. Να είστε καλά.
3: Πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την φρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
5: 9.43 Intervet & Sports.
6: Η ώρα είναι 10.30.
2: Εδώ είμαστε πάλι στον 9.43 Intervet & Sports. Είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς. Με τον Γιώργο Τσουράκη κάθε Παρασκευή αλλαγή ώρας, όχι αλλαγή ημέρας. Ούτε αλλαγή συνήθειας, η συνήθεια παραμένει ίδια και η
0: Ζούρλια παραμένει ίδια. Η ώρα όμως άλλαξε. Παλιά ήμασταν 12-2 μέχρι την προηγούμενη Παρασκευή. Ήμασταν, βγαίναμε μαζί με τα φαντάσματα και τα αερικά στον εθέρα της νύχτας και των Ερτζιανών. Τώρα παραμένουμε στον εθέρα των Ερτζιανών, αλλά βγαίνουμε πριν τα φαντάσματα. Έχουμε την κυρία Έλενα Μπεκρή στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Λευτέρη, καλησπέρα Τσούρ, καλή εκπομπή Λευτέρη μου, καλησπέρα αδερφέ. Καλησπέρα στον Ανδρέα τον Πακογιάννη, ο οποίος μας λέει: μπράβο Έλενα, πες μας τα κάνει η Φωνή Λογικής για την ασφάλεια στην καθημερινότητά μας. Κυκλοφορούμε στον δρόμο και φοβόμαστε μην μας κλέψουν, μην μας χτυπήσουν ή μας δολοφονήσουν. Δυστυχώς, Ανδρέα μου, το θέμα της ασφάλειας των πολιτών είναι πολύ, πολύ ευαίσθητο και μείζονο σημασίας. Και να δούμε και το περιστατικό αυτό που έγινε με τα παιδιά, με τους εφήβους στην Καλλιθέα, με τον 15χρονο που εξέπνευσε τελικά από την επίθεση από τον 17χρονο. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι, να ξέρετε, με τα παιδιά. Έτσι, τα παιδιά δεν γίνονται εγκληματίες. Κάποιος τα παράτησε, κάποιος τα παραμέλησε και εξοκύλαν. Και πάμε ευθύς αμέσως στην αγαπητή φίλη, την καλεσμένη μας, την κυρία Έλενα Μπεκρή. Έλενα, έχουμε και ερωτήματα.
1: Ωραία. Ακούω με χαρά.
0: Ο Ανδρέας, ο φίλος μας εδώ, λέει: μπράβο Έλληνα, πες μας τι θα κάνει η Φωνή Λογικής για την ασφάλεια στην καθημερινότητά μας.
1: Κυκλοφορούμε, λέει, στον δρόμο. Η πρόεδρος μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, καθημερινά βγαίνει και τα λέει.
0: Περίμενε, είσαι χύμαρος, Έλενα. Έλενα, είσαι χύμαρος, περίμενε, λέει. Πες μας τι θα κάνει η Φωνή Λογικής για την ασφάλεια στην καθημερινότητά μας. Κυκλοφορούμε στον δρόμο και φοβόμαστε, μην μας κλέψουν, μην μας χτυπήσουν ή δολοφονήσουν. Λέει, είναι πολύ σοβαρό.
1: Είναι βεβαίως είναι πολύ σοβαρό και το έχει πει και πάρα πολλές φορές η πρόεδρός μας, η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Μηδενική ανοχή στα εγκλήματα. Και ειδικά όσον αφορά παιδοβιαστές και εγκληματίες με ιδεχθή εγκλήματα, ζητά την αυστηρότατη ποινή, ακόμη και θανατική ποινή για αυτούς τους ανθρώπους, για αυτούς τους εγκληματίες. Αυστηροποίηση λοιπόν των ποινών. Και μάλιστα 3 strikes, προτείνει την εφαρμογή της αρχής των 3 πληγμάτων για τους επαγγελματίες εγκληματίες, έτσι, αυστηρότερους νόμους για τα ιδεχθή εγκλήματα, όπως σας είπα, και επανεξέταση της επαναφοράς της θανατικής ποινής. Ενίσχυση των σωμάτων ασφαλείας, κάτι το οποίο αυτή τη στιγμή όλοι το ξέρουμε ότι δεν επαρκούν. Δεν ξέρω στους δρόμους της Δυτικής Αττικής αν βλέπετε εσείς συχνά να γίνονται περιπολίες, εγώ δεν βλέπω. Και πόσο πολύ πνιγμένο είναι το τηλεφωνικό κέντρο, έτσι, της άμεσης
0: δράσης. Τώρα εδώ λίγο θα σας κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Εγώ βλέπω πολλά πληρώματα Δίας να περιπολούν στους δρόμους. Κυκλοφορώ πάρα πολύ στον δρόμο έτσι κι αλλιώς και με γιοταχή, αλλά κυρίως με τη μοτοσυκλέτα μου βλέπω πολλά πληρώματα Δίας. Αλλά ξέρετε κάτι, τα παιδιά της Δίας, τα οποία εγώ τα θεωρώ πραγματικά μικρούς ήρωες της καθημερινότητάς μας, τι να πρωτοκάνουν, πού να πρωτοτρέξουν.
1: Πού να πρωτοτρέξουν, και δεν ξέρω και αν τους έχουν δώσει και τα απαραίτητα για να μπορούν να συνδράμουν.
0: Σύν ότι να ξέρετε από κουβέντα που είχα έτσι με αστυνομικό της Δίας, ο οποίος έτσι σε μικρό πηγαδάκι μεταξύ μας μου είπε: αδερφέ, να ξέρεις ότι είμαστε κινούμενος στόχος για διάφορους.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Το λένε οι ίδιοι αστυνομικοί, δηλαδή, δεν είναι κάτι που το βγάζω εγώ από το κεφάλι.
1: Μα πρόσφατα νομίζω δέχτηκαν επίθεση, αν θυμάμαι καλά, και κάπου στον Ασπρόπυργο. Κάπου εκεί δεν ήταν πρόσφατα, την περασμένη εβδομάδα.
0: Θα σας πω, και μάλιστα τώρα έτσι που το συζητάμε, ήταν και πρόσφατα το μνημόσυνο των δύο αστυνομικών,
1: ναι,
0: που σκοτώθηκαν στην περιοχή του Ρέντι.
1: Το ξέρω.
0: Πρόσφατα, τώρα το μιας και το αναφέραμε, γιατί θυμήθηκα ότι είχαν ανεβάσει και στα social media.
1: Μα είναι συχνά τα φαινόμενα,
0: η Αφροδίτη Λαδινοπούλου, κυρία Μπεκρή, η οποία είναι μια νέα γυναίκα, μορφωμένη γυναίκα, δικηγόρος, πολύ μαχητική και λαλίστα, τι μπορώ να πω, έτσι, πολύ δυναμική.
1: Άξια.
0: Κατηγορείται συχνά, πυκνά για τις ακραίες θέσεις της, βέβαια. Εδώ δεν βγήκατε να δικαιολογήσετε την κυρία Λατινοπούλη, προς Θεού, έτσι. Κάποια στιγμή όμως θα μεσολαβήσει να την έχουμε και εκείνη εδώ.
1: Εννοείται αυτό. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου είναι μία νέα πολιτικός. η οποία αυτή τη στιγμή, πέρα από πρόεδρος κόμματος της Φωνής Λογικής, είναι και η ίδια ευρωβουλευτής εκλεγμένη έτσι από τον ελληνικό λαό.
2: Και πολύ δυναμική από τα βίντεο που βλέπω στην Ευρωβουλή. Πολύ δυναμική.
1: Είναι πολύ δυναμική, αυτό θέλω να προσθέσω, και παράγει ουσιαστικά έργο για τους Έλληνες, έτσι, στο Ευρωκοινοβούλιο. Κάτι το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ακούγεται, γιατί ξέρετε τώρα τελευταία ειδικά μας έχουν πραγματικά, υπάρχει ένας καταιγισμός ουσιαστικά από fake news.
2: Κατηγορείται βέβαια για ρητορική μίσους, αλλά ξέρετε κάτι, όλα τα πράγματα έχουν μια αιτιολογία. Δηλαδή και η κυρία Λατινοπούλου μιλάει κάποιες φορές, θα σας το πω εγώ πώς το βλέπω εγώ ως πολίτης, έτσι. Uh-huh. Μιλάει κάποιες φορές με ακραία γλώσσα, αλλά κάποια πράγματα δεν συμμαζεύονται πιο νοικοκυρεμένα. Θέλουν ακραία μέτρα.
1: Είναι δυναμική και είναι αληθινή. Πράγματα τα οποία εμείς μπορούμε να τα συζητήσουμε μεταξύ μας σε ένα καφέ, οι περισσότεροι πολιτικοί δεν θα τα πούν στον αέρα. Αντιθέτως, η Αφροδίτη Λατινοπούλου θα τα πει τα ίδια και στον καφέ και στον αέρα. Έχει λοιπόν πλήρη επίγνωση του τι λέει, γιατί πρωτίστως είναι νομικός, και επίσης είναι πολύ δυναμική και λέει αλήθειες, οι οποίες ακριβώς πονάνε. Διότι ναι, όταν έχουμε προβλήματα τα οποία χρονίζουν, εμείς έχουμε μεγαλώσει με αυτά τα προβλήματα και δεν έχει υπάρξει καμία θεσμική αλλαγή, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος κανείς να αντιδράσει πέρα από τη δυναμικότητα και από την καυτηρίαση του λόγου. Είναι καυτικός ο λόγος της, ακριβώς. Αλλά γιατί όμως? Γιατί δεν υπάρχει άλλη ανοχή. Όταν ακούμε γύρω μας ότι πληθαίνουν οι ληστείες, πληθαίνουν οι εισβολείς στα σπίτια και δι ηλικιωμένων τους κλέβουν και ξέρουμε όλοι τι γίνεται.
2: Αν κάποιος εισβάλλει σπίτι τους και αμυνθείς, κινδυνεύεις να πας και φυλακή βέβαια.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, και δεν υπάρχει καμία προστασία σε αυτό τον πολίτη. Και ξέρετε, εδώ στα δυτικά, και όχι μόνο στα δυτικά, πλέον έχει παραγίνει το κακό και σε άλλες περιοχές. Λέμε για τα δυτικά, δεν είναι μόνο στα δυτικά πλέον όμως, έχει εξαπλωθεί το φαινόμενο. Δεν υπάρχει ασφάλεια και δεν νιώθουμε ασφαλείς. Γι' αυτό λοιπόν και λέμε στη Φωνή Λογικής ότι πρέπει να αυστηροποιηθούν οι ποινές, έτσι. Και εκτός αυτού τους βλέπεις ότι είναι σε λίγες μέρες έξω, τους πιάσανε και...
2: Ναι, κατάλαβα τι λέτε, κατάλαβα βέβαια.
1: Τι, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι.
2: Είναι ελαστικό θεωρείτε το σύστημα αποδομής δικαιοσύνης? Είναι ελαστική η νόμη.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί, έτσι, και έχουν εκτοξευθεί μάλλον τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας. Δεν είναι τυχαίο.
2: Εδώ θέλω να σας κάνω έτσι μια ερώτηση πάνω σε αυτό και να το συζητήσουμε λίγο το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας. Μάλλον όχι ερώτηση, μια διαπίστωση θέλω να κάνω και θα ήθελα να μου τη σχολιάσετε. Ζούμε στην εποχή της πληροφορίας, αυτό το γνωρίζουμε όλοι. Ζούμε στην εποχή της ταχύτατης μετάδοσης, της είδησης και της πληροφορίας. Έχουμε τα social media, έχουμε τα πάρα πολλά ιδιοσιογραφικά site, έχουμε τα τόσα πολλά κανάλια, τα τόσα πολλά ραδιόφωνα. Και όλο αυτό είναι ένα γαϊτανάκι κυκλοφορίας ειδήσεων, αλλά και ψευδών ειδήσεων. Εγώ θέλω να πω το εξής. Θεωρώ ότι ειδικά στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας, αυτό το πράγμα υπήρχε ανέκαθεν. Απλά πλέον, και της εγκληματικότητας, απλά πλέον μαθαίνουμε πιο γρήγορα ή γενικά μαθαίνουμε αυτό που θα γίνει. Παλαιότερα δεν υπήρχε τόσο μεγάλη διάδοση της πληροφορίας. Δεν υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ τουλάχιστον αυτό καταλαβαίνω.
1: Κύριε Τσουράκη, επιτρέψτε μου να σας πω ότι είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Τώρα έχουμε το άλοθη και λέμε ότι υπάρχει μεγαλύτερη πληροφόρηση και πράγματι η βία είναι παντού και τη βλέπουμε παντού. Δεν είναι μόνο αυτό. Υπάρχει μία στοχευμένη αποδόμηση του πυρήνα της οικογένειας. Κάτι για το οποίο δεν μιλά κανείς. Δεν μιλά κανείς. Η μόνη που μιλάει αυτή τη στιγμή, η οποία είναι φανταστείτε και μία νέα γυναίκα, έτσι, δεν είναι μια γυναίκα με παλιά μυαλά, είναι η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Το βλέπουμε συνεχώς. Υπάρχει αποδόμηση της ελληνικής οικογένειας.
0: Ξέρετε τι άλλο έχω παρατήσει τα τελευταία χρόνια. Ολοκληρώστε αυτό που θα πείτε να σας να προσθέσω κι εγώ κάτι, το οποίο φαντάζομαι θα βρεθείτε σύμφωνοι. Ολοκληρώστε εσείς και θα προσθέσω κι εγώ κάτι.
1: Θεωρώ λοιπόν ότι είναι στοχευμένη η αποδόμηση της οικογένειας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν ακούσατε με τη Walk Agenda τι γίνεται. Με το καινούριο, με το βιβλίο, το πολλαπλό βιβλίο που εξιάζει την οικογένεια και έχει εντάξει και έχει εντάξει μέσα και τη Walk Agenda.
0: Το είδατε. Το βιβλίο του
1: το οποίο θα μπει από το Σεπτέμβρη στα έδρανα των παιδιών των δημοτικών.
0: Και των γυμνασίων. Και των δημοτικών και των γυμνασίων.
1: Δημοτικό,
0: απλά επειδή τυχαίνει να
1: που είναι μωρά ακόμη,
0: να είμαι στο γονεϊκό κίνημα.
1: Λοιπόν, εδώ βλέπουμε λοιπόν μια στοχευμένη αποδόμηση της οικογένειας. Αυτό βλέπουμε. Ναι. Και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα έχει περάσει η τωρινή κυβέρνηση. Μια υποτίθεται δεξιά κυβέρνηση. Έτσι. Έχουμε μπερδέψει, τα έχουμε κάνει όλα ένα μπάχαλο.
0: Δεν ξέρει αυτή η κυβέρνηση τι.
1: Έχουμε μπερδέψει τις σεξουαλικές προτιμήσεις.
0: Δεν ξέρει αυτή η κυβέρνηση τι είναι πάνω στα.
1: Ναι, εντάξει. Εγώ σας λέω ότι τουλάχιστον έτσι λέει η ίδια. Έτσι πρεσβεύει. Έτσι δεν είναι.
0: Τέλος πάντων. Έχω ερωτηματικά πάνω σε αυτό. Εντάξει,
1: όλοι έχουμε. Όλοι έχουμε.
0: Εγώ δεν θα το έθετα ως δεξιά. Γιατί ξέρετε, και αυτοί οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή δεξιός, αριστερός, κεντρός,
1: είναι λίγο
0: ξεπερασμένοι. Είναι λίγο ξεπερασμένοι.
1: Σημαίνει ότι είσαι περήφανος που είσαι Έλληνας. Δεν σημαίνει ούτε κάτι περισσότερο, ούτε κάτι λιγότερο.
0: Εγώ θα
1: αυτό σημαίνει. Για μένα τουλάχιστον αυτό σημαίνει.
0: Του συντηρητικού τόξου ευαγγελίζεται ότι είναι. Από εκεί και ύστερα όμως ξέρετε κάτι.
1: Μόνο συντηρητικού δεν είναι, όπως βλέπετε.
0: Ναι, μπορεί να ευαγγελιζόμαστε το οτιδήποτε. Το θέμα είναι πώς το υποστηρίζουμε. Πώς το εφαρμόζουμε.
1: Αυτή τη στιγμή αυτό σας λέω. Αυτό που βλέπουμε καθημερινά είναι να βάλετε οικογένεια. Και βάλετε πολλαπλώς. Ένα είναι αυτό. Έτσι. Δεύτερον είναι ότι ουσιαστικά η ακρίβεια έχει πραγματικά γονατίσει την ελληνική οικογένεια, γιατί όταν αναγκάζεται η μητέρα που μεγαλώνει παιδιά να δουλεύει και αυτή πάρα πολύ σκληρά και να βλέπει πολύ λιγότερο τα παιδιά της, κακά τα ψέματα,
0: ναι,
1: η μητέρα είναι αυτή που στηρίζει και μεγαλώνει τα μωρά, χρειάζονται τη μητέρα.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Και δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο δεν το βλέπουμε.
0: Κατά κύριο λόγο τη γενιά, τη δικιά μου τουλάχιστον, η γενιά η δικιά μου είχε τη μαμά στο σπίτι.
1: Εμείς δεν λέμε να γυρίσουμε πίσω, το κατανοείτε αυτό, αλλά λέμε ότι η μητέρα πρέπει να προστατεύεται. Λέμε ότι η μητέρα πρέπει να έχει τη θέση εκείνη που της αξίζει με αξιοπρέπεια, να μπορεί να μεγαλώνει τα παιδιά της χωρίς να επιβαρύνεται, γιατί θα πρέπει να φέρει και αυτή ένα κομμάτι ψωμί στο τραπέζι για να φάνε τα παιδιά της σε βάρος της ποιότητας ανατροφής των παιδιών της.

0: 1,3 αντιστοιχεί. Μία γυναίκα με ένα παιδί, δηλαδή έχουν πέσει το 1/3 γεννήσεις αυτή τη στιγμή.
1: Εμένα,
0: είμαστε πολύ χαμηλά.
1: Να ξέρετε, μου έρχονται πολλαπλά μηνύματα στα social, οι οποίοι φίλοι γράφουν, λες και είναι συνεννοημένοι. Πες τα κορίτσι μου, γράφουν όλοι.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό, γιατί δεν νομίζω ότι λέω κάτι το οποίο δεν ισχύει. Λέω αυτό που ζούμε καθημερινά. Όταν αναγκάζει τη γυναίκα να δουλεύει από το πρωί μέχρι το βράδυ, ποιος της μεγαλώνει τα παιδιά?
1: Ο Βρεφονιμπιακός, η γιαγιά και ο παππούς.
0: Ένας άνθρωπος, ναι. Και στην καλύτερη να έχεις τους γονείς σου ή τα πεθερικά σου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί τις περισσότερες φορές και αυτοί δεν μπορούν οι άνθρωποι. Έχουν προβλήματα υγείας, είναι μεγάλοι. Εν πάση περιπτώσει, ουσιαστικά μπαίνεις σε ένα φαύλο κύκλο να πληρώνεις μια γυναίκα ξένη, σε εισαγωγικά, να είναι τροφός των παιδιών σου. Γιατί?
1: Βλέπουμε ότι με βάση αυτό που λέτε, με την σε πολύ μεγάλο βαθμό κατάλυση του θεσμού της οικογενείας, έχει αυξηθεί πάρα πολύ η εγκληματικότητα ανάμεσα, η παραβατικότητα, μην το πούμε εγκληματικότητα γιατί ακούγεται πάρα πολύ άσχημο, αν και πρόσφατα πριν λίγες μέρες είχαμε ένα πολύ άσχημο περιστατικό στην Καλλιθέα με ένα νεκρό 15χρονο.
0: Και έχουν αυξηθεί αυτά τα περιστατικά, γιατί
1: η παραβατικότητα
0: είναι αυτό που είπατε,
1: μεταξύ των εφήβων.
0: Το περιβάλλον είναι το νούμερο ένα.
1: Θα σας το πω πολύ λαϊκά τώρα εδώ. Βλέπεις τσούρμο με πιτσιρικάδες να κυκλοφορούν στο δρόμο με κατεβασμένα τα μουστάκια, όπως ήταν τα κουτσαβάκια παλιά, κατεβασμένα τα μουστάκια για τσαμπουκά.
0: Ναι, πού είναι οι γονείς του.
1: Δηλαδή, θα σας το πω, σας το λέω τελείως λαϊκά, το θέτω τελείως λαϊκά. Και δεν μιλάμε ότι τα βλέπεις στις 7 το απόγευμα, 13 και 14 ετών παιδιά, αγόρια κορίτσια στις 2, στις 3 ώρα τη νύχτα, να περιδιαβάζουν τους δρόμους.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Είναι φαινόμενο αυτό.
1: Το βλέπω, κυρία Μπεκρή. Εγώ
0: από το σπίτι, οι περισσότεροι γονείς προφανώς είναι κουρασμένοι, δεν μπορούν να ασχοληθούν με τα παιδιά. Θεωρούν ότι το φυσιολογικό είναι το παιδί από τα 12-13 να είναι στους δρόμους. Δεν ξέρω πώς το σκέφτονται.
1: Πολλές φορές ο γονιός δεν ξέρει καν πού είναι το παιδί του.
0: Ακριβώς.
1: Και δεν υπάρχει ένας χριστιανός, μια πρόνοια να πει: κυρά μου, μάζεψε το παιδί σου από το δρόμο.
0: Μα δεν υπάρχει.
1: Πήγε 11, πήγε 12.
0: Τώρα, ποια πρόνοια. Εδώ δεν υπάρχει. Εδώ δεν μπορείς ως επαγγελματίας υγείας να φυλαχθείς την ώρα που ουσιαστικά εκτελείς τα καθήκοντά σου και είσαι εν ώρα εργασίας. Και δεν υπάρχει κανείς να σε προστατεύσει. Γιατί αυτός ο έρμος, ο ένας που κάνει τη βάρδια του ο σεκιουριτάς εκείνη τη στιγμή, δεν μπορεί να το υποστηρίξει και να προστατεύσει ένα ολόκληρο νοσοκομείο.
1: Θεωρώ ότι τα παιδιά που δουλεύουν στις υπηρεσίες security έχουν πάρα πολύ περιορισμένο ρόλο.
0: Αλήθεια.
1: Πάρα πολύ περιορισμένο ρόλο, σύν του γεγονότος ότι δεν μπορούν να εφαρμόσουν κάποιο νόμο, έτσι, ούτε να κάνουν αυτό που λένε στην Αμερική το citizen's arrest, να καληνυχτήσουμε τον Δημήτρη στον Στρατάκη, τον καλό φίλο έτσι και συνάδελφο εδώ τον συμπαρόγο, ο οποίος άνοιξε την πόρτα και μας χαιρέτησε σαν να μας καληνυχτίζει αμφότερους. Τα παιδιά που είναι στις ιδιωτικές εταιρείες φύλαξης δεν μπορούν δεν έχουν κάποια δικαιοδοσία.
0: Πέραν αυτού είναι και πολύ χαμηλά τα κίνητρα. Έτσι,
1: ναι, τώρα, τι να λέμε τώρα.
0: Είναι πολύ χαμηλά. Γι' αυτό σας λέω, είναι, το ζήτημα έχει πολλαπλές μορφές. Δεν είναι μόνο η οικογένεια,
1: και
0: είναι
1: κύριο,
0: και η κοινωνία. Είδατε πολλές φορές γίνονται πράγματα δίπλα μας και δεν ασχολείται κανείς.
1: Θα σας πω, και κατά κύριο λόγο, μιας και το αναφέραμε, χωρίς να θέλω να ψέξω κάποιον άνθρωπο ο οποίος μπορεί να είναι και κάποιες μειωμένες αντίδραση κινητικότητας, πολλές φορές βλέπουμε στις υπηρεσίες που παρέχουν ιδιωτική φύλαξη ανθρώπους οι οποίοι δεν σου εμπνέουν τώρα και την...
0: Δεν κάνουν για αυτή τη δουλειά.
1: Ναι.
0: Έχετε δίκιο.
1: Άνθρωποι,
0: δίκαιο,
1: άνθρωποι ανεκπαίδευτοι.
0: Δηλαδή, παίρνει ο κόσμος που έχει ανάγκη από μια δουλειά. Για πείτε μου εσείς.
1: Το ότι πήρε ο άλλος μια άδεια security δεν σημαίνει ότι μπορεί να εφαρμόσει και κάποια πράγματα.
0: Ασφαλώς,
1: άνθρωποι ανεκπαίδευτοι, αγυμναστοί.
0: Αυτή τη στιγμή η ανεργία είναι επίσης ψηλά.
1: Κυρία Μπεκρή, να σας πω κάτι πάρα πολύ. Γιατί τώρα εδώ μιλάμε με όρους. Τα λέμε χήμα και λαϊκά. Δεν κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν ο security είναι 1,90 τρίγωνος, δεν πάει ο άλλος να του κουνηθεί.
0: Ασφαλώς, δίκιο έχετε. Αλλά έχω να σας πω όμως και πάλι ότι κάποιοι άνθρωποι αναγκάζονται να κάνουν κάποιες δουλειές,
1: ναι,
0: γιατί
1: βέβαια
0: υπάρχει και ανεργία.
1: Όλοι πρέπει να βιοποριστούν.
0: Και μπορεί να μην είναι και η προτίμησή τους να κάνουν αυτή τη δουλειά, αλλά έχουν ανάγκη να φέρουν και αυτοί ένα κομμάτι ψωμί.

0: στο τραπέζι στην οικογένεια.
1: Το συζητάτε, εννοείται. Έτσι. Απλά σας λέω, αυτό που σας λέω όμως είναι ένα γεγονός. Είναι ένα γεγονός το οποίο ισχύει, υπάρχει.
0: Πολλά βλέπετε λοιπόν ότι συμφωνούμε σε όλα σχεδόν. Επομένως γι' αυτό σας λέω. Φωνή λογικής, Αφροδίτη Λατινοπούλου, μπροστά, δυναμική, πατριώτισα, Ελληνίδα. Υπάρχει κάτι καλύτερο?
1: Τώρα...
0: Δεν υπάρχει κατ' εμέ.
1: Λοιπόν, έχετε καλησπέρα από τη φίλη μας τη Ρένα.
0: Ναι, ναι.
1: Τα λέει η κοπέλα top. Από το φίλο μας το Βαγγέλη μας έστειλε από την Κρήτη και την Κατερίνα που μας έστειλε από την Κρήτη.
0: Πολύ χαίρομαι να είναι καλά τα παιδιά στην Κρήτη. Εκεί να δείτε τι προβλήματα έχει η Κρήτη. Ορδές τους έρχονται οι λαθρομετανάστες και εδώ χειροκροτάμε απλώς. Και λέμε τι λύσεις θα βρούμε και πώς θα περάσουμε. Τέλος πάντων, άλλο κομμάτι.
1: Η Κρήτη δεν μας τα λέει καλά τα τελευταία. Και εγώ είμαι κριτικός και πολλές φορές έτσι μου κάνουν έτσι απαξιωτικά σχόλια για το νησί μου.
0: Απαξιωτικά τύπου.
1: Και στεναχωριέμαι όσον αφορά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλα διάφορα.
0: Ναι, το ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι μόνο στην Κρήτη, είναι σε όλη την Ελλάδα.
1: Ξέρετε,
0: δεν
1: κάτι
0: νομίζω ότι εμπλέκεται μόνο η Κρήτη.
1: Στην Κρήτη περισσότερο έγινε ο περισσότερος δώρος και με πολύ συγκεκριμένα πρόσωπα.
0: Έγινε εκεί, αλλά το θέμα.
1: Μήπως έγινε και
0: έγινε.
1: Λίγο για αποπροσανατολισμό της κοινής γνώμης, κυρία Μπεκρή. Πώς το βλέπετε?
0: Όχι, το θέμα δεν είναι που έγινε για μένα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να γίνεται κάτι τέτοιο και να μην ανοίγει ρουθούνη.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Και αυτό είναι εις βάρος όλου του πρωτογενή τομέα. Είναι εις βάρος των κτηνοτρόφων, των αγροτών που βγάζουν τίμια το ψωμί τους και δεν έχουν λάβει κάτι από εξτραδάκια του ΟΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή, αγρότες, πώς η ελληνική περιφέρεια, πώς κρατιέται. Από τον αγροτισμό και τους ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά μοχθούν και στα χωράφια και στα κτηνοτροφία τους. Δηλαδή πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν αδικηθεί.
1: Η Ελλάδα κάποτε παρήγαγε τα πάντα και πλέον δεν παράγει ούτε καρφίτσα, κυρία Μπεκρή μου.
0: Εντάξει, κάποιοι με ρίμνησαν και γι' αυτό, όπως ξέρετε.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Γι' αυτό πρέπει, και νομίζω είναι μονόδρομος πλέον, κύριε Τσουράκη, και θα το δείτε κι εσείς. Είναι μονόδρομος η Αφροδίτη Λατινοπούλου στην Ελλάδα. Ο Έλληνας, ο καθαρός ο Έλληνας, αυτός που πραγματικά νοιάζεται για το πώς μεγαλώνουν τα παιδιά του, έτσι, και δεν ενδιαφέρεται για τα μικροσυμφέροντά του και μόνο. Οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν να αλλάξει το τοπίο, θέλουμε να έχουμε καλύτερη παιδεία, καλύτερη ασφάλεια όπως είπατε, να μπορούμε να κυκλοφορούμε στον δρόμο και εμείς οι μαμάδες με τα μικρά παιδιά και να μην φοβόμαστε το βράδυ. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι τι θέλουν? Μια καλύτερη Ελλάδα.
1: Εγώ επειδή κυκλοφορώ πάρα πολύ κέντρο, να ξέρετε, και ειδικά κυκλοφορώ πάρα πολύ στο κέντρο και ειδικά τη νύχτα.
0: Όμορφα.
1: Για μια γυναίκα το κέντρο μετά τις 12 δεν περπατιέται.
0: Δεν περπατιέται.
1: Δεν περπατιέται πρώτα απ' όλα από το φόβο που έχει. Μπορεί και να δεν είπαμε ότι θα γίνει κάτι, αλλά έχεις το φόβο, ρε παιδί μου. Έχεις το φόβο.
0: Τι συζητάτε τώρα?
1: Λοιπόν, δύο-τρία λεπτάκια έχουμε ακόμα. Τα οποία θέλω να σας κάνω το εξής ερώτημα και σας δεσμεύω, σας κλείνω από τώρα για την ερχόμενη Παρασκευή. Είστε χήμαρος, θα έχουμε πολλή ώρα μπροστά μας.
0: Δεν θα μας τάσει το 2 ώρο, φοβάμαι.
1: Θα κάνουμε και θα το κάνουμε 3 ώρα, θα προχωρήσουμε μετά τις 12.
0: Εγώ περιμένω πραγματικά σχόλια των ακροατών σας, γιατί νομίζω ότι αξίζει να έχουμε μία διάδραση με το κοινό. Ουσιαστικά για το κοινό γίνεται όλο αυτό, όχι για μένα. Εντάξει, εγώ τα λέω κάθε μέρα, το ξέρουν όλοι οι δικοί μου, όλοι κοντινοί μου. Στη Φωνή Λογικής τα λέμε και τα ξαναλέμε. Η πρόεδρος μας καθημερινά βγαίνει και δέχεται επιθέσεις που τα λέει και τη λέει τα αυτονόητα, έτσι. Πείτε μου, σας ακούω.
1: Εγώ επειδή είμαι πάρα πολύ ενεργός στα social, μου έρχονται στα social πολλά μηνύματα, να ξέρετε. Λοιπόν, έχω αυτό το εξής ερώτημα να σας θέσω. Έχετε 3 λεπτάκια να μου το, έτσι, να μου το αναπτύξετε. Η Αφροδίτη Λατινοπούλου και η Φωνή Λογικής είναι έτοιμη να κυβερνήσει?
0: Πανέτοιμη. Εχθές,
1: πρώτο
0: όχι
1: κόμμα, αυτοδυναμία, πρωθυπουργός Αφροδίτη Λατινοπούλου δηλαδή.
0: Γιατί όχι?
1: Μάλιστα.
0: Θα απαντήσω εγώ γιατί όχι.
1: Θα το αναπτύξουμε στην επόμενη εκπομπή.
0: Θα το αναπτύξουμε με πολύ χαρά, διότι σας ξαναλέω, η Αφροδίτη Λατινοπούλου για μένα είναι ένα άφθαρτο πολιτικό πρόσωπο, δυναμικότατη, αληθινή, πατριώτισσα, η οποία αυτή τη στιγμή παλεύει στο Ευρωκοινοβούλιο για την Ελλάδα, έτσι, και παρόλο που περνάνε τη Σάρα και τη Μάρα στην Ευρωβουλή, είναι η μόνη η οποία αντιτίθεται.
1: Για την ερχόμενη Παρασκευή να δεσμεύσουμε την κυρία Λαντινοπούλη να βγει και 5 λεπτά τηλεφωνικά να μας κάνει ένα χαιρετισμό.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Πώς το βλέπετε?
0: Να σας κάνω ένα χαιρετισμό.
1: Όχι, όχι εσείς. Εσείς θα είστε εδώ, κυρία Μπεκρή μου. Η πρόεδρος να βγει για 5 λεπτά και τηλεφωνικά να κάνει ένα χαιρετισμό, να μας θυμίσει.
0: Θα το κανονίσουμε κι αυτό.
1: Μπράβο, αυτό.
0: Να
1: ξέρετε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
1: Μου στέλνουν κάποιοι φίλοι εδώ.
0: Που είχα, γιατί προσπαθώ πραγματικά να σας ακούσω με πολύ προσοχή. Λοιπόν, και ευχαριστώ πάρα πολύ και το ακροατήριό σας.
1: Χαρά μας και τιμή μας. Μου στείλαν κάτι φίλοι εδώ πέρα στα social, μου γράφουν τι το έκανες απόψε Λατινοπούλου FM. Δεν πειράζει.
0: Ακριβώς, γιατί όχι. να ακουστούν και αλήθειες κάποια στιγμή.
1: Όλοι ακούγονται σε αυτόν εδώ το σταθμό και σε τούτη την εκπομπή, έτσι.
0: Πολύ χαίρομαι να είστε καλά και ευχαριστώ και πάλι για την τιμή, για την πρόσκληση.
1: Και δική μας τιμή και δική μας χαρά, να ξέρετε.
0: Την επόμενη φορά να τα πούμε και περισσότερο και δέχομαι και ερωτήσεις και ό,τι άλλο θέλετε.
1: Σας έχω κάνει ρεζερβέ για την άλλη Παρασκευή.
0: Έγινε. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμά.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η κυρία Έλληνα Μπεκρή, στέλεχος της Φωνής Λογικής. Εδώ βγήκε την πρώτη ώρα, εντάξει, όχι καθαρή ώρα, γιατί τη βγάλαμε και τέταρτο περίπου. Χήμαρος η Έλληνα Μπεκρή. Όπως χήμαρος είναι πάντα και στο λόγο της η Αφροδίτη Λαντινοπούλου, η πρόεδρος της Φωνής Λογικής. Μας τα είπε και χήμα, μας τα είπε και τσουβαλάτα, φίλες και φίλοι, γιατί εδώ μιλάμε με λαϊκή γλώσσα.

0: Με αυτά και με αυτά κοντεύουμε να πάει 11 η ώρα. Να πάμε στο δεύτερο διάλειμμα μας. Εδώ στον 943 Intervetten Sports. Όλα ίδια και όλα αλλιώς. Ένα λάθος το είχε πει μια φορά, πιο εκεί και κάνα και παρακεί, κάπως έτσι μου το είχαν πει. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει εμένα. Παρ' όλα αυτά διάφορα συμβαίνουν, είμαστε εν μέσω Μουντιάλ, το οποίο αν ρωτάτε την προσωπική μου άποψη, δεν το παρακολουθώ κιόλας έτσι πάρα πολύ επισταμένα. Έτσι κάνα μάτς αν τύχει να πετύχω σε μαγνητοσκόπηση τα μεσημέρια στα κρατικά κανάλια. Αν και πολλές οι ομάδες δεν... Άοσμο, άχρωμο, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Τρία μουντιάλ τα οποία έχω ευχαριστηθεί πάρα πολύ είναι το 98, του 2002 και του 2006. Αυτά τα τρία μουντιάλ τα ευχαριστήθηκε η ψυχή μου. Βέβαια θυμάμαι και τον τελικό στο Μουντιάλ του 1994, όπου την ημέρα του τελικού, παιδιά, βρισκόμουν στον γάμο της θείας μου στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο.
1: 943 Intervetten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
1: 943 Intervetten Sports.
6: Η ώρα είναι 11.
7: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
8: Το ποδόσφαιρο δεν είναι απλό ζήτημα ζωής και θανάτου. Είναι κάτι πολύ περισσότερο. Bill Shankly, προπονητής, αναμορφωτής της Liverpool.

Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο το κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός έθεσε οριστική συμφωνία με τη Βαλένθια για την απόκτηση του Μπράνκου Μπαντιό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρντ θα υπογράψει 3 συμβόλαιο με το Τριφύλι. Το Τριφύλι ήρθε σε συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στέφαν Ντε Φράι. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο 1+1 έτους, με τις υπογραφές να πέφτουν την ερχόμενη Δευτέρα. Την 3η 30 Ιουνίου του 2026 στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβολέου της Super League, με ένα από τα βασικά θέματα να είναι η εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του συνεταιρισμού. Ο Δημήτρης Τουρνάρας επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας θερματοφύλακας επέστρεψε στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια. Τιμή μου που θα φορέσω ξανά τη φανέλα της καλύτερης ομάδας Ελλάδας, ανέφερε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τη Rangers για τον James Penrice. Ο Σκοτσέζος επιστρέφει στην πατρίδα του και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3+1 χρόνια. Η Γιδρινό Μαύρη ΠΑΕ το διαψεύδει. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της Ένωσης συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να δουν από κοντά το τρόπαιο στην πλατεία Μικρασιατών. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση του 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα και γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο ως δανεικό, σύμφωνα με τα πορτογαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το Σάββατο ο Άρη Τζελουστόντο για να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους. Τακτοποιήθηκαν τα μπάν και από Δευτέρα θα αφαιρεθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της ΠΑΕ Άρης. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης δεν θα μπόρεσε να αγωνιστεί με την Εθνική στα προκριματικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος με Πορτογαλία και Μαυροβούνιο λόγω τραυματισμού. Παρόν στην προπόνηση Γαλανόλευκης βρέθηκε ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλου, αυτή την ώρα στο ημίχρονο, Νορβηγία-Γαλλία 1-3 και Σενεγάλη-Ιράκ 1-0. Στις 3 το ξημέρωμα, Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι Σαουδική Αραβία. Και στις 6 Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο. Στη Μίλαν αναμένεται να μετακομίσει ο Γκονζάλο Ράμος από την Παρίσι Σεν-Ζερμέν, σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Στο βόλεϊ γυναικών, ο Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση της 26χρονης κεντρικής μπλόκερ Αριστεία στον Τάι. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μην συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.

0: 9.43 Interveten Sport. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
1: Η Interveten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Interveten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον 943 Intervet & Sports και αφού ακούσαμε το δελτίο ειδήσεων, αθλητικών ειδήσεων πάντα, από τον Μιχάλη Σόιμπλε. Σόιμπλε, σε λένε παιδί, Γερμανός είσαι, τι είσαι? Ο Γερμανός, δε Γερμάνιστερ. Λοιπόν, έχει στείλει εδώ ένας φίλος ένα μήνυμα με τα δύο λάμδα. Δημήτρη, καλησπέρα. Μου αρέσει γιατί είσαι και μποέμ και το κυριότερο ελεύθερος. Να πω κάτι. Σε λίγο θα χρειαζόμαστε άδεια εισόδου στις πλατείες από 15χρονους. Έλεος. Δεν υπάρχει κράτος. Εισαγγελής Άριος Πάγος, αν θέλει, σχολιάζεις ο Αλκίνος. Αλκίνο, μου, καταρχάς δεν είμαι ο Δημήτρης. Είμαι ο Γιώργος Σωτσουράκης. Είχατε συνηθίσει το Δημήτρη τον στρατάκι τέτοια ώρα. Πλέον τις Παρασκευές 10 με 12 θα είμαι εγώ. Ο Στρατάκης θα είναι μέχρι και τις 10. Εδώ είναι ο Δημήτρης, παιδιά, δεν έχει φύγει, προς Θεού, έτσι. Ο Δημήτρης εδώ είναι the backbone, είναι ραχοκοκαλιά μας. Βράχος. Οπότε φίλε, όχι Αλκίνοε μου, μη ζητά συγγνώμη αδερφέ, αλίμονο. Ίσα ίσα, χαρά μου, γιατί διαπιστώνω ότι σου αρέσει ο λόγος μου, σου αρέσει ο τρόπος που τα λέω. Είχαμε καλεσμένη την Έλληνα Μπεκρή, στέλεχος της φωνής λογικής. Εδώ παιδιά, εμείς τα λέμε όπως θα τα συζητούσαμε έξω, στο δρόμο, με έναν φίλο, σε μια πλατεία, για ένα καφέ. Εγώ τουλάχιστον δεν κοιτάζω να σας τα πω θεσμικά ρε παιδιά και με στρογγυλεμένες άκρες, δεν το μπορώ. Βλέπεις τώρα το παιδάκι που δολοφονήθηκε στην Καλυθέα το 15χρονο. Ρε παιδιά, όλα από το σπίτι ξεκινάνε. Όλα από το σπίτι. Δεν σου είπα εγώ 15 χρονών, ναι, θα βγει έξω να κάνει τη βόλτα του με τους φίλους του, προς Θεού. Δεν τα έχουμε τα παιδιά κλειδωμένα στα σπίτια, Κώστα Αλέξη. Το καταλαβαίνετε αυτό, νομίζω, έτσι. Το παιδί όμως είναι να του δώσεις σωστές αρχές και να του δώσεις να καταλάβει ότι του φεύγα του η μάνα δεν έκλαψε ποτέ. Ορμήνευσε το παιδί σου, συμβούλευσε το. Μην μπαίνεις σε καυγάδες, μην μπλέκεις με τσαμπουκάδες, μην μπλέκεις με κακές παρέες. Βάλτε τα παιδιά σας σε ένα άθλημα, να κάνουν αθλητισμό, να έχουν το μυαλό τους εκεί. Αργία, λέει, μη τυρπάς της κακίας. Το λέγανε οι αρχαίοι Έλληνες και είχαν απόλυτο δίκιο. Βάλτε τα παιδιά σας να είναι απασχολημένα σε κάτι. Σε ένα άθλημα, σε μια δραστηριότητα, κάτι όμως, κάτι να κάνουν, κάτι δημιουργικό. Το δημιουργικό αποσπά το μυαλό τους από κακές συνήθειες, κακές παρέες, από κακές πράξεις. Θυμάμαι, έβλεπα την ταινία που ήταν αφιερωμένη στην ζωή του αείμνηστου, του αξέχαστου Freddie Mercury, στην οποία πρωταγωνιστεί ο Ράμι Μάλεκ, ένας εξαίρετος ηθοποιός. Ο ηθοποιός που υποδιόταν τον πατέρα του Freddie Mercury, του έλεγε «Good thoughts and good deeds», δηλαδή καλές σκέψεις, καλές πράξεις. Για όνομα του Θεού ρε παιδιά, προστατεύστε ρε τα παιδιά μας, ρε γάμο το. Εν τω μεταξύ βαλάνε και γραμμές εδώ πέρα, συγχωρέστε με, από την ένταση του λόγου δεν προλαβαίνω καμιά φορά τα τηλεφωνήματα. 210-220-5943, 215-215-5943, ανοιχτές οι γραμμές, να πάρετε τα τηλέφωνο, να βγούμε στον αέρα, να τα πούμε, να πείτε και σε αυτά που θέλετε. Είπαμε, η εκπομπή είναι εκπομπή επικοινωνίας με τους ακροατές. Εκπομπή λόγου και μουσικής, κοινωνικό σχόλιο, κουτσομπολιό τα λέγανε παλιά. Εμείς κοινωνικό σχόλιο κάνουμε, αλίμονο. Πάμε πάλι τα τηλέφωνα, 210-220-5943, 215-215-5943. Επίσης στο Viber του σταθμού το 6939-943-943 και σε αυτό περιμένω τα μήνυματά σας.

0: Αυτό που γουστάρω πάρα πολύ, ρε παιδιά, σε αυτήν εδώ την εκπομπή, είναι ότι έχουμε χτίσει παρέα, όχι έχω, έχουμε χτίσει παρέα ένα ωραίο παρεάκι, μικρό μεν, αλλά θα μεγαλώσει που θα πάει. Ένα ωραίο ακροατήριο, στο οποίο παίρνουν τηλέφωνο ωραίοι άνθρωποι και λένε τα δικά τους. Ωραίοι άνθρωποι, σαν αυτόν εδώ τον κύριο, τον οποίον θα βγάλω τώρα στον αέρα, από την Αμαλία. Σάκη, είναι Αμαλιάδα ή Αμαλιάδα, πώς να τη λέμε?
1: Επειδή είχαμε το όνομα παλιά Αμαλιάς, δηλαδή το είχαμε πάρει από τη Βασίλισσα.
0: Την Αμαλία,
1: Αμαλία, βεβαίως. Αμαλία, ναι, τη μεγάλη Βασίλισσα, τη δοξασμένη.
0: Τη σύζυγο του Όθωνα.
1: Στο πληθυντικό τη λέμε τώρα Αμαλιάδα.
0: Δεν ήταν και πολύ δοξασμένη εκείνη η Βασίλισσα πάντως.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Εκδιώχθηκε κακήν κακός.
1: Ναι, μας έβαλε σε σειρά όμως. Λόγω, εντάξει, τότε ήταν βασιλική όλη η Αμαλιάδα, ήταν χαμός γινόταν.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι. Ήταν μεγάλη ιστορία με τον Παύλο, με τον πατέρα της, με τον παππού της. Είχαν αυτή η αλυσίδα ολόκληρη. Γιατί ήταν πολύ βασιλική εδώ, πολύ βασιλική.
0: Δεν έχει τώρα πλέον φιλοβασιλικούς εκεί?
1: Όχι, έχει κρυφούς που δεν το λένε.
0: Γιατί?
1: Αλλά εγώ λόγω ηλικίας τους ξέρω.
0: Σαν τους κρυπτοχριστιανούς.
1: Ναι.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Πολύ καλά.
0: Ωραίος.
1: Σήμερα βρήκε το στοιχείο σου.
0: Γιατί?
1: Την Πεκρή. Φοβερή.
0: Η Έλενα, φίλε, χύμαρος.
1: Θέλω οι καινούργιες γυναίκες να είναι έτσι. Δυνατές, δυναμικές.
0: Έτσι. Σαν τη Λατινοπούλου. Ακριβώς. Ασχέτως, Σάκη μου, να σου πω κάτι. Ασχέτως πολιτικών πεπιθήσεων, πρέπει οι γυναίκες να είναι δυναμικές.
1: Μπράβο.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Ναι. Φοβερή κοπέλα. Φοβερή. Και έχει και επίθετο από εδώ, από κάτω, από εμάς. Τώρα δεν ξέρω, είναι η καταγωγή της από την Αμαλιάδα. Έχω εγώ κουμπάρα Μπεκλή, Ελένη. Ελένη κι αυτή.
0: Α, ναι. Θα τη ρωτήσω, ρε φίλε. Γιατί... Να κάτι που δεν τη ρώτησα. Από πού κατάγεται?
1: Ναι. Να μην τραπεί πέστης, να πει από την όμορφη Αμαλιάδα με την κουρούτα και όλα τα κορίτσια τα όμορφα που έχει κάτω, και είναι γεμάτες οι παραλίες τώρα, όλες.
0: Σάκη, έχεις πολλούς χαιρετισμούς τώρα εδώ από την ακροάτριά μας, την Πέννη, τη φίλη μας. Μου λέει πες του, Σάκη, τα λέει ωραία κάθε φορά.
1: Ναι, να είναι καλά, σαν τα ψηλά βουνά.
0: Κουρούτα, σαμικό και τέτοια.
1: Ναι, το σαμικό είναι πιο κάτω.
0: Εντάξει, πιο κάτω.
1: Το σαμικό είναι πιο κάτω.
0: Και κακόβατο.
1: Έχω φίλους και εκεί. Και κακόβατο και τη Ζαχάρο. Παντού.
0: Αφού λες Ζαχάρο, θα σε πάω λίγο πιο με Γιάννη Τσοχώρη.
1: Ναι.
0: Εκεί που είναι το κάμπινγκ.
1: Έχω φίλους από εκεί.
0: Σάκη, στο κάμπινγκ το Απόλλων έχω πάει, να ξέρεις. Έχει ο Τάσης ο Κουρούβανης που το έχει, είναι παλιός φίλος.
1: Ναι, το ξέρω το επίθετο. Ναι.
0: Έτσι. Και στο είπα και πηγιώθηκα, ο Τάσης ο Κουρούβανης.
1: Ναι, αλλά είσαι φανταστικός.
0: Όχι μωρέ, τι φανταστικός.
1: Άκου Γιώργο μου, θέλω να στείλω τώρα χαιρετίσματα, μην τα ξεχάσω.
0: Στον Γιδάκο, τον Εφήμη να στείλουμε, που είναι στη Λεμεσό, ο αδερφός μας.
1: Ναι, στο Θύμιο μου, τον Γιδάκο, στην κοπελάρα μου, τη Γαβρίλα, απάνω, ας είναι Ολυμπιακός.
0: Στην Αποστολία.
1: 70 χρόνια, ναι.
0: Η Αποστολία είναι φίλη μας καλή, να είναι καλά.
1: Ναι, η Γαβρίλα μου να είναι καλά και να ακούει η Ντερπέντε Σπόρου Ελλάς.
0: Έτσι.
1: Και στη Μαρία μου στη Θάσο που έχει πρόβλημα με τα ματάκια της, αλλά είναι τόσο έξυπνη που πώς διαβάζει, μου λένε έχει βγει ένα μηχάνημα που μπορεί να διαβάσει ένα.
0: Είναι ένα σύστημα γραφής για τυφλούς, το οποίο λέγεται Braille, γραφή τύπου Braille, και κάθε γράμμα αποτυπώνεται με κάποια ανάγλυφα σημάδια πάνω στο χαρτί ή οπουδήποτε αλλού, και καταφέρουν, επειδή θα σου πω, έχω πολύ αγαπημένο φίλο με τον οποίο συμπορευόμαστε εδώ και στην ίδια δημοτική παράταξη, το Δημήτρη τον Αμπατζή, φίλε.

0: Ο οποίος Δημήτρης, να ξέρεις, τυφλός εντελώς από τα 15 του, το παλικάρι. Λοιπόν, ένας πολύ υπέροχος τύπος, πολύ φωτεινό μυαλό. Αδερφέ, ανεβάζει βίντεο στο YouTube όπου μαγειρεύει μόνος του. Βέβαια, ξέρει τα πράγματα που τα έχει σε συγκεκριμένα σημεία, ξέρει, δεν πάει ψαχτός, αλλά μαγειρεύει, αδερφέ. Και λέγεται το κανάλι του The Blind Foodie. Λοιπόν, και ανεβάζει συνταγές μαγειρικής που τις εκτελεί μόνος του. Έχει και τη σύζυγό του, την Κατερίνα, η οποία είναι βράχος για εκείνο, αλλά ξέρεις τι, πρέπει να είσαι και εσύ, ρε φίλε, λίγο να στροφάρεις, που λένε. Να είσαι δημιουργικός.
1: Ναι, που λέει η παροιμία, να κουνάς τα χέρια. Είσαι σάρωτα να τα κουνάς τα χέρια. Μην βλέπει,
0: πώς θέλετε κάτι στον πύργο, κουνήσου, ρε παράλυτο.
1: Κουνήσου,
0: να μην
1: πω ότι. Όχι, δεν το λέω. Δεν λέω, θα πω την καθαρέμουσα, ρε πλάκα, ξέρω εγώ, κουνούλα τα χέρια, ρε. Τι πάρε, πώς το βοηθώ, ναι.
0: Και λέτε και το άλλο το ωραίο στον πύργο. Έχετε παλαβώσει και θέκη χάμου εδευτού.
1: Ναι, εδευτού, ναι. Ή εδευτού, ή, πώς το λέμε, ή κάτου, ή το τρεχάλα το λέμε πιλάλα.
0: Σάκη, να ξέρεις ότι στον πύργο ήμουν δύο φορές γαμπρός.
1: Δεν
0: γλιτώνω από τον πύργο ποτέ.
1: Και εγώ έχω αρμονιαστεί 4 φορές.
0: Ω Παναγία μου.
1: Και ένα γάμο 20 χρόνων. Δεν πειράζει. Ποτέ δεν μάλωσα με κοπέλα αραβωνιάρα ή με γκόμενα.
0: Σάκη, είσαι Μερακλής.
1: Ναι, μ' αρέσει, ναι. Εγώ άκου τώρα να πω και την ηλικία.
0: Θύμισε μου, ήσουν ναυτικός, έτσι.
1: Ναι, παλιό ναυτικός. Έχω γυρίσει όλο τον κόσμο. Αυστραλία, Νιου Ζήλανδ, Όκλαντ, Γουέλιγκτον. Άκου τώρα να πω για το Όκλαντ. Το Όκλαντ στο Νιου Ζήλανδ, στη Νέα Ζηλανδία, πήγα που λες και τι να δω. Πάω σε μια καφετέρα, λέω παραγγέλνω καφέ, ξέρω εγώ, με κάτι φίλους, και απέναντι στα 400 μέτρα ήταν το ηφαίστειο αναβράζοντα που λέμε, σαν το Ντεμπον. Έβγαζε το ηφαίστειο στα 400 μέτρα, ένα μυστήριο πράγμα. Και λέω, τι έγινε, αυτοί οι άνθρωποι δεν φοβούνται? Όχι, λέει, είναι όλα τα χρόνια έτσι. Βράζει, αλλά δεν πετάει ψηλά.
0: Ναι,
1: κατάλαβες. Δεν πετάει, όπως λέμε, λάβα. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα με τους Νεοζηλανδούς. Καλά, οι Νεοζηλανδοί είναι και θεόμπουλοι. Δεν φοβούνται, είναι σκληροί άνθρωποι. Μας είχαν βοηθήσει και το 40.
0: Θα σου πω, ακριβώς. Και στην Αυστραλία και στη Νέα Ζηλανδία φύγανε πολλές κοπέλες για αποκατάσταση οικογενειακή, που παντρευτήκανε είτε ομογενείς είτε Νεοζηλανδούς ή Αυστραλούς.
1: Τα έχεις ακούσει, τα έχεις μάθει.
0: Έχω δει το ντοκιμαντέρ, φίλε, οι νύφες της Αυστραλίας. Φεύγανε πάρα πολλές κοπέλες από την Κρήτη, να ξέρεις.
1: Ναι, Γιώργο, όντως είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια αυτά, γιατί τα έζησα. Εγώ ήμουν στο Sydney City. Ναι. Και αυτά τα έβλεπα με τα μάτια μου, κατάλαβες. Εγώ τότε ήμουν 17 χρονών, ότι είχα φύγει. Γιατί έπαιζα στον Ολυμπιακό και είχα φύγει για τα καράβια και δεν έβγαινε ζωή. Εδώ ήταν δύσκολο. Ήταν χούντα, ήταν όλα στη μέση. Νίκια, τέτοια. Στο Περιστέρι έμενα, στην Κολοκοτρώνη.
0: Έλα ρε φίλε, ήσουν εδώ κολογείτονας.
1: Ναι, Κολοκοτρώνη 12 στον Άγιο Αντώνη. Ναι, εκεί παίζαμε στις αλάνες. Τότε ήταν ωραία στο Περιστέρι, φοβερά. Όλο αλάνες ήταν. Πίσω από τη Μέλο, στην Κολοκυθού, στη Μέλο το εργοστάσιο που βγάζει τις σοκολάτες.
0: Ναι.
1: Στην Πόμπη.
0: Σάκη μου είπες, είσαι 70's.
1: Ναι. Δεν το κρύβω, αλλά θέλω να πω και τα 70.
0: Εντάξει,
1: πώς φίλοι, καταλαβαίνω.
0: 70 κοντεύει, είναι... 70 κοντεύει ο πατέρας μου, δεν είναι άλλη μόνο.
1: Ναι. Πώς καταλαβαίνω όμως ότι είμαι ζωηρός. Ήρθε ο Μπίλι Μπάι Τάξη προχτές και μου λέει, εσύ ήρθε να με δει 600 χιλιόμετρα.
0: Έλα ρε φίλε.
1: Ναι, τρολοκομείο και
0: εδώ τρόπο. Ο Μπίλι Μπάι Τάξη είναι ο δικός μας ακροατής είναι.
1: Ναι, φίλος μου κολλητός. Ήρθε 600 χιλιόμετρα με τη γυναίκα να με δει για να πάει να κάνει και στην κουρούτα μπάνιο. Φοβερός ο Μπίλις. Το καλύτερο παιδί.
0: Από πού ήρθε από Αθήνα, κατέβηκε?
1: Τώρα όχι, έχει πάει στην Κόρινθο, γιατί έχει πάρει τη σύνταξή του το παιδί.
0: Αρχιλός,
1: και τώρα γυρίζει. Κάνει Χολεντάι, κάνει όλα που λένε Γερμανοί. Ναι. Τα κάνει όλα. Μπράβο του Βασίλη. Άντεξε την πειρά της Αθήνας τόσα χρόνια. Εγώ εντάξει, λόγω που ήμουν μετανάστης 5-6 φορές, γύριζα ανά τον κόσμο, εντάξει, δουλεύοντας, δεν πειράζει όμως, δουλεύοντας, αλλά γνώρισα κόσμο, πολύ κόσμο, ναι, ναι.
0: Να ξέρεις ότι το γιο μου ψήνω να μπει στην Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού, έτσι, τον ψήνω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, να το
0: καταφέρεις. Είναι μια αποκατάσταση, αδερφέ, σοβαρή.
1: Ναι, όχι, πρέπει να το καταφέρεις, γιατί...
0: Εγώ του είπα, του λέω, άμα μπεις για καπετάνιος, θα βγάλω ναυτικό φυλάδιο και θα έρχομαι για Τζόβενο, για Μούτσος.
1: Ναι.
0: Σαν καράβια που θα είσαι.
1: Όχι, το καλύτερο πράγμα θα κάνεις το παιδάκι να τον βοηθήσεις. Θέλουμε τα καλά λόγια, δεν πειράζει. Δεν γίνεται όπως παλιά. Εμείς πήγαμε απ' ανάγκη, πήγαμε
0: έξω.
1: Τα πρώτα χρόνια πήγαμε απ' ανάγκη, ναι. Γιατί εγώ, άκου να δεις, δεν τρέπουμε. Εγώ είχα 11 αδέλφια σαν τον Βασίλη τον Κωνσταντίνο, τον παλιό τροματοφύλακα του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν χάθηκε κανένας, δεν χάθηκε κανένας, παιδιά. Ναι, ναι, ναι, τα πολλά παιδιά φέρνουν, λένε, ευτυχία και τέτοια. Δεν πειράζει. Εγώ έχω χάσει 7 αδέρφια, γιατί εντάξει, τώρα έχω χάσει ένα 19 χρονών, ένα 32, 47, να μην λέω παρακάτω, ναι. Έχω χάσει κόσμο, αλλά δεν το βάζω κάτω. Α, και θέλω να σου πω πού στηρίζω τα 70 μου χρόνια, όταν χορεύω σε Μπέτικο, Γιώργο, το λέω στο ότι έχω ιερό, και τότε καταλαβαίνω ότι νιώθω 25 χρονών.
0: Πετάς.
1: Ναι, 25 χρονών νιώθω.
0: Γιατί εγώ, φίλε, έτσι νιώθω όταν χορεύω Χανιώτικο, Συρτό και Μαλεβιζιώτη, να ξέρεις.
1: Ναι, ναι, ναι, μπράβο, μπράβο, ναι. Γεμάτος Κρήτη, μπράβο.
0: Ναι, είμαι και μισός Αρκάς, δεν είμαι μόνο κριτικός.
1: Ναι, ναι, είσαι από πάνω.
0: Να τα λέμε, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, ναι, Σάκη, ναι, μου, αρκά. Να είσαι καλά, αδερφέ.
1: Άκου να δεις.
0: Έλα μου.
1: Δώσε, να πω χαιρετίσματα και στο φίλο μου, το Βασιλάκη του Καραπιάλη, στον Γιώργο τον Αγορογιάννη, παλιοί παίκτες της Λάρισσας και του Ολυμπιακού.
0: Τους θυμάμαι, ρε φίλε, αλίμονο.
1: Ναι, ναι, ναι, ο Βασιλάκης ήταν φοβερό δεκαράκι. Έχει πολλά παιδιά που παίξανε μεγάλη μπάλα και τώρα τις έχουν ξεχάσει όλοι. Και ο Ολυμπιακός και η Λάρισσα. Εντάξει, η Λάρισσα του είχε βγάλει ένα όνομα στο γήπεδο, τον βοηθητικό, Βασίλης Καραπιάλης. Οι Ολυμπιακοί και κάτι άλλοι έχουν ξεχάσει το καλύτερο παιδί. Και καλό παιδί, δεν είναι ότι το λέω μόνο εγώ, ότι λόγω της μπάλας που ήξερε. Ναι, ναι.
0: Ήταν ωραίος παιδί και ωραίος τύπος.
1: Να είσαι καλά, στις κοριτσάρες μου είπαμε. Στη Γαβρίνα μου, στη Μαρία, στη Σάσο, στη Λένα μου, στη Λένα την Καραλή, την πατριωτισσά μου.
0: Α, μπράβο. Αμαλιαδέα είναι και η Λένα.
1: Ναι, ναι. Στον Γιώργο τον Κοκαλίδη.
0: Ο Κοκαλίδη δεν είναι αμαλιαδέος.
1: Δίπλα στο Δημήτρη Στρατάκη ή Στρατάρχη τον ελεγώ. Δημητράκη.
0: Είναι στο δρόμο ο Στρατάκης τώρα και μας ακούει, να ξέρεις, από το ραδιόφωνο στο Μάξι.
1: Άντε μου, να είσαι καλά, καλή δουλειά. Και όταν περνάει μια εβδομάδα, ξέρεις τι δύσκολα περνάω να ακούσω τη φωνή σου, είσαι φοβερό παιδί.
0: Έλα ρε φίλε, να είσαι καλά. Να σου πω, το τηλέφωνο δεν το έχεις να με παίρνεις τηλέφωνο. Ας το στείλω σε μήνυμα.
1: Θα το καλογίσουμε. Θέλω να σε πάρω στο τέλος του, όταν τελειώσεις την βαρδιά σου.
0: Θα σε πάρω εγώ αύριο, να τα πούμε, φίλε.
1: Ναι, ναι, αγάπη.
0: Το έχω το τηλέφωνο σου έτσι κι αλλιώς. Το έχω κρατήσει.
1: Ναι, ναι. Άμα το βρίσκεις, ναι, ναι, πάρε.
0: Το έχω, αφού μου το έχεις δώσει, φίλε, μου το έχεις δώσει.
1: Α, το έχω δώσει, ναι. Και στο Θήμιο το γυδάκο μου και στην Ελένη στο Επιτάλιο.
0: Στην κυρία Ελένη στο Επιτάλιο, άμπραβο, ναι. Άμπραβο. Η οποία κυρία Ελένη από το Επιτάλιο είναι θεία φίλης μου, να ξέρεις. Έτσι,
1: βλέπεις,
0: εδώ βρεθήκαμε και γνωριστήκαμε και το συνδυάσαμε. Λοιπόν, μπράβο, να είσαι καλά, Σάκη μου.
1: Άντε μου, ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου, ρε φίλε. Να είσαι καλά, καλό βράδυ, χαρά. Και ο φίλος μας ο Σάκης από την Αμαλιάδα, παιδιά, αυτή είναι η παρέα μας. Σας ευγνωμονώ, να ξέρετε. Σας ευγνωμονώ για αυτή την παρουσία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Λοιπόν, εδώ ο φίλος τι μου γράφει. Υπογράφει, έφυγα και σώθηκα. Έφυγα μακριά και σώθηκα. Καλησπέρα, φίλε. Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που λες, αλλά η κοινωνία είναι ξενερωμένη. Δεν υπάρχουν πλέον αξίες και ήθη. Ζούμε μια μεγάλη παρακμή. Βεβαίως και ζούμε παρακμή, αδερφέ. Βεβαίως και ζούμε παρακμή. Η παρακμή όμως, πού μπορεί να οδηγήσει? Δυστυχώς, οποιαδήποτε κοινωνία οδηγήθηκε στην παρακμή ή στην... πώς να το πω διαφορετικά. Εν πάση περιπτώσει, οποιαδήποτε κοινωνία παρήκμασε οδηγήθηκε στην πτώση. Εγώ θεωρώ ότι έχουμε ξεκινήσει ήδη την πτώση. Την παρακμή την έχουμε περάσει, φίλες και φίλοι. Μετά το διάλειμμα των 11.30 θα πούμε και δύο πράγματα για τον... Για το διπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στην Βενεζουέλα, στο Καράκας. 7,2 και μετά από 39 δεύτερα 7,5. Παιδιά, τρέμω στην ιδέα, αυτό έχω να πω μόνο. Καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε μια, και εμείς σε μια σεισμική περιοχή. Εντάξει, κάποιους σεισμούς εδώ της Αθήνας και εγώ, επειδή είμαι αρκετά μεγάλος ηλικία, τους έζησα και τους θυμάμαι. Τους έζησα στο πετσί μου. Δεν μιλάμε τώρα για το σεισμό του 99 που με βρήκε ο σεισμός έχοντας γυρίσει από το γυμναστήριο, έχοντας απολυθεί από το στρατό. Με βρήκε με το σόρχο να μπαίνω στο μπάνιο. Συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι. Και το σπίτι πήγε και ήρθε, γιατί η Δυτική Αττική χτυπήθηκε πολύ άσχημα. Ξέρω περιοχές προς τα νότια της Αθήνας που δεν τον πολύ κατάλαβαν τον σεισμό του 99, φίλες και φίλοι. Δεν τον πολύ κατάλαβαν. Θυμάμαι επίσης και τον σεισμό του 81. Ήμουν 3 ετών. Και θυμάμαι τη μητέρα μου να έχει αγκαλιά την αδερφή μου που ήταν μωρό τώρα, 10-11 μηνών, ίσως και μικρότερη, και εμένα να με έχουν από το χέρι και να κατεβαίνουμε τις σκάλες τρέχοντας. Τώρα ο κόσμος τότε δεν είχε και την απαραίτητη εκπαίδευση όσον αφορά τους σεισμούς. Τότε γινόταν σεισμός και τι έκανες, απλά έτρεχες. Στο σεισμό του 99 δεν το έχω διασταυρώσει να ξέρω αν είναι όντως αλήθεια ή είναι αστικός μύθος όπως οι κροκόδιλοι στους υπονόμους, αλλά λένε ότι κάποιους Ιάπωνες ενίκους του Χίλτον τους κατεβάσαν την ταράτσα με ελικόπτερο, γιατί οι άνθρωποι στον σεισμό πήγαν προς τα πάνω, δεν πήγαν προς τα κάτω. Δηλαδή αν ζείτε σε κτίριο και είστε έναν όροφο, δύο όροφους κάτω από την ταράτσα και το ισόγειο είναι αρκετά πιο κάτω, ξέρω εγώ 3-4-5 όροφοι, είναι προτιμότερο να ανέβετε στην ταράτσα παρά να κατέβετε κάτω. Και αν σας προλάβει ένα ισχυρό χτύπημα σεισμικό, πιο ασφαλιστάστε αν πάτε πάνω παρά κάτω. Είπαμε πάντα, αν το επάνω είναι πιο κοντά από ότι είναι το κάτω.

0: Ρε εσύ παίρνει χύμαρος κι εσύ απόψε, αλλά πώς μου τα γράφεις έτσι. Δεν θέλω νύφη από τον πύργο, μάνα μου. Πήρα δύο φορές, δεν θέλω να πάρω και τρίτη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μου βρει και νύφη. Ρε Σάκη, θα μου βρεις νύφη από τον πύργο. Δεν με ξαναδίνει, μάνα μου. Πάμε διαλυματάκι 11.30 και επιστρέφουμε, παιδιά. Εδώ 9.43 Intervention Sports. Γιώργος Τσουράκης, όλα ίδια και όλα αλλιώς. Αλλιώς και παραλλιώς, αμού και ταραμού, δεν ξέρω πώς το λένε οι άλλοι. Εγώ έτσι το λέω πάντως. Έχουμε και ωραία δίσκο μουσική. Βάλτε δυνατά τα ραδιοφωνάκια και λυκνιστείτε. Πάμε, διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
1: 9.43 Intervention Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 9.43 Intervetten Sports.
2: Η ώρα είναι 11.30.

Με αυτά και με αυτά δεν καλησπέρισα ως συνηθίζω να το κάνω τους φίλους που μας ακούνε από την εργασία τους. Κατά κύριο λόγο τους οδηγούς, παιδιά, που τραβάνε μεγάλο ζόρι εδώ στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Τους οδηγούς στα λεωφορεία, στα τρόλεϊ, στους σειρμούς του μετρό και του ηλεκτρικού και του τραμ και του προαστιακού. Στους οδηγούς των ταξί εννοείται, οι οποίοι φροντίζουν να κινείται ο κόσμος άνετα, και επειδή έχει ανανεωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό ο στόλος των ταξί τα τελευταία χρόνια, άνετα και με μια σχετική πολυτέλεια, φίλες και φίλοι, αυτό το διαπιστώνω, έχω να κυκλοφορήσω με ταξί πάρα πολύ καιρό, αλλά είναι κάτι το οποίο το διαπιστώνω κυκλοφορώντας πάρα πολύ στο δρόμο, ότι τα περισσότερα ταξί που κυκλοφορούν πλέον είναι άριστα, καινούρια, καλοδιατηρημένα, καλοσυντηρημένα, άψογα. Και έχει αλλάξει και η φιγούρα του οδηγού του ταξί. Υπάρχουν νέα παιδιά πλέον. Έχει ανανεωθεί η παλιά, η γενιά των ταξιτζίδων που λέγαμε. Που κάποιοι, όχι όλοι, προς Θεού, έτσι, ήταν και λίγο απεριποίητη και λίγο πιο τραχή στη συμπεριφορά. Η νέα γενιά είναι, νομίζω, έτσι σε πολύ καλύτερο επίπεδο. Καλησπέρα βέβαια και στους αδερφούς μας, τα αδέρφια τους οδηγούς των φορτηγών, οι οποίοι φροντίζουν να κινείται το εμπόριο, η εφοδιαστική αλυσίδα. Χωρίς τα φορτηγά, κυρίες και κύριοι, δεν γίνεται τίποτα. Γεια σας, μαγκές. Αν θέλετε και εσείς να γίνετε κομμάτι αυτής της όμορφης παρέας, μπορείτε να πάρετε τηλέφωνο και να βγείτε στον αέρα, ή να τα πούμε και εκτός αέρα, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Στο Viber, στο 6939-943-943, στέλνετε τα μηνυματάκια, τα διαβάζουμε όλα, μηδενός εξαιρουμένου, όλα διαβάζονται. Τα ευπρεπή αναγιγνώσκονται και στον αέρα. Αχρεωστήτως τα στέλνετε. Εφαρμογή είναι το Viber, έτσι κι αλλιώς. Ποιος δεν έχει Viber σήμερα? Στα social με βρίσκεται στο Facebook Γιώργος Τσουράκης με κεφαλαία ελληνικά πάντα και μόνον. Όπως και στο YouTube, όπως και στο Messenger. Κεφαλαία ελληνικά Γιώργος Τσουράκης. Στο Instagram είμαι George Τσουράκης 78. Και στο TikTok Mac Tsur. Προσωνύμιο Mac Tsur. Παναγιά μου, τι μου θυμίζει. Πάμε, ο φίλος ή η φίλη που πήρε τηλέφωνο τώρα και δεν την πρόλαβε τη γραμμή, να ξαναπάρει. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43. Παιδιά, θα προσαρμοστώ λίγο στη νέα ώρα και υπόσχομαι να μην χάνω τις κλίσεις. Απολογούμε γι' αυτό, αλλά θα φτιάξουμε.

0: Λοιπόν, και έχουμε τον φίλο τον Δημήτρη, ο οποίος είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δημήτρη, καλησπέρα φίλε.
1: Τι μου κάνετε, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Και άσε με να μαντέψω, μας παίρνεις από τον πύργο.
1: Από τον πύργο της Ηλίας, από το κέντρο και όχι από τα χωριά, τα περίχωρα.
0: Ωραία
1: που λένε όλοι είμαι από
0: χωριά,
1: το πύργο. Φίλε,
0: ωραία και τα χωριά. Ωραία είναι.
1: Νομός, τα χωριά είναι καλά. Ναι, τα χωριά είναι καλά.
0: Η Πελοπόννησος είναι όλοι όμορφοι. Και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, επειδή είμαι και μισός Πελοποννήσιος, είμαι μισός Αρκάς από τη μαμά μου.
1: Ναι.
0: Κάθε νομός έχει διαφορετικούς ανθρώπους, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Διαφορετικούς ανθρώπους.
1: Είναι ιδιόμορφοι, δεν ξέρω.
0: Είναι διαφορετική η κουλτούρα, διαφορετική η νοοτροπία, διαφορετική συμπεριφορά. Πραγματικά, λες και ανήκουν σε άλλη περιφέρεια. Εντάξει,
1: έχω εκεί διάφορα ηθικιά θυμάμαι.
0: Ναι, ναι. Και εκεί ο νομός Ηλίας είναι και ένα μέρος έτσι πολύ έφορο, ρε φίλε. Βλέπεις τώρα, ναι. Κατεβαίνει ο Αλφιός από πάνω, με νερό, φουλ, ναι. Πράσινο, η φύση οργιάζει. Ό,τι και να φυτέψει εκεί πέρα, φυτρώνει. Πραγματικά, ευλογημένα τα μέρη.
1: Λέμε από το καλές, ό,τι θυσελίστες,
0: ναι,
1: όλα. Και όχι, ξέρεις, έχουν περιουσία.
0: Καλό είναι αυτό να έχει ο καθένας το περιβολάκι του, φίλε.
1: Το περιβολάκι.
0: Είναι κακό, καλό είναι.
1: Όλα τα χωριά όμως έχουν ρημώσει, δεν ξέρω, έχουν αδειάσει τα χωριά.
0: Δυστυχώς.
1: Που κατεβαίνει και κόσμο στο κέντρο, αυτά μου λένε.
0: Θα σου πω ένα πράγμα. Επειδή νωρίτερα είχαμε μια καλεσμένη τηλεφωνικά, την Έλληνα την Πεκρή, η οποία είναι στέλεχος στη Φωνή Λογικής. Και εδώ γενικά κατά καιρούς φέρνουν αρκετούς πολιτικούς, και τον Χαράλαμπο τον Καρπούζο, ο οποίος είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ εδώ στη Δυτική Αθήνα, και υποψήφιους δημάρχους, φίλους, αντιδημάρχους κτλ. Αυτό λοιπόν που δεν τη ρώτησα την κυρία Μπεκρή και θα τη ρωτήσω την άλλη Παρασκευή. Όχι μόνο αυτό. Και θα τη ρωτήσω την άλλη Παρασκευή που θα είναι εδώ με φυσική παρουσία στο στούντιο, αγαπητέ φίλε Δημήτρη, είναι τι σχέδιο έχει η Φωνή Λογικής για αυτή τη ρημάδα, την αποκέντρωση που λέμε όλα αυτά τα χρόνια, και έχει ερημώσει η επαρχία, ρε φίλε. Έχουμε μαζευτεί 5-6 εκατομμύρια άνθρωποι εδώ στη Γούβα. Από τα 10 εκατομμύρια που είμαστε, έχουμε, τα 6 έχουμε μαζευτεί εδώ στη Γούφα, στο λεκανοπέδιο. Δεν έχουμε
1: όχι,
0: αέρα να αναπνεύσουμε. Ναι, έτσι είναι. Και τώρα,
1: όλοι ψάχνουν να βρουν δουλειά στην Αθήνα.
0: Να σου πω τι
1: γίνεται. Έχει όμως δουλειά στην Αθήνα.
0: Έχει, εδώ στην Αθήνα.
1: Για παιδιά μορφωμένα όμως.
0: Έχει δουλειές, οκ.
1: Πάει πανεπιστημίο και καταλαβαίνετε.
0: Γιατί να μην υπάρχουν
1: δουλειές
0: και στην επαρχία. Μα γιατί να μην υπάρχουν απλές δουλειές και στην επαρχία, να μπορεί ο άνθρωπος ο νεαρός. Να μπορεί να μείνει στην επαρχία, να κάνει και την οικογένειά του εκεί. Είναι άλλη ποιότητα ζωής, ρε φίλε. Άλλη ποιότητα ζωής. Πραγματικά όμως.
1: Και έχουμε λίγο ησυχία.
0: Και άλλη ποιότητα ζωής, άλλος ο αέρας. Δηλαδή, βγαίνεις από το σπίτι σου. Εσύ τώρα βγαίνεις από το σπίτι σου σε 10 λεπτά στο κατάκολλο, ρε φίλε.
1: Ναι, 10 λεπτά.
0: Κάτι και πολλά σου λέω κιόλας,
1: Είχα πάρει μια εκδρομή. Να πω κάτι,
0: Ναι, βεβαίως, ό,τι θέλεις.
1: Είχα πάει μια εκδρομή την προηγούμενη Κυριακή προς Άργος, Ναύπιο, κάτω.
0: Ωραία, ωραία και Αργολίδα.
1: Ωραία είναι, ωραία. Αλλά που θέλω να καταλήξω και περάσαμε απέναντι σε κάποιο νησάκι. Δεν πέρασα τόσο καλά. Μόνο το όνομα είχε.
0: Περίμενε, στο Ναύπιο, το Ναύπιο έχει τον Μπούρτζι απέναντι. Το
1: όχι, όχι, εκεί δεν πήγα εκεί. Πήγαμε. Από το Ναύπλιο πήγαμε.
0: Πού πήγες, Ήδρα, Σπέτσες, Ερμιόνι, πού πήγες?
1: Στην Ήδρα πήγαμε.
0: Στην Ήδρα, ναι. Δεν έχω πάει ποτέ προς εκεί, δεν ξέρω, δηλαδή εκεί ας πούμε.
1: Ναι, Ήδρα, Σπέτσες και Ψαρά που λέει είναι κοντά. Αλλά άλλο έχει το όνομα και άλλο η χάρη.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Εμείς ζούμε στον Παράδεισο. Ό,τι ακούει ο καθένας, εις που λέει άμα ακούς, να πιστεύεις τα μισά και τίποτα ή ανάπλα το είπα. Εν πάση περιπτώσει, πήγαμε από εκεί, ένα δρομάκι σπασμένο μας βάλανε μέσα σε μια βαρκούλα σαν κρυσκάφα, που να ξέρουμε κιόλας. Εμείς κυλίνοι, Ζάκης από εδώ και αλλού, πηγαίνεις με φεριμπότ μεγάλο και αυτά.
0: Ναι, βέβαια.
1: Τελικά πήγαμε από εκεί, αποκλεισμένο. Ένα πράγμα. Μισό κατάκολλο, να φανταστείτε. Έχει 500 σπίτια σε ένα βουνό, άγωνο βουνό έτσι, και έχει και 15-20 γαϊδούρια. Και λοιπόν, και τι έγινε. αυτό είναι το όνομα που λένε. Ούτε μια παραλία να κάνεις ένα μπάνιο. Η ακρίβεια, τι να σας λέω.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτό η ακρίβεια. Δηλαδή μια μερίδα κάτι να φας, 40 ευρώ. Για πλάκα.
0: Ναι.
1: Είχε κόσμο, δεν λέω, αυτός όμως ήταν επιλεκτικός ο κόσμος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Κάποιοι από την Αθήνα. Αλλά είσαι κλεισμένος. Δεν μπορεί να βγεις από πουθενά. Μόνο είχε αχθοφόρους. Μου θύμιζαν τα παλιά που είχαν με καρότσι και ηλεκτρικό και πηγαίνανε στα ζωκάκια. Αλλά μην φανταστείτε ότι είναι κάτι σπουδαίο.
0: Ναι.
1: Εδώ στο Κατάκολο κάθε δεύτερη μέρα και καράβια που πάνε στα Ολύμπια. Μεγάλα καράβια με 3.000 κόσμο. Οι χίλιοι τρώνε στο Κατάκολο, στην παραλία, σαν νησί, ας πούμε, το Κατάκολο.
0: Το λιμάνι του Κατακόλου, αδερφέ, πλέον
1: δέχεται
0: κρουαζιερόπλια μεγάλα.
1: Μεγάλα. Βέβαια. Και μπαίνουν και δύο.
0: Και ευτυχώς που έγινε
1: και
0: αυτό.
1: Μέσα.
0: Και θα σου πω, ευτυχώς που έγινε αυτό. Γιατί υπήρχε πάρα πολλοί κόσμος. Εκεί έχετε έναν πολύ πολύ σημαντικό, όχι μόνο έναν, αλλά θα σου αναφέρω την αρχαία Ολυμπία. Που υπάρχει κόσμος που θέλει να δει τα αρχαία, τα μνημεία στην αρχαία Ολυμπία, φίλε, από όλο τον πλανήτη.
1: Αυτό, γι' αυτό πάνε.
0: Κατάλαβες τώρα τι γίνεται.
1: Μέσα στο επίσης, πύργο που είναι 15 χιλιόμετρα
0: ναι.
1: από το Κατάκολο δεν έχει τουρισμό.
0: Ναι,
1: τους παίρνουν ταξί και λεωφορεία και πάνε στα Ολύμπια που είναι 25 χιλιόμετρα.
0: Ναι. Αυτό είναι κακό που δεν αφήνει τον τουρισμό.
1: Αυτό.
0: Αν θέλει να πάει στη και στην πόλη του πύργου.
1: Λεωφορείο αυτό που είναι και στην Αθήνα, αυτά κόκκινα. Α, και αυτοί τι κάνανε, δίνανε 10 ευρώ και γυρίζανε τον πύργο γύρω-γύρω. Ναι. Έπρεπε να κάθονται.
0: Και επίσης εκεί έχετε και ένα άλλο πάρα πολύ σπουδαίο αρχαίο μνημείο, ο οποίος είναι στα σύνορα με την Μεσσηνία, τον ναό του Επικούριου Απόλλωνος.
1: Α, ψηλά επάνω, έτσι. Ναι.
0: Εκεί προς την...
1: Δεν πολύ πάνε για Ανδρίτσενα, μια περιοχή. Δεν πολύ πάνε εκεί. Είναι ψηλά και αυτά, αλλά εκεί όμως είναι κάτι ξεχωριστό.
0: Πολύ σημαντικό μνημείο. Μάλιστα.
1: Αλλά όταν μια πόλη υπάρχει δρόμος, αυτό κατάλαβα, υπάρχει δρόμος, διασχίζεται αυτά, υπάρχει και πλούτος. Εκεί, ναι, με το νησί αυτό που πήγα ή γενικά, αλλά είναι αποκλεισμένα, δεν μπορείς. Να φύγεις με τίποτα.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και τώρα να κάθε μια ώρα να έχει. Να φύγεις δηλαδή, να πας πάει στο προορισμό που ήρθες.
0: Δεν πήγες και σε μια... Να σου πω εσύ Δημήτρη, δεν πήγες και σε μια
1: Ζάκυνθο.
0: Δεν
1: πήγες και εμένα.
0: Δεν πήγες μια Ζάκυνθο, ρε φίλε.
1: Μα αυτό είπα.
0: Ναι,
1: χίλιες
0: ναι.
1: φορές. Όχι να πας που κοροϊδεύουμε προς Κυλλήνη. Από εκεί μεριά. Ναι, κοντά είσαι Ζάκυνθο. Να μην πας στον ίδιο, δηλαδή στον ίδιο νομό που είσαι.
0: Και εκεί στα Λουτρά της Κυλλήνης έχει τρομερή παραλία. Τρομερή παραλία.
1: Εκεί να πας. Γιατί κακό είναι να φας, να κάνεις τον μπάνιο και γυρίσεις. Είναι υποχρεωμένο να πας 7 ώρες και 7 ώρες στο ταξίδι.
0: Τέλος πάντων. Έγινε. Να σου πω κάτι. Θα ξέρεις για να μην πας την επόμενη φορά.
1: Ναι, τι να κάνεις. Ωραία ήταν η παρέα, αλλά...
0: Δημήτρη,
1: ακούς και άλλα βλέπεις.
0: Τι μαγαζί έχεις στον πύργο, αν θες να πεις.
1: Έχω καφενείο.
0: Α, καφενείο, ωραίος, μια χαρά. Θα σου πω ένα πράγμα. Στα καφενεία, το καφενείο είναι...
1: Έχει τα χρόνια καφενεία.
0: Το καφενείο είναι χωνευτήρι σκέψεων, ιδεών και συζητήσεων. Εκεί ακούς τα πάντα.
1: Τα πάντα, έτσι. Γιατί είναι πιο λαϊκό. Ενώ σε μια καφετέρια θα κάτσεις. Ακούσεις τίποτα τη μουσική και δίπλα τραπέζι με τραπέζι δεν μιλάει.
0: Ναι, το καφέ είναι
1: διαφορετικό. Θα κάτσεις 3 ώρες με έναν καφέ και θα κοιτάγεις λες και είσαι ξένος. Ένα στο καφενείο πετάς τις κουβέντες, διαβάζεις τη εφημερίδα.
0: Γίνεται σχόλιο γενικά στο καφενείο.
1: Αν είναι κάθε μέρα οι ίδιοι, γίνεται σχόλιο από πολιτικά, αθλητικά και ό,τι θέλεις.
0: Έτσι ακριβώς. Και να σου πω κάτι. Εμένα μου αρέσει ένα πράγμα. Ότι γίνεται τα τελευταία χρόνια αναβίωση του παραδοσιακού καφενείου και στην Αθήνα. Το βλέπω αυτό.
1: Ξαναγύρισα πάλι τα παλιά, αλλά τώρα δεν υπάρχει κόσμος όμως. Οι παλιοί πέθαναν. Οι εταιρείες δεν πάει. Τώρα δεν έχετε κόσμος νέος.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτοί που έρχονται για να πιούνε, ξέρω εγώ. Για να πιούνε. Ξέρω, παλιός έπινε τον καφέ του, έπινε ένα κρασί.

0: όταν πουλάς και φθηνά. Θα τα καλύψεις τη διαφορά.
1: Α, μπράβο. Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: 170 ευρώ μας είχαν πει για την Νόβα. Μετά βγαίνει δεν κόσμο ότι παίρνει τα άλλα μισά.
1: Ναι.
0: Είχε βγει το Alpha Digital, αν θυμάστε.
1: Αυτό χρόνια πριν. Αυτό ήταν...
0: Το πρώτο, είχα βάλει κι αυτό.
1: Ήταν αυτό. Να σου πω κάτι.
0: Όλα τα βάζαμε.
1: Μία που άνοιξε, μία που έκλεισε.
0: Είδατε. Και άνοιξε για λίγο, δυο μετά. Ναι. Αλλάξαμε πάλι, ξαναλλάξαμε.
1: Δημήτριε, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ φίλε. Εδώ, κάθε Παρασκευή είμαστε εδώ στην παρέα.
0: Θα σας άκουσα και σας και να είστε καλά.
1: Να είσαι καλά ρε φίλε.
0: Και
1: να είσαι καλά.
0: Όλος ο κόσμος.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστώ
0: πολύ.
1: Και χάρηκα πάρα πολύ και θα τα λέμε. Δεν χανόμαστε.
0: Και εγώ να είστε καλά. Ευχαριστώ.
1: Γεια σου φίλε, να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλή νύχτα. Γεια.
1: Εμένα αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ είναι ότι εδώ σε τούτη την εκπομπή, σε τούτη εδώ τη ραδιοφωνική γωνιά, έχουμε ανθρώπους από όλα τα κοινωνικά στρώματα, κάθε υποστάθμης. Και όλοι, μα όλοι, να ξέρετε, είναι ελεύθεροι και ευπρόσδεκτοι να πούνε τη δικιά τους γνώμη, την κουβέντα τους, το σχόλιο τους για το οτιδήποτε.

0: Εδώ είμαστε στον 943 Intervet & Sports. Είναι η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς. Κάθε Παρασκευή αλλάξαμε ώρα 10-12 πλέον. Εκπομπή λόγου και μουσικής, κοινωνικό σχόλιο. Κουτσομπολιό το λέγανε παλιά οι γιαγιάδες και οι μανάδες μας, γιατί όχι. Και έχουμε το φίλο τον Βασίλη από τα Μέγαρα. Βασίλη μου, καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήρθες στην παρέα μας.
1: Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή σε άκουσα που έλεγες για τους σεισμούς, να πω και εγώ την εμπειρία μου.
0: Ναι.
1: Από το σεισμό το 81, αλλά θα πω το εξής.
0: Πριν μου πεις ένα μηνυματάκι να διαβάσω. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη, με συγχωρείς Βασίλη μου. Ο Κωστής μας το στέλνει. Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Στο σεισμό του 78 έμενε πλατεία υποδρομίου απέναντι στην οικοδομή που έπεσε στη Θεσσαλονίκη. Και αυτό. Εντάξει, εγώ το 78 γεννήθηκα, δεν το ξέρω. Δεν έχω κάποια ανάμνηση από αυτό, αλλά το 81 το θυμάμαι, αδερφέ. Μπαμ.
1: Από εκεί ήθελα να ξεκινήσω. Mm-hmm. Το 1978 είχε κάνει φοβερό σεισμό στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Επίσης είχε κάνει και στην Καλαμάτα πύργο από εκεί, αλλά δεν θυμάμαι τώρα. Ήταν πριν το 81 για το 81.
0: Είχε κάνει στην Καλαμάτα πολύ μεγάλο σεισμό και είχε πέσει ο τρούλος του ναού της Υπαπαντής και θυμάμαι...
1: Όχι.
0: Μέσα δεκαετίας 80, φίλε. Εγώ το θυμάμαι γιατί είχαμε πάει διακοπές με τους γονείς μου Μεσσηνία και όπως όλοι όσοι πηγαίνανε Μεσσηνία πηγαίνανε όλοι και ψωνίζανε λιβάιστα από το εργοστάσιο στην Καλαμάτα και κάναμε έτσι και μια βόλτα στην πόλη και είχαμε πάει και στην εκκλησία και θυμάμαι, πρέπει να ήμουν 7 χρονών, 8, και θυμάμαι τον τρούλο της Υπαπαντής που ήταν πεσμένος, δεν τον είχαν φτιάξει ακόμα, είχε γίνει εκείνη τη χρονιά.
1: Πάντως θυμάμαι το 81 που είχε κάνει στα Μέγαρα με τις Αλκιονίδες.
0: Ο σεισμός στην Καλαμάτα, φίλε, ήταν 6 Ρίχτερ, 13 Σεπτέμβρη του 86 είχε γίνει.
1: Το 86?
0: Ναι.
1: Παράξενο μου φαίνεται.
0: Ο μεγάλος σεισμός.
1: Και νομίζω ότι είχε κάνει μετά το 81... Πάλι στη Θεσσαλονίκη μεγάλο σεισμό.
0: Αυτό να σου πω γιατί δεν το
1: θυμάμαι. Δηλαδή το 78, 81 Μέγαρα να το πω έτσι.
0: Ναι.

0: Και είχε κάνει πάλι μεγάλος μου, πάλι Θεσσαλονίκη. Ναι. Τέλος πάντων.
1: Ο σεισμός, λοιπόν, θα σου πω ένα πράγμα. Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο δεν μπορείς να αποφύγεις. Δεν μπορείς να τα βάζεις μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Είναι κάτι το οποίο το δημιουργεί η φύση, ο πλανήτης.
0: Το και δεν το ξέρεις και πότε θα γίνει.
1: Εγώ θεωρώ ότι έχουν βρει τρόπους όχι να το προβλέπουν, να καταλαβαίνουν λίγη ώρα πριν. Αλλά δεν μπορείς να βάλεις τον κόσμο σε πανικό.
0: Αυτό το καταλαβαίνεις με τα σκυλιά, έτσι.
1: Καταλαβαίνεις τι μπορεί να γίνει. Αυτό με τα κατοικίδια, εγώ το θεωρώ λίγο αστικό μύθο, να ξέρεις. Αλλά τέλος πάντων.
0: Θα σου πω λοιπόν, 1981 τώρα, ήταν Φεβρουάριος, τώρα δεν θυμάμαι ημέρα, πρέπει να ήταν Δευτέρα, δεν θυμάμαι. Πάντως ήταν γύρω σε 9.30 ώρα το βράδυ, έχει έρθει στο σπίτι μας ο αδερφός του πατέρα μου με τα δύο ξαδέρφια μου.
1: Ναι.
0: Και καθόμαστε τώρα στο δωμάτιό μου, κάτι πέσαμε τα σκάκι, γκρινιάρι, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Κάνει ένα κούνημα στην αρχή και μετά αρχίζει να κάνει το κούνημα το δυνατό.
1: Ήταν Φλεβάρης του 81, φίλε.
0: Ναι, όπως λοιπόν.
1: Εσύ τώρα το θυμάσαι καλά. Τι ηλικία ήσουν τότε, ας πούμε?
0: Ήμουν 17 ετών.
1: Α, ήσουν 17 ετών τότε, εντάξει.
0: Το 63, ναι.
1: Το 81 ήμουν τριών, αλλά σκέψου ένα πράγμα, ότι τον θυμάμαι, γιατί τότε είναι προσωπικές εμπειρίες που αθελάσουμε, αλλά είναι ωραίο αυτό. Ο πατέρας μου, επειδή έχει επιπλοποιείο, τότε θυμάμαι είχε ένα Opel Record Station. Και είχαμε, κοιμηθεί στο Record, φίλε. Το θυμάμαι, λοιπόν, θυμάμαι σαν τώρα. Έψαχναν την αδερφή μου στο σκοτάδι, γιατί έπεσε το ρεύμα. Έψαχναν την αδερφή μου στην κούνια στο σκοτάδι και θυμάμαι να με κρατάει εμένα ο πατέρας μου από το χέρι και η μάνα μου το μωρό στην αγκαλιά να κατεβαίνουμε τις σκάλες.
0: Λοιπόν, άκουσε τώρα τι γίνεται. Κάνει το μικρό, όχι το μικρό το κούνημα, δυνατό κούνημα, αλλά σταματάει και μετά αρχίζει το μεγάλο το κούνημα.
1: Ναι.
0: Μας είχαν πει από το σχολείο, κάναμε εκπαίδευση για τέτοια πράγματα στο σχολείο και μας είχαν πει κάτω από την κάσα στην πόρτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μαζεύω τα ξαδέρφια μου λοιπόν και τα αδέρφια μου και καθόμαστε κάτω από την κάσα στην πόρτα. Εγώ έχω πιάσει στο μεταξύ την κάσα με τα δυο μου χέρια, δεξιά-αριστερά.
1: Ναι.
0: Φίλε μου, αυτό που έβλεπα και ένιωθα, δηλαδή να βλέπω την κάσα να γονατίζει δεξιά, δηλαδή να φτάνει στο πάτωμα. Αριστερά από την άλλη μεριά, στο πάτωμα. Δηλαδή, δεν το ξαναδεί αυτό το πράγμα.
1: Βλέπω εδώ τώρα και στη Wikipedia ήταν μια ακολουθία από τρεις σεισμικές δονήσεις, μία κοντά από την άλλη. 6,7, 6,4 και 6,3, φίλε. Μιλάμε για δύναμη. Δεν μιλάμε τώρα για καλαμπούρια, έτσι.
0: Ναι, λοιπόν, το δωμάτιό μου είναι στο τέλος του διαδρόμου, να το πούμε, του σπιτιού μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Βλέπω, πέσανε όπως δες τα φώτα, έβλεπα να έχουν γίνει, να βγάζουν ένα μπλε φως ο διάδρομος δεξιά-αριστερά, σαν να άναβαν έτσι μπλε φώτα στο διάδρομο, και πώς είναι το κύμα της θάλασσας, να το βλέπεις κάθετο, να βλέπεις τον τοίχο πώς σχηματίζει η σημαία,
1: ναι,
0: να πηγαίνουν οι τοίχοι έτσι. Δηλαδή αυτή την εικόνα δεν πρέπει να την ξεχάσω ποτέ. Δηλαδή μία με την κάσα να με πηγαίνει δεξιά-αριστερά, να μην μπορώ να σταθώ, και τον τοίχο να κυματίζουν οι τοίχοι του διαδρόμου, δηλαδή πώς κάνει η σημαία, ξέρεις, που κάνει το κύμα, η θάλασσα,
1: ναι,
0: το,
1: ναι,
0: κύμα,
1: ναι, ναι,
0: αλλά κάθετα. Τέλος πάντων, τελειώνει ο σεισμός, βγαίνουμε έξω. Κατά τις 4 η ώρα, το 4.30 τα ξημερώματα, καθόμαστε απέναντι από το σπίτι μου, εντάξει, ακόμα ήταν πολύ αεροκατοικημένα τότε, ήταν ένα οικόπεδο, καθόμαστε εκεί πέρα όλη η γειτονιά. Δεν μπορούσαμε να σταθούμε όρθιοι με το σεισμό που έκανε τότε στις 4.30 ώρα. Νόμιζα ότι θα ανοίξει η γη και θα με καταπιεί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι πράγμα. Τώρα για το Opel Record που είπες, εγώ ήμουν πιο προνομίκος. Ford Transit.
1: Ω, αδερφέ, εσύ είχες ξενοδοχείο με ρόδες.
0: Μπήκανε μέσα στρώματα. Συν την ταλίκα του πατέρα μου που είχε διπλό κρεβάτι πάνω κάτω. Έτσι.
1: Κάτσε ρε φίλε, εντάξει, οκ. Okay.
0: Καλά, στους μετασεισμούς κοιμόμουν, φίλε, μέσα στην... τότε είχαμε ένα τριαξιονικό man boozing.
1: Κάνεις ωραίο, 22-320. Κάνεις ωραίο ύπνο στον τράχτορα, να ξέρεις.
0: Πιο ωραίο ύπνο.
1: Είμαι και εγώ του επαγγέλματος, να ξέρεις γι' αυτό.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω. Λοιπόν, κοιμόμουν εγώ στο

0: πάνω κρεβάτι στο, στην ταλίκα μέσα. Φίλε, νόμιζα ότι θα του πάρει το φορτηγό. Από το κούνημα.
1: Ναι, ναι.
0: Από τους μετασεισμούς. Μιλάμε μετασεισμοί πολύ δυνατοί, έτσι.
1: Έχουμε καλησπέρα από το φίλο μας τον Γιώργο τον Καρπουζή από την Πολωνία, αδερφέ. Από την Σβιτνίτσα. Μου στέλνει εδώ τώρα, σήμερα στην Πολωνία είχε 31 βαθμούς. Όλη η κεντρική Ευρώπη καύσωνα. Για αυτούς τώρα είναι σαν να βαράει εδώ 45, να ξέρεις.
0: Α, ναι, ναι, ναι, με την υγρασία, με αυτά που έχουν, ναι.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Και εκεί πάνω δεν ξέρεις ούτε air condition, ούτε ανεμιστήρες, τίποτα.
1: Ναι, ναι, γιατί είναι κρύο το κλίμα εκεί, ναι, πέρα. Δεν, ναι, ναι, δεν περιμένουν
0: να τρώσουν. Δεν έχουν ανάγκη. Ναι, δεν έχουν ανάγκη.
1: Στη Γερμανία όσοι που λέγανε ανεμιστήρες ξεπουλήσανε.
0: Ναι, δεν το σκεφτήκαμε.
1: Έτσι.
0: Δεν το σκεφτήκαμε. Αν και εδώ που τα λέμε, αυτό το για τον καύσωνα, πριν από κανένα μήνα περίπου, το είχα διαβάσει κάπου ότι το φαινόμενο του Ελνίνιο ήταν φέτος πάρα πολύ έντονο.
1: Ναι, ναι.
0: Και το είχα κουβεντιάσει το μεσημέρι με τον Παλιούρα αυτό.
1: Mm-hmm.
0: Όπως το κουβεντιάζουμε καλή ώρα τώρα οι δυο μας για τον καύσωνα. Σε αυτόν τον σεισμό υπήρχε μία νεκρή γυναίκα, η οποία ήταν η γυναίκα του δημάρχου. Σκοτώθηκε, δηλαδή έπεσε κάτι, μάρμαρο, κάτι τέτοιο, έπεσε το κεφάλι και έμεινε επί τόπου.
1: Ναι.
0: Του δημάρχου Μεγάρων τότε. Η δε γιαγιά μου, μετά από 3 μήνες από το σεισμό, πέθανε από τον καημό της, γιατί το σπίτι, το πατρικό της μητέρας μου, ήταν έτσι παλιό αρχοντικό, ξέρεις, πώς θα λένε.
1: Πέτρινο
0: σπίτι με κεραμίδια, με τέτοια, το οποίο άνοιξε όλο, έτσι, δεν έμεινε τίποτα. Είχαν ανοίξει όλα και έπαιρναν από το καημό της.
1: Βασίλη, ένα λεπτάκι έχουμε ακόμα.
0: Λοιπόν, αυτά. Να κάνεις επίλογο στην εκπομπή σου.
1: Φίλε, εντάξει.
0: Λοιπόν, έγινε.
1: Γεια σου, αδερφέ, να είσαι καλά. Καλό βράδυ, επίσης. Βασίλη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ,
0: επίσης,
1: αδερφέ.
0: Επίσης, γεια.
1: Γεια χαρά. Αυτό ήταν και η απόψε. Νέα ώρα. Ίδια ήθη, ίδιες συνήθειες, ίδια ζούρλια. Εδώ στον 943 Intervention Sports, που αλλού. Εδώ τα λέμε λαϊκά, χήμα και τσουβαλάτα. Ραντεβού την άλλη Παρασκευή, same bad time, same bad channel. 10 με 12.
2: 943 Intervention Sports.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
4: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε 3 διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: 943 Intervention Sports.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Οι 5 μέρες της εβδομάδας είναι για δουλειά, όπως λέει η Βίβλος. Η 7η ημέρα είναι για να λατρεύουμε τον Κύριο. Η 6η μέρα είναι για το ποδόσφαιρο. Άντονι Μπέρτζες, συγγραφέας.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Από την 1η Ιουλίου του 2026 γίνεται διαθέσιμο στο κανάλι του tvelada.gr, το κανάλι που φέρνει το ραδιόφωνο στην οθόνη σας. Ο Παναθηναϊκός ήρθε στις ώρες και συμφωνεί με τη Βαλένθια για την απόκτηση του Μπράντου Μπαντιό. Ο 27χρονος Σενεγαλέζος γκάρ θα υπογράψει 3 ετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Το Τριφύλι ήρθε σε συμφωνία με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό Στεφάν Ντε Φράι. Ο 34χρονος ποδοσφαιριστής θα υπογράψει συμβόλαιο 1+1 έτος, με τις υπογραφές να πέφτουν την ερχόμενη Δευτέρα. Την 3η 30 Ιουνίου του 2026 στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Super League με ένα τα βασικά θέματα να είναι η εκλογή Προέδρου και αναπληρωτή Προέδρου του συνεταιρισμού. Ο Δημήτρης Τουρνάρας επέστρεψε στον Ολυμπιακό. Ο Έλληνας θερματοφύλακας επέστρεψε στον Πειραιά μετά από 2 χρόνια. Τιμή μου που θα φορέσω ξανά τη φανέλα της καλύτερης ομάδας της Ελλάδας, ανέφερε στο επίσημο κανάλι της ΠΑΕ. Η ΑΕΚ ήρθε σε συμφωνία με τον Πεν Ράις, με τη Rangers για τον James Pen Rice. Ο Σκοτσέζος αριστερός μπακ επιστρέφει στην πατρίδα του και θα υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας για 3-1 χρόνια. Η κυτρινόμαυρη ΠΑΕ το διαψεύδει. Το ταξίδι του τροπέου του πρωταθλήματος της Ένωσης συνεχίζεται στη Νέα Πέραμο. Οι φίλοι του Δικεφάλου θα έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά στην πλατεία των Μικρασιατών. Ο ΠΑΟΚ ενδιαφέρεται για την απόκτηση 21 ετών επιθετικού της Μπενφίκα, γιο του Φερνάντο Βαρέλα Γκουστάβο, ως δανεικό σύμφωνα με πορτογαλικά μέσα. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται εντός της ημέρας ο Άρη Τζελουστόντο για να υπογράψει με τους ασπρόμαυρους. Τακτοποιήθηκαν τα μπαν. Από Δευτέρα θα αφαιρεθούν, ανέφερε σε ανακοίνωσή της η ΠΑΕ Άρης. Για την τρίτη αγωνιστική των ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου, Νορβηγία-Γαλλία 1-4 και αυτή την ώρα Σενεγάλη-Ιράκ 5-0. Στις 3 Ουρουγουάη-Ισπανία και πράσινο ακροτήρι-Σαουδική Αραβία και στις 6 το ξημέρωμα Νέα Ζηλανδία-Βέλγιο και Αίγυπτος-Ιράν. Στη Μίλαν αναμένεται να μετακομίσει ο Γκονζάλο Ράμος από την Παρίσι Ζερμέν σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει η εκπομπή όλα ίδια και όλα αλλιώς με τον Γιώργο Τσουράκη.
9: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
10: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Ιντερβέτεν Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι, όπως κι αν ακούς.

Λοιπόν, και αφού ακούσαμε το τελευταίο δελτίο ειδήσεων, αθλητικό δελτίο ειδήσεων για την ημέρα από τον Μιχάλη Σοηλέ, εγώ θα σας ευχαριστήσω για το 2 ώρο το οποίο με συντροφεύσατε. Ήταν υπέροχο, υπέροχη παρέα. Ευχαριστώ θερμά και ελπίζω όσο περνάνε οι μέρες, όσο περνάνε οι Παρασκευές μας, να μαζευόμαστε όλο και περισσότεροι. Είπαμε 10-12 πλέον από αυτή την Παρασκευή και για κάθε Παρασκευή. Όσο είμαστε καλά, όσο έχουμε υγεία. Εγώ θα σας πω αυτό που λέω πάντα. Να αγαπάτε τον εαυτό σας, γιατί μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Ειλικρινά σας μιλάω, δεν το έχω τηρήσει ποτέ. Δάσκαλε που δίδασκες λέει, και λόγο δεν εκράτης. Αλλά προσπαθώ να σας βγάλω και εσάς από τη λούμπα. Να μην πέστε στην διαλούμπα με μένα. Τέλος πάντων, να αγαπάτε τον εαυτό σας, μόνο εσείς θα το κάνετε όσο πρέπει και όσο αξίζετε. Να αγαπάτε όμως και τους ανθρώπους που έχετε γύρω σας πριν γίνουν αναμνήσεις σε φωτογραφίες. Να προσέχετε πάρα πολύ, να περνάτε όμορφα. Σαββατοκύριακο έρχεται. Βγείτε καμιά βολτίτσα. Έχει και ζεστούλα. Πάτε για καναμπανάκι. Τελειώνει ο Ιούνιος. Μπαίνουμε στον Ιούλιο. Τα δέοντα στη μαμά σας και να πίνετε το γαλατάκι σας. Σας αγαπώ πολύ, αγόρια και κορίτσια. Κοπέλια και κοπελιές. Τα λέμε την άλλη Παρασκευή. Γεια χαρά!